0: Mr. Steve Zirkle on the trumpet.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

sand with no sex appeal.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ισραήλ και Ιράν σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Το Ισραήλ σταμάτησε τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, όπως δήλωσε ανώτατος Ισραηλινός αξιωματούχος, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεσμπολάχ εναντίον Ισραηλινών πόλεων, το Τελαβίβ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρητού. Η δύναμη των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε στο μεταξύ ότι θα δημιουργηθεί νέα ζώνη ασφαλείας της αντίστασης από τον Περσικό κόλπο μέχρι την Ερυθρά θάλασσα. Ο αντιπρόεδρος Βάνς λέει πάντως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε καλή θέση για να επιτύχουν τους στόχους τους στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Ανακοινώθηκε εσπευσμένα ο μήνυ ανασχηματισμός από τον Πρωθυπουργό διορθωτικές συγκινήσεις και κάλυψης κενών. Νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση Κυρανάκη, ο Γιώργος Κότσιρας. Στη θέση του ως Υφυπουργός Οικονομίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος. Στη θέση του εκλειπώντα Νικόλαου Ταγαρά, η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμης Μπακογιάννης. Συγγενικά του πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με τα κυκλώματα των πολεοδομιών. Στην επιστολή του αναφέρει ότι έκλεισε ο κύκλος του και πλέον επιθυμεί να επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Εξηγήσεις ζητά το ΠΑΣΟΚ. Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή δύο από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους. Πρόκειται για έναν υπεύθυνο ΚΙΒ και έναν παραγωγό. Οι απολογίες συνεχίζονται. Τελευταίος θα απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να μπει σε εμπορική λειτουργία το μετρό προς Καλαμαριά, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Χρήστο Δήμα. Μήνυμα Αγγελούδη προς τις εταιρείες κοινής ωφέλειας σχετικά με την εγκατάσταση οπτικών ινών. Από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι σε νέους ασφαλτοστρωμένους δρόμους δεν θα επιτρέπονται παρεμβάσεις για διάστημα 5 ετών. Άστατος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και αναμένονται τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί καλός καιρός αυτή την ώρα με λίγες αραιές νεφώσεις, ωστόσο από το μεσημέρι περιμένουμε εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
8: Money.
6: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
8: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις?
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λόγιο έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
15: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
16: Μεϊμάρης.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα πρόδρομε Καπαδόκη. Κάθισε στην αυλή σου σήμερα? Κάθισε αραχτός να απολαύσεις, να κάτσεις στο θρόνο σου, εκεί που σου ανήκει και μας ανήκει. Γιατί βλέπω εδώ ο Μανώλης μου γράφει για τον, και καλημέρα βέβαια, εκτός από ένα ωραίο που μου γράφει για τα δημοτικά, μου στέλνει μάλλον για τα δημοτικά τραγούδια. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που γράφεις, ότι ο κοντός στην Ερασπορ βράζει γενικώς, γιατί αρκετά μας έχει βράσει τα νεύρα όταν παίζει ο Παναθηναϊκός. Τοξική μέχρι αηδίας, λέει ο Μανώλης. Ρε Άρη, του χρόνου παίξε τελικό να γουστάρουμε, τους έχεις κάνει μεγάλη ζημιά τελικά. Ο κοντός βράζει, αν κατάλαβα καλά, Μανώλη, γιατί η διαιτησία αυτή τον έχει εξοργήσει.

Καλημέρα Αντιγόνη και Κορίνα. Τώρα ο Ανέστης το άλλο μήνυμα λέει χαιρετισμού στα εταιράκια μας, τι να πω. Να και ο Θανάσης Τρία λέει απόλαυσες και εσύ τα κόρτσιτς του σεφ, τι ομορφιές ήταν αυτές.

0: Διότι ο Ανέστης γράφει μαζί με την καλημέρα να στείλω, λέει, μερικές ειδοποιήσεις. Πέλα, πάρε επιτέλους τηλέφωνο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Άγγελε, μη στέλνεις μήνυμα, δεν θα διαβαστεί εγκαίρως. Ή στείλ' το κατά το τέλος. Και χαλιά, το νου σου, ο Αβραάμ θα χτυπήσει όταν δεν τον περιμένεις. Νάτος. Και χαιρετισμούς σε Λάζαρους, Κωστίδες, Τέλιους, Γιώργηδες, Νίκους και φυσικά στα υπέροχα εταιράκια μας. Παρών.
1: Έλα ρε, γιατί κάνεις.
0: Έλα ρε, να, εντάξει, έπρεπε να στείλει μήνυμα αναζήτησης ο Ανέστης.
1: Το απόγευμα στο χωράφι ήμουνα, δίπλα ακουγόταν το καρούλι και λέω τώρα είναι κομπή να κάνει και χαλιάς ρε.
0: Τι... Αγώτα το καρούλι. Ποιο καρούλι, ποιο καρούλι.
1: Το καρούλι είναι ένα τρόπο ποτίσματος. Ποτίζαν δίπλα κάτι καρούλι. Εγώ είμαι στο χωράφι μου, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τώρα λέω είναι τσαχαστή και αόρα να κάνεις μια βραδινή, Βασίλη.
0: Ναι.
1: 8-9.
0: Ναι. Πιο καλά είναι. Πιο βολικά είναι. Αν και τώρα πια το έχω. Το έχω συνηθίσει αυτό και το γουστάρω, παρόλο που στην αρχή έτσι, ήταν βαρύ για μένα αυτό το πρωινό ξύπνημα, τώρα
1: το
0: πια...
1: Το Σαββατοκύριακο...
0: Α, ναι, να κάνω και το Σαββατοκύριακο,
1: βέβαια,
0: ναι.
1: Την Κυριακή, την Κυριακή, βραδάκι. Να κάνεις κάθε φορά να φέρουμε στον κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Τι ήθελα τώρα με αυτά και με αυτά, τέλος πάντων, ας θυμηθώ. Όχι, για πες, Βασίλη, θα θυμηθώ εγώ, για πες.
0: Τι να πω, εδώ.
1: Αφαιρέθηκα.
0: Αφαιρέθηκες.
1: Τρία θέματα είχα και τα ξέχασα και τα τρία.
0: Ναι. Εδώ έχουμε ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των μηνυμάτων και των τηλεφωνημάτων κινείται γύρω από τη νέα εποχή για το μπάσκετ του Άρη.
1: Λογικό. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και μόνο ευχάριστη.
0: Τόσο που. Δεν πάει, είναι και χαμός εκεί στο Ιράν, αν και έχει στριμωχτεί πολύ το Ισραήλ εκεί.
1: Πρώτα θα πρέπει με το Σπανούλι και μετά από την... Ρε παιδιά, φαγωθήκαν κάποιοι και λένε, ένα προπονητή πρέπει να το διαβάσω στο ίντερνετ. Μην κάνετε, ρε, αφήστε τον κόσμο να χάρει, ρε. Ρε, τι είναι, ρε Βασίλη.
0: Για ποιον...
1: Λένε εμείς χαιρόμαστε στην πράξη, καλά δεν το ξέρουμε αυτό, ότι στην πράξη θα φανεί αν γίνει κάτι, όχι, είμαστε τόσο χαζοί.
0: Καλά το λες, πρά.
1: Ναι. Άσε μας όμως λίγο να χαρούμε, απέναντι στο Σπανούλι δηλαδή. Θα ερχόταν η πλήρη χρόνια Σπανούλης προπονητής σε εμάς.
0: Ναι, με ωραία το λες, δηλαδή άσε μας λίγο να χαρούμε ρε φίλε. Είναι και η χαρά κομμάτι της ζωής μας, η χαρά της προσδοκίας.
1: Όχι, το καταλαβαίνω.
0: Είναι τέχνη ζωής. Εδώ,
1: ναι,
0: εδώ έχουν χαρεί και έχουν ξαναχαρεί και έχουν ματαχαρεί για αποτελέσματα σε εκλογές, οι οποίες στη συνέχεια και στην πράξη αποδείχθηκαν καταστροφικά τα αποτελέσματα, εννοώ. Καλά, ναι. Να δεν έχουμε το... και τον Μάικ Μιχάλη τώρα να σχολιάσει. Θα λείψει δύο μέρες. Είναι... Ορίστε.
1: Ο Μάικ Μιχάλη το έχει πρόβλημα γιατί και ο Σαμαράς κάνει κόμμα, θα κάνει και ο Κασιδιάρης όπως έχουν γράψει. Δεν ξέρω. Είναι μετά και η Καριστιανού που τον παίρνει από εκεί. Είναι και, και ποιο άλλο κόμμα, το Βελόπουλος. Όσο να πει, μεγαλώνει η πολυκατοικία.
0: Καλά, δεν είναι τόσο τώρα, δεν έχουμε τον Μάικ Μιχάλη, γι' αυτό λείπει ο γάτος, ναι. Χορεύουν τα ποντίκια. Αλλά. Για να προλάβει το κόμμα, να προλάβει το κόμμα Σαμαρά ο Μητσοτάκης και ναι. Τη φθορά, την όποια φθορά θα έχει από ναι. Εκεί
1: ναι.
0: Έβαλε τον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης είναι σαμαρικός, έτσι, ναι, ελέγχει βέβαια, τη ναι. Σαμαρική μπάντα του κόμματος, γι' αυτό τον έβαλε ναι. Στο κόμμα, τον πήρε από την κυβέρνηση και τον έβαλε στο κόμμα.
1: Αν θες τη γνώμη μου, για να συγκατήσει κάποια στελέχη στις οργανώσεις, κατάλαβες.
0: Στελέχη στις οργανώσεις και μάλιστα ναι. Ας το πω έτσι πιο χαρακτηριστικής και δεξιάς ταυτότητας ας πούμε πιο ναι. Σταμπιλαρισμένη δεξί κυρίως σαμαρική είναι προσωπικός φίλος Σαμαρά, του Σαμαρά ο Κυρανάκης
1: ξέρει δηλαδή στη Λάρισα ποιος είναι με ποιον στα τρία,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Να καταλαβαίνεις γι' αυτό τον έβαλε εντάξει τώρα τε. Λεπτομέρεια τώρα τι θα κάνουν αυτοί. Βασίλη το είπα και χθες το βάζω να το πω και τώρα. Δεν ξέρω αν πληροφόρησε σε κάτι παιδιά και λέω. Διάβαζε στο Facebook. Έλεγε ένας πρόεδρε, φέρε και οδηγό λεωφορείου τον Λιούις Χάμιλτον. Σε λέει δεν μπορεί.
0: Αυτό πολύ καλό που γράφτηκε.
1: Ρε κάπου στο Facebook δεν θυμάμαι σε ένα site και κάτω γράφω σχολεία και το βλέπω. Λέει πρόεδρε, φέρε και του Λιούις Χάμιλτον οδηγό λεωφορείου.
0: Καταπληκτικό.
1: Φοβερό. Κοίταξε,
0: Και με αυτά που βλέπουμε, δεν ξέρω αν παρακολούθησες καθόλου τις αναμετρήσεις για τα play-off του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Στο τέλος θα...
1: ο Παναθηναϊκός για τη διαιτησία για τον Ολυμπιακό, κατάλαβε.
0: Δηλαδή, ναι, αυτό κάνει μονίμως. Τώρα κατηγορεί ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό για βολές, για τέτοια. Ναι, ο Παναθηναϊκός ο απολύτως αθώος και πρόβατον επισφαγή συνήθως Παναθηναϊκός, ναι, ο καημένος.
1: Μόνο το Ηράκλειο να θυμόμαστε.
0: Νομίζω ότι με όλα αυτά πάντως προετοιμάζουν την ελληνική φύλαθλη συνείδηση και τους πραγματικούς μπασκετόφιλους να αγαναχτίσουν από αυτή την κατάσταση που έχει παγιωθεί και που θέλει για πρωταγωνιστές της αυτούς τους δύο, και θα λένε όλοι που σε Άρη λίγο να τους αναστατώσεις και να φέρεις μια ανακατάταξη.
1: Εννοείται.
0: Πιο υγιή για το χώρο του μπάσκετ. Ενώ κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο.
1: Ναι. Από την αρχή αυτή που ήρθαν, τώρα θα δούμε στο μέλλον, αλλά από την αρχή φέραν το ζήσι, φέραν πρόσωπο ωραία. Δηλαδή φαίνεται ο άλλος όταν θέλει το βλέπει σοβαρά, ας πούμε. Δεν θα φέρει τον πιο κατάλαβες, δεν θα λέω ονόματα από άλλες, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Φαίνει το ζήσι, μετά φαίνεται το σπανούλι. Ακούγεται για 10 δίσλεο, μα κάτω 10 εκατομμύρια πάνω, 7 πάνω τα 10 δίσλεο, όλα αυτά, διαγαλαξιακή. Εκάστη δηλαδή, φαίνεται. Ο άλλος ήρθε με τον Ένινγκ, δεν τον κριτικάρω, αλλά περάσαν τόσα χρόνια. Βασίλη, φέτος, μεταξύ μας, αυτό με τον προπονητή που τον κάλεσε πολύ με πείραξε. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ πίστευα ότι θα προσπαθήσει. Βρετανικά θα πάρει
0: τα φέτα. Εννοείς στην μπάλα του Γρηγορίου.
1: Sorry που το λέω, έτσι, sorry.
0: Τι sorry, άποψη.
1: Ναι, ξέρω,
0: δεν είσαι και ο μόνος που το λέει. Νομίζω ότι sorry εσύ και άλλοι τόσοι Αριανοί.
1: Να πειράξουμε και τους Ερακλειδείς, δεν μάθανε το σινιόρι. Το θυμάσαι το σινιόρι.
0: Βέβαια, το πέπε σινιόρι.
1: Ταράστανα, εδώ ήρθε. Και τώρα πάνε στον Ισίνιε, κατάλαβες. Ήταν κάποτε παίκτης, να δούμε. Και πήραν τον Κόντι, πώς σχολιάζει αυτό, Βασίλη.
0: Πήραν τον.
1: Τον Κόντι, τον Γιάννη τον Κόντι.
0: Το Γιάννη τον Κόντι του Σπαρτιάτη,
1: ναι,
0: τον αγωνιστή αυτόν του Σπαρτιατισμού και του φασισμού.
1: Αυτό βασικά. Το πήραν για μάνατζερ.
0: Α, ωραία. Εντάξει, και δείχνουν τις προθέσεις τους. Δείχνουν τη στόχευση.
1: Δεν αλλάζουν τα πράγματα. Στην Ελλάδα όλα τα ίδια είναι. Απλά κάποιοι θα, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις και κάποιοι αλλιώς. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Πάνω στη ρόδα, κάποιοι θα είναι κάτω από τη ρόδα. Αυτό. Αλλά τι να πω. Άντε, θα σας αφήσω.
0: Να σε καλά, καλό χωράφι.
1: Για το φάμελο μόνο, φίλε.
0: Α, ναι, ναι, για πες και για το φάμελο. Τι.
1: Τι ξεφτιλίκι. Τι γλύψιμο στο Τσίπρα να τους πάρει και τα λοιπά.
0: Άσε,
1: είναι τώρα
0: ναι.
1: Εικόνα αυτή πολιτικών. Δε.
0: Όντως, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Είναι εικόνα αυτή.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Όχι να μας πάρει, όχι να... Άσε ρε τώρα. Σιγάρα λίγο αξιοπρέπεια.
0: Δηλαδή να διαλύεις ένα κόμμα που να παρακαλάει να πάει σε ένα άλλο που δεν ήταν κόμμα, που δεν είναι καν κόμμα, είναι κάτι προσωποπαγές ας πούμε. Να διαλύεις ένα κόμμα που έχει την ιστορία του, έχει μια κυβερνητική περίοδο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και το ένα ή το άλλο αποτέλεσμα. Και το διαλύεις ουσιαστικά, ήταν που ήταν διαλυμένο, καλά δεν χρειάζεται. Και σέρνεσαι και παρακαλάς και ο άλλος λέει θα το σκεφτώ, θα δω, για το δικό του κόμμα εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, και εντωμεταξύ, ξέρεις τι, να μαζευτούνε αυτοί που λένε ο παπάς, ο Πολάκης ποιοι είναι, να κατέβουν, γιατί δεν βγήκανε. Αλλά δεν μπορούνε,
0: έτσι,
1: χωρίς να είναι σε θέση, κατάλαβες. Δεν μπορούν να πάρουν 0,5. Όχι, μα μάγκα να είσαι και στα δύσκολα. Όχι 40%.
0: Έτσι.
1: Να κατέβεις και να ψηφίσεις μόνο ξαδέρφους.
0: Κοίταξε, αυτόν τη στάση που ανέφερες και οι οποίοι μοιάζουν να θέλουν να παραμείνουν συνεπείς σε αυτό που κάποτε ίδρυσαν και υπηρέτησαν, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ την εκτιμώ πιο πολύ. Παρόλο που προσωπικά δεν τρελαίνομαι για πάρτι τους, αλλά σε αυτό το πεδίο και σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι τουλάχιστον όπως λες, όχι ρε φίλε, θα το πάω στο τέλος. Αυτό πίστεψα, γι' αυτό αγωνίστηκα. Εσύ χτύρ και εσείς και οι γύρω τώρα, και οι απέναντι και οι δίπλα, ας πούμε. Ναι.
1: Και είδες, τώρα κλείνω γιατί πήρε τηλεφωνάς. Είδες η Θεοδώρα δικιά μας είναι, έτσι. Και η Θεοδώρα.
0: Θεοδώρα καταρχάς είναι Αριανάκη του χρόνου.
1: Θα... Αυτό σε λέω, Αριανάκη.
0: Ναι, το ξέρω, ρε.
1: Να πω ότι θα μιλάτε με σεβασμό. Όποιος μιλάει για τη Θεοδώρα, με σεβασμό.
0: Έτσι.
1: Και να ξέρεις, την αγαπάνε όλοι. Μιλούσα τις προάλλες με μια συγγέννησά της. Που λέει, η Θεοδώρα λέει, Εγώ είμαι, λέει, βασιλικιά, λέει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά, λέει, την ψηφίζω πάντα, λέει, γιατί είναι πολύ αγαπητή, κατάλαβες.
0: Είναι, είναι.
1: Θα να σε πω, γι' αυτό τη θέλουν και όλα τα κόμματα, γιατί έχει κάποιους ψήφους που είναι προσωπικοί.
0: Εκεί στο νομό σας αυτό, είναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Πώς λέγουμε στις φοιτητικές εκλογές. Όσες προσωπικές ψήφους
0: Α, τώρα που είμαι φοιτητικές εκλογές, ρε, εσύ, θα το ξεχνούσα. Θα το ξεχνούσα. Κάτσε λίγο να σε ρωτήσω, μια που είπες για τις φοιτητικές εκλογές. Στα Γιάννενα δεν σπούδασες?
1: Ναι.
0: Είχες εκεί βυζαντινολογία, έκανες τον Αντωνόπουλο. Τον Αντωνόπουλο.
1: Ποιο?
0: Τον Αντωνόπουλο.
1: Τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τον είχα. Ναι.
0: Άντε, ρε, εσύ.
1: Τον είχα, ήταν απλά, ήταν τότε με έναν πολύ μεγάλο ιστορικό, ο οποίος βέβαια δεν μπορούσε να διδάξει, τον Μιχαήλ τον Κορδώση, ο οποίος Κορίνθιος. Και μιλούσε και κινέζικα, νομίζω είχε μάνα Κινέζα. Έχω φοβερές σπουδές.
0: Μορφή ο Αντωνόπουλος και ξέρεις γιατί.
1: Γιατί? Μην πεις καμιά κοτσάνα, πρόσεξε δημόσια. Πρόσεξε.
0: Να μην το πω.
1: Πρόσεξε. Άντε, πες.
0: Είναι αόματος.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Ναι, γι' αυτό τρόμαξε.

0: βλέπουμε που έχουμε το φως μας.
1: Βασίλη, ξέρεις τι γίνεται. Το πανεπιστήμιο είναι, αν έχει 10 ανθρώπους πραγματικά μορφωμένους που έχουν επικοινωνία με τον κόσμο, με τα παιδιά, είναι πανεπιστήμιο. Αν δεν έχει, τα καλύτερα κτίρια να έχει, τι να το κάνεις. Είναι θέμα, καταλαβαίνεις, δεν είναι, Βασίλη. Είναι καθαρά θέμα ανθρώπινου δυναμικού.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Καλά, δεν λέμε.
0: Εντάξει,
1: η ιατρική,
0: όταν θα είναι, μπράβο, όταν θα είναι, αυτά είναι για τις θεωρητικές, γιατί στις ιατρικές σχολές απαιτείται και αυτό που λέγανε οι παλιοί οι κομμουνιστές φοιτητές, υλικοτεχνική υποδομή, όχι κομμουνιστές, μόνο όλοι από...
1: Άντε μας περιμένει άλλους να
0: μην... Ναι, έγινε, έγινε, άντε φιλιά, θα μου πεις, θέλω να μου πεις για τον Αντωνόπουλο, ιστορίες, τον θαύμασα, ναι. Ναι,
1: κοίταξε.
0: Όχι τώρα, εντάξει, τώρα άσε να πει ο άλλος, ναι.
1: Εγώ πέρασα το 2000, αυτός δηλαδή... αυτός τώρα πρέπει να είναι στη σύνταξη.
0: Τώρα είναι ομότιμος στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Είναι 70 χρονών.
1: Ναι. Εγώ τότε ήταν 45.
0: Ναι. Αλλά 2002, τον θαύμασα από πολλές πλευρές και από πολλές απόψεις.
1: Ναι.
0: Ας τα βλέπουν αυτά οι γκρινιάριδες.
1: Και ο Σφίκας, τον είχαμε τότε καθηγητή στα Γιάννα, τώρα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, ο Θανάσης.
0: Τον ξέρω.
1: Ναι, και αυτός.
0: Έγινε.
1: Παναθηναϊκάκες από τη
0: Θήμα. Τώρα που είπες Παναθηναϊκάκες θα μου πει ο Μανώλης για τον Κοντό, που δεν μπορώ, τρελαίνομαι, μου γυρίζει το
1: ο
0: μυαλό.
1: Κοντός, λοιπόν... μια χαρά είναι ο Κοντός.
0: Άρε.
1: Ο Κοντός είναι από τους πιο ήπιους.
0: Πιο ήπιος, τρε, που έπαθε, αυτός δεν έπαθε καρδιακό επεισόδιο σε διάρκεια αγώνος του Παναθηναϊκού. Ναι ρε τώρα, τον ακούω και τρελαίνομαι. Τι είναι, Yellow Radio, Green Radio είναι η Eraspor. Εντάξει, είπαμε, δεν δικαιολογείται σε ένα κρατικό ραδιόφωνο το παδιλίκι να ξεπερνάει μια στάθμη, ένα επίπεδο. Εντάξει, προφανώς όλοι κάποια ομάδα υποστηρίζουν. Εδώ το Τραπεζανίδη, για να δούμε το αντίθετο, για παράδειγμα, το οποίο το θεωρώ και παράδειγμα προς μίμηση, ο οποίος είναι τώρα εδώ, φτάσαμε να λέμε εμείς ότι μήπως όχι, δεν είναι τόσο Οργιανού, γιατί ο άνθρωπος κρατάει ένα επίπεδο, ας πούμε, έβγει να φωνάζει. Ρε, ο Κοντός μόνο που δεν βγαίνει με το κασκόλ και το τέτοιο τώρα. Πες τα, Μανώλη, γράψε εδώ πέρα να χαρώ.
1: Κάποτε το συμπαθώ στον Τραπεζανίδη πιο πολύ, τώρα δεν το συμπαθώ. Δεν το...
0: Καλά, τέλος πάντων, θέλω να πω όμως ότι αυτή οφείλει να είναι η στάση ενός έστω οπαδού σπορκάστερ στα κρατικά μέσα. Πάνε στα ιδιωτικά και πες ό,τι θες. Πάνε στο Yellow Radio, φώνα. Πάνε στο Green Radio, φώνα όσα, όσο θέλεις. Αλλά όχι τώρα αυτό το οπαδιλίκι σε. Άσε με τώρα. Να είσαι καλά,
1: αυτό
0: πέλα.
1: Αυτό πουλάει, γι' αυτό κάνουν έτσι.
0: Γιατί πουλάει, ναι, εντάξει, καλά.
1: Σαν οπαδί, θα τους στείλουν μηνύματα οι δικοί τους και.
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Άντε, φιλιά, φιλιά.
1: Αν τα πει αντικειμενικά. Θα ξενερώσουν.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Φιλιά, καλημέρα.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Να
0: σε καλά. Παρόν.
2: Καλημέρα κύριε Χαγιά.
0: Καλημέρα Λάζαρε, καλημέρα.
2: Καλά.
0: Ορίστε, δεν ακούω.
2: Είστε καλά, λέω.
0: Καλά, διά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
2: Καλά, τώρα για την μέρα έτσι ένα ψηλό αγαπώ, δεν είναι μόνο αυτός. Εδώ πέρα μιλάμε για Περνίκους, έχουν περάσει. Εδώ υπάρχει ακόμα στην κρατική... Ο Μήνος, το θέμα δεν είναι τι υποστηρίζει, είναι ο τρόπος.
0: Ο τρόπος, σωστό.
2: Και πόσο ερευνητικός γίνεσαι.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Και για να λέμε την αλήθεια, το ραδιόφωνο της ΕΡΑ...
0: Ναι, τώρα εδώ ο τετρακτής προσθέθηκε βέβαια. Ο Άρης Γάτας, Γιώργος Μήνος, ναι.
2: Καλά, εντάξει τώρα. Ο Γάτας είναι... Τι να πω τώρα.
0: Μα και εμείς βρήκαμε, έχουμε αυτόν τον αξιοπρεπέστατο, τον φίλο τον Τάσο τον Μπακλατζή, που είναι αξιοπρεπές παιδί και χαμηλών τόνων, ας πούμε, και πραγματικά με τον τρόπο του δίνει μαθήματα ρεπόρτερ ομάδας. Θα αναφέρεται της ομάδας του, είναι φανερή η προτίμησή του, αλλά ως εκεί αυτοί ρε είναι οπαδάκια του χειρίστου είδους.
2: Αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν.
0: Ναι.
2: Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, γιατί αν παρατηρήσετε το κρατικό ράδιο, το αθλητικό ΙΕΡΑ είναι χωρισμένη σε ομάδες.
0: Αχα.
2: Είναι οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ. Μετά από εκεί και του ΠΑΟΚ. Μετά από εκεί δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι.
2: Έτσι το ξενέρωμα για τα στάχτη στα μάτια του κόσμου, άντε να βάλεις και λίγο Άρη, άντε και να βάλεις και λίγο Λεβαδιακό που νικάει και δεν μπορείς να μην το βάλεις. Και το αποκορύφωμα όλοι είναι η Αθλητική Κυριακή.
0: Ναι.
2: Αν ο Άρης κερδίσει την Μπαρτσελόνα 62-0, δεν θα πέσει θα πέσει η νίκη του Ολυμπιακού επί του τάδεξη.

0: Εκεί υπάρχει μία αξιοκρατική, ας το πω έτσι, διευθέτηση της σειράς, με την έννοια ότι παρουσιάζονται οι αγώνες με τη σειρά και με τη βάση που έχουν οι ομάδες στη βαθμολογία.
1: Ναι, το για θέμα όμως
0: το λέμε αυτό.
1: Το θέμα είναι να αναλογεί και ο ίδιος χρόνος σε κάθε ομάδα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, που δεν αναλογεί.
0: Δεν, όντως, ναι, δεν αντιστοιχίζει το...
1: Εγώ θυμάμαι όταν είχαμε κάνει την αλλαγή το 2-0-3-2 επί της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Περίμενα όλοι, γιατί ήταν πέρα από ένα σκορ που ήταν τρομερό, ήταν και ένα φοβερό παιχνίδι. Περίμενα πολύ πράγμα να αφιερώσουμε. Δεν αφιερώσαν πολύ πράγμα. Νομίζω έπαιζε ο Παναθηναϊκός με κάποιον άλλον και είχε βγει ο κύριος Γάτας και έλεγε ότι κάτω από μισή ώρα να πούμε. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει να πει. Θέλω να πω κάτι, ότι το μεγάλο πρόβλημα των πανεπιστημίων, επειδή έχω και εικόνα του Πολυτεχνείου, έχω και εικόνα από την Αμερική, είναι δεν είναι το προσωπικό που είπε ο κύριος Πέλλας. Είναι η επένδυση στο πανεπιστήμιο. Είναι η επένδυση σε προσωπικό, σε υλικοτεχνικό προσωπικό και σε έρευνα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, επειδή με ένα τρελό τρόπο σου βάζουν ένα δίλημα ή έρευνα ή προσωπικό, αυτοί που κάνουν, που κινούν τα πράγματα, η έρευνα επαφείται μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή οι ίδιοι φοιτητές θα κάνουν κάτι, οι ίδιοι καθηγητές. Εάν κάσει το θέμα ο καθηγητής με το φοιτητή θα κάνει κάτι. Δεν είναι αυτό, δεν έχει να κάνει με το πώς δουλεύει το πανεπιστήμιο, έχει να κάνει με εξαιρέσεις, που είναι φωτεινές εξαιρέσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα ελληνικά πανεπιστήμια σε αυτό.
0: Ένα μεγάλο πρόβλημα πάντως σε σχέση με αυτό που αναφέρεις, Λάζαρε, είναι το γεγονός ότι μέσα σε όλο αυτό τον κικαιώνα των ΕΣΠΑ και των επιδοτήσεων, οι οποίες τα θρέφουν την ελληνική οικονομία και όχι μόνο την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές τσέπες κατά μόνας, ας πούμε, είναι το γεγονός ότι τα μεταπτυχιακά, τα οποία αποτελούν τη βάση της έρευνας, έχουν πάρει αυτή τη μορφή εμπορίου, δηλαδή ουσιαστικά για να αυτοτροφοδοτούνται τα πανεπιστήμια έχουν αναθέσει στους καθηγητές και οι οποίοι με προθυμία ικανοποιούν αυτή την ανάθεση των επιχρήμαση μεταπτυχιακών, τα οποία είναι πια μια βιομηχανία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για δευτεροκλασάτες και τριτοκλασάτες εργασίες, μόνο και μόνο για να μοιράζονται μεταπτυχιακά. Ακυρώνουν ένα μεγάλο μέρος της έρευνας στο όνομα της κατάθεσης χρημάτων από τους φοιτητές, έχοντας πείσει ουσιαστικά ότι αυτά είναι απαραίτητα και δεν πας παρακάτω αν δεν έχεις μεταπτυχιακό 1, 2, 3, πια γίνονται συλλογές μεταπτυχιακών, και εκεί επάνω η έρευνα έχει αρχίσει να τρώει τα μούτρα της. Δηλαδή υπάρχει η συνεργασία φοιτητών, καθηγητών στην έρευνα με βάση τα μεταπτυχιακά, η οποία όμως είναι της πλάκας.
1: Κύριε Βασίλη, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι 56. Τελείωσα το Πολυτεχνείο το 94. Έφυγα και έκανα με το μεταπτυχιακό στην Ινδιανάπολη, στη Μεσοπολιτεία. Mm. Και μετά πήγα Βοστόνη. Λοιπόν, αυτά που έκανα εκεί θα μπορούσα να τα κάνω όλα και στο Πολυτεχνείο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πάντοτε ήταν στη λογική των πρωινών απογευματινών ιατρείων. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά των πρωινών και απογευματινών ιατρείων? Η ποιότητα της γνώσης που παίρνεις.
0: Mm-hmm.
1: Τα μεταπτυχιακά που γίνονται εδώ, επειδή δεν γίνονται έτσι όπως πρέπει να γίνονται,
0: mm-hmm,
1: εννοώ αυτόν που παρέχει το μαθητήριο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, επειδή δεν γίνονται έτσι όπως πρέπει να γίνονται, από τότε σας λέω εγώ τώρα, έτσι, από τότε που ήμουν εγώ πιτσιρίκος, δεν είναι μεταπτυχιακό που γενικά, σε εισαγωγικά, η πιάση που έχει στην κατεύθυνση, αν είσαι αρχιτέκτονας, αν είσαι μηχανικός, mm-hmm, αν είσαι, mm-hmm, δεν ξέρω τι, το παίρνει σοβαρά. επειδή ξέρουν πώς δουλεύουν τα μεταπτυχιακά. Εμένα αυτό είναι στα 56 μου, αυτή είναι. Αυτό είναι που έχω καταλάβει.
0: Ναι, δεν διαφωνούμε, εν πάση περιπτώσει, λίγο πολύ. Το ίδιο είπαμε, ναι. Ναι.
1: Δεν είπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον Άρη.
0: Ένα για τον Άρη και πάμε παρακάτω.
1: Για να πω σαν δηλώσεις του κύριου Μίλησιτς σε ένα πολωνικό μέσο, που είπε ότι αντιλήφθηκε ότι άρχισε να μιλάει ο Άρης στο Final Four με το Σπανούλη. Και μάλιστα αναφέρει, άρχισε να μιλάει μέσω του φίλου του.
0: Μέσω λοιπόν, του φίλου του.
1: Εννοούσε το Ζήση. Βέβαια, ο Ζήσης είναι αυτός που πρέπει να μιλάει και κανείς άλλος. Γιατί είναι
0: ναι.
1: Το ότι το κατάλαβε, ότι ο Άρης έψαχνε άλλο προπονητή στο Final Four, αρχίζω και προβληματίζομαι για την νοημοσύνη του. Και τρίτον και βασικό, δεν ξεκίνησε στο Final Four. Γιατί άμα ξεκινούσε στο Final Four, ακόμα δεν θα είχαμε καπνό άσπρο, ούτε κόκκινο ούτε κίτρινο. Είχε ξεκινήσει πολύ πρωτού και πρέπει να προβληματιστεί ο κύριος Μίλησιτς. Γιατί μια ομάδα αρχίζει και θέλει να σε αλλάξει.
0: Ναι, υπάρχει πάντα και ο πληγωμένος εγωισμός που στον χώρο του αθλητισμού είναι υπερτροφικός ο εγωισμός. Αλλιώς δεν γίνεσαι ούτε μεγάλος αθλητής ούτε μεγάλος προπονητής αν δεν έχεις υπερτροφικό εγωισμό, ας το πούμε έτσι. Οπότε τα κατανοητό είναι.
1: Εγώ είμαι ο παδός του ρητού «Τα στεγνά τιμούν τα πρώτα».
0: Ναι, κατάλαβα πολύ καλά τι λες και εγώ είμαι όλων αυτών τα οποία, εν πάση περιπτώσει, η αποτίμηση είναι αυτή που δίνει και την τιμή σε αυτόν που την πραγματοποιεί. Θέλω να πω, η αποτίμηση ενός έργου, ο τρόπος που κλείνει μια καριέρα είναι ίδιος, μάλλον χρωματίζει και ολόκληρη την καριέρα. Σε οτιδήποτε, στον αθλητισμό, στην επιστήμη. Καλημέρα και στη Βίκη, τη μαχόμενη επιστήμονα.
1: Φιλιέσαι με μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Όσο και ωραία να σε φιλάει η σύντροφό σου, αν στο τέλος σε φτύνει στη μούρη, μετά από κάθε φιλή, αυτό που σου μένει δεν είναι το ωραίο της φιλή.
0: Βλέπω το έχεις αναγάγει. Το έχεις αναγάγει στην ανάλυση, την έχεις κάνει απολύτως επιστημονική.
1: Είναι το μότο ζωής μου το «Τα στεγνά τιμούν τα πρώτα».
0: Όχι, δεν μιλάω. Μιλάω για τα φιλιά που τιμούν τα πρώτα. Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά. A simple prop to occupy my time. Παρόν. Παρόν.

0: Ο Λευτέρης, καλημέρα στο Λευτέρη το Γκαστρίτη. Γράφει κάτι ωραίο σε μας με το μήνυμα που έβαλε τα μάτια του με τα πόδια του. Καλημέρα στον Τορπίντο που λέει ότι έτσι ζουν και επιβιώνουν τα λαμόγια της ΕΡΤ εδώ και χρόνια. Παρών.
1: Καλημέρα.
0: Α, καλημέρα.
1: Αν ακούει ο Πέλλας.
0: Ναι, ο Πέλλας ακούει πάντα. Και στον ναι. ύπνο του ακούει ο Πέλλας. Είναι σαν τον Τσίπρα που μάθαινε αγγλικά στον ύπνο του.
1: Ναι, το ίδιο κάνω και εγώ. θα ήθελα αν έχει καμιά δεκαριά εργάτης να μάσω τα κεράσια μου για το Σαββατοκύριακο. Έχω μείνει από εργατικό προσωπικό.
0: Ο Πέλλας όμως είναι...
1: αγρότης.
0: Ναι, πέρα από αγρότης είναι ατομικά μαχόμενος αγρότης.
1: Κι εγώ ατομικά μαχόμενος αγρότης είμαι, αλλά...
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορέσω να...
0: Μετά ο Πέλλας είναι στο χώρο του Ροδάκινου. Δεν ξέρω αν έχει ειδικότητα και στο χώρο του κερασιού.
1: Ας με πάρει ένα τηλέφωνο αν το...
0: Πάρε ρε Πέλλα κι εσύ.
1: Ναι. Άντε Πέλλα πάρε.
0: Άντε Πέλλα πάρε. Με όχι μόνο όταν λέει ο Ανέστης να παίρνεις.
1: Από όρμα είμαι.
0: Α, από όρμα. Α.
1: Ναι.
0: Και τι να ψάξει εκεί να στείλεις. Στην όρμα ποιο να ψάξει.
1: Τον Μίτσικα Αθανάσιο.
0: Α, τ' άκουσες. Πέλλα, άντε βόηθα λίγο σε παρακαλούμε ρε, εσύ, δικό μας παιδί είναι.
1: Να αφήσω το τηλέφωνο μου.
0: Θα το στείλεις στο 6936-512-099. 6936-512-099.
1: Πολύ γρήγορα το είπατε.
0: 6936-512-099. Είναι Viber.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Παρών και εδώ. Τι Μανώλη τώρα, κάτσε ρε συγκρίνια. Με τον Μπέλα έχει προτεραιότητα ο... Έτσι, αυτό το διαβάζει ο Μανώλης που έχει στείλει και θα το διαβάσω προς το τέλος. Ξέρει ο Άντζελο Αυγούστα, καλημέρα και σε αυτόν. Αυτά που είναι λίγο πιο έκεντρα, ας πούμε, οι μαύρες μέρες της τουρκοκρατίας στην Αργολίδα που έχουν ενδιαφέρον, αλλά όχι αυτή την ώρα. Το κρατήσουμε λίγο για το τέλος. Τους δε αδερφούς Βικελίδη που βλέπω εδώ. Έτσι ιδρύθηκε πραγματικά ο Άρης Θεσσαλονίκης από του Πάνου Κατσούφρου μέσω... Ναι, αυτό λοιπόν, ναι θα το... Ωραία, καλά κάνεις αυτό και το αναφέρεις Μανώλη, γιατί ήταν κάτι που ήθελα να το συζητήσω και θα σου πω γι' αυτό. Για το πώς, πού μάλλον ιδρύθηκε ακριβώς ο Άρης. Παρών!
2: Καλημέρα!
0: Όπα, καλώς τον Πάνη!
2: Ναι. Ήμουνα σε ένα στενό και δεν έπιανε, χτυπούσε. Λέω κάτσε να πω στο ξέφωτο. Βγήκα στο ξέφωτο για να σου πιάσω. Καλά τα είπε ο Λάζαρος. Αλλά ρε φίλε, υστερούμε πολύ, ειδικά στο κομμάτι παιδείας και υγείας. Δεν βλέπω να διορθώνεται τίποτα. Θέλει πολύ πράγμα. Καταρχήν θέλει διάθεση. Θέλει όρεξη, θέλει ανθρώπους οι οποίοι να το έχουν. Και έχουμε λάθος ανθρώπους σε λάθος θέσεις. Άμα είσαι...
0: για ποιο μιλάς Μπάμπη, για ποιο...
2: Γενικά που λέγατε για τα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
2: Συγκαταλέγεται στο σύστημα παιδείας όλο το κομμάτι.
0: Βεβαίως. Κυρίως.
2: Ένας ήταν ο γεννηματάς χωρεμένος, ο οποίος έκανε φοβερή δουλειά, ο οποίος έκανε επισκέψεις στα νοσοκομεία τη νύχτα όταν οι άλλοι κοιμότανε, ροχαλίζαμε εμείς.
0: Ναι. Στα νοσοκομεία έκανε τη νύχτα, αλλά και εμάς μας άφησε στο σκοτάδι ως προς το Τσέρνομπιλ. Έτσι, μην ξεχνάς ότι ήταν υπουργός υγείας εκείνη την αποφράδα, μεγάλη Τετάρτη, μεγάλη Πέμπτη, τι ήταν, που έβρεχε στη Θεσσαλονίκη και βγήκαμε και φάγαμε όλη τη ραδιενέργεια του Τσέρνομπιλ στο κεφάλι. Δεν ξέρω και πόσο προστατεύτηκαν τα αγροτικά προϊόντα που αυτά κι αν φάγανε ραδιενέργεια.
2: Αυτά φάγανε πολύ.
0: Πολύ.
2: Αλλά να σου πω κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ότι οι επιστήμονες δεν έπρεπε να τον ενημερώσουν.
0: Εσύ πιστεύεις ότι δεν ενημερώθηκε? Δηλαδή ενημερώθηκα εγώ από άνθρωπο που έκανε μετρήσεις στα γάλατα, στα γαλακτοκομικά προϊόντα στη Θράκη και μια χαρά ήξερε. Και τι, τα κρατούσανε μυστικά, μην το στεναχωρήσουνε.
2: Την αλήθεια τη βγάλανε.
0: την αλήθεια, είναι αρμόδιος να τη βγάλει ο υπουργός. Δηλαδή, ναι, οι επιστήμονες θα ενημερώσουν τον καθήλυν αρμόδιο,
2: αυτό
0: δηλαδή,
2: λέω, τον υπουργό. Τον ενημερώσαν σωστά ή τον είπαν είναι 1% και δεν είναι 10%.
0: Είχαν κανένα λόγο οι επιστήμονες να μην τον ενημερώσουν σωστά? Οι επιστήμονες δεν κάνουν πολιτική. Οι πολιτικοί
2: όχι,
0: κάνουν πολιτική.
2: Όχι, σίγουρα δεν κάνουν. Σε αυτό το κομμάτι έχει δίκιο, ναι.
0: Ναι.
2: Αλλά γενικά δεν έχουμε. Ποτέ δεν είχαμε. Γενικά δεν είχαμε. Και μετέπειτα ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί μπαίναν ο ένας και ο άλλος. Και όταν αλλάζει υπουργό συνέχεια σε ένα κομμάτι, άστον εκεί λίγο, 2, 3, 4, πώς λέμε, ένα προπονητή. Όταν τον παίρνεις και τον διώχνεις, με ζούς τις περιόδους, σε ένα,
0: ναι,
2: χρόνο.
0: Αυτό καλά.
2: Δεν γίνεται, ρε φίλε, δουλειά.
0: Αυτό με τους προπονητές που λες, διότι έτσι κακομαθαίνουν και οι παίκτες και λένε, α, και αν μην πάμε στην προπόνηση, να ξηθούμε. Αυτό θα φύγει, δεν φύγουμε εμείς.
2: Αλλά ειδικά στη χώρα μας, το σύστημα, αυτό το. Το ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί μια υποδομή, να μπει κάποιος κανόνας, έστω 5 πράγματα στην παιδεία και στην υγεία, δεν.
0: Αυτό ξαναπέστο, είναι αλήθεια, μπάμπη μου.
2: Δεν, και είναι κρίμα, γιατί τα παιδιά για να μεγαλώσουν, γιατί το μέλλον παγκοσμίως είναι τα παιδιά. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Όταν το παιδί από μικρό δεν το ενεργοποιείς, δεν το βάζεις σε σωστές βάσεις, mm-hmm, και το αφήνεις ξέμπαρχο, οι γονείς, ναι, οι γονείς. Αλλά να σου πω κάτι, έχω τα εγγόνια, εγώ μεγαλώνω από τα 15 μέχρι 2. Λοιπόν, τα παιδιά μπαίνουν γρήγορα στην εφηβεία τώρα. Στην προεφηβεία και στην μπαίνουν. Εμείς όταν είμαστε 17-18 και κουτούσαμε, παίζαμε τζαμί και κρυπτό. Αυτό άμα τα πει τζαμί και κρυπτό, κοιτάνε περίεργα.
0: Καλά, οι εποχές αλλάζουν.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Τι κρυπτό.
0: Δυστυχώς αλλάζουν, δυστυχώς, απομονώνοντας, ναι, τα παιδιά. Στο διαδίκτυο και στα τηλεπαιχνίδια, ναι, πώς ήταν αυτά τα παιχνίδια του.
2: Καταργήστε το, ρε φίλε.
0: Γιατί, ορίστε.
2: Μέχρι 15 καταργήστε το αυτό το κομμάτι.
0: Χάνουμε και ένα κομμάτι μοναδικό της κοινωνικότητάς μας. Δηλαδή, άμα σκεφτείς στις νεαρές σου ηλικίες, παίζοντας όλα αυτά. Ορίστε.
2: Τι λες τώρα, σαν Έλληνας.
0: Σαν να εντάξει, σαν ένα.
2: Κοίταξε, πήγα στα 17 μου στη Γερμανία και έπεσα στη Χλίδα. Γήπεδα αυτά, χάθηκα, αλλά ήθελα να γυρίσω πίσω.
0: Εγώ λέω και για μικρότερες ηλικίες, ρε παιδί μου, το παιχνίδι του δρόμου, γενικώς η κυκλοφορία, αυξάνει την κοινωνικότητα, την επαφή, την αντίληψη για τον κόσμο στον οποίο ζεις. Τα πλέον, η αντίληψη για τον κόσμο που ζούμε διαμορφώνεται μέσα από τις εικόνες του διαδικτύου και είναι ένας πλαστός κόσμος αυτός.
2: Παραμιλάνε με το κινητό και τα δικά μου τα πιτσιρίκια τώρα, με κάτι φίλους από το σχολείο. Δεν βλέπονται, βλέπονται μια φορά στο σχολείο εκεί. 2 λεπτά, 5 λεπτά.
0: Βρε, εδώ κάνουν καμάκια μόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ορίσει γυναίκα στο, πώς να σου πω, γυναίκα, άντρα. Ναι, αυτό λέω, ναι. Μόνο εξ αποστάσεως, αυτό κι αν είναι.
2: Ήθελα να πω για τον Λάζαρο που είπε μια ωραία κοπέλα, άμα σε φυλάει και μετά σε φτύνει.
0: Ναι.
2: Αν σε φυλάει συνέχεια σε φτύνει και σε ξαναφυλάει, μετά δεν με χαλάει καθόλου. Εμένα φίλα με φτύσε μ' αλλά ξαναπεί.
0: Καλό.
2: Φτιάξε με. Φτιάξε με μετά τα μαγουλάκια μου.
0: Καλώς, μπαμπί.
2: Καλημέρα.
0: Να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λίγο έκλεισα τις γραμμές για λίγο για να διαβάσω αυτό το οποίο με απασχόλησε και εμένα τις προάλλες, Μανώλη, για το πώς και πού ακριβώς ιδρύθηκε ο Άρης. Και έχει ένα δημοσίευμα από την... στο Yellow Radio νομίζω είναι, δικό μας είναι. Όπου ουσιαστικά ο Πάνος Κατσούφρος που ασχολείται με την ιστορία του Άρη και το Άρης Ρετρό φέρνει στην επιφάνεια το πραγματικό μέρος που γεννήθηκε το σωματείο μας και πραγματικά... Τα συμπεράσματά του ταιριάζουν και με το δικό μου ρεπορτάζ, άρα εκεί θα πρέπει να συγκλίνουμε. Δηλαδή, ενώ υπάρχει μια κολόνα, καλά, εγώ νομίζω τυχαία επελέγει αυτή η κολόνα εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως που λέει, που γράφει εδώ ιδρύθηκε ο Άρης, αυτό ήταν κάπου εδώ ιδρύθηκε ο Άρης. Σύμφωνα όμως με τα, γιατί τα καφενεία ήταν λίγο όντως τότε, ήταν το εξοχικό του Φλόκα ή καφενείο του Φλόκα, του γνωστού Φλόκα. Δεν βρισκόταν στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως αυτό και ήταν Βασιλίσσης Όλγας 212 εκεί όπου βρισκόταν αργότερα το σχολείο Ρήγας Φεραίος. Έχει και κάποιες φωτογραφίες που δεν τις έχω εδώ, δεν τις βρίσκω.

Αυτό τώρα είναι αφιερωμένο στις συναντήσεις Μέρκελ Τσίπρα, μια που το ντοκιμαντέρ, η σειρά αυτή του Sky μας τις θυμίζει και μας τις υπενθυμίζει με όποιον τρόπο θέλει και επιλέγει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάπως έτσι του μιλούσε η Μέρκελ στον Τσίπρα.

Καταλήγουμε λοιπόν πως ο Άρης μας ιδρύθηκε Βασιλίσσης Όλγας 212. Είναι πολύ καλή η μελέτη του Κατσούφρου. Και ξαναλέω, και το έχω κάνει κάποια στιγμή και εγώ ρεπορτάζ, εκεί καταλήγουμε, όσοι θυμούνται οι παλαιότεροι, είναι το ωραίο νεοκλασικό όπου στεγαζόταν παλαιότερα ο Ρήγας Φεραίος, το δημοτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ στον Πι Λάζαρο, Πι Λάζαρος, έτσι, για το πολύ ευγενικό και αυτό που γράφεις από μέρους σου. Ο Λευτέρης Καστρίτης λέει, δεν έφταιγε ο Μίλισιτς, έφταιγαν οι επιλογές που κάναμε σε παίκτες και ο προπονητής στην αρχή της περίοδου. Ναι, δεν αναφέρθηκε στην ευθύνη του Μίλισιτς για την ομάδα, αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του Μίλισιτς ως προς την αναζήτηση νέου προπονητή.

Ο Γιάννης Μαμ γράφει ότι το πρόβλημα στα πανεπιστήμια είναι πως μόλις μπεις μέσα το μόνο που βλέπεις είναι γωνίες κομμάτων. Εννοεί ο άνθρωπος ότι είναι τραπεζάκια με αντιπροσωπείες κομμάτων και πανό και αφίσες. Γιατί να κάνεις έρευνα σε ένα πανεπιστήμιο που κουμάντο κάνουν οι φοιτητές που είναι τσιράκια των κομμάτων των της αριστεράς. Τώρα εσύ σίγουρα Γιάννη Μαμ είσαι νεότερος. Οπότε αυτό που βλέπω εγώ και αντικρίζω και αντιμετωπίζω, ας πούμε, δεν το αντιμετωπίζω προσωπικά στους χώρους του πανεπιστημίου, αυτό που περιγράφεις είναι το ένα, πόσο να πούμε ρε παιδιά, το ένα πέμπτο αυτού που συνέβαινε παλιά. Τώρα υπάρχει μια τέτοια κατάσταση η οποία όμως είναι πολύ πολύ βελτιωμένη σε σχέση με παλαιότερες εποχές. Και θα έλεγα ότι είναι γεγονός πως οι φοιτητές είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι στις σπουδές τους πλέον και όχι στους φοιτητικούς αγώνες. Προς Θεού, όχι ότι οι φοιτητικοί αγώνες δεν έχουν το νόημά τους και ότι σε όλο τον κόσμο τα πανεπιστήμια ανάμεσα στα άλλα δεν έπαιξαν και πρωτοποριακό ρόλο σε εξεγέρσεις και σε διεκδικήσεις κοινωνικές που ήταν και απαραίτητες όμως. Δεν λέω τώρα διεκδικήσεις κοινωνικές ή πολιτικές όπως συνέβαινε κάποιες φορές στα δικά μας πανεπιστήμια που ήταν να είχαμε να λέγαμε. Προσωπικά, για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, θυμάμαι τον εαυτό μου να συμμετέχει σε όλες αυτές, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλό μου είχαμε και ότι γλιτώνουμε και μάθημα. Κάθε μέρα χαμένου μαθήματος είναι μια κερδισμένη μέρα για τη ζωή μας. Ήταν μια δική μου θεωρία αυτή. Αχ, τώρα άκου τώρα σοβαρό της φοιτητού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, έτσι λειτουργούσε τότε το κλίμα. Τώρα όχι, βλέπω μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις σπουδές, αλλά ένα μέρος του προβλήματος είναι και η υπέρμετρη, η πληθωριστική προσφορά σπουδών. Γι' αυτό αναφερόμαι στα μεταπτυχιακά, στα διδακτορικά, τα οποία πια δεν έχουν κανένα φίλτρο, γίνονται ανεξέλεγκτα μόνο και μόνο για να εισπράττονται χρήματα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το ενδιαφέρον των φοιτών, πολύ περισσότεροι αυτοί που κάνουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. Αλλά αυτό γίνεται και στο πλαίσιο μιας μάκινας, μιας βιομηχανίας που υπηρετεί το εμπόριο της επιστήμης και όχι την έρευνα στην επιστήμη. Α, ναι, εκεί ήταν ο Κρικέλας, αλλά και ο Κρικέλας εκεί που έγραψαν την κολόνα. Εγώ νομίζω, Μανώλη μου, ότι περάσαν τρία μαστούρια από εκεί, βρήκαν την κολόνα, είχαν και μπογιά και γράψαν. Δεν νομίζω ότι το μελέτησαν. Αλλά έκανες καλά και το έστειλες, γιατί σου λέω έτυχε τώρα τελευταία να ασχοληθώ και εγώ με το θέμα και είναι εκεί. 212 με 220 είχα εντοπίσει το σημείο, ενώ ο Βασιλής Όλγας 212 με 2. Τώρα αλλάζουν και τις ονομασίες των οδών, ξέρω εγώ, μπορεί να την είπαν Εθνικής Αντίστασης. Πάντως είναι εκεί όπου κάποτε ήταν τα εκπαιδευτήρια Ρήγας Φεραίος. Και μιλάμε για περιοχή εξοχών, καλά παραθέτης και τον Κολώνα, ο οποίος έχει κάνει φοβερή μελέτη για την οδό Εξοχών, η οποία ξεκινούσε κάπου από εκεί, από την Βασιλέως Γεωργίου, την αρχή της Βασιλέως Γεωργίου, και έφτανε ως το Φίνικα, ας πούμε, και η οποία ήταν οδός πολυτελών εξοχικών κατοικιών, όλες αυτές οι βίλες που βλέπετε στη Βασιλής Όλγας, μία από τις οποίες ήταν το πρώτο γυμνάσιο όπου ουσιαστικά ιδρύθηκε το Άρης. Το καφενείο ήταν τυπικά, ήταν το σημείο υπογραφής της ιδρυτικής πράξης, είναι σαν αυτό που κουνούσε ο Τσίπρας προχτές. Αλλά αυτό ήταν το καφενείο. Πραγματικά το πυρήνας του Άρη, το άντρο του Άρη, ήταν το πρώτο γυμνάσιο που είναι μία από τις βίλες στη λεωφόρο Εξοχών. Και λεγόταν Εξοχών γιατί πήγαινε στις εξοχές. Απλά ήταν τα θέρετρα, οι εξοχικές κατοικίες πλουσίων Θεσσαλονικαίων και κυρίως Εβραίων. Πέστα ρε Στελάκο Πιλιορίτη, πέστα.

Ο Σωτήρης Παντγκάρτ, καλημέρα, λέει: πολλές περιοχές ερίζουν για το σημείο γέννησης του Άρη της Αυλικής, σαν τον Όμηρο. Το προκείμενο είναι να αναπαράγεται με τον κόσμο η άσβεστη φλόγα της αγάπης, σαν την άσβεστη κανδύλα του Αγίου Φωτός. Καλημέρα, είπαμε. Ναι, Μπάμπη, όντως είχα παρουσιάσει ένα ντοκιμαντέρ για το πού ακριβώς ιδρύθηκε ο Άρης. Γεγονός είναι αυτό. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι, ήταν αυτό σε συνεργασία με τον Τάσο Πακλατζή τότε και τον Άγγελο Μισιρλή. Και δεν θυμάμαι, ήταν αυτό ένα από τα δύο, νομίζω αυτό για την εσωστρέφεια του Άρη. Είχε βραβευτεί ο Πακλατζής από τον Ψατ. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να σου πω για την εκπομπή σου ότι μου άρεσε πολύ και να σε καλά, σε ευχαριστώ.

Ο Αναστάσης γράφει, είναι μερικές παρατηρήσεις που είναι έτσι οξύεχμες και ομολογώ ότι και εμένα με ξαφνιάζουν και ανασύρουν από τη μνήμη μου έτσι, εσωτερικούς σχολιασμούς που κάποια στιγμή έχω κάνει για κάποιο γεγονός. Το ξεχνάω και τώρα ας πούμε βλέπω τον Αναστάση που λέει στο πολεοδοτημικό συγκρότημα της Πράγας όλες οι οδοί έχουν διαφορετικό όνομα. Για να που μιλήσαμε εδώ για τα ονόματα. Στη Θεσσαλονίκη έχεις 35 οδούς Παπανδρέου. Λες και το Ανθέων μας καλούσε, ένα παράδειγμα. Και δεν είναι ο Παπανδρέου που μας καλάει, αλλά είναι αυτό ότι ρε παιδί μου, ο κάθε δήμος ο οποίος εκλέγεται και ουσιαστικά έχει τις πλάτες ενός κόμματος για την εκλογή του, θεωρεί και υποχρέωσή του να αρχίσει να αναπαράγει ονόματα αυτού του πολιτικού χώρου και να τα διασπείρει σε όποια περιφέρεια και να αλλάζουν τα ονόματα και να γίνεται έτσι και να γίνεται αλλιώς. Πάντως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήρε την Βενίδα του Λέοντος, έτσι πήρε τη Νέα Εγνατία, τον πρόλαβαν, τους πρόλαβαν, ξέρεις, παίζουν και έτσι αυτά τώρα. Ο Παντρέου πήρε πιο δευτεράντζα οδό, ήταν εκεί και το άγαλμά του, το άθλιας κατασκευής, άθλιο γλυπτό αυτό, άθλιο γλυπτό. Δηλαδή εκθέτει τον Παπανδρέου εκεί στην είσοδο στο Φίνικα, στον Ταλίπη. Και στην πραγματικότητα αυτός που καπάρωσε το καλύτερο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εγώ πάντως ως παλιός Θεσσαλονικιός επιμένω έτσι για δικό μου βίτσιο Αναστάση να κρατάω τα παλιά ονόματα των οδών πάντα. Δηλαδή όχι για λόγους αντιπαράθεση ή αντίθεση στη νέα τους ονομασία, αλλά ρε παιδί μου αμάμπια αυτό που λέει, δηλαδή μας καλούσα, αλλάζουν, κάνουν, άντια. Ο Άντζελο Αυγούστα γράφει, είδες Άντζελο, το διαβάζω αυτό στιγμή γιατί είναι μικρό, έτσι, για να διαψεύσεις και τον Ανέστη που λέει εμείς στη Λισμπίνη μας το τέλος, στείλει θα στο διαβάσει το τέλος. Ο φίλος που αναφέρεται στα κομματικά δρόμενα στα πανεπιστήμια, είδε τις αφίσεις της ΔΑΠ που κυκλοφορούν στα ιδρύματα. Εδώ που τα λέμε είναι αίρεση, Άντζελο, τώρα που το σκέφτομαι, εγώ άφησα ένα πανεπιστήμιο που σταθερά και μόνιμα και χωρίς αμφισβήτηση πρώτη δύναμη ήταν από Πασόκ και κάτω, δηλαδή Πασόκ, ΚΝΕ, σε κάποιες σχολές ΑΘΕΚ τέτοια είχαν τα δικά τους ψιλοαναρχικά, ψιλοαυτόνομα, τέλος πάντων, και τώρα βλέπω ότι είναι πανεπιστήμιο στο οποίο κυριαρχεί η ΔΑΠ, άρα πώς κάνουν αυτοί πάλι οι αριστεροί εκεί πέρα, έχουν τις γωνιές τους και κάνουν τη φασαρία. Λευτέρης Καστρίτης, αυτό κόλλημα του Αταμάν με το να μην βάζει τον Τολιόπουλο δεν το καταλαβαίνω. Τον έβαλε στο τελευταίο πεντάλεπτο, με το που τον έβαλε τον έβγαλε. Έβαλε τρίποντο, μετέχασε δύο σουτ και τον έβγαλε, έκανε και μια γκαφάρα σε πάσα. Όμως καλύτερα ίσως έτσι ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του στον Άρη. Συμφωνώ, Λευτέρη Καστρίτη. Καλημέρα Κώστα Μπελόκη, που είναι από τα προβλήματα σήμερα το 38% αυτό που περνά στα πανεπιστήμια, στο δεύτερο έτος τα παρατάνε. Ναι, τόσο σκόπος και μετά διαπιστώνει το παιδί ότι δεν του ταιριάζει αυτό που επέλεξε. Σωστή παρατήρηση, πάρα πολύ σωστή, αλλά αυτό οφείλεται και στο γεγονός της πληθωριστικής δόσης σχολών. Τις περισσότερες δηλώνουν οι υποψήφοι μόνο και μόνο για να περάσουν κάπου, εκ προημίου δηλαδή, γιατί ένας που θα περάσει, ξέρω εγώ, πολυτεχνία, νομικές, φιλοσοφικές, ιατρικές, φυσικά, μαθηματικά, χημικά, όλα αυτά, βιολογίες, γεωπονίες, αυτά, εντάξει, δεν τα παρατήσει κανείς από αυτούς, γιατί αυτοί λίγο πολύ ξέρουν που πάνε. Όταν όμως έχει σχολές που δεν θυμάσαι πού πέρασες, δηλαδή η τιτλοδοσία των σχολών ξεπερνάει κάθε φαντασία ανθρωπίνων πόρων και διαχείρισης πολιτιστικών μέσων διαδικτυακού σκηνικού. Δηλαδή, άσε με ρε φίλε. Πού να πας να το σπουδάσεις αυτό, αφού δεν ξέρεις τι σπουδάζεις. Keep on
Ναι ρε, Στέλιο Πιλιορίτη, λέω Κονίτσης ακόμη. Ναι, και δεν είναι. Ξέρω πολύ καλά και γιατί με το ονομάστηκε και ποιος είναι ο Λαύρος. Η πλάκα είναι ότι πήγαμε από το ένα. Κονίτσα ήταν μία μάχη, η Κονίτσης μάλλον σηματοδοτούσε μία μάχη στην οποία η δεξιά παράταξη, ας πούμε, του εθνικού στρατού κέρδισε τον στρατό τον λεγόμενο απελευθερωτικό, πώς τον λέγανε, λαϊκό. Εν πάση περιπτώσει, και από Κονίτσης πέρασαμε στο Λαμπράκι. Τι λέω, Κοντζέ, γιατί είμαι σαν παίξουν Κόνιτσα Λαμπράκι, θα είμαι με την Κόνιτσα, ούτε είμαι με τον πρίγκιπα Νικόλαο σε σχέση με τον Αλέξανδρο Σβολό. Έτσι γουστάρω. Πρίγκιπος Νικολάου. Αυτό έμαθα, αυτό επιμένω. Θα μου πει, δεν την λες Ιταλίας, δεν την πρόλαβα. Ξέρετε, Πολωνίας λεγόταν. Η Ιταλία ήταν η άλλη, 28 Οκτωβρίου. Η Ιταλία, αυτή λεγόταν Πολωνίας, μετά πρίγκιπος Νικολάου. Μετά Σβόλου. Εμείς έχουμε μείνει στην πρίγκιπος Νικολάου. Α, ναι, τώρα έγινε και η Λαγκαδά, Μίκη Θεοδωράκη, όπως λέει και ο Αναστάσης. Ναι, αυτό που λες. Ναι, είμαι Άντζελο, δεν κρύβω ότι ως προς τις φοιτητικές εκλογές είμαι ενημέρωτος, διότι δεν βγάζω άκρη με τις φοιτητικές εκλογές εδώ και πολλά χρόνια. Θα μου πεις, έβγαζε όταν ήσουν εσύ φοιτητής? Όχι, πάλι δεν έβγαζα, αλλά είμαι τουλάχιστον μέρος του χαβαλέ. Τώρα, επειδή δεν είμαι και μέρος του χαβαλέ, καλά τώρα λες για φοιτητικές εκλογές. Τώρα είναι 9 και 9. Όχι, θα τα αφήσω για μετά. Είναι καλή ιστορία. Δεν την πιστέψετε βέβαια, αλλά είναι υπαρκτή. Το κόμμα που ιδρώσαμε να ιδρύσουμε στις φοιτητικές εκλογές και το ονομάζαμε Ανέστη, κόμμα για το χαβαλέ. Κρίμα να μην σε ξέρουμε τότε. Κόντρα σε όλα αυτά. Καλημέρα. Καλημέρα στο σύντροφο Πετράνη. Μάλλον μια υπενθύμηση να βάλω ειδήσεις αυτή, έμεση και ευγενική.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Παύση πυρός από Ιράν και Ισραήλ σταματούν τις εχθροπραξίες μετά από απέτηση του Τραμπ. Προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι θα μείνει στο τέλος μόνος του. Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Νετανιάχου προειδοποίησε με στεναρή απάντηση αν δεχθούν νέες απειλές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι μια συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή και ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να την υπογράψει χαρακτηρίζοντάς την εποφέλη. Στο μεταξύ, οι New York Times μετέδωσαν ότι αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Απάτσι συνετρίβει εχθές κοντά στο στενό του Ορμούς. Κανένα σχόλιο προς το παρόν από τον Λευκό Οίκο. Σε αποκλιμάκωση σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα 93 δολάρια αυτή την ώρα το βαρέλι το Brent. Σε ευνηδιαστικό μήνυ ανασχηματισμό προχώρησε ο Πρωθυπουργός στη σκιά της έντονης ονοματολογίας των προηγούμενων ημερών. Νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση Κυρανάκη, ο Γιώργος Κότσιρας. Στη θέση του ως Υφυπουργός Οικονομίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος στη θέση του Εκλειπώντα, Νικόλαου Ταγαρά. Η Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμης Μπακογιάννης. Συγγενικά του πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με τα κυκλώματα των πολεοδομιών. Στην επιστολή του αναφέρει ότι έκλεισε ο κύκλος του και πλέον επιθυμεί να επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Εξηγήσει ζητά το Πασόκ. Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή δύο από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους. Πρόκειται για έναν υπεύθυνο ΚΙΔ και έναν παραγωγό. Οι απολογίες συνεχίζονται, τελευταίος θα απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να μπει σε εμπορική λειτουργία το μετρό προς Καλαμαριά, ανέφερε από το Βήμα Συνεδρίου ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Δήμας. Μήνυμα Αγγελούδη προς τις εταιρείες κοινής ωφέλειας σχετικά με την εγκατάσταση οπτικών ινών. Από το Βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι σε νέους ασφαλτοστρωμένους δρόμους δεν θα επιτρέπονται παρεμβάσεις για διάστημα 5 ετών. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, η τελευταία ημέρα των εξετάσεων. Άστατος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και αναμένονται τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί καλός καιρός αυτή την ώρα με λίγες αραιές νεφώσεις, ωστόσο από το μεσημέρι περιμένουμε εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
20: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
0: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
3: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
3: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
4: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λόγιο έχεις?
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
6: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Good morning, Αριανά! Για άλλο ρέντιο 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, μέρος Β. Πριν απ' όλα, συνεπέστατη με τα μηνύματα. Διότι διαβάζαμε αυτά που έρχονταν και που είχαν σχέση με αυτά που συζητούσαμε, αλλά ξεχάσαμε τις, μάλλον παρακάμψαμε τις ωραίες φρέσκες ζεστές πρωινές καλημέρες που τώρα λίγο κρύωσαν, αλλά δεν πειράζει, εμείς θα επανέλθουμε σε αυτές. Στην καλημέρα του Σπύρου, ο οποίος στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία για όλα τα αδέρφια, είναι μια φωτογραφία από το Ring of Fire του Χαριλάου, να συνεχίσει το καλοκαίρι μας με τέτοια όμορφα πράγματα για την ομάδα μας, να μας γεμίζει χαρά και κάποιους άλλους να τους πιάνει η κρύωση υδρότας, είναι αυτό που λέει ο άλλος ο ύμνος.

ο μη εγκεκριμένος από τον Πασχάλη Υμνολόγο, ότι κι όποιος έλθει αντίπαλος με σένα πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Ο Ανέστη, τι γίνεται σήμερα, τα πιάσε τα στοιχήματα όλα? Δεν βγήκε ο Αβραάμ, αλλά ευθύνομαι κι εγώ, ο Ανέστη μου, γιατί έκλεισα τις γραμμές από ένα σημείο και μετά, οπότε δεν ακούσαμε το τρομακτικό και χαγιά να σέρνεται στη γραμμή μας. Καλημέρα Ιγκόρ μουσικέ μας. Καλημέρα στο Λάζαρο. Χθες μου μιλήσω πέρα στα παιδιά του Εσλίχερες, αλλά αυτοί μάλλον δεν ήξεραν αίρεση. Δηλαδή Λάζαρε τώρα, Λάζαρε, Λάζαρε Αλιακμονάρ, αυτός ο Λάζαρος, όχι ο πει Λάζαρος. Προσπαθεί ο Πέλας, νομίζει ότι όλοι έχει την αναγνωρισιμότητα που τη χάνει σε αυτήν την εκπομπή. Εσύ, για βιβλίο και αγροτιά, μόνο αυτή η εκπομπή υπάρχει, στο γέλο τουλάχιστον. Και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Και τα σέβη μου στον Μπέλα και από τον Κυριάκο Βούπερταλ, χθες που δεν βγήκε, έχουμε ένα κενό. Δεν βγήκε αρκετές ημέρες και πιο πριν, αλλά είναι και με δική μας ευθύνη, γιατί κλείναμε τις γραμμές. Έστειλαν και τα εταιράκια σου, Ανέστη μου, τις καλημέρες, και Αντιγόνη και Κορίνα, ωραίες, με τις καρδούλες και τους καφέδες.

Πριν περάσω στο κόμμα για το χαβάλε, μια ιστορική στιγμή για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το τι μπορεί, τι μπορεί να έδερνε τους εγκεφάλους των φοιτητών τουλάχιστον μιας εποχής. Δεν ξέρω αν σταμάτησε να τους δέρνει, έχει συγκεκριμένο όνομα αυτό που έδερνε τους εγκεφάλους μας. Βασίλη, λέει, καταρχάς είμαστε τόσο τρισπανηλήθεια πόλη, ο χάρη GMTS αυτό, έτσι, που η ίδια οδός αλλάζει όνομα. Στην Αθήνα δεν υπάρχει αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Το έχω πετύχει και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρω γιατί είναι Αθήνα, αλλά μάλλον ξέρεις καλύτερα. Για να μην πω πώς έχει στηθεί, το πώς έχει στηθεί, ναι. Αυτό το είδα, το διαβάζω με προσοχή, το υπογραμμίζω γιατί συμβαίνει. Θες να πας αριστερά και έχει τέσσερις συνεχόμενες κάθετες με απαγορευτικό για αριστερά. Τώρα κόψαμε και την Αγία Σοφία που πεζοδρομείται. Αυτό το κομμάτι πεζόδρομου, αυτό το κομμάτι πεζόδρομου της πόλης του 2% πράσινο, της χειρότερης και πιο απράσινης πόλης στον κόσμο. Γι' αυτό έλεγα, δεν θυμάμαι ποιος φίλος αμφισβητούσε και έλεγε ότι είναι ωραία πόλη. Πόλης με 2% πράσινο είναι εκτός βουλής. Εκτός βουλής σοβαρή συζήτηση για το ποια πόλη είναι ωραία ή όχι. Όταν το Βουκουρέστι, το πρώην κομμουνιστικό Βουκουρέστι, έχει, ξέρω εγώ, 40% πράσινο. Έχεις 2%. Η Αθήνα κύπινε πίσω από τις 100 πρώτες που με τους Ολυμπιακούς κάτι πήρε τα πάνω της σε πράσινο. 2% πράσινο. Και τώρα όλο μας το πρόβλημα είναι αν θα γίνει πεζόδρομο στο κάτω μέρος της Αγίας Σοφίας για να βάλουν δύο γλάστρες και ένα παρτέρι στη μέση και να αυξηθεί το ποσοστό μας σε πράσινο και να μην έχεις να πας αριστερά, δεξιά, όπως λέει, τέσσερις συνεχόμενες κάθετες στροφές με απαγορευτικό για αριστερά. Το να πάλουν δεν το καταλαβαίνω, να πάλουν στην πόλη, να πάλουν. Όχι, πρέπει να το πάρω πίσω γιατί θα μας πάρει το ΕΣΥΡΟΥ για υποκίνηση σε βία. Εν πάση περιπτώσει, ο D. Τσερμέν λέει για να έχει την 11 του Άρη το 1972. Πολύ ωραία, με σκιτσάκια. Πού μπορούν να το βρουν αυτό, για να μην περιγράψω εγώ αυτό το ωραίο σκίτσο. Είναι πολύ ωραίο σκίτσο. Πες μου πού μπορεί να το βρουν, Ντι Τσερμ. Δεν θα έρθει ο Χατζή Αθανασίου, θα σε στεναχωρήσω. Α, θα κάνει ο Χατζή μετά από μένα. Από κάτω έχει μήνυμα ο Δημήτρης και λέει ότι θα κάνει στις 10 κανονικά. Θα διαβάσω και αυτό πριν ξεκινήσω, Μανώλη. Ναι, θα ξεκινήσω. Που γράφει ο Αριστίδης και έχει απόλυτο δίκιο. Δημοκρατικός στρατός Ελλάδας λεγόταν, Δουσουέ. Τη μάχη της Κόνιτσας παραλίγο να την κερδίσει ο Δουσουέ, καθώς οι φρουράτες ήταν πολύ αδύναμοι και ο διοικητής είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο στόχος ήταν να καταληφθεί η πόλη για να γίνει έδρα και πρωτεύουσα της προσωρινής κυβέρνησης του Βουνού. Αλλά επειδή ο Δημοκρατικός στρατός σε επιχειρησιακό επίπεδο ευρείας κλίμακας ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, καθυστέρησαν πάρα πολύ και εν τέλει έφτασαν ενισχύσεις. Ακριβέστατα και ευχαριστούμε. Σε συνέχεια λοιπόν των αγώνων του Δημοκρατικού Στρατού, εμείς ως φοιτητές εκείνα τα χρόνια σκεφτήκαμε, κόντρα σε όλο αυτό το ρεύμα της έντονης και σχεδόν στήρας πολιτικοποίησης, ας πούμε, των πανεπιστημίων και των φοιτητικών εκλογών, στις οποίες έλειπε κάτι, ρε Σιανέστη, έλειπε το χιούμορ, έλειπε ο χαβαλές. Και σκεφτήκαμε, και το υπογράφω και το διαβεβαιώνω, ότι ήμασταν κάνα 2-3 από όλες τις μπάντες και όλες τις παρατάξεις, από αριστερίζουσες ως κλασικούς δεξιούς, όπως ο φίλος ο Άκης ο Τσαλίκης, καθηγητής πανεπιστημίου αργότερα, έτσι, ο οποίος έφυγε.

Θα θέσουμε το παράβολο με την αίτηση για την κάθοδό μας στις εκλογές. Μας λένε οι κλασικές, παλιές, καλές φοιτητικές παρατάξεις. Α, δεν γίνεται. Πρέπει να έχετε και έναν υποψήφιο. Μπορείτε να κατεβείτε έτσι απλά κόμμα για το χαβαλέ. Βρίσκουμε έναν ο οποίος είναι γιατράκλα. Θέλω να πω, δεν ήταν άτομα τα οποία τα είχαν γραμμένα όλα και αδιαφορούσαν για τις σπουδές τους. Υπότροφος ήταν ο τύπος και λέει: εγώ θα κατεβώ. Μέγας χαβαλετζής. Τεράστιος Ανέστη. Δεν τον φτάνει κανείς μας. Θανάσης Νασιόπουλος. Κατεβαίνει λοιπόν ο Θανασάκης και λέει: θα κατεβώ υπό έναν όρο. Το κόμμα θα το ονομάσουμε ο Θανασάκης και το Βίξ. Ήταν τότε η διαφήμιση του Βίξ, αν θυμάστε, που έτριβε η μαμά του τον Θανασάκη. Κατεβαίνουμε, λένε οι κνήτες, όχι, δεν επιτρέπονται ξένα ονόματα, είχαμε και προστασία της ελληνικής γλώσσας, έτσι, όχι πλάκα τώρα, δεν επιτρέπονται τα ξένα ονόματα στις φοιτητικές παρατάξεις, πρέπει να έχετε ελληνικό. Αναιρείται λοιπόν ο Θανασάκης και το Βίξ, κατεβαίνουμε ως κόμμα για το χαβαλέ.

Ναι, έτσι ακριβώς, Ανέστη. Χαλάσαμε τη βιάτσα στους... ήταν ΠΑΣΠ και Α και Ου και Δάπνου του Φουκού. Τότε δεν το φώναζαν αυτό. Και είναι τα χρόνια το Α και Ου και Δάπνου του Φουκού δεν πολύ υπήρχε. Γιατί ήταν και Α και Ου και, και Ντου. Και κατεβήκαμε στις εκλογές και ζητήσαμε τα νόμιμα, δηλαδή γωνία με τραπεζάκι κι εμείς, στο οποίο αναρτούσαμε διάφορες σελίδες από το Playboy. Ο Θανασάκης ήταν αυτός που τα επιμελούταν όλα αυτά, έτσι, έβρισκε, έκανε κολάζ με σελίδες από το Playboy, εκεί που οι άλλοι είχαν διάφορα και Α και Ου και Δάπνου του Φουκού και Πάσπ και Σφυροδρέπανα και τέτοια, εμείς είχαμε σελίδες από το Playboy και λέγαμε να ποιες πρότευσαν φέτος στις εισαγωγικές της οδοντιατρικής, να τα οι νέες οδοντίατροι οι οποίες θα δώσουν νέα ελπίδα στην επιστήμη και κάτι τέτοια, ώσπου κατέβηκε ο Κοσμήτωρας και μας έβαλε να τα κατεβάσουμε, διότι εξέφεταν τη σχολή, και δίκιο είχε τώρα, αλλά άμα είσαι κόμμα για το χαβαλέ να είσαι. Μετά αρχίσαμε να κρεμάμε διάφορες αφίσες που λέγανε, αν θυμάστε τότε η ΚΝΕ είχε ένα σύνθημα, όχι στους Πέρσινγκ και στους Κρούζ, και εμείς λέγαμε όχι στους χαβαλέ Πέρσινγκ, όχι στους σοβαρούς Κρούζ, ναι στους χαβαλέ Πέρσινγκ. Κάτι τέτοιες βλακίες. Η αλήθεια είναι όμως ότι κατεβήκαμε, θριαμβεύσαμε, βγάλαμε και έδρα, εκπροσωπώντας την ανάγκη των φοιτητών για λίγο περισσότερο, έτσι κι αλλιώς ό,τι βλέπαμε γύρω μας, στην ουσία ήταν χαβαλέ, έτσι, δεν υπέκρυπτε καμία σοβαρότητα, προσποιούταν τα σοβαρά, στην πραγματικότητα ήταν απολύτως κομματικά ελεγχόμενα, μηδενός κόμματος εξαιρουμένου. Γι' αυτό και βρήκαμε αυτό το κενό εξουσίας, το οποίο το είχαν βαρεθεί οι φοιτητές. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από αυτή την περίοδο έντονης πολιτικοποίησης άρχισε να βγαίνει το Α και Ου και Δάπνου του Φουκού, διότι αυτή ήταν άλλης γραμμής ενάντια στις κινητοποίησεις και όλα αυτά, και αποκαμωμένοι φοιτητές από όλη αυτή τις μάταιες και ουσιαστικά τελέσφορες κινητοποίησεις έφτασαν. Πέρασαν πρώτα από το κόμμα για το χαβαλέ. Πέρασαν πρώτα. Ήτανε η αντισυστημική που τη λένε, αντισυστηματική είναι το σωστό, η αντισυστημική ψήφος στις φοιτητικές εκλογές. Το κόμμα για το χαβαλέ που κατεβάσαμε με το Θανάση Νασιόπουλο, ο οποίος βέβαια δεν πάτησε μετά σε μια συνεδρία και βρήκαν ευκαιρία οι άλλοι και λένε, α, δεν είναι σοβαρός, δεν έρχεται στις συνελεύσεις στα διοικητικά συμβούλια, άρα πρέπει να διαγραφεί και να καθαιρεθεί. Μας κάνα τα μούτρα κοιμά.

Πολύ ωραίο είναι αυτό του Άντζελ. Μετά από σας λέει, θα λέει. Έχει πάρει το πεδίο. Είναι μερικά

Μπορώ τώρα να το μεταφέρω μια αφίσα από πάρτι της Δάπλου Δουφουκού. Λέει ο Στελάκος ο Πιλιορίτης και η Δάπνου Δουφουκού χαβαλέ ήταν. Τώρα να είμαστε ειλικρινοί, Στελάκο, όλοι χαβαλέ ήταν. Μα γι' αυτό κατεβάσαμε και αυτόν τον, ας τον πω, φοιτητικοκομματικό σχηματισμό. Δεν τα όλοι χαβαλέ τώρα, άσυτα, πέρασαν και κάθονταν με τις ώρες και ίντριγκα και αυτά, ας πούμε, για μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο και τέτοια.

Good morning, Στεφανάτη. Δεν το πιάσα. Κάντο μου λίγο πιο λιανά. Η Γκορ που είναι αυτό το... Να. Στη Σκαλωσιά δεν είμαι για έμπνευση τραγουδιό που φτιάχνω από γιατζά. Ωραίο, και εγώ λέω, τι είναι αυτή η Σκαλωσιά. Και λέει ο άνθρωπος, ο Ιγκόρ, ο μουσικός μας, Μπογιατζής, μην νομίζει ο άνθρωπος, μην νομίζουν ότι κάθομαι σπίτι επειδή ανέφερα και αυτά που ανέφερε, σου λέει, μουσικός για το χαβαλέ. Και γράφω τραγούδια στον καναπέ, κανονικά στη δουλειά κάθε μέρα. Και μόλις βρω μια-δυο ώρες ελεύθερο χρόνο, φτιάχνω τα τραγούδια. Να σε καλά, ρε Ιγκόρ. Δεν ήρθε χάρη GMTS αυτό που έστειλες. Τι είχατε? Καλημέρα, Σπύρο, γραμμή παραγωγής στο Wolfsburg. Τώρα κατάλαβα, αρέσει Στεφάνα. Μερικές φορές, παιδιά, μην με παρεξηγείτε, δεν τα πιάνω. Και μερικά είναι πολύ προχωρημένα. Ειδικά του Μανώλη, το έχω πει έτσι. Είναι πάντα δύο μέρες μπροστά. Μετά δύο μέρες καταλαβαίνω κάποια. Περί ελληνικότητας τώρα, ο Θανασάκης και το Βίξ. Ναι, σωστό. Δεν το είχα σκεφτεί τώρα το. Πού να το πιάσω. Το Βίξ πήγαινε και με το Βίχας που ήταν ο Βίξ, ο Βίχας δηλαδή, στη σχετική διαφήμιση. Άκουρε και ο άλλος. Λέει, θέλω να πούμε το κόμμα ο Θανασάκης και το Βίξ.

Γιάννης Μπουμπαρού, πραγματικά τώρα απαντώντας σοβαρά, δεν το γνωρίζω τι γίνεται στα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τις φοιτητικές εκλογές. Πάντως η αλήθεια είναι, επειδή κάποιος το επεσήμανε, και ανεξαρτήτως παράταξης, η οποία παίρνει τραπεζάκι, κρεμάει όλα αυτά τα οποία σας λέω και εμείς για το χαβαλέ κρεμούσαμε, δεν είναι. δεν ήμασταν. Περισσότερο ηρωνευόμασταν τη γύρω κατάσταση, αλλά όχι ότι δεν συμμετείχαμε με τον τρόπο μας σε αυτή την κακογουστιά και σε αυτή τη γύρω κατάσταση. Και δεν νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα των πανεπιστημίων του εξωτερικού, που κυρίως είναι ακαλέσθητη και εκθέτει το πανεπιστήμιο που θα έπρεπε να είναι χώρος υψηλής αισθητικής. Αλλά ψάξε βρες. Γι' αυτό κόμμα για το χαβαλέ. Τώρα βγήκαν αντισυστημικοί, ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου, άσε μας ρε εσύ. Κόμμα για το χαβαλέ, και ήταν πραγματικά διακομματικό. Δεν μπορώ να σας δώσω τα ονόματα των ιδρυτών. Ήταν αριστεριστής, Κνήτης, Πασόκος, δεξιός, δεξιός. Δεν θυμάμαι έτσι το... Ρε Ανέστη, στορκίζομαι, ναι. Μας λείπεις. Μας έλειπες μάλλον, δεν σε ξέραμε. Αν ήμουν, λέει, και εγώ, περίπατο θα κάναμε. Ως και τα ποσοστά του Πασόκ του 85 θα ξεπερνούσαμε. Είμαι σίγουρος, Ανέστη, είμαι σίγουρος. Εσύ ειδικά θα επιμελούσαν και αυτό τον τοίχο με τετεράκια που βάλαμε από το Playboy και γράφαμε δηλώσεις φοιτητριών. Αυτές πρότευσαν στις φετινές εισαγωγικές για την οδοντιατρική σχολή. Σας λέω, ήρθε ο Κοσμήτωρας, κύριος Χατζηφωτίου, αλής του μνήμης ας πούμε, και μας λέει αυτά δεν εκθέτουν το πανεπιστήμιο, και τα μετριάσαμε, όχι ότι τα κόψαμε και τα καταργήσαμε.

Ερμή, επειδή ψάχνεις και περιμένεις τον Χάτζη, θα έρθει ο φίλος σου, αλλά θα περιμένεις λίγο, διότι μαθαίνω ότι θα αργήσει λίγο. Ντένις Πολ βεβαίως και Βασιλίση Σοφίας βέβαια. Έχω πάντα μια απορία τώρα, επειδή το αναφέρεις αυτό και λέγαμε για τις παλαιές ονομασίες των οδών, Ντένις Πολ. Γιατί τη Βασιλίση Όλγα την κρατήσαμε ως τέτοια? Μάλιστα βοήθησε ο Ιβάν Σαββίδης, χρηματοδότησε και την ανέγερση ενός αγάλματος, ας πούμε, ενός γλυπτού, πώς να το πω, της Βασιλίσης Όλγας, αφού ήταν η σύζυγος του Γεωργίου, εκροσίας καταγόμενη. Ο Γεώργιος είναι ένα κεφαλάκι, μια πρωτομή, το άλλο το ογκώδες της Βασιλίσης Όλγας, γι' αυτό δεν ξέρω πώς να το ορίσω και να το προσδιορίσω. Εν πάση περιπτώσει το ξέρετε, όλοι περνάτε από εκείνο το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Γεώργιος ο πρώτος, αλλά η τεράστια είναι η Βασίλισσα Όλγα, διότι αυτή χρηματοδότησε στο ύψος του Μακεδονίας Παλάς ο Ιβάν Σαββίδης. Α, αυτή έμεινε Βασιλίσσα Όλγα. Τη Βασιλίσσα Σοφία, γιατί μάλλον υπάρχουν κάποιες διακρίσεις. Παίξε καλά, ρε, ονοματολόγια, παίξε καθαρά.

επειδή είναι μερικοί ακροατές ξέρουν πολύ καλά τα της ιστορίας ειδικής περίοδου, λέγε με τετρακτή, γιατί πολύ καλά τα έγραψε και πριν και τα διαβάσαμε, αλλά όχι ο τετρακτής. Αλλά ο τετρακτής συμπληρώνει το προηγούμενο μήνυμα που λέει ότι επειδή έχουμε 2% πράσινο, πρέπει να χτιστεί οπωσδήποτε όλη η ΔΕΘ και να φτιαχτεί και η γήπεδο του Άρη από πάνω. Και σημειώνει ότι έκανε στρατηγικό λάθος ο Δημοκρατικός Στρατός στην Κόνεντσα, έπιασε σημεία που δεν είχαν άμεση επαφή με τις οχυρώσεις και τις παρέκαμψαν με βαριές απώλειες. Τον Μπαρτζιώτα, όχι τον Μπαρτζόκα, έτσι, γιατί και ο Μπαρτζόκας μπαμπάς ήταν αρχικομμουνιστής, ήταν μάχημος τέλεχος. Και ο μόνος που ήταν ένας από τους 20 που δραπέτευσε από τις φυλακές των Βούρλων. Βούρλα, όχι τα καμένα βούρλα, τα βούρλα στο Πειραιά. Και ο μπαμπάς Μπαρτζόκας είναι στους 20 που συμμετείχαν στη μεγάλη απόδραση εκεί, από τις φυλακές των Βούρλων. Τον Μπαρτζώτα λοιπόν είχε αρχηγό η επιχείρηση, τον Βασίλη Μπαρτζώτα. Η δε Φρυδερίκη πήγαινε μέσω βομβαρδισμού στην πόλη, τι Ναζί θα ήταν άλλωστε αν δεν πήγαινε. Κοίταξε τώρα, μην το γράφει για τη Φρυδερίκη. Και το ότι πήγε εν μέσω βομβαρδισμού στην πόλη όντας γυναίκα και είχε τον άλλο τον Φλόρο τον Παύλο για δίπλα της και αυτή πήγαινε, αυτή ήταν η πολιτική της τοποθέτηση, αυτή ήταν η καταγωγή της, αυτό υποστήριζε, δεν ήταν, εντάξει προφανώς ήταν Ναζί, δεν το συζητάμε, αλλά το ότι πήγε ήταν μια παλικαριά, να τα λέμε και αυτά.

Και ο Στέλιος ο Πιλιορίτης προσθέτει και λέει ότι καλά, συνελεύσει με 1000 άτομα στο αμφιθέατρο της νομικής, δεν μπορείς να πεις, χαβαλές ήταν. Μα ουσιαστικά όλα ήταν χαβαλές. Γι' αυτό και ιδρύσαμε το συγκεκριμένο αντισυστημικό, ξαναλέω αντισυστηματικό είναι το σωστό, γιατί από τη γενική παίρνει το θέμα, έτσι. Και ακούω αντισυστημικό, αντισυστημικό, κάθε μέρα γυρίζει το μυαλό μου. Αυτό είναι, να ξέρεις, αν θες να με διώξεις, εκτός από το momentum, Manol, είναι και το αντισυστημικό, αντισυστημικό, αντισυστημικό. Γυρνάει το μυαλό μου, το μυαλό μου, το μυαλό μου. Πάντα είναι ανοιχτή η παράταξή μας σε σένα, Ανέστη. Ναι, Μαρία μου, καλημέρα. Τρίτο εταιράκι, Ανέστη, έλα τσίμπησε, άκουσα, Ανέστη, εταιράκια. Τρίτο εταιράκι, η Μαρία λέει, καλοδεχούμενη μια παρόμοια πρόταση και στη σημερινή πολιτική ζωή. Με πολύ χαρά θα ηγούν πλέον. Ναι, τώρα αυτά τα γιαλαντζή αντισυστημικά, τώρα μάθαμε όλοι αντισυστημικό. Να, μπράβο, Άντζελος Αυγούστου. Αυτό, περίπου, κοίτα ρε που φτάσαμε, να έχει αντιγράψει τον πολιτικό μας σχεδιασμό, το πολιτικό μας πρόγραμμα, η ΔΑΠ Νουδουφουκού Ηρακλείου. Διότι ο Άντζελος Αυγούστα μου στέλνει μία αφίσα από την υποδοχή πρωτοετών, που είναι μια πρωτοετής σε όλα, όπως θα μπορούσε να τη φανταστεί ή να τη φαντασιωθεί κάποιος, και είναι ακριβώς το πνεύμα του κόμματος για το χαβαλέ. Δεν τα κάναμε όλα αυτά, ρε Άντζελο Αυγούστα, για να μας αντιγράψει η ΔΑΠ Νουδουφουκού Ηρακλείου. Πήγε τζάμπα ο αγώνας μας, πήγε τζάμπα.

Από πριν θέλω να το πω, Κυριάκο, από πριν πρέπει θέλω να το πω, Κυριάκο Βούπερταλ, Άρης Βλάβη βέβαια, γιατί αυτό χαρακτηρίζει τον Κυριάκο, που είναι ο Τέο Άρης Beyond Logic, τα πάνε μαζί. Το Vix λέει σημαίνει λεγόμενη πράξη που εμείς λέμε, το πω αυνανισμός ευγενικά, έτσι τι ξέρουμε και ελληνικά. Στα γερμανικό αυτό είναι γνωστό, είναι γνωστό έτσι, γιατί το προϊόν είναι γερμανικό, ναι, είναι γερμανικό πράγματι. Ναι, το έχω στα μπάρ για να το διαβάσω. Απλώς περιμένω λίγο προς το άλλο, κάνα πεντάλεπτο Μανώλη, για να το διαβάσω για το NBA Europe, που ενδιαφέρει όλους πολύ περισσότερο ενδεχομένως από το αντισυστημικό κόμμα για το χαβαλέ. Ναι, ναι, Νίκος Κάλλας, αυτό είπα λίγο πολύ. Καλημέρα στο Λιτόχωρο καταρχάς. Και μόνο που βλέπω τη φωτογραφία, δηλαδή θα σε βάλω να στέλνεις κάθε πρωί ένα μήνυμα καλημέρα, μόνο και μόνο για να βλέπω τη χιονισμένη βονικορφή του Ολύμπου πάνω από το Λιτόχωρο. Η Βασίλισσα Όλγα ήταν δούκισσα της Ρωσίας. Ναι, το είπα. Γι' αυτό και ο Ιβάν και όλες οι κυβερνήσεις δεν την άλλαξαν. Καλά το λες. Ο Ιβάν και όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί ο Ιβάν είναι οι μισές κυβερνήσεις του τελευταίου καιρού.

Ο Αριστίδης μας έγραψε τα ακριβή για τη μάχη της Κόνιτσας. Ο Ανέστης, ο οποίος παίζει και το σοβαρό ρόλο του ηγήτορα του νέου κόμματος, είναι σαν να έφυγε, έφυγε από το κόμμα για το χαβαλέ, έφυγε και κάνω τώρα ένα άλλο, ας πούμε. Με έδρα το Yellow Radio, και λέει ο Ανέστης, θα στεναχωρήσει ο Μανώλη, αύριο θα το διαβάσει. Ο Ανέστης ξέρει, ο Ανέστης είναι δυνάμει, είναι επίτιμο μέλος του κόμματος για το χαβαλέ.

Και μην μας κατηγορούν, γιατί ανταποκρινόμασταν στο αίτημα των καιρών. Το ότι βγάλαμε έδρα, το ότι πήραμε τόσες ψήφους, σημαίνει ότι υπήρχε μια ζωτική ανάγκη να διακομωδηθούν όλα τα γύρω, η φεδρότητα των οποίων αποδείχθηκε στο μέλλον. Γιατί τότε τα παίρναμε όλοι πολύ στα σοβαρά. Και εμείς. Αλλά κάποια στιγμή λες, αδερφέ, εντάξει, πέρα από το σοσιαλισμό υπάρχει και ο Χαβαλές. Έλα Μανώλη, άκου Ράια Χιπ και περίμενε.

Ξέρω ότι τους γουστάρεις. Ποιος δεν γουστάρει Uriah Heep? Αλλά και αυτοί ρε Σιμανόλ, πήγα τους είδα μια φορά πριν κυριολεκτικά. Συνεχίζουν, υπάρχουν, αυτό κι αν είναι δηλαδή, αυτό το σύρσιμο των παλιών συγκροτημάτων. Τι έπαιδε. Καλά λέει ο Αντετοκούμπο ότι τελειώνουν όλοι και μετά σε 6 χρόνια τους τελειώνουν και τα λεφτά. Τελειώνουν τον κύκλο τους στη μουσική, στον αθλητισμό, σε 6 χρόνια τους τελειώνουν τα λεφτά. Και σέρνονται και σέρνουν και το όνομά τους μαζί και την ιστορία τους. Και ό,τι κουβαλούσε η ροκ της δεκαετίας του 70 που ήταν η Uriah Heep, έχουν φτάσει το 2030. Αν είναι δυνατόν, σκεφτείτε ότι εμένα μου φάνηκαν κολόγεροι το 2010, είχαν έρθει σε κάπου εκεί, πιο πριν, 5-6, κάπου 4, απίστευτο. Και μου φαίνονταν κολόγεροι, 22 χρόνια μετά πώς είναι, υπάρχουν, ζουν. Ολογράμματα, ολογράμματα θα εμφανιστούν. Τώρα πλέον θα μπορούμε να αναστήσουμε, ξαναπαίξουν οι Beatles σε ολόγραμμα. Τεχνητή νοημοσύνη, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Της Νέας Δημοκρατίας θα ξεπεράσουμε, όχι του ΣΥΡΙΖΑ μόνο, Ανέστη. Ο Ανέστης θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για την προεδρία του επανιδρυθέντος υπό επανίδρυση κόμματος.

Η πλάκα ποια είναι, για να καταλήξω αυτήν την ιστορία για σήμερα τουλάχιστον, με το 85 ήρθε στο Χαριλάου η Ουράγια Χίπλε Στελιάκος, Στελάκος ο Πιλιορίτης. Σκέψου, το 85 ήρθε στο Χαριλάου. Η πλάκα είναι το τι ακολούθησε. Επειδή χάσαν μία έδρα, πέντε ήταν οι έδρες, χάσανε τη μία. Σκοτώθηκαν όλα τα κόμματα, πήραν και μετρούσαν τις ψήφους να δουν από πού προέρχονται οι περισσότερες και ποιο κόμμα ήταν το πλέον χαμένο, δηλαδή από πού υπήρχε η διαρροή των ψήφων. Αυτά που γίνονται σήμερα δηλαδή, και λένε από εδώ φεύγουν, εκεί πάνε, και αυτό το κόμμα χάνει και το άλλο μπαίνει και το άλλο βγαίνει και κάτι τέτοια. Αυτό το πήραν και το μελετούσαν οι φοιτητές των άλλων παρατάξεων, των κομματικών παρατάξεων ουσιαστικά και όχι φοιτητικών, των κομματικών παρατάξεων, προσπαθώντας και λέγαν, για να δούμε, αυτός ήταν από εδώ, δικός μας, αυτός από εκεί. Τελικά δεν βγάλαν άκρη, διότι το κάθε, όπως δεν βγάζουν άκρη και δεν συμφωνούν στα αποτελέσματα, δεν συμφωνούσαν και από ποιους είχε διαρρεύσει το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων του κόμματος για το χαβαλέ, και σκοτώνονταν μεταξύ τους γι' αυτό. Ας τα γράμματα με τα ολογράμματα, με μεγάλα ολογράμματα, Μάριε.

0: θες.
1: Σε βλέπω πολύ καλά διαβασμένο, Μανώλη. Λέει ο γεροδίβος του Βαλαωρίτη πολύ μπροστά. Γιατί το άλλο του Σουρή. Του Σουρή είναι ένα το ποίημα του Σουρή που περιγράφει την Ελλάδα του 2025.

Ναι, ο Αναστάσης λέει για τα ροκ. Το 2018 το καλοκαίρι είχε δει τους Stones και ήταν όλοι εκεί στα 72-74 ετών, εννοεί. Και ήταν τρομερή. Πώς θα ήταν άραγε, πόσο φανταστική, τι θα ήταν νεότερη. Η αλήθεια είναι αυτή. Και οι Stones που είχα δει το 98 ήταν κάπου εκεί. Όντως, τρομερή.

Και ήρθε η ώρα για να διαψευστεί ο Ανέστης αυτό, γιατί παρακέρδισε στο στοίχημα σήμερα, παραβρήκε πολλά. Να διαβάσουμε το μήνυμα του Μανώλη που μας ενημερώνει μέσω γκαζέτα βέβαια για την εξέλιξη, για τις εξελίξεις στη EuroLeague και στο NBA Europe. Και γράφει μετά την... Γράφει το δημοσίευμα. Μετά την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση που σας παρήχε για τις εξελίξεις στη EuroLeague, το γκαζέτα αποκαλύπτει τι συμβαίνει με την άδεια που θα δώσει το NBA Europe στην Αθήνα και μαγικό αριθμό των 212 εκατομμυρίων ευρώ που θα μοιράσει. Κανονικά με βάση το ότι εμείς ως Άρης, λέγαμε προηγουμένως, ιδρυθήκαμε στο καφενείο το οποίο υπήρχε στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 212, πρέπει να είμαστε αυτοί που θα πάρουμε το μερίδιο του Λέοντος. Μπορεί λοιπόν το project του NBA Europe να μην ανοίγει τα χαρτιά του, να μην αναμένεται προσεχώς δηλαδή στη νέα σεζόν και να είναι προγραμματισμένο για την μεθεπόμενη σεζόν, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιτελείς του δεν εργάζονται πυρετωδώς στο παρασκήνιο για την άντληση κεφαλαίων που θα καταστήσουν την επένδυσή τους όσο το δυνατόν πιο ελκυστική. Αν και για την ώρα καμιά ομάδα από το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο της EuroLeague, δηλαδή η Μπαρτσελόνη, η Φενέρμπαχτσε, η Βιλερμπάν και σχάτως η Ρεάλ, επέλεξαν να παραμείνουν στη διοργάνωση, οι πληροφορίες του Γκαζέτα αναφέρουν ότι οι οικονομικές ζυμώσεις που είναι σε εξέλιξη κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, μάλλον εδώ εννοεί πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν είναι ραντάρ, φέρονται να είναι τόσο δυσθεώρητες που δεν αποκλείεται σε ένα χρόνο από τώρα να αλλάξουν το ήδη υπάρχον διαμορφωμένο σκηνικό. Ας πιάσουμε όμως τα πράγματα από μια σειρά. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με μία από τις 12 μόνιμες άδειες που έχει εξαγγείλει η νέα λίγκα, που για την ώρα στηρίζεται στη σύμπραξη της FIBA με το NBA και η οποία θα πάει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, για την απόκτησή της έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 6 διαφορετικά επιχειρηματικά σχήματα, ώστε να μπορέσουν να στήσουν ένα αθλητικό οργανισμό που θα λειτουργεί στη βάση μιας σαφώς πιο εξυγχρονισμένης λειτουργίας με φόντο τα έσοδα. Ένα από αυτά έχει προσεγγίσει ήδη το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Αθηναϊκής Ομάδας, που διατηρεί άριστες σχέσεις με τη FIBA, ενώ από τα υπόλοιπα 5 συνδέει την εμπλοκή του. Ενώ ένα από τα υπόλοιπα 5 συνδέει την εμπλοκή του με το ενδιαφέρον που φέρεται να έχει επιδείξει με την εξαγορά των μετοχών ενός εκ των κολοσσών του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με βάση λοιπόν όλα όσα συζητιούνται στους ευρωπαϊκούς κύκλους του αθλήματος, αν το συγκεκριμένο επενδυτικό φαντ πάρει την άδεια, τότε η τιμή πώλησης του εν λόγω συλλόγου δεν αποκλεί να αγγίξει ακόμη και τα 400 εκατομμύρια ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκτόξευση της χρηματιστηριακής του αξίας.

0: Στην ώρα ήρθε και ο Χάτζη. Οπότε τελειώνουμε την ενημέρωση που μας έστειλε ο Μανώλης, λέγοντας, και αυτό για συγκεκριμένους λόγους, ότι από εκεί και πέρα, πριν λίγες ημέρες, ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, όπως βλέπετε παντού, σε κάθε σοβαρό οργανισμό, ένας κομισάριος κάνει κουμάντο. Ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, Mark Tatum, είχε ξεκαθαρίσει ότι το μοντέλο που επεξεργάζεται το NBA Europe έχει ως στόχο τη μακροπρόθεσμη αύξηση της εμπορικής αξίας των ομάδων, στα ταμεία των οποίων θα πάει ένα τεράστιο ποσοστό της συνολικής επένδυσης. Εντάξει, καταλάβατε, πήρατε μια ιδέα. Πριν κλείσουμε, εντάξει, Ανέστη, ήρθε η πρώτη ψήφος. Καλά. Καταρχάς θα σε βγάλουμε μπροστά, γιατί είσαι και ωραίο αγόρι και δεν θα χάσουμε γυναικεία ψήφο ούτε για πλάκα. Ήρθε η πρώτη, Αντιγόνη.
1: Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές, κάτι μου καίει τα σωθικά.
0: Δεν διαφωνώ, ωραία το θέτεις, Γιάννη. Τελειώνοντας, η ουρά έχει ποινή απόδειξη ότι δεν υπάρχει παρθενογέννηση στη μουσική. Θα τους θυμόμαστε ως μια συμπαθέστατη μπάντα, όντως.

Ήρθε ο Χατζηρμή, εντάξει. Good morning, Αριανά, για το Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα.

0: το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Χωρίς τέλος η φημολογία των προώρων εκλογών, νέο κύμα σεναρίων πυροδότησε ο χθεσινός ανασχηματισμός και συγκεκριμένα η διατήρηση του Παύλου Μαρινάκη στο Μαξίμου και στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο ίδιος μιλώντας πριν από λίγο στην ΕΡΤ επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μπαράς δημοσκοπήσεων, νέα μέτρηση στο φως της ίντερβιου για την εφημερίδα Political. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τρίτο το Πασόκ. Στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 28,3, η Ελλάς 14,6, το Πασόκ 12,2. Τέταρτη έρχεται η Ελληνική Λύση και πέμπτο πέφτει το κόμμα Καριστιανού με 7,3%. Σχεδόν οι 5 στους 10 περιγράφουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού ως προσωρινά πολιτικά φαινόμενα. Μόνο το 19% βλέπει πολιτική ανανέωση. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δύο προφυλακίσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο ανακριτή δύο από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους. Πρόκειται για έναν υπεύθυνο ΚΙΔ και έναν παραγωγό. Οι απολογίες συνεχίζονται. Τελευταίος θα απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, παύση πυρός από Ιράν και Ισραήλ σταματούν τις εχθροπραξίες μετά από απέτηση του Τραμπ. Προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι στο τέλος θα μείνει μόνος. Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Νετανιάχου προειδοποίησε ωστόσο με στεναρή απάντηση αν δεχτούν νέες επιθέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι μια συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή και ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να την υπογράψει. Σε αποκλιμάκωση σήμερα, οι τιμές του πετρελαίου στα 93 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent. Μήνυμα Αγγελούδη προς τις εταιρείες κοινής ωφέλειας σχετικά με την εγκατάσταση οπτικών ινών από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι σε νέους ασφαλτοστρωμένους δρόμους δεν θα επιτρέπονται παρεμβάσεις για διάστημα 5 ετών. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου, η τελευταία ημέρα των εξετάσεων. Άστατος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και αναμένονται τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί καλός καιρός αυτή την ώρα με λίγες αραιές νεφώσεις, ωστόσο από το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιώργ!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
13: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φιλά, κύριο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
20: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
19: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
20: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
19: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
20: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
21: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
22: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
21: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
22: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
21: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
23: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
26: Και injectionservice.gr.
25: Lease Access.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πίδες μου γυρίσαν ξανά. Σε ένα καλοκαιράκι διαφορετικό από τα άλλα σίγουρα.
1: Φλίγαναν οι πίδες μου, τώρας οι ελπίδες μου.
0: Μπασκετικά. Συνέχεια του προηγούμενου καλοκαιριού. Χρόνος θα είναι καλύτερο το καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι θα είναι καλύτερο πλέον.

Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα. Ποιο όμως δεν ξέρω θα βάλουμε. Να δούμε ποιο είναι πιο καλό. Θα βάλουμε. Όχι αυτό. Θα βάλω αυτό εδώ.

Καλό ήταν, δεν μπορείτε να πείτε. Δεν ήταν κακό. Αχ, μηνυματάκια πολλά είναι και έχουμε να πούμε και πολλά πραγματάκια και για το τι καλοκαίρι περνάμε, έτσι, για το ποια είναι το πρώτο πράγμα που σας έχετε πλέον κάθε φορά που βλέπετε τον φίλο σας, τον Αριανό. Δηλαδή τώρα η ερώτηση πιασάρει και είναι πότε θα βγουν τα διαρκείας. Η δεύτερη ερώτηση είναι έμαθες καμιά μεταγραφή. Η τρίτη ερώτηση είναι τι έκανε ο Ολυμπιακός που πήρε. Μια άλλη ερώτηση είναι μπορεί να έμαθες το μεταγραφικό τι κινείται για τον Παναθηναϊκό. Εδώ μιλάμε ότι γίνεται το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τώρα και αυτό το πράγμα που παρατηρώ είναι φοβερό, γιατί ξέρετε ότι δείχνουμε ότι η δουλειά μου είναι τέτοια που έχει αντικείμενο κάθε αθλητικό γεγονός και το τι απήχηση έχει στον κόσμο, και βλέπω ότι τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εδώ και λίγο και τα φετινά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έχουν τηλεθέαση. Έχει αυξηθεί η τηλεθέασή του στην πόλη μας. Ξαφνικά. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Και πλέον ο Αριανός κάθεται και βλέπει τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, γιατί τον αφορά. Τον αφορά το τι γίνεται στον Ολυμπιακό, το τι γίνεται στον Παναθηναϊκό, τον αφορά το μεταγραφικό παζάρι σε όλα τα επίπεδα, τον αφορούν τα πάντα. Τον αφορούν οι διαιτητές, τον αφορούν το τι γίνεται ανάμεσα σε Μπαρτζόκα, Γιαννακόπουλο και οτιδήποτε. Πλέον τον νοιάζει τον Αριανό τι γίνεται στα play-off της Γαλλίας, τι γίνεται στα play-off της Ισπανίας, οπουδήποτε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το άθλημα, ο Αριανός ρωτάει. Ρωτάει ποια ομάδα πέρασε, πήρε το πρωτάθλημα στη Γαλλία, ποια ομάδα πέρασε στον τελικό των play-off της Ισπανίας, τι έγινε στην Ιταλία. Και γενικότερα πλέον έχει μπει σε ένα mood το οποίο μετράει αντίστροφα ουσιαστικά για την απόλυτη παρουσία του στο κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα πάμε και στη μηνυματάκια γρήγορα βέβαια.

Βέβαια τη στιγμή που ρωτάει αυτά για τον μπάσκετ, αποφεύγει να κάνει συζητήσεις για το ποδόσφαιρο. Όχι γιατί δεν τον ενδιαφέρει, όχι γιατί δεν θα είναι πάλι παρόν να φωνάξει ένα δυνατό Άρης, αλλά γιατί το στεναχωρεί. Εξάλλου είχε αποδείξει ο Οργιανός ότι δεν αφήνει την ομάδα μόνη της σε καμιά περίπτωση.

Και φυσικά ήρθε η ώρα αυτή, όχι βέβαια στον βαθμό της αυτοκρατορίας, αλλά ήρθε η ώρα του απόλυτου πρωταγωνιστικού ρόλου. Και αυτό το οποίο πραγματικά θέλω πολλές φορές να το τονίζω, ότι αυτό το οποίο σχηματίζεται τώρα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ σε κανένα τμήμα του συλλόγου από την ίδρυσή του. Αυτό το οποίο σχηματίζεται τώρα μπορεί να παρομοιάζεται με την αυτοκρατορία, αλλά να με επιτρέψετε να θεωρήσω ότι δεν έχουν έχουν την ίδια λάμψη, αλλά δεν έχουν το ίδιο την ίδια εικόνα ακριβώς. Στην αυτοκρατορία ήταν ο Άρης, την έζησε, τη βίωσε, έκανε τα χρόνια αυτά τα οποία ζήσαμε εξαιτίας 3, 4, 5 συγκεκριμένων ανθρώπων, τα οποία όταν θα τελείωνε η καριέρα τους ή όταν θα φέγανε από τον Άρη, κάπου εκεί ήταν και η ημερομηνία λήξης της αυτοκρατορίας. Φυσικά ο σύλλογος κουβαλούσε την άβρα την οποία δημιούργησε και στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια, και πήραμε και το 93 στο Τουρίνο ή πιο μετά στην Προύσα ή το Champions Cup, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν συγκεκριμένα χρόνια όσο ήταν στο παρκέ και φορούσε τη φανέλα ο Νίκος Ογκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Λευτέρης Σούποντης, ο Γιάννης Ιωαννίδης και αυτοί οι άνθρωποι. Πήγε ο Ξανθός στον Ολυμπιακό, δεν απάντησε ο Άρης. Πήγε ο Γκάλης στον Παναθηναϊκό, δεν απάντησε ο Άρης. Γιαννάκης έφυγε, δεν απάντησε ο Άρης. Και έτσι τα πράγματα είχαν έτσι ολοκληρώσει τον κύκλο τους, χωρίς να μπορεί ο Άρης να συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο Άρης φυσικά και θα πατήσει πάλι σε κάποια πρόσωπα. Το πρόσωπο του Βασίλη Πανούλη στον πάγκο της ομάδας είναι αυτό που κυριαρχεί. Οι παίχτες, πέρσι ήταν ο Νουά, ας πούμε, δεν ξέρω, μακάρι να είναι και φέτος το παλικάρι, αυτό είναι σπουδαίος αθλητής, σπουδαίος μπασκετμπολίστας. Και θα έχουμε και άλλους, ο Δημητρίβιτς που ήρθε, ο Μπίρτς, θα έρθουν και άλλοι πολλοί παίχτες, ο πιθανόν αρχή ο Λιόπουλος. Θα σχηματιστεί μια ομάδα, ο Χαραλαπόπουλος και τουλάχιστον 4-5 ακόμα ξένοι σίγουρα.

ο Νουά, ακόμα και να δούμε μια είδηση που θα μας στεναχωρήσει, ότι ο Νουά, ξέρω και εγώ, έκανε χρήση του όρου του και θα πάει στη Βιλερμπάν, είναι δεδομένο και είναι γεμάτος από σιγουριά ο Αριανός ότι την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο δεκαήμερο θα έρθει ένας άλλος Νουά. Ο Σπανούλης υπέγραψε 3+2 χρόνια. Μπορεί το 2030, ας πούμε, να φύγει από τον Άρη. Λογικό, δεν θα πεθάνει στον Άρη, θα μονάσει τον Άρη, δεν θα κάνει 20 χρόνια. Αλλά θα έρθει ο επόμενος Σπανούλης, μπορεί να έρθει ο Γιασκεβίτσιος. Όταν έχεις τα χρήματα, όταν δεν έχεις ταβάνι στα οικονομικά σου δεδομένα, δεν σκάς και πολύ. Ναι, φυσικά θέλεις να αυτοί που πρωταγωνιστούν, αυτοί που σε δημιουργούν εικόνες σημαντικές, αυτοί που σου προσφέρουν επιτυχίες, προφανώς και θέλεις. Α, τώρα ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, για τον Ναν. Εντάξει, μπορεί να φύγει ο Ναν. Και τι θα κάνει ο Βάζελος, θα σκάσει. Θα πάρει έναν άλλο Ναν. Έχει τα λεφτά, θα βγει στην αγορά, θα πάει στην αγορά του NBA. Ποιος είναι από το ράφι των 5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο συμβόλαιο, 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συμβόλαιο, θα πάει να τον πάρει. Η ομάδα είναι δεδομένα σε υψηλό επίπεδο και όλοι θέλουν να έρχονται στο κλαμπ. Όλοι, και με το που χτυπάει το τηλέφωνο Ρίτσαρτ Σιάου, ή μπορεί να χτυπήσει και από κάποιο άλλο όνομα, θα το σηκώσουν με την ελπίδα να προκύψει κάτι θετικό. Με την ελπίδα να πάνε αυτοί να είναι συνεχιστές των προηγούμενων. Όπως και ουσιαστικά έτσι συνέβη και τώρα, έστω και με μια παύση τόσο πολλών χρόνων. Ήρθαν κάποια παιδιά, ο Νίκος ο Ζήσης και η παρέα του, την ξέρετε όλη την παρέα του, που... Και είπα τον Νίκο το Ζήση γιατί είναι το πιο ανέμακτο, ας πούμε, έτσι, δεν μπορούσα να έχουμε και άλλα ονόματα πιο... τα οποία φέρουν, κουβαλάνε την έγνοια να είναι αυτοί οι συνεχιστές της παρέας του Γκάλη και του Γιαννάκη. Και κάπως έτσι τα επόμενα χρόνια θεωρώ ότι αν δεν αλλάξει κάτι ιδιοκτησιακά, γιατί αυτό είναι το κεντρικό θέμα, δεν μπορεί να απασχολεί, δεν μπορεί να απασχολεί τον Αριανό αν θα φύγει... οποιοσδήποτε παίχτης, οποιοσδήποτε προμοντής από εδώ και πέρα. Τον Αριανό τον απασχολεί μόνο να είναι καλά ιδιοκτησιακά, όπως ξεκίνησε η διαδρομή από πέρσι τέτοιο καιρό και το επόμενο βήμα της ήταν άκρως εντυπωσιακό, αυτό που ζούμε τώρα. Όσο ο Άρης κινείται υπό αυτά τα δεδομένα, παίζουμε απλά με το χρόνο για το να έρθουν και εγχώριοι τίτλοι και ευρωπαϊκοί τίτλοι. Και όταν λέω ευρωπαϊκοί τίτλοι, φυσικά και δεν εννοώ μόνο το EuroCup. Μη σας πω ότι το EuroCup πιθανόν να είναι πιο δύσκολο να έρθει, τι εννοώ, αν π.χ. ο Άρης παίξει του χρόνου EuroCup και δεν το πάρει στη μία χρονιά που θα το διεκδικήσει και μπει τελικό και μπει Ευρωλίγκα, δεν θα ξαναπαίξει EuroCup. Δεν θα ξαναπαίξει EuroCup. Θα είναι συνέχεια Ευρωλίγκα. Είναι όπως εκείνη η γενιά που δεν πήρε το αντίστοιχο EuroCup, το πήρε μεταγενέστερα. Κάτι το 93 και μετά πήραμε τα ευρωπαϊκά. Δεν πήραμε, αφού παίζαμε πάνω τριών. Άρα, αν δεν το πάρουμε φέτος, πιθανόν να μην το πάρουμε. Αλλά πιθανόν να πάρουμε αυτό το οποίο θέλουμε όλοι. Και το οποίο να είστε σίγουροι ότι ο Άρης θα το διεκδικήσει. Θα το διεκδικήσει και εκείνο. Δεν πάει απλά για να υπάρχει. Δεν πάει απλά για να συμμετέχει. Με το καλό, βέβαια, είναι πολύ νωρίς για αυτά όλα. Απλά θεωρώ ότι όσο ο Άρης κινείται υπό αυτό το διεκδικησιακό καθεστώς, έτσι, αυτή είναι η βασική. Το βασικό παράμετρο για την κουβέντα, τότε απλά παίζει με το χρόνο για το μέγεθος των επιτυχιών που θα ζήσει. Το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον από σήμερα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Ο Άρης παίζει ήδη σε μια μικρογραφία του απόλυτου του υψηλού επίπεδου του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όταν συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο παίζουν οι δύο από τις 4-5 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και εσύ σε αυτό το πρωτάθλημα δεν απλά συμμετέχεις, απλά μπαίνεις στην κουβέντα του διεκδικητή και υπάρχει και, για να είμαστε δίκαιοι, και ένας τέταρτος πόλος με ένα πολύ σημαντικό ιδιοκτήτη, χρηματοδότη, ο οποίος μπαίνει και αυτό στα βαθιά. Άρα και αυτό θα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και μία

0: πέμπτη ομάδα η ΑΕΚ, η οποία ήταν μέχρι πρότινος σε ένα συγκεκριμένο σκαλοπάτι, όχι αμεληταίο αλλά όχι απόλυτα πρωταγωνιστή, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει σε όλο αυτό που γίνεται. Άρα μιλάμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα δεδομένα, όταν στους πάγκους της Α1 θα κάθονται ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας, ο Αταμάν ή ο Μπράντοβις, δεν ξέρω ποιος είναι, ο Βασίλης ο Σπανούλης και ο Ιταλός, που εντάξει, όσο και να έχουμε την αντιπαλότητα με το συγκεκριμένο σωματείο, ο προπονητής που τους καθοδηγεί είναι καλός προπονητής. Και δεν ξέρω και τι θα κάνει και η ΑΕΚ, όπως είπαμε ότι υπάρχει αυτό το ερωτηματικό. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι δεδομένα πλέον, θα είναι δεδομένα πλέον το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Δηλαδή από το Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Γκραν Κανάρια, Βαλένθια, Τενερίφη και τέτοιο δεν θα απέχει. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και καλύτερο. Χωρίς να το υποτιμώ το ισπανικό, τεράστια ποιότητα και εκεί πέρα και πολύ γεμάτο πρωτάθλημα και εκεί ομάδες επίσης πολύ δυνατές, Ευρωλίγα πρωταγωνίστες, η Ρεάλ ήταν στον τελικό, η Μπαρτσελόνα είναι η Μπαρτσελόνα, η Βαλένθια ήταν στον ημιτελικό προφανώς, και υπάρχουν και η Βασκόνια που δεν είναι καν στο Final Four του ισπανικού, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ομάδα Ευρωλίγα και, αλλά χωρίς να έχει και κανένα ιδιαίτερο πρωταγωνιστικό ρόλο. Θεωρώ ότι η Βασκόνια θα είναι πολύ κάτω και από τη νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό μπάσκετ. Λοιπόν, οπότε όταν μπαίνει σε αυτό το επίπεδο, θεωρώ μετά πλέον ότι είναι θέμα χρόνου να ζήσεις και την επιτυχία κυριολεκτικά. Γιατί η επιτυχία είναι ούτως ή άλλως δεδομένο ότι θα είσαι σε ρυθμούς πρωταγωνιστικούς μόνο με την επίσης όρης διεκδίκηση των πραγμάτων. Τώρα μπορεί να μην μπει το τελευταίο σουτ κάποια στιγμή και να το χάσεις. Αυτό θα σε στεναχωρέσει, θα σε σκάσει, θα σε πλαντάξει. Θα πεις και τον Πινελίκη σου στον ποιο παίκτη έχασε το τελευταίο σουτ. Θα πεις και τον Πινελίκη στο Σπανούλη γιατί η τελευταία επίθεση δεν έγινε καλά. Αλλά θα ξεχαστείς γρήγορα. Γρήγορα θα ξεχαστείς, γιατί θα σε πάει η καθημερινότητα της επόμενης μέρας, θα σε πάει. Όταν βλέπεις την επόμενη μέρα να είσαι στο ίδιο υψηλό επίπεδο και να διεκδικείς εκ νέου τα πάντα με τους ίδιους όρους. Ο Ολυμπιακός έχασε 3 Final Four συνεχόμενα. Απέτυχε. Πήρε το τέταρτο. Έτσι δεν είναι. Δεν τρελάθηκε κανένας να πει αμάτι πάθαμε από τα 3 χαμένα. Με την ίδια δύναμη, με την ίδια ένταση, με την ίδια γκάβλα συνεχίσαν να διεκδικούν και το επόμενο. Τι θέλει ο φίλος μου Θανάσης, πήγα να το σηκώσω του Θανάση αλλά δεν τα κατάφερα. Να διαβάσουμε μηνυματάκια. Δεν θα είναι, έχουμε πολλά ψωμιά να φάμε για να αποκλείσει ο Κολοσσός τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Δεν απέκλεισε ο Κολοσσός τον Ολυμπιακό, δεν είναι η Γκραν Κανάρια Ολυμπιακός, Μιχάλη. Όχι. Πλέον οι Βαλένθιες και οι Βασκόνιες και οι Τενερίφες και όλες αυτές βρίσκουν αντικαταστάτες εδώ στην πόλη μας. Η αντίστοιχη του Ισπανικού Πρωταθλήματος με το Ελληνικό Πρωτάθλημα. Και όσο και να μας ενοχλεί και η παρουσία του δίπλα, θα έχει και αυτός πρωταγωνιστικό ρόλο. Πώς θα γίνει τώρα, όταν κινήσεις αυτά τα χρήματα, θα έχεις. Δεν έχει το know-how, δεν έχει το DNA, δεν έχει τη βαριά φανέλα, δεν έχει τη στόφα, δεν έχει. Δεν μας απασχολεί τόσο πολύ εμάς, χειρολεκτικά εμάς, αλλά θα έχει στο παρκέ κάποια εκατομμύρια. Πώς θα γίνει τώρα, θα έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπορεί να έχει να ξεκινάει από ένα άλλο μετερίζει, πιο ελαφρύ, πιο εύθραυστο. Αλλά θα έχει. Δεν θα είναι η Ρεάλ ή η Μπαρτσελόνα όπως μπορεί να γίνει ο Άρης αντίστοιχα στην Ελλάδα, γιατί ο Άρης στην Ελλάδα υπάρχουν το Big 3, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Άρη, αλλά υπάρχουν και οι Τενερίφες, υπάρχει και η Κανάρη, και οι Βασκόνιες, υπάρχουν και οι... υπάρχουν. Εντάξει. Για να ακούσουμε τι θέλει ο φίλος μου την Αυστρία και να σας ζήσει κιόλας.
1: Ευχαριστώ πολύ παλικάρι. Μου σε έστειλε μήνυμα να το διαβάσεις.
0: Θα διαβάσω τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Είναι 4 ημερών και είναι το μικρότερο μέλος των ΑΣ.
0: Ωραίος.
1: Εντάξει. πρώτον αυτό. Πάει αυτό. Η διαφορά σε αυτά που λες, μάλλον σε αυτά που λες, η διαφορά του μπασκετικού με του ποδοσφαιρικού Άρη, εγώ πιστεύω, είναι η εξής. Ήρθανε κάποιοι άνθρωποι, εγώ προσωπικά έχω κρίνει και έχω κατακρίνει το Ζήση τη σεζόν που πέρασε, τον έχω περάσει γενναίες 14. Και λέω την αλήθεια και αν βρεθώ απέναντί του θα το ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη.
0: Δεν νομίζω να φέρει συγγνώμη.
1: Τι, από Μπινελή και μέχρι ότι μπορεί να φανταστείς. Λοιπόν, ο Άρης όταν τον πήρε ο συγκεκριμένος άνθρωπος τον πήρε στην τρίτη εθνική, στο ποδόσφαιρο. Έμεινε δύο χρονιές εκεί, έμεινε δύο χρονιές στη Β, κάποια στιγμή ανέβηκε στην Α. Ερχόμαστε στη διαφορά του μπασκετικού Άρη. Πήρε έναν Άρη, το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο. Γιατί όλοι λένε ο επενδυτής που θα έρθει στο ποδόσφαιρο να δει το γήπεδο γεμάτο. Πρόσεξε. Ξεκίνησε. Έδωσε ένα μικρό όραμα. Εντάξει. Το πρώτο που κοίταξε να κάνει είναι να στελεχώσει σωστά την ομάδα με ανθρώπους και να μην είναι one man show. Εντάξει. Δεν βγήκε από την αρχή να πετάξει λεφτά στον αέρα. Ο συγκεκριμένος, ο άλλος ο πρόεδρος, δεν έμαθε ούτε από τα λάθη του. Πεταχτήκανε λεφτά σε μεταγραφές που δεν ήταν αεροδρομίου στην κυριολεξία και συνεχίζει με το ίδιο πλάνο. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και ό,τι και να λένε όλοι, και ό,τι και να πούνε, και ό,τι και να συζητάνε, και μπορεί να κατηγορήσουν εμένα, φίλε Αριανή, εγώ, φίλε, αν δεν αλλάξει η κατάσταση στο ποδόσφαιρο, δεν πρόκειται ούτε στην τηλεόραση να το δω. Και σε μιλάω ειλικρινά. Και ο λόγος είναι γιατί πλέον, όχι με έχει κλείσει τα όνειρά μου, το βλέπω και με πονάει το στομάχι μου. Έχω φτάσει σε κατάσταση που ακούω Άρης μπάσκετ και τρελαίνομαι. Και έχω φτάσει σε κατάσταση που ακούω Άρης ποδόσφαιρο και παθαίνω ζημιά. Με πονάει η ψυχή μου. Και δεν πρόκειται ο συγκεκριμένος άνθρωπος ποτέ να βάλει μυαλό. Και φτάσαμε σε σημείο να μας κοροϊδεύουν όλοι, τύπου Φούντα και δεν συμμαζεύεται, ή Αθανασιάδη, καλή του ώρα το παλικάρι που έφυγε με λιγότερα λεφτά να πάει στον Ηρακλή. Και ο λόγος δεν ήταν γιατί δεν εκτίμησε την αγάπη που του δείξαμε εμείς σαν αγνή οπαδή του Άρη. Δεν εκτίμησε αυτό που εισέπραξε από την κεφαλή. Από την κεφαλή έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα έρθει κανείς ή δεν θα έρθει. Είναι πολύ τυχερός γιατί όλοι ασχολούμαστε σήμερα με τον μπάσκετ του Άρη. Και αντί να δουλέψει έστω και κάτω από τα ραντάρ και να δημιουργήσει κάτι να μας ξαναφέρει στο γήπεδο, το μόνο που κάνει να μας απαγοητεύει περισσότερο. Εγώ αυτό έχω να πω, δεν ξέρω ποιοι συμφωνούν και ποιοι δεν συμφωνούν, αλλά για μένα προσωπικά στα 56 μου, αυτή είναι η αλήθεια με τον ποδοσφαιρικό Άρη και η διαφορά του με τον μπασκετικό. Και αυτό που στεναχωρέθηκα στον μπασκετικό είναι ότι έφυγε ο Διονυσάκης. Γιατί τον γουστάριζα στον μπάγκο δίπλα Σπανούλη.
0: Δες τώρα τι, έχω σχόλιο γι' αυτό. Έχω σχόλιο που είναι πολύ δυνατή επισήμανση και δεν ξέρω άμα το έχετε διαβάσει καλά το... Τώρα είπε τον Διονύση τον Αγγέλου, έτσι. Ο Διονύση Αγγέλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κρίθηκε κάτι παραπάνω από θετικά σε όλη τη χρονιά την οποία δούλεψε από όλο τον κόσμο του. Δηλαδή, όπου και ρωτούσε τι γνώμη είσαι Διονύση Αγγέλου, όλοι θα σου λέγανε εξαιρετική δουλειά, πολύ χρήσιμο στο τέτοιο. Όταν κλήθηκε να κοουτσάρει, το έκανε με μεγάλη επιτυχία και γενικότερα μόνο καλά λόγια θα έχει να πει ο Αριανός για τον Διονύση τον Αγγέλο και νομίζω ότι και η ιδιοκτησία του Άρη τα ίδια θα σου έλεγε. Δηλαδή και ο Νίκος ο Ζήσης και ο Ρίτσα Τσιάο και όλοι είναι ευχαριστημένοι από τον Διονύση Αγγέλο. Ουσιαστικά η εξελίξη στον Άρη αναπόφευκτα τον έθεσαν εκτός ομάδος γιατί ο Βασίλης Σπανούλης είχε το δικό του team εξορισμού και αναγκαστικά, κυριολεκτικά αναγκαστικά, χωρίς να σημαίνει ότι, ότι κρίθηκε άσχημα η δουλειά του, άλλαξε. Αλλά δεν πάβει να είναι μια εξέλιξη η οποία τον στεναχώρησε. Έτσι, λογικό είναι. Έτσι, ναι. Έχασε τη δουλειά του στον Άρη, ας πούμε, και θα κάνει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό που ένας τέτοιος άνθρωπος που βιώνει αυτό, το άδικο κατά κάποιο τρόπο, άδικη εξέλιξη, αλλά αναγκαστική, να έχει το θάρρος, το κουράγιο, την ένταση στο λόγο του να βγάλει όχι απλά κάποιες τυπικές κλισέ καλές κουβέντες αλλά να βγάλει ύμνους για την επόμενη μέρα του Άρη που είναι και ουσιαστικά ο λόγος που αυτός είναι εκτός Άρη.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή όταν ακούς τον Διονύση Αγγέλου να λέει ο Άρης είναι στα καλύτερα χέρια του ελληνικού μπάσκετ το λέει ο Αγγέλου αυτού, ο οποίος είναι το θύμα αυτής της εξέλιξης.
1: Σωστά.
0: Καταλαβαίνεις τώρα ότι, φίλε, πόσο αξία έχει αυτού η ανάγνωση.
1: Μπράβο, ότι... η άποψή του και η γνώμη του.
0: Ναι, γιατί θα μπορούσε να είναι και λίγο λιγότερο καλή, ρε παιδί μου, ή λίγο πιο τυπική.
1: Ναι. Να πει να ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία στον Άρη.
0: Ναι, αλλά διάλεξε να υμνήσει μια κατάσταση που τον έθεσε εκτός Άρη. Όχι το γιατί τον αφισβήτησε φυσικά, γιατί ότι δεν είναι καλό στη δουλειά του, γιατί ο Βασίλης έχει το δικό του team και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
1: Και εκεί όμως θα σου πω κάτι. Στην περίπτωση Χασανίδη με Αγγέλου, δεν έχω τίποτα με τον Χασανίδη. Τον εκτιμάω, εγώ τον ξέρω από μικρό, έτσι, από τότε που έπαιζε μπάσκετ. Αλλά νομίζω ότι ήταν ίσως καλύτερα να μείνει ο Αγγέλου. Γνώμη μου. Αλλά μερικές φορές μετράνε και άλλες καταστάσεις ή άλλες σχέσεις ή άλλες φιλίες. Εγώ του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, έτσι, και πιστεύω θα τα καταφέρει, να το δω σε ομάδα της Α1 να κοουτσάρει, και όταν θα έρθει να παίξει απέναντι στον Άρη, ειλικρινά και θα συγκινηθώ και θα το χειροκροτήσω. Γιατί δεν θα ξεχάσω το μάτς με τον Πανιόνιο, την ένταση που έβγαλε, αλλά και το πώς οι παίκτες συμπεριφερθήκαν απέναντί του. Το είδες νομίζω, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, τέτοιοι άνθρωποι είναι γι' αυτό που θέλουμε εμείς σαν Ελλάδα την Α1 διαφορετική, να ξεπεράσουμε όπως κάποτε τη Λίγκα της Ισπανίας ή της Ιταλίας. Τέτοιοι άνθρωποι είναι κόσμημα για αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί και τα καραγκιοζλίκια που κάπου πρέπει να σταματήσουν του δίπολου της Αθήνας, έτσι, δεν βλέπαμε μάτς, βλέπαμε μόνο μπινελίκια, είτε από την μια είτε από την άλλη μεριά, καραγκιοζλίκια, είτε από τη μια ή από την άλλη μεριά, και όχι μόνο από τους προπονητές ή τους προέδρους, αλλά και από τους ίδιους παίκτες. Έχω άδικο, Τάκης δεν νομίζει τα μάτσα.
0: Όχι, έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, και έρχεται ο Άρης Φίνα σήμερα να ανακατέψει τα νερά, και για να επανέλθω στο Διονυσάκη, τον εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και πιστεύω πολύ αριανή, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Για μένα ήταν μετά το Σιγάλα ο καλύτερος βοηθός προπονητή που πέρασε από τον μπάγκο του Άρη. Έχω άδικο?
0: Όχι, είναι 100% έτσι. Εγώ τον Διονύση τον Γιάννη τον εκτιμώ πολύ.
1: Πολύ τον εκτιμώ.
0: Αλλά και μη σου πω ότι κάπου έτσι, λίγο κάτι μέσα μου δεν στεναχωρέθηκα που δεν θα είναι παρόν στον Άρη των επόμενων χρόνων. Θα μου πεις όμως δεν γινόταν αλλιώς. Τι ρόλο να τον έχεις?
1: Δυστυχώς.
0: Τι ρόλο να τον έχεις?
1: Κοίταξε τώρα και το Χαραλαμπίδη.
0: Ο Χαραλαμπίδης είναι και ο Κατζιούρης.
1: Δηλαδή δεν νομίζω. Εντάξει, κακό το λέω τώρα.
0: Είναι προσωπικές επιλογές του Βασίλη του Σπανούλη που τους έχει μαζί του ούτως ή άλλως 3 χρόνια. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Τους εμπιστεύεται, δηλαδή... δουλεύουν, μιλάνε με τα μάτια. Είναι ομάδα. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.
1: Ναι, ναι, τελείωσε. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Κανένας δεν μπορεί να πει τίποτα. Ούτε ο ίδιος ο Διονύσης δεν μπορεί να πει τίποτα.
1: Προσωπική γνώμη σαν οπαδός και φίλος αυτής της τεράστιας ομάδας που λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης, και ευελπιστούμε κάποια στιγμή εκτός από ΚΑΕ να γίνει και ΠΑΕ. Και ο ΑΣ να μας πει κάποια στιγμή αν τα λεφτά τα πήρε από τα φωτοβολταϊκά ή τα πήρε ή του τα χρωστάει κάποιος. Γιατί στην τελική όλοι μας, και εγώ ακόμα με το εξωτερικό που ερχόμουν ή έκλεινα εισιτήρια, έπρεπε να πληρώνω το δεκάρικο για τον ΑΣ και δεν ξέρω αν πήγαινε στον ΑΣ. Έτσι για να κλείσω το τέτοιο, γιατί τα χρέη είναι για να πληρώνονται. Ο Σκιάο τα πλήρωσε και θα ξαναπληρώσει. Άλλοι κάνουν χρήση του γηπέδου και του σήματος χωρίς να έχουν δώσει σέντσι. Πιστεύω. Αν δεν είναι έτσι, ζητώ συγγνώμη μέσα από την ψυχή μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Ό,τι καλύτερο, φιλιά από τον εγγονό μου. Σε έχει στείλει ένα μήνυμα για σένα προσωπικά να το διαβάσεις.
0: Καλημέρα.
1: Φιλιά, αγάπη μου. Καλημέρα. Γεια χαρά, γεια.
0: Τώρα, σκέφτομαι να σας έχω και το ένθετο. Το ένθετο, ρε παιδί μου. Είναι, σε κάθε εκπομπή υπάρχει ένα ένθετο. Το οποίο έχει την... Πώς το λένε, ρε παιδί μου? Έχει το ενδιαφέρον το ένθετο. Λίγο, το λες και λίγο χιούμορ, δεν το λες γιατί τα πιστεύει αυτά που γράφει, αλλά χιούμορ μπορεί να το λάβεις ως χιούμορ από όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε. Δεν ξέρω, θα σας το διαβάσω έτσι για το... Δεν ξέρω αν σας χαλάω τη στιγμή ή οτιδήποτε, την αύρα που έχετε, ή σας κάνω να... σκεφτείτε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, αφού το έστειλε, ας το διαβάσουμε. Είναι δύο μηνύματάκια, θα το διαβάσω γιατί το προηγούμενο ήταν την προηγούμενη εβδομάδα που έκανα, γιατί μόνο σε μένα στέλνει. Θα το διαβάσω όμως γιατί κολλά, γιατί δεν το ξανά στείλα απλά γιατί δεν το είχα διαβάσει τότε, γιατί δεν το πρόλαβα. Θα το διαβάσω όμως και τώρα γιατί είναι και στην συνέχεια το σημερινό. Δημήτρη, ένα λεπτό λίγο να διαβάσω το μήνυμα και μετά πάρε. Ένα λεπτό γιατί παίρνει το Viber και λίγο να διαβάσω το μήνυμα από το Viber και μετά πάρε, Δημήτρη. Λέει, προφανώς αντιδράει στην ιδιοκτησία του Άρη του Σιάου ότι κάνει κάτι σπουδαίο. Αντιδράει αυτός ο άνθρωπος, δεν θεωρεί ότι κάνει κάτι σπουδαίο ο Ρίτσαρντ Σιάου. Και λέει, και ο Καρυπίδης που έβαλε εκατομμύρια να τον πετάξουμε για βάλε πότε θα φτάσουν τα λεφτά του που έβαλε αυτός ο άνθρωπος, τον πετάτε, αυτό είναι το ράδιό σας, και τα μισά λεφτά θα είναι διαρκεία στο μπάσκετ. Τα 10 εκατομμύρια που θα βάλουν αυτοί στο μπάσκετ, ο Καρυπίδης θα δίνει σε δύο παίκτες. Ποιοι παίκτες κάνουν 10 εκατομμύρια, δεν καταλάβω, τέλος πάντων. Άμα θέλετε, μπορεί να σας ξαναδεί. Χρόνια θα περιμένεις, λέει, και ο Καρυπίδης θα σε δίνει πόνο. Ναι, πόνο μου δίνει, όντως, πονάω, όντως, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς πόνο εννοείς. Ρε εσύ από την Αυστρία, μετά λέγε το Θανάση, στα 112 χρόνια του Άρη, πόσες φορές ήταν πάνω από την πέμπτη θέση, σαν δεν τρέπεσαι, μη σώσεις και πας στο γήπεδο. Κατάλαβατε. Αυτός ο άνθρωπος, καταρχάς, απαξιώνει το ότι γίνεται στο μπάσκετ. Θεωρεί ότι ο Καρυπίδης έχει κάνει πολύ παραπάνω πράγματα από ότι αυτά που ζούμε στο μπάσκετ. Κινήθηκε σε πολύ καλύτερα οικονομικά πλαίσια. Τα 10 εκατομμύρια που θα βάλει ο φετινός Άρης, που ήδη και νομίζω ότι πολύ παραπάνω, αλλά τέλος πάντων, ο Καρυπίδης θα δίνει μόνο σε δύο παίχτες. Και ότι γενικότερα η κατάσταση αυτή του Ρίτσαρντ Σιάου στο μπάσκετ όχρια απέναντι στην κατάσταση του ποδοσφαίρου με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Δεν μπορώ να σας το διαβάσω, γιατί σίγουρα θα θέλετε να το ξανακούσετε για να το εμπεδώσετε, αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι και παοξής, λέει, και να τρολάρει. Δεν ξέρω, Γιώργο. Αριανός δηλώνει. Παοξής, δεν ξέρω αν είναι, πάντως δηλώνει αριανός. Και ας πω. Δεν μας κάνει καμία εντύπωση, λέει, γιατί ο Άρης έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Καμία εντύπωση, όχι, γλυκούλα. Καμία εντύπωση. Καλημέρα!
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε? 10 εκατομμύρια, λέει, που έβαλε, που βάλει ο Σιάου, λέει, δεν είναι τίποτα.
2: Έλα, Δημήτρη, εντάξει, αν δεν είναι τρολ, δεν είναι άριστο. Δηλαδή, τώρα, συγγνώμη, εδώ από την Κρήτη μέχρι τέτοια παίζονται έκτακτες εκπομπές για αυτό το πράγμα που γίνεται στον Άρη. Και, εντάξει, να σε πω κάτι.
0: Υπάρχουν κι αυτοί.
2: Εντάξει, τώρα υπάρχουν κι αυτοί. Σου λέω, δημοσιογράφοι που δεν ανέφεραν το όνομα Άρης παίζουν έκτακτες εκπομπές από το πρωί στο βράδυ για τον Άρη, αλλά δεν έχει κάνει κάτι τρολ. Εδώ μιλάμε για κοσμογονία. Στον μπάσκετ τώρα, εντάξει, να μην τα ξαναπούμε τα ίδια.
0: Ναι,
2: τσιμπιόμαστε μεταξύ μας οι Αριανοί. Τώρα αυτό που το έγραψε αυτό το μήνυμα, ή κάνει πλάκα ή δεν είναι Άρης. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Έτσι. Για πες.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, πραγματικά, ρε φίλε, γελάω. Γελάω πραγματικά. Γιατί δεν ξέρω, δηλαδή, ή μερικά πράγματα γίνονται επίτηδες. Ή τι να πω πραγματικά. Διαβάζω σήμερα, δεν ξέρω, κυκλοφόρησε πάλι ένα άρθρο. Ένας Τούρκος τώρα σε ένα site, δεν ξέρω. Έγραψε, λέει, φαβορεί, λέει, τέσσερα, και μέσα στα τέσσερα φαβορεί ότι Μονακό και καλά θα χάσει τη θέση της.
0: Α, το διάβασα, γιατί... το διάβασα.
2: Πραγματικά, ρε φίλε, πόσο σανό, δηλαδή πραγματικά.
0: Και εδώ, τώρα που λες για σανό, και θέλω να σχολιάσω τώρα, με δίνεις πάσα, δεν είναι σπουδαία η κίνηση της ΚΑΕ Άρης να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να ξεκαθαρίσει, απευθυνόμενοι με σεβασμό στον κόσμο της ομάδας.
2: Μα αυτό είναι η διαφορά μας διαχρονικά.
0: Δεν είναι εντυπωσιακά σπουδαία?
2: Μα είναι εντυπωσιακό, γιατί στη μία βασίζεσαι στην απόλυτη. Είναι μαγιά καταρχήν. Είναι πολύ πιο εύκολο να το αφήσεις να σέρνεται.
0: Έτσι.
2: Να πιστεύω εγώ ότι θα έρθει ο Πάντερ, να πιστεύεις εσύ ότι θα έρθει ο Κλάιμπερ. Είναι, ναι, αλλά είναι αυτή που λέμε βάση ειλικρίνα, σου λέει. Δεν είναι θέμα ότι δεν έχω τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Το απέδειξε ότι όχι χρήμα έχει. Όπως λέει και ο Ζάχος, πολύ σωστά, έχει χρήμα. Διάθεση και χρήμα το δείχνει ότι έχει. Δεν έρχονται αυτοί οι παίχτες, ρε παιδιά. Δεν το καταλαβαίνεις. Ο άλλος 35-36 χρονών. Δεν είναι 25 για να το σκεφτεί. Δεν θα πάει, θα πει στην Ευρωλίγκα, ενώ είναι πρώτο βιολί στην Ευρωλίγκα, και πάει στο EuroCup στα 35 του, στα 34 και στα 36. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Πρώτης γραμμής παίχτες. Και διαβάζω πολύ.
0: Και ακόμα και, Δημήτρη, ακόμα και. Okay, ναι. Να βάλουμε ότι πάντα, γιατί στη ζωή δεν μπορεί να είσαι σίγουρο. Ενώ οι πιθανότητες είναι πως τις καταγράφεις εσύ, αλλά πάντα λες ότι μπορεί κάποιο μυαλό ενός παίκτη, που οποίο δεν θεωρούμε λογικό να έρθει, να αποφασίσει και να έρθει. Ακόμα και ένα τέτοιο τζόκερ να κερδίσεις και να πάρεις ένα ναι, δεν χρειάζεται να το επικοινωνείς με τον τρόπο που συμβαίνει. Δηλαδή,
2: φίλε μου, πριν από λίγο καιρό, άκου λίγο, είναι σημαντικό αυτό. Βρέθηκαν και οι δικοί μας ηθήνοντες και του άλλου, με τον Τζους Μπουένο τον άνθρωπο, και τους ξεκαθάρισε ότι ο μοναδικός και μόνος τρόπος για να πας από μια κατώτερη διοργάνωση, καταρχήν αυτοί δεν παίζαν καν στην πλατφόρμα της Ευρωλίγκα, ήταν στη FIBA. Ναι. Πρώτον αυτό. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι παίξανε 4-5 χρόνια στο EuroCup που λέμε ότι υπήρχε. Παίζαν αλλού. Που σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να περάσεις στο άλλο μεριά του ποταμού για να ονειρευτείς πράγματα. Τέλος πάντων. Τους ξεκαθάρισε όμως ότι ο μόνος και μοναδικός τρόπος είναι να πας στο EuroCup, να διεκδικήσεις πλέον με το καινούριο format μια θέση στον τελικό, γιατί πλέον θα είναι και ο φιναλίστ, ή να το πάρεις τέλος πάντων, ή αυτός που θα το πάρει να μην πάει όπως δεν πήγε η Μπουρ και να πας. Τέλος πάντων, να συμβούν τέτοια πράγματα για να πας στην Ευρωλίγκα. Τους το είπε, το γνωρίζουν, συνεχίζουν και βγαίνουν αυτά τα δημοσιεύματα. Και πάμε τώρα στην Ταμπακέρα. Ακούμε πριν ένα μήνα. Δες διαφορά. Εμάς ακουγόταν ότι θα βάλουμε 4-5 τέλος πάντων και ότι πάμε με ένα πλάνο. Και αυτοί άκουγα 20-30. Και αν πάρεις, φίλε, αυτή τη στιγμή τα ρόστερ, το δικό μας δεν έχει φτάσει ούτε το 30% και έρχονται παίχτες ενεργοί στην Ευρωλίγκα, όχι πρώτα ονόματα. Και το δικό τους έχει σχεδόν κλείσει με τον παίχτη τον Νιγηριανό που κρατήσαν από πέρυσι. Μάλλον είναι σχεδόν κλεισμένο. Και εγώ δεν βλέπω πουθενά, ρε φίλε, όπως και να τα δω, γιατί δεν ασχολούμαι χρόνια με τον μπάσκετ, ούτε καν 10 εκατομμύρια. Και θα δεις ότι στο φινάλε το δικό μας θα ξεπερνάει το 10 εκατομμύρια. Πρόσεξε. Γιατί στο λέω για να μην παρεξηγηθώ. Έχουν κάνει πολύ καλές επιλογές, επειδή ασχολούμαι με μπάσκετ.
0: Ναι, έχουν.
2: Και έχουν φτιάξει πολύ καλή ομάδα. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι. Αλλά πού είναι τα 20, τα 10 και τα 15. Εγώ βλέπω ένα μπάσκετ.
0: Εντάξει, άμα δίνουμε 600.000 στο Χουγκάζ, okay, μπορεί με την υπεραξία να φτάσει.
2: Ρε, μα συγγνώμη, ρε φίλε, και οι Αμερικανοί και αυτοί που πήραν είναι παίκτες και καλά, έκαναν πολύ καλοί παίκτες. Που παίζαν στη Λεμάν, ο Ταϊρή έπαιζε στη. Τύπου Μπράις Τζόνς, τέτοιοι. Εγώ δεν λέω, μπορεί πραγματικά πολλές φορές αυτοί οι παίκτες κάνουν το step up και πάνε στην Ευρωλίγκα. Καλή ομάδα φτιάχνουν και πίστεψε με σε αυτό. Είναι καλές επιλογές.
0: Όχι, προφανώς και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Φυσικά θα έχουν καλή ομάδα.
2: Αυτό με τα 15 και 20 εκατομμύρια που τόσο καιρό εμείς τρομάζαμε και όχι, εμείς θα βάλουμε 4 και αυτοί θα εξαφανιστούν, θα πάνε στο διάστημα. Αυτό είναι η διαφορά μας, φίλε. Είναι η διαφορά μας ότι εμείς πάντα πάμε με το ρεαλισμό, αλλά το περνάς και στον κόσμο σου το ρεαλισμό. Δηλαδή, άκουσες τι είπες, παιδιά, βγήκε η Καέρια Ρόη, μην ενηρεύεστε τέτοιους παίκτες. Αλήθειες. Και αυτοί ακούμε, όχι franchise. Και που σου ξαναλέω, θα έχουν καλή ομάδα γιατί κάνουν καλές επιλογές. Ο Τρινκέρι είναι καλός προπονητής. Δεν μηδενίζω πράγματα.
0: Φυσικά.
2: Για να μην φανεί ότι επειδή είμαι Αργιανός, μηδενίζω πράγματα. Και πάμε τώρα στο αστείο της υπόθεσης και κλείνω με αυτό. Επειδή άκουσα, διαβάζω, έπεσε τυχαία στο. Επειδή διαβάζω πολλά μπασκετικά. Διαβάζοντας μόνο σε ένα πασίγνωστο site, ένα δημοσιογράφο που μιλάει για τον μπάσκετ της ΑΕΚ. Και γράφει τώρα μέσα. Μη τρελαίνεστε αεξίδες και τέτοια. Η ομάδα, λέει, που φέτος θα ξαναδιεκδικήσει, λέει, το Champions League, αυτό το μπάσκετ από τέλος πάντων, έχει μία βάση. Πολύ σημαντική, λέει. Και γράφει Μπάρτλεϊ, Σκορδίλη, Φλιώνη και έναν ακόμη. Α, και Κατσίβελη. Αυτή τώρα είναι η βάση.
0: Ναι.
2: Πού θα πάνε εξάλλου, λέει, και ο Άρης και ο Πάουκ. Άντε να βγουν, λέει, τρίτη, τέταρτη. Δεν μπορούν να αγγίξουν, λέει, με σωστές κινήσεις, λέει, μπορεί η Άρη. Και λέω, ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος που τα γράφει αυτά τα πράγματα πατάει στην πραγματικότητα.
0: Όχι.
2: Η βάση δηλαδή που θα συναγωνιστεί.
0: Κατσίβελης και ο Φλιώνης.
2: Τον Άρη και τον Πάουκ είναι ο Κατσίβελης, ο Φλιώνης και ο Σκορδίλης. 40 χρονών.
0: Αυτά θα ίσχυαν μέχρι πέρσι. Μέχρι πέρσι.
2: Μα το πέρσι. Μα και οι ίδιοι εξήδες, άμα δεις τη γράφανα που είσαι. Και πρόσεξε, έτσι κι αλλιώς θα βγουν τρίτη τέταρτη. Και επειδή το ακούω από πολλούς δημοσιογράφους, να ρωτήσω λίγο κάτι. Στην Ισπανία η Τενερίφη είχε παίκτες από το πρώτο ράφι της Ευρωλίγκας που από 8η πέρασε τη Μαδρίτη. Η Βαλένθια που πέρασε την. Νομίζω και αυτή είναι στο. Όχι Βαλένθια, η Μάλαγα που είναι και αυτή στην τετράδα. Και δεν ξέρω ποιον απέκλεισε Ευρωλίγκα. Την Ταουγκρές, αυτή την Μπασκόνη.
0: Όχι, δεν είναι η Μάλαγα.
2: Είχε και αυτή που παίχτε.
0: Η Μπανταλόνα είναι
2: στην τετράδα.
0: Η Μπανταλόνα νομίζω είναι στην τετράδα. Βαλένθια
2: Μπανταλόνα. Τέλος πάντων, εντάξει. Απέκλεισε όμως μια ομάδα Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ναι.
2: Στην Τουρκία που η Μπαξιά έχει ένα βήμα να πάει τελικό. Και αυτό πήρε να έχει αποκλειστεί. Έχει παίχτε που είναι πρώτης γραμμής Ευρωλίγκας. Τι συμβαίνει δηλαδή στην Ελλάδα ώστε δεν μπορούμε με 10 εκατομμύρια μπάτζ να πάμε εμείς τελικό?
0: Όχι, όχι. Πλέον όταν τα νούμερα πάνε στο δεκάρικο και και ναι. συνεχίζουμε. Όλα γίνονται. Έχω πει, τα 2 εκατομμύρια είναι δύσκολο να εκτοπίσουν τα 12, 13, 15. Τα 12, 13, 15 όμως μπορεί να κερδίσουν τα 28.
2: Άνετα.
0: Με δύο λάθη των 28.
2: Όχι μόνο με δύο λάθη, ότι εγώ του χρόνου θα έχω EuroCup με ένα μάτι στην εβδομάδα.
0: Και εγώ θα είμαι και πιο ξεκούραστο.
2: Και αυτοί θα έχουν
0: επιτυχία. Διαβολοβδομάδες θα έχουν, το ένα θα έχουν, το άλλο θα έχουν.
2: Μα το δίδαμε. Με διαβολοβδομάδες ο Παναθηναϊκός έκανε 5 ήττες. Δηλαδή, τι είναι περίεργο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Σκέψου λίγο να έρθει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός με 50-50 πάντα διαιτησία όμως μιλάω, έτσι. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω, άμα βαρέσουν οι άλλοι 60 βολές και εγώ 10, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Αλλά εγώ σου λέω τώρα έστω με 60-40, να μην πούμε 50-50. Δηλαδή τι είναι περίεργο να έρθουν αυτοί εδώ, θα είχαν δύο παιχνίδια και να χάσουν καμιά 20 στο κεφάλι όταν χάνουν με μπάτσκετ, χάνανε 15 πόντους με 700 και 800 χιλιάρικα μπάτσκετ. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Πού θα είναι το περίεργο και γράφουν, λέει, ότι δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε, λέει, ακόμη, λέει, εκεί, λέει, θα παλέψουμε, γιατί και δεν μπορώ να τους αγγίξω, για πες μου λίγο, με 10 εκατομμύρια δεν μπορώ να αγγίξω τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αγωνιστικά.
0: Η Βαλένθια φάση με 10 εκατομμύρια άγγιξε τον τελικό της Ευρωλίγκα.
2: Μα δεν είναι αυτό, στα άλλα πρωταθλήματα, δηλαδή, πώς πετάνε με 8 εκατομμύρια τα 30 από 8ο-1ο, πώς γίνεται εκεί και γίνεται.
0: Σ' αφήνω, Δημήτρη, να σε καλά. Λοιπόν. Ο Γιάννης Καλημέρα, συμφωνώ με τον φίλο Δημήτρη, αλλά ακριβώς τα ίδια ακούμε από εμάς εδώ και χρόνια για το ποδοσφαιρικό Άρη σε σχέση κυρίως με τον συμπολίτη. Ότι οι άλλοι είναι οι κορόιδα που δίνουν 7, ενώ η Μπαραδόφασα Προεδράρα βρίσκει καλύτερος και φθηνότερος. Άρα τους καταλαβαίνω τους δημοσιογράφους της μπασκετικής ΑΕΚ, αφού δεν όσα δεν φτάνει αλεπού. Η αλήθεια είναι ότι, Γιάννη, ψυχρά να το πάρουμε, δεν έχει άδικο. Όταν εμείς πιστεύουμε ότι στο ποδόσφαιρο και το επικοινωνούν και γίνεται, ας το πούμε, αιμονή και βίωμα, ότι παίχτες που έρχονται στον Άρη δεν υπάρχουν αλλού, ή ότι βόμβα ή ταράξαμε τα νερά ή κόλπο γκρόσο ή πού θα δεις τέτοιους παίχτες αλλού, όταν τα δικά σου τα νούμερα κινούνται σε ένα μέσο όρο συμβολέων, ξέρω και εγώ, 4-5 εκατοστάρικα, και οι άλλοι κινούνται σε τριπλάσια νούμερα, και εμείς πιστεύουμε ότι τους κοροϊδέψαμε όλους, και ότι δεν λέω ότι δεν έχουμε φέρει και καλούς παίχτες, φυσικά και θα φέρουμε καλούς παίχτες, εννοείται, δεν κινούμαστε στο μηδέν. Έχουμε ένα μπάτζικο στα 10 εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο. Πολύ σημαντικό και υπερδιπλάσιο από την επόμενη ομάδα. Και σίγουρα θα έρθουν και καλοί παίχτες. Όπως θα έρθουν και αποτυχίες. Αλλά το να ισχυριζόμαστε ότι με τα 9 και τα 10 εκατομμύρια budget που έχουμε εμείς, ή ψήνουμε και πείθουμε παίχτες να έρθουν να παίξουν για εξεγερμένα χρήματα, ενώ η αξία τους είναι, δεν υπάρχει και δεν θα δεις τέτοιους παίχτες ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε στην ΑΕΚ. Τα λέγαμε εμείς τόσα χρόνια αυτά. Τα λέγαμε. Τα επικοινωνούσαμε. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Τα λέγαμε. Όχι τώρα δεν λέω για τον εαυτό μου, αλλά τα άκουγα. Τα άκουγα. Τέτοιο παίχτη, ας πούμε, Φαμπιάνο δεν θα δεις πουθενά, ας πούμε. Μπράμπετζ δεν θα δεις πουθενά. Τα άκουγα. Αυτά, τα ακούγαμε. Οπότε και έτσι μπορεί να, στην ίδια λογική, να βλέπεις φαινόμενα από άλλες ομάδες τώρα να σου λένε ότι, ξέρω κι εγώ, η μεγάλη ΑΕΚ στο μπάσκετ μπορεί να κάνει πράγματα και θάματα και να καταπιεί σπαθιά παίζοντας με τον Κατσίβελη, ας πούμε. Okay. From father to son. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Παγκάρι μου. Μπαμπά, πες μου για τον αυτοκρατορία του Άρη. Δεν χρειάζεται σύντομα να το ζήσεις και εσύ. Πολύ, πολύ δυνατή εικόνα. Στέλνει μια εικόνα ο Μιχάλης. Καλημέρα, Μιχάλη. Που λέει from father to son. Με το μικρό να ρωτάει, μπαμπά, πες μου για την αυτοκρατορία του Άρη. Και λέει, δεν χρειάζεται. Λέει, θα το ζήσεις και εσύ. Και όταν λέμε θα ζήσει, παιδιά, για να μην έτσι παραμενευόμαστε κιόλας έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Άρης και κανένας Άρης πλέον δεν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε εκείνη η ομάδα σε απολογισμό τίτλων. Να κάνει δηλαδή 7 σερί πρωταθλήματα, 3 σερί αίτητα πρωταθλήματα κατακτήσεις, τα 3 double, 5 double, πόσο κάναμε, θυμάμαι. Και όλη αυτή την ισοπαίδωση των πάντων και το one man show. Η ομάδα που έρχεται μπορεί να είναι να κάνει και πιο σπουδαία ακόμα πράγματα, αλλά όχι σε επίπεδο σύνολο τίτλων όπως το, η αυτοκρατορία. Γιατί δεν έχει καμία σχέση το πρωτάθλημα το τωρινό με το πρωτάθλημα το τότε. Δεν παίζεις μόνος σου όπως έπαιζες τότε. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Δεν παίζεις μόνος σου τώρα όπως έπαιζες τότε. Έχεις απέναντι ζήτηση του Γιαννακόπουλο, έχεις τον Αγγελόπουλο και οτιδήποτε άλλο προκύψει.
3: Καλημέρα.
0: Σ' ακούω. Άκουσες αυτό που σε ρώτησα? Που σε είπα.
3: Άκουσα.
0: Δεν παίζεις μόνος. Άκουσα. Δεν μπορείς να κάνεις 5 σεριάιτι τα πρωταθλήματα.
3: Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις σε διαφορά με την προηγούμενη ομάδα, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις αυτό ψηλό.
0: Να πας στην Ευρωλίγα, ναι. Αυτό μπορείς να το κάνεις.
3: Αυτό θέλεις να κάνεις.
0: Αυτό θες να κάνεις.
3: Αυτό θα κάνεις. Το οποίο, okay, δεν μπορεί να εξισωθεί, αλλά θα είναι με 7 σερί πρωταθλήματα και όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων είναι πολύ κοντά. Θα είναι πολύ κοντά.
0: Εγώ αυτό το πράγμα που λες τώρα το έλεγα χτες σε ένα φίλο.
3: Ένα από αυτά.
0: Ακούγεται τρελό, Νίκο. Αυτό που έβαλε στο στόμα σου ακούγεται τρελό. Και εγώ το είπα χτες το βράδυ σε ένα φίλο. Τον είπα ότι ο Άρης, εφόσον κινείται σε αυτά τα διοκτησιακά πλαίσια, θα την πάρει την Ευρωλίγκα. Θα την πάρει του χρόνου. Θα πάρει
3: ευρώ. Δεν μπορεί να το ξέρει κανένα.
0: Ή θα τη διεκδικήσει τέλος πάντων.
3: Λέει ότι θα πάμε για αυτό.
0: Ναι, θα τη διεκδικήσει, το πούμε έτσι. Δεν μπορεί να κάνει όμως 7 σερί πρωταθλήματα. Δεν μπορεί να κάνει 3 αίτητα πρωταθλήματα. Δεν μπορεί να κάνει 5 ντάπ. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί έχει αντιπάλους.
3: Είναι πολύ δύσκολο. Βλέποντας τους τελικούς, είναι φανερό ότι αυτό που βλέπουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Τώρα να διαμαρτύρονται οι άλλοι με αυτά που έχουν κάνει.
0: Ναι.
3: Είναι οκ. Okay. Αλλά είναι φανερό ότι εδώ μιλάμε για ανάθεση. Το πρωτάθλημα έχει ανάθεση.
0: Ναι.
3: Αυτό βλέπουν τα δικά μου μπασκετικά μάτια. Το πρωτάθλημα το έχουν κάνει ανάθεση στο πώς θα πάρθει. Δεν ξέρω πόσο ο εγωισμός μπορεί να το αλλάξει αυτό το πράγμα, αλλά εμένα αυτό φαίνεται στα δικά μου μάτια, χωρίς να τους λυπάμαι. Χωρίς να τους λυπάμαι για αυτό που παθαίνουν. Αλλά φαίνεται αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ανάθεση στο ποιος θα το πάρει. Mm-hmm. Αυτά είναι καθεστώτα. Και είναι καθεστώς. Σε σχέση με αυτό που έλεγε ο φίλος πριν, που πολύ σωστά τα έλεγε, ότι αν μπορούμε να τους ακουμπήσουμε, το να ακουμπήσεις ένα καθεστώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτοί το δουλεύουν αυτό το πράγμα 30 χρόνια. Πάρα πολύ δύσκολο το να τους κερδίζουμε, ναι, ή φανερό ότι θα γίνει αυτό σε ένα τελικό. Όσο ελέγχεται έτσι η κατάσταση. Αλλά ο δικός μας στόχος είναι εκεί. Κατά βάση θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος που κοιτάει η ομάδα. Αυτό είναι το όραμα που έχω.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
3: Το όραμα είναι να πάμε σε ένα Final Four και να διεκδικήσουμε αυτό το κύπελλο. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Και εγώ αυτό θεωρώ.
3: Ότι αυτό είναι το όραμα και αυτό είναι και το δικό μου όραμα. Η ομάδα μου είναι μονίμως ανταγωνιστική. Ναι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάρουμε 3 ή τα double. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο αυτό. Αλλά και πέρα είναι το μεγάλο. Αυτό που θέλουμε να είμαστε μονίμως διεκδικητές, να παίζουμε σε αυτό το επίπεδο. Το όνομά μας να είναι εκεί που είναι. Οι παίκτες να θέλουν να έρχονται σε εμάς. Αυτό είναι το story. Σε αυτή τη... Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και αυτό θέλω κιόλας. Να συμβεί, αυτό είναι που μας λείπει. Τώρα, αν μπορούν να έρθουν και πολλά πρωταθλήματα, κανένας δεν θα πει όχι. Αλλά ναι, πλέον μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς τότε παίζαμε επί της ουσίας χωρίς ανταγωνισμό. Γιατί αν πιστεύαν αυτοί ότι ήταν ανταγωνιστές.
0: Εντάξει.
3: Πολύ πλάκα
0: έτσι.
3: Αυτό το οποίο βέβαια κατάφεραν είναι να μπαίνουν στην ίδια συζήτηση.
0: Εντάξει.
3: Και αυτό έχει με τη μεγαλομανία του την οποία συζητούσατε πριν. Δηλαδή το πιο αστείο που διάβασα από όλα είναι σε ένα τέτοιο με τη φανέλα του Χεζόνια.
0: Ναι.
3: Ότι δεν μπορούμε να τον πάρουμε ρεάλ, έχει συμβόλαιο, τον αφήνει ελεύθερο, είναι το NBA. Αλλά έχουμε σύμμαχο, έτσι έγραφε επί λέξη, έχουμε σύμμαχο την επιθυμία του παίχτη. Το κοιτούσα.
0: Ο παίχτης θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ.
3: Να το διαβάσει. Το έλεγε επί λέξη, έχουν σύμμαχο την επιθυμία του παίχτη. Okay. Αυτό βέβαια.
0: Πώς λες εσύ, ρε παιδί μου, ότι έχουμε σύμμαχο την επιθυμία του Τολιόπουλου?
3: Αυτό τους οδηγεί πολλές φορές. Στην μπάλα είναι αλήθεια. Όχι σε αυτό, αλλά κάποιες φορές τους οδηγεί. Αυτή η μεγαλομανία που έχουν, κάποιες φορές τους οδηγεί. Εγώ τη βλέπω και σαν σωστή ως ένα σημείο. Εμείς έχουμε δεχτεί τη μοίρα μας την μπάλα και κοιόμαστε όλοι μεταξύ μας.
0: Κοίταξε. Άκουσε με λίγο. Για το πώς την ερμηνεύω, για την πώς τη διαβάζω. Υπήρχαν φορές που τη διάβαζα και γελούσα αυτή τη μεγαλομανία τους, όταν επί εποχές δεκαετίες 80-90 είχαν τον Βουλινό και τον Βεζιρτζή. Αν έχεις όμως πανίσχυρους οικονομικά παράγοντες, π.χ. Σαββίδη και Μιστακίδη, η μεγαλομανία τους μπορεί να τους οδηγήσει. Καταλαβες. Αλλά την είχαν και πριν από αυτούς τους δύο. Τότε ήταν διασκεδαστική. Τώρα μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός.
3: Πες κάτι μένει.
0: Ναι.
3: Έχουν οδηγήσει, κατάφεραν να μπαίνουν στην ίδια μια ομάδα η οποία έχει δύο πρωταθλήματα, δύο επί της ουσίας ένα, δεν το σβήνω το άλλο, αλλά στα χρόνια έχει ένα πρωτάθλημα, ένα, ρε μαλάκα, ένα, Ένα. Ξεκινάς να μετράς και τελειώνεις. Ένα. Και αυτή η ομάδα μπαίνει σε συζητήσεις με ομάδες 40 πρωταθλημάτων, 15, 10 και ακόμα και άλλοι. Παλιότερα έχει 8.
0: Μα αυτό δεν σου είπα. Στο ξαναπεί.
3: Έχω τα ένα πρωτάθλημα.
0: Αυτά που περιγράφεις. Αυτά που περιγράφεις, στα έχω αναφέρει και, και διαζώσεις και στην εκπομπή, ότι αυτά που περιγράφεις θυμώνανε τον πατέρα μου και με παρακαλούσε, με εκλιπαρούσε όταν με έβλεπε να μιλάω με τους φίλους μου, τους συμμαθητές μου, ότι μην το κάνεις αυτό. Μην μιλάς για αυτό το άθλημα με το φιλαράκι σου που είναι αξιόλογο παιδί, συμπαθητικό, αλλά δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη συζήτηση με αυτό το παιδί για το μπάσκετ. Μιλήστε για οτιδήποτε άλλο.
3: Αυτό συμβουλεύω και εγώ το γιο μου το φίλος, αυτό το συμβουλεύω. Δεν έχει νόημα να γίνει. Είναι παράτερο, είναι εξωφρενικό να μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση.
0: Βέβαια.
3: Πραγματικά, αλλά αυτό το κατάφεραν και εξαιτίας της Μεγαλομανίας. Μια ομάδα η οποία έχει τίτλους, όσους έχουμε πάρει χωρίς τον Γκάλι. Γιατί υπάρχει και αυτό το παραμύθι. Όσους έχουμε και παραπάνω χωρίς τον Γκάλι, είναι όλη της ιστορία. Εμείς χωρίς τον Γκάλι. Χωρίς να έπαιξε ποτέ. Ναι. Να είχαμε παραπάνω τίτλους χωρίς να είχαμε τον Γκάλι.
0: Ναι.
3: Και όμως.
0: Okay.
3: Ως ένα σημείο, ας είχαμε ένα κλικ. Ένα κλικ από αυτό, αν είχαμε. Ίσως να ήταν καλό και δεν δεχόμασταν αυτή τη μοίρα. Ότι σε αυτό το ρημάδι το άλλο το άθλημα θα είναι πάντα το πρώτο. Αυτό μην γελιόμαστε. Εμείς έχουμε δεχτεί τη μοίρα μας ότι αυτό είναι και όπως ακούς. Δεν άκουσα αυτό που διάβασες, γιατί χτύπησε το τηλέφωνό μου εκεί την ώρα εμείς στη δουλειά και δεν το άκουσα. Άνθρωποι οι οποίοι να λένε ότι αυτό είναι ο Άρης. Εδώ είμαστε και τα όνειρά μας τελειώνουν στο ότι ναι, ποτέ δεν ανεβήκαμε πάνω από την πέμπτη θέση. Ούτε αυτοί ανεβήκανε. Δύο φορές είχαν ανέβει πάνω από την τέταρτη. Αυτό ήταν. Και ονειρευόταν όμως ότι είναι πρώτη. Okay. Ως ένα σημείο είναι ένα point στη ζωή να είσαι φιλόδοξος, να θέλεις και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Τώρα αυτοί το πάνε σε άλλο τέτοιο, μένουν εδώ δίπλα σε εμάς και έχει την πλάκα του.
0: Σε αφήνω.
3: Δεν ανησυχώ, το άθλημα μας είναι σίγουρο που θα πάει. Και από εκεί και πέρα καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να ανοίξουμε και γραμμούλες κανονικά, έτσι μπαίνει στο Viper. 2-3-13-28-8-28. Ο Ιγκόρ στέλνει η χρυσή εποχή του αυτοκράτορα σε ένα τραγουδάκι. Να το διαβάσουμε, να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε το τραγουδάκι. Και ο Δημήτρης παίρνει τηλέφωνο από το Viper. Μίτσο, καλημέρα. Καψούρα Θανάσης για να του ζήσει το εγγόνι. Αλλά τώρα διαβάσω το στάδιο δικό σου. Αλλά με συγχωρεί πολύ σε όλα λάθος σήμερα. Θανάση, ποιο γήπεδο του μπάσκετ δεν ήταν γεμάτο? Με τον Άρη του Αλβανίτη 8 και κάναμε ένα λεπτό, 8 και ένατο. Το γεμάτο γήπεδο θα φέρει επενδυτή και στο ποδόσφαιρο, αλλά δυστυχώς δεν θα γεμίσει. Και το ξέρεις ότι είναι, ότι είμαι φόλα αντικαρυπηδικό. Στερόγραφο ένα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά και ψαρώνατε με όσα λέγονται για τους δίπλα. Μάλλον ξεχνάτε πια. Ποιοι είναι, να σας θυμίσω. Είναι σαν τις Ιένες και κάνουν θόρυβο και πάντα μόνο σε αγέλες. Αν 2-3 λιοντάρια θα βρεθούν στον δρόμο τους, τρεχάτε ποδαράκια. Κάντε ρε μια προσευχούλα για να, και για εμάς ο Αριανός της Αγγλίας να τύχουμε στο London Lions και δεν πιστεύετε αυτά που θα δείτε. Να τύχουμε με τη London Lions και δεν πιστεύετε αυτά που θα δείτε. Να παίξουμε στην Αγγλία. Ο Στάθης. Να διαβάσω λίγο το Στάθη για το. Με σε τρία μηνύματα ο άνθρωπος. Λοιπόν, περίμενε τώρα εδώ πέρα. Ένα δευτερόλεπτο. Η πλάκα είναι τώρα ότι είναι δυνατόν. Κόλλησε το Στάθη, γίνεται σε σένα μόνο κολλάει. Θα το ξεκολλήσω όμως. Να πάρουμε μια γραμμούλα μέχρι να το ξεκολλήσουμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Έλα, Ευλαμάρα, τι γίνεται?
4: Τι να πω, Δημήτρη, τι να πω, Δημήτρη. Τι να πω. Τι να πω. Δεν είμαστε άξιοι να πάρουμε το Φούντα. Δεν μας άρεσε.
0: Α, εσύ τώρα με το Φούντα έχεις θέμα.
4: Ε?
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Όχι, δεν μπορείς.
4: Όμως ο πρώτος που μίλησε με σένα ήταν αυτά που έλεγα εγώ, Δημήτρα.
0: Αυτά που έλεγες εσύ είπε και αυτό, τι είχε ακούσει από σένα.
4: Τα έλεγα εγώ, τα έλεγε και ο κύριος.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
4: Δημήτρη, εγώ ένα πράγμα προθες, αντί τον πρόεδρο του Αστέχνη να τον βάλω σε πόσα, προθες είχε η συνέντευξη. Δεν κατηγορώ τον Δημήτρη το Σλέγκη, το μου κουκούσε το καλύτερο.
0: Εγώ τον κατηγορώ, φίλος σου.
4: Όχι, δεν τους κατηγορώ. Σε εκτιμώ, τους σέβομαι, τους αδημιουργήσω. Αλλά κανένα ένα φάουλ.
0: Τι φάουλ.
4: Γιατί κάνω. Θα μου πεις. Ρε, εσύ έχεις απέναντι τον πρόεδρο του Σλέγκη. Συμφωνώ. Και ρωτάει ο Χρήστος Γκάλης. Έκανες ενέργειες. Έκανα, λοιπόν. Μακάρι, τι απ' μακάρι. Ρε, Δημήτρη, τι απ' μακάρι. Και δεν μπορούσε να πει ο Χρήστος Γκάλης. Γιατί πώς βγαίνουμε επενδυτές και εμείς. Δηλαδή, Δημήτρη, Δημήτρη, δηλαδή από μια φωνάζουμε και διαδυσίες. Από μια φωνάζουμε σε και διαδυσίες οτιδήποτε. Δημήτρη, προθέσω για να... Ο Βαντογιάρης, εσύ είπες στο Skype, έχεις δικαιώσει. Λέει, εμείς λέει, παλιοί παράγοντες, ο πρόεδρος ο Αλαφούζος, οι δημοσιογράφοι, ο Αριστέχνης λέει, πιέσαμε την κυβέρνηση και κάνουμε γήπεδο του Παθαϊκού στο Βοτανικό και το 2027 θα λειτουργήσει. Όχι, έτσι είπα, Δημήτρη. Δημήτρη,
0: ναι,
4: εμείς
0: ακούω,
4: κάνουμε.
0: Ναι.
4: Εμείς εσύ κάνουμε.
0: Τι κάνουμε.
4: Πες σε πίτα, θα σε φάω. Ε, τι δεν πήρε πρόεδρος, τι έκανες. Και τι έγινε. Θα μπορούσε να πει ο Χωσοκάς καλά που έπρεπε για άλλους και έχουν βρίσκονται επενδυτές. Πώς βρίσκονται οι άλλοι επενδυτές. Πώς το κάνουν δηλαδή. Δημήτρη, χρειάζεται αγώνας. Σου είπα το Χρήστο τον καλή, τον οτιμό, τον σέβομαι, σαν δημοσιογράφο τίποτε και τον Δημήτρη. Που σέβομαι λοιπόν. Αλλά, φίλε, τι θα πει, έκανες ενέργειες. Τι θα σου πει, δεν θα σου πει, δεν έκανα. Και χτες ο τέτοιος ο Μαλός Ανδρανάκης μου λέει, μίλησε λέει και τον Σέγγε. Μίλησε νέα. Δημήτρη, χρειάζεται αγώνας. Αγώνας χρειάζεται, όχι μίλησε.
0: Ναι, Αβραάμ, χρειάζεται αγώνας.
4: Εμείς είμαστε φουφρού και αρώματα, ναι. Ακούς, πες επίτε να σε φάω.
0: Εντάξει, άντε να πάρουμε κι άλλους όμως τώρα, Βραμάκο.
4: Δημήτρη, ναι. Ο Παναγιώτης είπε, θα σας βοηθήσω εγώ, αλλά ακούγεις και τα χέρια σας. Εμείς τα χέρια δεν κουράμε τίποτα.
0: Εντάξει.
4: Τίποτα δεν κουράμε. Πες επίτε να σε φάω.
0: Καλημέρα.
4: Τι θα πει, ναι, ναι. Τι θα πει, ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς να σε
4: φάω ένα πράγμα.
0: Μου το έπες.
4: Εσύ, η απέναντι που πήρε το εγώ, ξέρω πως πολύ καλά μου είσαι εμείς πίσω στο Μάκο, γιατί ο Χωριανό μου το έφερε. Γιατί με πέσανε οι δημοσιογράφοι, πέσανε ο Βενιζέλη, πέσανε ο Χατζόπουλη, πέσανε και ο κόσμος, το Κατζαρί, το πιάσουν το Γιάννη Κατουλεφίλε, δώσε την ομάδα. Τελείωσε.
0: Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Βραμάρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι να κάνω, έχουμε μιλήσει κι άλλοι.
4: Να
0: μιλήσουν κι άλλοι, άντε, άντε, καλημέρα.
4: Πείτε να σε φάω.
0: Λοιπόν, ο Στάθης λέει, πού ξεκινάει, μέχρι ένα σημείο. Καλημέρα, δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από το να συγκρίνω το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ είχε πάνω από 60% ποιότητα σε όλα τα μάτια. Το ποδόσφαιρο σταθερά τέτοια ποιότητα δεν είχε διαχρονικά ποτέ. Πάμε παρακάτω. Κάτσε, ρε Στάθη, μισό λεπτό. Το ένα γήπεδο έχει 20.000 χωράει και το άλλο χωράει 5. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, με τα ποσοστά. Σε ποιον μιλάτε τώρα. Ένα λεπτό, Λάζαρη, εγώ διαβάζω το μήνυμα του. Ένα λεπτό, Λάζαρη. Διαβάζω το μήνυμα του Στάθη. Παιδιά. Δηλαδή τώρα, αλήθεια, επιμένετε να λέτε με τις πληρότητες και με το τέτοιο το μπάσκετ ότι είχε κόσμο και λοιπά, το ποδόσφαιρο δεν έχει. Δηλαδή, τι έκανε το μπάσκετ, sold out 6.000. Άμα πάνε 5-6.000 το ποδόσφαιρο, θα πείτε ότι ήταν άδειο. Και στο μπάσκετ ότι γίνεται χαμός με τα ίδια νούμερα. Τι λέτε τώρα, δηλαδή, μερικές φορές πραγματικά εντυπωσιάζομαι από την απλότητα που βγάζετε κάποια συμπεράσματα. Μα οι ίδιοι λέει πάνε, δεν διαφωνώ. Το ένα γιατί το λέτε ότι είναι απαξιωμένο και το άλλο είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. 6.000, 6.200 θα χωράει το πάλι. Εγώ λέω και τα 6.200 θα είναι διαρκείες. Στο ποδόσφαιρο θα είναι, δεν θα είναι διαρκείες 6.200, αλλά θα έχει τόσο κόσμος. Ποια είναι η διαφορά. Το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι άδειο, το ποδόσφαιρο είναι άδειο. 5-6.000, αν δούμε το Χαϊλάο να έχει μέσα 5-6.000, θα κάνουμε μέγα θέμα ότι το Χαϊλάο είναι άδειο. Αν δούμε 5-6.000 κόσμο στο παλέ, θα κάνουμε μέγα θέμα ότι το παλέ είναι κοσμοσυρωή. Άσπα. Κάτι στο τέλος το οποίο μέχρι να σημειώσω. Περίμενε πιο πέρα. Σε όλα τα μάτια ποδόσφαιρο είπε Άρης. Σαν θεράτια ποιότητα δεν είχε διαχρονικά ποτέ. Πάμε παρακάτω. Ο μπασκετικός Άρης είναι ένα ευρωπαϊκό μεγαθύριο, ο ποδοσφαιρικός Άρης όχι. Σωστό αυτό. Όπως και με το μπάσκετ, με το ποδόσφαιρο στη χώρα δεν είχε καμία σχέση. Και αυτό σωστό. Αν το πλήρωνε, θα ήξερε ότι τα πλήρωνε στον ΑΣ 10 ευρώ απευθείας. Λέει για την κάρτα, λέει ο Στάθης, μάλλον εδώ πέρα. Μέχρι ένα σημείο τον άκουγα προσεκτικά το φίλο, αλλά πέταγε κάτι στο τέλος, το οποίο πέρα από καμία βάση είναι να ασχοληθεί και ο άνθρωπος που δεν ξέρει. Δηλαδή, πήγαινε κάποιος στον ΑΣΥΜΑ και πλήρωνε την κάρτα φιλάθλου και πηγαίναν τα χρήματα στην ΠΑΕ, δηλαδή κάπου έλεος. Ναι, με την κάρτα φιλάθλου πηγαίναν τα χρήματα στην ΠΑΕ. Ισχύει αυτό. Μέχρι ένα σημείο τον άκουγα προσεκτικά τον φίλο, το διάβασα αυτό. Σαν έστειλα. Γιατί στον κόσμο του μπάσκετ με το ποδόσφαιρο δεν συγκρίνεται, αυτό δεν έκανε. Μα ήδη πάνε, λέει, διαφωνώ, αλλά σύγκρινε τον κόσμο που πάει στον μπάσκετ και είπε ότι δεν πάει ο κόσμος και ήρθε επενδυτής. Σου λέω τι είπε. Α, οκ. Okay. Όσον αφορά αυτή την συνεχόμενη επισήμανση με το ότι ο επενδυτής θα έρθει εάν απαραίτητη προϋπόθεση να είναι το γήπεδο γεμάτο. Δεν διαφωνώ ότι το γήπεδο γεμάτο, σας έχω πει ξανά, ότι είναι δική μου προσδοκία να βλέπω το γήπεδο πάντα γεμάτο για την δυναμική του συλλόγου, για την προσπάθεια να καταφέρει να πετύχει νίκες γιατί αυξάνονται οι πιθανότητες, για πολλά πράγματα. Και είναι και δικό μου μότο να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο. Αλλά μην το πάμε στο άλλο άκρο και λέμε ότι ο επενδυτής θα έρθει μόνο αν δει γεμάτο το γήπεδο, ας πούμε, την τελευταία χρονιά. Ο κάθε επενδυτής που θέλει να πάρει, προφανώς και δίνει σημασία στην δυναμική του κόσμου, αλλά δεν βγάζει συμπέρασμα από ένα ή δύο ή τρία χρόνια και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες πώς, τι κάνει ο κόσμος. Και το παλέ που λέτε και ξαναλέτε και όλοι σας και φίλοι και γνωστοί και το λέτε και το αναφέρετε ότι το παλέ είχε, και ο Μίτσος νομίζω το είπε, ότι το παλέ είχε αμάν και ντε το φοβερό κόσμο και προσέλκυσε. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι ο Ρίτσαρντ Σιάου και αυτή η ιστορία ήρθε στο παλέ από το γεγονός ότι το παλέ είχε τον κόσμο που είχε, τελικά δεν ξέρω πώς το διαβάζει ο καθένας, τι θεωρούμε ότι είχε τα τελευταία χρόνια. Μπερδεύεστε, παιδιά. Πρώτον, όσον αφορά τον κόσμο, είναι δεδομένο η δυναμική του κόσμου αποδεδειγμένη δεκαετίες ολόκληρες διαχρονικά το τι σημαίνει κόσμος του Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δεν μπορεί αυτό να αμφισβητηθεί από καμία σεζόν, από καμία χρονιά, από κανένα εξάμηνο, από κανένα πεντάμηνο, από καμία διετία, από καμία τριετία. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είναι τσεκαρισμένο έναν ολόκληρο αιώνα. Ξέρουν φίλοι και εχθροί τι δυναμική έχει ο κόσμος του Άρη. Δεν τσεκάρετε αυτό, δεν αμφισβητείτε, δεν ελέγχετε και κάτω ειδικά από συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν μπορεί να βγει κανένα συμπέρασμα από το τι δυναμική έχει ο σύλλογος όταν υπάρχουν κάποιες ειδικές συνθήκες. Για μένα αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο, στο δικό μου πάντως, στη δική μου πάντα σκέψη, έτσι. Φυσικά δεν έχω το αλάθητο, εγώ τα βλέπω έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Και όταν ήρθε και ο Σαββίδης, κανένας ΠΑΟΚ δεν είχε την εικόνα στην Τούμπα που ήταν καν ελκυστική. Και αποχές κάνανε και συλλαλητήρια κάνανε και ένα κάρο πράγματα κάνανε και βρίζανε και τους προηγούμενους ιδιοκτήτες τους και όλα γινόντουσαν. Τέλος πάντων. Ο Ρίτσαρντ Σιάου στον Άρη ήρθε γιατί πολύ απλά κοίταξε στη διαδρομή του συλλόγου και ό,τι τον ενδιαφέρει τσεκαρίστηκε θετικά. Κοίταξε την δυναμική του συλλόγου που είναι αναμφισβήτητη σε έναν ολόκληρο αιώνα, δεν κοίταξε τις τελευταίες δύο χρονιές, και φυσικά το νούμερο ένα λόγος που ήρθε ήταν η παρέα του Νίκου του Γκάλη. Η παρέα του Παναγιώτη Γιαννάκη, η παρέα του Γιάννη Ιωαννίδη και η βαριά κληρονομιά που αφήσανε αυτοί στο ίδιο το άθλημα και ουσιαστικά το μπασκετικό background που έχει αυτό το σωματείο, το οποίο δίνει σιγουριά σε οποιοδήποτε επενδυτή έρθει και τον κάνει να αισθάνεται τιμή που θα ηγηθεί της ομάδος που η αλληλεπίδρασή της στο άθλημα ήταν σε απόλυτο βαθμό. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ πέρα τι γίνεται. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε και μηνύματα τώρα. Για κάποιο λόγο. Εδώ αυτό εδώ δεν μας βοηθάει. Ωραία. Τώρα ίσως μας βοηθήσει. Καλύτερα τώρα. Λέει ο φίλος, είπες αν είμαι Άρης εγώ, λέει Άρης ήμουνα, όχι εγώ, οι ακροατές αφισβητούν διαβάζοντας τα μηνύματά σου, κυριούλη. Οι ακροατές σε αφισβητούν ακούγοντας τα μηνύματά σου, έτσι. Αν θέλεις, τα μηνύματά σου τα διάβασα όπως ακριβώς τα άστειλες και αυτό έκριναν οι ακροατές. Οκ. Okay. Καλημέρα.
5: Δημητράκη.
0: Παρακαλώ.
5: Έλα Μίτσο μου, καλημέρα Λάζαρε, τι κάνεις?
0: Καλά.
5: Θέλω να πω κάτι για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, επειδή είχε ακουστεί πολλές φορές από την εκπομπή. Έχουμε κάποια κοινά με το γήπεδο.
0: Του ποια Παναθηναϊκού.
5: Με το, ναι, με το πρώην γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Mm. Τον Νικολαίδης. Ήτανε και τον δύο άνοικε στον Άρχα Σίγμα. Ο Παναθηναϊκός ξέρεις τι έκανε. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να το ανταλλάξει τα τετραγωνικά με την πιο υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας, το Βοτανικό. Η πιο υποβαθμισμένη. Εγώ δεν ξέρω από Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα κάποιος που ξέρει από Αθήνα και ξέρει από Θεσσαλονίκη να μου πει την αντίστοιχη στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρω να σου πω. Πήρε τα τετραγωνικά που το αντιστοιχούσαν με την ανταλλαγή με το δημόσιο και πήγε στο Βοτανικό. Επειδή δεν έβγαζε άκρη με την κυβέρνηση, πήγε κατευθείαν στην εταιρεία, στη Μετρό που μας φτιάχνει τα Μετρό κτλ. Και διαπραγματεύτηκε για να γίνει σταθμός του Μετρό στο Βοτανικό. Ο μετρός του, το σταθμός του Βοτανικού στο Μετρό είναι φωτογραφικά για τον Παναθηναϊκό για το γήπεδο. Εκεί δεν κατεβαίνεις, δηλαδή μετά τις 5-6 το απόγευμα, γεια σας, κυκλοφορείς. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο εύκολα, δεν είναι πέσε πίτα να γεφάω. Που έλεγε ο φίλος μας ο Αβραάμ. Είναι δύσκολο, Αβραάμ, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και το γήπεδο και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο.
0: Ωραία, για να πάμε λίγο... Έτσι, γρήγορα να προχωρήσουμε, να ακούσουμε κι άλλους. Πες μου λίγο την πρώτη ερώτηση που κάνεις όταν βλέπεις φίλο στο Αριανό για τώρα. Τι του λέει, τι θέμα ανοίγεις. Το πρώτο πράγμα που το ρωτάς.
5: Αν είναι έτοιμος να νοσηλευτεί ή όχι.
0: Αν είναι έτοιμος να νοσηλευτεί. Οι επιλογές είναι... Καλά, αυτό είναι πολύ... Ναι, όντως, ισχύει αυτό που λες. Πολλοί το λένε και πολλοί μου το έχουν πει. Είσαι έτοιμος να νοσηλευτείς, ναι. Η πρώτη ερώτηση που με έχουν κάνει, πιο πιασάρικη και ερώτηση που με κάνουν είναι πότε θα βγουν τα διαρκείας.
5: Εντάξει, αυτό.
0: Η δεύτερη είναι...
5: Κοίτα, αν προηγούνται οι αυτοί που ήδη έχουν περάσει...
0: Νομίζω κάτι τέτοιο θα ισχύσει, ναι.
5: Δεν θα προλάβουν.
0: Δεν θα προλάβουν πολύ, ναι. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο είναι ποιο μπέχτη πήραμε σήμερα. και τρίτον... άμα ήρθε ο Χεζόνια στον ΠΑΟΚ.
5: Αυτό, φίλε, αυτό, κοίτα να δεις τι γίνεται. Είναι αυτό που λέμε τις κοντής τέτοιας τις στένια ιδρύγες. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι να ξέρεις ποιος είσαι.
0: Εντάξει τώρα χαβαλέ, κάνουμε. Εγώ ποτέ, να σε πω κάτι τώρα πέρα από την πλάκα. Από τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχουν χρήματα, γιατί χρήματα υπάρχουν.
5: Αυτό με το Χεζόνια.
0: Λάζαρε, ακόμα και αυτό με το Χεζόνια. Έστω και στη μορφή του 1% υπάρχει.
5: Καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Είναι άλλο πράγμα να νομίζω εγώ, φίλε μου, Γλυκέ, ότι είμαι 2 μέτρα, καρφώνω ανάποδα και με ζέλνουν όλες οι ομάδες, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι είμαι ένας μεσήλικας, 1,80 και δεν μπορώ να...
0: Όχι, δεν θα συμφωνήσω, δεν θα συμφωνήσω πολύ. Κατάλαβα τι λες. Ξέρεις τι γίνεται. Χρήματα υπάρχουν για να τα δώσουν.
5: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο...
0: Σίγουρα δεν είναι μόνο αυτό. Η λογική λέει ότι δεν μπορεί να γίνει τέτοιο deal. Αλλά ποτέ μην αποκλείεις, γιατί δεν μπορεί να είσαι στο μυαλό του καθενός όταν υπάρχουν χρήματα μπορεί να γίνει και το απίθανο.
5: Ναι, αλλά δεν είναι όμως.
0: Δεν είναι λογικό να γίνει, όχι.
5: Δεν είναι το προφίλ του παίχτη που θα του δώσει μόνο.
0: Ναι, προφίλ. Αυτό λέει η λογική. Αλλά δεν ξέρεις πώς το σκέφτεται ο καθένας. Πάντα. Το πάντα αφήνεις.
5: Άμα πει ο Γεζόνια, είμαι ελεύθερος από τη Ρεάλ, παιδιά, όποιος θέλει με χτυπάει. Θα τον χτυπήσουν όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες του Euro Cup. Όλες οι ομάδες του Euro Cup.

0: πρωί, δεν είναι ποιο πήραμε, είναι μέχρι πού θα φτάσουμε.
1: Μέχρι πού θα φτάσουμε.
0: Αυτή η ομάδα δείχνει ότι στο σχεδιασμό είναι τρομερή. Άμα δεις όσοι παίκτες έχουν ανακοινωθεί και όσοι συζητιούνται, είναι σαπάζι. Κολλάει το ένα με το άλλο απίστευτα. Πρώτον, δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής παίκτη που παίζει σε μια θέση.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πάρει.
1: Έτσι είναι το σύγχρονο μπάσκετ, φίλε. Έτσι.
0: Ούτε ο Δημητριεβίτς που είναι η παιχτούρα. Θα με θυμηθείς, Μίτσο μου, είναι η παιχτούρα.
1: Ο Δημητριεβίτς γνωστός είναι. Δεν είναι. Τι άλλο θυμίζει.
0: Δηλαδή, μήπως ξεχνιόμαστε. Η παιχτούρα. Αν δεν ξέρω τώρα, εδώ πέρα στην Αθήνα συζητιέται ότι έχουν πάρει και τον Μπίλτ. Δεν ξέρω, είναι αλήθεια.
1: Ναι. Δεν είναι επίσημο τυπικά, αλλά ναι.
0: Ό,τι παίρνουμε δεν είναι μία θέση. Είναι 4-5, είναι άσο 2, είναι 3 από
1: κάτω. Ο Λίντερ είναι 4.
0: Όταν παίρνει το Χαραλαμπόπουλο, ξέρεις πολύ καλά τι παίρνεις.
1: Χαραλαμπόπουλο είναι 3.
0: Φυσικά.
1: Να είσαι καλά, Λάζαρε. Κλείνω, να πάρουμε κι άλλους.
0: Λοιπόν, ναι. Ωραίο αστείο αυτό με το Χεζόνι. Ωραίο. Εγώ περιμένω όπου να είναι να πούνε και για Στρέντερ. Να πούνε και για διάφορα πράγματα.
1: Κάτσε να δούμε πρώτα την κλήρωση στην Ευρωλίγκα με ποιο παίζουν πρεμιέρα αυτή για να δούμε και μετά. Άντε πάει. Άντε φιλιά. Φιλιά. Δημήτρη, μία είναι η ερώτηση. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα? Πιο πιασάρικη ερώτηση είναι, νομίζω, ότι πότε βγαίνουν τα διαρκείας. Η άλλη είναι αν πήραμε παίχτη σήμερα. Ο Άνθιμος, καλησπέρα. Ναι, Μίτσο, και ένα Δανό. Καλησπέρα από αυτοκρατορική Αθήνα. Δεν μας χωράει το παλέ, λέει ο Άνθιμος, το οποίος... Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά.
1: Για πες.
2: Λοιπόν... Έλα, Δημητρή.
1: Σ' ακούω.
2: Έλα. Λοιπόν, Άνθιμος από Αθήνα. Αυτό που έλεγε ο Λάζαρος πριν έχει απόλυτο δίκιο. Όντως, το γήπεδο που χτίζει ο Παναθηναϊκός, ο Βοτανικό, είναι σε μια πολύ υποβαθμισμένη περιοχή. Τεράστια, πάρα πολλέ χιλιάδε στρέμματα. Έχει κάποιε μεταφορικέ εκεί, έχουν κάποια καταλήμματα κατηγήψη κτλ. Αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός είναι ότι εκμεταλλεύτηκε το λεωφόρο και έκανε αυτή την αλλαγή του οικοπαίδου. Αλλά κακά τα ψέματα, Δημήτρη, η Αθήνα είναι το κέντρο των αποφάσεων. Εμείς πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια αντίστοιχη ανταλλαγή το Βικελίδης με το οικόποδο που βρίσκεται στο KIT, ώστε να μπορέσουμε να κτίσουμε εκεί το γήπεδο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Δεν ξέρω αν...
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά αυτό για να γίνει δεν φτάνει μόνο ο Ξιάο. Δεν φτάνει μόνο αλφασίγμα. Πρέπει να υπάρχει και ο αντίστοιχος Ξιάο στο ποδόσφαιρο. Άρα αυτό που λέμε για το γήπεδο.
1: Αυτό
2: που έλεγε για το μπάσκετ, ότι τα 5.000 είναι γεμάτος, έχει ο κόσμος ηρωή, και στο ποδόσφαιρο τα 6.000 στο Βικελίδης είναι τίποτα. Γιατί είναι άλλα τα μεγέθη, εντάξει. Εάν όμως ο Άρης είχε ένα γήπεδο του μπάσκετ 15.000 θέσεων, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά.
1: Θα κάνει.
2: Η ιστορία θα ήταν τελείως διαφορετική.
1: Θα κάνει.
2: Έχουμε κάνει και εμείς τραγικά λάθη. Και για μένα το πιο τραγικό λάθος είναι ότι την εποχή της αυτοκρατορίας, που όλη η Ελλάδα ήταν στραμμένη τα μάτια της επάνω στον Άρη, έπρεπε να είχαμε πετύσει από την κυβέρνηση ένα γήπεδο.
1: Βέβαια.
2: Θα το είχαμε, το πιστεύω.
1: Βέβαια.
2: Και όταν σου έλεγα εγώ ποιος πάω και ποιος Ολυμπιακός και ποιος Παναθηναϊκός. Πάμε το άλλο που λέει για το Χεζόνια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Μιθαχίδης έχει πολλά λεφτά. Έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες. Για πες μου όμως, Δημήτρη, ανοίξει ένα εστιατόριο, έτσι. Αγοράζει τα πιο καλά υλικά. Και πας και βάζεις ένα σεφ της πλάκας. Κάτι θα καταφέρει, θα μαγειρέψει. Το μαγαζί αυτό θα έχει διάρκεια?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Με
2: άρα μαζεύει ακόμα και το Χεζόνια να πάρει, να το πληρώσει ο Μιστακίδης, να το φέρει στον ΠΑΟ, να κάνει μια-δυο καλές χρονιές. Θα κάνει ένα τσούφο, ένα πυροτέχνημα και τελείωσε.
1: Εντάξει, παιδί μου.
2: Δεν κοιτάμε αυτό. Εμείς κοιτάμε συνέχεια. Η αυτοκρατορία είναι συνέχεια. Και αυτή η δεύτερη φάση, το part B της αυτοκρατορίας, θα είναι πολύ πιο δυναμικό από το άλλο. Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, τότε παίζαμε μόνοι μας. Τώρα θα παίζουμε απέναντι στις, κακά τα ψέματα, δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό θα κάνει πολύ πιο, θα δώσει πολύ πιο μεγάλη

0: αξία σε αυτό που θα καταφέρουμε.
1: Ε, βέβαια, αυτό ισχύει.
0: Δηλαδή, το ένα πρωτάθλημα.
1: Δεν θα έχει την ποσότητα των τίτλων εκείνης εποχής, αλλά θα είναι. Ναι, βέβαια. Δεν θα έχει την ποσότητα των τίτλων εκείνης εποχής, αλλά οι όποιοι τίτλοι έρθουν θα έχουν τρομερή αξία.
0: Αυτό, γιατί θα είναι απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που έχουν σηκώσει πόσο Ευρωλίγκες.
1: 11 Ευρωλίγκες
0: έχουν πάρει. Αυτό θα έχει αξία σε αυτό που θα καταφέρουμε.
1: Ε, βέβαια. Να είστε καλά, Άρθιμε. Καλημέρα.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Ηλίας, Δημήτρη. Η μόνη ερώτηση είναι το πότε και πόσο κοστίζουν τα διαρκείας. Όσο για τους δίπλα μέχρι τη συνέντευξη του Βασίλη, ποιος θα φέρουν. Θα φέρουν Ντόνσιτς στον άσο 2 και Ταβάρης στο 5. Ναι, είναι και αυτό σωστή ερμηνεία, πολύ σωστή ανάγνωστη. Κωστάκης, καλημέρα Δημήτρη. Περιγυπαιδικό Παναθηναϊκό, διοικείται από τον Αλαφούζο, το νούμερο ένα γραφείο τύπου της κυβέρνησης. Πέριξ του Παναθηναϊκού υπάρχουν βανδινογιάννηδες, εφοπλιστές και μεγαλύτεροι Έλληνες επιχειρηματίες. Επομένως, τα μεγέθη με τα τωρινά δεδομένα της ΠΑΕ Άρης είναι μη συγκρίσιμα. Σωστά. Ας κοιτάξουμε πώς θα πεμπλακούμε από την σημερινή κατάσταση και μετά θα δούμε πώς θα πετήσουμε κάτι από ολόκληρη κυβέρνηση. Λέει ο Κωστάκης. Καλημέρα, Κωστάκη. Καλημέρα, αγόρι μου. Και εμείς στο καλοχώρι κάνουμε αύριο γήπεδο. Θέλουμε, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος Οπόχος. Η διπλή ανάπλαση στην περιοχή του IKEA θα εκτινάξει το σύλλογο. Σήμερα στον ΑΣΥΜΑ είμαστε 8.000 με 9.000. Πρέπει να γίνουμε 15.000 αύριο. Επίσης πρέπει να είναι διαρκής. Ρε παιδιά, ξεχνάτε κάτι σημαντικό, λέει ο Αναστάσης. Γιατί πήγε εκεί ο Παναθηναϊκός, η υποβαθμισμένη περιοχή, ο Βοτανικός λέει ναι, όντως, αλλά υπάρχει το μετρό του Ελαιώνα εκεί, αλλιώς δεν θα φτιάχνανε τίποτα. Εσύ θα πας στο IKEA, λάθος, στη Φιλκεραμ Τζόνσον και θα πηγαίνεις εκεί με τα. Με τι, πάλι με το αμάξι, πάλι με λεωφορείο. Είναι στις 10 ώρες. Ένα λεωφορείο στις 10 ώρες. Παιδιά, όλα θέλουν είναι σφαιρική σκέψη. Ο Μιχάλης, ο Μιστακίδης ασχολείται με το χαλκό αίμα. Θα τώρα εξηγείται γιατί πήγε στην ομάδα των προμηθευτών του. Ούψ. Κάτω τα χέρια από την τσαρούχα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλημέρα, λέει ο Αργύρης. Να είσαι πάντως σίγουρος ότι θα βγουν τα διαρκείας, θα υπάρχει τεράστια γκρίνια με τις τιμές, λέει, πιθανολογεί ο φίλος. Οι τιμές αναμένεται να είναι υψηλές. Γκρίνια πάντα θα υπάρχει σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά και ρεαλισμός θα υπάρχει και τα διαρκείας νομίζω ότι θα εξαντληθούν. Ακόμα και αν είναι, ας το πούμε, υπάρχει αυτή η γκρίνια που μπορεί να προκύψει άμα ακουστεί ένα νούμερο κάπως. 3.000 νομίζω θα γίνει ανανέωση, θα δοθεί προτεραιότητα στους 3.000 περσινούς που κάνουν sold out, θα το ξανακάνουν μέσα σε μια μέρα και νομίζω θα βγουν και άλλα 1.000 που χρειαστούν άλλη μια μέρα ή κάποιες ώρες τέλος πάντων για να εξαντληθούν. 4.000 διαρκεία νομίζω που θα βγάλουν, 4-4.5 κάπου εκεί από τα 6.200 να γίνουν, να πάνε 4.500 στα διαρκεία, να μείνουν και 1.500 εισιτήρια προς πώληση κάθε, για την πόρτα κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι θα εξαντληθούν. Καλημέρα, Χάτζη. Κάτι άκουσα ότι στην ΠΑΕ γίνεται φορολογικός έλεγχος. Ξέρουμε κάτι, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα, φίλε, το τι γίνεται στην ΠΑΕ. Δεν. Όχι. Όχι. Δεν θέλω. Ιωάννης, μέχρι την αναμονή. Αναμονή δεν σε έχω, γίνεται ένας χαμός. Ιωάννη, τώρα τις ξανανοίγω τις γραμμές για το 2-3-10-3-28-8-28. Δεν σε έχω αναμονή εγώ. Το Βοτανικό σε υποβαθμισμένη περιοχή, αλλά πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας, στην Εθνική Οδό και σε σταθερά μέσα. Καλά δεν είδε Μπουντούρη, Μαματζιόλα, Πρέλεπες και Φασόλα, γιατί δεν πήγε σε αυτούς, λέει. Διάβασε το αυτό που σε έστειλα, διάβασε το αυτό που σε έγραψα πριν το βάλεις να παίξει, είναι σημαντικό. Δημήτρη, είναι 8 λεπτά όμως. Αν δεν έχεις χρόνο και το κόψεις δεν θα έχει ουσία, γιατί στο τέλος λέει τι έχει κατακτήσει αυτή η ομάδα. 8 λεπτά, 8 λεπτά τραγούδι του Ιγκόρ. Τι να σε πω, 8 λεπτά, τολμήσουμε, είναι πολλά τα 8 λεπτά.

0: Η γκολ πάει πολύ 8 λεπτά όμως. Και δεν πάει και γρήγορα. Λέει ο Τίμος, φτάνει πια με το άδειο γήπεδο και δεν πηγαίνει ο κόσμος κλπ. Κλπ. Ακόμα και τώρα κάποιοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν το μοναδικό υπεύθυνο της κατάστασης. Το γήπεδο το άδειασε αυτός, αδειάζει τον Αριανό κάθε χρόνο.
1: Βασίλης Λυπηρίδης.
0: Άμα αυτό το εγώ δεν πετώ με λίγο Κώστας. Γεια σου Δημήτρη, άνοιξε ο χορός με τους δίπλα. Λοιπόν, ναι, δεν έχουμε τα αθλήματα, ναι, δεν έχουν ιστορία, έχουν λεφτά όμως όπως και εμείς τώρα. Έχουμε 22 τίτλους, έχουν 2 τελικούς. Να πάρουμε το Θάνο. Ο Θάνος τώρα φυσικά παίρνει στο Viper που παίζει και το τραγούδι μισό λεπτό, Θάνο.
2: Καλημέρα στο Δημήτρη.
0: Καλημέρα, μισό λεπτό λίγο. Σ' ακούω.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, θα συνεχίσεις εκπομπές φίλε μου?
0: Όχι τώρα, ήρθα γιατί ο Νίκος έχει ένα θέμα προσωπικό, οπότε δεν ξέρω σήμερα ή αύριο, δεν ξέρω αν θα έρθει και αύριο.
2: Εμείς πάντως θέλουμε να σε ακούμε.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Μόνο σίγουρο.
0: Σε ευχαριστώ, ρε φίλε.
2: Από Γιαννιτσά είμαι, να σε δώσω ένα ρεπορτάζ έτσι, για τον Τολιόπουλο που η γυναίκα του είναι εδώ πέρα από τα Γιαννιτσά.
0: Α, για πες.
2: Αυτή έχει γεννήσει τώρα, οπότε σκέφτονται, έχω ακούσει ας πούμε από τον περίγυρο της οικογένειας, ότι σκέφτονται να γυρίσουν πολύ έντονα στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αυτή είναι και αθλήτρια στο handball του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Οπότε αυτό, η οικογένεια σκέφτεται...
0: Κοίταξε, αυτό που βγαίνει από τη δισογραφία, όχι μόνο του Άρη και του Παναθηναϊκού δισογραφία και γενικότερα από τους μπασκετικούς όλης της Αθήνας, ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος νομίζω ότι θέλει πολύ, για πολλούς λόγους, να έρθει στον να γυρίσει.
2: Θέλει.
0: Πλέον οικονομικά δεν έχει να. Δεν θα χάσει κάτι. Το συμβόλαιο που παίρνει ο Παναθηναϊκός το πάρει και στον Άρη. Ο Παναθηναϊκός είναι καθαρά τώρα το τι εμπόδια θα φέρει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι θα γίνει, θα έρθει το Γιώργο στον Άρη.
2: Άντε μακάρι. Απλά να τώρα το έμαθα αυτό, έτσι το άκουσα από οικογενειακούς κύκλους, ότι τα παιδιά θέλουν να γυρίσουν στη Θεσσαλονίκη, να είναι κοντά. Κατάλαβες έτσι με όλη η οικογένεια και τα λοιπά. Ισχύει. Να συνεχίσει και αυτή την πορεία της, γιατί 1,5 χρόνο δεν απήχε από τον αθλητισμό. Οπότε αυτό το άκουσα και είπα να το μοιραστώ με όλη την παρέα.
0: Καλά έκανες. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Άντε, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πού παίζει, λέει ο Γιώργος. Ναι, στο Χάρμπορντ του Πάουκ παίζει. Τι, δεν το ήξερες? Στο Χάρμπορντ παίζει. Η γυναίκα του Βασίλη παίζει στο Χάρμπορντ Πάουκ. Είναι αθλητρία στο γυναικείο Χάρμπορντ. Α, δεν καταλαβαίνεις. Η γυναίκα του γέννησε, λέει, τώρα έχει 1,5 χρόνο που γέννησε, λέει, οι άνθρωποι, λέει το ρεπορτάζ. Εντάξει, και το 1,5 χρόνο που έχει, εντάξει, είναι, έχει μικρό παιδί. Σου θέλει να σου πει. Νέα Ιωαννία παίζει, λέει ο Γιώργος. Όχι Πάουκ. Α, έφυγε, έπαιζε στον Πάουκ. Έπαιζε μέχρι πρώτη ενό, έπαιζε στον Πάουκ. Αν έφυγε, δεν ξέρω. Βρήκαν όλη τεχνητή νοημοσύνη και. Ήμουν σίγουρος ότι θα τα στείλεις εσύ, ρε φίλε. Ο παρακολούθησε λίγο. Τώρα πάλι εδώ πέρα, πάλι με πέταξε έξω. Καλημέρα, Χάτζη. Στη Νέα Ιωνία είναι η γυναίκα του Θάνο. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ των φίλων εδώ πέρα είναι πιο έγκυρο. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ η γυναίκα του, η κοπέλα. Από το... και πες τη Νέα Ιωνία πλέον. 2-3-10-3-28-28-28, δεν μπορείτε να βγάλετε γραμμή με τίποτα. Γίνεται ένας χαμός. Άντε να δούμε τώρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Καλημέρα Δημήτρη.
0: Τυχερός είσαι. Για πες.
3: Πολύ τυχερός. Να ξέρεις, έχω πάρει 6-7 φορές.
0: Τίποτα.
3: Και τώρα πήρα την πρώτη.
0: Τίποτα, ναι.
3: Ναι. Αυτό που ήθελα να πω, εγώ βέβαια συμφωνώ ειδικά με τους φίλους από την Αθήνα, έχουν μια άλλη μεριά, μια οπτική μεριά, για το μέγεθος που πάμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που εμείς δεν ξέρουμε είναι ποιος είναι ο Άρης.
0: Ναι.
3: Ποιον Άρη έχουν στο μυαλό τους αυτοί που κρατάνε τα κλειδιά, έτσι. Εμείς σκεφτόμαστε με την λίγη στεναχώρια των τελευταίων ετών και τις ελπίδες των σύγχρονων, αλλά δεν ξέρουμε ποιον Άρη έχουν αυτοί στο μυαλό τους. Πρέπει να εκπαιδευτούμε σε καινούργια πράγματα. Οπότε δεν την ξέρουμε την πίστα. Πρέπει να τη θυμηθούμε.
0: Και εγώ νομίζω ότι Στο είπα και στην αρχή της εκπομπής, νομίζω ότι αυτό που σχηματίζεται στον μπασκετικό Άρη δεν έχει συμβεί ποτέ. Δεν έχει. Όχι. Ακόμα και η σύγκριση με τον Αυτοκράτορα νομίζω είναι άστοχη. Γιατί επιχειρηματολόγησα, γιατί εκείνο ήταν σε 3-4 πρόσωπα προπονητή και 3-4 παίκτες οι οποίοι κουβάλισαν αυτή τη δεκαετία. Δεν είχε απάντηση ο σύλλογος στο να τους αντικαταστήσει με τους
3: μόνους. Δεν υπήρχε και προηγούμενο.
0: Και, ναι, τώρα δεν θα ακουμπήσεις κάτι πάνω σε έναν μπασκετμπολίστα ή πάνω σε έναν προπονητή. Ναι, θα ηγηθεί όντως ο Βασίλης Σπανούλης, αλλά αν έρθει η ώρα που ο Βασίλης μετά από 3-4 χρόνια αποχωρήσει, ο οργανισμός την επόμενη μέρα θα έχει στη θέση του Σπανούλη τον αντίστοιχο προπονητή της εποχής εκείνης που θα είναι αυτό που πρέπει να είναι για τον πάγκο του Άρη. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στον Άρη.
3: Όχι. Και ένα μικρό παράδειγμα για να μην κρατάω τη γραμμή είναι, δεν πάνε να φέρουν όποιον θέλουν, όποια ομάδα θέλει να φέρει όποιον θέλει, όποιος γείτονας. Παίχτες όπως ο Μουκόκα, αν το λέω σωστά, μόλις έχει βγει MVP, δεν έρχεται σε μια ομάδα αν δεν εμπιστευτεί κάποιον που έχει στόχο, σχέδιο και πλάνο. Δεν πρόκειται να εμπιστευτεί παίχτης να παίξει στην καλύτερη φάση της καριέρας του αν δεν έρθει κάπου που ξέρει ότι υπάρχει ένας Σπανούλης. Έτσι. Γι' αυτό λέω, εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά ακόμη. Θα δούμε ποιον Άρη. Τώρα αυτό είναι στο ερώτημα ποιος είναι ο Άρης, πού πάμε, τι κάνουμε, ποιον θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε, να σου πω την αλήθεια. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Γεια σου, Χατή.
0: Γεια.
4: Γεια. Έτσι, δεν θέλω να πω κάτι. Πριν που ακούσει για τον φίλο, σας έστειλα μήνυμα.
0: Ναι, το διάβασα.
4: Αυτό το μου είπε, σου είπε και τελικά. Δηλαδή, είστε και από το ίδιο μέρος και τα λοιπά.
0: Έχει
4: δύο χρόνια. Ψήσε. Δεν ισχύει αυτό που λέμε. Κατάλαβες. Γιατί δεν το λέω με κακία. Απλά θα βγει να το πει σε καμιά δεκαριά άτομα, Αριανούς. Αυτό το μεταφέρουμε και να ακούγεται το Ιόπουλος θα έρθει. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Έτσι γίνεται σε όλα, παντού γίνεται. Ο ένας το μεταφέρει στον άλλον, το κρατάμε και όταν δεν γίνεται, τα ρίχνουμε.
0: Καλά, δεν είναι και τόσο κακό να...
4: Όχι ρε, όχι, απλά θέλω τώρα. Δηλαδή,
0: είναι μια ειδησογραφία που είναι αναμφισβήτητη αυτή για τον Τελειόπουλο.
4: Βρε, συμφωνώ, αλλά τώρα...
0: Δεν επιβεβαιώνται πάντα βέβαια όλες οι ειδησογραφίες, αλλά είναι μια αναμφισβήτητη...
4: Όταν δεν επιβεβαιώνεται όμως και εμείς λίγο, επειδή το ξερνάμε δεξιά και αριστερά, τα 10 γίνονται 200 άτομα και δεν γίνεται. Τα ρίχνουμε σε έναν υπεύθυνο, ρε παιδί μου. Τώρα στο μπάσκετ δεν γίνει βέβαια, γιατί πάμε καλά. Κατάλαβες, θέλω να σε πω.
0: Ναι.
4: Ωραία. Αυτό ήθελα να πω. Κάτι άλλο. Να βοηθήσουμε και λίγο τον ΑΣ όσοι μπορούμε. Γιατί διαρκεία στην μπάλα δεν θα πάρουμε πολύ. Στο μπάσκετ θα το ρίξουμε όλοι. Παιδιά, 60 ευρώ είναι το πιο φτηνό στον ΑΣ. Να το βοηθήσουμε λίγο τον ΑΣ. Τώρα που γίνεται και καλή προσπάθεια εκεί. Το οποίο μπαίνει και από την τράπεζα. Έτσι, άμα όποιος πληρώσει μέσω του site που έγινε και έχει και πιστοτική, μπορεί να το βάλει και εδώ να βοηθήσει.
0: Ο Αλέξανδρος σε στέλνει ένα μήνυμα τώρα. Να μην το διαβάσω.
4: Αλέξανδρε, δούλευε, φίλε, δούλευε. Ναι.
0: Λέει, τώρα μην σε διαβάσω τι λέει, να διαβάσω.
4: Τι, πάλι για τον Καρυπίδη λέει. Ωραία, κουράστηκα.
0: Να μας πεις εσύ, λέει, για τον
4: Καρυπίδη. Να φύγει να ησυχάσουμε, να βρεθεί κάτι να ησυχάσουμε, ρε φίλε. Κουράστηκα. Αλήθεια, κουράστηκα.
0: Ναι, όντως.
4: Κουράστηκα. Απλά να πω το φίλο τον Αζλανίδη. Άντε, λάτε και λίγο στο μπάσκετ, ρε, τώρα έχει πανηγύρι. Άντε, όλοι.
0: Ρε, πλάκα που έχουν οι παρέες. Εντάξει, γλυκιά πλάκα είναι αυτή. Προφανώς και αν δεν έρθει ο Τόλιος σε εμάς, δεν θα την κρατήσει η Νέα Ιωνία. Παίζω, λέει, χάντμπολ, οπότε ξέρω πραγματάκια. Είμαι και Αθήνα, λέει ο Ηρακλής. Τις καλύτερες ευχές μου για τον Παπαδόπουλο, λέει ο Γιώργος, για τον νέο μέρος της οικογένειάς του, να έχει υγεία και τύχη στη ζωή του Αριανάκη του. Αντιγόνη, ο Νίκος έχει ένα θέμα, λέει, η γυναίκα του ήρθε ο δεύτερος γιος, λέει Αντιγόνη. Πριν 2 χρόνια, λέει, παλιά ήταν εκεί. Έχετε ξεφύγει, λέει, γκαλάκια με την... Πού είσαι εσύ, ρε. Εσύ, γιατί είσαι εσύ εδώ πέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
5: Καλά, ρε Δημήτρη.
0: Για πες.
5: Τι να πω, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, να πω λίγο για το μπάσκετ. Γιατί επειδή στο μπάσκετ έχω διαρκέσει τα τελευταία πολλά χρόνια, την τελευταία χρονιά πρωτού ήρθε η ΟΣΥΑΟ, ήταν η δύσκολη χρονιά, μπερδεύεται ο κόσμος με την προηγούμενη χρονιά. Η δύσκολη χρονιά που παίξαμε στα play-out και που στην Ευρώπη κάναμε, σπάσαμε όλα τα ρεκόρ πόντων, που χάσαμε 26 πόντους από την Καρδίτσα στο Παλέ, που χάσαμε από την Μπουρκ 40 πόντους κτλ. Το γήπεδο πάνω από 3.500-4.000 έχει σε ένα παιχνίδι. Και σε πολλά παιχνίδια έχει και εκεί 800 άτομα. Ευρωπαϊκά πέσα την εβδομάδα. Γήπεδο ιδίως για ο Κέρθε στο Δάρι. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Μην λέμε ότι είδε το γεμάτο το Παλέ και ήρθε στον Άρη κτλ. Ο άνθρωπος ήρθε στον Άρη γιατί είδε μια προοπτική, είδε την ιστορία του συγγνώμου, είδε τα βίντεο με τους φιλάθλους που κοιμόταν σαν τζαμπιά να πούμε και σου λέει αυτή η ομάδα έχει δυναμική. Έχει. Αλλά μην λέμε ότι ήρθε στον Άρη γιατί είδε το γεμάτο γήπεδο, μην τρελάτε τώρα. Δεν σε παρακαλώ τα εισιτήρια.
0: Τα ξέρω εγώ, τα έχω πει ήδη 100 φορές.
5: Ναι, για να μην τα λέω εγώ, δεν στα εισιτήρια το μέσο.
0: Τα έχω δει και τα έχω πει κιόλας. Όσοι λένε ότι ο Άρης την τελευταία χρονιά έχει γεμάτο γήπεδο, μάλλον άλλη χρονιά βλέπανε.
5: Α, μπράβο. Άλλο η προπέρσινη είδε. Την αυτή που πέφταμε στα play-out. Που είχαμε πάει, ας πούμε, στην τετράδα.
0: Ή μάλλον μεταφέρουν σαν γενική εικόνα, όντως διαχρονικά γενικά, ο Άρης στο Παλέ, ο Οριανός πηγαίνει. Αλλά όταν λέμε πηγαίνει, τι εννοούμε. Ναι. Ένα γήπεδο 5.200, 3.000 να πάνε. Λες, μεταφέρεις και επικοινωνείς ότι ο κόσμος πάει. Όταν 3.000 Αριανοί είναι στο γήπεδο, που σε κανένα γήπεδο της χώρας δεν έχει πάνω από 1.000 άτομα πλέον Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, μεταφέρεται ότι πάμε. Φυσικά.
5: Το γήπεδο του Άρη στο μπάσκετ είναι το πιο μπασκετικό γήπεδο που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, αυτό είναι εννοείται.
5: Θέλω να σου πω, με 3.000 γήπεδο στο Παλέ, εάν έχει ας πούμε 1.500 άτομα που κάνουν κερκίδα και οι άλλοι που τους συμπαρασύρουν, ακούγεται και έχει 20.000 κόσμο. Δεν είναι ένα γήπεδο αχάνετς. Πού θα καθούν αυτοί οι 3.000, δεν ξέρω αν με καταλάβετε.
0: Έτσι είναι,
5: πολύ καλά
0: αυτό.
5: Το Παλέ. Τώρα, από εκεί και πέρα, πολύ ωραία αυτά. Εγώ το που γίνονται στο μπάσι, εγώ δεν θέλω να κάνω, θέλω να περιμένω την ομάδα να γίνει, να αρχίσουν τα αποτελέσματα, γιατί καμιά φορά μιλάμε πολύ πριν δούμε στο γήπεδο, είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα, αλλά θα περιμένω να τη δω και στο γήπεδο. Δεν θέλω δηλαδή να πάρω τίτλους στα τέτοιο, πώς το λένε, στα λόγια πριν ξεκινήσει και οτιδήποτε και μετά ας πούμε να λέμε.
0: Αυτό εδώ είναι ένας γενικός κανόνας στον οποίο σε αυτόν κινούμαστε, κινείται κάθε λογική. Αλλά μην γελιόμαστε.
5: Είναι ο Σπανούλης. Είναι μια ειδική περίπτωση.
0: Και το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα.
5: Είναι ο Σπανούλης, είναι ο Σιάου, είναι ο Αντετοκούμπο, είναι ο Τζίσης.
0: Δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνουν λάθη. Αλλά δεν μπορεί να γίνουν άσπρο μαύρο. Ναι, όντως μπορεί να μην πάει η χρονιά όπως την περιμένεις.
5: Μπορεί να πάει στο 70-80%
0: ναι,
5: από αυτό που υπολογίζει.
0: Ναι,
5: δεν υπάρχει περίπτωση
0: αυτό.
5: Να πάει στο 30-40%.
0: Ακριβώς.
5: Δεν μπορεί. Αλλά άσο το μπάσκετ. Εγώ ήθελα να πω, στο γράφησα σε μήνυμα, δεν ξέρω αν το διάβασες κιόλας. Σε λίγο ξεκινάει το τέτοιο, ξεκινάει το Μουντιάλ στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
5: Το Μουντιάλ το βλέπουν 3-4 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Ο βασιλιάς των αθλημάτων παγκοσμίως είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς
0: σωστά.
5: Επειδή από κάπου θέλουμε να κρατηθούμε σαν Άρης, βρήκαμε ένα αποκούμπι το μπάσκετ και καλά κάνουμε, γιατί από κάπου πρέπει και εμείς να κρατηθούμε. Δεν μπορεί ας πούμε ο Αριανός να τρώει σφαλιάρες από παντού. Και ασχολούμαστε πρωί μεσημέρι βράδυ με το μπάσκετ. Εγώ νομίζω αυτό είναι λάθος. Δεν θα πρέπει το ποδόσφαιρο, επειδή το μπάσκετ ζει τις μέρες που ζει, να το αφήσουμε να περάσει έτσι και έλα μπορεί και δεν τρέχει τίποτα. Και άμα δεν πάει το τέτοιο το ποδόσφαιρο καλά, έχουμε το μπάσκετ κτλ. Δεν πρέπει αυτό το τμήμα να το αφήσει ο Άρης να καταστραφεί ή ξέρω εγώ να μην ασχολείται κανένας μέχρι να γίνει κάτι. Πείτε άμα δεν γίνει τίποτα. Δηλαδή εμένα η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να αναδειχθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να υπάρξει πίεση. Εκλογές έχουμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε σε προεκλογική περίοδο. Έχουν δημιουργηθεί καινούργια κόμματα. Η κυβέρνηση δεν πάει όσο καλά περίμενε ότι θα πάει. Αυτό σημαίνει ότι είναι πυρεπή σε πιέσεις γιατί έχει ανάγκη και την τελευταία ψήφο. Θα πρέπει να κινηθεί ο ΑΣΑΤ σύλλογος. Αν θέλει τη βοήθεια τη δική μας, ας πούνε τους τρόπους που μπορούμε να συνδράμουμε. Δεν θα τους πούμε τους τρόπους. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που δρούν. Εμείς είμαστε αυτοί που ακολουθούν. Λοιπόν, θα πρέπει ο σύλλογος να πιέσει έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η αλλαγή και στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να υπάρξει Άρης χωρίς ποδόσφαιρο, όσο καλά και να πάει το μπάσκετ. Δεν μπορεί να υπάρξει στο 2026, που είναι τα πράγματα όπως είναι με τα social media, που ασχολείται όλος ο κόσμος με το ποδόσφαιρο,
6: δεν μπορούμε εμείς να... το ποδόσφαιρο να περνάει κάτω από τα ραντάρ. Δεν γίνεται τίποτα στο ποδόσφαιρο. Αυτό να έχουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί να το πάρουμε το φούτα, όχι.
0: Ισχύει αυτό που λες, κοίταξε. Ισχύει αυτό που λες σαν γενικός κανόνας.
6: Ποιος είναι ο λόγος, εάν το ποδόσφαιρο πέσει σε μάνα.
0: Σαν γενικός κανόνας ισχύει αυτό που λες. Εδώ υπάρχει ευτυχή συγκυρία τώρα για τον Άρη. Ότι το μπάσκετ στην Ελλάδα δεν ανεβαίνει μόνο από τον Άρη τώρα. Είναι σε υψηλό επίπεδο ούτως ή άλλως και έρχεται και ο ΠΑΟΚ.
6: Εμείς είμαστε από αυτούς που έχουν τον μπάσκετ πολύ πιο ψηλά
0: το ότι, μέσο ώρο παγκόσμιο. Άμα ξέρεις πότε θα έβγαινε, θα κούμπωνε πολύ αυτή η γενική αλήθεια που κατεγράφεις, θα κούμπωνε και πολύ αν είχαμε στιγμές σαν τις αυτοκρατορίες που ήμασταν μόνοι μας και οι άλλοι στον Παπαστράτιο και στη Λεωφόρο. Τότε θα ήταν, ίσως δεν θα ήταν τόσο καλό για μας. Τώρα με το ελληνικό πρωτάθλημα να είναι το νούμερο ένα στην Ευρώπη, τον αντίπαλο οπαδό στα σχολεία 17χρονο να καίγεται και να ενδιαφέρεται γιατί θα έχει πάει και αυτό στο γήπεδό του να δει το μάτσι, γιατί και αυτό έχει προσδοκίες, και να κερδίσεις τον δυνατό αντίπαλο στην πόλη, να κερδίσεις τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό.
6: Όλα παίζουν
0: τον αυτά ρόλο. Διαφοροποιούν την αλήθεια που κατέγραψες πριν.
6: Πρόσεξε λίγο, να ξέρεις, δεν είμαστε στο 1987. Στο 1987, όπου να πήγαινες, έβλεπες ένα γήπεδο μπάσκετ και έβλεπες παιδιά μέσα και άλλα πόσα 100 που περιμένανε να πάρουν τη σειρά τους για να παίξουν μπάσκετ. Όλοι ήταν με μια μπάλα του μπάσκετ.
0: Και τώρα έτσι θα είναι.
6: Δεν είναι έτσι τώρα.
0: Θα είναι έτσι.
6: Πάτε, έχει ολόκληρες περιοχές της Ελλάδας που δεν ασχολούνται καν με τον μπάσκετ.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
6: Πάνε στο Αγρίνο και δες πώς ασχολούνται με τον μπάσκετ, πώς ασχολούνται με τον μπάσκετ. Πάνε στην Τρίπολη. Πάνε σε όποιο μέρος θέλεις της Ελλάδας. Πάνε στην Κρήτη. Δεν είναι έτσι όταν... που βολεύει. Επειδή εμείς μας βολεύει.
0: Όχι, δεν είναι εμάς μας βολεύει. Όταν έχεις τους δύο μεγαλύτερους λαούς στην Ελλάδα να έχουν τις δύο από τις τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, δεν μπορεί να είναι έτσι.
6: Έχει τον πρωταθλητή Ευρώπη στο μπάσκετ και ρώτησε τους Ολυμπιακούς πώς ασχολούνται με τον μπάσκετ.
0: Πώς
6: ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Πώς όχι.
0: Καλά, τι. Μα ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γιατί είναι σε υψηλό επίπεδο και εκεί και έχουν και πολύ λαό.
6: Δεν είναι. Εδώ άκουγα μια ανάλυση στην Τέρα που λέει αυτοί που πάνε στο ΣΕΦ για να δούνε τους αγώνες, λέει μπαίνει μπάλα καλά και φωνάζουν γκολ. Πάνε πιο πολύ για τον Τζέρτζελο.
0: Στον Ολυμπιακό σε σχέση με τον Ανανικό ισχύει, γιατί ο Ανανικό είναι πιο μπασκετικό, πιο αλλιώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
6: Εγώ ήθελα να πω ότι και το μπάσκετ καλά κάνει και θα βοηθήσει και θα κάνει και καινούργιους αργιανούς και θα κρατήσει και αυτούς που ήδη είναι. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να γίνει κάτι με το
0: ποδόσφαιρο.
6: Πρέπει και
0: αυτό.
6: Τα δύο αθλήματα
0: δεν
6: για να μπορέσουμε να κάνουμε γενικά το μπαμ.
0: Δεν διαφωνώ.
6: Γιατί πιστεύω ότι ο Άρης έχει δυναμική κρυμμένη, έχει δυναμική μεγάλη.
0: Σα αφήνω.
6: Πρέπει να γίνει και ένα μπαμ και στο ποδόσφαιρο.
0: 12 και 3.
6: Γίνει,
0: 12 και 3, σε αφήνω.
6: Εντάξει, να σε αφήνω.
0: Λοιπόν, ο Αντώνης τι θέλει ο Αντώνης τώρα. Τι θέλει σε αυτή τη ζωή μας. Τι θέλει ρε άνθρωπε. Δημήτρη, μέχρι να φύγω, λέει σε όλους τους αγώνες. Αντώνης Σαριόγλου, έτσι. Δημήτρη, μέχρι να φύγω, πήγα σε όλους τους αγώνες. Ιανουάριο έφυγα. Έφυγες δηλαδή. Είδες, ρε Αντώνη, έφυγες τον Ιανουάριο. Το πρωτάθλημα στο μπάσκετ αρχίζει Οκτώβριο. Τα Χριστούγεννα έχει και μια ψευτοδιακοπή. Είδες τρεις μήνες, δηλαδή είδες έξι παιχνίδια, εφτά. Παραπάνω δεν είδες. Α, να τους. Καλύτερα που πήρε, να τον έχω και στο... Παρακαλώ.
7: Πώς φαίνεται ότι δεν έχεις πατήσει στο παλέ ποτέ.
0: Παρακαλώ.
7: Πραγματικά. Τώρα θα πάρω τηλέφωνο όποιο γνωστό έχω να σε κόψουν από του χρόνου. Να μην πηγαίνεις ποτέ. Ρε, τι μύρλα είναι αυτή. Πήγα πάνω από 20 παιχνίδια.
0: Πόσα μάτς πήγες.
7: Και είχε πληρότητα
0: πόσα
7: πάνω από 80%.
0: Πόσα μάτς πήγες. Αφού τον Ιανουάριο έφυγες, δε φίλε.
7: Έλα.
0: Τον Ιανουάριο δεν έφυγες.
7: Ναι, το Ιανουάριο ξέρεις πόσα μάτς.
0: Πόσα, έξι μάτς είδες.
7: Και ευρωπαϊκά και ελληνικά.
0: Α, είσαι και τα ευρωπαϊκά.
7: Να τα βάλουμε κάτω.
0: Έξι ελληνικά είπα.
7: Πήγα σε όλα. Πήγα σε
0: 10
7: όλα.
0: Να είναι.
7: Είχε πληρότητα το παλέ πάνω από 80%. Και εμείς μυριάζαμε ότι όχι δεν είχε κόσμο. Όχι είναι 5,5.
0: Μετά το Γενάρτη.
7: Όχι είναι 5,200. Ήτανε σχεδόν γεμάτο σε όλα. Και του χρόνου θα έχει και παραπάνω.
0: Καλά,
7: με το τώρα. Πανιόνιο που το έβλεπα στην τηλεόραση, έτσι θα είναι του χρόνου.
0: Καλά, δεν αφισβητείτε αυτό.
7: Και δεν θα προλαβαίνεις να μπαίνεις εσύ και ο προηγούμενος που νομίζατε ότι δεν είχε κόσμο. Το γήπεδο είναι σχεδόν γεμάτο σε όλα. Αφού το είδα με τα μάτια μου, τι να πω, ψέματα. Άμα θέλεις, πάμε τώρα στο πανέλα να σου δείξω και ποια καρεκλά και τα νάδια.
0: Ποια ήταν
7: σε κάθε νάδια. Παιχνίδι.
0: Ναι.
7: Είχε εκεί πέρα στη γωνία πάνω από τον μπάγκο τέρμα, εκεί στη γωνία είχε λίγα.
0: Τώρα εσύ θα προλάβεις να μπει στο γήπεδο.
7: Ε?
0: Εσύ θα προλάβεις να
7: μπει. Εγώ δυστυχώς δεν θα είμαι εδώ. Ελπίζω να προλάβω να πάρω το διαρκεία στο γιο μου. ώστε όταν έρθω με το καλό τα Χριστούγεννα, θα βρω τρόπο εγώ να μπορώ. Στην μάμα δεν πω εγώ ποιο
0: θα
7: πει.
0: Εμένα θα με βάλει. Εμένα θα με βάλει.
7: Ελά.
0: Θα με βάλει εμένα.
7: Εσένα, ποτέ. Ποτέ. Τίποτα. Σου λέω θα στείλω τη φωτογραφία.
0: Χάρη, ρε. Χάρη μου, χάρη.
7: Στείλω τη φωτογραφία.
0: Κάτσε, ρε φίλε, σε ξέρω τόσο καιρό. Σε παρακαλέσω να με βάλει.
7: Από την έκθεση θα σε κόβουν εσένα. Μέχρι τις καντίνες θα φτάνεις. Να φας κανένα βρώμικο στην καντίνα.
0: Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτά και λίγο. Άμα πρέπει να με κόβουν από την έκθεση στο μπάσκετ, τι πρέπει να φύγει ο φίλος μου ο Θόδωρος στο ποδόσφαιρο. Από πού θα με κόβει?
7: Καλά, από τα Μάλκαρα. Μαζί με εμένα θα είμαστε εκεί. Κόψε καμιά καντίνα.
0: Με το που θα βγω από το σπίτι θα με πουγορεύει, θα ξαναμπεί μέσα.
7: Γι' αυτό σου λέω: κάτσε να βρούμε καμιά καλή καντίνα εκεί στα Μάλγαρα. Εμένα θα με κόβουν από την Κωνσταντινούπολη, από το αεροδρόμιο.
0: Πώς περνάς, καλά περνάς?
7: Εντάξει, τώρα φεύγω αύριο το πρωί, οπότε δεν είναι καλά.
0: Τι?
7: Ήρθα για 10 μέρες.
0: Α, εδώ είσαι.
7: Αύριο το πρωί φεύγω.
0: Εκεί λέω πώς περνάς.
7: Εκεί εντάξει, αγωνιστικά είναι πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε πρώτοι, η ομάδα πηγαίνει πολύ καλά.
0: Πρώτοι είστε.
7: Θετικά. Πρώτοι, ναι, 2 βαθμούς από την Μπαχτακόρ. 11 αγώνες, 9 νίκες, μια σουπαλία, μια ήττα.
0: Αλήθεια.
7: 26 γκολ υπέρ, 3 κατά. Πήραμε και το Super Cup 1-0 την Μπαχτακόρ. Και στο κύπελο, στον όμιλο, κάναμε 2 νίκες, 6-1, 6-2 και μια σουπαλία 0-0 και περάσαμε πρώτα από τον όμιλο.
0: Άντε, ρε.
7: Ναι, ρε, αεροπλάνο είμαστε, ρε, σου λέω. Νεύτσι Φεργάνα. Τα κυκρινό μαύρα της Νεύτσι, ρε. Άριστρη σκιά Φεργάνα Super 3.
0: Σαριόγλου έχουν.
7: Λες. Δεν ξέρει αυτός, δεν κάνει.
0: Δεν κάνει.
7: Αυτό το ραδιόφωνο κάνει, ρε.
0: Γιατί δεν έκανες τώρα που ήρθες πέρα 2-3 εκπομπές?
7: Ρε, εσύ δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Μέχρι να πάω λίγο να δω τη μητέρα μου, να πάω το γιο μου που είχε ένα τουρνουά η Ακαδημία του Άρη στην Κατερίνη, έφυγα.
0: Έφυγες.
7: Ναι. Ας πω, άμα μιλούσα εγώ, το έχεις δει αυτό στο Ρατσάτα και Κοπάνα, που λέει ο Χάλιας, με αυτά που είδα εγώ, λέω να φύγω και να ξαναρθώ του χρόνου.
0: Θα σε στείλω φωτογραφίες από το γεμάτο παλέ και με μένα μέσα.
7: Δεν χρειάζεται.
0: Να σκάσεις.
7: Με σένα. Αυτό θα είναι μοντάζ.
0: Να σκάσεις.
7: Αυτό θα είναι μοντάζ. Λοιπόν, άντε, φιλιά πολλά.
0: Bye, bye.
7: Γεια, γεια.
0: Ραντονάρας. Λοιπόν, φέρε πίσω τον Τολιόπουλο, λέει ο άλλος, και Σαριόγλου, ρε Ρίτσι. Φέρε πίσω το Τελειόπουλο και Σαριόγλου, Ρίτσι. Ρίτσαρτ, μάλλον λέει. Να φροντίσει και να είναι εδώ, λέει Ελευθέρης. Περιμένουμε την άλλη Δευτέρα να δούμε Σπανούλη. Σωστά. Αυτά. Ο Πόχος λέει: σε ξεμπρόστιασε ο Αντώνης. Ο Αντώνης δεν με ξεμπρόστιασε. Μάλλον ήθελα να με ξεμπρόστιασει, αλλά αυτόματα. Καταλάβαινες, αν νιώθεις από αυτά που είπε ο Αντώνης, ότι που λένε πολύ ότι εγώ στο Χαριλάο δεν πάω γιατί είναι ο Χαρυπίδης και τον κάνω πόλεμο, και ότι εγώ προσωπικά εγώ σας έχω πει ότι θεωρώ μότο ζωής την παρουσία στο γήπεδο σε Παλέ και Χαριλάο. Τώρα άμα το πάει η κουβέντα σε καθαρά προσωπικό επίπεδο, για το αν μπορώ να είμαι στο γήπεδο εγώ, είτε λέγεται Παλέ είτε Χαριλάο, μου είναι τρομερά δύσκολο να είμαι στο γήπεδο, γιατί εκείνες τις ώρες τις δουλεύω. Οπότε είναι εξ ορισμού τρομερά δύσκολο να βρίσκομαι στο Παλέ ή στο Χαριλάο, ανεξαρτήτως αν είναι ο Καρυπίδης ή δεν είναι ο Καρυπίδης. Έτσι, για τον μπάσκετ λοιπόν, που εγώ αβαντάρω τον μπάσκετ και πολεμάω τον ποδόσφαιρο, όπως είπατε ο Αντώνης στην προσπάθεια του να με ξεβροστιάσει, ούτε στον μπάσκετ μπορώ να έχω την παρουσία εκεί που είναι. Τους αβαντάρω, ενώ στο άλλο δεν τους αβαντάρω και τους κατανοώ. Έτσι, άρα το επιχείρημα ότι δεν πας στο ποδόσφαιρο γιατί είναι ο Καρυπίδης, αποδομείται από την κουβέντα του Αντώνη. Αλέξανδρε, κατάλαβες το ότι δεν ξεμπρόστιασε, αλλά ίσα-ίσα έδωσε και απαντήσεις για το πώς για το ποιος είναι ο λόγος που εγώ δεν μπορώ να βρίσκομαι όταν παίζω Άρη στο γήπεδο σε Παλέ και Χαριλάο, και είναι πολύ λίγες οι φορές ελάχιστες που έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι για την θεωρία μου και τον τρόπο πώς αντιμετωπίζω τα πράγματα και το πώς τα μεταφέρω και στον γιο μου που είναι και στο Παλέ και στο Χαριλάο με διαρκείας και στα δύο. Οπότε και στους φίλους μου και σε οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο με τον οποίο επικοινωνώ. Αυτά. Έτσι, βρεάς λέει τα σάλια, λέει ο Πόχος. Ναι. Αχ, αγόρι μου, μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό που κάνω εγώ εκεί πέρα, να το κάνω πληρώνοντας ένα μεροκάματο σε κάποιον άλλον. Δεν γίνεται, δυστυχώς. με κεφαλαία γράμματα. Δεν γίνεται. Βάλει τον Οσαλή να κατήσει το μαγαζί, λέει ο Θωμάς. Ωραία. Καλά περάσαμε και σήμερα. Εγώ θα πάρω τον πούλο μου, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο με τον Νικολάκη. Θα πληροφορηθούμε εντός της ημέρας τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, εγώ τώρα για να φύγω πρέπει να βάλω 2-3 πραγματάκια. Πώς θα τα βάλω όμως, κάτσε λίγο εδώ πέρα, να βρούμε. Α, τα βρήκαμε. Ωραία. Άντε, καλή συνέχεια σε όλους.
8: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τραγική εξέλιξη από το τροχείο το πρωί στην Παθέ μετά τα Μάλγαρα. Κατέληξε η 70χρονη επιβάτης του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με νταλίκα. Μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Ο σύζυγός της είναι καλά στην υγεία του. Τραγωδία στην Καστοριά, νεκρός 16χρονος σε ατύχημα με αγροτικό. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα ο 16χρονος να χάσει τη ζωή του. Κατά πληροφορίες ο 17χρονος οδηγός του οχήματος δεν είχε δίπλωμα. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα σε αγροτικό δρόμο κοντά στην περιοχή Μεσοποταμίας. Σύμφωνα με πληροφορίες στο αγροτικό επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, οι 3 εξ αυτών ήταν στην καρότσα. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τρεις προφυλακίσεις ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των συλληφθέντων σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Εχθές κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ένας υπεύθυνος ΚΙΔ και ένας παραγωγός. Χωρίς τέλος η φημολογία των πρόωρων εκλογών, νέο κύμα σεναρίων πυροδότησε ο χθεσινός ανασχηματισμός και η διατήρηση του Παύλου Μαρινάκη στο Μαξίμου και στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο ίδιος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μπαράζ δημοσκοπήσεων, νέα μέτρηση της ίντερβιου για την εφημερίδα Political. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τρίτο το Πασόκ. Στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 28,3%, η Ελλάς 14,6% και το Πασόκ 12,2%. Τέταρτη έρχεται η Ελληνική Λύση και ακολουθεί το κόμμα Καριστιανού με 7,3%. Σχεδόν οι 5 στους 10 περιγράφουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού ως προσωρινά πολιτικά φαινόμενα. Μόνο το 19% βλέπει πολιτική ανανέωση. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, παύση πυρός από Ιράν και Ισραήλ, σταμάτησαν οι εχθροπραξίες μετά από απέτηση του Τραμπ. Προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι θα μείνει μόνος του. Υποστήριξε ότι μια συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή και ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να την υπογράψει. Αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, το Brent κινείται σήμερα κοντά στα $93 το βαρέλι. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων στα επαγγελματικά λύκεια. Βατά τα θέματα στις αρχές οργάνωσης και διοίκησης αναμενόμενα στο ναυτικό δίκαιο, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στα στοιχεία μηχανών. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια, 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά, μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Έκτακτη είδηση.
9: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
8: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
9: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
8: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
9: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
8: www.ergopavlatel.gr.
9: Ergo. Τέλεια νέα.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
18: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και injectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σήμερα την ταπεινή αυτή εκπομπή την προσφέρουν οι εξής υπέροχες χορηγοί εταιρείες που μας υποστηρίζουν. Η κορυφαία λογιστική συμβουλευτική εταιρεία στην Ελλάδα είναι η Επίδοσης, με έδρα σε 3 χώρες, η μοναδική που έχει σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο έδρα. Εδώ και 40 χρόνια προσυπογράφει επιτυχίες ιδιωτών μικρών μεσαίων επιχειρήσεων. Μπείτε στο site της Επίδοσης και κλείστε σήμερα το ραντεβού σας με ένα σύμβουλο δωρεάν για να ενημερωθείτε για όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Μπόλικη αγάπη στα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Είναι τόσο πικρά γεγονότα συμβαίνουν γύρω μας, τόσο δύσκολα και πικρά πράγματα συμβάντα εντός και εκτός των συνόρων, εντός και εκτός των τυχών, που τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος έχουν την όμορφη αυτή συνήθεια να μας γλυκαίνουν από νωρίς το πρωί με τα καφεδάκια μας και με τα πρωινά μας, μέχρι το μεσημέρι με τα φρεσκομαγειρεμένα φαγητά και βέβαια καθόλου τη διάρκεια της ημέρας με όλα τα υπέροχα γλυκάκια και εποχή που είναι τα υπέροχα παγωτά Μίλτος. Κοντά μας είναι η Άλουπλας και η αδερφή Δερβίση. Δεν χρειάζεται είτε είστε ιδιώτες είτε είστε επαγγελματίες να ψάχνεστε για κουφώματα. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ποιότητα, με το design, με την οικονομία. Έχει να κάνει με ένα εκπληκτικό δίκτυο επαγγελματιών που υποστηρίζεται από την Άλουπλας και τους αδερφούς Δερβίση. Αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο. Αν κάνετε μια βόλτα από το showroom της Άλουπλαστ στην Δημοκρίτου 12, στην παλιά τη Φένα, στον Φίνικα, θα καταλάβετε γιατί η Άλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση είναι η μοναδική επιλογή στα κουφώματα. Και βέβαια, Smart Finance. Μια ομάδα πανέξυπνων και πολύ πολύ ενημερωμένων λογιστών. Κάθε μέρα μικρά αγκαθάκια, λογιστικά, φοροτεχνικά, παγίδες, τα αφαιρούν με επιμέλεια, με γνώση, με ασφάλεια, με υπευθυνότητα και με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Παρακολουθείτε την εκπομπή μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Στέλνετε μηνύματα στο Viber 6936-512-099 και κάτω από το post της εκπομπής σελίδα του Yellow στο Facebook. Σας υπόσχομαι μια μισή ώρα εκπομπής όπου δεν θα πλήξετε. Αυτό είναι δέσμευσης. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Πάντα βοηθούν οι όμορφες μουσικές και προσπαθούμε να τις υποστηρίζουμε. Όπως τούτη η κομματάρα που ξεκινάει σήμερα την εκπομπή. Slow Becoming. Πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει, κάποια αδιάβαστα από τον Δημήτρη το Χατζή Αθανασίου. Σχολιάζεται προφανώς τηλεφωνήματα που έγιναν. Και ο κύριος Αριόγλου έκανε την εμφάνισή του. Γι' αυτό καθυστέρησε η έναρξη της εκπομπής. Αν είναι έτσι, εντάξει. Πάντα οι μεγάλοι αστέρες βγαίνουν στο τέλος. Την αγάπη μου στον φίλο μου τον Αντώνη τον Σαριόγλου. Πριν ξεκινήσω, πριν πω οτιδήποτε άλλο, χρόνια πολλά από καρδιάς στον Δημήτρη τον Οσανλή. Σήμερα ο Δημήτρης έχει γενέθλια. Και έχοντας γενέθλια ο Δημήτρης, γιορτάζει όλος ο Yellow Radio. Τον Δημήτρη τον Οσανλή τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, όταν ακόμα ήταν στην αρχισυνταξία των παλιών σπορ του Βορρά, στα οποία και εγώ εργαζόμουν. Μετά έγιναν εντελώς ΠΑΟΚ του Βορρά, οπότε αποχώρησα και μετά από λίγο καιρό αποχώρησε και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης είναι ένας πολύ αληθινός, πολύ ωραίος τύπος, αθεράπευτα αριανός, πολύ καλός δημοσιογράφος, ρεπόρτερ παλιάς και νέας κοπής, αλλά κυρίως παλιάς. Και φυσικά έχει δώσει τεράστιες μάχες εδώ στον Yellow Radio από την πρώτη στιγμή που βγήκε το ραδιόφωνο στον αέρα, σε πολύ δύσκολες εποχές, καταθέτοντας ψυχή και σώμα, με πολλές εκατοντάδες ώρες στους δρόμους και στα αεροπλάνα για να ταξιδεύει παντού και να σας μεταφέρει εικόνα και ήχο που παίζει ο Άρης για λογαριασμό του Yellow Radio. Επομένως, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, με υγεία, και εύχομαι πραγματικά στον Δημήτρη, που και αυτός όπως και πάρα πολλοί άλλοι του συναφιού μου πέρασαν πολύ δύσκολα χρόνια, όπως και εσείς βέβαια, αλλά εμείς δημοσιογραφικά και επαγγελματικά. Του εύχομαι ειλικρινά, η καινούρια χρονιά είναι να υπάρχει μιας χρονιάς με εξαιρετικές μεταδόσεις που θα έχουν happy end και θα γίνεται ο Δημήτρης Οσανλής viral. Χρόνια πολλά Δημήτρη μου, με υγεία και τύχη και ό,τι επιθυμείς άλλο.

Εδώ τον φίλο τον Αργύρη από το βιομηχανικό πάρκο Σχιστού από Αθήνα, την αγάπη μου. Και εδώ τον φίλο τον Αστέριο, ο οποίος μου ζητά να σχολιάσω τον Κώστα Σλούκα και τα όσα έκανε χθες με τις χειρονομίες στην Κερκίδα κλπ. Θα το κάνω, φίλα Αστέρια, με βαριά καρδιά, αλλά πριν από αυτό θα σχολιάσω κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να σχολιάσω. Την αγάπη μου στο φίλο τον Νίκο, ο Τζόρτζ χαίρεται με τις μουσικάρες. Ο Θάνος στο Μουλοχτώ με ρωτάει για τον Νικολό Μέλη της Φενέρμπαχτσε. Τον λιγουρεύεστε? Πολύ και αγάπη στον φίλο τον Θάνο, ειλικρινά. Όλα τα πράγματα τώρα, τα μεταγραφικά στην Καϊάρης, είναι σε μια γλυκιά αναμονή. Σήμερα θα ενημερωθείτε επίσημα με ανακοίνωση από την Καϊάρης για την ακριβή ημέρα, και η ημέρα είναι σίγουρη, 15η

Συμβόλαιο του Σπανούλη. Το συμβόλαιο του Σπανούλη, Νίκο, είναι κλειστό 3 ετών συν 2. Ανανέωση με το δικαίωμα να το διατηρεί, να το διατηρούν και οι δύο πλευρές. Καλημέρα στη φίλη μου τη Στέλλα, η οποία βλέπει τον ΠΑΟΚ να κυγελάει ότι καραδοκεί μόλις η Μονακό δεν πάρει άδεια για Ευρωλίγκα. Ναι, έτσι είναι, Στέλλα μου. Στη γωνία είναι ο ΠΑΟΚ και περιμένει. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, Στέλλα, θα το ζήσουμε αυτό. Τελειώνουμε και με αυτή την χαζή την ιστορία. Χρόνια πολλά στο Δημήτρη και να χαίρεται και ο Παπαδόπουλος στον όμιλο της οικογένειάς του. Γέννησε η σύζυγος του Νικολάκη του Παπαδόπουλου. Σοβαρά, δεν έχω ιδέα. Ήξερα ότι είναι για ραντεβού κλπ. Καλώς ήρθε το αγοράκι, Νίκο. Καλώς ήρθε το αγοράκι, το νέο Παπαδοπουλάκι. Δούλευε, έχεις πλέον παραπάνω στόματα να θρέψεις. Δούλευε, αγόρι μου. Δούλευε και ελπίζω και εύχομαι και στο ποδόσφαιρο σύντομα να αποκτήσεις και εσύ σαν δημοσιογράφος την ελπίδα που απέκτησαν οι μπασκετικοί. Ρωτάτε συνεχώς για τον Παπα-Νικολάου, παιδιά, τον Κώστα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Παπα-Νικολάου να φύγει από τον Ολυμπιακό και παίκτης να σταματήσει να είναι. Θα μείνει ως από άλλο πόστο. Είναι πλέον ο αρχηγός, είναι είδωλος στον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου ήταν ένα αριανάκι το οποίο έφυγε μικρό από τον Άρη και μετά από τόσα χρόνια και όσα έχει ζήσει είναι Ολυμπιακός. Έχει στην καρδιά του βέβαια τον Άρη σε μια ιδιαίτερη θέση, το ξέρω αυτό, και έχει συναισθήματα για την ομάδα, αλλά ο Κώστας Παπα-Νικολάου πλέον είναι, θα είναι κομμάτι του Ολυμπιακού ό,τι και να γίνει. Δεν είναι, Νίκο, ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου σοβαρός. Είναι σε ένα πρόβλημα που είχε με την πελματιά του από νεύρωση. Πάλι τον χτύπησε εκεί. Νομίζω ότι δεν θα ξαναπαίξει για φέτος, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να γίνει καλά. Δεν παίζει ρόλο δηλαδή το θέμα Τελειόπουλος και λοιπά με Ρογκαβόπουλο, δεν έχει καμία σχέση, να ξέρετε. Θα ξεκαθαρίσει το θέμα Τελειόπουλου μετά που θα τελειώσουν οι τελικοί. Τελειώνουν ούτως ή άλλως είτε την Τετάρτη είτε το Σάββατο. Και από εκεί και πέρα θα μάθουμε τι γίνεται. Όχι, όχι, ο Μπάρτλεϊ δεν είναι η έξυπνη κίνηση που έλεγα χθες για μίστες, φίλε Νίκο. Ο Μπάρτλεϊ ήταν πολύ δυνατά στο στόχαστρο του Άρη, αλλά φαίνεται ότι ο Άρης έχει αποσύρει το ενδιαφέρον του εκεί και το έχει μεταφέρει αλλού. Είμαστε σε αναμονή μεταγραφικών, έχουν κλείσει αυτοί που έχουν κλείσει και θα ανακοινωθούν μετά τις 15 του μήνα και από εκεί και πέρα περιμένουμε η Καϊάρης δηλαδή και κάποιες ακόμα απαντήσεις σε κρούσεις που έχει κάνει και περιπτώσεις στις οποίες δουλεύει. Για το Μάθιου Μόργαν της Βίρτους, στη γνώμη μου, καλός παίκτης. Όχι άμα να μάνα, αλλά καλός παίκτης. Ετοιμάζεται νέο σούφου Άρη Νιρεμβέργης. Ελπίζουμε να σηκώσουμε το πρώτο πανί μας στο ευρωπαϊκό της ομάδας μας. Στέλιο μου, με το καλό. Τον κάβανο της Μπασέξε, πόσο τον ήθελες. Κοίταξε, από τη στιγμή που υπάρχει στην ομάδα στο ρόστερ ακόμα ο Νουά, θέλεις διαφορετικό τύπου τεσάρι. Αν και απέξεις πλέον το Λίντελ, έχεις και ένα ερωτηματικό αρκετά σοβαρό με το Θανάση, τον Αντετοκούμπο. Διάβασα ότι η Μονακό, αν δεν κατέβει η EuroLeague, θα πάρει τη θέση του Σοπάου. Ξέρουμε κάτι ακόμα ψέμα και αυτό πάνω. Νομίζω ότι η EuroLeague έχει ήδη προτείνει στον ΠΑΟΚ μια θέση για την Ευρωλίγκα. Απλά ο ΠΑΟΚ περιμένει, γιατί υπάρχει περίπτωση του χρόνου να μην κατέβουν οι Los Angeles Lakers στο NBA και να παίξει στο NBA. Εντάξει τώρα, πέραν της πλάκας, καλό είναι να μην ασχολούμαστε με το τι θέλει ο ΠΑΟΚ και τι κάνει ο ΠΑΟΚ κλπ. Εγώ θέλω να μείνετε σε πράγματα που έχετε ακούσει από τους ανθρώπους της ίδιας της Ευρωλίγκας. Έχει τοποθετηθεί επανειλημμένος ο κύριος Μπουένο για το ποιες ομάδες και ποιες δικαιούνται και ποιες ομάδες θα πρέπει να περάσουν από μια διαδικασία. Τώρα μην ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό. Φιλαργύρια, αυτό που ζητάς τώρα δεν έχει καμία. Τώρα, για ποιο λόγο να βάζουμε μπρίζες και να λέμε αν θα έρθει ο Καρυπίδης να δει τον Αυτοκράτορα και αυτά είναι τώρα πέραν της πλάκας. Τώρα χαζομάρες και ρίχνεις λάδι στη φωτιά χωρίς να υπάρχει λόγος τώρα. Προβοκατόρικα μηνύματα δεν το κάνεις από κακό, από χαβαλέ το κάνεις.

Αλλά δεν νομίζω ότι έχει κανένας ενδιαφέρον το τι θα κάνει ο Καρυπίδης σε ό,τι αφορά το μπάσκετ και τις προτιμήσεις του, σε ποια γήπεδα πηγαίνει. Αυτό που περιμένει ο Αριανός από τον κύριο Καρυπίδη και από αυτούς που πρέπει είναι άλλες κινήσεις. Αν φύγει ο Αταμάν, ποιο βλέπω εκεί, δεν μπορώ να ξέρω. Καλέ μου φίλε Χρήστο. Δεν βάζουμε τίποτα κάτω ακόμα, Χρήστο Μάρη. Είναι πολύ νωρίς για να βάλεις κάτω το ρόστερ του Άρη. Είναι υποδιαμόρφωση. Δεν γνωρίζω, παιδιά, ποια είναι η έξυπνη κίνηση που σας είπα χθες. Γνωρίζω ότι είναι στα σκαριά και στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης μια μεταγραφή η οποία θα κάνει αίσθηση. Όχι εμπορικά, αλλά ουσιαστικά μπασκετικά. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε συνεχώς με τα γραφικά και γιατί θέλω να σας προλάβω, θέλω να πάω λίγο να σχολιάσω τα δύο πραγματάκια από χθες. Καταρχήν δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω τον Σλούκα και τη συμπεριφορά του. Θεωρώ ότι ο Κώστας ο Σλούκας θα έπρεπε να συμπεριφέρεται ως ένας μεγάλος του ελληνικού μπάσκετ. Για μένα το ότι μπαίνει στη διαδικασία να πικάρει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, τους οποίους υπηρέτησε και αποθέωνε για πάρα πολλά χρόνια κάνοντας υποκλήσεις, αν θυμάστε, για μένα είναι λάθος. Έπρεπε να δείξει τελείως διαφορετικό πρόσωπο και χαρακτήρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η ποιότητά του είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη από αυτό που έδειξε χθες με τα κιάλια και τα 7 κλπ. Θεωρώ επίσης ότι για ένα ακόμα παιχνίδι τα κριτήρια της διαιτησίας ήταν πολύ διαφορετικά και υπέρ του Ολυμπιακού. Εξακολουθώ να θεωρώ τον Ολυμπιακό καλύτερη ομάδα και με καλύτερο προπονητή, με πολύ καλύτερη διαχείριση, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία των τελικών μέχρι τώρα. Εκείνος που δεν έχει κανένα δικαίωμα να ομιλεί και να λέει ότι στη συνείδηση όλης της μπασκετικής Ελλάδας η σειρά είναι 3-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Κύριε Γιαννακόπουλε, εγώ να το δεχτώ αυτό που λέτε. Αν είναι όμως να δεχτώ αυτό που λέτε για την και θέτετε συνειδησιακά ζητήματα, ότι όλη η υγιώς σκεπτόμενη μπασκετική Ελλάδα βλέπει τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή και όχι τον Ολυμπιακό λόγω διαιτησίας, θα μπορούσα να το δω με πολύ μεγαλύτερη έτσι, συμπάθεια αυτό που λέτε. Εάν αποστείλετε στο μουσείο του Άρη, στο Αλεξάνδριο, το τρόπαιο από τον τελικό της 15ης Μαΐου του 1993 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το Παναθηναϊκός Άρης 96-89, με την τρομερή σφαγή των Τσανίδη και Ράλι, με τον Γκάλι να βάζει 36 πόντους με 28 στις 31 βολές όταν όλος ο Άρης σούταρε 20, με την αποβολή των Γιαννάκη, Πετσάρσκι, Λιπηρίδη και Σβίσερφ, με τον Γιαννάκη να κάνει μεγάλο μάτς με 30 πόντους, τον Άντερσον να βάζει 23, τον Άρη να παλεύει σαν το θηρίο πραγματικά, αλλά ήταν αδύνατο να κερδίσει τον Τσανίδη και το Ράλι, και τελικά ο Παναθηναϊκός σήκωσε το κύπελο μέσω σεφ κερδίζοντας τον Άρη 7 πόντους 96-89. Επαναλαμβάνω, μόνο ο Νίκος Ογκάλης σε εκείνο το μάτς που έβαλε 36, σούταρε 31 βολές και έβαλε τις 28 όταν όλος ο Άρης ήταν 20. Επομένως, αν θέλετε να μιλήσουμε, στείλτε μας αυτό το κύπελο του 1992-93 να κάνουμε τους τίτλους μας 23. Και για να αποδεχθώ, αν θέλετε, πλήρως αυτό που λέτε, στείλτε μας ταυτόχρονα και το κύπελο του τελικού του 2003 στο κλειστό της Λάρισα, στο κλειστό κήπεδο της Νέαπολης, στη Λάρισα. Ήτανε Σάββατο 5 Απριλίου τότε, 81-76 ο Παναθηναϊκός, με Ζέλικο Μπράντε ως προπονητή, αλλά με Αλβέρτη κορυφαίο και Κουτλουάι, αλλά με κορυφαίο παίκτη το Βορεάδη και το Σπυρίδωνος. Τους θυμάστε έτσι, το Βορεάδη και το Σπυρίδωνος. Εκείνοι που μετέτρεψαν το αντιαθλητικό φαουλ του Μίτλετον σε βήματα του Σόλομον, ο οποίος σε όλο το μάτς τότε σούταρε μία βολή. Στείλτε μου λοιπόν και εκείνο το κύπελο του 2003, να το προσθέσω στην τροπεοθήκη μου, να κάνω 24 στους τίτλους μου. Και για να μην ξεχάσω,
Αν θέλετε, κύριε Γιαννακόπουλε, να αποδεχθώ αυτό που λέτε, στείλτε μου ταυτόχρονα και το κύπελο του τελικού του Λίντο που έγινε τον Φλεβάρι του 2005. Το θυμάστε προφανώς, έτσι. Με Κορομιλά, Βορεάδη, τα Βουλαρέα. Ο Βορεάδης ήταν σταθερός στους μεγάλους παίκτες και διακριθέντες στους τελικούς του Παναθηναϊκού. Γιατί τότε το μενού είχε και τα Βουλαρέα, είχε και Κορομιλά. Όπως την προηγούμενη χρονιά είχε Σπυρίδωνος. Όπως εκείνη τη χρονιά στο ΣΕΦ με τη σφαγή που φάγαμε τότε είχε... Να θυμίσω ποιους είχε. Να θυμίσω ποιους είχε για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Τους υπέροχους κυρίους Τσανίδη και Ράλι. Βαμμένος Παναθηναϊκός ο Ράλης. Βαμμένος μετά και ο Τσανίδης αποδείχθηκε. Στείλτε μας λοιπόν αυτούς τους τρεις τίτλους, κύριε Γιαννακόπουλε, όπου όλη η υγιώς σκεπτόμενη φίλαθλη Ελλάδα είχε δει πως κέρδισε ο Παναθηναϊκός τον Άρη. Να κάνω εγώ 26 τους τίτλους μου. Να κάνω 11 τα κύπελά μου. 8 δεν έχω τώρα. Και μετά με χαρά να βγω και να χειροκροτήσω τη δήλωσή σας. Αφήστε λοιπόν την υγιώς σκεπτόμενη Ελλάδα να βλέπει όλη αυτή τη φαρσοκομωδία, γιατί θα πάω και σε άλλους τελικούς, έτσι. Θα πάω και σε άλλες περιόδους όπου ο Παναθηναϊκός έπαιρνε το ένα κύπελο μετά το άλλο. Και ό του θαύματος, Ζαβλανό Παπαδημητρίου, το μεγάλο Ζαβλανό, έτσι. Ό του θαύματος, Βορεάδη Ζαβλανό, ξανά το 2007-2008 με τον Ολυμπιακό. Ό του θαύματος, Βορεάδη Ζαβλανό Κορομιλά, ξανά την επόμενη χρονιά το 8-9. Το 2011-12 Χριστοδούλου Αναστόπουλο. Αγαπημένα σας παιδιά υπήρξαν. Το 12-13 ξανά Αναστόπουλος. Ξανά Αναστόπουλος υπήρξε και στο Αλεξάνδριο, αλλά εκεί υπήρξε και Σχοινάς, αν θυμάστε. Έτσι, με Πασκουάλ προπονητή. Και τώρα ο ΠΑΟΚ, για να μην πω, τώρα, για να μην πω και το 18-19, έτσι. Γιατί το 18-19 μπορεί να το πήρε ο Παναθηναϊκός κοντρα στον ΠΑΟΚ με 79-73, αλλά για να λέμε τα πράγματα από το όνομά τους, είχε φάει σφαγή ο ΠΑΟΚ. Το είχε το μάτς εκείνο. Ο ΠΑΟΚ ήταν στο τελευταίο δίλεπτο στον πόντο. Στο τελευταίο λεπτό μάλλον. Και ποιοι ήταν οι διαιτητές? Παπαπέτρου και η κυρία Τσαρούχα. Άρα λοιπόν, αγαπητέ κύριε Γιαννακόπουλε, πραγματικά βλέπω 2 μέτρα και 2 σταθμά στους φετινούς τελικούς του πρωταθλήματος κοντά στον Ολυμπιακό. Αλλά θα ήθελα να αφήσετε ήσυχη την υγιώς σκεπτόμενη φίλαθλη μπασκετική κοινή γνώμη. Να την αφήσετε ήσυχη, ή αν δεν θέλετε να την αφήσετε ήσυχη, στείλτε μας με ένα courier και θα τα παραλάβουμε εμείς τα 3 κύπελα που σας προανέφερα. Του ΣΕΦ το 92-93, της Λάρισας το 2002-2003 με τον Αλεξάνδρη τον Βαγγέλη προπονητή, και του Λίντο το 2005. Αν μου τα στείλετε αυτά, τότε θα μπορέσω να κάτσω με πολύ μεγάλη συμπάθεια και συμπόνια να σας ακούσω να φωνάζετε και να κλαίτε για τη διετησία. Μέχρι τότε, παγερά αδιάφορος, όπως και παγερά αδιάφορος για τους τελικούς αυτούς και για την ποιότητα του μπάσκετ, που ναι, είναι πάρα πολύ καλές οι ομάδες, είναι πάρα πολύ καλοί οι παίκτες και είναι οι τελευταίοι που την πληρώνουν, έτσι, με την δυσαρέσκεια όλων των υγιώς σκεπτόμενων. Αλλά όλο αυτό το σκηνικό που έχετε στήσει, κύριοι, το επικοινωνιακό, με κάτι site τα οποία θα πρέπει να ντρέπονται που υπηρετούν και καλά την αλήθεια και τη δημοσιογραφία, βουτυγμένα από χρόνια τώρα σε παιχνίδια ιδιοκτησιακά, πότε των αφεντικών τους με

ασπρόμαυρη τσέπη και πότε με πράσινη τσέπη, και τους αντίστοιχους από την άλλη πλευρά. Να τελειώσουν και φέτος οι τελικοί, να ρίξουμε την τοξικότητα στα τάρταρα και να προχωρήσουμε τη ζωή μας. Μήπως και από του χρόνου, όχι ότι πιστεύω ότι θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό, αλλά τουλάχιστον θα δούμε κάποιες ομάδες να αμφισβητούν και να γρατζουνάνε την άφθαρτη εικόνα κάποιων άλλων ομάδων, αν και τα γρατζουνίσματα έχουν ξεκινήσει. Προσπαθείτε να κάνετε μαντεψίες, βλέπω, για διάφορες, έτσι, για έξυπνες κινήσεις, και αναφέρετε διάφορα ονόματα και για τον Jordan Lloyd της Εφές ρωτάτε, και για τον Ζούγρη σχολιάζετε, και για πολλά πολλά άλλα ονόματα. Έτσι είναι, Γιάννη. Να τα στείλει ο ταξιτζής που ήθελε να τα πηγαίνει ο μπαμπάς, λέει, θείος, δεν ξέρω τι ήταν, χωρίς να κατεβαίνει να τα παίζει στο γήπεδο. Ναι, αυτό το είχε πει ο Θανάσης στο επικό. Το είχε πει στον Τίμη τον Παπαϊωάννου, εκεί στον τελικό του Λίντο. Φώναζαν, ούρλιαζαν οι δικοί μας, τότε ήταν Πόπης, Ντίμης, ο Ηλίας ο Πόπης, ο Αλέξο Αντωνιάδης, ο Γαρμπής του Σουτζιάν, ο Άκης ο Γκυλέκας, ο Ντίμης ο Παπαϊάνος, ο Σπύρος ο Πουλιτσίδης, ο Λάζας, όλοι στα κάγκελα ήτανε, ο Δαμιανίδης, όλοι στα κάγκελα, και περνάει ο Θανάσης μπροστά με το κύπελο, το βάλαμε τις βαλίτσες μέσα, το πετάξανε. Και λέει, ρε μαλλιά, λέει στον Ντίμη τον Παπαϊάννου, στο σπίτι έπρεπε να μου το στέλνουν, λέει, 2 δις μπάτζετ έχω, 2 δις δραχμές τότε, καταλάβατε. Μας μιλάνε τώρα αυτοί για κατεστημένα και για 50-50 και για όποιος αγαπάει τον μπάσκετ. Αφήστε, ρε παιδιά. Τι πιστεύω ότι θα γίνει με τον ΝΟΑ? Ανέλησα χθες πλήρως την κατάσταση με τον ΝΟΑ, φίλε Χρήστο. Θεωρώ ότι ένα τηλεφώνημα του Σπανούλη στον ΝΟΑ, εφόσον ο Σπανούλης είναι πεπισμένος ότι ο ΝΟΑ θέλει να είναι ψυχή και σώμα στον Άρη, θα τα λύσει όλα. Από εκεί και πέρα, αν το μυαλό του Αμίν ΝΟΑ βρίσκεται στην Ευρωλίγκα και σε κάποιο πάγκο, σε κάποιο ρόστερ, να είναι συμπληρωματικός παίκτης, υπάρχει buyout, θα το καταθέσει και θα αποχωρήσει. Προσωπικά θα ήθελα τον Αμίν ΝΟΑ στον Άρη, του Σπανούλη όμως, με τις προϋποθέσεις που θα θέσει ο προπονητής και με τα καλούπια που θα μπουν όλοι και θα είναι μόνο του προπονητή. Δεν υπάρχουν εδώ μέσες άκρες και δημοκρατίες. Ο Σπανούλης είναι Kim Jong-un, είναι my way or no way. Θα γίνει ό,τι πρέπει, όπως αυτός θέλει, και γι' αυτό το λόγο θα πάρει και όλη την ευθύνη επάνω του. Αλλά δεν μπορεί κανένας να έχει προσωπικές ατζέντες, στο μυαλό του να έχει αυτό, μέσους όρους, προσπάθειες, χρόνο συμμετοχής κλπ. Εγγυήσεις κανένας δεν έχει. Γιάννη, αυτό το Χεζόνια που παίρνει ο ΠΑΟΚ είναι καλός παίκτης? Αν πάρει τον Χεζόνια ο ΠΑΟΚ, θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή, φίλε. Που θα μου προκαλέσει εμένα προσωπικά τεράστια έκπληξη, γιατί μιλάμε για έναν top παίκτη Ευρωλίγκας, από τα κορυφαία τριάρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ που υπάρχουν. Δεν ξέρω, θα μου φανεί πολύ περίεργο. Δεν ξέρω τώρα αν θα αλλάξω κάποια δεδομένα στη Ρεάλ Μαδρίτης, βέβαια, γιατί πρώτα απ' όλα ο Χεζόνια έχει συμβόλαιο. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό τώρα, χθες έγινε μια μεγάλη έκπληξη. Ο Σκαριόλο, που θεωρούνταν παρελθόν, παραμένει στην ομάδα σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο της Μαδρίτης, που παραμένει ο Πέρεθ. Τον κράτησε και είναι πολύ πολύ πιθανό να μείνει και ο Χεζόνια, γιατί έχουν καλές σχέσεις με τον Σκαριόλο. Αλλά αν πάρει ο ΠΑΟΚ τέτοιο παίκτη, θα είναι μια τεράστια μεταγραφή τώρα, μην είναι χαζά. Δεν το βλέπω, να σας πω την αλήθεια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λεφτά έχει πολλά ο ΠΑΟΚ για να κάνει, για να φέρει παίκτες. Θέλει έναν παίκτη, έναν κράχτη τώρα, γιατί και επικοινωνιακά ο ΠΑΟΚ, βλέπετε τι γίνεται. Ανεβάζουν τώρα οι Σαββιδικοί, λένε ο Γιαννούλης, τον παίρνουμε από την Άγκσμπουργκ, τον κλέβουμε από τον Ολυμπιακό, το ένα το άλλο. Ανεβάζει τώρα, προσπαθεί ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ τώρα, που χάνει ουσία και εντυπώσεις από τον μπασκετικό, γιατί είναι δύο ξένοι, είναι δύο άλλοι κόσμοι, δύο παράλληλοι κόσμοι σε ένα σωματείο. Είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Είναι ένας ο αυτοκράτορας και ο άλλος που θέλει, μάλλον όχι, ο ένας ο σατράπης και ο άλλος που θέλει να γίνει. Και υπάρχει κόντρα εκεί και okay, θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ ο μπασκετικός να κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, γιατί γίνεται χαμός και επικοινωνιακά τώρα. Ο Άρης έχει πάρει όλη την

0: θέμα με το Σπανούλι, με Αντετοκούμπρος, με ό,τι γίνεται. The groove knows this. Βέβαια, ας πάνω που θέλουν εμείς να πάρουμε φέτος το ευρωπαϊκό και από του χρόνου στην κορυφή, λέει ο φίλος ο Νίκος. Πόσο τρελό θα ήταν να είμαστε εμείς η ομάδα που θα μπει στη EuroLeague χωρίς να έχει ακουστεί κάτι έτσι αθόρυβα. Δεν γίνεται, Πέτρο. Έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα, πολύ ωραία κουβέντα, το επιτελείο του Άρη με τον Σιάο, με τον Ζήση, με τον κύριο Διακογιάννη, με τον Τσούς Μπουένο, τον CEO της Ευρωλίγκα. Ο CEO της Ευρωλίγκα, η Ευρωλίγκα, είναι τρελαμένη με τον Άρη και το project του. Το θεωρούν πολύ πρώτο, πολύ πάνω εμπορικό προϊόν. Δεν υπάρχει δυνατότητα φέτος ομάδες οι οποίες δεν είναι στην επετηρίδα μπροστά. Δηλαδή τώρα η Μπεσίκτας για παράδειγμα, που επαιδεί ένα σκασμό λεφτά εδώ και χρόνια και θα παίξει τώρα πάλι τελικούς ο Αλιμπίγεβης με τον, με τη Φενέρμπαχτσε. Δεν είναι δυνατόν αυτή η ομάδα για παράδειγμα που έχει φτάσει τελικό EuroCup, που το έχει αγγίξει, που να μην πάρει αν δοθούν wildcard. Έτσι, αν δοθούν, γιατί υπάρχει περίπτωση η Ευρωλίγκα φέτος να γίνει με 19 ομάδες και να μην πάει καμία στην θέση της Μπουργκ. Γιατί τη Μονακό τη θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει. Η Μονακό αυτοδανειοδοτήθηκε, εν πάση περιπτώσει, και θα παίξει, όπως λένε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, δεν συζητάει ο Άρης αυτό το ενδεχόμενο. Έχει καταθέσει το φάκελό του, είναι στο EuroCup, θα πάει φέτος να το διεκδικήσει και να το κερδίσει. Είναι βήματα που πρέπει να γίνουν. Όλο το project του Άρη το ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι λες, να μην θέλουν τον Άρη ή του NBA Europe, το οποίο έχει αρχίσει πλέον και ανεβάζει φωνή, χωρίς πάντως να έχει το υπόβαθρο και να έχουν προχωρήσει συζητήσεις εκεί που θα έπρεπε. Δεν γνωρίζει το NBA Europe τι εστί το project του Άρη. Δεν χρειάζεται. Όταν σκέφτεστε το ευρωπαϊκό μέλλον του Άρη, θα κοιμάστε πάρα πολύ ήσυχοι για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί υπάρχει ένα νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς που και με το NBA Europe αλλά και με την EuroLeague είναι σε πρώτη γραμμή και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Υπάρχει ένας Ζήσης ο οποίος είναι συνεχώς σε επαφή, με ουσίας όχι επικοινωνιακή, με τους ανθρώπους που πρέπει. Και ο Άρης θα δείξει και μέσα στο γήπεδο όλα τα υπόλοιπα. Είναι το project που λέγεται Αντετοκούμπρος, είναι το ο Σπανούλης. Δηλαδή, ποιος είναι περιζήτητος, δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν ο Άρης να μην είναι περιζήτητος εμπορικά σε όποια διοργάνωση και αν θέλετε βάλτε τον. Ακούω εδώ κάτι Παναθηναϊκούς να διαμαρτύρονται για τις βολές του Ολυμπιακού και γελάω. Τους λέω 25 χρόνια βαράτε παραπάνω βολές και λέγατε ότι έχει το μανδάρα. Εντάξει, δεν μπορείς να ασχοληθείς, φίλε Χαβίτο, δεν έχουν μαλώσει με τη λογική. Και τώρα που βιώνουν την όποια αδικία βιώνουν, που τους παίζει η διαιτησία 70-30, 80-20, το βλέπουμε αυτό, ειδικά στα εντός έδρας του Ολυμπιακού. Τώρα τους φαίνεται πολύ βαρύ. Τα προηγούμενα χρόνια όλα αυτά με όλους αυτούς που σας ανέφερα τους διαιτητές ήμασταν πολύ καλά. Με Τόμι Σχοινά, διαρκεία στον Παναθηναϊκό. Φυσικά να στείλει και το τρόπο του Λίντο, είπα, τρία πρέπει να έρθουν. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιάννη που σχολιάζει και τη συνέντευξη τύπου αλλά και τα σοου των δίπλα, όπως λέει. Όχι, φίλε Δημήτρη, η ουσιαστική μεταγραφή που ανέφερα, η έξυπνη μεταγραφή που ανέφερα ότι είναι σας καριά να γίνει στον Άρη, δεν έχει σχέση με τον Τολιόπουλο. Καμία. Αντίθετα, υπάρχουν κάποιες άλλες μεταγραφικές κινήσεις που έχουν μπει σε μια μικρή αναμονή, γιατί αυτές έχουν σχέση και συνάρτηση πρώτον με τα θέματα των Ελλήνων παικτών και δεύτερον και με το θέμα του Νουά. Για τον Άρη, ο Νουά είναι παίκτης του με κλειστό με συμβόλαιο ανανεωμένο πρόσφατα, αλλά όσο υπάρχει το buyout και το παράθυρο να φύγει ο Νουά και ένας μάνατζερ Γάλλος που θεωρεί ότι ο Νουά θα είναι πολύ καλύτερα στην Ευρωλίγκα κομπάρσος παρά στον Άρη πρωταγωνιστής με τον τρόπο που ο Σπανούλης θέλει, okay. Την αγάπη μου στον Θανάση, το Junior από την Αυστρία, ένα υπέροχο μπεμπάκι. Την αγάπη μας. 4 ημερών, φίλε μου Θανάση, πραγματικά από καρδιάς σας εύχομαι όλη μου την αγάπη για αυτό το μωρό. Τα ανέφερα, Γιώργο, όλα. 3 κυπελάκια να έρθουν, παρακαλώ. του ΣΕΦ 92-93, της Λάρισας, του κλειστού της Νεάπολης 2002-2003 και του Λίντο του 2005. Τρία κυπελάκια να στείλει ο DPG και μετά θα αρχίσουμε να συζητάμε για το δίκαιο του. Ο φίλος ο Κρίς φωνάζει, ο Σωτήρης μάλλον φωνάζει το σύνθημα «Αντε τελείωνε με το NBA φτάνει» στον φίλο του τον Γιάννη, τον Αντετοκούμπο. Είναι ιδέα μου ή ο DPG Παθελουτσέσκου? Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Πάει και αυτός. Προετοιμάζουν την έξοδό του. Πάει και ο Ρουμάνος. Τα χάλασε με τον περίγυρο. Δεν τον σώζει τίποτα. Φίλε Νίκο, να είσαι σίγουρος πως θα είναι θωρακισμένος ο Άρης σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όλα τα επίπεδα, αγωνιστικά και μη. Και ο Χάρης θυμάται το 2005 μαζί με τα υπόλοιπα κύπελα που ανέφερα και ο Λάμπρος θυμάται την αγωνιά στο κέντρο στο ΣΤΑΚ που δεν είδαν τίποτα οι διαιτητές. Εντάξει, μην Λάμπρο, υπάρχει επιλεκτική μνήμη. Επιλεκτική μνήμη. Εμείς δεν έχουμε επιλεκτική μνήμη. Καμία. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μιλάει για αλαζονία. Ο Γιώργος και ο Παύλος έχουν θέματα μεταγραφικά στο προσκήνιο. Αγαπάμε Κέσλερ Έντουαρτς, φωνικό τριάρι. Καλό μεσημέρι Γιάννα, λέει ο Θεόφιλος. Παιδιά, εδώ είμαστε εμείς για σας. Μπόλικη αγάπη για τον Στράτο. Αν θα μπει εν τέλει Cube. Δεν νομίζω, φίλε Στράτο, στην παρούσα φάση και στα έργα που αναμένεται να γίνουν φέτος, να μπει Cube. Θα μπουν όμως LED. Πολύ ωραία, θα αλλάξει η εικόνα του Αλεξανδρίου. Θα αλλάξει η εικόνα της σάλας. Και φυσικά περίμενα το μήνυμα του Πέτρου Γαβριλίδη που λέει «Κιμ Γιονγκούν ο Σπανούλης, τον αγαπάω περισσότερο τώρα». Ήμουνα βέβαιος, Πέτρο μου. Πέτρο μου, βέβαιος ήμουνα. Αυτή τη γλυκιά προσωπικότητα με το κούρεμα και την υπέροχη κορούλα του, τη γλυκιά. Αυτό το κορίτσι που θα πάρει τη σκυτάλη από αυτόν και θα κλάψουν κάτι μανούλες. Παιδιά, από εβδομάδα μόλις τελειώσουν οι τελικοί θα τρέξουν εξελίξεις όλα τα θέματα και στο Τανούλη και στο Κώστα του Αντετοκούμπο και πιστεύω και στο Βασίλη του Τολιόπουλου. Ο Νίκ ρωτάει κάτι για την μπάλα και λέει το ποδόσφαιρο θέλει τη βοήθειά μας. Νίκ, έχω κάτι να πω στη δεύτερη ώρα και είναι μια σκέψη φωναχτή που την έχω ξανακάνει και θα την κάνω και σήμερα, θα την επαναλάβω. Τι βλέπω σήμερα στο Alba, Bamberg και Barcelona Tenerife για τα play-off? Βλέπω διπλό και άσο. Την αγάπη μου στο Δημήτρη. Να μην σήμερα δεν έχει μεταγραφικά μπαμ και μπουμ. Σήμερα καμιά ανακοινωσούλα για την συνέντευξη τύπου ακριβώς θα έχουμε. Και πολλά άλλα που θυμάστε για τις βολές του Λίντο. 31-14 βολές στο Λίντο. Για το Διαμαντίδη που σουτάρει 25 βολές. Για τον Μπαρτζόκα που δεν έκανε καλό κουτσάρισμα. Με το χέρι στην καρδιά, Γιάννη, αν μου έλεγαν ότι μπορεί ο Άρης από φέτος να παίξει EuroLeague, θα έλεγα όχι. Έχει ανάγκη από νίκες και κύπελλα. Αυτό που θα κάνουμε δηλαδή φέτος στο EuroCup, λέει ο Κωστής. Και αν θεωρεί πως θα φέρουμε κάποιο παίκτη που θα είναι όνομα. Κοίταξε, Γιώργο. Θεωρητικά, μάλλον όχι θεωρητικά. Ο Μπίρτς, ο Κεν Μπίρτς είναι ένα όνομα, ένας παίκτης Ευρωλίγκας, επίπεδο Ευρωλίγκας. Ο Μοκόκα είναι ο περσινός MVP των τελικών του EuroCup. Τώρα, αν εσείς το θέμα, το όνομα το θεωρείτε κάτι εμπορικό, δηλαδή top επίπεδου Ευρωλίγκας, όπως ακούγαμε για Πάντερ, για James και για Χεζόνια κλπ. Δεν νομίζω ότι τέτοιος παίκτης θα έρθει φέτος στον Άρη του Σπανούλη φέτος. Αλλά μπορεί να έρθει ο Θανάσης Αντετοκούμπο, μπορεί να έρθει ο Βασίλης Τολιόπουλος. Και δεν ξέρετε, μπορεί να υπάρχει και ένα αρκετά καλό όνομα που θα έρθει στον Άρη φέτος από top επίπεδου EuroCup ή Ευρωλίγκας μεριά. Θα δούμε. Όσο είναι ορφανή η θέση 3, Να το έχετε στο νου σας αυτό. Ο Ηλίας λέει για τις αποχωρήσεις παικτών από τη Χάπελ Ιερουσαλήμ που λόγω του πολέμου του Ισραήλ κλπ. Έχει ήδη κοιτάξει ο Άρης από εκεί περιπτώσεις, φίλε Ηλία. Όχι, όχι, δεν ήταν διοικητική η μεταγραφή. Ήταν καθαρά αγωνιστική αυτή η έκπληξη που λέω, φίλε μου. Ρελάνς NBA Europe. Ζαχαρία, είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να προσπεράσει το NBA Europe για να βρει καλή βάση στην Ευρώπη. Στο Σατράπης πνίγηκε κάποιος από τα γέλια. Για να επιμένεις τόσο πολύ για τον ΟΑΕ, επειδή ξέρεις από μπάσκετ, μάλλον εγώ κάνω λάθος. Εμένα μου φάνηκε πολύ λίγος για την ομάδα που θέλουμε να κάνουμε. Όχι, Δημήτρη. Όχι. Όχι πολύ λίγος ο ΝΟΑ. Ο Αμίν ΝΟΑ είναι παίκτης ποιότητας. Είναι παίκτης που μπορεί να προσφέρει πολλά. Είναι πολύ πολύ καλός παίκτης. Απλά, ξέρεις, ο ΝΟΑ θα είναι ο ίδιος. Ο Άρης αλλάζει. Και όταν μια ομάδα αλλάζει δομικά και ριζικά, δεν μπορεί να φαίνεται ίδιος ένας παίκτης που έπαιζε στον περσινό Άρη έχοντας πίσω του τον Κουλμπόκα. Δεν θα έχει Κουλμπόκα στο 4 ή στο 4-5 φέτος ο ΝΟΑ, αν μείνει στην ομάδα. Θα έχει παίκτες που θα πρέπει να μοιραστεί μαζί τους χρόνο συμμετοχής, προσπάθειες κλπ. Κλπ. Γιατί την ίδια ή την επόμενη χρονιά, δεν θυμάμαι ακριβώς, που στο τέλος ήταν ο Άρης στο ΑΚΑ 4 πόντους. Α, καλά, εντάξει Παναγιώτη, άσε. Δεν μιλάμε για τα ματς του πρωταθλήματος τώρα. Δεν θυμάμαι, δεν. Άσε τις μπούκες τώρα και τα υπόλοιπα. Τα διαρκείας του μπάσκετ, φίλε Βασίλη, τη Δευτέρα στην έξι τύπου θα έχεις περισσότερες πληροφορίες. Και δεν γνωρίζω τι θα γίνει και με τις τιμές και την αύξησή τους ή οτιδήποτε, φίλε. Η τη μείωση ή την αύξηση. Ναι, φίλε Δημήτρη, για την απαγόρευση των οπαδών και αυτό το θυμάμαι. Αν θεωρώ εγώ ότι η ομάδα στο 5 χρειάζεται έναν παίκτη που να παίζει με πλάτη. Πιο βαρύ κορμί στυλ Μιλουτίνο Φιζίζιτς. Ο Μπέρτς είναι ένα βαρύ κορμί. Που δεν είναι παίκτης που παίζει με πλάτη, αλλά αυτό το ρόλο μπορεί να τον έχει ο παίκτης που θα αποκτηθεί στο 4-5. Ο επόμενος. Εξαρτάται. Δεν είναι. Ο Ζίζιτς κάνει εγχείρηση στον νόμο, το ξεχνάμε. Τώρα τα υπόλοιπα, φίλε Δημήτρη, νομίζω ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη να παίξει κάθε είδους μπάσκετ την καινούργια χρονιά. Για το γηπεδικό να πω και λοιπά. Ο φίλος ο Κώστας μιλά για τις μεταδόσεις και λοιπά. Μη μου βάζετε τώρα δύσκολα σχόλια να κάνω. Ποιες νέες ομάδες θα μπουν στο EuroCup τη νέα σεζόν με τη διεύρυνση σε 32. Θα ανακοινωθούν όλα πάρα πολύ σύντομα, φίλε Μάρια, και θα τα έχουμε μπροστά μας. Αλλάζουμε, λέει, με απίστευτο ρυθμό. Το γλυκοκοιτάζαμε τότε στη Σαμάρα και στο Μαρούσι, το Ρόνι και τώρα ακόμα και ο Ναού πρέπει να μείνει, δεν αλλάζει την εξέλιξη. Λοιπόν, καθάρισα όλα σας τα μηνύματα και θα επιστρέψω για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολύ ενδιαφέροντα επίσης πραγματάκια. Θα σας έλεγα να μην το κουνήσετε ρουπί. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που εδώ και 50 χρόνια είναι κοντά μας, 10 στην πόλη, σίγουρα ένα είναι δίπλα σας. Η Άλουπλα των αδερφών Δερβίση. Με το υπέροχο showroom στη Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα. Για όλους όσους θέλετε να πιστείτε για ποιο λόγο η Άλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση είναι η μοναδική σου επιλογή για κουφώματα PVC. Και βέβαια Smart Finance, Σόλος 88, τα τσακαλάκια της λογιστικής φτιάχνουν την καθημερινότητά σας πολύ καλύτερη φοροτεχνικά και λογιστικά. Τίτλοι ειδήσεων από GR Times και Χριστίνα Στεφανίδου. Απαραίτητα διαφημιστικά. Την ώρα που θα ακούσετε, φίλες και φίλοι, στο χορηγό της ώρας, παρακαλώ πολύ να προσθέσετε, αν έχετε την διάθεση, και 8 λεπτά Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, πού αλλού, εδώ, στον Yellow Radio 101,7.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τραγική εξέλιξη από το τροχείο το πρωί στην Παθέ μετά τα Μάλγαρα. Κατέληξε η 70χρονη επιβάτης του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τα λύκα. Μεταφερθήκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Ο σύζυγός της είναι καλά στην υγεία του. Την οριστική κατάργηση των διοδίων Μαλγάρων ζητά ο Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του στη Νέα Εγνατία Οδό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι ο σταθμός έχει μετατραπεί σε κόμβο μεγάλης ταλαιπωρίας και αδυνατεί να εξυπηρετήσει τον σκοπό του. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια αποφυγής των τελών οδηγεί οδηγά και γιοταχή μέσα από γειτονικούς οικισμούς, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συνεχώς τροχαία και προσκρούσεις σε σπίτια. Χωρίς τέλος η φημολογία των πρόωρων εκλογών, νέο κύμα σεναρίων πυροδότησε ο χθεσινός ανασχηματισμός και η διατήρηση του Παύλου Μαρινάκη στο Μαξίμου και στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο ίδιος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μπαράζ δημοσκοπήσεων, νέα μέτρηση της Interview για την εφημερίδα Political. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τρίτο το Πασόκ. Στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 28,3%, η Ελλάς 14,6% και το Πασόκ 12,2%. Τέταρτη έρχεται η Ελληνική Λύση και ακολουθεί το κόμμα Καριστιανού με 7,3%. Σχεδόν οι 5 στους 10 περιγράφουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού ως προσωρινά πολιτικά φαινόμενα. Μόνο το 19% βλέπει πολιτική ανανέωση. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, παύση πυρός από Ιράν και Ισραήλ, σταμάτησαν οι εχθροπραξίες μετά από απέτηση του Τραμπ. Προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι θα μείνει μόνος του, υποστήριξε ότι μια συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή και ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να την υπογράψει. Αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, το Brent κινείται σήμερα κοντά στα $93 το βαρέλι. Τραγωδία στην Καστοριά, νεκρός 16χρονος σε ατύχημα με αγροτικό. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα ανετράπει με αποτέλεσμα ο 16χρονος να χάσει τη ζωή του. Κατά πληροφορίες ο 17χρονος οδηγός του οχήματος δεν είχε δίπλωμα. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα σε αγροτικό δρόμο κοντά στην περιοχή Μεσοποταμίας. Σύμφωνα με πληροφορίες στο αγροτικό επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, οι 3 εξ αυτών ήταν στην καρότσα. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων στα επαγγελματικά λύκεια της χώρας. Βάτα τα θέματα στις αρχές οργάνωσης και διοίκησης αναμενόμενα στο ναυτικό δίκαιο, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στα στοιχεία μηχανών. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
4: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας, αλλά...
7: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
0: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
0: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
0: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

κάνουμε και το ωραίο το ρεπορταζάκι μας στη διάρκεια των διαφημιστικών διαλυμάτων. Δεν έχω να σας προσφέρω κάτι καινούριο, έτσι και για τα μεταγραφικά ή οτιδήποτε άλλο. Να ξέρετε, αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει λίγο ήρεμα. Ούτως ή άλλως, σας είπα και χθες ότι όλες οι ανακοινώσεις οι οποίες αφορούν τους, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τους παίκτες που έχουν υπογράψει, που έχουν κλείσει, όλες αυτές οι ανακοινώσεις θα γίνουν αμέσως μετά, θα ξεκινήσουν μετά την Δευτέρα που μας έρχεται, 15 του μήνα, η συνέντευξη τύπου της διοίκησης της Sky Aris και η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Και μετά από αυτήν θα αρχίσει η ανακοίνωση και η επίσημη, έτσι, η ανακοίνωση των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων του Άρη. Στο διάστημα αυτό θα έχουν τελειώσει και αρκετά πρωταθλήματα. Το ελληνικό, το τουρκικό δεν θα έχει τελειώσει, γιατί είναι στις 4 νίκες. Είναι best of 7 η σειρά Μπεσίκτας Φενέρ, που μας ενδιαφέρει όπως καταλαβαίνετε, κυρίως λόγω Μπέτς. Αλλά κάντε έτσι, τώρα πλέον είναι πολύ γλυκιά η αναμονή όλων όσων θα έρθουν. Κάποια παιδιά, σε κάποια παιδιά απάντησα και με προσωπικό μήνυμα στα ερωτήματά τους και στις τοποθετήσεις τους. Σχόλιο για τον Τόνι Πάρκερ και αυτό που πάει να γίνει με τη Βιλερμπάν. Εντάξει, εκεί μπήκε αμερικανικό φαντ με ρίζες από το NBA, φίλε, και δείχνει και το δρόμο. Αμέσως το budget έγινε 25-30 εκατομμύρια και ο Τόνι Πάρκερ είναι ένα τεράστιο όνομα, ένα τεράστιο project. Η Βιλερμπάν αποφάσισε να πάρει την στροφή προς τα επάνω. Δεν το βλέπω το Παπα-Νικολάου με τη φανέλα του Άρη με τίποτα, με την καμία. Θεωρώ ότι ο Κώστας Παπα-Νικολάου θα κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και θα μείνει εκεί όσο τη θέλει ο ίδιος. Τον Τρέβιον Βίλιαμς, παιδιά, τον έβλεπα με την Μπαχτσέ σε χείρι. Κοιτάξτε, με Μπίτς και Κώστα Αντετοκούμπο, δεν νομίζω ότι ο Τρέβιον Βίλιαμς είναι ένα παιχταρχίδι. Είναι τέσσερα με τίποτα. Δεν μπορεί να παίξει τέσσερα. Ο Τρέβιον Βίλιαμς είναι πεντάρι. Είναι πεντάρι καλό, είναι πεντάρι με πλάτη, με πάσα, με καλό screen. Αλλά ο Άρης θέλει να έχει και απειλή από ψηλά. Και όταν λέμε απειλή πλέον, στο σύγχρονο μπάσκετ, ο ψηλός που απειλεί από μακριά, το 4-5 είναι πολύ δυνατό. Πώς τα λένε, stretch ψηλούς. Αν μείνει ο Νουά, σίγουρα έχουμε γραμμή πυρός. Έχει έρθει το παλικαράκι από την Αμερική και νομίζω πως γενικώς θα έχουμε μια πολύ καλή front line για όλα τα γούστα. Δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, δεν είναι ακόμα έτοιμη. Είπαμε να περιμένουμε να τελειώσουν και οι υποθέσεις Τανούλη, που το ξεχνάτε και πολύ κακώς το ξεχνάτε, αλλά και Κώστα Αντετοκούμπο. Και βέβαια θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε και σε... δηλαδή ο προπονητής αυτό που θέλει να φτιάξει, αυτό που έχω αντιληφθεί και θέλει να φτιάξει, είναι μια ομάδα παντός καιρού, να μπορεί να ακολουθήσει ή να προσαρμόσει σχήματα εκεί που οι άλλες ομάδες δεν μπορούν να τον ακολουθήσουν. Δηλαδή να παίζει small ball με ψηλούς κοντούς, κοντόψηλους, ψηλούς ψηλούς. Θέλει να είναι ο Άρης Λερναία Ύδρα. Θα το δούμε. Μην με ρωτάτε για ονόματα, παιδιά. Ειλικρινά δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που ξέρω και δεν σας το λέω. Ό,τι ξέρω και μπορώ να σας το μεταφέρω, σας το μεταφέρω. Ο Βασίλης αναρωτιέται και λέει, δηλαδή, παιδιά, ο Χεζόνια θα αφήσει για κάποιες χιλιάδες ευρώ παραπάνω το ανώτερο επίπεδο για να έρθει στο ΠΑΟΚ, λέει, που μάλλον θα παίξει στο EuroCup. Ωραίος, λέει. Τι να σας πω, παιδιά. Το μπάσκετ είναι business, αυτό μου λένε πλέον. Και όταν γίνονται business, όλα είναι πιθανά. Μπόλικη αγάπη στον φίλο τον Παναγιώτη, που λέει ότι αν υπάρχει πλάνο να δείχνουν τα παιχνίδια του Άρη στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ, όπως είχε ακουστεί κάποια στιγμή, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για φέτος. Γενικά να ξέρετε ότι δεν πέρασε η Μπεσίκτας. 2-1 μπροστά η Μπεσίκτας ήταν με την Μπαχτσέ Σεχίρ.
Έγινε 2-2 ή 3-1, είσαι σίγουρος?

σου έχουμε σήμερα. Ορίστε ρε παιδιά. Όχι, αυτό είναι παλιό. Χθες το έβλεπα το μάτσο, το παρακολουθούσα.

κακό πράγμα. Να μην μπορείς να βρεις κάτι που θέλεις στον αέρα. Λοιπόν, πείτε μου πόσο είναι η σειρά Μπεσίκτας Μπαχτσίς Εχίρη Πεύθυνα, έτσι, για να μην... Είναι 2-2 η σειρά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα στην Μπεσίκτας είναι το 5ο μάτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Ηλία, αγαπητέ Νίκο, αγαπητέ Φίλιππε. Είχα την αίσθηση ότι ήταν 2-1 επάνω η Μπεσίκτας. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Οπότε ναι. Ο Τρέβιο Βίλιαμς έχει και τρίποντο εκτός όλων των άλλων. Εντάξει, δεν μπορώ να το πεις. Καλός παίκτης είναι βέβαια. Τον ήθελε ο Άρης. Σας είχα πει πριν πάει στην... Τότε είχε πάει, τον είχε πάρει πάνω στη Γερμανία ο Γκαβέλ, που χθες ανακοινώθηκε από την Bayern Μονάχου. Σήμερα αποφασίζουν για Μονακό και EuroLeague, λέει. Στη Μονακό που ήταν ο Σιάο και ο Γιάννης όλο τυχαία προχθές. Και λέει είναι περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες από τότε που έλεγες για τους Σπανούλη για την Ευρωλίγκα. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω, να ξέρεις. Σαν όνειρο είναι, λέει, τι μηνύματα γράφαμε και τι γράφουμε. Το επενδυτικό φαντ του κυρίου Σιάου έχει πολύ συγκεκριμένο καταστατικό για την επόμενη τριετία, παιδιά. Το project του προβλέπει Άρη. Μπασκετικό και ανάπτυξη στα επίπεδα που θέλει και με τον τρόπο που θέλει. Τώρα, εγώ προσωπικά βλέπω ότι ο Άρης σε 2-3 χρόνια από τώρα θα έχει την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου μπασκετικού γηπέδου. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα μπορέσει το Αλεξάνδριο κάποια στιγμή να ικανοποιεί τις απαιτήσεις. Από φέτος θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα με τα διαρκείας και τα εισιτήρια κλπ. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα γεννηθεί ανάγκη και θα δει πολύ σοβαρά ο κύριος Σιάο την δημιουργία ενός νέου γηπέδου. Εγώ προσωπικά, αν και για όλους εσάς η αλλαγή στο ποδοσφαιρικό τμήμα στην ΠΑΕ είναι επιβεβλημένη εδώ και τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση ο Σιάο να ασχοληθεί φέτος με αυτό ή να τρέξει κάτι άλλο. Αλλά θεωρώ πραγματικά ότι μέσω μακροπρόθεσμα και με την σχέση που έχει αναπτυχθεί, έχει αρχίσει και κτίζεται μεταξύ του ΑΣΥΓΜΑ και της ΚΑΕΑΡΙΣ μέσα από τη συμφωνία με τις ακαδημίες, τη γνωριμία που είχε γίνει, τα πράγματα που συζητήσαν, το μπάσκετ των γυναικών που θα αναλάβει από την από του χρόνου ο κύριος Σιάο, υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια, με ακρίβεια όλοι οι προεργασίες.

πανηρμικά. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια λογική. Θεωρώ ότι όλο αυτό που συμβαίνει στο μπάσκετ, με την επένδυση που γίνεται και με το ενδιαφέρον το εμπορικό, θα γίνει πιο ελκυστικό το κυτρινό μαύρο προϊόν. Η Θεσσαλονίκη και ο Άρης θα αρχίσουν να μπαίνουν πολύ πιο εύκολα σε συζητήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Με ό,τι συνεπάγεται. Είναι κάτι το οποίο πάρα πολλά χρόνια τώρα το έγραφα κιόλας. Με 20 χρόνια πριν έγραφα ότι το κλειδί για το μέλλον του συλλόγου είναι το Χαριλάου, το οικόπεδο. Έτσι ακριβώς το έγραφα. Τώρα λέγεται διπλή ανάπλαση. Έχει φτάσει σε ένα σημείο να μπορούμε να μιλάμε και για μια μελέτη βιωσιμότητας ενός έργου που θα αφορά τη διπλή ανάπλαση. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να συνδυαστούν κάποια πράγματα. Την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα, στο φίλο τον Χρήστο που λέει: χθες μας ανέφερε 50 φορές ότι παρακολουθούμε τους δύο γίγαντες του ελληνικού μπάσκετ και το να εμπεδώσουμε, τον αγχώνει κάτι. Όχι, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, Χρήστο. Προσπαθούμε να χρυσώσουμε το χάπι όσων βλέπουμε και υπάρχουν γύρω-γύρω από τους τελικούς. Μόνο γίγαντες δεν θυμίζει. Μπορεί οι ομάδες μέσα στα παρκέ να είναι πραγματικά τεράστιες, αλλά στα γύρω-γύρω και στα απ' έξω, όχι. Δεν είναι έτσι εύκολα, φίλε Ιγκόρ, για το νέο γήπεδο. Δεν θα χτιστεί σε μία μέρα και με ένα τηλεφώνημα κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους έκαναν τον κόπο και μου αναφέρουν τι γίνεται στα παιχνίδια Μπαχτσές Εγίρ Μπεσίκτας. Και όποια νικήσει σε πέμπτο μάτς πάει τελικό με τη Φενέρ. Ευχαριστώ πολύ όλους. Ιωάννη, όταν λες θα τον πληρώνουμε, καταρχήν μην χρησιμοποιείτε πρώτο πληθυντικό. Κανένας δεν πληρώνει κανέναν. Ο Σιάο πληρώνει τους πάντες. Και από εκεί και πέρα το υλικό το κρίνει ο προπονητής. Μην βγάζετε ξαφνικά δευτεράντζες παίκτες που μπορούν να δώσουν πράγματα. Δεν μπορεί να έχει ο Άρης 16 πρωταγωνιστές του χρόνου στην ομάδα. Θα έχει και παίκτες που θα έρχονται από τον μπάγκο, θα έχει και παίκτες με ειδικές αποστολές. Όλοι θα είναι χρήσιμοι. Φίλε Γιάννη, δεν το ξέρω, γι' αυτό δεν μπορώ να σου δώσω πληροφορίες. Τώρα για το Μακίσικ, μήπως είναι αυτός που θα κάνει την έκπληξη, δεν το βλέπω. Δεν είναι δηλαδή στις πρώτες επιλογές. Ναι, για Δημήτρη μου, ναι, ούτε το Σπανούλη για φέτος τον έβλεπα, γιατί παρακολουθούσα το ρεπορτάζ. Τι να κάνω. Άλλαξαν όλα μέσα σε ένα μήνα. Ο Άρης από τα 4 εκατομμύρια αποφάσισε να πάει στα 10 και αποφάσισε να πάρει το Σπανούλη. Δεν σημαίνει το ίδιο με την Ευρωλίγκα. Δεν είναι κάτι που ελέγχει ο Άρης. Δεν παίζει μόνος του δηλαδή. Ο Χαμίτο άκουσε κάτι για τον Καμπάτσο και για τον Λάιλς. Αυτοί είναι παίκτες πολύ υψηλού επίπεδου. Ειδικά για τον Λάιλς σκοτώνεται όλη η Χάπολ Τελαβίβ. Έχει κάνει κάτι προτάσεις, λέει, με 4 και 5 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν μπορώ να απαντήσω, Γιάννη μου, σε πράγματα που δεν γνωρίζω. Θα γίνουν και σκέψεις, φίλε Νίκη, για το καινούριο γήπεδο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ήδη έχουν αρχίσει, είμαι σίγουρος ότι κάποιοι έχουν αρχίσει και το σκέφτονται και το ονειρεύονται. Για τον ΟΑΑ, φίλε Ηλία, θα δούμε. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να τον αποχαιρετάμε, ούτε να τον θεωρούμε αχάριστο ή οτιδήποτε. Είπαμε, είναι business όλα. Ο Κωστής αναφέρεται στους γίγαντες και λέει του χρόνου, λέει, που θα έχουμε αγάπες. Εμείς, λέει, τι θα είμαστε. Καλός παίκτης είναι ο Μπεσίκτα, από την Μπεσίκτα ο Μπράουν. Πολύ καλός για την ακρίβεια. Τα φιλιά μου στα παιδιά της άλλου πλαστλέ και ιδιαίτερα στο Χρήστο το Δερβίση, γιατί μου έκαναν ανιψιό. Πολύ ωραίο, θα πω εγώ, φίλε Κυριάκο.

Ο Τζαμάλ Μάσμπεν θα βρίσκεται στην Μονακό. Ως τι έρχεται ο Μάσμπεν ο Τζαμάλ? Εντύπωση προκαλεί αυτό. Ο παλιός στάρ του NBA. Εδώ πάντως βλέπω ότι Μπεσίκτας και Μονακό είναι οι δύο ομάδες που διεκδικούν την, το που θα αγωνίζονται την νέα περίοδο. Είναι διχασμένοι, λέει, στο 50-50 είναι με τη Μονακό για να λάβει wild card ή όχι ο σύλλογος. Και από εκεί και πέρα, λέει, η Μπεσίκτας περιμένει, που είναι και το απολύτως λογικό, έτσι το έχουμε αναφέρει πολλές φορές.

Υπάρχει, λέει, το... Εδώ βλέπω λίγο το Sportal. Ο Τζαμάλ Μπας Μπερνά θα είναι στο επενδυτικό σχήμα που αναλαμβάνει την τη Μονακό. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Για τη Μονακό δηλαδή. Βλέπω ότι σιγά σιγά το NBA απλώνει τα χεράκια του και μπαίνει στην Ευρωλίγκα δια της πλαγίας οδού. Ελπίζω, φίλε Μπίσου, να μην γίνει κάτι τέτοιο, να μην γίνει τέτοιο τμήμα. Για το αν υπάρχει περίπτωση να αποκτηθεί ξένος κόρεο στο 2, δεν το ξέρω, φίλε Μιχάλη. Θεωρώ ότι θα αποκτηθεί σίγουρα ένας παίκτης ακόμα στο 3 και πιστεύω ότι θα αποκτηθεί και ένας ακόμα σκόρερ ξένος Αμερικανός στο 1-2, κάπου εκεί. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά ξέρετε ότι πολλά πράγματα τα λέμε εμείς, στο μυαλό του Σπανούλη δεν είναι κανένας μας. Ο φίλος ο Γιάννης Ορβανέ εξακολουθεί να λέει από τη Ζάκηθο για το Φλίν. Παιδιά, να σας πω κάτι, δεν τρελαίνομαι για το Φλίν, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν τρελαίνομαι. Καλός ο παίκτης, δεν λέω, αλλά δεν τρελαίνομαι, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, για παράδειγμα, περνάει η μεταγραφή του Ντιμητρίεβιτς πολύ κάτω από τα ραντάρ, αλλά ο Άρης έχει πάει ένα πολύ σπουδαίο παίκτη, να ξέρετε. Ο Σκοπιανός ο Ντιμητρίεβιτς θα είναι, θα παραμιλήσει κόσμος του χρόνου με τις επιδόσεις του, την μπασκετική του οξυδέρκεια και με το πόσο πολύ θα βοηθήσει την ομάδα. Φίλε Νίκο, ο Βασίλης Πανούλης θα παρουσιαστεί την προσεχή Δευτέρα στο Παλέ. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Θα υπάρξει σήμερα, στη διάρκεια της ημέρας λογικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης. Λογικά ναι, Νίκο μου, θα αποκτηθεί κι άλλος παίκτης εκεί. Και ο φίλος λέει, το έχουμε ξαναπεί, διπλή ανάπλαση είναι ο μόνος τρόπος να διαφερθούν κεφάλαια για να συμπαρασύρει και την ΠΑΕ. Συμφωνώ, φίλε μου. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι καλό το timing στην, για τον Άρη και για όλους όσους ασχολούνται με αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι τον προσεχή Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβρη, και κρατήστε αυτό που σας λέω, θα έχουμε εκλογές αμέσως μετά την έκθεση. Ουσιαστικά η έκθεση θα είναι προεκλογική περίοδος, οπότε νομίζω ότι μέσα στο άμεσο, στο επόμενο διάστημα, αλλά άμεσα, πρέπει να τρέξουμε σε πάρα πολλά θέματα θεσμικά ως σύλλογος για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή σειρά. Αλλά επαναλαμβάνω και λέω πως όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στο μπάσκετ του Άρη αποτελεί το λείπασμα, αν θέλετε, για να έρθουν γενικότερα ωραία πράγματα στο σύλλογο. Ο Σιάου αναγέννησε το σύλλογο και δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι θα συνέβαινε τώρα αν δεν είχε εμφανιστεί όταν εμφανίστηκε. Δεν χρειάζεται, Γιώργο, να σκεφτόμαστε έτσι. Νομίζω ότι ήταν πολύ ευτυχής η συγκυρία, το να προτρέψει ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τον Ρίτσαρντ Σιάου να επενδύσει στον Άρη, που ήταν για αυτόν η Chicago Bulls του ελληνικού μπάσκετ. Και νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα πράγματα πήραν τον δρόμο τους πολύ σωστά και πολύ ομαλά. Εργάστηκαν και κάποιοι άνθρωποι πάρα πολύ για να διευκολύνουν αυτή την αλλαγή. Ευτυχώς η ΚΑΕ Άρης, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, ήταν αρκετά τακτοποιημένη και συμμαζεμένη, και ότι νούμερα προέκυψαν μέσα από τους ελέγχους που έκανε η Deloitte για λογαριασμό του επενδυτικού φαν του κυρίου Σιάου ήταν εκεί. Οι διαφορές δηλαδή ήταν απειροελάχιστες και όλα αυτά έδωσαν τη δυνατότητα στον Άρη σήμερα να αναπνέει πολύ καλό και πολύ καθαρό αέρα στην ΚΑΕ Άρης.
εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα συμπαρασύρει και το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό που θέλω ή αν το νιώθω κιόλας, αλλά λογικά συνειρμικά θεωρώ ότι θα γίνουν πράγματα πάντως.

0: Που με προβληματίζει είναι ότι παίρνουμε παιχταράδες, αλλά ακόμα όχι πολυβόλα. Με έφεσε το μακρινό σουτ. Δεν έχουμε ακόμα, να μην σε προβληματίζει Ντίμη μου, γιατί το ρόστερ είναι υποδιαμόρφωση ακόμα. Έχει πολύ δρόμο ακόμα για να κλείσει. Μάλλον δεν έχει πολύ δρόμο, αλλά οι επιλογές που κοιτάζεις γενικότερα είναι πάρα πολύ καλές. Κι άλλος για τον Τρέβιον Βίλιαμς. Δεν έχω άποψη για τον Φίλιπ Μπάρνα, φίλε μου που μου γράφεις, της FMP. Τώρα που κάτσε λίγο η σκόνη από την πρόσληψη Σπανούλη, μήπως γνωρίζεις ποιος ήταν ο άλλος ή οι άλλοι προπονητές που αποτελούσαν το Plan B σε περίπτωση που δεν ερχόταν ο Σπανούλης? Ένα σίγουρα ήταν ο Λάκοβιτς. Υπήρχε και ένας ακόμα Ιτς. Και υπήρχε και ένας ακόμα Ευρωπαίος. Τι σημασία έχει όμως? Ο Άρης πήρε όχι αυτόν που ήθελε, αυτόν που ονειρευότανε. Μιλουτίνοφ, τύπου Μιλουτίνοφ θέλει ο Αλέξης τον Άρη. Παιδιά, ακούστε λίγο κάτι. Επειδή πάρα πολύ στέλνετε μήνυμα και λέτε ότι ο σέντερ πρέπει να είναι 2-10, 2-12, αυτά ίσχυαν σε κάποιες άλλες εποχές του μπάσκετ, όπου ο σέντερ, εν πάση περιπτώσει, είχε να κάνει με το ύψος του. Καθόριζε το ύψος του το πόσο καλό σέντερ ήταν. Δηλαδή ο 2-10 ήταν πολύ καλός, ο 2-15 μαγικός, ο 2-4 σέντερ. Ένα παράδειγμα με αφορμή και ένα μήνυμα που χθες θυμάμαι, το οποίο δεν το διάβασα. Μου έλεγε για το Λίντελ, για παράδειγμα, ότι ο τύπος είναι 98, πώς μπορεί να παίξει τεσάρι? Θα σας θυμίσω ότι ο Τζερεμάια Μάση με ύψος 1,98 είχε συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα της Ευρωλίγκα ως κορυφαίο τεσάρι με βάση τους αριθμούς. Το μπάσκετ έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ένας παίκτης με 96-98, 2 μέτρα, μπορεί κάλλιστα να είναι παίκτης που θα παίζει και κοντά στο καλάθι, ανάλογα με την αθλητικότητα, τη δύναμη και την εκρηκτικότητα που έχει. Δεν θέλω να πάω σε να αναφέρω παραδείγματα παικτών σύμβολα του παγκόσμιου μπάσκετ και του NBA, τύπου Rodman, τύπου Barkley κλπ. Αυτό που θα σας πω είναι ότι δεν έχει σημασία τόσο το ύψος του παίκτη, γιατί ο Άρης, δόξα τω Θεώ, κορμιά ψηλά θα έχει, και ο Μπίρτς είναι πολύ ψηλό κορμί, και ο Κώσταντ το Κούμπο είναι πολύ ψηλό κορμί, και ο Ρώσο Τανούλης έχει τον μπόι του. Αλλά σημασία έχει να πάρει τον παίκτη ο οποίος θα μπορεί να συνδυάζει αυτά τα στοιχεία, να είναι ο glue player στους ψηλούς. Αν υπάρχουν για τον Τελειόπουλο ρεαλιστικές πιθανότητες και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει. Φίλε Γιώργο, εγώ θεωρώ ότι ο Βασίλης ο Τελειόπουλος, με το που θα τελειώσει η φετινή αγωνιστική περίοδος στον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι έχει ένα κλειστό συμβόλαιο και για ακόμα 2 χρόνια, θα ζητήσει από τον Παναθηναϊκό να φύγει. Ο Άρης είναι διατεθειμένος να πληρώσει τον Παναθηναϊκό για να αποδεσμεύσει τον Τελειόπουλο και να τον κάνει δικό του. Ο Άρης θέλει τον Τελειόπουλο. Και ο Τελειόπουλος θέλει τον Άρη. Του Σπανούλη ειδικά. Επομένως θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός δει τα πράγματα διαφορετικά, δει τα πράγματα ρεαλιστικά, μάλλον θα δώσει το OK. Εκτός κι αν πει ο Παναθηναϊκός ότι εγώ τον Άρη τον φοβάμαι πλέον, δεν τον υπολογίζω και θέλω να κρατήσω τον Τελειόπουλο 14ο-15ο παίκτη. Συνήθως οι ομάδες δεν το κάνουν αυτό. Συνήθως οι ομάδες δεν κρατούν δεσμευμένο παίκτη που θέλει να φύγει. Και ειδικά όταν μια ομάδα θέλει να τον πληρώσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ εκτιμώ ότι οι πιθανότητες να έρθει ο Βασίλης ο Τελειόπουλος στον Άρη είναι πολλές. Πάρα πολλές. Φίλε Γιάννη, η πρόταση του Άρη στο Σπανούλη ήταν 5 ετής. Και αποφάσισαν να γίνει 3-2, γιατί σε 3 χρόνια έχουν ορίσει όλοι ότι η φάση του project, δηλαδή όπως θα προχωρήσει, 10 εκατομμύρια budget φέτος, 15 εκατομμύρια του χρόνου, 20 εκατομμύρια του παραχρόνου. Θεωρούν δηλαδή ότι στην επόμενη τριετία ο Σπανούλης θα μπορέσει να φέρει τον Άρη σε ένα τέτοιο επίπεδο όπου θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Επομένως αυτό αυτομάτως θα σημάνει και την παραμονή του. Είναι κάτι που και οι δύο το έχουν συμφωνήσει. Ότι εφόσον ο Άρης είναι στην Ευρωλίγα σε 3 χρόνια, η συνεργασία τους θα συνεχιστεί. Αυτό ξέρω. Νεότερα για τα διαρκές, φίλε Νικόλα μου, θα έχουμε τη Δευτέρα συνέντευξη τύπου. Ο Ζακ Όγκουστ, φίλε Αργύρη, δεν μπορεί να παίξει στον Άρη που διαμορφώνεται τώρα. Κι ας έχει ελληνική υπηκότητα. Ο Κώστας, ο Αντετοκούμπο ελεύθερος θα έρθει στον Άρη. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δεν θα έχει δανεικούς ο Άρης από την καινούργια χρονιά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Λίντελ έχει άνοιγμα χεριών, ο Γιάννης επίσης είναι πολύ αθλητικός. Άρα όσοι απορούν πώς θα παίζει τεσάρι ή πεντάρι, ας γνωρίζουν αυτά τα σωματικά χαρακτηριστικά του παίκτη, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, παιδιά, που πλέον το μετρούν πάρα πολλοί προπονητές, δεν είναι απλά το ύψος, είναι και η έκταση των χεριών των παικτών. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη για αυτή την απαραίτητη υποσημείωση που είναι πολύ έτσι, διευκρινιστική και μπασκετική. Ο Παναθηναϊκός για να αφήσει το Λιόπουλο πρέπει να βρει Έλληνα να τον αντικαταστήσει. Αν δεν βρει, δεν βλέπω γιατί να τον αφήσει. Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, λέει ο Κωνσταντίνος. Δεν θα υπάρξει κάποια φιλανθρωπία, φίλε Κωνσταντίνε. Αν για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός φέρει το Λάρκιν, όπως λέγεται ότι θα τον φέρει ο Γιαννακόπουλος, και έχει Λάρκιν, Ναν και Σλούκα, αντιλαμβάνεσαι ότι ο επόμενος της θέσης αυτής μπορεί να είναι ο Μωραΐτης, για παράδειγμα, που ανήκει στον Παναθηναϊκό. Και μάλλον αυτό θα συμβεί. Λέω εγώ. Αλλά έχεις δίκιο ότι δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα σίγουρα και δεν θα κάνεις χάρη σε κανέναν. Αλλά ούτε ο Άρης θα ζητήσει χάρες. Να πληρώσει θα ζητήσει. Μετά τον Γκάιλ Χάιν στο 5, καταλαβαίνουμε πόσο άλλαξε το μπάσκετ. Το τέλειο χαμηλό αθλητικό πεντάρι τύπου 2-5. Δεν ήταν 2-5 ο Χάιν, πιο κοντό ήταν. Για χαμηλά σχήματα και γρήγορες αλλαγές και ταχύτητα στο παιχνίδι. Χέρια τοποθετήσει, ευφυΐα, αυτό παίζει ρόλο. Και ο, αν θυμάστε, και ένα παίκτη που εμείς είχαμε φέρει, ο Άρης είχε φέρει δηλαδή, και πήγε μετά στον Ολυμπιακό και πήγε μετά στην Εφές. Είχε παίξει και τώρα στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος. Είχε παίξει πάρα πολλά χρόνια και έκανε μεγάλη καριέρα στην Ευρωλίγκα και την κέρδισε κιόλας, έτσι. Ο Ντάνστον. 2-3 ήταν ο Ντάνστον. Βαριά. Κρίση, σίγουρα θα έχουμε εκλογές στο Σεπτέμβριο, πιστεύω εγώ. Δεν θέλει να φθείρει τίποτα. Πιστεύει ότι τώρα είναι πιο ασφαλές να τις κερδίσει. Αυτό είναι τουλάχιστον η δική μου εκτίμηση. Ο Αλέξανδρος λέει ότι επειδή ο ΠΑΟΚ πάει για 8 ξένους, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο ΠΑΟΚ, φίλε. Ο Άρης θα έχει σίγουρα 8 ξένους φέτος. 7 για το ελληνικό πρωτάθλημα συν έναν. 8 ξένους θα έχει ο Άρης, μίνιμουμ. Επειδή υπάρχει έλλειμμα Ελλήνων, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα τον αφήσει εκτός και αν γίνει καμιά ανταλλαγή με Μήτρου Λόγκο, όπως ακούγεται, δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε Γιάννη. Για αυτό το λόγο ο Άρης ανανέωσε και επέκτηνε το συμβόλαιο του Ελάιζα. Νομίζω ότι ο Μοκόκα θα γίνει το που λένε της κερκίδας για φέτος. Επίσης μια ερώτηση, ο Χαλαμπούπης θεωρείται κλεισμένος? Ναι, φίλε μου Νίκολα, είναι κλεισμένος με διαιτές συμβόλαιο. Ναι Γιάννη μου, λέω σε 3 χρόνια ο Άρης θα είναι σίγουρα Ευρωλίγκα. Αν δεν το πάρει φέτος το EuroCup, θα κοιτάξει να το πάρει του χρόνου. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης στα 2 επόμενα χρόνια θέλει να έχει πάρει το EuroCup. Θα το διεκδικήσει. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά αυτή είναι η λογική. Ότι θα έχει 1-3 ετία για να το καταφέρει. Ναι, θεωρώ ότι ο Τελειόπουλος, φίλε Βασίλη, θα έχει θέση στο ρόστερ. Θα είναι ένας παίκτης που θα μπει στο rotation πολύ καλά, πολύ δυνατά. That's με right. Το σου του και τα συστήματά του. Φάνηκε και στην εθνική πόσο καλά το χρησιμοποιεί ο Σπανούλης, γιατί ήταν ένας παίκτης με σουτ. Και επομένως, ναι, ο Τελειόπουλος θεωρώ ότι μπορεί να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει πολλά σημαντικά πράγματα. Εγώ κρίνω πάντα τις επιλογές του Σπανούλη με τον τρόπο που έχουν λειτουργήσει για αυτόν. Ο Τελειόπουλος στην εθνική ήταν θαυμάσιος με τον τρόπο που το χρησιμοποίησε ο Σπανούλης, και ας μην ήταν πρωτοβιολή, αποδείχθηκε ότι ήταν δεύτερο σκόρερ πίσω από τον Γιάννη, έτσι. Σωστό, και άλλος για τον Kyle Hines και για τον Charles Barkley, λέει ο φίλος. Ο Κωνσταντίνος μας αναλύει το τι θα γίνει στον Παναθηναϊκό. Και όλα έχουν να κάνουν με τον Τολιόπουλο. Τον Γκριγκούρεβιτς, το φίλο μας. Ναι, ήταν 1,98 και άλλος τον αναφέρει. Μαχητής μεγάλος, πολύ ξύλο. Μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ τότε στο μάτς που βγήκαμε στην Ευρωλίγα μετά από χρόνια με το Μαρούσι εκείνη τη σειρά. Ήταν φοβερός κατά από τα καλάθια ο Άντε Γκριγκούρεβιτς. Δεν είναι σίγουρα για 7 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα, υπάρχουν αντιδράσεις. Η πλειοψηφία, φίλε, το θέλει. Το θέλουν μεγάλοι και κυρίως το θέλουν πλέον και οι μικροί που δεν βρίσκουν Έλληνες παίκτες. Οπότε για την παραμονή τους θα κοιτάξουν να πάρουν, να πάρουν 7. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 8 ομάδες υπάρχουν που υποστηρίζουν τους 7 ξένους, Νικόλα. Θα περάσει, να το ξέρεις. Το Lidl τον παρομοιάζουν οι Αμερικάνοι με τον BJ Tucker που ήταν σε εμάς. Και στα χρόνια τα νεότερά του ήταν διάρη, τριάρη και μετά έγινε τεσάρη και μετά μάρκαρε και τα center four, όπως και ο Γιώργος Σιγάλας, αν θυμάστε. Ο Τζόνς δεν μένει, φίλε Αλέξανδρε. Ο Μπράι Τζόνς αποτελεί παρελθόν. Αν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε νουά του χρόνου. Ναι, Χρήστο, το αναφέραμε χθες το ρεπορτάζ. Όλο. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί έχει EuroLeague buyout. Αν βρεθεί μια ομάδα μέχρι τις 5 Μαρτίου και δώσει 250 στον Άρη και θέλει ο Νουά, θα πάει εκεί να παίξει. Αλήθεια είναι, Γιάννη, είναι ωραίο να έχουμε πολλούς διεθνείς στην ομάδα μας. Το Λιόπουλο, το Κούμπο κλπ. Γιάννη, σε παρακαλώ, ρε φίλε, πήρα τώρα τον ΑΣ και μου λέει ότι πρέπει να βάλω δύο μέλη του ΑΣ να επιβεβαιώσουν. Καλά, ρε Γκρέγκ. Δεν έχεις στο Facebook δύο φίλες, στα social media δύο φίλους αριανούς. Δεν έχεις αριανούς να κάνεις δύο κονέ να σε επιβεβαιώσουν. Έχουμε δύο μέλη, λέει, να βάλω στη φόρμα να προχωρήσει η αίτηση. Έλα, ρε Γκρέγκ. Μπες στους φίλους τους διαδικτυακούς τώρα, αριανάκια που ακούνε. Ή γράψεις στο Facebook. Θέλω δύο μέλη του ΑΣ να τα βάλω στη φόρμα για να προχωρήσει η αίτηση. 15 θα βρεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ακολουθεί το τιμόμενο πρόσωπο του Yellow Radio σήμερα, ο Εορτάζων, ο Έχων Γενέθλια, ο Δημήτρης Σαλής, με την εκπομπή Yellow News και το Χριστογκάλι. Παρακαλώ πολύ, σήμερα θέλω να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ απλόχερα να στείλετε θερμές ευχές στον Δημήτρη Σαλή, έτσι. Μεγαλώνει και ομορφαίνει. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη. Προσέξτε λίγο, αύριο η Ένωση Συντακτών έχει προαναγγείλει στάση εργασίας για τα μέλη της από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Για να διευκολύνει τη Γενική Συνέλευση των Μελών της Ένωσης Συντακτών, της οποίας είμαι μέλος εδώ και πολλά χρόνια, για την Γενική Συνέλευση. Επομένως, αύριο δεν θα έχω εκπομπή 10 με 3. Δεν θα είμαι αύριο στην εκπομπή 12 με 2. Είμαι σίγουρος ότι θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και αύριο. Την Πέμπτη, πρώτο Θεός, θα είμαστε μαζί. Οπότε να έχετε το νου σας. Μπόλη και αγάπη. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε καλά. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από το GR Times από την Χριστίνα Στεφανίδου, διαφημιστικό, χορηγικές υποχρεώσεις. Ακούτε τώρα το χορηγό της ώρας και φυσικά τα ξαναλέμε την Πέμπτη. Να είστε καλά. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 6 χρόνων λειτουργίας του gov.gr. Αποδείξαμε ότι με τη χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Αναφέρθηκε στη συμβολή της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Νέα σενάρια για πρόωρες εκλογές έφερε ο χθεσινός μίνι ανασχηματισμός. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος διατηρεί τη θέση του στο Μαξίμου. Νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 28,3%. Δεύτερο κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Τρίτο το Πασόκ με 12,2%. Τέταρτη έρχεται η Ελληνική Λύση. Στην πέμπτη θέση πέφτει το κόμμα Καριστιανού. Ακολουθεί ΚΚΕ, Φωνή Λογικής, Πλεύση Ελευθερίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 0,6%. Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ισραήλ σταμάτησαν τις εχθροπραξίες. Ωστόσο, ο Νετανιάχου προειδοποίησε με στεναρή απάντηση αν δεχτούν νέες επιθέσεις. Ο Τραμπ από την πλευρά του υποστήριξε ότι μια συμφωνία παραμένει εφικτή και ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να την υπογράψει. Αποκλιμάκωση σήμερα στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent κινείται κοντά στα $93 το βαρέλι. Τραγωδία το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή μια γυναίκα 70 ετών από το τροχείο που σημειώθηκε στην Παθέ μετά τα Μάλγαρα. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με τα λύκα. Μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Καλά στην υγεία του είναι ο σύζυγός της. Τραγωδία τα ξημερώματα και στην Καστοριά με νεκρό έναν 16χρονο σε ατύχημα με αγροτικό. Υπό αδιευκρινίστες συνθήκες το όχημα ανετράπει με αποτέλεσμα ο ανήλικος να χάσει τη ζωή του. Κατά πληροφορίες ο 17χρονος οδηγός του οχήματος δεν είχε δίπλωμα. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα σε αγροτικό δρόμο κοντά στην περιοχή Μεσοποταμίας. Σύμφωνα με πληροφορίες το αγροτικό επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, οι 3 εξ αυτών ήταν στην καρότσα. Την οριστική κατάργηση των 2 Μαλγάρων ζητά ο Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του στη Νέα Εγνατία Οδό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι ο σταθμός έχει μετατραπεί σε κόμβο μεγάλης ταλαιπωρίας και αδυνατεί να εξυπηρετήσει τον σκοπό του. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια αποφυγής των τελών οδηγεί φορτηγά και γιοταχή μέσα από τους γειτονικούς οικισμούς, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συνεχώς τροχαία και προσκρούσεις σε σπίτια. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
4: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015?
13: τότε μη χάνεις την ευκαιρία.
12: Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
20: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
19: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
20: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
19: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
20: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
21: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
22: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
21: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
22: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
21: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
23: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
24: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
24: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
25: Έκτακτη είδηση.
26: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
25: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
26: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
25: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
26: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
25: www.ergopavlatel.gr.
26: Έργο τέλεια νέα.
27: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Έλα, Γιώργη!
29: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
28: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
29: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
28: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
29: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
29: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247, Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
29: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
2: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
3: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Lease Access.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
13: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
30: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
31: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
32: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης σας κρατούν συντροφιά μέχρι τις 4 όπως καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ό,τι υπάρχει θα το σχολιάσουμε και σήμερα. Εδώ στην εκπομπή μας, μια εκπομπή η οποία είναι προσφορά από την Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό το οποίο σε θέλει να σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, τηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου, πρόσβασης, δίκτυα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία προσφέρει. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Ακόμη, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 για μια ποιοτική μετάφραση, Εγνατία 45 βρίσκεται το γραφείο. Αυτά και για τους χορηγούς της εκπομπής μας. Είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα γιατί έχω και τα γενέθλιά μου. Να πω μάλιστα ότι πώς θα τυχαίνει τώρα να έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια και με τον δεύτερο ιό του Νίκου του Παπαδόπουλου, ο οποίος γι' αυτό απουσίασε σήμερα από την εκπομπή του και αύριο θα απουσιάσει. Γι' αυτό απουσίασε και την προηγούμενη εβδομάδα 2 ημέρες. Έγινε για δεύτερη φορά πατέρας. Θα έχει την ίδια μέρα γενέθλια μαζί μου το παιδί, με 51 χρόνια απόσταση. Ο δεύτερος ιός του Νικόλα. Να του ευχηθώ λοιπόν και του Νίκο και της Ελένης, της συζύγου του, να του ζήσει και το δεύτερο παιδάκι και αυτό όπως και το πρώτο. Και ο Ραφαήλ να τους δουν όπως τους φαντάζονται, όπως τους ονειρεύονται. Εγώ να ευχαριστήσω όλους τους φίλους οι οποίοι μπήκαν στον κόπο να μου στείλουν μηνύματα, είτε μηνυματικά στο κινητό, είτε με κάποιο τηλέφωνο να με πάρουν, είτε Messenger, Viber και με όλους τους υπόλοιπους. Πολλοί τρόποι υπάρχουν πλέον. Είτε με όλους τους υπόλοιπους τρόπους, να τους ευχαριστήσω πολύ. 51 κλείσαμε. Μπήκαμε στα 52. Μετράμε την πρώτη ημέρα του 52ου έτους της ηλικίας μας. Και ελπίζουμε να προχωράμε. Αυτό είναι το που θέλουμε όλοι. Αυτό είναι να προχωράμε, να βαδίζουμε, να συνεχίζουμε, να είμαστε εδώ όσο αντέχουμε και εμείς, όσο μας αντέχετε και εσείς, να κάνουμε τις εκπομπές μας, γενικότερα ό,τι κάνουμε καθημερινά. Μας βλέπετε με όλους γνωστούς τρόπους και μας ακούτε, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Εκεί μπορείτε να δείτε και την γαϊδουρό φατσά μου που γιορτάζει σήμερα. Κάντε ένα like, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live, οτιδήποτε θέλετε να δείτε, κάνετε ένα subscribe και το έχετε στο πιάτο σας όσον αφορά την εικόνα της εκπομπής, την εικόνα έτσι να μας παρακολουθείτε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες, παιδιά, έχετε στείλει πάρα πολλοί μηνύματα, στέλνετε και τώρα. Όλοι να είστε καλά, να είστε γεροί κι εσείς, οι ίδιοι, οι οικογένειές σας, όλοι να είμαστε καλά, να είναι και ο Άρης καλά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι την επηρεάζει τη ζωή μας. Με όλους τους τρόπους την επηρεάζει τη ζωή μας. Και ο Άρης, αν είναι καλά, ο Άρης μας βοηθάει σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι το πιο σημαντικό δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Το έλεγε ένας φίλος μου αυτό και έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τα πρωτεύοντα, πράγματα τα οποία αφορούν τη ζωή μας, τους ανθρώπους μας, το πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα όσα αντιμετωπίζουμε. Και είναι και ο Άρης από τον οποίο θέλουμε να παίρνουμε θετική ενέργεια. Θέλουμε ο Άρης να μας βοηθάει, να μας δίνει ψυχολογία. Όχι να μας τη ρίχνει την ψυχολογία. Αυτό είναι το θέμα. Και να σου πω και κάτι. Είναι μια κατάσταση, ξέρεις, ο Αριανός, αυτός που είναι Άρης, παιδί μου, αυτός που την αγαπάει την ομάδα, αυτός που την έχει την ομάδα στην καρδιά του, στην ψυχή του, την νιώθει, την αισθάνεται με όλους τους τρόπους. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται από την ομάδα να τον βοηθήσει, να του δώσει μια. Να του ανεβάσει ψυχολογία. Είναι πεσμένη ψυχολογία σου, είσαι απογοητευμένος, στεναχωρημένος για κάτι. Να σου δώσει η ομάδα την ψυχολογία, να σε ανεβάσει, να σε κρατήσει, να σε φτιάξει, ρε παιδί μου. Όχι να σε απογοητεύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εντάξει. 51 χρόνια.
Λίγα δεν είναι σίγουρα. Αρκετά είναι. Δεν πήγαμε ακόμα στο πολλά. Αρκετά είναι. Ξαναλέω, γερή να είμαστε όλοι παιδιά και να συνεχίζουμε και να πορευόμαστε και να κάνουμε και παρέα εδώ στο ραδιόφωνο. Όσο ξαναλέω, έχουμε τη δύναμη και εμείς να το κάνουμε. Όσο και εσείς μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας αντέχετε, να κάνουμε αυτή την παρέα την μεσημεριανή. Έχει περάσει τα 11 χρόνια, 12 χρόνια πλέον έχει η εκπομπή μας. Είναι δηλαδή στον 12ο χρόνο της παρουσίασης εδώ στο Yellow Radio. Και αυτά πολλά είναι. Για ραδιόφωνο ιδίως, για ίδια ώρα, για καθημερινή εκπομπή. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Παιδιά, ένα δωράκι σήμερα θέλω για την γιορτή μου. Κανένα like να κάνετε παραπάνω. Όσοι μπαίνετε μέσα, κάντε και ένα like στο βίντεο. Αυτό το δωράκι ζητάω σήμερα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που σας κοστίζει σε οτιδήποτε. Τώρα, πάμε στα θέματά μας. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι πιο γενικά. Δεύτερη ώρα, ίσως μπορέσουμε να έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία. Θα το παλέψω γιατί είναι εν κινήσει ο καλεσμένος μας. Να συζητήσουμε μαζί του με έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα μας την φετινή σεζόν. Ο Μπόμπιο Γιορντάνοφ, ένας παίκτης ο οποίος έχει γράψει δική του ιστορία στο βόλεϊ και στην Ελλάδα. Πολλά χρόνια αγωνίστηκε στην Ελλάδα. Σταμάτησε την καριέρα του, το ανακοίνωσε προχθές. Μίλησα μαζί του, θα δούμε τώρα αν μας βοηθήσει κινητή τηλεφωνία, γιατί είναι εν κινήσει, είναι στο δρόμο. Να τον έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, έτσι να πούμε δύο πράγματα και για την απόφαση την οποία πήρε και για πώς το διαχειρίζεται, γιατί η επόμενη μέρα ενός παίκτη ο οποίος για χρόνια αγωνίζεται, για χρόνια είναι εκεί, έχει αυτή τη ρουτίνα του αθλητή, το να σταματάει είναι έτσι λίγο περίπλοκο. Έτσι θα είμαστε και εμείς όταν θα σταματήσουμε την εκπομπή εδώ, πώς το διαχειριστούμε σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό πραγματικά. Φυσικά θα το πω του Μπόμπι, γιατί προσέφερε στην ομάδα. Παρότι μεγάλωσε ηλικία, παρότι στα τελειώματα της καριέρας του, και αποδείχθηκε αυτό καθώς ανακοίνωσε ότι σταματάει και όλα το βόλεϊ, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τη βοήθησε την ομάδα, την ένιωσε την ομάδα, την αγάπησε την ομάδα έως αυτό το διάστημα που αγωνίστηκε στον Άρη και την βοήθησε να βρεθεί στην πρώτη κατηγορία. Για το βόλεϊ τώρα, άντε να πω κάτι για το βόλεϊ πριν ξεκινήσω να λέω τα υπόλοιπα. Να πω ότι χθες στην Αθήνα, στην ΕΣΑΠ, βρέθηκαν ο Άκης Οτοσουνίδης, ο αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη Άρη, του ΑΣ Άρης, και ο Χρήστος Γρόλιος, ο νομικός του Ερασιτέχνη, προκειμένου εκεί να καταθέσουν την αίτηση ότι θα αγωνιστούμε κανονικά. Παιδιά, θα παίξουμε κανονικά στο βόλεϊ στην πρώτη κατηγορία. Το θέμα είναι πόσο ανταγωνιστικοί θα μπορέσουμε να είμαστε, τι ομάδα θα φτιάξουμε. Αυτό είναι ένα αλφα ερωτηματικό, γιατί ξέρουμε όλοι ότι στο βόλεϊ γίνονται λίγο γρήγορα οι κινήσεις. Οι ομάδες δηλαδή κινούνται γρήγορα με το που τελειώνει το προηγούμενο πρωτάθλημα. Αρκετά, μάλλον πολύ πριν ξεκινήσει το επόμενο, κινούνται για να χτίσουν τις ομάδες. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Αλλά το δεδομένο είναι ότι σίγουρα θα κατέβουμε φυσικά στο πρωτάθλημα βόλεϊ και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Επαναλαμβάνω, ήταν χθες εκεί στην Αθήνα, στην ΕΣΑΠ. Βρέθηκαν ο Άκης Οτοσουνίδης και ο Χρήστος Γρόλιος, προκειμένου έτσι και να μιλήσουν εκεί με τους ανθρώπους και να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους ότι την επόμενη χρονιά κανονικά η ομάδα θα κατέβει και θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία του βόλεϊ. Αυτό έτσι μια ατάκα όσον αφορά το βόλεϊ, επειδή κάποιοι φίλοι το ρωτούν. Ξεκινάω λίγο έτσι γενικά, ξεκινάω λίγο με τα θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή για τον Άρη. Έχουμε από τη μία στο μπάσκετ, λίγο κόπασε αυτό το οποίο συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ένας οριμαγδός πραγματικά, ένας χαμός πραγματικά για την ομάδα μας. Πραγματικά χαμός. Δηλαδή υπήρχε η αναμονή για τη συμφωνία, την ανακοίνωση συμφωνίας με το Σπανούλη. Ήρθε η ανακοίνωση συμφωνίας με το Σπανούλη. Στη συνέχεια τα ονόματα καθημερινά, πολλά ονόματα, κάποια από αυτά ισχύουν, σας τα έχουμε πει, κάποια άλλα δεν ισχύουν, κάποια άλλα πιθανόν, ξέρεις, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα με τον Άρη, να έχει έναν ιδιοκτήτη δυνατό, να έχει έναν προπονητή ο οποίος ανέλαβε την ομάδα και ξέρουμε όλοι ότι δεν θα ερχόταν έτσι τυχαία ο Σπανούλης. Για να πάρει την απόφαση να έρθει στον Άρη, πήρε και τις εγγυήσεις ότι θα γίνει μια ομάδα πολύ δυνατή, ότι θα δοθούν χρήματα, ότι θα δοθούν παίκτες δυνατοί και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, ξέρεις, αυτή είναι η ψυχολογία μας όσον αφορά το μπάσκετ και πολλά ονόματα, πολλές περιπτώσεις παικτών τα οποία κυκλοφόρησαν. Ξέρουμε ποια ισχύουν.
τα έχουμε πει. Χαραλαμπόπουλος, αυτό το όνομα μάλιστα ακούστηκε και πριν τη συμφωνία την οριστική με τον, με τον Σπανούλη. Και από εκεί και πέρα ο Δημητρίγεβιτς, ο Μοκόκα, πρώτος ο Μοκόκα, μετά ο Δημητρίγεβιτς, ο Μπίρτς, ο Λαϊντέλ, για τον οποίο έχει δώσει και την προφορική συμφωνία η ΚΑΕΑΡΙΣ. Γενικά είναι περιπτώσεις παικτών με τους οποίους ο Άρης έχει μια πρώτη συμφωνία. Με άλλους πιο προχωρημένες, δηλαδή με το Λαϊντέλ ας πούμε είναι τελειωμένη, με άλλους όχι τόσο προχωρημένες, αλλά πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν και αυτοί και να υπογράψουν και να ανακοινωθούν. Η ενημέρωση που υπάρχει από την ΚΑΕ είναι ότι το πιθανότερο οι ανακοινώσεις θα υπάρξουν μετά την συνέντευξη τύπου, η οποία θα γίνει λογικά την προσεχή Δευτέρα, 15 του μηνός. Να πω ότι σήμερα ίσως υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ όσον αφορά την ώρα της συνέντευξης τύπου της ΚΑΕ Άρης, η οποία θα συνοδευθεί και από την παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, του Βασίλη Σπανούλη. Είναι νομίζω σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα, έτσι να μάθουμε πότε ακριβώς. Ξαναλέω, το πιθανότερο είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου και από εκεί πέρα να έχουμε σταδιακά τις ανακοινώσεις. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που ακόμη παίζουν. Δηλαδή από αυτούς που αναφέραμε, πέραν του Λαϊντέλ και του Μοκόκα, ο οποίος έλυσε και όλα συνεργασία του με την Μπουρκ, τον αποχαιρέτησε η Μπουρκ, τα είπαμε και χθες, πήρε στην θέση του τον Γουντμπερί, έναν πρώην παίκτη μας, ο οποίος κάλυψε τη θέση ενός μελλοντικού παίκτη μας στην Μπουρκ, ο Γουντμπερί δηλαδή του Μοκόκα. Οι δύο παίζουν ακόμα. Ο Μπίρτς με την Φενέρ έχει περάσει τον τελικό του πρωταθλήματος της Τουρκίας και περιμένει τον αντίπαλο, καθώς χθες κέρδισε η Μπεσίκτας μέσα στην Μπαστίσεχίρ, περιμένει πλέον ποιος από τους δύο θα τα καταφέρει για να βρεθεί αντίπαλος της Φενέρ με τον Μπίρτς, ο οποίος είναι ο βασικός σέντερ αυτή τη στιγμή της Φενέρ. Καθώς στην επιλογή των ξένων μένει εκτός ο Σίλβα, ουσιαστικά ο Μπίρτς και ο Μέλι είναι αυτοί που καλύπτουν το 5 για την Φενέρ στα παιχνίδια τώρα στους ημιτελικούς τουλάχιστον του πρωταθλήματος και τώρα στους τελικούς που θα παίξει είτε με την Μπεσίκτας είτε με την Μπαχτσίσεχίρ. Τώρα η Μπεσίκτας ουσιαστικά πήρε ξανά το πλεονέκτημα της έδρας. Είχε χάσει την προηγούμενη αγωνιστική συνέδρα της από την Μπαχτσίσεχίρ. Πήρε το πλεονέκτημα έδρας της Μπαχτσίσεχίρ. Αν κέρδιζε χθες, θα ήταν αυτή στον τελικό με την Φενέρ. Έχασε όμως και κέρδισε η Μπεσίκτας. Οπότε στο πέμπτο μάτς που θα γίνει στην έδρα της Μπεσίκτας θα κριθεί ποια από τις δύο ομάδες θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ στον τελικό του τουρκικού πρωταθλήματος. Επίσης παιχνίδια έχει με την Μπάγερν ακόμη και ο Δημητρίγεβιτς. Αυτοί οι δύο έχουν αυτές τις υποχρεώσεις. Ο Χαραλαμπόπουλος, όπως έχουμε πει, έχει ένα θέμα με την ομάδα της ΑΕΚ, να τελειώσει λίγο με το οικονομικό κομμάτι, να πάρει κάποια χρήματα τα οποία του οφείλονται από την ΑΕΚ και συνέχεια θα ανακοινωθεί και αυτός από τους κυτρινόμαυρους. Γενικότερα, είναι ένα ρόστερ το οποίο έχει αρχίσει να φτιάχνεται. Εμένα, μεσαγωγικά τώρα, μου κάνει μια εντύπωση το πόσο γρήγορα κινούμαστε. Εγώ δεν περίμενα ότι τόσο γρήγορα θα κινηθούμε όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν το περίμενα. Τόσο γρήγορα ότι θα μπορέσουν να γίνουν οι κινήσεις για της ομάδας. Ακόμα όμως, παιδιά, ο Άρης έχει να πάρει άλλους, ακόμα και να συμφωνήσει με όλους αυτούς έτσι να ανακοινωθούν και επίσημα, και να μείνει και ο Νουά, γιατί θυμίζω ότι υπάρχει αυτό το ερωτηματικό με το να μείνει Νουά, με την πιθανότητα να φύγει από την ομάδα. Δεν έχει τελειώσει αυτό. Αυτό είναι κάτι, παιδιά, που παραμένει ενεργό. Θυμίζουμε, υπάρχει EuroLeague Out. Κάποιος μπορεί να πληρώσει τα χρήματα τα οποία αναφέρονται στο EuroLeague Out, ομάδα της Ευρωλίγκας δηλαδή, να δώσει τα χρήματα και να πάρει τον Νουά, αν συμφωνήσει φυσικά και μαζί του. Τα έχουμε πει και από χθες και ο Γιάννης τα είπε, ο Γιάννης ο Δασκάλου και ο Χρήστος τα είπε. Ο Χρήστος Γκάλης, υπάρχει έτσι μια ψυχρότητα στη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Τη δημιούργησε ουσιαστικά ο ατζέντης του με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Εγώ ευελπιστώ ότι θα μπορέσουν να τα βρουν, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι καλός παίκτης ο Νουά. Καλό παίκτη μπορούμε να βρούμε και με τα χρήματα τα οποία θα πάρουμε για τον Νουά, συν το συμβόλαιο το οποίο προβλεπόταν να πάρει ο Γάλλος. Θυμίζω, είχε υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο με τον Άρη μέσα στη διάρκεια της σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε. Με αυτά τα χρήματα μπορείς να βρεις καλό παίκτη. Απλά ο Νουά σου δίνει μια ασφάλεια μέσα εισαγωγικά. Τι ασφάλεια? Σου δίνει μια ασφάλεια ότι είναι ένας παίκτης που ήταν και πέρσι στην ομάδα, την ξέρει την ομάδα, η ομάδα τον ξέρει. Θα μου πεις, οι άλλοι θα αλλάξουν όλοι. Σου δίνει μια συνέχεια η παρουσία του Νουά. Αν φύγει κι αυτός, καλό παίκτη μπορείς να βρεις. Δεδομένα μπορείς να βρεις καλό παίκτη. Με τα χρήματα τα οποία γενικότερα έχεις, αλλά και με τα χρήματα τα οποία θα πάρεις από το buyout, συν το συμβόλαιο το οποίο προβλεπόταν να πάρει ο ίδιος ο Γάλλος. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Να πω ότι ο Έλληνας ατζέντης του είναι αισιόδοξος ότι θα λήξει το θέμα και ο παίκτης θα μείνει στην Ελλάδα. Να πω ότι
το EuroLink Out το οποίο έχει είναι μέχρι αρχές Ιουλίου. Γιατί κάποιοι μπερδεύτηκαν, μου πάνε γράφτηκε λέει 15 μέρες. Παιδιά, αρχές Ιουλίου. Σας το είχα πει, θυμάστε εδώ και πολύ καιρό, ότι όσοι παίκτες έχουν EuroLink Out στα συμβόλαιά τους, ένας από αυτούς ήταν και ο Μίτρου Λόγκ, το αφαίρεσε με το καινούργιο συμβόλαιο που υπέγραψε, επεκτείνοντάς το και για έναν χρόνο ακόμη μέχρι το καλοκαίρι του 28, ο Μίτρου Λόγκ. Όσοι παίκτες λοιπόν έχουν EuroLink Out στα συμβόλαιά τους, πλέον ο Νουά μόνο, οι υπόλοιποι όλοι έχουν αποχωρήσει από την ομάδα, μπορεί να το ενεργοποιήσει αυτό το EuroLink Out μέχρι αρχές Ιουλίου. Απλά ο Άρης θέλει από το Γάλλο πιο γρήγορα την απάντησή του, να ξέρει τι γίνεται, για να ξέρει και πώς θα κινηθεί. Δεν έχει πάντως σχέση η απόκτηση του Λαϊντέλ με τον Νουά. Δεν τον πήρανε τον Λαϊντέλ ο Άρης για να αντικαταστήσει τον Νουά. Αυτό έγινε μια παρανόηση και λογικό είναι. Όταν παίρνει ένα παίκτη από το NBA, σου λέει ο άλλος τον πήρε για να αντικαταστήσει τον Νουά. Δεν τον πήρε για να αντικαταστήσει τον Νουά τον Λαϊντέλ. Τον πήρε ως μια κίνηση μαζί με τον Νουά. Τώρα, αν φύγει ο Νουά, θα πάρει άλλο τεσσάρι ομάδα. Είναι δεδομένο. Για την ώρα πάντως, εγώ ξαναλέω, ο ατζέντης του, ο Έλληνας, λέει ότι το πιθανότερο είναι να μείνει στην ομάδα. Αυτό εγώ καταλαβαίνω σε κάθε περίπτωση. Το πιθανότερο είναι να μείνει στην ομάδα. Και νομίζω ότι και την Δευτέρα στη συνέντευξη τύπου θα είναι από τα θέματα στα οποία θα πάρουμε την απάντηση και επισήμως από τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Τώρα, να σας πω κάτι. Λίγο τώρα και τα μούτρα, όχι έγινε έτσι, όχι. Μπορούμε να τα βρούμε. Νουά, τώρα δεν ξέρω τι έγινε με τον ατζέντη του, αλλά γενικά σαν άνθρωπο, σαν παιδί μου φάνηκε όσο τον γνώρισα, όσο τον είδα στην ομάδα, όσο τον συνάντησα στις αποστολές κτλ. Ένα πολύ ταπεινό παιδί. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, γενικότερο ο αθλητισμός είναι παιδιά κάποια συγκεκριμένα χρόνια. Δεν θα δουλεύω από τα 18, ξέρω εγώ, ή από τα 25, άντε να πω βρήκα μια καλή δουλειά στα 25 και έχω μέχρι τα 65, ξέρω εγώ, για να παίρνω λεφτά και να. Είναι περιορισμένος ο χρόνος, είναι αρκετά τα λεφτά βέβαια. Πολύ περισσότερα από αυτά που θα πάρουμε εμείς στις δουλειές μας για όλα αυτά τα χρόνια τα οποία θα δουλέψουμε. Αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος. Οπότε ο καθένας προσπαθεί να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος. Ο ατζέντης από την άλλη πλευρά, παιδιά, ο μάνατζερ, θα θέλει κάθε 6 μήνες να υπογράφει νέο συμβόλαιο παίκτης. Γιατί για να παίρνει την προμήθειά του. Ο ατζέντης την παίρνει την προμήθεια με το που γίνεται η μεταγραφή. Δεν την παίρνει σταδιακά στις περισσότερες περιπτώσεις. Υπάρχουν και κάποιες διαφορετικές άλλες περισσότερες. Την προμήθεια την παίρνει με το που γίνεται η μεταγραφή. Οπότε λογικό, παιδιά, είναι οι ατζέντηδες να ψάχνονται να τους αλλάζουν ομάδες. Τους παίκτες, ιδίως όταν αποκτούν αξία, υπεραξία, να τους αλλάζουν ομάδες. Ο Νουά, εμένα μου έδειξε και με τον τρόπο που μιλούσε, ότι ο Άρης του φάνηκε ως το λιμάνι του. Δεν είχε βρει το λιμάνι του όλα τα προηγούμενα χρόνια ο Νουά. Και ο Άρης φάνηκε να του δίνει αυτό το οποίο. Φάνηκε να το θέλει κιόλας. Αλλά, παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε πώς γίνεται με τα χρήματα. Άμα έρθει τώρα μια ομάδα και του πει: Νοά, πόσο σου δίνει ο Άρης, ξέρω εγώ, 500-550, έλα πάρε ένα εκατομμύριο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ο καθένας το ξέρει, ο καθένας το αντιλαμβάνεται, ο καθένας ξέρει τι μπορεί να κάνει σε κάθε περίπτωση. Είναι λοιπόν μια υπόθεση και αυτή του Νουά που παραμένει ανοιχτή. Αν πούμε ότι ο Νουά μένει, καταλαβαίνετε ότι με τις συμφωνίες που φαίνεται να υπάρχουν με τους άλλους 4, ο Άρης έχει ήδη 5 ξένους από τους 8 που θεωρητικά θα πάρει. Λέγαμε και χθες, εδώ τώρα βάζω μια

να αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα. Δεν πειράζει. Όλα καλά είναι. Σε κάθε περίπτωση. Σήμερα λέγεται, την ημέρα των γενεθλίων μου, ότι θα υπάρξει και οριστικοποίηση των ομάδων οι οποίες θα συμμετάσχουν στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Έχουμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι φαίνεται ότι θα καταλήξουν στις 20 που ήταν και φέτος, καθώς η Βιλερμπάν βρήκε λύση που φαινόταν ως μια πιθανή ομάδα να αποχωρήσει. Η Μπουργκ είπε ότι δεν θα παίξει και θα μείνει στο Eurocup. Και υπήρχε μόνο η Μονακό που υπήρχε το ερωτηματικό τι θα γίνει με το διοικητικό της, αν θα βρεθεί άνθρωπος να την πάρει τη Μονακό, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Είχαμε μείνει δηλαδή σε αυτό όσον αφορά τη Μονακό. Φαίνεται ότι βρέθηκε μια λύση, απλά δεν είναι απόλυτα, πώς να το πω, δεν έχει τελειώσει ακόμα απόλυτα. Το πιθανότερο που βγαίνει είναι ότι οι ίδιες 20 ομάδες που ήταν φέτος θα είναι και την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Γενικά πάντως στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, τελευταίες μέρες πάλι έχουμε συνεχόμενες δηλώσεις από ανθρώπους του NBA, της FIBA, όσον αφορά το NBA Europe και το πλάνο του. Διάβαζα σήμερα για πλάνο, λέει, για μια ομάδα από την Ελλάδα, από την Αθήνα, ότι υπάρχουν στο Γκαζέτα, μάλιστα, να πω και το μέσο που το διάβασα, στο Γκαζέτα, ότι υπάρχουν, λέει, 6 υποψήφια σχήματα για αυτή την ομάδα η οποία θα μπει στο NBA Europe από την Αθήνα. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο σκέφτονται, τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να το κάνουν στυλ NBA, δηλαδή να υπάρχουν πόλεις της Ευρώπης, από χώρες δηλαδή της Ευρώπης, πόλεις, οι οποίες θα πάρουν ένα franchise, θα έχει μια ομάδα, ξέρω εγώ, η Αθήνα, μια ομάδα η Ρώμη, μια ομάδα το Παρίσι, μια ομάδα το Λονδίνο, μια ομάδα το Μόναχο ή το Βερολίνο, ξέρω εγώ, στη Γερμανία, μια ομάδα η Κωνσταντινούπολη, έτσι να το πάνε. Δεν μπορώ, γιατί τα αλλάζουν συνεχώς, δηλαδή βλέπω διαφοροποιήσεις όσον αφορά το πλάνο το οποίο παρουσιάζεται για το NBA Europe. Εντάξει, πολλά τα λεφτά. Διαβάζεις για νούμερα, για τρομερά νούμερα. Η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες της Ευρωλίγκας, αυτές δηλαδή οι οποίες ήταν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα, όλοι συνεχίζουν στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή και αυτοί οι οποίοι δεν είχαν υπογράψει, η Βιλερμπάν, η Ρεάλ, υπέγραψαν κανονικά όλοι. Και μάλιστα και οι υπόλοιποι θέλουν να γίνουν μέλη και να πάρουν τριετή ή και παραπάνω συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι γενικότερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι σε μια κατάσταση ψαξίματος για το που θα καταλήξουμε. Το βάζω και αυτό απλά στην εξίσωση. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έκανε τις επαφές του με την Ευρωλίγκα, όπως το έχουμε πει, με παρουσία και του Σιάο και των ανθρώπων της ομάδας και του Νίκου του Ζήση. Έκαναν την επαφή με την Ευρωλίγκα, παρουσίασαν το πλάνο το οποίο έχει ο Άρης στο μυαλό του και πάει ο Άρης την επόμενη χρονιά στο EuroCup προκειμένου να είναι ένας από τους διεκδικητές κατάκτησης διοργάνωσης. Ένας δηλαδή από τους διεκδικητές να πάρουν τη θέση για να βρεθούν την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το πλάνο. Και αν βρεθεί στην Ευρωλίγκα, να πάρει και ένα συμβόλαιο τουλάχιστον τριετίας, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι και αυτό παίζει τον ρόλο του. Να πας απλά στην Ευρωλίγκα χωρίς να έχεις εγγυημένο ότι τουλάχιστον 3 χρόνια θα έχεις ένα συμβόλαιο για να μπορέσεις να πατήσεις τα πόδια σου. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο. Να πας δηλαδή και να κινδυνεύεις στο τέλος σεζόν, αν δεν τα πας καλά αγωνιστικά, να τελειώσεις την παρουσία σου. Καταλαβαίνετε, παίζει και αυτό τον ρόλο του, έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωλίγκα. Πραγματικά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους τους φίλους για τα μηνύματά τους που συνεχίζουν να μου στέλνουν και εδώ στο chat της εκπομπής βλέπω πολλά μηνύματα από τους φίλους για τα γενέθλιά μου. Ευχαριστώ, παιδιά. Εσύ, φίλε, που έγραψε ότι έκλεισα τα 40. Σε ευχαριστώ λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους. Δύσκολα 40. Στα 51. Τα κλείσαμε τα 51. Μπήκαμε στα 52. Πάμε να πούμε λίγο δύο πράγματα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Σας είπα και χθες. Ξέρετε, εγώ αισθάνομαι σήμερα 9 Ιουνίου, όπως σας το είπα και χθες, ότι ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι σαν να μην κινείται τίποτα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δηλαδή, κάποιος αν ρωτήσει, σου λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα. Το ποδόσφαιρο είναι σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην ασχολείται κανένας, σαν να μην υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, σαν να μην κάνεις κινήσεις ούτε για αγορές, ούτε για πωλήσεις, ούτε για ανανεώσεις. Τίποτα. Σαν να μην γίνεται τίποτα. Σαν να μην γίνεται τίποτα τη δεδομένη χρονική στιγμή όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Είπαμε ότι έχει το περιθώριο, έχει μεγαλύτερο περιθώριο το φετινό καλοκαίρι ομάδα, γιατί δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, άρα δεν ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τέλη Ιουλίου, ξεκινάνε τέλη Αυγούστου. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα? Νομίζω μετά

0: Το 15 Αύγουστο ακριβώς, τώρα δεν θυμάμαι, 18, 19, 20, 21, 22, κάπου εκεί ξεκινάει το πρωτάθλημα. Άρα έχεις ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να κάνεις τις κινήσεις σου. Απλά τρεις εβδομάδες και κάτι από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα, οι μόνες κινήσεις που έχουν γίνει, είναι το ότι ο Άρης δεν ανανέωσε τον Αθανασιάδη και αυτός θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του. Υπήρχε το ενδιαφέρον για τον Φούντα που επιβεβαιώνονταν και από την πλευρά του Άρη και από την πλευρά του παίκτη, το οποίο δεν προχώρησε όμως, καθώς ο Φούντας έμεινε στον Όφη. Υπήρξε ένα νέο συνεργασία με τον Γρηγορίου, εκεί τελείωσε γρήγορα το σίριαλ, γιατί υπήρχε και το όνομα του Νίκο Παπαδόπουλου, είχαν ακουστεί διάφορα, τελείωσε γρήγορα το σίριαλ. Τώρα που είπα Νίκο Παπαδόπουλο, το είδατε φαντάζομαι ότι ο Λεβαδιακός τον κυνηγάει τον Παπαδόπουλο, βγάζει ανακοινώσεις εναντίον του κτλ. Γιατί αφέτησε, λέει, τη συμφωνία και πήγε να συμφωνήσει με το ΑΠΟΕΛ. Την έκανε τη δουλειά εκεί ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, αλλά εντάξει. Ας κάνει ό,τι έχει στο μυαλό του και εκείνος. Δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να κρίνω τι κάνει ο Παπαδόπουλος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Λεβαδιακός έβγαλε μια αντίδραση απέναντι στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις παικτών που έχουν λήξει τα συμβόλαια και υπάρχει μια σκέψη να μείνουν, όπως είναι ο Γιαννιώτας, ο Φρίντεκ και υπάρχει περίπτωση του Σούντμπεργκ. Έχουμε πει περίπτωση του Σούντμπεργκ με τον Άρη να είναι πιθανό να πληρώσει τη ρήτρα, να πάρει τον παίκτη και συνέχεια να τον πουλήσει στην ομάδα της Τουρκίας η οποία ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει, να κάνουν δηλαδή μια. Να τον πάρει και να τον πουλήσει και να αποκομίσει ένα χρηματικό όφελος. Δεν ξέρω. Δεν τον υπολογίζει, τον θέλει τον Σούντμπεργκ. Θα πάει σε άλλες περιπτώσεις. Πιθανόν να λειτουργήσει έτσι σε αυτό το θέμα. Τώρα και το φίλο που μου λέει εδώ και τον Παπαδόπουλο, γνωστός, λέει και σε εμάς λειτουργήσε έτσι. Και όταν έπαιζε σε εμάς, όχι μόνο όταν έπαιζε. Εγώ, παιδιά, δεν το ξεχνάω και το είχα πει και όταν ήταν πιθανό τότε να έρθει στον πάγκο της ομάδας. Και υπήρχε δημοσιεύματα που έλεγαν έρχεται και ρωτούσα και τους συναδέλφους και μου έλεγαν ναι, κλείνει και τα λοιπά. Ο Παπαδόπουλος έκλεισε. Το λέω Καρυπίδης έκλεισε και μιλήσαμε και την πλευρά του Παπαδόπουλου και μας δεν έκλεισε. Εγώ την έλεγα την άποψή μου και τότε. Άσχετα αν ερχόταν στην ομάδα ή όχι. Ποια ήταν η άποψή μου? Η άποψή μου ήταν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έπαιξε μαζί μας και πριν από κάποια χρόνια και στη Β' Εθνική. Το θυμάστε. Το είχαμε βγάλει πρωτοσέλιδο στην Άρη Σίσε που ήμουν τότε στην εφημερίδα. Που έλεγε ότι η συμφωνία του Άρη με τον Παπαδόπουλο και τη Δευτέρα και την Κυριακή, μάλλον ούτε καν τη Δευτέρα, ανακοινώθηκε από τον Όφη. Το ίδιο πράγμα είχε κάνει και τότε. Εμένα μου έβγαζε μια αρνητική ενέργεια. Αρνητική ενέργεια ο Παπαδόπουλος. Αλλά ας τον Παπαδόπουλο τώρα στην ησυχία του. Ας πάει εκεί, πήγε και ο Βρίζα στο ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, ο Διαμαντόπουλος εκεί, ο μάνεζερ του Παπαδόπουλου, έκανε τη δουλειά. Πήγε στον κολλητό του τον Βρίζα που τον είχε στο γραφείο, τον έκανε τεχνικό διευθυντή του ΑΠΟΕΛ και πάει και προπονεί τον Παπαδόπουλο. Το ΑΠΟΕΛ θα γίνει μανεζερικό γραφείο του Ντίνου. Του Ντίνου Διαμαντόπουλου. Δουλειά του είναι, παιδιά, ας κάνουν τη δουλειά του οι άνθρωποι. Δεν με απασχολεί κιόλας εμένα αυτό το. Αυτό το κομμάτι δεν με απασχολεί καθόλου πραγματικά. Απλά το σχολιάζω. Για τα του Άρη, λοιπόν, εγώ βλέπω μία ησυχία. Μας έδωσαν μία ενημέρωση όσον αφορά την προετοιμασία. Περιμένουμε το επίσημο. Η ομάδα θα πάει στην Ιταλία. Αφού έκανε μία βόλτα, πήγε στο Ζλάτιμπορ. Από το Ζλάτιμπορ πήγε στο Πράβετς. Ξαναγύρισε στο Ζλάτιμπορ, ξαναγύρισε στο Πράβετς. Τελικά βρέθηκε στην Πρέσια, στην Ιταλία. Και εκεί θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Καλύτερα είναι σίγουρα, δεν ξέρω τις εγκαταστάσεις, αλλά σίγουρα είναι καλύτερα όσον αφορά το θέμα των φιλικών. Πιο εύκολα μπορείς να βρεις εκεί ομάδες για να κάνεις κάποια φιλικά παιχνίδια. Κυρίως σε σχέση με το Ζλάτιμπορ αλλά και το Πράβετς. Δεν ήταν και το πιο εύκολο εκεί να βρεις να κάνεις φιλικά με ομάδες αξιοπρεπείς, καλές. Εντάξει, στην Ιταλία τώρα τα δύο φιλικά από ό,τι είπαν τα έχουν κλείσει. Απλά προσπαθούν να οριστικοποιήσουν το τρίτο. Την ημερομηνία στην οποία θα γίνει το τρίτο φιλικό του Άρη στην Ιταλία, γιατί αυτή θα κρίνει και την ημέρα επιστροφής. Γι' αυτό υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Στις επόμενες μέρες πάντως θα έχουμε την επισημοποίηση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης όσον αφορά τις ημέρες προετοιμασίας. Το 21 του μηνός ότι θα φύγουμε από εδώ, αυτό είναι δεδομένο, 21 Ιουλίου. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι το μοναδικό πράγμα επίσης το οποίο έχει γίνει από την πλευρά της ΠΑΕ. Όλα τα υπόλοιπα έχουμε μια ησυχία. Θα το πω ξανά, ότι έχουμε χρόνο, για να είμαστε σωστοί. Πέρυσι δηλαδή ήμασταν πιο πιεσμένοι, φέτος έχουμε περισσότερο χρόνο. Απλά το θέμα είναι, το ξεκαθάρισμα στο ρόστερ είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο το ξεκαθάρισμα που πρέπει να γίνει στο ρόστερ. Δηλαδή παίκτες οι οποίοι είναι στην ομάδα, παίκτες που δεν τους υπολογίζεις, παίκτες που έχουν μεγάλα συμβόλαια και ο ίδιος ο Καρυπίδης έχει πει ότι θα μπει σε μια διαδικασία διαφορετική. Τώρα, όλοι αυτοί, όλο αυτό το φρένο, εγώ έτσι το λέω, που έχει μπει και δεν ακούγεται σχεδόν τίποτα. Και ότι δεν ακούγεται τίποτα σημαίνει ότι δεν βγαίνει τίποτα από την πλευρά της ΠΑΕ. Μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Αν θέλω εγώ να είμαι αισιόδοξο ή να βάλω στο μυαλό μου κάτι αισιόδοξο, ότι μπορεί να υπάρχει μια διαδικασία, συζήτηση ή οτιδήποτε άλλο με κάποιους ανθρώπους, και γι' αυτό να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Και αυτό το φρένο στα όποια πρέπει να γίνουν. Εμένα πιθανό μου μοιάζει να περιμένει τα χρήματα από τον NDD προκειμένου να κινηθεί και για να κλείσει τις τρύπες της χρονιάς που έληξε, αλλά και για να μπορέσει να κάνει κάποιες κινήσεις για την επόμενη σεζόν. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικά τα χρήματα. Θα έρθουν στα ταμεία σε μια περίοδο που δεν έχεις. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη εισρωή εσόδων στην ΠΑΕ Άρης. Οπότε μπορεί να σε βοηθήσει αυτό για να κάνεις κάποιες από τις κινήσεις σου. Εμένα αυτά τα δύο σενάρια βλέπω. Εντάξει, μπορώ να βρω και ένα τρίτο σενάριο που λέει ότι, πώς το λένε, δεν ασχολούμαστε. Αυτό δεν υπάρχει όμως. Τα δύο σενάρια εγώ αυτά βλέπω. Δεν μπορώ να βρω κάτι διαφορετικό. Έτσι. Αυτό ξαναλέω στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να δω κάτι διαφορετικό. Γιατί υπάρχει αυτή η νηνεμία, αυτή η ησυχία, αυτό το. Παιδιά, είναι τρεις εβδομάδες και κάτι, έτσι. Γιατί ένας φίλος μου λέει δύο εβδομάδες πέρασαν. Τρεις εβδομάδες πέρασαν και πλέον. Τρεις εβδομάδες και δύο μέρες. Δηλαδή, πάμε σε μια εβδομάδα, έχουμε ένα μήνα από το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και αυτά τα οποία έχουν ακουστεί και αυτά τα οποία έχουν γίνει από την πλευρά της ΠΑΕ είναι απειροελάχιστα. Κάποιος θα έλεγε, έχουμε ρεσί, όσον λέει, έναν κορμό, έχουμε παίκτες, έχουμε μια ομάδα και θέλουμε να κάνουμε κάποιες λίγες προσθήκες. Έλα που δεν είναι έτσι όμως. Έλα που είναι πολλά και ανοιχτά τα ζητήματα της ομάδας. Πού να τα πιάσω, εντάξει, είπαμε κάποια και χθες. Ερωτηματικά, τι θα γίνει με παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο με την ομάδα. Πιθανόν δεν τους υπολογίζεις. Δεν είναι ένα και δύο. Είναι πολλές οι τέτοιες περιπτώσεις. Πολλές. Έχω ένα ερωτηματικό τώρα ακόμη στο μυαλό μου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο κινείται η ΠΑΕ Άρης. Στο ψάξιμο δηλαδή για παίκτες. Και επειδή πολλοί ρωτάνε για το Ρέγγες, τι κάνει ο Ρέγγες, αν υπάρχει ο Ρέγγες, παιδιά, ό,τι και να κάνει ο Ρέγγες, ό,τι επιλογές και να κάνει, καλές, κακές, να φέρει καλούς παίκτες, να φέρει μέτριους παίκτες, να φέρει παίκτες με προβλήματα, να φέρει παίκτες χωρίς προβλήματα, ό,τι και να κάνει, για να κάνει τις κινήσεις του, πρέπει να έχει το OK του Καρυπίδη. Δηλαδή πρέπει εκείνος να δώσει το OK για να γίνουν οι όποιες κινήσεις. Τώρα, μην ρωτάτε πάλι πώς θα κινηθεί η ομάδα, αν οι μεταγραφές θα γίνουν από τον Ρέγγες κτλ. Κάποιες θα γίνουν από τον Ρέγγες, όπως έγιναν και πέρσι, κάποιες άλλες όχι. Είτε από τις επαφές που έχει ο Καρυπίδης, αν είναι Έλληνες, οι παίκτες κτλ. Το ξέρετε. Το μόνο το οποίο φαίνεται ότι θα γίνει είναι όσον αφορά τους νεαρούς, ότι θα υπάρξουν κάποιοι νεαροί οι οποίοι θα υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτό είναι κάτι που έχει ξεκαθαριστεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο Ρέγγες, όπως έχουμε πει, είχε εικόνα και καλή εικόνα όσον αφορά τους παίκτες από την K19, λόγω και της παρουσίας του γιού του, ο οποίος ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της K19 από τα μέσα περίπου τη σεζόν και μετά. Τώρα, και εδώ έχω ένα ερωτηματικό, αλλά περιμένω. Έχω ένα ερωτηματικό και εδώ, αλλά περιμένω όσον αφορά το γιο του Ρέγγες, λέω, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες, να δω αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι μόνο να πουλάει παίκτες ο Ρέγγες, είναι να ξεφορτώνει κιόλας παίκτες. Δηλαδή, τώρα, μην πω τώρα παραδείγματα, μην πω ονόματα, αλλά έχεις έναν παίκτη ο οποίος παίρνει αρκετά και δεν υπολογίζεται από την ομάδα. Να βρει έναν τρόπο να του μισεί το συμβόλαιο δεν είναι κακό. Να τον δώσει κάπου δανεικό. Ένα παράδειγμα να πω με τον Μάικιτς. Πέσει το Γενάρη, δεν βρέθηκε τρόπος. Δεν πήγε κάπου δανεικός. Έμεινε ο Μάικιτς στην ομάδα. Ένας θεματοφύλακας ο οποίος έπαιξε με τον Άρη τρία παιχνίδια. Δηλαδή πήρε σε ένα θεματοφύλακα που ερχόταν με καλό όνομα σχετικά από την Κροατία, τουλάχιστον αυτά που έλεγαν. Από τους καλούς στο πρωτάθλημα της Κροατίας, το ένα το άλλο. Και ήρθε εδώ ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος τι έκανε, έπαιξε τρία μάτς, το δεύτερο με την Αράζ και τα δύο πρώτα του πρωταθλήματος με τον Βόλο και τον Πανετολικό και δεν το ξαναείδαμε ποτέ. Σε κάποιες αποστολές το ξαναείδαμε, δεν ξανάπαιξε ποτέ όμως. Είναι και αυτό να βρεις μια λύση και σε αυτό. Να βρεις μια λύση. Λοιπόν, Ιταλία προετοιμασία ξαναπήγαμε και πήγαμε με μια κατάσταση έτσι με προβλήματα. Μια κατάσταση η οποία ήταν λίγο προβληματική, αν θυμάστε, με Κατσαβάκι. Είχαμε πάει και πιο παλιά με Όγιος. Κάποιος μου είπε χθες ότι είχαμε πάει και με τον Μαζίνιο και τον Ντονάτο. Την χρονιά δεν θυμάμαι. Ξέρετε, ήταν η χρονιά που δεν ήμουν κάπου. Είχα φύγει δηλαδή από την εφημερίδα που ήμουν. Δεν είχα πάει κάπου αλλού. Και ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι αυτό με βοηθούσε να έχω μια εικόνα έτσι και να θυμάμαι πράγματα. Τα ξέχασα, ναι, Αντώνη μου. Αυτή είναι η πληροφορία μου. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να δούμε. Έτσι, να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε αν θα γίνει αυτό που έχουμε ακούσει. Εφόσον δεν ξέρω ακόμα αν θα γίνει, δεν έχω λόγο να πω κάτι παραπάνω. Αλλά και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, χάσαμε το φίλο μου το θηρορό και έχουμε άλλον εδώ ο οποίος έχει διάθεση να το τεινάει στον αέρα το chat. Ας σου στείλω να ξεκουραστεί λίγο το φίλο και θα ξαναεπιστρέψει. Όχι Κοζάνι, ρε, εσύ. Πτολεμαϊδά, όπως είχαμε πάει και πρόπερση και το 24, για κάποιες μέρες στην Πτολεμαϊδά, εκεί στο ξενοδοχείο του Παντελίδη που έχει και τα γήπεδα δίπλα. Καλά γήπεδα είναι. Έτσι, τώρα καιρικές συνθήκες, okay, αλλά τα γήπεδα είναι καλά. Σίγουρα καλύτερα από το Ρήσιο. Εννοώ οι συνθήκες. Μένουν στο ξενοδοχείο, κάνουν εκεί προπονήσεις, είναι μαζί η ομάδα. Θα ξεκινήσει δηλαδή προπονήσεις για λίγο εδώ, θα πάει στην Πτολεμαϊδά, θα μείνει και κάποιες μέρες, θα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Κάνα δύο μέρες να ξεκουραστούν και 21 του μηνός θα φύγουν για την Ιταλία. Αυτό είναι το πλάνο το οποίο υπάρχει από την πλευρά της ΠΑΕ. Αυτό είναι το πλάνο το οποίο έχει καταστρωθεί όσον αφορά το θέμα της προετοιμασίας της ομάδας για την φετινή σεζόν. Ναι, ρε, εντάξει, το ίδιο. Δεν είναι η Πτολεμαϊδά. Επειδή πήγα. Όχι, δεν θα κάνουμε φιλικά εκεί, παιδιά. Δεν έχει φιλικά εκεί. Εκεί θα κάνουν μόνο για να είναι όλοι μαζί και να κάνουν προπονήσεις στα γήπεδα. Τα γήπεδα είναι καλά. Είχα πάει μία φορά στο. Τότε μία μέρα που μας είχαν καλέσει για να κάνουν κάποιες δηλώσεις. Είδαμε και μία προπόνηση την απογευματινή της ομάδας. Τα γήπεδα είναι καλά. Μάλιστα, κάποιες ομάδες έκαναν, ομάδες Super Link, όλη την προετοιμασία τους εκεί. Και η Φυσιά, ας πούμε, η Καλυθέα εκείνη τη χρονιά είχε κάνει όλη την προετοιμασία της εκεί. Ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός. Δεν είχαν πάει καν στο εξωτερικό. Έκαναν όλη την προετοιμασία τους στην Πτολεμαϊδά. Αυτό δεν είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Και ξέρετε, δεν είναι κακό εδώ, όταν είναι παιδιά στη Θεσσαλονίκη, όταν κάνουν προπονήσεις στο Ρήσιο, τελειώνει η προπόνηση και ο άλλος μπορεί να φεύγει, σου λέει, κάνουμε πρωινή προπόνηση, μεσημέρι, γεια σας για την παραλία. Δεν είναι και το καλύτερο, θα μου πεις να τους απαγορεύσεις. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι τους έβλεπες, τους βλέπαμε, τους παίκτες μετά την προπόνηση να πηγαίνουν εκεί και όχι μόνο τους δικούς μας, και από άλλες ομάδες. Οπότε πηγαίνοντας εκεί, τουλάχιστον είναι όλοι μαζί, είναι στο ξενοδοχείο, δεν μπορούν να κυκλοφορούν, να εξαφανίζονται και τα λοιπά και να πηγαίνουν και να περιμένουν να ξαναγυρίσουν. Αυτό είναι. Πότε παίξαμε το επίσημο παιχνίδι με τον Εορδαϊκό? Α, στη Γάμα Εθνική, λες, στη Γάμα ήταν Εορδαϊκό, στη Γάμα. Άλλο αυτό ήταν. Άλλη φάση, δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε τώρα τέτοια πράγματα, παιδιά. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να έχουμε. Ευχαριστώ, παιδιά, όλους τους φίλους εδώ, γιατί βλέπω και άλλα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει και στο chat όσον αφορά τα γενεθλιά μου. Να είστε καλά, να είστε γεροί και εσείς και η οικογένειά σας. Θα πούμε, λέει, οι τάπες, λέει, για μπάσκετ όλα. Τι θα πει ο Γκάλης? Τίποτα δεν είπα, παιδιά, για μπάσκετ. Εγώ δύο πράγματα είπα. Δύο πράγματα είπα. Όλα θα τα πει ο Χρήστος τα μπασκετικά. Όχι αυτά με 10 μέρες. Παραπάνω είναι το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Τουλάχιστον φέτος θα κάνουμε παραπάνω. Στην Πτολεμαϊδά θα πάμε λογικά για μία εβδομάδα περίπου. Και στην Ιταλία θα πλησιάσουμε τις 15 μέρες. Αναλόγως λέω πότε θα γίνει το τρίτο φιλικό. 21 θα πάμε και θα γυρίσουμε είτε στις 2 είτε στις 4. Αυτό είναι το πιθανότερο. Είτε στις 2 είτε στις 4 να επιστρέψουμε στην Ελλάδα από την Ιταλία. Αυτό είναι το πλάνο το οποίο υπάρχει. Τι εννοείς ρε φίλε ότι δεν φαίνομαι στο YouTube? Μια χαρά φαίνομαι. Έχει χιόνια. Εγώ καλά με βλέπω πάντως, γιατί το έχω ανοιχτό εδώ πέρα μπροστά μου. Καλά με βλέπω. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Εντάξει, ξέρετε κάτι. Είναι ο προβληματισμός για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Έγκυται σε αρκετά πράγματα. Έγκυται σε αυτά τα οποία ξέρουμε ή σε αυτά τα οποία θέλουν να ξέρουμε ή θέλουν να μας περάσουν. Τους έχουμε εδώ πέρα πάλι εγκεφάλους. Εσύ τώρα που μας έγραψες να ασχοληθούμε με τα φιλαράκια μας του ΑΣ, δεν είναι σε ένα φιλαράκι σου του ΑΣ? Τι είναι, εχθροί σου είναι? Εχθροί σου είναι? Θα ήθελες να μην έχουμε αυτούς τον ΑΣ, να έχουμε την προηγούμενη, την προ-προηγούμενη κατάσταση? Άντε μέρα σήμερα που είναι και τα γενέθλιά μου, με φορτώνετε. Τα φιλαράκια μας του ΑΣ. Φιλαράκια όλων πρέπει να είναι. Αυτοί οι οποίοι μπαίνουν κάπου μόνο να βοηθήσουν. Γιατί παραγνωριστήκαμε, μου φαίνεται, σε κάποια πράγματα. Παραγνωριστήκαμε. Λοιπόν, ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης. Για πάμε να την διαβάσουμε, για αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα, όσον αφορά την επισημοποίηση για το πότε θα γίνει η συνέντευξη τύπου για της ΚΑΕ Άρης, στην οποία θα υπάρξει και η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Ένα λεπτό να το στείλουμε και στα παιδιά του site για να μπει και εκεί. Λοιπόν, συνέντευξη τύπου ΚΑΕ Άρης Μπέτσον και παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Η ΚΑΕ Άρης Μπέτσον ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 15 έκτου θα λάβει χώρα συνέντευξη τύπου της διοίκησης και παράλληλα η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 στην αίθουσα Ηλία Ζιγούρη στο Αλεξανδρίου Μελάθρου. Είναι η αίθουσα τύπου στο Αλεξάνδριο. Η διοίκηση θα κάνει τον έως τώρα απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την επόμενη μέρα, ενώ ακολούθως θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Λέει τώρα τα υπόλοιπα για εμάς, εκπροσώπους τύπου, που θα δώσουμε το παρόν και για εμάς και για τους φωτορεπόρτερ, τι πρέπει να κάνουμε, πού πρέπει να στείλουμε τα στοιχεία μας και όλα το ονοματεπώνυμο, το μέσο και όλα τα υπόλοιπα, για να έχουμε τις θέσεις μας. Η είσοδος στην αίθουσα θα γίνει με λίστα. Άρα πρέπει να γραφτούμε στη λίστα. Ο Γκάλης δηλαδή, εγώ θα με αυτοκόψω από τη συνέντευξη τύπου. Δεν θέλω να δω το Σπανούλη τώρα, μωρέ, τώρα που τον έκανε ο Λιόλιος προπονητή. Δεν θέλω να τον δω, τον αφήνω για να τον δω στα επίσημα παιχνίδια όταν θα παίξουμε. Πλάκα κάνω. Αλλά μάλλον δεν θα πάω για να είμαι εδώ στο στούντιο. Κάποιος πρέπει να είναι και εδώ στο στούντιο, άμα δεν χώσω κανέναν άλλον. Θα κάτσω εγώ στο στούντιο, ας πάνε οι υπόλοιποι μπασκετικοί. Εγώ μην μπλέκομαι πολύ και με τον μπάσκετ. Έχουμε θέματα στο ποδόσφαιρο εμείς έτσι κι αλλιώς πάρα πολλά για να λέμε, να αναλύουμε καθημερινά. Οπότε ας αφήσω τα μπασκετικά για τους μπασκετικούς. Έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο και τον Χρήστο φυσικά και τον Γιάννη να πάνε εκείνοι. Επαναλαμβάνω λοιπόν, συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης, απολογισμός όσων έχουν συμβεί μέχρι στιγμής στην ομάδα. Από πέρσι που ανέλαβε η συγκεκριμένη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης και ακολούθως και η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. 12 η ώρα το μεσημέρι λοιπόν. Θα την έχουμε φυσικά ζωντανά, θα την ακούσετε όλοι εδώ στο Yellow Radio 101,7. Έτσι, πέραν από το link φαντάζομαι που θα έχει η ΚΑΕ Άρης, θα την έχουμε και εμείς ζωντανά εδώ για να μπορέσετε να την ακούσετε όσοι το επιθυμείτε μέσω του ραδιοφώνου. Είναι πολύ σημαντική η συνέντευξη τύπου και για αυτά τα οποία θα υποθούν από την διοίκηση, αλλά και για αυτά τα οποία θα ακούσουμε και από τον Βασίλη Σπανούλη για πρώτη φορά να μιλάει ως προπονητής της ομάδας του Άρη. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Πολύ σημαντικό, το περιμέναμε, το Το φανταζόμασταν, το ακούγαμε, αλλά πλέον θα το δούμε και στην πράξη. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια για να συνεχίσουμε με μπασκετικό Άρη. Είπαμε θα κάνω και την επικοινωνία τώρα να δούμε αν θα έχουμε και την συνέντευξη του Μπόγιαν του Γιορντάνοφ, του Μπόμπι του Γιορντάνοφ, του πρώην παίκτη του Άρη, ο οποίος σταμάτησε την καριέρα του στο βόλεϊ, να μας πει δύο πράγματα για αυτή την απόφαση την οποία πήρε και φυσικά για την παρουσία του ως τελευταία ομάδα στον Άρη και τη βοήθειά του προκειμένου η ομάδα να ανέβει στην πρώτη κατηγορία του βόλεϊ. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, ακούμε το δελτίο ειδήσεων με την μέλα του GR Times και επιστρέφουμε μαζί και με Χρήστο Γκάλι.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Επαιτειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 6 χρόνων λειτουργίας του gov.gr. Αποδείξαμε ότι με τη χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Αναφέρθηκε στη συμβολή της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Νέα σενάρια για πρόωρες εκλογές έφερε ο χθεσινός μίνι ανασχηματισμός. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος διατηρεί τη θέση του στο Μαξίμου. Νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 28,3%. Δεύτερο κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Τρίτο το Πασόκ με 12,2%. Τέταρτη έρχεται η Ελληνική Λύση, ενώ στην πέμπτη θέση πέφτει το κόμμα Καριστιανού. Ακολουθεί το ΚΚΕ, η Φωνή Λογικής και η Πλεύση Ελευθερίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 0,6%. Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ισραήλ σταμάτησαν τις εχθροπραξίες. Ωστόσο, ο Νετανιάχου προειδοποίησε με στεναρή απάντηση αν δεχθούν νέες επιθέσεις. Ο Τραμπ από την πλευρά του υποστήριξε ότι μια συμφωνία παραμένει εφικτή και ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να την υπογράψει. Αποκλιμάκωση σήμερα στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent κινείται κοντά στα $93 το βαρέλι. Θρίλερ στο Αίγιο. Νεκροί βρέθηκαν σε σπίτι μια μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Στο πλαίσιο της έρευνας αρακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης. Τραγωδία το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή μια γυναίκα 70 ετών από τροχαίο που σημειώθηκε στην Παθέ μετά τα Μάλγαρα. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με νταλίκα. Μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Καλά στην υγεία του είναι ο σύζυγός της. Την οριστική κατάργηση των διοδίων Μαλγάρων ζητά ο Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του στη Νέα Εγνατία Οδό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι ο σταθμός έχει μετατραπεί σε κόμβο μεγάλης ταλαιπωρίας και αδυνατεί να εξυπηρετήσει τον σκοπό του. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια αποφυγής των τελών οδηγεί φορτηγά και γιοταχή μέσα από τους γειτονικούς οικισμούς, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συνεχώς τροχαία ατυχήματα. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια, 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά, μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις.
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
13: GPS πλοϊχό έχεις.
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
12: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
13: Μεϊμάλεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτρη Σανλή και Χρήστο Κάλλη που τον έχουμε πλέον στην παρέα μας. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Εσύ πότε τα έχεις κλειστά, 51, Χρήστο, πόσο, καμιά δεκαετία?
1: Ναι, 20 ετία
2: τώρα, αμέσως δηλαδή.
1: Εσύ, αμέσως. Εντάξει, μπήγες τώρα 50.
2: Όχι, 50, 51, 50, έκλεισα τα 51.
1: Έγινες τώρα πλέον να ανοίξεις το...
2: Μπήκα στη δεύτερη 50ετία του αιώνα. Ναι. Φάγαμε τον ένα χρόνο και τώρα ξεκινάμε για να φάμε το δεύτερο. Εντάξει.
1: Να είμαστε γεροί, να ζήσουμε ολόκληρο και το δεύτερο μισό του αιώνα.
2: Λοιπόν... Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε στο, όπως καταλαβαίνετε, στο μπασκετικό Άρη. Ναι. Περισσότερο, είπα κάποια πράγματα εγώ τώρα έτσι πιο γενικά. Είχαμε πριν από λίγο χρόνο την ανακοίνωση της ΚΑΕ, έτσι.
1: Τη Δευτέρα, 12 η ώρα, ο Βασίλης Πανούλης παρουσιάζει την ΚΑΕ Άρης ως ο νέος προπονητής της ομάδας. Θα τον ακούσουμε να μας μιλάει για αυτό το deal, θα τον ακούσουμε να μας μιλάει για τους στόχους της ομάδας την οποία έχει ξεκινήσει να κτίζει. Και εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, τα φώτα θα πέσουν πάνω σε αυτόν και στο Ζήση, γιατί αυτό που μας καίει είναι το αύριο. Όσον αφορά για τους υπόλοιπους διοικούντες, εντάξει, το δικό τους το μετερίζει είναι το τι θα γίνει με το γήπεδο. Αντιλαμβάνομαι ότι η αγωνία όλων είναι να... Έχει το γήπεδο του Άρη όσο δυνατόν περισσότερες θέσεις. Τώρα μιλάμε για 5.000 και κάτι, να φτάσει 6.000 κάτι τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά. Σας είπα, παιδιά, σας έχω εξηγήσει, γιατί θα στέλνετε. Θα σας παραπέμπω στη σημερινή εκπομπή. Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αυξηθεί η χωρητικότητα. Και όταν λέω ότι είναι δυνατόν, δεν είναι το ότι δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν το ένα, έχουν περιορισμένο χρόνο. Για να χτίσουν μια κερκίδα 1.500 θέσεων στο κενό όπως το σκεφτόντουσαν, χρειάζονται μήνες δουλειάς, δεν προλαβαίνουν. Ο Άρης βάσει του προγράμματος, και τους το έχει ξεκαθαρίσει ο προπονητής, είναι 10, 15, βαριά 17, 18 να μπαίνει στο παλέ. Η καινούργια ομάδα να μπαίνει στο παλέ, να κάνει εκεί το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας 2 εβδομάδες πριν ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και 2 εβδομάδες σας λέω εγώ χοντρικά, ο Σπανούλης μπορεί να ζήτησε και ολόκληρο το μήνα, γιατί καταλαβαίνετε εσείς ότι η ομάδα η οποία χτίζεται από την αρχή, με τους καινούριους παίκτες, πρέπει οι καινούριοι παίκτες να μάθουν το γήπεδο. Και επειδή θα αλλάξει και το παρκέ και τα καλάθια, λοιπόν, θα πρέπει και αυτοί οι παίκτες οι παλιοί να μάθουν και το παρκέ και τα καλάθια για να είναι αυτό το αβαντάζ που λέμε ιδιαίτερα στα μακρινά σουτ του γηπεδούχου. Λοιπόν, ό,τι προλάβουν θα κάνουν. Το αντιλαμβάνονται, έχουν μια πίεση. Μιλώντας με κάποια στελέχη τους λέω τι διαρκείας θα βγουν του χρόνου. Μου λέει πέρσι βγήκαν 3.000, τώρα... Κοντά στα 4.000. Παραπάνω δεν μπορούν να βγάλουν.
2: Απλά μου είπαν ότι το πιθανότερο είναι ότι θα βγουν αρχικά για ένα διάστημα 15 ημερών, ίσως λίγο παραπάνω, μόνο για τους περσινούς κατόχους. Να ανανεώσουν δηλαδή τη θέση τους.
1: Όπως σωστά.
2: Έτσι. Και μετά θα ανοίξουν και θα έχουν συν 1.000. Δηλαδή θα είναι 3.000 θέσεις. Όπως είπες και εσύ, 4.000 θα είναι. Πόσοι θα πάρουν από τους 3.000 πιστεύεις τους περσινούς? 2 άτομα, 3.
1: Οι 2.000. Όχι. Λέξει. Πιστεύω ότι από τους 3.000 τους περσινούς. Κάποιοι θα μπουν και από το παράθυρο. 3.500-10 θα πάρουν.
2: Εντάξει, υπάρχει χαμός. Γίνεται χαμός. Υπάρχει. Εντάξει, τα μηνύματα που έρχονται και σε εμάς. Κλείσε μας ένας διαρκείας, Δημήτρη. Παιδιά, δεν δουλεύω στην ΚΑΕ, Άρης, λέω.
1: Ναι, δεν είμαστε πρόεδροι της ΚΑΕ.
2: Δεν είμαστε. Ούτε καν δουλεύουμε στην ΚΑΕ. Για να πεις ότι μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι.
1: Παιδιά,
2: μπορώ.
1: Η Ναταλή και ο Θοδωρής εκεί πέρα στην μπουτίκ. Καλή γνώση στο αντικείμενο. Πολύ εξυπηρετική, υπομονετική, αλλά. Θα πρέπει να πάτε εκεί για να σας βοηθήσουν, να σας εξυπηρετήσουν για το διαρκέα σας. Και τώρα έχει και μια, θα το πούμε, περιπέτεια, γιατί κάποιοι έχουμε εξοικειωθεί, τα περνάμε στο κινητό. Κάποιοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι.
2: Και ηλεκτρονικά, Χρήστο, νομίζω περισσότερο ηλεκτρονικά θα το κάνουν, όπως το κάνουν και πέρσι. Μπαίνει ηλεκτρονικά.
1: Και πολύ καλά θα κάνουν για να το κάνουν.
2: Άνοιγες τη θέση σου και πέρσι, κρατάς και τη θέση σου. Αν θες να την αλλάξει το θέμα.
1: Εντάξει, άμα θες να την αλλάξει, θα πας σίγουρα θέλει μια πιο ακριβή.
2: Θα το πούμε βέβαια έτσι, αυτό, γιατί κάποιοι φίλοι με ρωτούν να γίνει, κάποιος θέλει να κάνει αναβάθμιση. Παιδιά, όλα θα ερωτηθούν έτσι, και θα πάρουμε τις απαντήσεις από τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Γιατί πιστεύω ότι τη Δευτέρα, στη συνέντευξη τύπου, ένα από τα θέματα τα οποία θα παρουσιαστούν θα είναι και τα διαρκείας.
1: Ναι.
2: Έτσι έγινε και πέρσι πάλι η συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει, τότε παρουσίασή τους στον κόσμο. είχαν εδώ, βγάλει και τα διαρκείας. Από ό,τι εντάξει, μαθαίνω, τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν και τα διαρκείας. Άρα...
1: Και τη Δευτέρα, σας λέω, μπορεί, άμα τη Δευτέρα, εντάξει, αν είχε μάθει το πρόγραμμα όλο Σπανούλη, την Τρίτη, να ξέρετε, θα έχουμε κάποιον υπεύθυνο από την ΚΑΕ Άρης για να απαντήσει όλα αυτά τα ερωτήματα και για την αναβάθμιση θέσης και ότι, εντάξει, τώρα με ρωτάτε κάποιοι άμα θα έχει δόσεις. Παιδιά, αυτό είναι θέμα τράπεζας και της συμφωνίας που έχει ο Άρης. Λοιπόν, νομίζω ότι κάθε χρόνο κάποιες τράπεζες έχουν δόσεις. Κάποιες άλλες κάρτες άλλων τραπεζών δεν έχουν δώσει. Γενικότερα, παιδιά, είναι, θα σας απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα.
2: Λοιπόν,
1: εντάξει, δεν θα τα ρωτήσουμε όλα στη συνέντευξή μου.
2: Εμείς θα τα ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Θα ρωτήσουν μάλλον αυτοί που θα είναι εκεί. Γιατί εγώ είπαμε αυτό αποκλειστικά.
1: Δημήτρη, τώρα με το Σπανούλι, τώρα τι θα ρωτάμε τώρα.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Διάβασε την συνέντευξή μου. Διάβασε την ανακοίνωση. Θα γίνει συνέντευξη τύπου και μετά θα έρθει ο Σπανούλης.
1: Ξέρω.
2: Δεν θα είναι και ο Σπανούλης συνέντευξη τύπου.
1: Καλά, τώρα
2: δεν τον έχουν στη γωνία του Σπανούλη να περιμένει.
1: Ναι, δεν μπορούμε τώρα εκεί πέρα. Έχει 500 πράγματα ανοιχτά να ρωτήσουμε.
2: Ναι,
1: δεν μπορούμε να ρωτήσουμε άμα θα γίνει.
2: Βασικά πράγματα.
1: Διαρκείας, λοιπόν.
2: Βασικά
1: να
2: πράγματα.
1: Να πούμε λίγο με τα γραφικά, παιδιά. Όχι. Το είπε και ο Δημήτρης στην αρχή. Πάμε λίγο εντάχει. Γιατί
2: όχι, μην το χάσουμε. Θα κάνουμε την συνέντευξη και μετά θα τα πούμε. Μην το κόψει σε δύο λεπτά να το πει. Μετά. Άσου να περιμένουν λίγο.
1: Ναι,
2: δεν παθαίνουν τίποτα. 200 λάγια έχουν κάνει. Δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Ωραία.
2: Ό,τι τιμωρία, είναι θα τα ακούσουν μετά.
1: Τιμωρία, βάλ τους τιμωρία.
2: Δεν τους βάζω τιμωρία, αλλά εδώ θα τα ακούσουν μετά. Εδώ. Να μην βιάζονται.
1: Όρθιοι με ένα πόδι.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και για το φίλο μου με ρωτάει τι θα γίνει με, το... με, την παρουσ... με, το... με τα ρούχα, αν θα αλλάξουμε κτλ. Και αυτό θα μας το απαντήσει μετά. Τι γίνεται και με αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό. Το τι θα γίνει όσον αφορά την εταιρεία η οποία θα δει στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Λοιπόν, κάνουμε παρένθεση, πολύ σημαντική παρένθεση στην εκπομπή και σε αυτά που λέμε τώρα για τον μπασκετικό Άρη και πάμε σε έναν θρύλο του βολέι, έναν legend όπως τον παρουσίασε σήμερα και ο ΑΣ Άρης σε ανάρτηση την οποία έκανε. Έναν παίκτη ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Άρη και βοήθησε την ομάδα προκειμένου να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση τον Μπόγιαν Μπόμπι Γιορντάνοφ. Μπόγιαν, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλους.
2: Πώς είσαι καλά?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά όλοι.
2: σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι έχεις συνειδητοποιήσει ότι πήρες την απόφαση να σταματήσεις το βόλι?
3: Εντάξει, το σκέφτηκα μέσα μου. Το έχω πει και σε κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος.
2: Ναι.
3: Και εντάξει, το απόφασα.
2: Το πήρες απόφαση.
3: Ναι, πήρα την απόφαση.
2: Πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια έπαιξες επαγγελματικό βολή?
3: Εντάξει, από 17 χρονών είμαι σε ανδρική ομάδα. Ξεκίνησα 13 χρονών παιδάκι να παίζω βολή. Ολόκληρο 30 χρόνια είναι, τώρα είναι 43, πολλά χρόνια, αλλά δεν θα γυρίσω τίποτα πίσω. Τα μου λείπει πάρα πολύ και εσείς τα μου λείπετε, τα μου λείπει το γήπεδο, τα μου λείπει το κόσμο, αλλά πάντα θα είμαι κοντά σας γιατί θα έρθω συνέχεια Ελλάδα.
2: Θα έρχεσαι,
3: σίγουρα αυτό.
2: Πολλά χρόνια στην Ελλάδα, Μπόγιαν, βλέπω. Έπαιξες με το Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Μήλωνα και Φυσιά, Φίνη, Κασίρου, πήγας ο Πολύχνης, πολλές ομάδες, διαφορετικές ομάδες, έτσι,
3: ναι.
2: Ομάδες πρωταθλήτριες, ομάδες χαμηλότερες, γενικά πολλά χρόνια και πολύ, όλα τα χρόνια συνεχόμενα αυτά τα 15 στην Ελλάδα.
3: Όχι, δυστυχώς.
2: Α, δεν ήταν συνεχόμενα.
3: Λέω δυστυχώς γιατί άμα ήταν 5 συνεχόμενα μπορώ να πάρω και...
2: Θα μπορούσε να πας κλινικό διαβατήριο, σωστό.
3: Αυτό. Αλλά εντάξει, έχω πάει και Ιταλία και Σλοβενία και Ρουμανία. Αλλά 15 χρόνια παίξα Ελλάδα. Είναι η δεύτερη πατρίδα μου, Ελλάδα, για μένα. Αγαπάω πάρα πολύ Ελλάδα και δεν τα μπορώ χωρίς Ελλάδα. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Η καριέρα έκλεισε σε μια ομάδα όπως ο Άρης. Έκλεισε στον Άρη, στην Α2. Όχι στην πρώτη κατηγορία, στην Α2. Αλλά βοήθησες, νομίζω, και αυτοί οι οποίοι ήταν κοντά στην ομάδα. Λένε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που πετύχαμε το στόχο ήταν και η παρουσία του Μπόμπι στην ομάδα. Πώς την σέπραξες αυτή την πρόκληση να έρθει στον Άρη και πώς έζησες αυτή την παρουσία σου στην ομάδα?
3: Κοιτάξτε, για να έρθω στο Άρη η θέμα ήταν μόνο ένα. Να πάρουμε την πρόκληση για να γυρίσει η ομάδα εκεί που πρέπει να είναι για μένα. Είναι μεγάλο τιμή για μένα να τελειώσω κέρμο σε μια ομάδα όπως Άρη, με τέτοια ιστορία και με τέτοιο κόσμο. Γιατί μετά από το τελευταίο παιχνίδι με Ηρακλή που κερδίσαμε από 2-0, 3-2, μας περιμένανε στον δρόμο, στο Χαριλάο, και ήταν κάτι που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου.
2: Νομίζω ήταν σημαντικό έτσι ότι σταμάτησε την καριέρα σου έχοντας πετύχει αυτό το στόχο. Εντάξει, δεν ήταν ο μεγαλύτερος στόχος που έχεις βάλει στην καριέρα σου σίγουρα. Αλλά ήταν ένα σημαντικό, έτσι δεν είναι?
3: Εννοείται. Ήταν σημαντικό και για μένα, και ήξερα πόσο σημαντικό είναι και η ομάδα του Άρη. Και ελπίζω από εδώ και πέρα, εύχομαι όλα να πάει καλά με την ομάδα και να μείνει εκεί που είναι τώρα.
2: Ένας φίλος μου είπε, μην είσαι σίγουρος, λέει, που ασχολείται με το βόλεϊ, έτσι τον ξέρεις και εσύ. Μου είπε, μην είσαι σίγουρος, μου λέει, ότι θα σταματήσει. Μπορεί, μου λέει, να το έγραψε, αλλά ποτέ δεν μπορεί να το δει ξαφνικά, λέει, να μπαίνει και να παίζει. Δύσκολα μπορεί να το σταματήσει, λέει, μετά από τόσα χρόνια.
3: Κοίτα, δεν είναι εύκολο σίγουρα. Και
2: αν έρθει σε κανένα μάτς, λέει, μπορεί να πηδήξει μέσα.
3: Δεν περίμενα να νιώθω τόσο περίεργα όταν το έγραψα στο social media. Αλλά τώρα οι τελευταίες δύο μέρες κάνω πλάκα, θα σε κουραστώ 2-3 χρόνια και θα ξαναγυρίσω.
2: Θα ξαναγυρίσεις, έτσι. Εντάξει, νομίζω να σου πω κάτι, όταν είναι τόσα πολλά χρόνια κάτι το κάνεις, είναι λογικό ότι στο ξεκίνημα δυσκολεύεσαι να το καταλάβεις. Στην αρχή μπορεί να το περνάς κάπως αλλιώς, αλλά όταν θα περάσει ο χρόνος, τότε αρχίζεις περισσότερο να το σκέφτεσαι. Όταν θα έρθει η ώρα για την προετοιμασία, που θα ήταν η προετοιμασία κτλ., θα πεις τώρα, εγώ τώρα τι κάνω εδώ πέρα.
3: Ξέρεις τι θα μου λείπει περισσότερο? Θα μου λείπει οι στιγμές που είμαι στα αποδυτήρια πριν από κάθε παιχνίδι με συμπαίχτες μου. Και να δω τα μάτια της, να μάτια τους. Λίγο φόβος, ενεργεία, motivation. Αυτά τα πράγματα τα μου λείπουν πάρα πολύ. Και τι να σου πω. Εντάξει, έχω πολλά χρόνια πίσω από μένα και είμαι ευχαριστημένος από την καριέρα μου.
2: Εδώ ένας φίλος ρωτάει, θα μείνει ο Μπόμπι Γιορτάνοφ κοντά στο βόλεϊ? Θα συνεχίσει έτσι από κάποιο άλλο? Σκέφτεται κάτι διαφορετικό έτσι για την συνέχεια και να μείνει κοντά στο βόλεϊ?
3: Υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα θέλω να μείνω κοντά στο βόλεϊ, γιατί νομίζω έχω τι να δώσω ακόμα, όχι σαν παίχτη. Έχω τελειώσει και sport psychology στο Πανεπιστήμιο.
2: Ναι.
3: Και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί ξέρω πώς νιώθει ένα παίχτη, ξέρω τι πρόβλημα μπορεί να έχει και ξέρω πόσο δύσκολο είναι άμα δεν έχεις κάποιος άνθρωπος κοντά σου να σε βοηθήσει όταν έρχεται τέτοια στιγμή. Και ναι, σίγουρα θέλω να μείνω κοντά στο βόλεϊ.
2: Προπονητής θα μπορούσε να γίνεις?
3: Σίγουρα μπορώ να γίνω προπονητή, αλλά μέχρι αυτό το στιγμή δεν θέλω να γίνω προπονητή.
2: Δεν περνάει αυτό
3: το μυαλό. Δεν το νιώθω από μέσα μου. Αυτό είναι αλήθεια. Άμα κάτι αλλάξει, θα το καταλαβαίνετε όλοι.
2: Θα το καταλάβω.
3: Μέχρι σήμερα, όχι.
2: Ωραία, Μπόγιαν μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί σε διακόψαμε κιόλας, έτσι κάνεις, έχεις τις δουλειές σου κτλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Δεν πειράζει. Για εσάς, παιδιά, είμαι πάντα ανοιχτός. Ελπίζω να είμαστε κοντά. Τα λέμε συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Και εγώ. Γεια.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μπόγιαν Γιορτάνοφ. Ήθελα να μιλήσουμε μαζί του, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε στον Άρη 42 ετών, Χριστό, να παίξει βόλεϊ.
1: Συμμαθητή σου.
2: Συμμαθητή, δικό σου συμμαθητή. Ήρθε λοιπόν να παίξει σε μια τέτοια ηλικία και να βοηθήσει την ομάδα για να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Το έκανε με την ψυχή του. Να σου πω ότι στο τελείωμα τη παρουσία του στην ομάδα, μάλλον στα τελευταία παιχνίδια εκεί με τον Ηρακλή και στην προηγούμενη φάση με τον Πανελληνικό, έπαιζε με πρόβλημα. Σκέψου τώρα, σε αυτή την ηλικία και με πρόβλημα, παρόλα αυτά είπε: δεν γίνεται να μην παίξω. Έτσι. Έκανε ένεση, αγωνίστηκε στα παιχνίδια και στα τέσσερα, τα δύο με τον Πανελλαδικό και τα δύο με τον Ηρακλή, και βοήθησε την ομάδα να πάρει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Και τον ευχαριστούμε και εμείς γι' αυτό. Legend, όπως τον έγραψε σήμερα και ο Αλφα Σιγμάρης, τον Μπόγιαν Μπόμπι Γιορτάνοφ. Αυτή ήταν η παρένθεση για το βόλιο. Νομίζω ότι είχε την αξία της να ακούσουμε τον Μπόγιαν. Ναι. Οπότε Χρήστο, ο κόσμος λέει πού πήγε ο Γκάλης, τον πήραν τηλέφωνο, λέει είδηση.
1: Έχω έτσι ψηλό είδησούλες,
2: κάτι είναι, έχει, κάτι
1: είναι,
2: έχει.
1: Αλλά τα like όμως βλέπω, είναι 246.
2: Χρήστο, δεν ήθελα να το πω καν. Γιατί βλέπω ότι μας αγνοούν. Δεν το κάνουν. Οπότε δεν τους καλώ κάθε μέρα.
1: Όχι. Θα μιλήσουμε.
2: Εμείς θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Εντάξει, okay.
1: Δεν θα πούμε. Δεν λέω. Μεταγραφικά, παιδιά, άμα θέλετε.
2: Σήμερα έχω 500 like. Δεν θέλω να τους στεναχωρώ. Σήμερα έχω
1: 500 like για το δυσάρεστο, 1000 like για το ευχάριστο. Λοιπόν, διαλέγετε.
2: Για το δυσάρεστο δεν θα στείλει κανένα τότε, άμα δεν είναι να πει δυσάρεστο.
1: Η δυσούλα είναι μεταγραφική. Εντάξει. Λοιπόν.
2: Ξεκίνα. Πες κάτι.
1: Όχι, από.
2: Καλά, δεν... μίλες τίποτα. Πες.
1: Όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Τώρα σοβαρά. Έχουμε σοβαρό θέμα.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν αναφέρθηκε καθόλου για το pay per view που εξελίσσεται. Βλέπουμε τώρα για τη μάχη.
2: Ποιο όσον τώρα, αφορά την Pau τηλεόραση. TV. Δεν θα είναι pay per view.
1: Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ηρακλή.
2: Χρήστο.
1: Του χρόνου θα φιλοξενηθούν.
2: Δεν τα άκουσες.
1: Ναι, όχι, εσύ δεν τα άκουσες. Δεν ξέρεις. Επειδή μιλούσα το πρωί. Του ναι. χρόνου θα φιλοξενηθούν σε πλατφόρμα. Αλλά μετά ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος να πάει για pay per view. Εμείς θα κάνουμε. Αυτό το είπε στον κόσμο.
2: Ποιος εμείς, ρε.
1: Ε?
2: Ο Άρης.
1: Ο Άρης.
2: Τι εννοείς θα κάνουμε. Εμείς έχουμε δώσει τα δικαιώματα στην Περκαπίτα για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Μάλιστα. Και μας κάνει.
2: Και μας έδωσε χρήματα αρκετά περισσότερα από αυτά που παίρναμε.
1: Ναι.
2: Όπως έδωσε σε όλους.
1: Ναι.
2: Γενικά μοίρασε χρήματα παραπάνω από το.
1: Για να πάρει τα δικαιώματα, λογικό είναι.
2: Για να πάρει τα δικαιώματα, είμαστε στην. Ναι. Περκαπίτα και θα μας δείχνει λογικά η Νόβα. Γιατί η Περκαπίτα θα δώσει τα δικαιώματα στην Νόβα και στην Κοσμοτέ. Και στους δύο.
1: Και αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν και η Κοσμοτέ με Ολυμπιακό και τέτοιο που τους έχει έτοιμους για Κοσμοτέ, για pay per view, και του χρόνου θα τους έχει ελεύθερους. Μετά θα προχωρήσει
2: ελεύθερη το pay per view. Ελεύθερη, ελεύθερη, κανονικά.
1: Ναι, μετά θα προχωρήσει το pay per view.
2: Αυτό θα γίνει αν κάνουν πλατφόρμα. Αν η Περκαπίτα κάνει πλατφόρμα και τα πάρει μετά η ίδια. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ότι θα γίνει. Κατάλαβα τη λογική του Βαρδινογιάννη, του Μαρινάκη και του,
1: ναι.
2: και του Κυριακού. Αυτοί οι τρεις το έχουν, 32%.
1: Ναι,
2: πώς το λένε, ο Τζίγκερ,
1: εταιρεία, ναι,
2: ο Μαρινάκης και ο Κυριακού, ναι. του Αντένα. Ναι. Αυτοί οι τρεις.
1: Κοίταξε, το ότι αν η συγκεκριμένη εταιρεία προχωρεί σε pay per view ή τα πουλάει σε κανάλι συνδρομητικό, δεν μπορεί να πει τίποτα ο Άρης, γιατί η ομάδα η οποία έχει συμβόλαιο με την συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί παιδιά, ο Άρης τα δίνει. Τα δικαιώματα και αυτή τα διαχειρίζεται όπως θέλει για να βγάλει κέρδος.
2: Ναι.
1: Απλώς το θέμα είναι ότι αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει διαχωρίσει τη θέση του, παίρνει και τον Ηρακλή. Δεν ξέρω, τώρα άκουγα σε.
2: Συμφώνησε, λέει, με τον Μονεβασιώτη. Ναι,
1: ναι, ότι θα προσεγγίσει και τον ΠΑΟΚ, λοιπόν, για να είναι και οι τρεις μαζί και πάνε.
2: Από ό,τι ξέρω,
1: να κάνουν
2: τη... η ΑΕΚ, οι δύο έχουν συμφωνήσει. Η ΑΕΚ έχει συμφωνία με την Κοσμοτέ. Δεν έχει μπει στην Περκαπίτα δηλαδή ακόμα. Δεν τα έχει πουλήσει. Οι υπόλοιποι τα έχουν. Καλά, ο Ολυμπιακός τα έδωσε, αφού ο Μαρινάκης είναι ο ιδιοκτήτης. Ο ΠΑΟΚ τα έδωσε, αφού ο Μαρινάκης είναι ο αφανής ιδιοκτήτης. Και εκεί πέρα. Η ΑΕΚ είναι που έχει μόνο με την Κοσμοτέ TV. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε για τη φετινή σεζόν. Οπότε έκανε αυτή την κίνηση. Και ο Ηρακλής, ο οποίος φέτος ανέβηκε, η Καλαμάτα πήγε στην Νόβα, νομίζω. Πήγε στην Περκαπίτα και αυτή και θα πάει στην Νόβα. Από ό,τι ξέρω, η Καλαμάτα. Αυτή είναι η συμφωνία η οποία υπάρχει. Περιμένουμε να το δούμε. Πάντως είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, γενικά πολύ σημαντικό. Πάμε.
1: Ναι, γιατί πάμε δεν πάμε στο γήπεδο μετά, θα πληρώνουμε.
2: Όχι,
1: εισιτήριο.
2: Ρε παιδιά, είναι σημαντικό. Θα το δούμε, Χρήστο. Ας το δούμε αυτό τώρα. Δεν θα κάνουμε αυτό τώρα. Έχουμε χρόνο να το δούμε αυτό μπροστά μας.
1: Τα like είναι 400 κάτι από ό,τι είδα.
2: Δεν θα κάνουν άλλοι. Μου είπαν ότι αυτά είναι. Άμα θες πες, λέει, άμα θες μιλές.
1: Δεν θα πω. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά, αύριο. Αύριο και αύριο μέρα είναι. Εντάξει, το ξέρω ότι είστε. Α, ναι. Όχι, λέει.
2: Εδώ κάποιοι φίλοι λένε για τούρτα. Δεν έφερες, λέει, μια τούρτα, γι' αυτό σε πολεμάνε.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο.
2: Πάμε τώρα, σε δεν το χαβαλέ τώρα.
1: Ναι, όχι. Ούτε το ευχάριστο σας λέω, ούτε το δυσάρεστο. Λοιπόν,
2: πες το μέτριο, κάνετε... το μέτριο, πες το μέτριο.
1: Πάμε στα γενικά, λοιπόν, λίγο να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Παιδιά, σας το είπε και ο Δημήτρης, σωστά σας το είπε στην αρχή, σας το είχαμε πει και χθες, ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα ανακοινωθεί κανένας παίκτης, αφού δεν ανακοινώθηκε χθες ο Μοκόκα, ο οποίος έχει μείνει και ελεύθερος από την Μπουρ και το πήρε το γνωστό μας, το Woodbury, τον πήρε για αντικαταστάτη. Λοιπόν, Δεν θα ανακοινωθεί, θα μείνουν όλοι να ανακοινωθούν μετά το Σπανούλι. Είναι και κάποιοι παίχτες όπως ο Μπίρτς που παίζει τελικούς στην Τουρκία. Είναι και ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος παίζει και αυτός
2: με την Bayern.
1: Με την Bayern, οπότε δεν υπάρχει λόγο. Υπάρχει και μία, ο Σπανούλης με το Ζήση βάλαν και λίγο μία παύση, γιατί περιμένουν κάποιους Έλληνες. Εδώ ήταν λίγο οι δυσούλες, αλλά τις χάνετε, δεν πειράζει όμως, αύριο...
2: Όχι, ναι, δεν τις χάνουμε, δεν τις χάνουμε, πάμε δυνατά.
1: Δεν λέω τίποτα, δεν λέω.
2: Πάμε δυνατά, λέω, έλα. Όσοι είναι μέσα έχουν κάνει σχεδόν και like, δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε τώρα.
1: Λοιπόν...
2: Μην τους αδικούμε τώρα, κάνανε αυτοί που είναι μέσα.
1: Λοιπόν...
2: Πάμε, να πούμε τα... Πάμε.
1: Να σας πω ότι... Να ξεκινήσω από το
2: δυσάρεστο. Από το δυσάρεστο ξεκινά πρώτα, λοιπόν. Ναι.
1: Ο μάνατζερ του Τολιόπουλου ενημερώθηκε

0: Τώρα μιλάμε αυτό εχθές ενημέρωση. Τώρα αλλά ο Παναθηναϊκός παίζει, μπορεί να αλλάξει προπονητή.
1: Έχει παιχνίδι, ναι.
0: Είπανε και το Μωραΐτη κιόλας ότι σε θέλουμε στην ομάδα, δεν θα πας ούτε δανεικός. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, είναι κουβέντες για τις ομάδες που έχει τα δικαιώματα των παικτών, για να απαντηθούν οι φήμες ότι τον έναν το θέλει ο ένας, τον άλλον το θέλει ο άλλος. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά είναι, όσον αφορά για τον Ντολιόπουλο, μία ένδειξη στο ότι μη σκέφτεσαι να φύγεις, εμείς σε θέλουμε εδώ. Βέβαια.
1: Κοίτα, Χρήστο, μεταξύ μας το περιμέναμε, νομίζω.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι, το λέγαμε ότι. Εγώ, δύσκολο θα αφήσει έναν τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός να φύγει. Δεν είχε επιλογές,
0: δηλαδή,
1: από την Ελλάδα.
0: Ακόμα και εχθές που τον έβαλε και δεν έκανε και δεν προσέφερε και πολύ.
1: Πού προσέφερε, έβαλε τρίποντο, επειδή έκανε ένα λάθος, δηλαδή, και έχασε ένα τρίποντο από τα 8 μέτρα. Τον άνθρωπο να τον πυροβολήσουν χθες με αυτά που έκανε. Άμα τον Ντολιόπουλο τον έβγαλε στα 3 λεπτά.
0: Κάτσε.
1: Τον άνθρωπο να τον πυροβολήσουν.
0: Μπήκε και χάνει δύο άμυνες. Χάνει δύο άμυνες.
1: Ενώ οι άλλοι όλοι παίζουν άμυνα μαγική του Παναθηναϊκού, ναι, Χρήστο.
0: Αλλά εκείνη τη στιγμή.
1: 102 πόντους φάγανε.
0: Εκείνη τη στιγμή όμως που προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να πλησιάσει και να απειλήσει, πρέπει η άμυνα να τρώει σίδερα. Και τρώει δύο καλάθια εξαιτίας του Ντολιόπουλου.
1: Τώρα μην γίνεσαι και εσύ τώρα, Ταμάν.
0: Βρε, φίλος μου είναι Ντολιόπουλος.
1: Όχι, έβαζε πιο ψηλό παίκτη να τον ποστάρει. Εντάξει, τι να κάνουμε δηλαδή. Αυτό με το σόρτ το ίδιο κάνει. Τι να κάνουμε, όταν παίζει κοντός μέσα.
0: Όχι. Ξέρεις ποιο είναι το λάθος του Αταμάν? Το ότι δεν ξέρει ακριβώς το ρόστερ του. Δηλαδή δεν μπορεί.
1: Να τον κρύψει. Πρέπει να βρει τρόπο να τον κρύψει κάπως.
0: Δεν είναι μόνο το
1: κρύψει. Όταν έχει τέτοια ποιότητα στην επίθεση.
0: Ο Ντολιόπουλος είναι ένα παιδί στο οποίο πρέπει να του δώσεις χρόνο για να μπει στο παιχνίδι. Mm. Δεν έχει μάθει. Δεν έχει παίξει σε μεγάλη ομάδα μέχρι τα 30 του. Από τον Άρη και μετά ο Ντολιόπουλος.
1: Μέχρι τα 27 του, άρα, γιατί στα 27 έφτασε τον Άρη.
0: Ναι, στα 27. Από τον Άρη και μετά έπαιζε σοβαρό μπάσκετ ο Ντολιόπουλος. Μέχρι τότε δεν ξέρανε να το χρησιμοποιήσουν. Ο Καστρίτης έδειξε πώς χρησιμοποιείται ο Ντολιόπουλος. Γι' αυτό και έκαναν και αυτή την πορεία.
1: Του έδωσε
0: ο
1: χρόνο,
0: Σπανούλης μας έδειξε πώς χρησιμοποιείται ο Ντολιόπουλος. Γι' αυτό έκανε και αυτή τη εμφάνιση.
1: Λιγότερο χρόνο, έτσι. Γιατί στην Εθνική δεν είχε το ρόλο που είχε στον Άρη. Στον Άρη είχε το ρόλο τα δύο χρόνια ιδίως, πάρει την μπάλα, ναι, και κάνει αυτό που πιστεύει. Στην Εθνική δεν είχε αυτό το ρόλο, αλλά ήταν χρήσιμος.
0: Ήταν χρήσιμος και πετυχήν και τα καλά του και ήταν ουσιαστικό στη βοήθεια ο Ντολιόπουλος. Γιατί ξέρει την αδυναμία του παίχτη. Την αδυναμία, την ιδιαιτερότητα του παίχτη. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα του Ντολιόπουλου? Μπαίνεις μέσα 2-3 λεπτά με την μπάλα, ζεσταίνεσαι και μετά κάνεις αυτά που θέλω εγώ. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ο παίχτης. Ο παίχτης, άμα δεν πάρει την μπάλα στα χέρια του να την παίξει λίγο, δεν μπορεί να είναι ουσιαστικό στην βοήθεια. Θέλει δηλαδή λίγο χρόνο. Βάλτο να ρε Αταμάν στην πρώτη περίοδο, στα τελευταία δευτερόλεπτα. Βάλτο ένα ρεταμάν στη δεύτερη περίοδο, κάποια δευτερόλεπτα. Βάλτο στην τρίτη περίοδο, κάποια δευτερόλεπτα.
1: Δώστε ένα πεντάλεπτο.
0: Ναι, για να δώσεις και ανάσες στον άλλον, ο οποίος είχε λιώσει.
1: Ποιον λες?
0: Το Σόρτς. Να δώσεις ανάσες στο Σόρτς, ο οποίος είχε λιώσει. Ο Σόρτς είναι μεγάλος παίχτης. Αλλά ρε παιδιά, τώρα αυτό το μπούι και αυτή την ταχύτητα κουράζεται πιο εύκολα από όλους τους άλλους.
1: Λογικό.
0: Πείτε σε ένα γυμνασί να σας εξηγήσει. Δεν μπορείς να μου βάζεις τον Ντολιόπουλο στο 37 να τον πεις σώσε μας, όταν ξέρεις ότι αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του παίχτη, ότι θέλει κάποια λεπτά την μπάλα να κατεβάσει. Μην κάνει τίποτα, μην πάρει σουτ. Κατέβασε 2-3 φορές την μπάλα. Κάνε 2 φάουλ. Αφού δεν σου βγαίνει η άμυνα, κάνε 2 φάουλ. Βγάλ τον έξω. Τον έχεις βάλει μέσα στο παιχνίδι. Ό,τι κάνει και ο Σπανούλης. Καταλάβατε.
1: Εδώ ένας φίλος λέει: Μην τους ανοίγεις τα μάτια, λέει. Μας ακούει ο Καμπερίδης, θα τα πει στον Αταμάν και θα μας φάει. Θα τον...
0: Ο Καμπερίδης τώρα, φίλε μου, μαζί με το φίλο μου το Σίμτσακ, έχουν πάρει φωτιά.
1: Τι να πάρουν φωτιά?
0: Για το αυριανό παιχνίδι, γιατί είναι.
1: Λοιπόν, αυτό για τον Ντολιόπουλο. Έδωσε την αρνητική είδηση. Ο κόσμος θέλει και την θετική.
0: Τη θετική είναι, παιδιά, ότι υπήρξε μια πληροφορία στα αυτιά. Πληροφορία στα αυτιά, λέω. Μακάζομαι, λέω. Υπήρξε μια πληροφορία σε Σπανούλη και σε.
1: Ζήση.
0: Ότι κατά μεγάλο ποσοστό ο Θανάσης θα έρθει να παίξει στον Άρη. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν είναι 100% σίγουρο. 100% σίγουρο θα είναι

0: όταν θα υπογράψει ο αδερφός του συμβόλαιο με ομάδα του NBA. Και δεν λέω με ομάδα γιατί δεν ξέρω αν θα μείνει στους Milwaukee, το οποίο δεν το θεωρώ καθόλου πιθανό πλέον. Ακούστηκε σήμερα ένας Αμερικανός
1: για τους
0: Miami Heat. Ακούστηκε στο παρελθόν ότι ετοιμάζουν μέγα πρόταση οι Knicks, γιατί τον θέλουν να τον εκμεταλλευτούν λόγω του και του το ότι είναι Έλληνας, και υπάρχει μεγάλη ελληνική παροικία στην Νέα Υόρκη. Γενικότερα υπάρχουν και σενάρια και οι Los Angeles τον θέλουν. Παιδιά, εντάξει, είναι μέσα στους 5 κορυφαίους αθλητές στο NBA. Λογικό είναι να τον θέλουν όλοι. Αλλά μέχρι ο αδερφός του να υπογράψει συμβόλαιο
1: στο καινούργιο συμβόλαιο,
0: ναι, δεν μπορεί να πάει πουθενά ο Θανάσης όσο για τον θέλει. Και εδώ να σας πω τώρα, επειδή κάποιοι συνάδελφοι θα το γράψετε τη ανείδησή σας, να βάλετε επίσης ότι από πέρσι ο Θανάσης ήταν να έρθει. Απλούστατα τον είπε τελευταία στιγμή ο Γιάννης: σε χρειάζομαι, έλα, θα είναι δύσκολη χρονιά στο Μιλγόκι και σε χρειάζομαι, και πήγε. Ο Θανάσης, εάν σταματούσε το μπάσκετ, γιατί πέρσι στο τέτοια εποχή δοκίμαζε, είχε ξεκινήσει προπονήσεις και δεν ήξερε αν θα μπορέσει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του ή όχι, οπότε θα ήταν πρόωρο τέλος στην καριέρα του. Λοιπόν, αν θα σταματούσε τον μπάσκετ, θα ερχόταν σίγουρα ως στέλεχος της ΚΑΕ Άρης στο πλευρό του Νίκου Ζήση, άμεσο συνεργάτης του Νίκου Ζήση. Λοιπόν, και επίσης να βάλετε ότι τον έχει τρελάνει ο αδερφός του, ο Κώστας, αυτός που έπαιξε στον Άρη, να έρθει και ο Θανάσης στον Άρη να παίξουν μαζί. Ο Κώστας, αυτό που περνάει στον Άρη είναι μία δεύτερη εφηβεία. Και δεν είναι και μικρός, 30 χρονών είναι. 29 ή 30. Ο Κώστας.
1: 29, στα 30.
0: Λοιπόν, ο Κώστας περνάει μία δεύτερη εφηβεία. Γι' αυτό σας λέω ότι ό,τι και να κάνει ο Άρης θα τον πληρώσει τον Ολυμπιακό για να τον πάρει. Και δε, μάλιστα, επειδή πιέζει πολύ ο Κώστας, δεν θα μπορέσει ο Άρης να διαπραγματευτεί και πολύ. Θα τον πει ο Ολυμπιακός: αυτή είναι η τιμή, πάρτονα και τελειώσαμε. Να δώσουν τα χέρια. Αλλά όλα αυτά μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν ήταν μεγάλες οι ειδήσεις, το ξέρατε. Απλούστατα οι Έλληνες παίχτες, και στο να ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει με τους Έλληνες παίχτες, λίγο φρενάρουν τις συμφωνίες, τις επόμενες συμφωνίες με τους ξένους. Δηλαδή, εάν δεν ξεκαθαρίσει το Έλληνα γκάρτ, τότε δεν θα πάνε στην απόκτηση ασόδιου. Εάν δεν ξεκαθαρίσει με το Θανάση, δεν θα πάνε στην απόκτηση άλλου ψηλού. Εάν δεν ξεκαθαρίσει με τον ΜΑ, δεν θα πάνε στην απόκτηση άλλου power forward. Αυτό. Είναι οι δύο Έλληνες και ο ΜΑ, και όχι πως δεν κοιτάνε, κοιτάνε, βλέπουνε. Και ξέρετε, επειδή ο Σπανούλης έχει και, πάλι μην το πω, ιδιαιτερότητα το πω, είναι ότι θέλει το καλύτερο. Μην νομίζετε ότι τώρα που κάλυψε τις θέσεις στις ίδιες θέσεις δεν κοιτάει παίχτης. Μπορεί να βρει μια περίπτωση πάρα πολύ καλή και να κάνει τα πάνω κάτω. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχει το ελεύθερο από το Σιάο και τον Αντετοκούμπο, κάνεις ό,τι θες. Εμείς από σένα όμως τα λέμε, θα μας τα πούνε αύριο.
1: Όχι αύριο, τη Δευτέρα.
0: Θα μας τα πούνε οι διοικούντες και ο Ζήσης και ο Σπανούλης. Ήρθε η ώρα να σταματήσω το κάπνισμα.
1: Τώρα το κατάλαβες. Τώρα το κατάλαβες.
0: Κάνα like, κάναμε.
1: Εντάξει, έχει μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, λίγο, επειδή τώρα έχουμε μείνει πάλι λίγο στη φάση, είπες τώρα κάποια πράγματα για τον Ντολιόπουλο, είπες κάποια πράγματα για τον Θανάση. Και επειδή ο κόσμος έχει αρχίσει να χτίζει την ομάδα στο μυαλό του, λογικό είναι με αυτά που έχει ακούσει, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κανένας ακόμα, Αυτή τη στιγμή, παιδιά, παίχτες του Άρη με συμβόλαιο στον Άρη είναι τρεις, φαίνεται. Ο Νουά, ο Μποχωρίδης και ο Πουλιανίτης. Κανένας άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι... Να, υπάρχει μια επιβεβαίωση για το ενδιαφέρον για τον Χαραλαμπόπουλο. Υπάρχει μια επιβεβαίωση για συμφωνία, συγγνώμη, με τον Λιντέλ Λαϊντέλ από τους Brooklyn Nets. Υπάρχει μια ενημέρωση για πολύ κοντά σε Μοκόκα, Δημητρίγεβιτς και Μπίρτς. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει κάποιος. Ξέρεις, και ο κόσμος αρχίζει να φτιάχνει την ομάδα. Να φτιάχνει το ρόστερ. Εγώ λέω, παιδιά, ότι ας περιμένουμε λίγο για να καταλήξουμε και να φτιάξουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας σαν ρόστερ, να αρχίσουν οι συμφωνίες να ανακοινώνονται. Αυτό θα γίνει, είπαμε, μετά την παρουσίαση της Δευτέρας. Δηλαδή την Δευτέρα και ο Μήτρου Λόγκ. Συγγνώμη, ξέχασα και τον Μήτρου Λόγκ. Ο οποίος το επέκτηνε και για άλλα δύο χρόνια το συμβολέο του μέχρι το 28. Άρα δεν το συζητάμε και ο Μήτρου Λόγκ. Άρα, Μήτρου Λόγκ, Νουά, Μποχωρίδης, Πουλιανίτης έχουν συμβόλαιο με τον Άρη αυτή τη στιγμή. Ναι, ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες με τους πέντε παίκτες. Ναι, ξέρουμε.
0: Και τον Μποχωρίδη, ξέχασα.
1: Τον είπα. Μποχωρίδη, Πουλιανίτη. Είπαμε Μήτρου Λόγκ και Νουά. Ξέρουμε ότι ο Άρης θέλει τον Κώστα, θέλει τον Τανούλη, αλλά δεν είναι ακόμα παίκτες του Άρη αυτοί. Λέμε ότι θα γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμα παίκτες του Άρη. Απλά καταλαβαίνεις ότι είμαστε σε μια φάση που αν μείνει ο Νουά, αν έρθει ο Λιντέλ οριστικά, έρθει ο Θανάσης, Κώστας, Τανούλης, Μπίρτς, ουσιαστικά έχουμε εξάδα ψηλών. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος περιμένει ότι μπορεί να πάρουμε κι άλλον έναν. Στο 4-5. Κάτι ακόμα στο 5, δηλαδή.
0: Άμα δεν έρθει ο Θανάσης, το σκέφτονται. Άμα έρθει και ο Θανάσης.
1: Και εμένα στο μυαλό μου, τον Μπίρτς
0: Κώστας.
1: Τον Μπίρτς Κώστας.
0: Ναι. Τι. Μια χαρά είναι.
1: Δεν το έχω τόσο καθαρά στο μυαλό μου ότι.
0: Γι' αυτό πήραν τον Μπίρτς.
1: Είμαστε καλυμμένοι πλήρως.
0: Επειδή ο Μπίρτς είναι και καλό παιδί.
1: Και το ξέρει και ο Βασίλης γιατί έχουν παίξει μαζί, ο Σπανούλης.
0: Και έμπειρος. Λοιπόν, ο Μπίρτς θα βοηθάει τον Κώστα. Όχι μόνο στις προπονήσεις και στον αγώνα. Δεν έχει σημασία ποιος θα παίζει πρώτος ή δεύτερος. Σημασία έχει ότι ο ένας θα συμπληρώνει τον άλλον. Έχει πολλά πράγματα να δουλέψει ο Κώστας πάνω στο παιχνίδι του. Και ακόμα περισσότερα να εξελίξει. Και έχει, όπως και έχει και πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κόψει. Όπως τα νεύρα. Με την ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι έχει κάνει δύο χτυπήματα στα οποία άμα δεν ήταν το κουμπό και δεν ήταν η ΑΕΚ θα είχαν σφυριχθεί. Γενικότερα ο Μπίρτς έρχεται για να βοηθήσει τον Αντετοκούμπο. Εντάξει. Και αν χρειαστείς από πίσω τρίτο ψηλό, εντάξει, έρχεται και ο Τανούλης. Ωραία. Και από εκεί και πέρα στις 4 με Νουά το Λίντλ να κατεβαίνει και αυτός στο 4 και το Χαραλαμπόπουλο αν θέλεις ακόμα να κατεβαίνει στο 4 και το Θανάση να είναι 4-5, είσαι μια χαρά. Έχεις και ύψος και μεγάλο αριθμό ψηλών για να τους χρειαστείς. Γιατί παιδιά σας είπα, το έλεγα τώρα συζητώντας με κάποιους φίλους στα μηνύματα όσον αφορά για το μεγάλο ρόστερ και τις απαιτήσεις που έχει το EuroCup. Παιδιά, άλλο ξεκινάμε στο EuroCup με 12 παίκτες και όπου φτάσουμε και άλλο πάμε να το πάρουμε, άρα πρέπει να είμαστε στα κόκκινα σε όλους τους αγώνες. Δεν υπάρχει εύκολος αγώνας ή δύσκολος αγώνας ή εύκολο ταξίδι ή δύσκολο ταξίδι. Όλα στα κόκκινα, που σημαίνει ότι κάθε απουσία πρέπει να αναπληρώνεται άμεσα. Γιατί θα υπάρχουν και τραυματισμοί, θα υπάρξει και κούραση, θα υπάρξουν 1000 πράγματα. Γι' αυτό τι γεμίζει την ομάδα ο Σπανούλης, ο οποίος ξέρει και ο Ζήσης, ότι δεν είναι Champions League της FIBA να έχουμε ένα παιχνίδι ανά τρεις μέρες, ανά δύο εβδομάδες, εντάξει, είναι μια διοργάνωση πολύ απαιτητική. Και τώρα, όπως είδατε με την αλλαγή, τι γίνεται με την αλλαγή του format που θα γίνει σε ένα παιχνίδι στην κανονική περίοδο, ε? Ξεκινάμε με ομίλους 4-8-32, δηλαδή με πόσο, 14 παιχνίδια όσον αφορά τον πρώτο όμιλο και 6 παιχνίδια στο δεύτερο, 20. Ενώ τώρα στην κανονική περίοδο πόσο είχαμε, Δημήτρη, πριν πάμε στα play-off? 18. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι σε λίγο, έτσι όπως θα γίνει και το EuroCup της Ευρωλίγκας, μην εκπλαγείτε άμα υπάρχουν και εκεί με 2 παιχνίδια την εβδομάδα όπως υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν,
1: εγώ πάντως Χρήστο, χωρίς να ξέρω κάτι, τώρα το λέω από... Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα, αν έχουμε αυτούς τους 5 ξένους που έχουμε τώρα, ναι, τον Νοά δηλαδή και τους άλλους 4, όπως τα έχουμε ακούσει δηλαδή τα πράγματα, ότι θα πάρει άλλους 3. Έναν στο 2, έναν στο 3 και έναν στο 5. 5-4 ακόμη. Δεν πιστεύω ότι θα στηριχθεί στον Κώστα, που δεν ξέρω. Δεν με πείθει ότι μπορεί να στηριχθεί στον Κώστα. Εμένα.
0: Εντάξει.
1: Στον Μπίρτς που είναι 34-35. Και εκείνος είναι ένα ερωτηματικό. Μπορεί να παίζει κανονικά ο άνθρωπος και στη Φενέρ. 20 λεπτά, που δεν θα παίξει 25 λεπτά. Ότι θα πάρει έναν ακόμα. Λέω εγώ. Έτσι αλλιώς ο Τανούλης.
0: Δεν το αποκλείω.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν το αποκλείω.
1: Κουβέντα, παιδιά, κουβέντα κάνουμε. Μην τρελαίνεστε. Αυτά που, ναι, λέμε εμείς, ούτε αυτό που λέω εγώ, ούτε αυτό που λέω εγώ είναι το δεδομένο ότι θα γίνει. Κουβέντα κάνουμε. Έτσι. Κάνουμε κουβέντα. Για να μην. Παιδόμαστε, γιατί κάποιοι τα ακούνε και σου λέει τα λες και έτσι θα γίνει. Δεν ξέρουμε, παιδιά, πώς θα γίνει. Οι άνθρωποι του Άρη το ξέρουν. Εμείς βλέπουμε.
0: Αυτή τη στιγμή σας λέω, είναι στο. Ο Σπανούλης μαζί με το Ζήση κοιτάνε συνέχεια παίχτες και κάνουν συνέχεια πλάνα. Μπορεί σήμερα να αποφασίσουν και αύριο να μην τους βγαίνει αυτό, να πάνε σε άλλο. Δεν αποκλείεται τίποτα, παιδιά. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται τίποτα. Και επειδή είναι και πολύ νωρίς και επειδή ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία κατάφερε να επισκιάσει οτιδήποτε γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ και αυτό μεταφέρεται και στο εργό, υπάρχουν πλέον και παίχτες οι οποίοι σου λένε, λες να με κάνει και εμένα πρόταση, ή λες ο μάνατζερ τους, δεν τους λες να με εξετάσουν και εμένα.
1: Έχουμε ακόμα, έτσι, αλήθεια είναι.
0: Οπότε υπάρχει πολύ πράγμα για τον Ζήση και τον.
1: Έχουν δουλειά. Λοιπόν, τα αφήνουμε λίγο, πάμε λίγο σε μηνύματα, γιατί πέρασε και η ώρα. Παιδιά, λίγο μπερδευόμαστε, γιατί κάποιος φίλος έστειλε, θα πάρουμε λίγο τον Μπίρτς των 5 πόντων. Παιδιά, λίγο συνειδητοποίηση του τι έχουμε. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά, ότι οι ψηλοί τροφοδοτούνται κατά βάση από τους κοντούς. Οι κοντοί τους βάζουν στο παιχνίδι ή δεν τους βάζουν στο παιχνίδι. Ναι, υπάρχουν και αυτοί που θα πάρουν τα επιθετικά rebound. Ο Μπίρτς, ας πούμε, προχθές με την Φενέρ, μία φορά του δώσαν την μπάλα. Έβαλε όμως 8 πόντους. Πόσους έβαλε, πήρε επιθετικά rebound και μπορούσε να βάλει κανένα, πήρε κανένα φάουλ, έβαλε κανένα καλάθι, πήρε κανένα πόντο παραπάνω. Δηλαδή παίζει ρόλο και αυτό. Όταν στην περιφέρεια έχεις παίκτες που το μυαλό τους είναι πρώτα στο πώς θα σκοράρουν, οι ψηλοί δεν μπορούν να μπουν πολύ. Μέχρι στιγμής πάντως, από τους παίκτες που παίρνουμε, Χρήστο, ναι, δεν έχουμε κάποιον τέτοιο παίκτη. Ούτε ο Δημητριέβης είναι τέτοιος παίκτης. Ούτε ο Μοκόκα είναι τέτοιος παίκτης. Ούτε ο Λαϊντέλ είναι τέτοιος παίκτης. Ο Μήτρου Λόγκ είναι, αλλά θα δούμε ποιο ρόλο θα έχει ακριβώς του χρόνου ο Μήτρου Λόγκ. Εγώ λέω ότι θα τον πάει πιο πολύ στον Άσο. Έτσι το έχω στο μυαλό μου, όπως τον είχε στο Περιστέρι. Γιατί στο Περιστέρι έπαιζε σχεδόν μόνο Άσος ο Μήτρου Λόγκ. Πίσω από τον Φρανσίσκο.
0: Άμα έρθει Έλληνας, Άσος.
1: Κι άλλος.
0: Κι άλλος.
1: Αφού έχει ο Μήτρου Λόγκ, κι άλλον.
0: Καλά, δεν είπαμε τώρα για τον Τολιόπουλο και τον Μωράιτη.
1: Αφού το Τολιόπουλο θα μετέρθει, άστο.
0: Ναι, άμα δεν, θα πάρει ξένο. Ασόδιο.
1: Δύο άσο. Εγώ θέλω να τη βάζει. Να τη βάζει την μπάλα, θέλω μέσα, γκάλι.
0: Άλλο σου την καρά.
1: Το χέρι να πηγαίνει έτσι.
0: Άλλο το διάρρη. Άσο το διάρρη θα γίνει.
1: Και τριάρι θέλω σκόρερ.
0: Αφού πήρε το Χαραλαμπόπουλο.
1: Κι άλλον. Αυτό είναι Έλληνα. Θέλω κι άλλον. Θέλω χεράδε.
0: Γιατί 8 ξένου παίκτε θα έχουμε.
1: Πόσου θέλει να έχουμε. Ένα διάρρη, ένα τριάρι και ένα. Στον άσο εγώ καλύπτομαι με Δημητρίγεβιτ. Μήτρου Λόγκ και Μπουλιανίτη, καλυμμένος είναι.
0: Σε αυτό είμαι σίγουρος να σου απαντάω από τώρα ότι δεν συμφωνεί μαζί σου Σπανούλη.
1: Δύο άσο, θα πάρουμε ένα από δύο που θα μπορεί να παίξει κι άσο, δε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να, Βασίλη, μην κουράζεσαι, αδερφέ μου. Πάρε εμένα, στα πω εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μην κουράζεσαι.
0: Εδώ.
1: Να σε κανονίσω εγώ τώρα. Πού να ξέρει
0: τώρα. Τώρα είσαι ένα φίλο, παιδιά, όσον αφορά για το. Που ακούστηκε λίγο για το Μέλι. Παιδιά, θα πάρουμε τον Μπίρτς. Θα αγοράσουμε όλη τη Φενέρμπαχτσε.
1: Ο Μέλι έχει συμβόλαιο.
0: Ο Μέλι δεν, νομίζω ότι δεν έχει συμβόλαιο, το ίδιο το συμβόλαιο, αλλά πρώτον δεν φεύγει από τη Φενέρ και δεύτερον δεν φεύγει από την Ευρωλίγκα. Μην λέτε...
1: Μεγάλος βέβαια είναι και ο Μέλι, πώς είναι. Πιο μεγάλος τον πήρες είναι. Είναι.
0: Τριάρι, δύο ώρα τριάρι ήταν, ξεκίνησε τα νιάτα του στην Ιταλία.
1: Πεντάρι παίζει τώρα.
0: Και τώρα παίζει 4-5.
1: Πιο πολύ 5.
0: Εντάξει, γιατί είναι ένα δυνατό παιδί, το οποίο... αλλά δεν φεύγει από την Ευρωλίγκα, ρε παιδιά.
1: Να.
0: Πώς θα τον πάρεις. Αγοράσει τη μισή Φενέρ.
1: Ο Χαραλαμπόπουλος τριάρι είναι, ρε παιδιά. Τι δεν είναι τριάρι ο Χαραλαμπόπουλος. Τριάρι είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Τι είναι ο Χαραλαμπόπουλος, τεσάρι, πεντάρι.
0: Θέλω να το βάλουμε στο 4. Άσε να το βάλουμε στο 4.
1: Έχουμε τεσάρι, στο 4. Άντε. Στο 4, οι δύο σαν μείνουν κτλ. Εντάξει. Απλά γενικά, παιδιά, είναι. Να σα πω κάτι.
0: Παιδιά, το Χαραλαμπόπουλο τον πήρε για τη θέση 3. Για να δώσει ύψος στην ομάδα.
1: Να σου πω κάτι. Εμείς και με τον Σπανούλη λίγο. Mm. Στο μυαλό μας τι έχουμε, ρε παιδιά, με τον Σπανούλη. Τι έκανε στο Περιστέρι και τι έκανε στη Μονακό. Mm. Αυτό δεν είναι, έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να έχουμε για τον προπονητή Σπανούλη άλλη εικόνα, δεν έχουμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Η εθνική είναι άλλο κομμάτι. Κυρίως έχουμε την εικόνα από τη Μονακό και τον, το Περιστέρι και τη Μονακό. Πάει σε μια ομάδα που έχει πολλά γκάρ. Αρκετά γκάρ. Δηλαδή στηρίζεται σε αυτό το κομμάτι στα γκάρ. Mm. Οπότε ας το αφήσουμε. Να το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που έχετε στείλει μηνύματα με ευχές. Πάρα πολλά. Όλοι να είστε καλά. Όλοι να είστε γεροί κι εσείς. Δυνατοί. Όλοι να είμαστε γεροί, δυνατοί. Για τα καλύτερα που έρχονται στο μπάσκετ. Ελπίζοντας ότι κάτι καλό θα ζήσουμε και στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το πάντα το όνειρό μας. Για βόλεϊ τα είπα, Άρη μου. Άκουσες. Χθες βρέθηκε ο Άκης Οτοσουνίδης μαζί με τον Χρήστο Γρόλιο στην Αθήνα, στην ΕΣΑΠ, μίλησαν και παρουσίασαν το πλάνο τους. Η ομάδα θα κατέβει κανονικά να παίξει και το θέμα είναι να κάνει και την καλύτερη δυνατή ομάδα.
0: Εδώ ο φίλος λέει, κάνει την ερώτηση την οποία την έχουμε απαντήσει ειδικά εγώ 200.000 φορές και μάλιστα την είπα και πρώτος και προσπάθησα και το είπα, παιδιά, μην μου στέλνετε τέτοιες ερωτήσεις.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι μέρος του budget έχουν καλύψει περίπου μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι
1: budget.
0: Τώρα.
1: Δεν θέλουμε budget, είπαμε.
0: Σας είπα, με Σπανούλη προπονητή δεν συζητάμε για budget. Έγινε, φίλε, μην την ξανακάνεις αυτή την ερώτηση. Για το Μέλι, ρε παιδιά, στέλνετε όλοι Μέλι. Μου τώρα δεν λέγαμε για το Μέλι ότι δεν φεύγει από την Ευρωλίγκα.
1: Μέλι. Και από τέτοιο τίποτα. Λοιπόν, παίξαμε κύπελο με Ορδαϊκό στο Χαριλάο όταν ήταν Β' Εθνική ο Ορδαϊκός. Λάζα, δεν μου πρώτη φορά τα ακούω. Θυμάμαι ότι παίξαμε στον Ορδαϊκό, στην Πτολεμαϊδα. Δεν είχα πάει στο ματς ή είχα πάει. Όχι, Κοζάνη είχα πάει. Πτολεμαϊδα δεν είχα πάει, ήταν καθημερινή και ήμουνα στο Μπούντουσνοστ. Είδε που θυμάμαι και που ήμουνα. Ήμουνα στο Μπούντουσνοστ, είχαμε παιχνίδι και στο ξενοδοχείο βλέπαμε το παιχνίδι τη ομάδα. Στη Γάμα Εθνική με τον Ορδαϊκό. Είχαμε κερδίσει. Στον Μπούντουσνοστ είχαμε χάσει. Ήταν εκείνο που είχαμε χάσει το μάτς. Και με πολλούς πόντους κιόλας, να θυμάσαι. Που είχαμε ξεκινήσει με 21. Δεν βάζαμε καλάθι με τίποτα. Ο Βασίλης λέει για τον Λαϊντέλ, για τα νούμερα, τη σωματοδομή. Ο Λαϊντέλ, παιδιά, το έχουμε πει ότι το είπε και η Καϊάρης, δεν ήρθε για να αντικαταστήσει τον Νουά. Ο Λαϊντέλ ήρθε μαζί με τον Νουά. Στο 4.
0: Να συμπληρώνει τον
1: Νουά. Έτσι ακριβώς. Άρα, αν ο Νουά φύγει για κάποιο λόγο, τα έχουμε πει.
0: Θα πάρει άλλο τεσάρι. Στη θέση ξένο.
1: Στυλ Νουά. Έτσι, γιατί ο Λαϊντέλ δεν έχει καμία σχέση με τον Νουά.
0: Και ούτε αν έρθει ο Θανάσης θα καλύψει και φύγει και ο Νουά.
1: Έτσι.
0: Θα καλύψει.
1: Θα πούμε, θα πάμε με Θανάση και Λαϊντέλ. Θα πάρουμε και άλλο τεσάρι, αν φύγει ο Νουά. Ο Γιάννης, μπήκαμε στη διαδικασία να δεχτούμε, λέει, τα πάντα, να δεχτούμε την παραμονή Γρηγορίου με σκοπό να γίνει μια όσο γίνεται ανταγωνιστική ομάδα και να καταφέρει ότι καταφέρει τέλος πάντων την επόμενη χρονιά. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε καμία κίνηση να την πάει και αυτό σιγά σιγά δημιουργεί άγχος και περισσότερο εκνευρισμό. Γιάννη μου, αλήθεια είναι. Σου είπα, είναι αυτή η φάση. Ο Χάρης λέει τι ισχύει για αυτό που ακούς και δηλαδή ότι γίνεται οικονομικός έλεγχος στην ΠΑΕ από την κυβέρνηση. Και αν ισχύει, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι η κυβέρνηση, η οποία ήδη τα ακούει από εμάς και δικαιολογημένα τα ακούει από εμάς, θα έκανε τέτοιο πράγμα στην ΠΑΕ Άρης, θα έκανε έλεγχο η κυβέρνηση στην ΠΑΕ Άρης. Επειδή βγήκε και το είπε ένας. Τώρα, ραπαπάς στο Facebook, που το Instagram, στο Instagram που το είπε, στο Twitter, που το είπε, όχι Twitter, πώς θα ήταν αυτά, στο TikTok, MikMok, που τα είπε. Αυτός ο αστείος, ο οποίος είναι πιο παπατζής από τον παπά. Αν πάει να παίξει τον παπά, βγαίνει ο παπάς από το χαρτί και του λέει είσαι πιο παπατζής από μένα. Παίξε να παίξω μαζί σου. Ρε, είσαι σοβαρή, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να γίνει τέτοιο πράγμα. Και βγαίνει και το λέει αυτός, μην το χαρακτηρίσω τώρα. Κάνει, λέει, κυβέρνηση, άκου, οικονομικό έλεγχο κυβέρνηση σε μια ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή, ας σοβαρευτούμε λίγο. Ας κάνει η κυβέρνηση αυτά που πρέπει να κάνει για μας, επειδή τα έχω μαζεμένα και σε αυτούς. Ας κάνει αυτά που πρέπει να κάνει σε εμάς και στα αφήσει τα υπόλοιπα. Μέσα στο παλέ να γίνει συνέντευξη τύπου. Δεν υπάρχει, παιδιά. Συνέντευξη τύπου θα γίνει στην αίθουσα τύπου του παλέ με. Με τι, Χρήστο μου? Με λίστα. Θα δηλώσει το όνομά του. Ο Γκάλης, ο δασκάλου και οι υπόλοιποι με λίστα. Δεν θα μπορεί, παιδιά, ο καθένας να μπει μέσα.
0: Ποιος το είπε, δεν μου το είπαν αυτό.
1: Το γράφει, βρε, στην ανακοίνωση. Α, ναι. Στην ανακοίνωση. Πρέπει να στείλει το press. Τέτοια μέχρι την Παρασκευή. Μην αγχώνεσαι. Έχει μέρες μπροστά σου. Να στείλει. Αν θα είμαι εγώ εδώ, που λογικά εδώ θα είμαι. Ο Γιώργος, περιμένουμε την άλλη Δευτέρα να δούμε Σπανούλη, να μάθουμε για έργα παλέ. Τώρα η ερώτηση, στόπερα από Αφρική, αν υπολογίζεται για τον χρόνο. Ζάβαρα κατά ανέμεια. Ήλαιος. Ο Χρήστος, σύμφωνα με αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε στους 5 ξένους. Συμφωνώ. Μαζί με τον Νουά. Εγώ κάπως έτσι το περιμένω. Δύο άσος, ο ένας να είναι, ένας τριά και ένας ψηλός. Εντάξει, και λέει εδώ για τον Μπέριν του Αμβούργου. Ο Αποστόλης. Να έχει πάντα καλά νέα, λένε, και μεταδώσει αγώνα. Να σε καλά, ρε Αποστόλη. Λοιπόν, τώρα εδώ, προσπαθώ να δω τώρα αν κάποιο ρωτάει κάτι, με τι ευχέ να μην χάσω. Ποιο θα κερδίσει το Μουντιάλ, λέει ο Τάσος, θέλω να ποντάρω. Το Μουντιάλ, ποιο θα το κερδίσει, Γκάλη, πες εσύ πρώτα.
0: Η Βραζιλία.
1: Βραζιλία,
0: ναι.
1: Εγώ λέω Πορτογαλία. Ο Θωμάς έφερνε τούρτα, λέει, αλλά την έφαγε στο δρόμο. Γκάλη, έφαγε ναι. Τούρτα στο δρόμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άσε τον Γκάλη να μας πει, λέει, ζουμερά και ζεστά νέα. Σας είπε νέα. Τώρα ζουμερά, ζεστά αν ήταν, εσείς κρίνετε. Μετά και τον τραυματισμό του Ροκαβόπουλου, λέει, δεν νομίζω να αφήσουν τον Λιόπουλο να φύγει. Καλά, εντάξει, δεν τραυματίστηκε. Τραυματίστηκε τώρα το Ροκαβόπουλος. Καλά, αυτό το είδες το μάτς, το είδες.
0: Ποιο?
1: Το μάτς, το Ολυμπιακό.
0: Ε,
1: αυτό που έκανε ο Γκόρντ, φίλε, δεν είναι απαράδεκτο. Που έχει πέσει κάτω άλλο και σφαδάζει, έχει κάνει όλο αυτό το τέτοιο και πα και τελειώνει στη φάση. Έτσι, σταμάτα, ρε. Δείξε ένα σεβασμό. Δηλαδή ο αντίπαλός σου πέφτει κάτω μπροστά σου και έχεις δει φάσεις που δείχνουν από το παρελθόν πώς σταματάει ο άλλος ο παίχτης. Δηλαδή,
0: ναι, εντάξει.
1: Οι διαιτές έπρεπε να το κάνουν. Οι διαιτές έπρεπε να το κάνουν γιατί τον βλέπαμε πόση ώρα που προσπαθούσε και δεν μπορούσε να πατήσει. Οι διαιτές έπρεπε να διακόψουν το μάτσα. Αλλά αυτοί οι διαιτές χθεσινοί τέτοιες κότες καιρό είχαν να δω.
0: 60-10 βολές ήταν, εντάξει.
1: Τέτοιες κότες καιρό είχαν να δω. Ο Αντώνης έφερε τίποτα να κεράσει, λέει ο Σανλή, ή είσαι κι εσύ σαν τον κολλητό στον Ασλαμά. Ο Σλαμάς είναι τσίπης, δεν φαίνεται να κεράσει τίποτα. Τις Παναγίες δεν κάνουμε εκπομπές, οπότε γλιτώνει. Δεν μας έχει πει ποτέ έχει γενέθλια. Το κρύβει έτσι κι αλλιώς. Το κρύβει έτσι κι αλλιώς ποτέ έχει γενέθλια. Ο Σλαμάς γνωστό είναι αυτό.
0: Είναι πολύ διαφημισμένος και τέτοιος. Τον θέλουν όλοι τον Ασλαμά, οπότε όλοι τον κερνάνε.
1: Ο Παντελής λέει, έκανε την καρδιά του Πέτρα, λέει, και πήγε ξανά στο Μιλγουόκι. Ποιο? Ο Θανάσης. Ο Γιώργος για το Μίτρο Λόγκ τα είπαμε ότι έχει συμβόλαιο, ναι. Ο Θωμάς λέει, αν ανακοινωθεί ο Μπίρτς, ανεξαρτήτως διαβατηρίου, υπάρχει πιθανότητα. Αχ, Θωμά. Ο Μιχάλης με τον Τανούλη να είναι έρευνα λόγω τραυματισμού και τον Κώστα να είναι ευπαθή στους τραυματισμούς. Πιστεύω σίγουρα θα πάρουμε κι άλλο πεντάρι. Okay. Ο Κωνσταντίνος, την καλησπέρα μου, γνώμη μου, στο 5 λέει, θες σίγουρα έναν ακόμη ξένο. Δεν μπορείς να πας όλη τη χρονιά με Μπίρτς, Κώστα και τον Τανούλη. Για τον Κώστα με τα προβλήματα που είχε κάποιες στιγμές. Εκτός αν δώσουν, λέει, κάποια σταθερά λεπτά στον Λιντέλ στο 5. Το άκουσα ότι μπορεί να παίξει το 5, αλλά πολύ κοντό μου μοιάζει να μπορεί να παίξει το 5. Στην Ευρώπη κιόλας.
0: Και δεν την έχει παίξει σε αυτή τη θέση, ούτε στην Ευρώπη.
1: Όχι, ο Λαϊντέλ δεν έχει παίξει ούτε στην Ευρώπη, ρε. Στην Αμερική.
0: Σου λέω, άντε να
1: πάντως, πεις. Από όλους τους αναλυτές που άκουσα, όσο μπορούμε να τους κρίνουμε αναλυτές αυτούς, όλοι λέγανε ότι εκτός του 4 μπορεί να παίξει κοντό πεντάρι. Δεν μπορεί να παίξει, δύσκολα μπορεί να παίξει τριάρι. Έτσι λέγανε τώρα. Να μαρκάρει μπορεί. Και 3 και 4 και 5. Το έχει.
0: Έχει γρήγορα πόδια, ναι.
1: Λοιπόν, για τον Λιόπουλο τα είπαμε, λέει. Ο Ζαχαρίας, οι ομάδες, λέει, του EuroCup, τις ξέρουμε.
0: Όχι, παιδιά, ρε, παιδιά.
1: Σήμερα νομίζω για την Ευρωλίγκα οριστικά οι Πομπουένο θα πούνε τις ομάδες. 9 Ιουνίου είπε σήμερα, θα γίνει φιλιά μου.
0: Ναι, σήμερα θα πούνε. Εντάξει, αυτό που ενδιαφέρει είναι η Μονακό ή η Μπεσίχτας.
1: Εμείς φάκελο καταθέσαμε, παιδιά, είμαστε στο EuroCup κανονικά τώρα. Ο Γιώργος είναι εδώ να πάμε στο. Ναι, τα είπαμε. Ο Ηλίας, ο Κώστας θα παίξει, λέει, γιατί έτσι πρέπει και καλά θα κάνει. Ο Χάρης πίεσε τον Γκάλη, λέει, να μας πει τον Μπόμπερ που θα έρθει. Θέλουμε μπαλωθιές.
0: Καλά, ο Μπόμπερ, παιδιά, θα σας πω από την προηγούμενη μέρα 10.000 like θα έχουμε.
1: Και να φοράτε κράνος. Ο Γιάννης, να σε καλά για τις ευχές σου, Γιάννη μου, ο Τηλέμαχος, θέλουμε διάρρημη δίζηση και καλό σουτ. Έναν ψηλότερο και δυνατότερο Τζόνς, μάλιστα. Ο Γιώργος, επειδή δεν άκουσα, λέει, θα ανοίξει το παλέ για κόσμο Σπανούλη. Η παρουσίαση, παιδιά, θα γίνει στην αίθουσα τύπου του παλέ με παρουσία των δημοσιογράφων. Φωτογράφων και όλων των υπολείπων.
0: Πιστεύεις ότι θα έχει κόσμο απ' έξω?
1: Μπορεί. Ο Χάρης. Ελπίζω τουλάχιστον να κινείται κάτι, λέει, για αλλαγή στην ΠΑΕ. Ο Νίκος λέει Ισπανία ή Γαλλία. Ωραίος. Ο Πέτρος, μια διευκρίνηση. Ο Δημητρίγεφης λέει ο Μπίρτσο, ο Κόκα και ο Λιντέλ. Όσο και να ακούγεται ότι έχει γίνει συμφωνία, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η απόφαση από πλευρά Σάρη και να μην έρθουν ή κάποια άλλη ομάδα να τους αποκτήσει εν τέλει?
0: Όχι.
1: Εγώ δεν λέω όχι. Ποτέ δεν ξέρεις. Εμάς μας έχουν πει ότι είναι πολύ κοντά συμφωνημένοι και πολύ κοντά. Αλλά εγώ λέω ποτέ δεν ξέρεις. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά μέχρι να ανακοινωθούν επίσημα. Ο Χάρης. Ασώδιο τριάρι. Και οι δύο μεσούτη λέει και βαρύ πεντάρι τύπου Ζίζιτς μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος. Χθες και γενέθλια λέει ο Ασλαμάς. Χθες και ο Ασλαμάς γενέθλια, σοβαρά? Δίδυμος είναι και τόσο και εμένα. Δεν το ξέρα. Αχ, ο Μάκης. Ναι, βρε, όχι, δεν με χάλασαν οι ευχές. Απλά τώρα δεν διάβαζα τις ευχές. Άμα καθόμουν να διαβάζω τις ευχές τώρα όλων που έχουν στείλει, διάβασα μόνο τα. Αυτό το που είπες για τον Γκάλι. Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Μάκη μου, μαζί σου είμαι. Ευχαριστώ, παιδιά, όλους όσοι μπήκαν στον κόπο να μου ευχηθούν να είναι καλά. Εδώ και το φίλο μου, τον Δημήτρη, που ρωτάει, πες, θα έχουμε εταιρεία να μας δύσει. Ποια εταιρεία θα μας δύσει, πες, δώσε κάτι.
0: Μάλλον η Πούμα. Θα μας τα πούνε όμως τη Δευτέρα, εντάξει. Τι...
1: Λίγο υπομονή.
0: Βιάζεσαι να πάει να πάρεις φανέλα?
1: Λίγο υπομονή μέχρι τη Δευτέρα.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι.
1: Εδώ φίλος ο Άρης που λέει, ανοίξει κάτι για Λαρετζάκι.
0: Παίχτης του Ολυμπιακού κανονικά.
1: Τι να το κάνουμε το Λαρετζάκι, ρε παιδιά. Θέλεις το Λαρετζάκι.
0: Πάμε όλους, όλους.
1: Τι να το κάνουμε το Λαρετζάκι.
0: Τι είπαμε, 8 και 8. 45 και 45 παίχτες. 45 ξένους θα έχει και 45 Έλληνες.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας δώσω εγώ μια είδηση. Το Λαρετζάκι θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ, αν φύγει από τον Ολυμπιακό, γιατί δεν θα πάρει τον Καλάθι. Ορίστε, έδωσα κι εγώ μια είδηση.
0: Ναι.
1: Κράτα την. Αν δεν τον πάρει, έτσι, να το πω σωστά. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Ασλαμάς. Σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8. Εκτάκτο σήμερα Θωμάς Τσεκούρας. 8 με 10. Σάκης Αρβανιτάκης θα σας πάρει το κίτρινο πειρατικό. 10 με 12. Βούλγαρη Σφαγεία με Λεάνα Ιωαννίδου και Πάνο Στεφανίδη. Και 12 με 2, χορεύοντας με τους λύκους, με Αλέξανδρο Πόχο. Αύριο δεν θα μας ακούσετε, τουλάχιστον στην εκπομπή.
0: Όχι.
1: Μπορεί να βγούμε τηλεφωνικά αργότερα το απόγευμα.
0: Μετά τις 3.
1: Ναι, αυτό το απόγευμα λέω. Στην εκπομπή του Στράτου και του Κώστα, 6 με 8, για να δώσουμε δύο πράγματα για το ρεπορτάζ. Γιατί έχουμε στάση εργασίας. Η ΑΡΔ, οι δημοσιογράφοι, έχουμε στάση εργασίας. Οπότε αύριο δεν θα μας ακούσετε. Λίγο διαφοροποιημένο το πρόγραμμα. 8 με 10 θα κάνει ο Βασίλης κανονικά. 10 ξεκινάει η στάση εργασίας. 10 με 12 Δημήτρης Χατζηαθανασίου. 12 με 3 Αλέξανδρος Πόχος, μεσημεριανός. Θα τον χαρείτε αύριο, εσείς που δεν μπορείτε να τον ακούσετε το βράδυ. 3 με 5,5 6 θα το δούμε τώρα, θα είναι ο Μάριος. Και μετά κανονικά το πρόγραμμα. 6 με 8 κίτρινικά τα μεστά του Μουσίνα Κωνσταντίνο Στόικο. 8 με 10 η Μάριον. 10 με 12 η οδηγή μας. Και ο Αλέξανδρος είπε θα κάνει και το βράδυ. 12 με 10 τον ακούσετε και εκεί ξανά. Να τον χαρείτε αύριο. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση λοιπόν και της σημερινής εκπομπής. Τα λέμε και πάλι την Πέμπτη με την εκπομπή. Λίγο μετά τη. Ήθελες να πεις κάτι?
0: Όχι, τίποτα. Να έρθει στη γενική συνέλευση.
1: Τι να έρθει?
0: Εσύ να έρθει στη γενική συνέλευση.
1: Συνέλευση τίποτα. Ποια γενική συνέλευση?
0: Στη γενική συνέλευση αύριο.
1: Α, τη Ένωση λες.
0: Ναι.
1: Θα το προσπαθήσω.
0: Αν, και το, αν, και αν το... δεν έρθει, θα κάνω έτοιμα διαγραφή σου.
1: Ήδη ετοιμάζω να με διαγράψουν. Άντε, γεια.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Σε θρίλερ εξελίσσεται η διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε νωρίς το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγιάλιας. Μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν σφαγμένοι μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης πυροβόλησε τον 26χρονο στο κεφάλι με ροβόλο όπλο και στην συνέχεια τον μαχαίρωσε θανάσιμα, ενώ η μητέρα του εντοπίστηκε πεσμένη στον διάδρομο, φέροντας αμυντικά τραύματα, γεγονός που δείχνει ότι πάλεψε με τον δολοφόνο του παιδιού της. Στην ασφάλεια Αιγίου ανακρίνεται ως ο βασικός ύποπτος ο 65χρονος Ιταλοσύντροφος της 54χρονης, με την οποία διατηρούσαν σχέση τα τελευταία 15 χρόνια. Αποδείξαμε ότι με την χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για την συμπλήρωση 6 χρόνων λειτουργίας της ψηφιακής πύλης gov.gr. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη μέχρι τώρα καθοριστική συμβολή της τεχνολογίας στην διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και στην αποτελεσματική καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. Νέα σενάρια για πρόορες εκλογές έφερε ο χθεσινός μίνι ανασχηματισμός. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος διατηρεί τη θέση του στο Μαξίμου. Νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 28,3%. Δεύτερο κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Τρίτο το Πασόκ με 12,2%. Ενώ τέταρτη έρχεται η Ελληνική Λύση. Στην πέμπτη θέση πέφτει το κόμμα της Καριστιανού, ακολουθεί ΚΚΕ, Φωνή Λογικής, Πλεύση Ελευθερίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 0,6%. Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την προσωρινή πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε εκ νέου με απάντηση σε περίπτωση νέας πρόκλησης, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι μια τελική ειρηνευτική συμφωνία είναι εφικτή. Στον απόϊχο των διπλωματικών κινήσεων, οι αγορές καταγράφουν αποκλιμάκωση, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί σήμερα κοντά στα $93 το βαρέλι. Μία ακόμα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε σήμερα στην Θεσσαλονίκη, όπου μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της μετά από παράσυρση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 76χρονη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο όταν παρασύρθηκε θανάσιμα από μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 22χρονος. Την οριστική κατάργηση των διοδίων Μαλγάρων ζητά ο Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του στη Νέα Εγνατιόδο. Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι ο σταθμός έχει μετατραπεί σε κόμβο μεγάλης ταλαιπωρίας και αδυνατεί να εξυπηρετήσει τον σκοπό του. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια αποφυγής των τελών οδηγεί φορτηγά και γιοταχή μέσα από τους γειτονικούς οικισμούς, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συνεχώς τροχαία και προσκρούσεις σε σπίτια. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια, 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά, μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
13: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
13: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
13: Έργο τέλεια νέα.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Λύσαξες.
16: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
6: GPS λόγιο έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
5: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Let me sing in. Καλοκαίρι. Καλησπέρα, αδέρφια, καλησπέρα. Καλοκαίρι. Με τα γράμματα όλα κεφαλαία.

Έχω επί του πιεστηρίου, φαντάζομαι τι έγινε εδώ, γιατί τρέμουν όλα ρε εσύ, ποιος πείραξε, τι πειράζουν, τι κάνουν, τι γίνεται. Επί του πιεστηρίου, ειδοποίηση από την Civil Protection, δηλαδή πολιτική προστασία, μεταφράζω από τα ιταλικά, γιατί πιο πολύ με ιταλικά είστε άσχετοι, μεταφράζω από την Civil Protection, πολιτική προστασία, πυρκαγιά λέει στην περιοχή του Φιλίρου, στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Προσοχή, προσοχή, όσοι κινείστε προς τα εκεί. Και γενικά ενημερώστε, έτσι, όποιος θέλει κάτι SOS, να μου στείλει μήνυμα στο Viber έχοντας μπροστά το SOS. Αυτό ισχύει πάντα, ούτως ή άλλως, για να βλέπω το SOS μπροστά. Μη στέλνει καλησπέρα, γεια Μάριε, τέτοια. Μπροστά δηλαδή το SOS, ώστε να του δώσω προτεραιότητα. Στο Viber 6936 512-099, το λέω μία ακόμη φορά, 6936-512-099.

Λοιπόν, τα παίρνω με τη σειρά τα μηνύματα, αλλά βλέπω ότι για 112. Μπρους, συγχώρεσε με σήμερα. Πάω πρώτα με την Δέσποινα. Ο Μπρους έχει στείλει πρώτος και καλύτερος. 4 και 4. Με χαόδη διαφορά από τον δεύτερο, που είναι ο Γιώργος Ελσίνκη, που έστειλε και 14. Μπρους, τώρα, παλικάρι μου, αμέσως θα πάω σε σένα. Αν και με έχει σοκάρει λίγο σήμερα. Η Δέσποινα, ναι, μου ήρθε μήνυμα 112 για φωτιά στο Φίληρο, ενώ μένω αμπελόκηπους. Καλησπέρα, με ένα τριανταφυλάκι, emoji, να σε καλά Δεσποινάκι. Δεν είναι σχέση, έρχεται πολιτική προστασία, ωραία και καλά κάνουν και ενημερώνουν, γιατί για παράδειγμα μπορεί να κινείσαι, να θες να πας εκεί, σε 15 λεπτά από τώρα, σε μισή ώρα από τώρα. Αυτό είναι καλό, μήνα. Αυτό είναι καλό, εντάξει. Να ξέρεις πού και τι γίνεται. Μάριον Συριώτου, Μάριε καλησπέρα. Μόλις μου ήρθε alert από πολιτική προστασία για τη φωτιά. Ναι, αυτό είναι. Δασική πυρκαγιά, περιοχή Φίληρο, περιφερειακή ζώνη Θεσσαλονίκης. Παραμείνει σε ετοιμότητα, ακολουθεί το ίδιο των αρχών, έτσι. Wildfire in the area of Φίληρο of the regional. Regional, όχι regional, ρε φίλε, αυτό είναι θρησκεία, έλος. Of the regional unit of Θεσσαλονίκη. Stay alert and follow the instructions of the authorities. Αυτά είναι. Αυτό είναι το ψηφιακό κράτος, αυτό και τα λοιπά. Θωμάς, SOS, έλα με τη μάνικα. Θωμά μου, συγγνώμη, εγώ. SOS, ο Θωμάς, έλα με τη μάνικα αποσκιοπητικά. Καταρχάς κάνει χαβαλέ τώρα εσύ. Εντάξει, κάνεις χαβαλέ. Ειδοποίησε 199. Οκ, εγώ με τη μάνικα να έρθω. Εντάξει, μην τώρα με κάνεις, ας πούμε, τρελαίνεις. Αλλά όποιος θέλει, όποια θέλει, βάζει μπροστά το SOS. Αυτό ισχύει γενικά. Για κάποιο ατύχημα, για πλημμύρα, για φωτιά, για κάποιο, κάτι άλλο, οτιδήποτε ανθρώπινο, βάζει μπροστά το SOS και πάει λέγοντας, ώστε να του δώσω προτεραιότητα, να φανεί μπροστά το SOS. Λευτέρης, άλλο που δεν θες εσύ, καλοκαίρι, καλοκαίρι, έτσι είναι ντε, Λευτέρη μου, με τις γερασές φατσούλες, και σε μένα ήρθε, λέει, Κάστρα. Α, εσύ είσαι στα Κάστρα. Ναι, σου ήρθε και σένα για Φίληρο, ενώ εσύ βρίσκεσαι στα Κάστρα. Είπαμε, αυτό είναι καλό. Καλό είναι αυτό που κάνουνε. Γιατί μπορεί να είσαι σε μετακίνηση. Να ήμουν τώρα εγώ να πλησίαζα, άσχετο με το που είμαι τώρα, να έφτανα υπό κανονικές συνθήκες σε 10 λεπτά στο Φίληρο, έτσι. Λοιπόν, ασλαμολογίες. Ξεκινήσαμε. Yellow Radio, 101,7 μεγάλη στα FMs. Ασλαμολογίες με φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Μία εκπομπή καθαρά AI, δηλαδή μία εκπομπή ασλαμικής νοημοσύνης. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα, μία ζωή. Μπρους μου, να σε καλά, παικταρά μου. Αλλά η φωτογραφία, τι, έχεις δουλειά? Τι δουλειά έχεις εσύ εκεί, σε αυτό το γήπεδο? Ενημέρωσε με, παλικάρι μου, αυτά πρέπει να λες. Γιατί εγώ τώρα λίγο το άνοιξα αυτό, ξεκίνημα εκπομπής. Α, τι είναι? Τι είναι, φιλικό? Δεν έβλεπα, ειλικρινά, δεν είχα δει μέσα ότι είναι παίκτες. Τι είναι αυτό, ρε Μπρους? Φιλικό του ΑΟ Καβάλας? Σε παρακαλώ, ενημέρωσε λιγάκι, τι ακριβώς είναι αυτό, παικταρά μου. Πινγκ, πινγκ, πινγκ, πινγκ, πινγκ, πινγκ, πινγκ, πινγκ, πινγκ. Μάλιστα. Επικοινωνία προς το παρόν μόνο βιμπερική, 6936 512 099.

Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι λόγω των γενεθλίων μου έψε, καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους, γιατί πέρασα καταπληκτικά. Κατάλαβα και ποιοι είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Είναι οι ακροατές, αυτό τίποτε άλλο. Και είμαι εγώ των ακροατών. Ένα τεράστιο, ατελείωτο ευχαριστώ. Πολύ, πολύ συγκίνηση. Πήγα στο σπίτι ΕΨΕ και σκεφτόμουν τα μηνύματα όλων σας. Ειλικρινά, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Δεν έριξα ούτε μισό θεματάκι ΕΨΕ. Οπότε έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια για σχολιασμό. Γενικά από το πουσουκού. Ό,τι

Συνεχίζω με άμμο. Αλεξάνδρ Σβέρεφ, ο Γερμανός νεαρός τενίστας, βασιλιάς, καινούριος βασιλιάς, στο χώμα, παρένθεση, του Ρολάν Γκαρός, κλείνει παρένθεση, πήρε άνετα στον τελικό τον Ιταλό Κομπόλι. Όποιος θέλει σχολιάζει, έτσι. Όποιος θέλει σχολιάζει κανονικά. Αρμάν Ντουπλάντης. Αυτό είναι απίστευτο πραγματικά. Ο Ντουπλάντης όπου πηγαίνει και πηδάει, όπου παγαίνει και πηδάει, είναι πρώτος. Πρώτος και με καλαμπούρι, έτσι. Με παγκόσμια ρεκόρ, με ό,τι θες. Στην Στοκχόλμη, ουσιαστικά στην πατρίδα του, αν και εντάξει Αμερικανάκι είναι, αλλά τέλος πάντων, μας πλήγωσε, διάλεξε Σουηδία για να κάνει τη χάρη της μαμάς του, τέλος πάντων, οκ. Okay. Στην Στοκχόλμη ήρθε δεύτερος. Δεν πέρασε το 5.80, το οποίο το έχει για ζέσταμα. Δηλαδή, ρε, Ντουπλάντης, έλεος ρε φίλε, έλεος. Που έκανε δήλωση του στυλ, τώρα λέει παντρεύομαι, λέει, το μυαλό μου είναι στο γάμο. Αυτά είναι, ντε. Όλα του γάμου δύσκολα. Παντρεύεσαι και δεν πηδάς το 5.80. Τι πηδάς ρε φίλε. Με λένε Αρμάν Ντουπλάντης. Με παρατσούκλι Μόντο. Πηδάω στην πατρίδα μου. Και δεν πηδάω το 5.80. Τι πηδάς ρε παλικάρι μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. 6-9-36-5-12-0-99 τα σχολιάζει. Σχολίασε αν θες και το Hellas 0. Donnarumma with Italian under 21 1. Λέω και αυτό αν θες το σχολιάζεις, έτσι. Με τον γκολ του Εσπόζητο της Νταμπλούχου Ίντερ.

Λοιπόν, γι' αυτό λέω ρε παιδί μου, πετάς κανένα θεματάκι, ό,τι και να είναι, από εκεί που δεν το περιμένεις. Θα σου έρθει. Θα σου έρθει κανένα μηνυματάκι, θα δίνει εξομπή. Είπα ότι Αλεξόγλου Πασχαλάκη, βασίλισσες στην άμμο της πλατείας Αριστοτέλους. Και ρώτησα αν είχα κανένα λιγούρι που να πήγε στην πλατεία Αριστοτέλους για να απολαύσει beach volley αυτές τις μέρες. Νάτος ο

Βυζαραζού. Καλησπέρα Βυζαραζού. Καλησπέρα Μάριε. Δεν ήμουν στην Αριστοτέλους, αλλά νομίζω το πιο ενδιαφέρον στο beach volley γυναικών είναι όταν δείχνουν το σύστημα που θα ακολουθήσουν. 5 θαυμαστικά. Γιατί, συγγνώμη τώρα, δεν είμαι του αθλήματος έτσι, εκείνο που ας βοηθήσει κάποιος, ή αν θέλεις εσύ Βυζαραζού, αν θες λίγο να με διαφωτίσεις, δεν πήγα λέει στην Αριστοτέλους, δεν ήμουν, αλλά νομίζω το πιο ενδιαφέρον στο beach volley γυναικών είναι όταν δείχνουν το σύστημα που θα ακολουθήσουν. Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, στον ανδρών ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον, να καταλάβω. Οκ. Εγώ θυμάμαι παιδιά ότι είχα πάει στη γύριζα το 2004 από Κάρπαθο και λέω είχα το περιθώριο να μείνω μια μισή μέρα στην Αθήνα και λέω δεν πάω να δω κανένα άθλημα Ολυμπιακούς και πήγα για beach volley γυναικών. Μου λέει κύριε, λέει, έχουν πουληθεί τα πάντα λέει εδώ και πόσες μέρες. Δεν υπάρχει λέει τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω πάρα πολλοί φίλοι του beach volley γυναικών στην Ελλάδα. Δηλαδή η κοπέλα που ήταν εκεί, μια κοπέλα και ένα παλικάρι ήταν εκεί σε εισιτήρια, σε τέτοια, σε ένα γκισέ, πώς τα λένε αυτά. Δηλαδή σχεδόν γέλασαν μαζί μου. Δηλαδή καλύτερα να ζητούσα, τι να πω τώρα, να έβγαζα εισιτήριο για αυγουλομαχίες. Δεν θα γελούσανε μαζί μου, θα λέγανε αυγουλομαχίες, κύριε δεν υπάρχει, τώρα δεν αυτό, εντάξει. Α, είναι άντερε από το Σάββατο, άρε Μπρούς, και εγώ λέω τι έκανε στην Τούμπα. Καταρχάς δεν είδα στην αρχή, νόμιζα ότι είναι έτσι κενό το γήπεδο της Τούμπας. Από το Πορτογαλία Under 19, Ελλάδα Under 19, 0-0 από το Σάββατο. Μάλιστα. Σήμερα παίζουμε λέει με το Καζακστάν. Α, αυτό είναι το σημερινό, ε. Το σημερινό είναι αυτό. Η ίδια είναι αυτή, ρε. Ναι, ωραίο, ωραίο, εντάξει, ωραίο. Ναι, προκριματικά Euro 2027. Ωραίος. Μάλιστα, ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Bruce 83. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 0-0, έτσι. Πορτογαλία, Ελλάδα, Under 19, 0-0. Σήμερα είμαι του Καζακστάν. Και μου στέλνει και τη βαθμολογία. Group 6. Σε υπέρ ευχαριστώ, Bruce. Σε υπέρ ευχαριστώ. Αυτά κάνει ένας οπαδός του ΑΟ Καβάλας. Όλοι οι άλλοι εδώ πέρα ανοιχτωμένοι. Καζακστάν 4 βαθμοί, Σερβία 3, Πορτογαλία 2, Ελλάδα 1. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ καλέ μου Μπρούς. Λοιπόν, να διαβάσω πρωτοσέλιδα Γεωργίου Ελσίνκη και πετάω θεματάκι. Και άλλο θεματάκι κωδικοποιημένο, έτσι λίγο να γουστάρετε. Θα πάω στα πρωτοσέλιδα του Γεωργίου Ελσίνκη, που για πολλωστή φορά έψε με τσάκισε με την χειρονομία που έκανε, έχοντας ένα κομματάκι ωραίο για να μπω έτσι μουσικά. Θυμήθηκα ότι μου στείλε πάλι ευχές τρυφερές έψε ο Κρις Βάργ, ευχές λέει από μένα και από την τύψα στη φωτογραφία, και ήτανε η Ντέμπι Χάρη, και λέω γιατί να μην μπω σήμερα με την Ντέμπι Χάρη και την παρέα της σε μία από τις πάμπολες κομματάρες που έχουν ρε παιδί μου.

Αχα, make me tonight, make it right και τέτοια. Αλητεία. Καλησπέρα Μάριε από το βροχερό Ελσίνκι. Παπαναγιά μου Γεώργη, με ποιοτική ενημέρωση. Τα γιατά μου σαν τον τεράστιο γκουγκλάκι. Πω πω, αυτό το βροχερό Ελσίνκι ρε Γεώργιε, με τσάκισες αδερφέ, με τσάκισες. Ξεκινάμε με το μακελιό. Απάνω, απάνω, ψηλά, στο κέντρο. Η χείρα σουφλιά ξεφτύλισε το Μητσοτάκη στην κηδεία του άντρα της. Τι του είπε και τον έστειλε αδιάβαστο. Ναι, του είπε ότι από τη στιγμή που ήρθες είμαι υποχρεωμένη να σε ευχαριστήσω. Αλλά εννοείται δεν υπάρχει περίπτωση να σε χαιρετήσω. Ακριβώς δίπλα το μακελιό έχει φωτογραφία Κυριάκο Μητσοτάκη, Λίνα Μενδώνη. Ποιοι άλλοι είναι αυτοί, ποιοι είναι άλλοι, ρε. Η Μαρέβα είναι η άλλη. Νομίζω, ναι. Στη μέση, ποιος είναι, ρε. Ο Λιγνάδης είναι. Το χρυσό παιδί του θεάτρου μας, αυτός είναι. Νομίζω. Η παλιοπαρέα, λέει, του παιδεραστή Λιγνάδη, του χτυπούσαν την πλάτη, αλλά δεν ήξεραν. Αποσιοποιητικά. Από το μακελιό αυτά παιδιά δεν σημαίνει ότι εμείς εδώ τα υιοθετούμε ούτε σαν σταθμός ούτε σαν εκπομπή. Εντάξει, με το Λιγνάδι έχω μιλήσει και εγώ μετά από παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής, παραστασάρα, το καμπαρέ. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι εγώ ήμουν παλιοπαρέα του Λιγνάδι και το τι είναι ο Λιγνάδις τώρα δεν μη χαρακτηρισμούς και τέτοια, τέλος πάντων, οκ. Okay.

Atomic, τι κομματάρα ρε, τι κομματάρα ρε παιδιά, τι κομματάρα. Λοιπόν, συνεχίζω μακελιό, βασικό θέμα. Πληρωμένα 45άρια της γαλάζιας μαφίας. Δημοσκόπικο ματόσκελο του Πρωθυπουργού, νέα εξοργιστική σύμβαση 630.000 ευρώ από την χρεοκοπημένη ΕΡΤ. Επί Νέας Δημοκρατίας, η MRB των μισθοφόρων γαλοπατζίδων Δέτσι Μαύρου έλαβαν από δημόσιους φορείς μέσα από 143 συμβάσεις 255 εκατομμύρια ευρώ. Σταρ, πρωτοσέλιδο από Γεώργιο Ελσίνκι. Η διπλή ζωή του James Δαλαμάγκα. 27 χρόνια φυγάς. Ψάχνουμε τον Αντώνη με τα τατουάζ στο Αίγιο.

Ξετυλίγεται το κουβάρι του βρώμικου καρτέλ των πολεοδομιών της Αττικής. Εγκέφαλος η αδελφή του Μπακογιάννη από την Σταρ αυτό. Ένα χρόνο σύμβουλος του Γρηγόρη Ζαφυρόπουλου ήταν ο συλληφθής Θεόδωρος Μινέσχος. Το κύκλωμα που είχε άκρες παντού και το μαύρο παρελθόν στην Κηφισιά. Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι. Γέννησε το μωρό του τραγουδιστή η Νίκα. Ήρθε η κόρη του Αργυρού. Πώς γλίτωσε την Κεσαρική η Αλεξάνδρα. Αυτό το τι σελίδα είναι, 7. Θα πάω να την πάρω. Πόσο έχει, 1 ευρώ. Θα την πάρω για να μάθω πώς γλίτωσε την Κεσαρική, ρε παιδιά. Γιατί αυτό είναι θέμα, δεν είναι παπαριές.

Ο Γεώργιος, ο Ελσίνκη, μου λέει: το μακελιό είχε κάνει ένα πολύ ποιοτικό πρωτοσέλιδο για το Λιγνάδι, το οποίο με τίποτα δεν διαβάζεται στον αέρα. Ελεύθερη ώρα που έχει 1 και 20 ευρώ, αυτοπροσδιορίζοντας η αληθινή πατριωτική εφημερίδα. Έκτακτο μήνυμα της Αγίας Γερόντισσας των Αθηνών. Προεόρτια τα 5,2 ρίχτερ. Οι άνθρωποι του Θεού προειδοποιούν. Όλοι στα γόνατα για να γλιτώσουμε το μεγάλο σεισμό. Εννοείται ότι ανάμεσα στους σεισμολόγους και την Αγία Γερόντισσα των Αθηνών θα πιστέψω την Αγία Γερόντισσα των Αθηνών. Αυτά, καληνύχτα και καλή τύχη. Αραβούργημα. Αραβούργημα από Τάσο με σπουδές στη Γλασκόβη στα μέσα των 90's, καθώς άκουσε στο πρωτοσέλιδο το οποίο μου έστειλε ο Γεώργιος Ελσίνκη για την Νίκα, την σύντροφο του Κωνσταντίνου Αργυρού. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό. Αυτό το κομμάτι σε αυτήν την εκτέλεση, λέει ο Τάσος, ακούγεται για ώρες. Ναι, εννοείται, ναι, εντάξει. Καλά τερά, λατρεμένη Ντεμπιχάρη, λατρεμένη Μπλόντι, δεν σχολιάζω καν, ό,τι και να πούμε είναι λίγο.

Λοιπόν, εννοείται ότι όποιος θέλει σχολιάζει το εψεσινό ΟΣΠ 102 ΠΑΟ 92 που έγινε στο στάδιο πολέμου και μίσου, συγγνώμη, ειρήνης και φιλίας, με τον Χρήστο Σερέλη, τον βοηθό του Εργκίν Αταμάν, να σχολιάζει στην συνέντευξη τύπου ότι στα δύο αυτά παιχνίδια, κατά ό,τι πιο αναμενόμενο, δηλαδή το είχε ο Παπ Νομπέτ, ότι θα αναφερθεί σε αυτό, όποιος δεν το έχει παίξει αυτό, αλλά αυτό θα μου το είχε ο Νομπέτ, η All Win, την περιμένεις, και κάποιες άλλες εταιρείες, ότι στα δύο παιχνίδια τα οποία πήρε ο Ολυμπιακός, οι βολές ήταν 61-18. Όποιος θέλει το σχολιάζει αυτό και ό,τι άλλο θέλει, ο τραβάει η ψυχούλα του. Εντάξει, τρελό, ωραίο παιχνίδι έγινε. Είχε ένταση και αυτά, είχε τέτοια. Όποιος θέλει το σχολιάζει. Οκ, το σημειώνω και αυτό, το καρατσεκάρω. Εδώ λέω ότι, προσοχή λιγάκι, αύριο λόγω της ιστορίας της SEMF με κάτι διαδικαστικά, κάτι δεν ξέρω τι, εγώ θα κάνω εκπομπή 3 με 5 και μισή. Θα είμαι εδώ στο Yellow Radio 3 με 5 και μισή. Γιατί δεν μπορούν αύριο να κάνουν εκπομπές τα μέλη της SEMF. Οπότε 3 με 5 και μισή αύριο ασλαμολογίες. Και μετά 7 η ώρα, 7 με 8 και μισή, Fighters με Δημήτρη Λίτς. Ασλαμολογίες στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Τώρα, αν το πάμε μισή ώρα νωρίτερα, δηλαδή 6.30, θα σας ενημερώσω αύριο. Δηλαδή αν το κάνουμε 6.30 με 8, θα ενημερωθείτε αύριο. Διαφορετικά ισχύει το 7 με 8.30 που είναι το στάνταρ. Κάθε Τετάρτη, ασλαμολογίες στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Θα είμαι με Δημήτρη Λίτς, με πολύ πολύ Μουντιάλ, με σχετικές εμφανίσεις, συλλεκτικές φανέλες και τέτοια, όλα αυτά τα οποία κάποιες άλλες εκπομπές απλά τα φαντάζονται. Ούτε καν τολμούν να τα φανταστούν. Λοιπόν, εδώ επικοινωνία. 6936-512-099. Θεματάκι. Ελλάδα. Είναι θέματα για να στείλουν και 100 γυναίκες και κορίτσια και αγόρια όλος ο κόσμος. Δηλαδή είναι κάτι εξειδικευμένα ποδοσφαιρικό, μπασκετικό ή στίβου ή δεν ξέρω beach volley ή δεν ξέρω τι. Ελλάδα. Ποιος είναι με διαφορά ο χειρότερος καφές που κατά μέσο όρο, μην μου πει κάποιος 1, 2, 3, 5, 8 μαγαζιά, ο χειρότερος καφές που μπορεί να πιει κάποιος σήμερα σε ελληνικό έδαφος, κατά μέσο όρο. Δηλαδή γενικά στην Ελλάδα, ποιος είναι ο χειρότερος καφές που γίνεται αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 2, 3, 4 χρόνια, ο χειρότερος με διαφορά καφές. Υπάρχουν 30 είδη καφέ, 40 πώς υπάρχουν. Έχω κατασταλάξει σε αυτό ότι όχι τώρα, εδώ και 2-3 χρόνια. Ο πιο χάλια καφές που έχω πιει σε 100 μέρη σε όλη την επικράτεια. Από Θράκη μέχρι Τέρμα Κάτω, Νότια Ελλάδα. Και σε νησιά και παντού. Το λέω με μεγάλη μου θλίψη. Αλλά περιμένω τη γνώμη σου, περιμένω να δω. Ποιος είναι ο χειρότερος καφές. 6936-512-099. Λίγο σαν να μούδιασε ο καιρός έξω. Σαν να πει λίγο μουντίλα, πάμε λίγο shiny happy people, μπας και ξαναεπιστρέψει ο ήλιος.

Παιδιά, συγγνώμη, έχουν έρθει 1, 2, 3, 4 απαντήσεις μέχρι στιγμής. Έως και σοκάρομαι. Έως και σοκάρομαι. Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Και οι 4 λένε τον ίδιον, αλλά όχι αυτόν που εγώ πίστευα.

πέμπτη απάντηση και αυτή το ίδιο με τις άλλες τέσσερις. Συγγνώμη. Α, επιτέλους και μία διαφορετική απάντηση και μία διαφορετική απάντηση, αλλά όχι αυτός που θεωρώ εγώ με διαφορά. Με διαφορά ο σειρότερος. Έχω πει σε, παντού σε 100 με χωριά, κομοπόλεις, πόλεις, οικισμούς, πρωτεύουσες, μεγάλες πόλεις. Θεσσαλονίκη πλέον απογοήτευση. Απογοήτευση. Αλλά εδώ πέρα βλέπω τώρα ψιλοσοκάρουμε.

Έτσι, R.E.M. μαζί με την Katy Pearson, των B-52s. Τι ωραία πραγματάκια, τι ωραία μελωδία. Πώς σε ανεβάζει η φωνή της Pearson όλο το κομμάτι, ρε παιδί μου. Το ανεβάζει όλο το κομμάτι, αυτή είναι η αλήθεια.

Να πω χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα σε Δημήτριο Σανλή, έτσι. Το που λένε, που είναι το lead in μου μαζί με Χρήστο Γκάλη. Δημήτρη, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και καλά και κυτρινόμαυρα. Αντώνιο Ψηλό, σήμερα γενέθλια ο Δημήτρης, άλλη διδυμάρα. Αντώνιο Ψηλό, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σαριόγλου για την παρέμβασή του στον πρωινό παραγωγό που ξαναεπέστρεψε και του έκανε την εξής ερώτηση: από πότε έχεις να πας στο παλέ, βρε Μύρλα? Α, και να μην ξεχάσω, Φουρνιέ, μη σταματάς να το γλεντάς τον εγγονό του Μιγιάγκη.

0: Μιλάς για Τζέισον Μίσχο, έτσι. Ο οποίος όταν ήρθε ο Φουρνιέ είχε κάνει τεράστια δήλωση. Τι να τον κάνει στο Φουρνιέ, στα play-off εξαφανίζεται. Μάλλον του ξέφυγε, ήθελε να πει ξεσχίζεται, παθαίνει διάρρεια και τέτοια. Δέσποινα, ελπίζω να σου δώσω μεγάλη χαρά τώρα σε λίγο. Σε λίγο, θα καταλάβεις γιατί. Θα σου δώσω μεγάλη χαρά, έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Μπορώ να κάνω και λάθος. Δέσποινα εδώ, η μόνιμη συνεργάτητα της εκπομπής, okay. Περιμένω το σχόλιο σου, Δεσποινάκη. Κάτι μου λέει ότι θα σου δώσω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Σε λίγο. Λοιπόν, θα πάω στα μηνυματάκια σας. Λίγο πριν ξεκινήσει το κομμάτι, περιμένουμε. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Χάρης GMTS. Υπεραδυναμία. Εγώ μένω, λέει, τούμπα. Εκείνη την ώρα ήμουν κοντά στη γειτονιά σου και μου ήρθε. Πολύ χρήσιμο, λέει. Για το μήνυμα, έτσι. Από την πολιτική προστασία. 112. Σωστό, εντάξει. Σταμάτης. Καλησπέρα, Μάριε. Άντε, πάμε για καναμπάνιο. Να πάμε για καναμπάνιο, λέει ο Σταμάτης. Ξεκίνημα εκπομπής, ο φοιτητής. Τελείωσε, αγόρι μου, εξεταστική και μετά. Εντάξει. Ο Βιζαραζού αναλαμβάνει ο ίδιος που έστειλε το μήνυμα να εξηγήσει γιατί το πιο ενδιαφέρον στο beach volley γυναικών είναι όταν δείχνουν το σύστημα που θα ακολουθήσουν. Το σύστημα, λέει, το δείχνουν ελαφρώς σκυμμένες μπροστά και με τα δάχτυλα στο πίσω μέρος. Ειδικά αν το βλέπεις από τηλεόραση, εστιάζει εκεί ο σκηνοθέτης. Στους άντρες που εστιάζει, ρε φίλε, στο σβέρκο, ρε Βιζαραζού, θα με τρελάνεις, είναι δυνατόν. Bruce 83, παρακολούθησα και το Σερβία-Καζακστάν 1-3 το Σάββατο. Τι ωραίο αποτέλεσμα. Σερβία-Καζακστάν 1-3. Μπράβο ρε εσύ, Bruce 83. Έβγαλες πόρωση, με το Under 19. Δημήτρης Κρό, καλησπέρα Σλαμά. Πόσο περήφανος νιώθω που υπάρχει ποιοτική ενημέρωση στο βροχερό Ελσίνκι. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, να πάω στο τηλέφωνο. Ναι, καλησπέρα. Πάμε γρήγορα. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, λέω, καλησπέρα. Ξέρω ότι σε ξέχασα. Ξέρω ότι δεν με κατάλαβες, αλλά δεν φταίω εγώ.
0: Γρηγόρη εσύ είσαι.
1: Ναι, φίλε μου, ναι.
0: Γρηγόρης Ρέθυμνο. Ρε Γρηγόρη, είχες θέμα υγείας.
1: Έχω θέμα υγείας.
0: Ωρε φίλε, έχω ρωτήσει άτομα, ρε φίλε, και με έχουν ρωτήσει.
1: Έχω... Μου κάνω ένα στραβά εδώ και καιρό. Έπεσα σε ένα έργο που δείχνανε τσιμέντο. Να μην πω τώρα τι ώρα ήταν, γιατί ακούνε κι άλλοι. Έσωσα το χέρι μου.
0: Τι λες ρε φίλε.
1: Πέρασα αυτό. Λόγω ηλικίας κάτσω να ψαχτώ. Έχω στην αριστερή μεριά μέσω στόμα. Έχω κάνει βιοψία, περιμένω το αποτέλεσμα. Έχω κάνει μπαλονάκι όλο αυτό το διάστημα. Μαγνητικές, αξονικές, άσα.
0: Ρε Γρηγόρη, δε, αγόρι μου, σιδερένιος να πω, εκεί να μείνει το κακό, τι να πω ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ ρε φίλε, ευχαριστώ.
0: Εντάξει, αυτό... αφού τα πέρασες όλα αυτά, όχι. είσαι ρόμποκοπ.
1: Το τελευταίο, το μεγάλο δεν το πέρασα, περιμένω τη διοψία, να ξεκινήσω θεραπεία τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τι θα είναι και πώς θα είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι χειρίσιμο, λέει, γιατί είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Και θα μου δημιουργήσει
0: Όλα αυτά στην Κρήτη, έτσι. Όλα αυτά στην Κρήτη.
1: Όλα αυτά στην Κρήτη. Υπάρχουν πράγματα να κάνει.
0: Ναι.
1: Εδώ στο Ρεθυμνάκι ή στα Χανιά δεν έχει τίποτα. Δηλαδή ναι. Ένα παγνί να τρέχει όλη η Κρήτη, να τρέχουν όλες οι Κυκλάδες, άστα.
0: Κάτσε, πήγες στο νοσοκομείο, στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ό,τι έχω κάνει στο νοσοκομείο.
0: Και αυτό είναι τώρα. Ναι. Εντάξει, μην πω τώρα τι μου είπε γιατρός, διευθυντής κλινικής, πριν από 2 μέρες, 3. Άστο, για Θεσσαλονίκη, για εδώ, για Βόρεια Ελλάδα. Για Βόρεια Ελλάδα. Άστο.
1: Φίλε, προαθήνησα να πηγαίνω, έρχομαι και να μπαίνω μέσα στο νοσοκομείο. Ξέρεις τι είπα, Γρηγόρη, μια χαρά είσαι. Αυτά που είδα, δηλαδή, τις φορές που πήγα, λέω Γρηγόρη, μια χαρά είσαι, όλα ναι. Καλά.
0: Ναι. Αν και διαψεύδεις τώρα λίγο τον Άδυνο τον Γεωργιάδη, αλλά τέλος πάντων, εγώ θα ψηφίσω. Εντάξει.
1: Όχι, Δεν με κατάλαβες. Δεν είπα ότι τα νοσοκομεία είναι τέλεια.
0: Ναι.
1: Είπα ότι υπάρχουν τόσο άρρωστοι εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Που είπα ότι εγώ δεν έχω τίποτα.
0: Ναι, κατάλαβα την προσέγγιση σου. Εντάξει, ναι, ναι. Το κατάλαβα. Έχεις, γεια σου Γρηγόρη, μας έλειψες περαστικά από τον Θωμάς. Και Αντώνιο Ψηλό, τα περαστικά μου και η Παναγιά μαζί του, λέει, πες τον.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει. Ωραία. Για πάμε ρε Γρηγόρη, για πάμε ρε φίλε, γιατί τόσο και καιρό εσύ έλειπε. Ναι.
1: Και αυτό που είδα, τέλος πάντων, γιατί πρέπει να το πω, φίλε,
0: ναι,
1: το προσωπικό του νοσοκομείου, τουλάχιστον όσους είδα εγώ, ναι, ήταν οι άνθρωποι φοβεροί. Και στο να σου μιλήσουν και να σου μιλήσουν ήρεμα και να σου εξηγήσουν παρόλες τις ώρες και ό,τι τραβάνε εκεί πέρα μέσα.
0: Καλά, το προσωπικό δεν σχολιάζω, εντάξει.
1: Στο στατουάρι μας,
0: ναι, για πάμε.
1: Ας ευλογήσω κι εγώ λίγο τα γένια μου. Όταν ασχολόμουν με το μπασκετάκι,
0: ναι,
1: έλεγανε ποιο μπασκετάκι ρε φίλε, και τώρα ασχολείται όλος ο πλανήτης με το μπασκετάκι.
0: Όχι όλος ο πλανήτης, όλος ο πλανήτης Άρης.
1: Ναι, όλος ο πλανήτης Άρης.
0: Ο πλανήτης καθόλου δεν στον το πανέ. Παναγιώτης Πατέρας, περαστικά στον Γρηγόρη Μάρια, καλησπέρα, να είσαι καλά Παναγιώτη Πατέρα. Πάμε Γρηγόρη, πάμε.
1: Αυτό φίλε μου, πώς σήμερα άντεξα και σχόλασα τέτοια ώρα, γιατί από τον Παλωνάκι μετά που έβγαλα αυτή την κάψα λίγο δεν αντέχω.
0: Ναι.
1: Ζούμε εύκολα.
0: Ναι.
1: Και δεν κάθομαι μέχρι τέτοια ώρα, αλλά έκατσα σήμερα και λέω ας τον πάρω τον φίλο μου τον Μάριο ένα τηλέφωνο.
0: Μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη συγκίνηση. Χαίρομαι που είσαι καλά. Καλά, ποιος δεν χαίρεται για όλους τους ανθρώπους. Αλλά γιατί με ρώτησε κόσμος, ρώτησα κι εγώ και δεν έχουμε κάποια, δεν ήξερα, δεν έχουμε κάποια επαφή, ας πούμε. Εντάξει, αυτό.
1: Μια μέρα που μίλησα λίγο με τον... χωρίς να μαλώσουμε, γιατί δεν έχω όρεξη για καυγάδες και δεν λέω τίποτα,
0: ναι,
1: που, από αυτά που δεν μου αρέσουν ή που μου αρέσουν και που λέτε, πάντων, και το είπα λίγο περιδερμικά ό,τι μου συνέβη.
0: Ναι.
1: Επειδή είπε τσακατεύει και κάτω, το έφυγα το τηλέφωνο μου και τον είπα όταν κατέβεις...
0: Ναι, ο ποιος, ο Σανλής, με τον Σανλή. Με τον Χάτζη, με τον Χάτζη. Ναι.
1: Και του είπα όταν θα κατέβεις πάρε με να βρεθούμε να ψήνουμε μια ρακή οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Μου είπε αν κατέβω τελικά χρέη για διακοπές,
0: ναι,
1: ό,τι θα με πάρει. Μου είπε,
0: δεν αυτός ξέρω, δεν αφήνει το μαγαζί ρε εσύ ούτε μισή μέρα. Ποια Κρήτη να κατέβει.
1: Αφού ο ίδιος το είπε, δεν τον είπα εγώ.
0: Το ξέρω μάτια μου, αλλά σε παραμυθιάζει βρε τώρα. Σε παραμυθιάζει.
1: Εγώ τον άφησα να τον λέει στον αέρα και τον είπα. Δεν τον είπα... δεν θα σου το πω, δεν τον είπα ρε έλα Κρήτη διακοπές. Τον άκουσα, ναι, που έλεγε ότι θα πάω διακοπές και σκέφτομαι να πάω Κρήτη φέτος και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Φίλε, εντάξει θα μου πεις τώρα στα 59 σου που είπατε σε αυτό. Τα μαγαζιά και η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ. Και εντάξει αν την αφήσεις θα σ' αφήσεις, εγώ δεν λέω να την αφήσεις. Αλλά αν αφήσεις και το Χάτζη και το Γρηγόρη και το Μάριο, θα σας αφήσει για αυτό.
0: Σωστό, καθώς, σωστό. Ο Αδάμ Γρηγόρη Γερά, παρασύρθηκε, γράφει Αντώνη, το παιδί παρασύρθηκε. Γρηγόρη Γερά, περαστικά, τώρα θα αρχίσουν τα ωραία στο μπάσκετ Σιδερένιος. Από τον Αδάμ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Με συγκινείτε, βάλω τα κλάματα στον αέρα τώρα.
0: Γρηγόρη μου, ψυχούλα μου, ψυχούλα μου. Η οικογένεια όλη καλά, έτσι.
1: Όλοι καλά, φίλοι. Άντε, και τα παιδιά μου καλά και... η γυναίκα μου καλά. Ο κούρος που είναι ο κούρος.
0: Ο κούρος. Θα το φέρω καμιά εκπομπή. Θα μιλήσω με τον Βαγγέλη. Θα το φέρω καμιά εκπομπή. Έχουμε χαθεί.
1: Αυτό που περίμενα και ένα μήνυμα τελευταίο, αυτό που περίμενα να ανοίξουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές, με το που άνοιξαν εχθές, έκανα και εμένα και τα παιδιά μου μέλη. Και πρέπει να γίνουμε όλοι παιδιά. Ο Άλφας Σίγμα στο φινάλε δεν μας θέσει τίποτα, ό,τι και αν έχουμε με τον Καρυπίδη, ό,τι και αν είχαμε με τον Αρβαλίτη, ο Άλφας Σίγμα δεν θέσει τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Με 30 ευρώ δεν φτωχαίνουμε κανείς μας.
0: Σωστό. Ωραία ρε Γρηγόρη, ωραία παικταρά μου, παλικάρι μου. Πλέον Σιδερένιος, Σιδερένιος, ό,τι καλύτερο να ευχηθώ ρε φίλε και να μείνει εκεί το κακό. Φτάνει, όλα τα κακά, όλα αυτά που σου ήρθανε, φτάνει.
1: Ευχαριστώ φίλε μου.
0: Φτάνει. Κουράγιο, δύναμη. Και προσοχή, καλούς δρόμους πάντα. Καλούς δρόμους.
1: Ευχαριστώ.
0: Άντε ψυχούλα μου, να σε καλά, να σε καλά, αδερφέ. Yeah, yeah.

Λοιπόν, έχουν έρθει ούκο λίγα μηνύματα για τον, για τον, με τον Γρηγόρη. Χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί με ρωτούσε και ο κόσμος και δεν, ούτε καν. Τι να έλεγα, δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα. Λοιπόν, πρώτος έστειλε μήνυμα ο Θωμάς, που έστειλε μετά Γρηγόρη, μας έλειψε πραστικά. Έστειλε μήνυμα με το που έθεσα το ερώτημα για τον καφέ που κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα είναι ο χειρότερος. Πλέον τον κάνουνε σαν να πίνεις νεροζούμι, είναι ο χειρότερος και έχει να κάνει ότι μιλάμε για Ελλάδα, έτσι. Λέει ο Θωμάς, σε καράβι το φραπέ. Σε καράβι το φραπέ. Λέει ο Θωμάς. Στα καπάκια, Βασίλης. Καλησπέρα Μάριε, καλή εκπομπή. Πιστεύω ο φραπέ. Νομίζω είναι ο φραπές, έτσι. Δεν είναι το φραπέ, Θωμά, για σένα το λέω. Νομίζω ότι είναι ο φραπές, το σωστό. Μία θερμή παράκληση. Μπορείς να βάλεις το Nothing Else Matters των αγαπημένων μου Μετάλλικα. Λίγο δύσκολο, Βασίλη. Μου κόβει και το ρυθμό. Είναι και κοιμισμένο. Είναι και από μία περίοδο Μετάλλικα που την πολλοί τους κράζουνε. Για σένα θα δω, αν μπορέσω να δω, αν προλάβω. Γιατί μου κόβει και το ρυθμό. Φεύγουμε τώρα, εκπομπή, δηλαδή είναι... δεν θέλω να το πάμε έτσι. Να δω, μπορώ να το βάλω, μπορώ να το βάλω, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Βασίλης λέει, ο φραπές. Νίκος. Νίκος. Καλησπέρα, Ασλαμή. Ο Φρέντο, φυσικά, είναι ο χειρότερος. Λέει ο Νίκος. Νομίζω ο Νίκος είναι που μένει εξωτερικό ή κάνω λάθος. Ή όχι. Τέλος πάντων, δεν έχει σχέση αυτό. Μάκης Φάντομ. Καλησπέρα Μάριε, μέγιστε, τετραπέρατε από το τετραπέρατε. Από το βροχερό και μουντό Όσλο. Αγαπημένος σου καιρός. Ήρθες πάλι και σήμερα να ανάψεις φωτιές και το κατάφερες. Καλή εκπομπή, ντρικαδόρικη, εκνευριστική, χωρίς ουσία, αλλά συνάμα υπέροχη. Καταπληκτικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ντρικαδόρικη, εκνευριστική, χωρίς ουσία, αλλά συνάμα υπέροχη. Ναι, τα πιο ουσιώδη, αν το σκεφτείς, Μάκης Φάντομ, είναι αυτά που δεν έχουν ουσία. Σκέψτε το λιγάκι. Μαζοχισμός. Πες το και έτσι. Λατρεύουμε Μάριο, λέμε. Ο φραπές λέει και ο Μάκης Φάντομ. Τον κάνουν τόσο άθλιο, λες και το χτύπησαν στο πλυντήριο. Δηλαδή πώς είναι να χτυπάς φραπέ στο πλυντήριο? Θα βγει χάλια αν βάλεις την ανάλογη ποσότητα με στον κάδο. Καφέ, ζάχαρη κτλ. Τέλος πάντων. Εσύ μάλλον τον ελληνοτουρκικό λες. Κατά 99% όλοι είναι μηχανείς. Νεροζούμι σε μικρό φλιτζάνι. Γι' αυτό χάθηκαν οι καφετζούδες. Μάκης Φάντομ δίνει άλλη προέκταση. Παίρνει το θέμα το οποίο εγώ κωδικοποίησα και χτένισα και αυτός το χτενίζει κι άλλο. Και το προεκτείνει. Το ανοίγει. Νεροζούμι σε μικρό φλιτζάνι. Γι' αυτό χάθηκαν οι καφετζούδες. Για σαν του Μάκης του Φάντομ.

Λοιπόν, Δέσποινα, και όλοι γενικά, αλλά ειδικά Δέσποινα, εσύ ξέρω έχεις τρέλα. Είσαι έτοιμη να γουστάρεις? Μιας και περί καφέ η εκπομπή σήμερα, έτσι. Τόμικας, Εσθονία, 2025 στη Eurovision.

Por favor. Τάσος, το θέμα είναι εμείς να μην είμαστε τόσο τοξικοί από το χρόνο που θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όλος ο οργανισμός Άρη να φέρει κάτι διαφορετικό στο μπάσκετ με πρώτους φιλάθλους. Αυτό είμαστε. Τόσο θα καταλάβω σε μένα. Τάσο. Και εδώ είναι το ζουμί όλο τώρα. Λέει ο Τάσος, εμένα δεν μου αρέσει ο καφές στα. Έχει μία επιχείρηση, δεν το διαβάζω. Αλλά μπορεί να είναι υποκειμενικό. Ναι, για ευνόητο λόγο το διαβάζω. Εμένα ο καφές σε αυτά γενικά μου αρέσει. Πάμε στον Κωνσταντίνο, το Ηρακλάκι. Με διαφορά, ο χειρότερος ως μέσο όρο καφές στην ελληνική επικράτεια είναι ο φραπές. Απορώ πως πίναμε 2 με 4 την ημέρα πριν βγει ο Φρέντο 15 χρόνια πριν. Κάνει τέτοια προσέγγιση ο Κωνσταντίνος, το Ηρακλάκι. Espresso macchiato. Φίλε, ο νικητής για τα γυαλιά την Παρασκευή μας πέρασε είναι Αναστασία Αγαπητού. Το ζευγάρι γυαλιά Opticon Express. Αναστασία Αγαπητού.

0: stresso.
1: Non stresso, non stresso, non stresso.
2: Por favore, espresso macchiato corneo.
1: Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Ο χειρότερος καφές που φτιάχνεται κατά μέσο όρο, λέει, στην ελληνική επικράτεια είναι ο Irish Coffee. Ρε εσύ, Δημήτρη, στο χωριό σου Irish πίνατε κι εσύ. Τι Irish εδώ πέρα. Δεν έχω βρει μαγαζί στην Ελλάδα που να κάνει καλό καφέ. Φιλιά, Δημήτρης. Τα φιλιά δεκτά, αλλά Δημήτρη, θα συμφωνήσω προφανώς, Irish Coffee. Αλλά τώρα τι Irish Coffee, ρε φίλε, στην Ελλάδα να πούμε. Αυτό που εννοώ, και καλά το βρήκατε ποτέ, εσύ λέει προφανώς, να εδώ ο Βασίλης ας πούμε, ο Βασίλης. Τα διαβάζω από την αρχή. Καλησπέρα Μάριο, καλησπέρα Βασίλη. Μόλις άνοιξα και ακούω το Atomic. Μου έφερε στο μυαλό το Train Spotting. Βάλε το soundtrack για άστο να παίζει. Καλή συνέχεια. Απίθανο soundtrack. Εννοείται το Train Spotting. Έχω παίξει τα καρούς διάφορα κομμάτια. Το τραπεζάκι, λέει ρε εσύ, και με διαφορά. Κανείς σχεδόν δεν ξέρει να τον φτιάχνει όπως πρέπει. Το τραπεζάκι. Α, το φραπεδάκι. Το στέλνεις πιο κάτω, σου βγήκε λάθος το. Ναι. Το φραπεδάκι. Δηλαδή, μέχρι στιγμής 7 άτομα λένε ότι το χειρότερο καφέ στην Ελλάδα που μπορείς να πιεις είναι ο φραπές. Και συμπληρώνει ο Βασίλης, αν είχες στο μυαλό σου τον ελληνικό ή αλλιώς τουρκικό, όπως μας τον έλεγαν οι γιαγιάδες μας και όπως λεγόταν ως τα 90's, κλείνει παρένθεση, σχεδόν κανένας πλέον δεν τον φτιάχνει σε μπρίκι, δυστυχώς. Βασίλη, καταρχάς, είναι τουρκικός και όχι ελληνικός, όντως. Είναι ο πιο χάλια καφές που πίνω τα τελευταία 10-15 χρόνια σε όλη την επικράτεια. Το λέω με πολύ πολύ πολύ μεγάλη μου θλίψη. Αδιανόητο. Σε ελληνικό έδαφος να πίνω χάλια ελληνικό. Παρένθεση τουρκικό. Κλείνει παρένθεση.

το. Και να μου κάνουν όλοι παιχνιδάτο και κάτσε καλά, εσπρέσο μακιάτο και αμερικάνο και αμερικανίνο και ντίζελ και τη θιά μου το κέρατο. Δηλαδή τόσο, μα τόσο απλά.

Η Σούρια ή ο Σούρια, ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω, για το beach volley είναι η μόνη περίπτωση που ξέρεις τι μπορεί να σκέφτεται μια γυναίκα.

Mi amore, mi amore, espresso macchiato. Άρε Δεσποινάκη, είναι πορώθηκες, το ξέρω. Και μου στείνει και φλιτζάνι καφέ εδώ πέρα. Και φατσούλα, κάτσε καλά.

0: espresso macchiato.
1: Λοιπόν, εννοείται ότι όποια παύλα όποιος θέλει μπορεί να καλεί και τηλεφωνικά 2310 κωδικός Σαλόνικα 328-828, πατάς και το διάρι για το βασικό θεματάκι της σημερινής εκπομπής με τον καφέ που προέκυψε ή οτιδήποτε άλλο θέλει, έτσι. 2310-328-828, πατάς και το διάρι για να βγεις στον αέρα.

με φέρει. Παναγιώτη Λαρισαίο, κλαίω. Κλαίω, τι αραβούργημα έστειλες πάλι, ρε Αλίτη. Κρατάει στο χέρι, νες καφέ φραπέ, το κλασικό το ποτήρι, κάτσε καλά. Λιακάδα μέσα στα βύσσινα, στις βυσσινιές. Κλασικό σερ, καλησπέρας. Βύσσινο μαζεύω. Παναγιώτη Λαρισαίο, συνεχίζεις να στέλνεις φωτογραφίες αραβουργήματα. Το εννοάω. Το εννοάω.

Εν τω μεταξύ, ας το ανοίξουμε λιγάκι το θεματάκι. Αν κατάλαβα καλά, ο φραπές πλέον είναι εκτός μόδας. Δηλαδή, θεωρείσαι εκτός εποχής. Αν ζητήσεις φραπέ, γιατί έχω δει μπροστά μου παρέα, καθόν σε μπαρ, βλέπαμε το μάτς και έρχεται ένας κύριος και ζητάει φραπέ. Λέει στο νεαρό εκεί μέσα τον μπάρμαν ένα φραπέ, τάξ, δεν άκουσα, γλυκό μέτριο, κάτι δεν άκουσα. Και στα αριστερά μου κάθονται έτσι 2-3 μέλη της Gen Z. Μέλη αυτού που λέμε Gen Z. Μη χέσω μέσα. Και λέει ο ένας στον άλλον. Το άκουσες, φραπέ ζήτησε ο άλλος. Αν ήσουν εσύ στη θέση μου, καθώς ήσουν δίπλα τους, πώς θα αντιδρούσες και τι έχεις να σχολιάσεις? Και όντως είναι πια ο φραπές και το νες εκτός μόδας, είναι out of fashion που λέμε εμείς εκεί κάτω στο ντεπό. 6936 512 099.

ένας επιστήμονας, ένας γιατρός, ο Δημήτρης, θεσσαλονικιός οδοντίατρος, οπαδός του Άρεος, πρώην κάτοικος Αθήνας, νυν κάτοικος Λιβαδιάς, μου στέλνει το εξής μήνυμα σχετικά με το πώς θα αντιδρούσε αυτός αν ήταν στη θέση μου και άκουγε αυτούς τους πιτσιρικάδες να ηρωνεύονται έτσι τον άνθρωπο που ζήτησε φραπεδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα λέω, σκέτο. Σφαλιάρα στον Σβέρκο, Μάριε. Λέει ο Δημήτρης οδοντίατρος. Θα αντιδρούσα, λέει, με σφαλιάρα στον Σβέρκο. Φαπ, να ακουστεί μέχρι τη Λιβαδιά, Δημήτρη. Από ντεπό μέχρι Λιβαδιά.

Δημήτρης Λίτς, που θα είναι αύριο μαζί μου με το καλό στους Fighters. Δημήτρη, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να το κάνουμε 6,5 αντί για 7. 6,5 με 8. Στείλε μου αν σε βολεύει. Δηλαδή αν γίνει το 6,5 σε πειράζει. Ισχύει το 7 μέχρι στιγμής. Αλλά μπορεί να γίνει 6,5. Πες μου αν σε ενοχλεί ή όχι. Παιδιά, λέει, φραπέ και ελληνικό. Κόβουν κουταλιές. Δηλαδή θες να πεις ότι, ότι φραπέ και ελληνικό δεν τον κάνουν πλέον καλό, δεν τους κάνουν καλούς, αξιοπρεπείς, επειδή κόβουν κουταλιές.

0: στρέσω.
1: Ωραία, Δημήτρη, θα σε ενημερώσω αργότερα. Κατά τις 8 η ώρα, 8.30 κάπου εκεί. Espresso macchiato. Λοιπόν, πετσοκόβω τον Τόμι Κας. Συγγνώμη Τόμι, τον πετσοκόβω. Για να διαβάσω το μήνυμα της Έφης. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Έφη. Πριν χρόνια πήγα κολονάκι στον Τακάπο. Κατευθείαν στα γρήγορα, ερώτηση. Το Ντακάπο έχει συνδεθεί με πρώην ποδοσφαιριστή νυν προπονητή. Πρέπει να έχει πιει εκεί πάνω από 1 εκατομμύριο εσπρέσους. Πρώην ποδοσφαιριστής νυν προπονητής. Πάνω από 1000 εσπρέσους έχει πιει εκεί. Ποιος είναι? Και του το σέρβιρε πάντα, πάντα ο Αντώνης στον Τακάπο. Εύκολη ερώτηση, βασική αστεία για ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα με Έφη. Πήγα, λέει, πριν χρόνια κολονάκι στο Τακάπο. Δημήτρη Λίτζ, εσύ δεν μετράς, αγόρι μου. Εσύ δεν μετράς. Εσύ δεν μετράς. Κανέναν Αριανό θέλω να απαντήσει. Εσύ δεν μετράς. Τα ξέρω, τα ξέρω όλα, το ξέρω. Ζήτησα, λέει, και η σερβιτόρα απαξιωτικά κιόλας με υφάκι με λέει. Η σερβιτόρα, λέει η Έφη, απαξιωτικά κιόλας με υφάκι με λέει. Δεν σερβίρουμε φραπέ. Και φυσικά έφυγα. Σοκαριστικό θα έλεγα το μήνυμα της Έφης. Σοκαριστικό. Πολύ λίγο χρόνο έχει η γραμμή. Πολύ λίγο χρόνο. Καλησπέρα.
2: Κάποτε πριν 30 χρόνια έβαζε σοβαρά κουίζ. Τώρα θα το ρωτάς για τον Τακάπο.
1: Προσκυνώ έναν από τους μεγαλύτερους σε ψυχή, μυαλό και όγκο οπαδούς του Άρεος. Δημήτρη Καπλαμά.
2: Τι κάνεις τώρα εκεί?
1: Χθες έστειλε μήνυμα από Παπαδόπουλας.
2: Άκουσα.
1: Τραγικά. Βγάζει Νταλκά με το ποδόσφαιρο του Άρη, μιλάει.
2: Υπάρχει λόγος όμως.
1: Γιατί?
2: Τι γιατί. Τι γιατί, το αίσθημα.
1: Το αίσθημα.
2: Βέβαια.
1: Α, είναι Άρης.
2: Τι θα είναι.
1: Αυτό δεν μου το είπε. Κοροϊδεύεις.
2: Να παίρνεις να ρωτάς να.
1: Α, τα μαθαίνω από σένα αυτά.
2: Και στον αέρα της πόλης.
1: Που είναι εδώ και 2 χρόνια.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό μιλάμε.
2: Έτσι.
1: Ναι, τη γνώρισα και χάρηκα πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι καμία...

0: βγάζει το φως. Που το έχει διπλωμένο και ανοίγει το φως.
1: Η οποία είναι πασπαλισμένη με ρεξόνα.
0: Έτσι. Μπράβο, εννοείται. ναι, ρε φίλε.
1: Άντε να είσαι καλά.
0: Η οικογένεια καλά, όλοι καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Καπλαμάς, τεράστια μορφή. Α, Παπαδόπουλο, αυτά δεν με τα είπες. Τέτοια φάση. Γι' αυτό Νταλκά με Άρη. Και εγώ λέω, Παπαδόπουλος, Νταλκά με τον Άρη, το ποδόσφαιρο, δεν θα κάνει ο Άρης. Λοιπόν, Κοσμάς, καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Κοσμά. Θεωρείς ότι αν πάρετε τον Ινσίνιε θα σας βγει όπως βγήκε με εμάς ο Ζερβίνιο? Φίλε Κοσμά, δεν μπορώ να το γνωρίζω για Λορέντζο Ινσίνιε, αλλά γέρνω μαθηματικά προς το όχι τόσο κακή κατάσταση. Γιατί υπάρχει στη μέση ο Ματσάρη, είναι 34 ετών, έκανε γεμάτη χρονιά πέρσι. Εντάξει, αλλά όλα αυτά τα δούμε εδώ, περιμένω να τα δούμε. Δηλαδή εγώ το έχω πει, ο Πελέ να έρθει σε ελληνικό σύλλογο και δει εδώ στην πόλη, στα 25 του, ο Πελέ στα 25 του, θα περιμένω να δω. Δεν μπορώ να δω. Καλή ερώτησή σου. Και τη θέτεις πάρα πολύ ωραία. Τώρα, υπάρχει ο παράγοντας Ματσάρη, που ουσιαστικά είναι ποδοσφαιρικός του πατέρας. Εκεί λίγο ποντάρω. Αν έρθει, αν έρθει Λορέντζο Ινσίνιε, για τον οποίο το είπα για πλάκα σε Ηρακλειδέα πριν ένα μήνα και μου λέει πήγαινε μόνος σου και φόρα ζουρλομανδία όπως είσαι. Και τώρα σκάει μύτη αυτή η είδηση. Δεν λέω ότι θα έρθει, ναι ήρθε. Καταρχάς αν δεν το δω μπροστά μου, να υπογράφει και να ξεκινάει να κάνει προπονήσεις, δεν πιστεύω τίποτα. Εγώ αν δεν δω κάτι ολοκληρωμένο δεν πιστεύω τίποτα. Βασίλης, καλησπέρα Μάρια, καλή εκπομπή. Πιστεύω ο Φραπέ είναι, λέει, ο πιο... Α, ναι, αυτό το διάβασα του Βασίλη. Μάριε, θέλω να σε κάνω μία ερώτηση. Rolling Stones ή AC/DC? Rolling Stones, ρε φίλε. Λατρεύω AC/DC. Εντάξει, ναι, μάλλον είναι στην καρδιά μου, αλλά τώρα οι άλλοι τράβηξαν κουπί, ας πούμε. Οκ. Okay. Άνοιξαν, είναι από αυτό που λέμε στην κατηγορία, οι μπάντες που ανοίξανε λεωφόρους εκεί που ήταν μόνο χωραφόδρομοι, ας πούμε. Είναι λίγο Rolling Stones τώρα AC/DC. Μπορεί και να μου αρέσουν πιο πολύ να ακούω πιο πολλά κομμάτια AC/DC, αλλά Rolling Stones. Στην προσφορά και την κριτική και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Καλέ μου Βασίλη. Προς το παρόν πάμε λίγο Tommy Cash και Espresso Macchiato.

Βασίλη, σου ετοιμάζω τώρα κάτι, παλίκαρε, ρε παικταρά μου, έτσι για σένα, επειδή με έφτιαξες. Θα σου βάλω το ένα από τα δύο, αν όχι και τα δύο, το ένα από τα δύο πιο αγαπημένα μου και πιστεύω αντικειμενικά, ρε παιδί μου, πιο κομματάρι στον ACDC. Και το ύφος που θέλω εγώ. Αυτό. Το πιο αμερικάνικο, ας πούμε, το πιο. Θα καταλάβεις. Θα καταλάβεις. Λοιπόν, πάμε.

Όπα, Σωτήρης από τα περήφανα Νέα Μουδανιά. Καλησπέρα. Ελληνικός φρύο, κοινός παγωμένος. Αηδία με ονοματεπώνυμο. Τι εννοείς, αν ο ελληνικός κρυώσει, αυτό εννοάς? Γιατί εγώ τον έχω με τις ώρες. Αν και δεν καπνίζω, λατρεύω ελληνικό, τον λατρεύω, που ουσιαστικά είναι τούρκικος. Εμείς τα λέμε όλα ελληνικά. Άμα πούν τη φέτα βουλγάρικη, οι Τούρκοι, και εμείς... Την Ελλάδα, τη φέτα μας. Εμείς τον καφέ τον Τούρκο το λέμε ελληνικό. Αυτό εννοάς? Ότι αν ο ελληνικός κρυώσει, είναι αηδία με ονοματεπώνυμο? Σωτήρης, αν θες να προλαβαίνεις, βοήθησε με λίγο, παλικάρι μου.

Ο Ιάσον το θέτει πάρα πάρα πολύ ωραία. Ενώ είναι ιεροσιλία να μην πετυχαίνουν αυτόν τον καφέ, πιστεύω έχει χαλάσει ο ελληνικός πολύ, γιατί δεν τον κάνουν πλέον σε μπρίκι. Με πολύ πολύ λίγα λόγια, Ιάσον, σε παραδέχομαι, είπες αυτό που ήθελα να πω. Είναι ιεροσιλία. Σε οποιαδήποτε γωνιά της ελληνικής γης να πίνω αηδία νεροζούμι ελληνικό. Να πίνω νεροζούμι ελληνικό σε ορεινό χωριό της Ηπείρου ή της Πελοποννήσου ή σε χωριό της Μακεδονίας και να μου φέρνουν και να παραγγέλνουν και να κάνουν εφέ αμερικανίνο και αμερικάνο και φρέντο και καπουτσίνο και του πουτσίνου τη θιά. Και νομίζω, λέει ο Ιάσον, δεν είναι ούτε ελληνικός ούτε τουρκικός αλλά αραβικός. Okay. Πάνος, ο μπρό μου είναι Gen Z 23 χρόνων. Δεν ξέρει καν τι γεύση έχει ο Νες. Καλησπέρα Μάριε. Μάριο, συγγνώμη. Το διαβάζω μία ακόμη φορά, το μήνυμα του Πάνος. Ο μπρό μου είναι Gen Z 23 χρόνων. Δεν ξέρει καν τι γεύση έχει ο Νες.

Α, ο Λάζαρος εδώ με βοηθάει. Με βοηθάει εμένα τον Κασμά. Υπάρχει ελληνικός κρύος που η εμπορική ονομασία είναι φρύο. Άντε ρε. Παιδιά, να πω ντόμπρα παλικαρίσια, το ακούω πρώτη φορά. Ειλικρινά δεν το ήξερα. Φρύο, ειλικρινά το μαθαίνω πρώτη φορά. Δηλαδή σήμερα να θεωρώ ότι χαλάλι που ήρθα, άξιζε πραγματικά. Έμαθα ότι υπάρχει ελληνικός κρύος που η εμπορική ονομασία είναι, δηλαδή κάτσε περίμενε, όταν είναι ομός είναι διαφορετικός από τον κοινό ελληνικό, ρε Λάζαρο ή ρε παιδιά. Αυτό ρωτάω τώρα. Θωμά, 20 λεπτά τι εννοάς? Να μείνω 20 λεπτά παραπάνω? Απάντησέ μου γρήγορα για να ξέρω, παικταρά μου. Θωμάς Τσεκούρας ακολουθεί. Αυτό εννοείς, Θωμά? Για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα, παλικάρι μου, παικταρά μου, πουλέν μου.

0: Ο Μάκης Φάντομ λέει τι θα έκανε αυτός σε αυτούς τους πιτσιρικάδες που ειρωνεύτηκαν τον άνθρωπο που παρήγγειλε φραπέ. Και παιδιά, έγινε σχετικά πρόσφατα, έτσι. Έγινε, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνημα της χρονιάς. Φεβρουάριο, Μάρτιο, εκεί που βλέπουμε τα μάτς, που πάει και ο Σανλής. Λέει ο Μάκης Φάντομ, όσοι λέει φυσικά, για σφαλιάρα στο Σβέρκο, εγώ θα τους έλεγα βλαχάκια, περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Σάμα, τι ξέρουν την κολοκυθόπιτα. Απλά, Μάριε, εδώ και 40 χρόνια ο Έλληνας λατρεύει το οτιδήποτε ερχόμενο από τα εκτός Ελλάδας σύνορα. Κάτι ήξερε ο Λαλάκη ο εισαγόμενος. Τι μου θύμισες τώρα, ρε φίλε. Λαλάκη ο εισαγόμενος. Αυτό μας έφαγε στην Ελλάδα. Η βλακεία της διαφορετικότητας χωρίς να ξέρουμε το γιατί. Πολύ πολύ γρήγορα απάντησε Δημήτρης Λίντς, ο Νίκος Αναστόπουλος, έτσι, και ο Τάσος γρήγορα απάντησε, ο Αναστό, πελάτης μόνιμος χρόνια στον Τακάπο, με άπειρους εσπρέσους, τους οποίους σέρβιρε 9 στις 10 φορές ο θρυλικός σερβιτόρος, ο Αντώνης. Ο Βασίλης επανέρχεται και λέει, να ξέρεις ότι όταν πεθάνουν και οι τελευταίοι από τους σημερινούς σαραντάριδες, θα πεθάνει και ο φραπές. Συγγνώμη, αδερφέ, μου δίνεις τώρα τροφή για σκέψη για όλο το βράδυ. Δηλαδή, είχα προγραμματίσει να κάνω σεξ και αυτή τη στιγμή με πας τελείως αλλού. Βασίλης, υποκλίνομαι. Να ξέρεις ότι όταν πεθάνουν και οι τελευταίοι από τους σημερινούς σαραντάριδες, θα πεθάνει και ο φραπές. Χτυπάω ξύλο. Αν και ο φραπές, από ό,τι βλέπω, δεν πεθαίνει. Εδώ με ο πεκεπέδες και τέτοια, να πούμε. Παναγιώτης Λαρισαίος επανέρχεται, ο οποίος μαζεύει βύσσινο. Υπερβάλλεις. Σε ευχαριστώ πάντως. Παίρνω δύναμη από τρεις γριές, παρένθεση Ηρακλειδής, κλείνει παρένθεση, παραγωγούς ραδιοφώνου. Και απαντάει Αναστόπουλος. Γιατί πράγμα, για τις φωτογραφίες που στέλνει σου καθόλου. Καλά, η προηγούμενη σου που παίζεις με το χολοκοπτικό, κάνεις air guitar, δεν υπάρχει. Είναι στις rock φωτογραφίες της χρονιάς στον πλανήτη Γη, ξεκάθαρα. Λοιπόν, ο Ελευθέριος και αυτός απάντησε πολύ γρήγορα, αλενατόρε. Ο Ηλίας απάντησε πάρα πολύ γρήγορα, αναστόρε. Σωστός, Ηλία, έτσι, παλικάρι μου. Κωνσταντίνος στο Ηρακλάκι, Σερ Νίκος Αναστόπουλος, πολύ πολύ σωστός. Και ο Γιάννης από κάπου εκεί κοντά στη Στουτγκάρδη, μέχρι και εγώ το ξέρω, Αναστόπουλος, έτσι, παλικάρια μου, έτσι, έτσι, έτσι. Και ο Ντίνος, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και αναγκάζομαι και τα λέω μόνος μου. Αλενατόρε Αναστό. Είναι το μόνο quiz στο οποίο ήρθανε σε χρόνο ντετέ περίπου 30 απαντήσεις σωστές. Να και η Δέσποινα. Νίκος Αναστόπουλος, ο Εσπρέσο. Αυτά είναι μορφιές. Πάω στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, βρε Μάριε. Τι κάνεις?
0: Λάζαρος. Λάζαρο, εσύ είσαι με τα μηνύματα που μου έστειλες για τον καφέ?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, κάτσε. Ο Φρύο. Τι, μπορώ να πάω σε ένα σούπερ μάρκετ σήμερα και να πάρω σκόνη φριό?
1: Ναι, ναι. Τον βράζεις κανονικά όπως τον ελληνικό και το κάνεις μετά, το κάνεις μετά κρύο όπως τον εσπρέσο.
0: Γιατί δεν μπορώ να κάνω τον ελληνικό, τον απλό, τον κανονικό, να τον κάνω κρύο? Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, μωρέ, για να βγάζουμε ετικέτες για εμπορικούς λόγους. Ναι.
0: Είναι προφανώς φάση κάτι διαφορετικό στη σύνθεσή του, φαντάζομαι.
1: Μάλλον, κατάλαβα. Ο ελληνικός είναι ελληνικός, φίλε, τι κρύος τώρα και...
0: Ναι, εγώ τον αφήνω, τον έχω σαν συντροφιά. Κάνω διπλό και τον πίνω με τις ώρες.
1: Πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Ναι, και... κρυώνει και τον πίνω κρύο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ας πούμε.
1: Ειδικά το καφέ του. Καλά, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο ελληνικός έχει βγει με περγαμόντο, με γαρίφαλο, με λουκούμι, με 50.000 γεύσεις.
0: Ναι, γεύση λουκούμι, ελληνικός με γεύση λουκούμι.
1: Ναι, με γεύση λουκούμι. Το είδα πρόσφατα στον Άρβανίτα Βασιλόπουλο εδώ.
0: Συγγνώμη, με κοροϊδεύεις.
1: Λουκούμι 30. Δεν σου κάνω πλάκα. Αλήθεια, Μαρία μου. Αλήθεια.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. να τον φάω με λουκούμι, ναι, εννοείται. Λουκουμάκι με ελληνικό το θεωρώ.
1: Όχι, με άρωμα και γεύση. Τέλος πάντων, εγώ άλλο θέλω να πω.
0: Εντάξει, ναι, πάμε, πάμε παλικάρι μου.
1: Μέχρι τη μικροασιατική καταστροφή,
0: ναι,
1: προσφέρουν οι πρόσφυγες,
0: ναι,
1: οι Έλληνες πίνανε τσάι μόνο.
0: Άντε ρε, πίναμε μόνο τσάι.
1: Φυσικά.
0: Σοβαρά τώρα, αλήθεια.
1: Ναι, φυσικά. Και άμα δεις, δεν πίνανε καθόλου καφέ. Δεν υπήρχε ο καφές.
0: Έλα ρε τώρα, εγώ έχω δει πώς βλέπω σε ταινίες αυτά ντοκιμαντέρε καφέ.
1: Προτού τη μικροασιατική καταστροφή δεν υπήρχε καφέ στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή τώρα στα χωριά πάνω στην ορεινή Πελοπόννησο πίνανε τσάι.
1: Ρώτα, διάβασε, ψάξε στο ίντερνετ οποιονδήποτε που κάνει πολιτιστικό ρεπορτάζ και ψάχνουν οι άνθρωποι και βγάζουν ιστορίες κλπ.
0: Ναι.
1: Καφέ δεν πίνανε στην Ελλάδα προτού. Το πρώτο καφενείο του Λουμίδη που λέμε,
0: ναι, ναι,
1: κέντρο της Αθήνας,
0: ναι,
1: έγινε το 1929.
0: Ναι.
1: Και αυτό επειδή οι πρόσφυγες που είχαν έρθει ζητάγανε καφέ να πιούν οι άνθρωποι.
0: Καλά και... λένε ρε φίλε, καλά που ήταν οι πρόσφυγες και γίναμε μάγκες.
1: Και εκτός αυτού, ξέρεις ποια ήταν τα φαγητά μας. Έχεις δει, ας πούμε, τι τρώγανε οι Αθηναίοι, γιατί στα χωριά τρώγανε διαφορετικά σίγουρα.
0: Ναι.
1: Τι τρώγανε οι Αθηναίοι προτού να έρθουν.
0: Καλά, για τα φαγητά ξέρω και εδώ, και η Θεσσαλονίκη ήταν ό,τι πιο περιορισμένο. Ναι.
1: Όλα βραστά.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Όλα.
0: Καλά που ήρθανε, ναι, μου τα έλεγε εμένα ο μπαμπάς μου, ρε, που ήρθε από τη Μωρό, από την Προύσα.
1: Οι πρόσφυγες φέρανε, πέρα από τον πολιτισμό που φέρανε, φέρανε και τον πολιτισμό των καλύκων, των γευτικών καλύκων που είχαμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Κατάλαβες,
0: σωστό.
1: Και πέρα από τα ποτά, έτσι, κάνανε αλλιώς τη ζύμωση στο ούζο, αλλιώς τη ζύμωση στο τσίπουρο, κάνανε διαφορετικά τα κρασιά τους, όλα διαφορετικά.
0: Ναι. Σωστό, μπράβο ρε Λάζαρε, σωστό. Ναι, καλά για τα φαγητά δεν σχολιάζω. Μας κάνανε μάγκες οι πρόσφυγες, εννοείται.
1: Είχαμε ξαναδεί, και θα μιλήσω πάλι για Αθήνα, γιατί δεν ξέρω τι γινόταν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά στη Θεσσαλονίκη ίσως όχι τόσο πολύ λόγω και των Εβραίων που είχαν μια επιρροή από τους, από τους Έλληνες στην Μικρά Ασία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στην Αθήνα είχαν ξαναδεί ποτέ σου τσουκάκια. Σοβαρολογείς.
0: Σωστό.
1: Λίγνωσε το άντερό τους με τους πρόσφυγες.
0: Σωστό, ναι, σωστό, σωστό.
1: Ναι. Κάτι στα έτσι.
0: Ναι.
1: Ήρθανε με πολιτισμό οι άνθρωποι αυτοί κατατρεγμένοι και ταλαιπωρημένοι.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήθελα να πω, ότι δεν αλλάξανε μόνο τα πράγματα. Ας πούμε, εγώ έχω να πιω φραπέ εδώ και 30 χρόνια. Είμαι 56, σίγουρα 30 χρόνια.
0: Ναι, τι πίνεις πιο πολύ εσύ, τι πίνεις πιο πολύ.
1: Να σου πω, πίνω πιο πολύ... Χειμώνα καλοκαίρι,
0: ναι,
1: πίνω εσπρέσο.
0: Εσπρέσο.
1: Αλλά γιατί όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί στο DNA μου, το στομάχι μου, ρε παιδί μου, από το μέσα μου,
0: ναι,
1: ο εσπρέσο δεν το ενοχλεί.
0: Ναι.
1: Το φραπί με σκοτώνει εμένα.
0: Ναι.
1: Τα στομάχια μου, τα έτσι μου.
0: Ναι, καλά, εδώ επικαλεί σε θέμα υγείας τώρα, ναι, εντάξει.
1: Όχι θέμα υγείας, οι πιο πολύ μεγάλοι.
0: Ναι.
1: Άμα τους μεγάλοι άνθρωποι που θα σου πούνε δεν πίνω φραπέ, δεν πίνουν, επειδή ο φραπέ είναι για νεολαία. Είναι για ανθρώπους που αντέχει το στομάχι τους.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατός, ναι, ναι.
1: Είναι καφές τριπλής διείσδυσης, δηλαδή είναι η πίσα από το χαρμάνι, δεν είναι ο καφές ο ανθυρός, που αυτό το αποξεραίνουν και μετά το ξαναζωντανεύουν και το κάνουν σχολή, είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή πρέπει να είσαι παιδί, πρέπει να είσαι... Mm. Να είσαι δυνατόχη.
0: Ο Αδάμ στέλνει μήνυμα, ο Αδάμ, και λέει... Τούρκικο καφέ πίνανε, απλά πίνανε τσάι γιατί ήταν φτηνό και υπήρχε. Και μου στέλνει το εξώφυλλο από το βιβλίο του τεράστιου, του μοναδικού, του αξεπέραστου Ηλία Πετρόπουλου, «Ο Τούρκικος καφές εν Ελλάδη».
1: Θα είναι κάτι ωραίο, κοιτάξτε να το δω. Μπορεί, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι, ότι και το αναφέρει και η βιογραφία του Λουμίδη μέσα,
0: ναι,
1: ότι... Το μαγαζί έγινε γιατί αυτός είχε το καφικοπτείο.
0: Ναι.
1: Έγινε το μαγαζί μόνο και μόνο επειδή οι πρόσφυγες πηγαίνανε και ζητάγανε καφέ. Δεν βρίσκανε πουθενά να πιούν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, όπως και να έγινε, ο ελληνικός θα το πεις, αραβικό θα το πεις, τουρκικό θα το πεις, τα ίδια, οι ίδιοι άνθρωποι θα το πιούνε, να το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως και να το πεις, είναι ένας μαγικός καφές. Που ο ξένος όταν τον βλέπει και δεν τον ξέρει, τρελαίνεται, λέει τι είναι αυτό το πράγμα που θα πιω.
0: Ναι.
1: Όταν μείνει στην Ελλάδα, γιατί ο ελληνικός καφές πάει μαζί με την κουλτούρα, δεν πάει έτσι περαστικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κατέβηκα.
0: Καλό, ναι.
1: Αθήνας και πήρα ένα ελληνικό να δω πώς είναι. Θέλει κουλτούρα, πρέπει να καταλάβεις τους Έλληνες για να αγαπήσεις τον ελληνικό. Είναι κάτι διαφορετικό ελληνικός καφές.
0: Έτσι.
1: Η δίκαιο μου τα παιδιά, όσο περνάνε τα χρόνια, σβήνει, γιατί αυτή ίσως είναι και η φυσική ροή των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι, πολύ ωραίο είναι, να ένα πολύ ωραίο, να μιλήσουμε κάποια, ένα μεσημέρι για τη Σμύρνη, για τα φαγητά που φέρανε για αυτά.
0: Ναι, μα κοίταξε, εγώ συνέχεια μέσα εκπομπή κάνουμε αναφορές σε αυτά. Εντάξει, καμιά φορά κάνουμε σερή ολόκληρη. Γιατί το να το κάνει σερή ολόκληρη πρέπει να θέλει και πολλή δουλειά και οργάνωση για μια εκπομπή. Αν τώρα βλέπεις τώρα σήμερα πόσα πράγματα εγώ έμαθα που δεν τα ήξερα, ας πούμε.
1: Θα τα πούμε από το τηλέφωνο ή από το Viber.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Αν
1: είστε καλλιεργητής, έχετε πιο κοντινό γονίδιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι διαφορετική.
0: Ναι.
1: Γιατί τους είχατε εκεί.
0: Ναι.
1: Εδώ οι Αθηνοί τους ανακαλύψαμε αφού είχαν
0: έρθει. Έτσι, ναι. Ωραία, ωραία. Λάζαρο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, Αδάμ, εσένα σε ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς για την αναφορά σου στο βιβλίο του Ηλία Πετρόπουλου, το «Τούρκικος καφές εν Ελλάδη», το οποίο δεν το έχω. Φυσικά έχω το Ευαγγέλιο, το «Εχειρίδιον του καλού κλέφτη», έτσι, και το «Με τον υπόκοσμο», το ξεχνάω τώρα, πώς λεγότανε, «Ο υπόκοσμος και η κάτι», και άλλο ένα βιβλίο έχω του Ηλία Πετρόπουλου. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για την έρευνα στον εγχώριο λαϊκό πολιτισμό. Κορυφαίος λογοτέχνης, δημοσιογράφος, σκητσογράφος, τεράστια μορφή Ηλίος Πετρόπουλος. Και το Μπουρδέλο έχω. Και το Μπουρδέλο, ναι. Αυτό. Το Μπουρδέλο και το «Εγχειρίδιον του καλού κλέφτη». Το «Τούρκικο καφέ εν Ελλάδη» δεν το έχω. Ηλίας Πετρόπουλος έπρεπε να είναι άγαλμα σε κάθε ελληνική πόλη και κομμόπολη. Και πρωτομή σε κάθε ελληνικό χωριό. Αλλά πού αυτά. Κάνουμε άλλους κι άλλους εδώ πέρα. Μην μιλήσω, μην πω ποιους κάνουμε. Έτσι. Μία βόλτα στη Νέα Παραλία αρκεί. Χρήστος. Καλησπέρα Μάριε και χρόνια πολλά για χθες. Δυστυχώς λόγω δουλειάς δεν μπόρεσα να σε ακούσω. Ό,τι καλύτερο εύχομαι, γερός και δυνατός να είσαι. Χρήστος Πάνικ, να σε καλά παικταρά μου. Να σε καλά αγορίνα μου. Ειλικρινά να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Οκρό. Απάντησε γρήγορα Αναστόπουλος. Πιο πάνω, καλησπέρα Σλαμά. Πάνε, το διάβασα αυτό. Πόσο περήφανος νιώθω που υπάρχει ποιοτική ενημέρωση στο ευρωχερό Ελσίνκι. Ο Ντεκαφεϊνέ, λέει ο Δημήτρης Οκρό. Παναγιώτης Πατέρας, πάνε, λέει, Σκλαβενίτη Ευκαρπία να πιεις ελληνικό. Το ψήνουν σε άμμο. Τι λες, ρε. Στο σούπερ μάρκετ. Συγγνώμη, ισχύει αυτό. Ψήνουν σε άμμο τον ελληνικό εκεί στην Ευκαρπία, στο σούπερ μάρκετ. Τι ζούμε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά. Θωμά, το είδα τώρα, ρε. Τώρα, κρατάω. Θωμά Τσεκούρας, παιδιά, θα ακολουθήσει. Απλά το παλικάρι έχει μπλέξει σε μια υποχρέωση και θα είναι σε λίγο κοντά σας ο Θωμάς. Καιρό έχω να τον δω. Τι καλό παιδί. Πόσο καλό παιδί. Αν και αριανός. Λάζαρος, που ήταν στον αέρα τόση ώρα, φτιάχνεται, λέει, σαν τον εσπρέσο για τον φρύο, τον ελληνικό. Θα πάω να το ρωτήσω αυτό, ρε παιδιά. Φρύο ελληνικός. Η χειρότερα. Εντάξει. Ότι... Ο Στάθης. Έλα ρε Στάθη. Να σε καλά ρε παλικάρι μου. Ισχύει, λέει. Διαβάζεις το μήνυμα. Να σε καλά Στάθη, εδώ όλοι καλή χωρά, αδερφέ. Να σε καλά ρε Στάθη παλικάρι μου. Τι λες ρε φίλε. Σοβαρά. Μη χειρότερα. Στο σούπερ μάρκετ φτιάχνουν καφέ. Και τον ελληνικό μάλιστα στην Άμμο. Πόρε φίλε. Να πω και κάτι, τα συγκεκριμένα, το έχω ξαναπεί, έχουνε, και το λέω με μεγάλη μου θλίψη για την ιστορία της πόλης, την κορυφαία πλέον μπουγάτσα. Και σε κρέμα και σε τυρί. Γιατί έχω πάει σε μπουγατσατζίδικο πριν περίπου 2-2,5 χρόνια και έψαχνα στην μπουγάτσα τυρί να βρω το τυρί. Περνάει από πάνω μου και λέει, την έχεις κάνει την μπουγάτσα σου χάλια, την τρως, λέει, λίγο περίεργα. Λέω, δεν την τρώω περίεργα, φίλε. Ψάχνω να βρω το τυρί. Γιατί, λέει, δεν έχει. Λέω, αν το βρεις εσύ, πες μου. Δηλαδή, έκανα κατάδυση περίπου 35 μέτρα για να βρω το τυρί. Τώρα, ό,τι άλλο. Ο Ιάσον επανέρχεται. Εγώ πιστεύω, Μάρη, ότι σε 5 χρόνια δεν θα πουλάνε φραπέ καθόλου οι περισσότερες καφετέριες. Ναι, βλέπω ότι έχει πέσει σε μεγάλη δυσμένεια. Δηλαδή θα λες φραπέ και θα σε ειρωνεύονται όλοι μαζί. Και η μπάρα, τα τραπεζάκια, τα καθίσματα. Εντάξει. Βασίλης, σου χρωστάω το άλλο αγαπημένο μου AC/DC. Σου έβαλα το Touch Too Much. Πάρε και το άλλο αγαπημένο μου. Κομματάρα πλησίαστη.

Όπα, Μάικ, ναι, καλά πες του. Γι' αυτό όταν έχουν, λέει, προσφορά τον Nescafé τα σούπερ μάρκετ, εξαφανίζονται κατευθείαν. Ευρωλιγούριδες, που έλεγε και ο τύπος με τα μέζεα. Μάικ, επικό το μήνυμά σου. Επικό. Ακολουθεί μήνυμα δάκρυ από τον Μάκης Φάντομ. Είναι 7.30 με 8.30 Κυριακή πρωί. Έχει σαν τον ελληνοτουρκικό να τον φτιάχνει στο μπρίκι πάνω στον καζάκι, να πιάνει αυτό το μοναδικό καϊμάκι, να σου έρχεται μυρωδιά καφέ και μετά να κάθεσαι στο μπαλκόνι, να βλέπεις το τοπίο και να ρουφάς το καφεδάκι σου και να κάνεις και α, από την απόλαυση.

Ενημέρωση από Thomas Paris. Πριν χρόνια ο καφές Μπράβο είχε βγάλει καφέ με γεύση κανέλα ή τριαντάφυλλο. Πρόσφατα έχει βγάλει και ο Λουμίδης καφέ με γεύσεις. Ναι, Ιωάννη, αύριο κανονικά με Δημήτρη Λίτς στους Fighters, στο κανάλι σου στο YouTube. Απλά υπάρχει μία πιθανότητα, αντί για 7 με 8,5 να κάνουμε 6,5 με 8. Θα το πω αύριο εδώ στο Yellow Radio, που θα κάνω αύριο 3 με 5,5 εδώ, λόγω SEMF. Αύριο ασλαμολογίες εδώ στο Yellow Radio, 3 με 5,5. Παναγιώτης Πατέρας για το σούπερ μάρκετ. Ναι, λέει, κερνάω όποτε θέλεις. Βρε, δεν είναι θέμα το κερνάς, είναι το ότι λίγο σοκαριστικό, ε. Σοκαριστικό.

Θωμάς Τσεκούρας εδώ, έτοιμος να σας ροκάρει ασύστολα το παλικάρι μου. Λοιπόν, να ξέρεις ότι όταν πεθάνει. Ναι, ναι. Που είπες ότι έχει τουρκικό, λέει, στη Χόβολη. Μου είπε εδώ ο Παναγιώτης ο πατέρας, ρε Βασίλη, στο Σκλαβενίτη, λέει, στην Ευκαρπία. Νόμιζα πλάκα μου κάνει. Στο σούπερ μάρκετ, ο Σκλαβενίτης στην Ευκαρπία. Έχει κανονικά, λέει, στη Χόβολη. Καλησπέρα, Μάριε. Όχι στην Άμμο, στην Χόβολη ψήνουν τον καφέ. Ναι, στεφανάτη μου, ναι, παικταρά μου.

0: Λάζαρος, εμάς εδώ στην Αθήνα λέμε σκοροϊδεύουν τα μπουγατσάδικα. Γιατί δεν ξέρουμε πώς είναι πραγματικά. Όταν έφαγα ζυγζάνθη πρώτη φορά, κατάλαβα το δούλεμα που μας ρίχνουν. Τεράστιο μήνυμα. Εδώ σου έκοψαν, λέει, την μπουγάτσα με κρέμα. Με το ίδιο μαχαίρι που έκοψαν την μπουγάτσα με τυρί. Το θυμάσαι, Αδάμ. Μεγάλη αλητεία. Μεγάλη αλητεία. Και πήγαν να με βγάλουν τρελό. Και τελευταίο μήνυμα, Mike, φιλοσοφική. Αρχές δεκαετίας 80, στη Χόβολη. Τάχα μου δήθεν, για τον καφέ πηγαίναμε. Γιατί πηγαίνατε, ρε φίλε. Λοιπόν, αδέρφια, Θωμά Τσεκούρας, είπαμε εδώ με εκπομπάρα το παλικάρι. Αύριο 3 με 5 και μισή ασλαμολογίες εκτάκτος λόγω μιας κατάστασης στην ΕΣΥΕΜΘ. Κάτι έχουν επαναστατήσει οι δημοσιογράφοι, λέει, κάτι τέτοιο. Και μετά ασλαμολογίες ή 6.30 ή 7 με 8.30 ή 6.30 8 στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Αδέρφια, keep on rocking.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα του τραγουδιού.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service θεία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
15: GPS και βυθώματο έχεις.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
15: GPS, λογικό έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Χαίρετε, χαίρετε, πολύ καλησπέρα σε όλους. Τσέκουρα στο μας πίσω το μικρόφωνο. Καθυστερήσαμε λίγο, τι να κάνουμε παιδιά. Υποχρεώσεις, δουλειές, βάλετε και λίγο την κίνηση τώρα που έκλεισε και το μετρό. Να ευχαριστήσω πολύ τον πολύ καλό μου φίλο Μάριο Ασλαμά που κράτησε εδώ πέρα τα ενία. Λέγατε άκουγα για καφέδες, για τέτοια διάφορα πραγματάκια. Θα πω και εγώ την άποψή μου περί αυτού, έτσι πολύ γρήγορα, αλλά μετά. Λοιπόν, 6 και 23, 6 και 20, πείτε και 25 κάπου εκεί. Ακούτε για Λωρίδο 101 και 7, είμαστε ζωντανά, δεν είναι μαγνητοσκόπηση, δεν είμαστε επανάληψη. 9 έκτου του 2026, καλοκαιράκι κυρίες και κύριοι, καλό καλοκαίρι να σας ευχηθώ και επίσημα. Τα είπαμε περίπου πριν μια εβδομάδα, τέλη Μαΐου, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, είχαμε και τον Βασίλη Βροχή μαζί, κάναμε μια ανασκόπηση τη σεζόν, αλλά κυρίως επικεντρωθήκαμε στο μπάσκετ, στην καλαθοσφαίριση, το λέμε μπασκετάκι, έτσι. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Την τελευταία φορά που τα είπαμε δεν είχε κλείσει ο Βασίλης Σπανούλης στην ομάδα. Νομίζω ήταν εκεί, είχε ξεκινήσει η Σπανουλιάδα. Θα έρθει, δεν θα έρθει, τι γίνεται. Εγώ παιδιά να σας εκμυστηρευτώ ότι μόνο στην Ολυμπία Χοψονίδου δεν έστειλα προσωπικό μήνυμα. Να τη ρωτήσω εάν τελικά θα έρθει ο Βασίλης Σπανούλης προπονητής των Αρήθες.

0: Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα σας πω και εγώ πώς το βίωσα. Πείτε μου, κύριε, αν θέλετε. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Ευθύς αμέσως, αν θέλετε. 2310-328-828. Επαναλαμβάνω, 2310-328-828. Καλείτε να πείτε ό,τι επιθυμείτε, ό,τι αγαπάτε, ό,τι θέλετε. Τα πάντα για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, για βόλεϊ, για τένις, για πινκ πονκ. Ό,τι θέλετε, τα πάντα. Και για μπουγάτσες, πείτε που λέγατε πριν με τον Μάριο, και για καφέδες και ό,τι θέλετε. Εγώ προσωπικά πάντως το βίωσα, δεν σας κρύβω, πάρα πολύ έντονα τη Σπανουλιάδα, Βασίλη Σπανούλης, στον Άρη Θεσσαλονίκης, Μάρια Σλαμά. Θα έχουμε τον χρόνο δηλαδή Βασίλη Σπανούλη, Ινσίνιε και ίσως Χεζόνια. Εντάξει.
1: Το θέμα το άλλο είναι, Λάζαρο Λούκιτς, ρε φίλε.
0: Λάζαρο Λούκιτς.
1: Προπονηταράς. Θα πω στον Σπανούλη να τον συναντήσει, να μου του μάθει δύο πράγματα.
0: Λες, ε. Κάτω Χεζόνια για πλάκα το είπατε, έτσι μην είναι.
1: Χεζόνια...
0: Λες. Τα πούμε. Όχι τίποτα, μας ακούν και παοξείς, με κράξουνε. Δεν είναι.
1: Ναι, έχουμε ακούνε.
0: Τι εννοείται, δεν είναι. Έχουμε ακούνε πολλά. Λοιπόν, bad movies, μπλουζάρα.
1: Μπορεί, ναι.
0: Σε χαιρετώ.
1: Είδα εσύ Ζέπελιν και Κάρχαρτ.
0: Πάλι, αφού ξέρεις Κάρχαρτ είναι η τέτοια μου. Κάρχαρ. Ο λαός του Άρη δίνεται με Κάρχαρτ, τι να κάνουμε.
1: Κάτι...
0: βέβαια. Μεγαλοαστική τάξη μας, τι να κάνουμε. Χαιρετώ, τα λέμε, γεια.

Χαιρετίζαμε και τον Μάριο, μια χαρά τα είπαμε. Λοιπόν, πρωτού σας πω πως βίωσα εγώ την Σπανουλιάδα. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα Θωμά, εγώ δεν το πιστεύω ακόμα ότι ήρθε ο Σπανούλης. Εγώ το πιστεύω, αλλά θα το πιστέψεις μια και καλή, φίλε Γιώργο. Την επόμενη Δευτέρα, 15 του μηνός, που θα γίνει η παρουσίαση, θα πούμε, υπάρχει και ανακοίνωση της Καϊάρης, θα γίνει αναλυτική έτσι, παρουσίαση και του Βασίλη Σπανούλη και γενικά φαντάζομαι, νομίζω, θα γίνει και απολογισμός της χρονιάς, τι και πώς και το τι μέλη γενέστε και για την καινούργια κερκίδα και για τα διαρκείας και γενικά και γενικά τα πάντα διάφορα. Εγώ πάντως, αν θέλετε, έτσι χωρίς να θέλω να δειχθώ, έτσι είναι, ποτέ δεν το έχω κάνει, είχα ένα προαίσθημα, ένα feeling ότι η ιστορία Σπανούλη θα έχει αίσιο τέλος και όπως και είχε. Δεν ξέρω, πέρα από το προαίσθημα, δηλαδή, με όλα αυτά που αντλούσα, που μάζευα τα κομμάτια του puzzle και λοιπά και τα ένωνα, είχα αυτό το αίσθημα, το προαίσθημα, το feeling, όπως θέλετε πείτε το, ότι ο Βασίλης Σπανούλης εύκολα ή δύσκολα, αργά ή γρήγορα θα γίνει, όπως και έγινε, ο τεχνικός, ο προπονητής του Άρη Θεσσαλονίκης, του Αυτοκράτορα. Εντάξει, αποτελεί μια τεράστια κίνηση, χωρίς υπερβολή. Κίνηση την οποία πολλοί την παρομοιάζουν ως επανάσταση, ως αλλαγή, ως μεσία, ως κάτι μεγάλο και μπορώ να το καταλάβω και αυτό το λένε παλαιότεροι, έτσι, στην ηλικία 50 πλάς και λοιπά, που έχουν ζήσει και τα ευλογημένα αυτά χρόνια της αυτοκρατορίας και λοιπά και λοιπά. Αλλά νομίζω και εγώ έτσι το βλέπω, ότι είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση και ουσιαστική, αρχικά και επικοινωνιακά. Εγώ το έλεγα και όταν ήταν, ξέρεις, έτσι στα hot, μέρα με μέρα, τι γίνεται και λοιπά, ότι είναι βόμβα και επικοινωνιακά, γιατί κάνεις μια δήλωση τώρα στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, ότι κοίταξε να δεις, πέρσι τέτοια εποχή άλλαξα χέρια διοικητικά, ήρθε αυτός ο άγιος άνθρωπος, δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω, ο υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, εντάξει, φυσικά εννοείται με την οικογένεια, δεν το κούμπο, αντί το κούμπρος, και φέτος, μετά από ένα χρόνο περίπου, νομίζω γίνεται τώρα, ξεκινάει η δήλωση του Ρίτσαρντ Σιάο και τώρα ξεκινάει επίσημα η νέα εποχή. Και όντως μπορούμε να πούμε και πλέον, όπως και το λέγαμε και όλη τη χρονιά, ότι ήταν μια μεταβατική χρονιά. Κάναμε το κόλπο γκρόσο, τουλάχιστον στα χαρτιά, γιατί πότος μένει να αποδειχθεί και στο γήπεδο, αλλά εγώ θέλω να χαρούμε λίγο ακόμα, έτσι, είμαστε λίγο υπό την επίρρεια της Σπανουλιάδας, αυτής της χαράς, ακόμα. Τώρα ας κρατήσει για τον καθένα όσο θέλετε. Εγώ λέω λίγο ακόμα, για 2 εβδομάδες κάπου εκεί, να γίνει και η παρουσίαση, έτσι να το συνειδητοποιήσουμε, που θα κρατήσει κι άλλο, γιατί φανταστείτε τι έχει να γίνει στο πρώτο παιχνίδι, παιδιά, στο Palette Sport. Δηλαδή αυτό που λένε τα κλισέ, όχι τα κλισέ, αυτά που ακούγονται, ότι εάν χωρούσε το γήπεδο πράγματι 20.000, ή άμα γινόταν το πρώτο παιχνίδι στο Χαριλάου, παιδιά θα γέμιζε. Χωρίς υπερβολή. Δηλαδή το σύνθημα «δεν μας χωράει το παλέ» είναι πιο εύστοχο από ποτέ. Αλλά γίνονται πράγματα και εκεί. Και εγώ πιστεύω, με τα πολύ λίγα που έχω ακούσει και λοιπά, δεν βγάζω είδηση και λοιπά. Έτσι και αλλιώς, εγώ λογικό το βρίσκω. Αργά ή γρήγορα, σε βάθος, δεν ξέρω, 5 ετίες, 6 ετίες, 10 ετίες, πόσο είναι, να κάνει και ο Άρης το γήπεδο που το αναλογεί. Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά καλώς ή κακώς το αγαπάμε, το λατρεύουμε το Palette Sport, το Αλεξάνδρο Μέλαθρον, η Γκάλις Χολ, η Σάλα. Αλλά παιδιά, ένα τόσο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και γενικά για όλες τις ομάδες και αυτό, καλώς ή κακώς πρέπει να έχουν ένα δυνατό γήπεδο, που δεν είναι, λέω ότι δεν είναι, έτσι. Είναι ίσως το πιο ιστορικό γήπεδο στην Ευρώπη. Από τα πιο ιστορικά, ποιο άλλο θέλετε να βάλουμε. Λοιπόν. Και αργά ή γρήγορα να αποκτήσει και το γήπεδο που το αναλογεί. Διότι, okay, αρχιτεκτονικά είπαμε είναι υπέροχο, ιστορικό, κουλουπού, κουλουπού, αλλά πλέον δεν σε χωράει. Θες ένα σύγχρονο γήπεδο, εγώ από και 12.000 θέσεων, άνετα το γεμίζει ο Άρης, μην πω και παραπάνω. Έτσι, κάνε ένα γήπεδο, μια μικρογραφία της Βαλένθια, δεν ξέρω το πώς χωράει. Ένα μαγικό γήπεδο, υπέροχο. Το έβλεπα τώρα στα playoff με τον Παναθηναϊκό, τρομερό γήπεδο. Τέλος πάντων, αυτό είναι όμως μια άλλη υπόθεση, μια άλλη ιστορία που πιστεύω αργά ή γρήγορα θα
έχουμε εξελίξει και σε αυτό το κομμάτι. Και πρέπει να έχουμε, έτσι. Είναι απλή λογική. Δεν είναι ότι πήρα τηλέφωνο τον Ρίτσαρντ Σιάο τώρα που ήταν στο Μονακό με τον Γιάννη τον Κούμπο και μου είπε: ξέρεις, θα κάνουμε γήπεδο. Είναι λογικό. Όταν έρχεται ένας επενδυτής με τόσα λεφτά και θέλει να επενδύσει να κάνει κάτι μεγάλο, οι υποδομές είναι το Α και το Ω. Λοιπόν, πάντως για να μην βιαζόμαστε, σε πρώτη φάση, εκτός απρόπτου, θα προλάβουν να κάνουν το lifting, ένα lifting. Τώρα πόσο μεγάλο, πόσο μικρό θα είναι αυτό. Το lifting σίγουρα θα έχει και περίπου 1000 καρεκλάκια παραπάνω, 1000 θέσεις. Θα αυξηθεί η χωρητικότητα και από όσο γνωρίζουμε θα ανακοινωθούν την επόμενη Δευτέρα εκτός απρόπτου. Έτσι, σίγουρα τι σκέφτονται οι διοικούντες. Και αν όχι Δευτέρα, Τρίτη θα βγουν και τα διαρκές. Και από ό,τι είπανε, το είπε εδώ και ο δικός μας ο Χρήστος Γκάλης, αν πες ότι χωράει 6.200 πόσο θα πάει, τα διαρκές θα είναι κοντά στις 4.000. Κάπου εκεί. Okay, νομίζω ένας καλός αριθμός. Και πραγματικά, παιδιά, του χρόνου στο παλέ, εκτός απρόπτου τουλάχιστον, ειδικά μα πηγαίνει καλά η ομάδα, αλλά με αυτόν τον ενθουσιασμό που υπάρχει, με τους παίκτες που ακούγονται και Βασίλης Πανούλης στην καρέκλα, εντάξει, δεν, πραγματικά δεν θα μας χωράει το παλέ και θα γίνεται πατή σε πατώ, θα γίνεται μάχη για το μαγικό χαρτάκι.

0: Ενώ ο Γιώργος συνεχίζει στο Viber, θα πω και τον τρόπο επικοινωνίας πέρα από το σταθερό τηλέφωνο. Λέει τώρα οι παίκτες έρχονται πολύ πιο εύκολα. Καλά, προφανώς εννοείται. Και 10.000 κόσμο να χωράει, καλά είναι. Okay, ναι, αλλά αυτό επειδή είναι ένα μικρό debate έτσι περί γηπέδου. Παιδιά, μην φοβάστε. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερο θα πω εγώ. Δηλαδή, πες ότι η ομάδα πηγαίνει καλά. Που πιστεύω θα πηγαίνει. Δεν είναι, κάποια πράγματα είναι νομοτελειακά. Λοιπόν, ειδικά όταν κάνεις σωστές κινήσεις όπως Βασίλης Πανούλη, δεν θα χωράει 12.000 παράδειγμα. Δηλαδή πρέπει να μικραίνουμε. Να μικραίνουμε. Ξέρεις, να το φοβόμαστε αυτό. Γιατί όχι. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι δεν μπορεί κάποιος κάλλιστα να διαφωνεί. Ο φίλος ο Κώστας λέει: αδερφέ, καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα. Εγώ πάλι θέλω να πούμε για την μπάλα. Μιλάμε ένα μήνα, δεν ακούγεται τίποτα. Παίκτες δεν έρχονται, πάνε στον όφι. Κάτι για φορολογικούς λόγους ακούμε ότι γίνονται στην ΠΑΕ. Προετοιμαζόταν ότι η ομάδα έκλεισε στην Πτολεμαϊδα και η Ιταλία. Άσχημη κατάσταση, γενικά μου θυμίζει 12-13 χρόνια πίσω. Κοίταξε να δεις, φίλε Κώστα. Αυτή τη στιγμή τώρα οι τόσο καλές εξελίξεις και τα τόσο καλά νέα στον μπασκετικό Άρη σίγουρα έχουν επισκιάσει τα θέματα του ποδοσφαιρικού και είναι λογικό, καλός κακός. Βέβαια, όπως και εσύ, όπως και εγώ πιστεύω, μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου, αν δεν έχει στραμμένο το βλέμμα της στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, κρυφοκοιτάει λίγο τις εξελίξεις, τι γίνονται κλπ. Αλλά είναι τόσο μεγάλη απογοήτευση και τόσο μεγάλη χαρά με την έλευση Πανούλη και με όλα αυτά που ακούγονται και αυτά που περιμένουμε στο μπάσκετ, που είναι λογικό να υπάρχει όλο αυτό. Τώρα, για τον Όφη την άποψη, ο Φούντας όντως περιμέναμε να έρθει στον Άρη, ακουγόταν πάρα πολύ. Νομίζω και με λιγότερα χρήματα πρέπει να μένει στον Όφη. Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ο Φούντας επέλεξε την εύκολη λύση, δεν το κατακρίνω. Το λέω, νομίζω λέω τι έγινε, τη γνώμη μου λέω. Ότι σε λέει πήρα το κύπελο με τον Όφη, με αγαπάνε εκεί πέρα, μια χαρά τα πηγαίνω, μια χαρά έχω στρωθεί, γιατί τώρα να μετακομίζω. Λέω τώρα εγώ έτσι. Και ο Θανασιάς, από όσο ξέρω, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, πρέπει να έφυγε για λιγότερα χρήματα που ακούγεται για Ηρακλή. Ακόμα δεν ξέρουμε πού θα πάει. Σίγουρα το γεγονός ότι έφυγε ο Θανασιάς είναι κάτι για μένα άσχημο. Δεν θα πω ανησυχητικό, θα πω άσχημο. Έτσι, γιατί και τον ψηφίσαμε και ήταν σίγουρα MVP της φετινής χρονιάς. Ήταν ο καλύτερος παίκτης. Αν όχι ο καλύτερος από τους καλύτερους σου, by far. Λοιπόν. Και πράγματι δεν κουνιέται φίλο. Κοίταξε να δεις, εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, εννοείται πως θέλω αρχικά ο Άριστο ποδόσφαιρο να πρωταγωνιστεί, να πηγαίνει όσο καλύτερα γίνεται και για την επόμενη σεζόν το λέω. Αλλά εσύ Κώστα και λοιποί φίλοι αριανές ακροατές, ακροάτρες μας ακούτε, δεν όσο είναι δυστυχώς καλός ή κακός στο τιμόνι ο κύριος Θοδωρής Καρυπίδης και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη διοικητικά, δεν είναι. Εμένα έτσι ήταν η διάθεση μου όσον αφορά το ποδοσφαιρικό Άρη. Θα πούμε και για μπάλα, αλλά νομίζω γνωρίζετε όλοι τον λόγο που δεν ασχολούμαστε και δεν κουνιέται γενικά φύλλο. Τι να πω, ελπίζω να μην πάμε εποχές πριν 12-13 χρόνια πίσω, γιατί είναι μαύρες εποχές και δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που κάλεσε. Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Γεια σου, Θωμά Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνεις, πρόσεξε, καλησπέρα.
1: Με Σπανούλη, φίλε, τα λέγαμε πόσες φορές. Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση.
0: Για πες.
1: Ότι, φίλε, έγιναν τόσο γρήγορα όλα. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Μπορεί και να μην έγιναν τόσο γρήγορα, αλλά κατάλαβα να πω. Μπορεί να υπήρχε μια προεργασία, αυτό το ξέρουμε. Αλλά ναι, καταλαβαίνω ότι λες, σίγουρα έδρασε, δεν ξέρω αν όχι γρήγορα, που σίγουρα είναι και το γρήγορο, έδρασε αποτελεσματικά και ξέρεις τι, 1-2-3, σε θέλουμε, αυτό και αυτό, πάμε, πόσα θες, τάδε.
1: Εντάξει, φίλε, γενικά.
0: Πες κιόλας, μην σου τρώω το χρόνο.
1: Είμαστε ένας ταλαιπωρημένος κόσμος. Δυστυχώς, ευτυχώς.

0: Άκουγα κάτι απόψη στο... που λέγονταν και δημόσια του Άρης. Λέει δεν γίναμε Άρης για τους τίτλους. Άκου εκεί φίλα κάτι τέτοιες απόψεις.
1: Καλά εντάξει, αυτά είναι τώρα τα χαζοκλησίας με επιτραπούν, κατάλαβες πώς θα το πω.
0: Πραγματικά φίλε, όταν ακούω τέτοιες απόψεις, αυτές οι απόψεις μικρανά από το σύλλογο που το φτάσανε εδώ που το φτάσανε. Αλλά άντας μην μιζεριάσουμε πλέον, το μέλλον φαίνεται πολύ καλό.
1: Σίγουρα.
0: Και τα διαρκεία φίλε θα φύγουν σαν ζεστό ψωμάκι.
1: Τίποτα, την ίδια μέρα, την ίδια μέρα, ναι.
0: Ούτε έχεις να πεις για προσφυγές, για ενημερότητες, για παίκτες που έρχονται και φεύγουν. Έχεις κάτι ωραίο φίλε να δεις.
1: Εννοείται. Το μπάσκετ, εντάξει, το λέμε εδώ και καιρό βέβαια, αλλά πλέον έχουν μπει και οι υπογραφές που λέει ο λόγος ότι μόνο ανηφορικά πηγαίνουμε, μόνο ανωδικά.
0: Έχεις κάτι ωραίο. Τη Τετάρτη σου και οι Κυριακές θα είναι ωραίες, ας πούμε.
1: Σωστό. Τις περιμένω, τις περιμένω πώς και πώς. Πώς και
0: δεν
1: πώς.
0: Θέλω να ακούω μύρλα στο μπάσκετ. Α, τι θα χάσεις κιόλας, έτσι.
1: Ναι ρε, εννοείται.
0: Θα κάνεις 50 στα 50.
1: Καλά, κοίταξε να δεις, προφανώς. Δηλαδή τώρα το ότι ήρθε ο Βασίλης Πανούρης, ναι, πραγματικά θα το ξαναπούμε, θα αναλύσουμε τεράστια κίνηση για πάρα πολλούς λόγους. Δεν έχουμε, κοίτα, συμβόλαιο με την επιτυχία δεν έχει κανένας, έτσι. Δεν, το θέμα είναι να γίνονται καλές ορθολογικές κινήσεις και να πάνε όλα όπως πρέπει.
0: Γίνεται.
1: Αυτό σου λέω. Γίνεται. Γιατί παράδειγμα, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός έχει το πιο ακριβό ρόστερ νομίζω στην Ευρωλίγκα. Νομίζω. Τι έκανε φέτος. Ευρωπαϊκά τουλάχιστον, έτσι. Δηλαδή αυτό σου λέω ορθολογικά.
0: Κοίταξε φίλε. Τον κόσμο τώρα πρέπει να το αποσχολεί πώς θα βρει εισιτήριο. Θα περνάει δύο ώρες ευχάριστα. Έχει ένα αποκούμπι. Πολύ σημαντικό.
1: Έχει αποκούμπι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Αυτό είναι.
1: Αλλά το ότι έχουμε αποκούμπι δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε το ποδόσφαιρο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, βέβαια.
0: Και για σένα στο ράδιο. Έτσι. Είναι κουραστικό και για εσάς που κάνετε τα μικρόφωνα.
1: Αυτή καλά, εντάξει, τώρα...
0: Όλο αυτό το σύνολο.
1: Σίγουρα, αλλά εγώ δεν το έχω σκεφτεί, να σου είμαι ειλικρινής. Μακάρι να κάνουμε εκπομπές μόνο με χαρά και πανηγύρια. Αλλά εγώ προσωπικά, κάθε φορά που έχω έρθει μετά από πίκρα, πώς το πω, νιώθω σαν υποχρέωση ρε παιδί μου να συμπαρασταθώ έτσι νοητά και μέσω του μικροφόνου στους συνοπαδούς μου, κατάλαβες.
0: Κοίταξε, ας πω κάτι που το πιστεύω. Είχε καταντήσει φίλε το ραδιόφωνο χώρος αυτοεξομολόγησης. Δηλαδή ο κόσμος ένιωθε την ανάγκη να εκφραστεί ας πούμε από την μιζέρια αυτή που ζούσαμε. Αυτό είχε γίνει. Δηλαδή από τις απογοητεύσεις, τις ήττες, τις κακές πορείες. Ο κόσμος θέλει κάτι άλλο. Θέλει να γυρίσει ψυχολογία. Νομίζω ότι το δίνει το μπάσκετ. Πολύ σημαντικό. Πέρα και ο Βασίλης Πανούλης ρε φίλε. Τι μπορείς να πεις, δεν πήρα το Mike James και πήρα το Μοκόπ.
1: Καλά, δεν το συζητώ, εννοείται τώρα, δεν είναι... Και κοίτα αυτό που λέμε, που και αυτό είναι κλισέ, ή μπορεί να ακούγεται σαν κλισέ, η Ρώμη δεν κτίστηκε σε μια μέρα, μια νύχτα, έτσι, δεν είναι... Υπομονή...
0: Είναι δυνατόν τώρα, με αυτές τις νίκες να μην κάνεις υπομονή. Είναι δυνατόν.
1: Εννοείται. Κάναμε τόσα χρόνια, τώρα σε 2-3 χρόνια θα χαλάσουμε εκεί.
0: Φίλε, έχει γυρίσει διακόπτης.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έχει γυρίσει ο διακόπτης. Είναι δυνατόν τώρα τι να πάρω εγώ ας πούμε μετά από μια ήταν να πω τι.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος πλήρωσε όλα τα χρέη. Μας έφτιαξε ομάδα, μας έφερε προπονητή top. Τι να πούμε εμείς τώρα. Δεν κάνουμε υπομονή.
1: Εκεί το Βασίλης Πανούλης για μένα είναι το πιο hot όνομα αυτή τη στιγμή σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εγώ σου πω είναι πιο hot ακόμη και από τον Ομπράντο για το που θα πάει. Δεν σου λέω ότι είναι καλύτερος προπονητικά, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Αλλά εμπορικά, επικοινωνιακά είναι το πιο hot όνομα για μένα.
0: Φίλε, ο άνθρωπος δεν ρισκάρει τη φήμη και το όνομά του. Όπου πάει, θέλει και κάποιες συνθήκες και κάποια πράγματα.
1: Σίγουρα. Πήρε αυτά που είπαμε, τα διαπιστευτήρια. Αυτό. Έτσι.
0: Και... Ο κόσμος, άκουσα να πει, έχει υπομονή.
1: Εννοείται.
0: Θα προκύψουν και είτε.
1: Στον μπάσκετ νομίζω έχει.
0: Βρε, θα χάσουμε, το ξέρουμε.
1: Καλά, προφανώς.
0: Εντάξει, δεν είπαμε γίναμε, ξέρω, ο Chicago Bulls.
1: Ναι.

0: Αυτό μετράει, φίλε. Εγώ δεν την κατάλαβα. Όταν δεν υπάρχουν γραμμές στο ράδιο, η ομάδα πάει μια χαρά. Αυτό βλέπω εγώ. Γιατί με τις ήττες οι γραμμές σπάγανε και τώρα με τη βλέπεις μια ηρεμία, βλέπεις μια ησυχία. Θα κάνουμε αναλύσεις,
1: ναι,
0: μπασκετικές, ποιο θα πάρουμε, ακούω για τον ΟΑ. Κάνεις και αν φύγει ο ΝΟΑ κάτι θα γίνει.
1: Όχι, όχι, όχι. Το είπε και ο Γιάννης Δασκάλου, το είπαν και πολλοί. Ότι... Και νομίζω και, και εγώ συμφωνώ με αυτά που ακούστηκαν. Ότι ξέρεις τι, πλέον ο Άρης είναι σε ένα επίπεδο και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο αυτό το επίπεδο. Που φύγει, δεν φύγει ο ΝΟΑ. Οκ, okay, έφυγε. Πρόσφερε, βοήθησε την ομάδα φέτος. Πολύ καλός παίκτης. Αλλά εγώ πιστεύω μπορείς να βρεις τον ίδιο και
0: όποιος
1: καλύτερο. Όποιον θέλεις, μπράβο. Και από όσο ξέρω, όπως και ακούστηκε νομίζω και από εδώ από το ραδιόφωνο, ξέρεις τι, φίλε ΝΟΑ, σε θέλουμε στην ομάδα, αλλά τι του είπε ο Σπανούλης, και αυτό είναι, δείχνει πόσο μεγάλος είναι σαν, σαν οντότητα, ρε παιδί μου, όχι μόνο προπονητικά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε πρώτα με αυτούς που θέλουμε πρώτα, που έχουμε ως προτεραιότητα, και μετά θα καθίσουμε στο τραπέζι μαζί σου. Κατάλαβες, δηλαδή δεν θα κυνηγάει τώρα η ΚΑΕ Άρης τον ΝΟΑ και τον κάθε ΝΟΑ.
0: Έτσι,
1: και μιλάω πάντα με σεβασμό προς το πρόσωπο του.
0: Κάθε παίκτης θα πρέπει να παίζει για την ομάδα. Το καθόλου για την
1: ομάδα.
0: Όχι για την πάρτη του. Ούτε υπάρχουν αγωνιστικές, ας πούμε, εγγύησεις. Είσαι καλός, μπαίνεις. Δεν είσαι. Αλλαγή πλάνη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι κοίτα, γίνονται οι μεγάλες
1: έτσι, ομάδες. Σε κάθε περίπτωση ο Βασίλης Πανούλης και ο Νικοζήσης του χρόνου θα φτιάξουν μια ομάδα η οποία θα είναι πλήρης. Δηλαδή θα κοιτάνε ενδεχομένες απουσίες, μικροταυματισμούς, το ένα τ' άλλο, κατά, όλα αυτά τα έχουν υπολογισμένα. Θα ξέρουν καλύτερα από μένα και από σένα και από όλους
0: μας. Από μένα και από σένα, έτσι. Οι άνθρωποι είναι γεννημένοι νικητές.
1: Εγώ θα φοβάμαι τίποτα. Και τώρα που είπες γεννημένοι νικητές, θα το πω και μετά αφού του κλείσεις, αλλά το πούμε και από τώρα. Βασικότατο χαρακτηριστικό του Βασίλη Σπανούλη είναι ότι είναι leader. Είναι αρχηγός, είναι λύκος. Δεν επαναπαύεται με τίποτα. Έτσι. Θέλει τη νίκη, θέλει τη δόξα και γι' αυτό ήρθε και στον Άρη. Και αυτό λέει πολλά.
0: Θωμά, κάτι για κλείσιμο.
1: Για πες.
0: Το βασικό θέμα του Άρη είναι το γήπεδο. Είναι πολύ βασικό.
1: Με άκουσες, το είπα λίγο πριν.
0: Ναι, σε αυτό αναφέρομαι. Και δυστυχώς παράγοντες που είχαμε τόσα χρόνια σε αυτήν την ομάδα δεν το προχώρησαν αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν αυτή είναι και η πολιτεία πέρα από τους παράγοντες. Είναι μια μίξη νομίζω, ένας συνδυασμός πραγμάτων.
0: Έγινε, συγχαρητώ.
1: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα, καλή συνέχεια. Γεια σου, γεια σου. Εδώ μα έξω, ο Βασίλης Πανούλη τον είχα πετύχει στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος στην Αθήνα. Φλεβάρης ήταν κάπου εκεί. Πρέπει να είχε φύγει νομίζω από τη Μονακό, δεν θυμάμαι τώρα πότε έφυγε. Και τον έβλεπες ρε φίλε, έτσι καλοντυμένος, ωραίος, καλοστεκούμενος. Τον χαιρέτησα κιόλας που να ήξερα ότι θα ερχόταν μετά από λίγους μήνες στην ομάδα μας προπονητής. Λοιπόν, και τον χαιρέτησα, δεν θυμάμαι τώρα, γεια σου Μπιλ, γεια σου τι τον είπα κλπ. Προφανώς. Και όλο ρε παιδί μου, όλη η κορμοσασιά του, όλο πώς κινούταν, πώς ήταν, δηλαδή δείχνει στόμφα νικητή. Θα πεις τώρα ρε εσύ Τσεκούρα, τι υπερβολές λες, παιδιά, δεν είναι καθόλου υπερβολή. Όταν ένας παίκτης, ένας πρώην παίκτης, ένας προπονητής, γενικά ένας άνθρωπος έχει ρε παιδί μου την φλόγα στα μάτια κλπ. Αυτή φαίνεται, επνέεται, τη βγάζει προς τα έξω, δεν μπορεί να την κρύψει. Έχει ηγετικά στοιχεία και σαν παίκτης, τα έχει και σαν προπονητής. Την πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήταν το μετάλλιο με την εθνική μας ομάδα, που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ευθύνεται και στον, έτσι το καταλογίζουμε και στον ίδιο. Ξεκίνησε, μπορούμε να πούμε, πειραματικά με το Περιστέρι, που και εκεί έδειξε πολλά πράγματα. Με τη Μονακό πέρσι παραλίγο να έπαιρνε το ευρωπαϊκό, την οδήγησε στον τελικό της Ευρωλίγκας. Και ένα πολύ μεγάλο μέγεθος όπως είναι ο Βασίλης Πανούλης ήρθε σε ένα τεράστιο μέγεθος όπως είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στο ευρωπαϊκό στερεώμα, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και εγώ σας λέω, κρατάω πάρα πολύ το επικοινωνιακό. Δηλαδή, μιλούσα με φίλους μου ή με γνωστούς νοτιολαδίτες, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς κλπ. Κυρίως οι Ολυμπιακοί, ξέρεις, επειδή είναι και Ολυμπιακός εκεί και τον θέλουν κάποια στιγμή στην ομάδα τους, δεν το πιστεύανε καθόλου ότι ο Βασίλης Πανούλης θα υπογράψει τον Άρη. Ένας φίλος μου, Αριανός, βασικά ένας Ολυμπιακός έβαλε, πήγε να βάλει μάλλον στοίχημα με έναν φίλο Μαριανό, ήταν τόσο σίγουρος ότι δεν θα έρθει, 200 ευρώ. Έπρεπε να τα βάλει το φιλαράκι μας ο Αριανός, γινόταν 200 ευρώ πιο πλούσιος. Να τα τρώγεις ο διαρκές όπου γουστάρει.

0: Λοιπόν, μεγάλη χαρά, είπαμε να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα, έτσι άνοιξα την εκπομπή, το πώς το βίωσα εγώ. Άμα θέλετε πείτε μου και εσείς πώς το βιώσατε. Αλλά παιδιά, εκείνη την ημέρα που και επίσημα ανακοινώθηκε ο Βασίλης Πανούλης, είχα πολύ καιρό να χαρώ τόσο. Όχι μόνο αθλητικά, γενικά μια χαρά ρε παιδί μου, έτσι, μια αισιοδοξία, μια... Τι να σου πω, δηλαδή έβαλα μουσική και χαμογελούσα, πώς θα το πω, δεν μπορούσα να το περιγράψω. Λοιπόν, και ελπίζω και πιστεύω, το πιστεύω ακράδαντα, ότι αργά ή γρήγορα θα δούμε και κάποιο τίτλο. Σας λέω, είναι νομοτελειακό, όταν και στον αθλητισμό υπάρχουν φυσικά δικές, αλλά υπάρχει και δικαιοσύνη. Όταν κάνεις σωστές κινήσεις, το μπάσκετ θέλει, το ποδόσφαιρο, γενικά ο αθλητισμός θα σε αποζημιώσει. Θα μου πεις όχι πάντα. Ναι, οκ. Okay. Εδώ δεν πήρε η τεράστια αυτοκρατορία ο τεράστιος Νίκος Γκάλης ευρωπαϊκό. Αλλά οκ, okay, άλλη συζήτηση αυτή. Αλλά πιστεύω τις περισσότερες φορές σε αποζημιώνει, παιδιά. Σε ανταμείβει τον κόπο σου, τις κινήσεις σου και ούτω καθεξής. Να πούμε και ένα τεράστιο ευχαριστώ και μπράβο και στον Νίκο Ζήση, που εκτός απρόπτου πιστεύω, έτσι προσωπική εκτίμηση, αν δεν ήταν ο ίδιος, μπορεί να μην έρχονταν ο Βασίλης Πανούλης. Δεν λέω για να μην παρεξηγηθώ ότι ήρθε λόγω ο Ζήση, αλλά σίγουρα δεν ξέρω τώρα πόσο, κατά πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε. 50%, 30%, 90%. Αλλά ένας σημαντικός παράγοντας που τελικά υπέγραψε ο Λαρισίος, τεχνικός της εθνικής μας ομάδας με τον Άρη, ήταν και αυτός, Νίκος Ζήσης. Και από όσο γνωρίζουμε, μίλησε και με τον Ρίτσαρτ Σιάο προφανώς. Δεν ξέρω άμα εγώ το πιστεύω 100%. Δεν ξέρω ρεπορταζιακά αν ισχύει, αλλά είμαι σίγουρος ότι μίλησε και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον παρότρινε και ο ίδιος να έρθει. Και παιδιά, όπως έχει ακουστεί και τις προηγούμενες ημέρες, να το ξαναπώ κι εγώ, όντως ο Βασίλης Πανούλης δεν ήρθε για να είναι κομπάρσος ούτε στο ελληνικό μπάσκετ ούτε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ήρθε για να κάνει μια πολύ δυνατή ομάδα και να καταφέρει όλα αυτά που ονειρεύονται και η διοίκηση και ο κόσμος. Ο φίλος ο Κώστας λέει, συνεχίζει το μήνυμά του, το προηγούμενο μήνυμά του για το ποδόσφαιρο. Λέει, άμα κάτσεις και δεις ένα-ένα τα πράγματα που συμβαίνουν και συνέβαιναν και τότε, θα δεις ότι είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ ανοιχτά το λέω, θεωρώ ότι η ομάδα θα πάει πάλι από εκεί που την πήρε ο Κάρη. Φίλε Κώστα, καλά, πέρα ότι το απεύχομαι, δεν νομίζω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν είναι καλή κατάσταση σίγουρα, αλλά δεν νομίζω ότι του χρόνου ο Άρης, αν εννοείς αυτό, θα πάει για την σωτηρία του. Αλλά σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, όσο πιο σύντομα γίνεται, παιδιά, στην μπάλα για πολλούς λόγους, κυρίως για τους ίδιους λόγους που βιώνουμε τώρα και στο μπάσκετ, έτσι, για να έρθει η ελπίδα, η πίστη και η χαρά, θα πρέπει, καλός ή κακός, ο κ. Καρυπίδης με τους ανθρώπους του, με τον ερασιτέχνη και δεν ξέρω με ποιον άλλον, να προσεγγίσουν δυνατούς παίκτες, έτσι, δυνατούς επενδυτές και να έρθουν να αναλάβουν τον ποδοσφαιρικό Άρη, ώστε να αλλάξει η σελίδα στην ιστορία. Και εκεί. Νομίζω έχει έρθει η ώρα. Και έχει αργήσει κιόλας. Παρακαλώ, χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, αγαπητέ νεαρέ.
0: Ω, Θανασάρα, τεράστη, τι κάνεις.
1: Τι να κάνω, με το που έγινε το γεγονός, έχουμε ανταλλάξει 100 μηνύματα με τον πατήρ.
0: Ξέρω, με έχει πει. Μεγάλη χαρά.
1: Εμείς πάντως έχουμε ετοιμάσει τα οικονομικά μας, είναι έτοιμα.
0: Βρε, το ξέρω, μια χαρά. Είμαστε, πώς το λένε, θέση μάχης, λάβατε, πάμε, προχωράμε. Για πες, σ' ακούω.
1: Τι να πω, το σημαντικότερο είναι αυτό, το περιμένω να γίνει κλήρωση και να βγάλουμε το πρόγραμμα με τον πατέρα σου των εκδρομών.
0: Εξωτερικό πρέμα, πάμε βέβαια, θα πάμε, γεροί να είμαστε, Θανάση, θα πάμε 100%. Μην πάμε και δύο εκδρομές, όσο μπορέσουμε, γεροί να είμαστε οικονομικά κλπ.
1: Επειδή είμαι πατέρας σου, παιδί μου, θα σου πω το εξής, θα το λέει και ο πατέρας σου, έτσι.
0: Για πες.
1: Η ζωή είναι πολύ μικρή, είναι πολύ γρήγορη.
0: Ναι.
1: Όταν βρίσκεις ευκαιρίες δεν θα πίνεις τίποτα.
0: Σωστό, συμφωνώ. Πολύ, έτσι, να μας ακούσουν και οι υπόλοιποι, αυτό είναι παράδειγμα, έτσι,
1: ναι.
0: Συμβολή ζωής.
1: Στη ζωή μου έχω να θυμάμαι καλές στιγμές, το Βελιγράδι, το 87, το Τωρίνο.
0: Ωραία πράγματα.
1: και όλες τις εκδρομές πλην της Κρήτης που έχω κάνει και της Καλαμάτας, που θα τα κάνω φέτος, θα πάω δηλαδή Καλαμάτα με την ομάδα. Λοιπόν, ναι, αγόρι μου, ναι, με το ποδόσφαιρο, όχι με το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει οι λεπτομέρειες. Λοιπόν, έχω φτάσει σε ένα σημείο, έτσι, θα κοιτάξεις να χαρείς. Εκεί να θυμάμαι τα ωραία, τις ωραίες εκδρομές.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά μένουνε.
0: Εννοείται.
1: Και η χαρά που υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή, θα αναφέρω περιστατικό σημερινό, πριν μια ώρα.
0: Για πες.
1: Με έδωσε τα αφεντικό μου να βάλω το ψυγείο στο φορτηγό και πηγαίνω σε ένα μαγαζί που μου το έχει συστήσει κάπου εκεί στη Συμμαχική Οδό. Να μην σου πω, με το που ανοίγω και μπαίνω, ας πούμε, μέσα στο συνεργείο, ας πούμε, και βλέπουν, ξέρεις, το αυτοκίνητο της ημεάρα, έχουν πάθει κοκομπλόκο. Τα αφεντικά, οι υπάλληλοι, όλο το μαγαζί. Όπως λέμε, κατακυτρινόμαυρη καλαμαριά, δεν λέμε.
0: Εννοείται.
1: Όλο το μαγαζί, όλο το μαγαζί. Λοιπόν, κουβέντα στην κουβέντα, του λέω το ανεμιστηράκι μου, λέει, θα πας στο Θωμά, λέει, από εδώ κάτω, στον δρόμο, και αυτός δικός μας είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, εγώ δεν το ήξερα για εκείνον δικό, ούτε αυτό να ήξερα τι ήταν, και εκείνος δικός μας, και εκείνος δικός, του λέω, ξέρεις κάτι, λέω, εγώ πηγαίνω στον Κοσμίδη.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, δικός μας, λέω, είναι και αυτός. Ναι, να πηγαίνω και σε εκείνο το απέναντι από τον αυτόνα, και εκείνος δικός μας είναι. Και
0: ναι.
1: Κοιτώ μου τα μάτια και του λέω, είδες πόσο λίγοι είμαστε.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρουμε τη δύναμή μας.
0: Εννοείται αυτό.
1: Το 2010, τον καλύτερο μου φίλο και συμμαθητή μου, έπρεπε να του τα πάρω τα λεφτά.
0: Τι έγινε?
1: Έλεγε 18.000. Και του έλεγα 3 μέρες πριν θα γίνει sold out. Η δουλειά του ήταν του ανθρώπου δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή είχε σταθερά κάποιους ανθρώπους, έβλεπε κάθε μέρα. Εγώ, ξέρεις, λόγω της δουλειάς κάθε μέρα βλέπω άλλους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, σου είπα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έγινε sold out 3 μέρες πριν. Τότε ήταν 3 μέρες πριν, το είπα έτσι με το μυαλό μου.
0: Mm-hmm.
1: Και έτυχε να γίνει, ρε παιδί μου, 3 μέρες πριν. Έγινε όμως. Τι έβλεπα, τα βλέπα. Όπως τα βλέπω και τώρα. Κοιτάξτε να χαρείτε.
0: Έτσι.
1: Αυτό. Γιατί. Γιατί να χαρούμε, λέει ο Άσπλε. Έλα μόνο, έπρεπε προπονητή πήραμε.
0: Δεν είναι τόσο απλό, βέβαια.
1: Ξέρω εγώ τα Ντουμπάγια, τα Βελιγράδια, οι Βαρκελόνες, να συνεχίσω.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, πού πήγε αυτό?
0: Εδώ λίγο πιο κάτω από εμάς ήρθε.
1: Εδώ λίγο πιο κάτω. Κάτι πρωταπριλιάτικα αστεία.
0: Ναι, καλά, εκείνη η σελίδα, εντάξει, δεν χρειάζεται να την πω. Έφαγε πολύ γλέντι.
1: Το πρωταπριλιάτικο, που βγήκε.
0: Πρωταπριλιάτικο, βέβαια, ναι. Να μάθουν να σέβονται κάποιες νοτιολαδίτικες φυλάδες.
1: Και το ότι γινόταν αγώνας και το απόγευμα όλα τα site δεν ασχολείται με τον αγώνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ το Sport 24 έκανε μια ώρα εκπομπή για τον Άρη.
1: Λοιπόν, μόνο. Όλοι, οι πάντες.
0: Ναι, εννοώ θα πω την ημέρα του αγώνα, λίγη ώρα πριν το τελικό, ναι, το πρώτο, ναι, μάτς.
1: Γι' αυτό, επειδή λίγες είναι οι χαρές μας, τι να κάνουμε.
0: Καλά, κοίταξε να δεις. Για κάποιος που αγαπάει το, ας πούμε τώρα που λέμε για τους νότιους και λοιπά, κάποιος που αγαπάει το άθλημα, μόνο καλό είναι. Όχι μόνο εμείς, θα μεγαλώνουν και άλλες ομάδες. Γιατί τώρα αυτό το δίπολο... μας έχει κουράσει πάρα πολύ, έτσι. Για πολλούς λόγους.
1: Δεν κούρασε μόνο το δίπολο, κούρασε και όλη αυτή η κατάσταση που βλέπει σε κάθε παιχνίδι μεταξύ.
0: Γι' αυτό λέω, ναι, τώρα 30 ανακοινώσεις ο ένας, θα είναι 30 ο άλλος. Δηλαδή, εντάξει.
1: Έχει.
0: Ένα γελίο γαϊτανάκι.
1: Έχει κουράσει.
0: Έχει κουράσει, ναι.
1: Δεν θα υπάρξει ούτε ένας αντικειμενικός. Ούτε ένας φίλαθλος, ας πούμε, κάποιος φίλαθλος, έτσι, όχι κολλημένος, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που όταν θα γίνει αυτό που θέλουμε να γίνει, δεν θα πει, ναι ρε, αυτό ήθελα να γίνει.
0: Βέβαια.
1: Ούτε ένα. Και το ξέρουν καλά.
0: Όσον αφορά τους κάτω, φοβάμαι μόνο μην... εντάξει, αυτό τώρα είναι μακρινό, αλλά φοβάμαι μην αυξηθεί αυτή η τοξικότητα που υπάρχει. Γιατί αν νομίζει κάποιος ότι η κάτω είδανε με χαρά ή με θετικό πρόσημο την κίνηση που κάναμε με Σπανούλη, νομίζω...
1: Όχι, το μόνο ζήτημα που υπάρχει και εκεί θα είναι όλα τα λεφτά, εκεί θα παιχνίδουν όλα τα παιχνίδια που λέμε, είναι το διαιτητικό. Βλέπεις τι γίνεται.
0: Διαιτητικό κάποτε είχε τα κόσμια ο Παναθηναϊκός, τώρα πλέον τα τελευταία δεν ξέρω τα πόσα χρόνια, 3, 4, 5 θα έχει ο Ολυμπιακός.
1: Και λες και γίνεται ρε παιδί μου στις επίθεσεις.
0: Ναι.
1: Λες που βαθμίζουν τη δικιά μας την νοημοσύνη που τα βλέπουμε τώρα εμείς με τα δικά μας νοημοσύνη. Λέμε καλά βρε, όλοι είναι βρε.
0: Και ξέρεις, στο μπάσκετ επειδή δεν υπάρχει και VAR και αυτά τα, ειδικά τα μικροσφυρίγματα είναι χειρότερα από ό,τι στο ποδόσφαιρο. Πλέον στο ποδόσφαιρο που πάλι γίνονται λάθη δυστυχώς, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να σφάξεις συσσαγωγικά που λέμε μια ομάδα όπως στο μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι.
0: Πιο εύκολα γίνεται κακό στο μπάσκετ, νομίζω.
1: Είναι αγόρι με τα λεγόμενα κριτήρια των επαφών.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Τέλος πάντων, αλλά δεν θα λυπηθώ κι εγώ τους Παναθηναϊκούς. Okay, σίγουρα θέλουμε το καλό του αθλήματος, αλλά τόσα χρόνια τα κάνουν αυτοί.
1: Τώρα ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Το μεσημέρι, ο Γιαννάκης ο δασκάλος, και για να πω που λέει, φέρε μου και τρία κύπελα εκείνα που μου έχεις πάρει. Και εγώ μαζί σου.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Έτσι. Ναι. Ήμουνα στην Λάρισα, ήμουνα στο...
0: Στο Λίντο.
1: Στο Ειρήνης και Φιλίας, όχι στο Λίντο. Στο Ειρήνης και Φιλίας με τις βολές του Γκάλι.
0: Ναι.
1: Τα πήραμε όλα, μη στεναχωριέσαι.
0: Βέβαια. Τρεις τίτλους σίγουρα.
1: Το πώς αισθανόμουν. Εντάξει.
0: Έγινε. Λοιπόν, να τα πούμε και από κοντά, σε φιλό, χαιρετώ. Τα καλύτερα έρχονται. Υπομονή και όλα καλά.
1: Και κάτι τελευταίο, ξέρεις πότε θα μπεις να πάρεις Αριανέ εισιτήριο?
0: Καλά, ναι, δυστυχώς όντως.
1: Το site στις 3 η ώρα τα ξημερώματα θα ανοίγει.
0: Ναι, όσοι δεν έχουν έτσι προτεραιότητα λόγω ανανέωσης διαρκείας είναι δύσκολα, δυστυχώς.
1: Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα είναι πεσμένο.
0: Άστο, ναι, θα πέσει το σύστημα βέβαια. Όπως έπεσε και την ημέρα που ανακοινώθηκε ο Σπανούλης.
1: Το βράδυ στις 3 η ώρα έχετε ελπίδα. Έχετε ελπίδα.
0: Αλλιώς με σκηνή έξω από την μπουτίκ. Λοιπόν.
1: Και τι σύνδεση, όλοι οι εισιτήρια με ζητάνε.
0: Καλά, ναι, εντάξει, κλασικά πράγματα.
1: Άμπρα.
0: Εμείς καλά, τώρα δεν βγάζουμε αριανόμετρα, αλλά ναι, okay, άλλο αυτό. Λοιπόν.
1: Όχι, είναι φίλα, αλλά είναι αυτή του κόσμου. Τι να κάνουμε. Έτσι
0: είναι, και είναι λογικό. Είναι λογικό. Λοιπόν.
1: Έλληνας, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, ακριβώς. Χάρηκα πάρα πολύ που σου άκουσα, σου λέω θα τα πούμε και από κοντά. Σε χαιρετώ. Γεια σου.
1: Και όσοι μπορούν τη Δευτέρα που θα έρθει ο κ. Βασίλης,
0: έτσι.
1: Όσοι δεν έχουν δουλειά, ξέρουν που θα πάνε.
0: Βέβαια. Και η Ραόλα, η Ραόλα πώς σου φαίνεται? Όχι η Ραόλα, μην παρεξηγηθώ, η Ραόλα, Λιβερμπουλάρα. Καλώς μου φαίνεται.
1: Βαθιά ακουγόμαστε.
0: Καλώς μου φαίνεται.
1: Έχεις τέλειο ομάδα, φίλε.
0: Θα πάρουμε και από αυτούς. Όλα θα γίνουν.
1: Στο
0: ποδοσφαιρικό Άρη να δούμε. Άστα αυτό, πες. Κάτσε να χαρούμε λίγο να περάσει.
1: Άρης Λίβερπουλ,
0: έτσι. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Τα λέμε.
1: Τα φιλιά μου.
0: Φιλιά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματα και στο Viber. Παρακαλώ, μην καλέσετε τώρα. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Να στείλω πρώτα και τα χαιρετίσματά μου στον αδερφό μου, έτσι, παιδικός επιστήφιος φίλος, ο Νίκος, μας ακούει, τα φιλιά μου. Παρότι πάω ξύς, αδερφός, να κάνουμε, έχουμε και από αυτούς. Λοιπόν, ο οποίος περιμένει να ζήσουμε, να αναβιώσουμε τα Άρης ΠΑΟΚ. Εντάξει, από το να βλέπουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να λέει ο Μπαρτσόκας για οπαδούς Φιωρεντίνας και να υπάρχουν αυτές οι γελίες εκατέρωθεν ανακοινώσεις, καλύτερα να υπάρχει, να αναβιωθεί το Άρης ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάω σε διάλειμμα πολύ γρήγορα, μην φύγει κανείς, τσεκούρα στο μέσα πίσω από το μικρόφωνο, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδο κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
0: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φυλάκι ρωτώμα τη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
5: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
5: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
8: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
10: Smart Finance.
9: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
10: Smart Finance.
9: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
10: Smart Finance.
9: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
13: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
13: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
13: Ergo. Τέλεια νέα.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
16: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
17: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
18: GPS και βυθώματο έχεις.
17: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
18: GPS λογικό έχεις.
17: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
18: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
17: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
18: Μεϊμάρης.
19: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: την πιο ωραία ώρα της ημέρας. 1914, 7 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούτε την εκπομπή στο 90, έκτακτη εκπομπή. Τσεκόρα στο μας πίσω από το μικρόφωνο. Ξέρετε, κάνουμε μόνο έκτακτες λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων κλπ. Ο αγαπημένος φίλος συνεργάτης Βασίλης Ροχής δεν μπορεί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Είχαμε κάνει εκπομπή πριν μια εβδομάδα, περίπου 10 μέρες κάπου εκεί. Και είχαμε πει διάφορα πράγματα. Τώρα θα τα πούμε μόνοι. Λοιπόν, συντονιστείτε. Έχω μηνυματάκια στο Viber, περιμένω κι άλλα, περιμένω και τηλεφωνήματα. Για πάμε στον πρώτο. Μπιλ, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε Βασίλη. Πιστεύεις, Kill Bill. Πιστεύεις ότι ο ΣΥΑΟ πίστηκε να κάνει πιο γρήγορα βήματα και αύξησε κατά πολύ το budget σε σχέση με αυτό που άφηνα να εννοηθεί, ότι δηλαδή θα πήγαιναν πιο συντηρητικά λόγω Μιστακίνη ή και για άλλους λόγους? Φίλε Bill, ναι, το budget φέτος θεωρητικά θα ήταν 4,5-5 εκατομμύρια, κάπου εκεί. Τώρα, εκτός απρόπτου, όπως γνωρίζουμε, έτσι, πάντα θα το δούμε στην πράξη και περίπου δεν γνωρίζουμε ακριβώς τους αριθμούς. Θα είναι 10-12 εκατομμύρια, ίσως και γιατί όχι παραπάνω. Εγώ νομίζω πήρα ανοιχτή επιταγή ο Σπανούλης, πέρα από το δικό του συμβόλαιο. Από όσο ξέρω και από όσο έχει ακουστεί, και είναι και βασικός λόγος που ήρθε ο Bill, Kill Bill στην ομάδα, είναι ότι του είπε ο ΣΥΑ, ο Ζήσης, ο Γιάννης, όλοι μαζί, κοίταξε να δεις, σε θέλουμε, είναι ευκαιρία. Δηλαδή, εγώ πιστεύω. Είναι αυτό που πρέπει, λέμε, πρέπει να αρπάξεις την ευκαιρία. Όταν σου δίνεται μια τέτοια ευκαιρία να έρθει ο Βασίλης Σπανούλης, εντάξει, μικρό το κακό να αλλάξει το προγραμματισμό σου, έτσι. Λοιπόν, και μόνο, μόνο για καλό είναι, μόνο προς το καλύτερο μπορεί να ευδοκιμήσει, να έρθει αυτή η κίνηση και το καθεξής. Σίγουρα όμως παίζει ρόλο και ο κάθε Μιστακής, που εννοείται όταν βλέπεις ότι ο αιώνιος εχθρός, δεν θα πω μόνο ΠΑΟΚ, πες ότι ήταν η ΑΕΚ ή ο Πανιώνιος, η Ηρακλής, κάποια άλλη ομάδα, βλέπεις ότι ξέρεις πάει να μπει σφίνα, ναι, μπορεί να επηρεάσει τον ΣΥΑΟ και τον κάθε ΣΥΑΟ. Παρά δεν ξέρω αν είναι, δεν νομίζω ότι είναι ο βασικός λόγος, αλλά μπορεί. Δηλαδή αυτό που ακούγεται, που λένε, το λένε και οι ΠΑΟΚ, το λένε και πολλοί, το οποίο γίνεται και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και γινόταν και στα χρόνια της αυτοκρατορίας, ο ένας τραβάει τον άλλον. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν είναι κακό σε καμία περίπτωση. Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, τι
0: κάνεις? Ω, πού είσαι, Αβραμ, Αβραμάρα, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Καλά είσαι, εντάξει, τι έγινε, ο Ρίτσαρντ ΣΥΑΟ έφερε Βασίλη Σπανούλη στην πόλη?
1: Εντάξει, είναι αυτό, πολύ καλό. Στο μπάσκετ θα κάνω ομάδα.
0: Στο μπάσκετ είμαστε καλά.
1: Καλά. Στο ποδόσφαιρο Τρεχαγγελεβόπουλος.
0: Καλά, όχι, τι περιμέναμε τώρα, το μήνα Ιούνιο, για να δούμε την Τρεχαγγελεβόπουλος. Εδώ και καιρό είμαστε Τρεχαγγελεβόπουλος.
1: Α, ναι, ακούς, δηλαδή, πει ο Φούντας, θα πέραμε το Φούντα, μας έγινε Φούντα.
0: Ο Φούντας, Φούντας δεν ήρθε, που θεωρείται και τελειωμένο. Τώρα ποιος ο λόγος, άξι να σου πω. Γενικά, εγώ ξέρω ότι δεν είναι οικονομικός ο λόγος, γενικά, ας πούμε, και που έφυγε ο Αθανσιάς και για το Φούντα, αλλά...
1: Τι είναι?
0: Όχι, θα σου πω εγώ τι σκέφτομαι, δεν ξέρω αν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Την άποψή μου λέω. Ρε φίλε, όταν είσαι επαγγελματίας, δεν φοβάσαι να έρθει στον Άρη. Είναι παράσιμο να έρθει στον Άρη και σε μια ομάδα σαν τον Άρη. Αλλά όταν έχεις έναν πρόεδρο, ο οποίος καλός ή κακός, με τα καλά του αστραβά του, είναι ασταθής, εγώ θα το σκεφτόμουν, θα το λάμβανα υπόψη μου. Εγώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχω αδικό?
1: Όχι, δεν ήξερα.
0: Αυτό νομίζω, ρε παιδί μου. Γιατί αυτό τώρα έρχεται και σε αντιπαράθεση με τον μπάσκετ. Όταν έχεις μια σοβαρή διοίκηση, ένα σοβαρό προπονητή και γενικά μια σοβαρή οργάνωση, ρε φίλε, που θα έρθει πολύ πολύ πιο εύκολα ο καλός ο παίκτης και ο παικταράς, έτσι. Θα τον πεις πολύ εύκολα, πιο εύκολα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό.
1: Εγώ σε λέω ότι το ποδόσφαιρο θα ζήσει τελείως.
0: Όχι, αυτό δεν το πιστεύω και ούτε πρέπει να το πιστεύουμε, να ξέρεις. Γιατί άρεσε, εντάξει, κούτσα στραβά, ναι, αργά ή γρήγορα θα βρούμε τον δρόμο.
1: Δεν μου λες.
0: Για πες.
1: Θα σε κυνηγήσει δια της ΕΝΕ ή όχι?
0: Στην Παλά.
1: Ναι.
0: Τώρα, πού να το ξέρω αυτό, τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, ρε Αβραμ, δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Όχι, πώς δεν μου απαντήσεις. Πάρε θέση. Εγώ πήρα θέση. Εγώ ξέρω ότι
0: η διατησία ποτέ δεν μας πάει καλά.
1: Η διατησία δεν σφάξει τελείως. Τελείως. Τελείως. Ας το λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Μπορεί, μπορεί.
1: Μπορεί και στο μπάσκετ.
2: Καλά, και αυτό μπορεί.
1: Καταλάβες, αλλά σε βάζω τελείως.
2: Ναι.
1: Τελείως. Μπορείς να ρίξει η εκδεσία στη Βιντατική. Μπορείς να σε ρίξει.
2: Ναι.
1: Καταλάβες, κάτι το χαμπάρι. Και εμένα με λέγατε μακάκα, όλοι σας. Όχι, δεν τους λέγεσαι.
2: Ναι, μόνο, εντάξει.
1: Όλος ο σαμός. Με λέει μακάκα. Ο μακάκας λέει την αλήθεια.
2: Ναι, μόνο, εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι πικρή.
2: Πονάει η αλήθεια, είναι πονάει, πονάει.
1: Δεν θέλει ο αριανός κόσμος να λέει την αλήθεια. Θέλει ψέμα.
2: Όχι, μωρέ, όχι, όχι.
1: Όχι, άσε, παρακαλώ πολύ.
2: Τέλος πάντων.
1: Ο Σιρόπουλος ο συγχωρεμένος.
2: Ποιος ο?
1: Αν δεν ζούσε ο Σιρόπουλος ο συγχωρεμένος, σήμερα όλα, όλοι ξύλο θα τρώγατε. Όλοι ξύλο.
2: Ποιος να ζούσε, ποιος, δεν άκουσα.
1: Ο Σιρόπουλος.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Συγχωρεμένος.
1: Έλεγε πάρα πολλά ο Άρης. Ο Άρης πάρα πολλά λέει.
2: Σωστά.
1: Ναι. Αλλά όλοι σας εκεί, οι δημοσιογράφοι.
2: Εγώ πάντως για να το κλείσουμε, Αβραάμ, αυτό πιστεύω ότι ευθύνεται στον Άρη που δεν ήρθε ο Φούντας και δεν ήρθε ο κατεφούντας, γιατί δεν υπάρχει σοβαρή οργάνωση. Αυτόν.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ότι προτίμησε τον Όφη λόγω φανέλα η μεγιά του, μην τρελαθούμε. Απλά είναι λογικό όταν έχει, ρε παιδί μου, μια αστάθεια, μια αφαιρεγκαιότητα κλπ. Τι να σου πω, ρε φίλε. Ναι,
1: και ο καραπίνης σαν το ξύλο και ο άδικος όλοι ξύλο αυτό
2: κατά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ψύχρεμα, ηρέμησε, ηρέμησε. Ηρέμησε.
1: Και το γέννησε όπου το βοηθήσει το Ξυλόπουλο.
2: Λοιπόν, έλα, πες κάτι και κλείνουμε.
1: Τι να πω.
2: Τα λέμε, σε χαιρετώ.
1: Ναι, άντε.
2: Γεια σου, Αβραάμ, γεια. Άντε, και ήρεμα, μην τρελαίνεσαι, ήρεμα, γεια. Μου το συγχύσατε πάλι. Λοιπόν, φίλε Μπίλε, ελπίζω να σε κάλυψα όσον αφορά την ότι κινήθηκε διαφορετικά ο Ρίτσαρτ Σιάου και η διοίκηση και δεν πήγε με το πλάνο πενταετίας κλπ. Ο Ντένις λέει: καλησπέρα, είμαι ευγνώμων και ευχαριστημένος με την έλλειψη Πανούλη, αλλά δεν θα ησυχάσω εάν δεν έρθει και ο Τζέιμς. Η ομάδα πλαισιώνεται σιγά σιγά με πολύ καλούς ρολίστες, όμως χρειάζεται και κάτι παραπάνω για να πάρουμε τίτλους. Ο Νουά καλός, αλλά εκεί που τον ήθελα να τον πάρει επάνω του σε κρίσιμα μάτς, αυτός κρυβόταν. Πολύ λίγος για τον Άρη, πονηρεύουμε, αν φύγει θα χαλάσει η μέρα μου. Εντάξει, για τον Νουά τα είπαμε, πολύ καλός παίκτης, ευρωλιγκάτος, βοήθησε πολύ την ομάδα φέτος, αλλά ναι, και εγώ πιστεύω ότι πλέον ο Άρης είναι σε ένα επίπεδο. Εδώ και δεν το λέμε καθόλου ούτε με αλαζονία ούτε υπεροπτικά, που άμα φύγει δεν θα χαλάσει και ο κόσμος. Τώρα περί ρολίστες, δεν νομίζω να μείνει μόνο εκεί η ομάδα και δεν ξέρω αν είναι όλοι μόνο καλοί ρολίστες. Θα πούμε και θα αναλύσουμε και το μέχρι τώρα ρόστερ, διότι φίλε Ντένις και λοιποί ακροατές, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα, δηλαδή πέρα από τους ήδη υπάρχοντες παίκτες που έχουμε ανανεώσει ο Μήτρου Λόγκ, ξέρουμε ότι έχει συμβόλαιο ο Νουά, έτσι. Μπορεί, υπάρχει ενδεχόμενο μέχρι τις 5 Ιουλίου, μπορεί και νωρίτερα, εγώ πιστεύω, όχι πιστεύω, σίγουρα ο Άρης θα το τελειώσει μέχρι τέλη Ιουνίου, δηλαδή αν να παραμείνει ή να φύγει ο παίκτης θα περιμένει μέχρι τις 5 Ιουλίου, γιατί θέλει να κλείσει μέχρι τέλη Ιουνίου το ρόστερ και είναι λογικό. Μετά, τι να σου πω, οι ηγέτες θα πάρει και τέτοιους παίκτες. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα παρτίζεται μόνο από πολύ καλούς ρολίστες. Έτσι, μην είμαστε απεσιόδοξοι και μην συσταγωγικά γκρινιάριδες και στο μπάσκετ. Θα δούμε. Ο Τογιόπουλος που ακούστηκε που είναι ένας ηγέτης και πολύ καλός παίκτης. Δυστυχώς είναι δύσκολο όπως το ξέρουμε, διότι και είναι Έλληνας και τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω θα του κάνει και αύξηση συμβολαίου. Ο ίδιος Πανούλης, αν έπρεπε να πω μέσα στο μυαλό του, μέσα στο σπίτι του, να ακούσω ότι συζητάει κλπ. Είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε παρακαλυτός, που λέω λόγος, έτσι γονιπετής, να έρθει στον Άρη που τον αγαπάει, τον αγαπάει και ο κόσμος. Υπάρχει μια άριστη σχέση μεταξύ κόσμου του ίδιου κλπ. Μια αλληλοεκτίμηση, αλληλοσεβασμός, μια υπέροχη ατμόσφαιρα γενικά. Και πέρα από τον Άρη, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος του είχε πει ο Τογιόπουλος, το είδωλό του μπασκετικά είναι ο Βασίλης Πανούλης. Είχαν μια άριστη, πολύ καλή συνεργασία και στην Εθνική. Οπότε από αυτή την άποψη ο παίκτης είναι σίγουρο ότι θέλει να έρθει. Αλλά έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, νομίζω μέχρι το. Δεν θυμάμαι μέχρι πότε έχει, συγγνώμη, συγχωρέστε με. Είναι δύσκολο να έρθει, αλλά ποτέ μιλές ποτέ, έτσι. Δεν έχει κλείσει οριστικά και ο Τογιόπουλο, ο οποίος πιστεύω θα είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Και οι άλλοι που λέτε, ας πούμε, για ρολίστες, πολύ καλούς ρολίστες, παιδιά, είναι παίκτης Ευρωλίγας τώρα, έτσι. Δηλαδή για να πάρει το Eurocup είναι πολύ καλή παίκτης. Γιατί ο Άρης του χρόνου δεν θα πρωταγωνιστεί μόνο, έτσι. Εντάξει, τώρα δεν θα πω για πρωτάθλημα κύπελο, ας το αφήσουμε αυτό σε δεύτερη μοίρα, που ούτε αυτό είναι καλό, γιατί άρεσε, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ητοπάθεια, ούτε, πώς θα το πω, έτσι, φοβία να λέμε τέτοια πράγματα. Έτσι πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να μπαίνουν στο μυαλό μας, γιατί Άρης είναι νικητής, Άρης ήταν ταυλούχος, μια δεκαετία γεμάτο τίτλους και λοιπά, και όχι μόνο, έτσι. Αργά ή γρήγορα, δεν νομίζω ότι θα είναι του χρόνου, αλλά σιγά σιγά πρέπει να μας μπαίνει στο μυαλό αυτό. Και σίγουρα είναι στο μυαλό της διοίκησης, του Σπανούλη, και θα το περάσει και στους παίκτες, έτσι, για τους τίτλους. Και μιλάω για τους εγχώριους κιόλας, έτσι. Ο Άρης, δεν ξέρω, άμα πρέπει να δούμε και το ρόστερ, σίγουρα θα είναι καλό, πολύ καλό. Και δεν ξέρω αν θα πάρει το EuroCup. Σίγουρα είναι ότι είναι πάντως στόχος. Ένας από τους στόχους του Άρη, νομίζω θα το πει και η διοίκηση, θα μας το πει η ίδια καλύτερα, την ερχόμενη Δευτέρα 15 του μηνός, 15 έκτου, ποιοι είναι οι στόχοι. Αλλά σίγουρα είναι διεκδίκηση, και γιατί έχει κατάκτηση του EuroCup και ένα απευθείας εισιτήριο στην πολυπόθητη Ευρωλίγκα, τόσο των Αριανών, τόσο της ομάδας, όσο και του ίδιου του τεχνικού της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη. Ο Αθανάσιος, γεια σου φίλε Θανάση. Να είσαι καλά, Θανασάρα. Γεια σου φίλε μου που άνοιξα. Τώρα άνοιξα το ραδιό. Χαίρομαι που σ' ακούω. Σε χαιρετώ από Στουτκάρτ. Να είσαι καλά, τα φιλιά μου εκεί στην πανέμορφη Στουτκάρτ. Και κυτρινό μαύρο. Ο φίλος ο Κώστας λέει: Θανάση, μήπως μπερδεύτηκε ο Θωμάς, εννοείς. Λοιπόν, πες για ποδόσφαιρο για νέο ιδιοκτήτη, να περιμένουμε κάτι. Οι δημοσιογράφοι δεν λένε τίποτα. Θα πούμε και γι' αυτό. Καλά, αυτό παιδί, Κώστα και λοιποί, μην μου το θυμίσετε, είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Θα τα πούμε όμως μετά το τηλεφώνημα. Παρακαλώ, χαίρετε.
3: Γεια σου, Θωμά.
2: Πού είσαι, ρε Γιαννάρα, τι κάνεις?
3: Τι, χαθήκαμε.
2: Χαθήκαμε. Εντάξει, πόσο
3: χαθήκαμε.
2: Κάνα δεκαήμερο.
3: Κάνα
2: δεκαήμερο, κάπου εκεί περίπου. Τι λέει, πώς είσαι, τους χαιρετισμούς μου.
3: Επίσης, ευχαριστώ, επίσης. Και στο Βασίλη να του δώσεις χαιρετισμό.
2: Θα του δώσω.
3: Λοιπόν, τίποτα. Τα ίδια. Στάσιμα τα πράγματα. Απλά περιμένει ο Καρπίρης να δει το Μουντιάλ από εκεί, μήπως πάρει καμιά μεταγραφάρα, να πούμε, και το σφαίρει. Κάντε υπομονή. Θα φέρει κανένα παίκτη από το Μουντιάλ και θα τρελαθείτε, να πούμε.
2: Λες.
3: Περιμένει να δει τους αγώνες.
2: Καλά, ναι. Τέλος πάντων. Το κόπα Αφρικα τελείωσε πάντως. Απλά λέω.
3: Από εκεί, ρε. Κάντε υπομονή. Κάντε υπομονή. Ένα είναι ο Κάρι.
2: Απλά λέω.
3: Σε άλλο στο μπάσκετ, εντάξει, πάμε. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Τα συνηθισμένα. Αεροδρόμιο τη Δευτέρα.
2: Λες.
3: Δεν ξέρω.
2: Μπορεί να έρθει. Μπορεί να έρθει. Δεν ξέρω. Δευτέρα θα έρθει. Δευτέρα θα έρθει.
3: Δεν θα γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου.
2: Ναι, αλλά νομίζω δεν θα είναι στη συνέντευξη τύπου ο Βασίλης, θα είναι μετά στην παρουσίαση.
3: Θα παρουσιάσουν.
2: Ναι. Τώρα παρουσίαση, ναι,
3: μάλλον φτάνει.
2: Τώρα δεν ξέρω, θα έρθει από Κυριακή, θα έρθει από Δευτέρα.
3: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Για πες. Εντάξει, ο μπάσκετ είπαμε όλα καλά, αυτού φτού. 15 είναι Δευτέρα. Νομίζω 12 ή 1 η ώρα, 12 το μεσημέρι θα γίνει κάπου εκεί.
3: Από ξημερώματα θα είναι στο αεροδρόμιο ο κόσμος.
2: Μπορεί. Τώρα δεν ξέρω να μάθουμε.
3: Έλα, ρε, ας μην τρελαινόμαστε. Εντάξει, στο μπάσκετ θα φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε ομάδα.
2: Θα φτιάξουμε, ναι. Στο μπάσκετ είμαστε καλά, τα έχουμε πει.
3: Στο
2: ποδόσφαιρο, παιδιά, τι να πούμε. Εντάξει, υπάρχει μια στασιμότητα, δυστυχώς. Εγώ το λέω εδώ και 10 εκπομπές. Δεν το λέω τώρα για να το παίξω το οτιδήποτε.
3: Όχι, το λέμε.
2: Τι να κάνω, παιδιά, τα έχουμε πει.
3: Και διοικητικά και ποδοσφαιρικά.
2: Ακριβώς. Όσο δεν βλέπουμε αλλαγές διοικητικά, δεν αλλάζει η κατάσταση. Είναι μια λούπα, είναι ένα τρένο.
3: Σας είπα, κάντε υπομονή, θα πάρει από το Μουντιάλ. Μουντιαλικού θα φέρει.
2: Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Θα πω και για επενδυτή. Ο φίλος Κώστας λέει, για παιδί, άμα υπάρχει τίποτα, αλλά...
3: Ο Σιάο θα είναι, μωρέ, άντε, μόνο αυτός μπορεί, δεν υπάρχει
2: Σιάο, Σιάο, ρε, εσύ, μακάρι να μπει, αλλά πόσο ξέρω, λατρεύει, αγαπάει το μπάσκετ.
3: Θα το κάνουμε, θα το ψήσουμε εκεί πέρα.
2: Μα μπακάρι, κοίτα.
3: Θα μαζευτούμε στο Χαριλάο πόσους κόσμους.
2: Πρέπει.
3: Εκεί πέρα και θα τους βάλουμε εκεί πέρα.
2: Ο Κώστας, νομίζω, ο Γιάννης είχε επενδύσει, νομίζω.
3: Υποδοχή στο αυτό, στο γήπεδο μέσα.
2: Ο Γιάννης, αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγα χρόνια είχε επενδύσει σε μια αμερικανική ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Ναι, και έπαιξε και μπάλα, δεν τον είδες τι έκανε.
2: Μπράβο, ναι, το θυμάμαι. Είναι καλός, είναι καλός και στην μπάλα.
3: Σέντερφορ. Ή ξέρω, θα το αποδεδέσουμε.
2: Τώρα και στο Champions League, γενικά.
3: Θα χαμογελάσουμε λιγάκι, γιατί με αυτή την κατήφια να πούμε.
2: Ο Γιάννης εντωμεταξύ. Εντάξει, να το πω πρόεδρο, να σε αφαστώ το ριτσερσιάο. Λοιπόν, αλλά κατάλαβες. Απολαμβάνει τους καρπούς του. Τον βλέπω τώρα, ήταν στο τελικό Champions League σε Βουδαπέστη. Τώρα τον βλέπω, έκανε την καρό σημαία στο Grand Prix. Ναι, δηλαδή τον χαίρομαι πολύ. Αυτά.
3: Παντού είναι, παντού. Συμμετοχή παντού. Είναι. Παντού.
2: Καλό είναι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Και φώναζε και Άρης Άρης στο Μονακό, στο
3: γιότι. Έτσι, παντού. Α, μπράβο. Θα ανεμίζει η σημαία του Άρη μας.
2: Α, να μπράβο.
3: Άντε, τα λέμε.
2: Σούπερ 3 Άρης, Μονακό. Μας. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Να είσαι καλά. Χαιρετίσμα εκεί στον όμορφο Βόλο. Γεια. Ο φίλος ο Κώστας λέει τον Θανάση εννοούσα, Θωμά. Ναι, μετά το κατάλαβα, έχεις δίκιο. Το μήνυμα το έστειλα όταν μιλούσα στον αέρα. Μπας και ξέρει τίποτα αυτούς, έμαθα από τη Γενική Συνέλευση και τα πηγαδάκια εκεί. Θανάση, άμα ακούς, βγες να μας πεις τι έχεις μάθει. Κύριε Σουλτάνη, βγείτε να μας πείτε να μάθω και εγώ και ο κόσμος. Καλά, αυτό πήρε επενδυτή. Εγώ έχω. Δεν σας κλείω τον εκνευρισμό μου. Το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή με Βροχίδη κλπ. Δεν ξέρω ποιος θα δώσει τις απαντήσεις. Ο Βασίλης μου έλεγε ότι δεν μπορεί ο ερασιτέχνης και ο κάθε ερασιτέχνης να πει αυτό που ζητάω εγώ και τι είναι αυτό που ζητάω εγώ. Έχουμε εδώ και περίπου τρεις μήνες, τέσσερις πόσο είναι. Ακούγεται θα απολυθεί ο Άρης στον τάδε μεγάλο εφοπλιστή, στον τάδε μεγάλο επιχειρηματία, στον τάδε ξέρω εγώ τι έχει. Χίλια δυο, ρε παιδιά. Αγαπάμε και εγώ το πιστεύω το no news, good news, ότι όταν δεν ακούγεται τίποτα μπορεί να είναι και καλό, αλλά. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ξυπνάει και κοιμάται και ξυπνάει με το αν θα έρθει επενδυτής στον Άρη, στο ποδοσφαιρικό, και δεν το κάνει μόνος του, έτσι, δεν φταίει από μόνος του. Δηλαδή ακούει δημοσιεύματα από δημοσιογράφους, από εδώ, από εκεί, υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν μπορεί ο κόσμος του Άρη να βιώνει μια τέτοια κοροϊδία, να πω, ράδιο αρβίλα να πω. Δηλαδή, βγείτε, μιλήστε. Υπάρχει κάτι. Αν δεν υπάρχει, να ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι πορευόμαστε με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Τι να κάνουμε τώρα. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά μην ακούμε λαγούς και με πετραχίλια. Μην ακούμε τώρα Σαουδάραβες, Τζεφ Μπέζους και ξέρω εγώ. Πραγματικά είναι ευαίσθητο θέμα. Μπορεί να ακούγεται αστείο για κάποιους, αλλά πραγματικά υπάρχει κόσμος ο οποίος νοιάζεται υπερβολικά πολύ γι' αυτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ισχύει. Μακάρι να υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ ξέρω ότι ο Αεραστέχνης όντως κάνει προσπάθειες σε συνεργασία και μαζί με πολύ γνωστή συμβουλευτική εταιρεία. Έχει ακουστεί κατά καιρούς, οπότε δεν είναι κακό να το πούμε. Την Deloitte. Κάνει προσπάθειες να βρει κάποιον ενδιαφερόμενο επενδυτή. Δεν ξέρω όμως τι γίνεται από την πλευρά της ΠΑΕ. Γιατί ο Αεραστέχνης κάνει. Η ΠΑΕ όμως θέλει. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, ο φίλος ο Κρίς λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή. Βάλει να το ακούσουμε αν θέλεις. Είναι από το μικρό μου γιο. Πιστεύω θα μας φτιάξει διάθεση Γαλούκης από μικρός. Για να δούμε. Παίζει. Για να θα προσπαθήσω, φίλε Κρίς. Κάτσε να το παίζει. Για να το περιμένει κάτι μας έστειλε ο φίλος ο Κρίς. Τι λέει εδώ το αριανάκι σου. Λοιπόν, δώσαμε ένα λεπτό. Έλα για πάμε. Γιατί δεν ακούγεται τώρα. Ένα λεπτό δώσ' μου. Δεν ξέρω γιατί δεν ακούγεται. Είναι και τέρμα κιόλας. Λοιπόν, φίλε Κρίση, προσπαθώ πραγματικά, το βάζω στο play, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Για να δω. Είναι και η ένταση full. Δεν ακούγεται. Άμα θες να το ξαναστείλεις, με μεγάλη χαρά. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου πάω και εσένα και στον Αριανάκη, στο γιο σου. Ο φίλος ο Ιγκόρ λέει καλησπέρα Θωμά και σε όλο το λαό του Άρη μας. Θωμά, μπορώ να αφαιρέσω ένα τραγουδάκι σε όλο το λαό του Άρη μας? Δεν περιέχει βρισκές σε κανένα τραγούδι που φτιάχνω. Βεβαίως, φίλε Ιγκόρ, εννοείται, μεγάλη χαρά. Άμα δεν έχει ακατάλληλες εκφράσεις κλπ. Με μεγάλη χαρά. Ο συνονόματος ο Θωμάς λέει τον Σιάο τον έλεγε Μιάο, πες του Αβραμ. Τώρα το προσφερνάει. Αβραμ, σ' αγαπάμε, λέει σε μεγάλη. Εντάξει, αυτό είναι κουφαλίτσα, να το πω εγώ ευγενικά. Λέει ο φίλος ο Θωμάς. Σε πειράζει, φίλε Αβραμ.

Ενώ από εκεί που λέμε για Βασίλη Σπανούλη, ευχάριστα πράγματα κλπ. Μου στέλνει τώρα ο φίλος ο Παρασκευάς. Δικαίωση Πάβησιτς στη FIFA. Προσφεύγει στο ΚΑΣ η ΠΑΕ Άρης. Μάστα, τι να πω τώρα.

0: Ο φίλος ο Λάζαρος λέει πριν λίγο βγήκε χρέος στον Πάβησιτς 180.000 ευρώ. Προσέφυγε στο Κάσο Άρης και Αβραάμ. Εντάξει, παιδιά, τώρα μην το πάμε του προσωπικού. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτά περί ποδοσφαίρου τα ξέρετε, τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Δεν θέλω να αποφύγω τίποτα, αλλά πραγματικά κουράζομαι και νομίζω και εσείς οι ίδιοι να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Καλά κάνετε και τα στέλνετε, στείλτε όσα θες, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει, προπονητάρα πήραμε μεγάλη Λίβερπουλ. Φίλε Γιώργο, να πιστεύω η Ρεάλ είναι καλή κίνηση. Για να δούμε. Και συνεχίζει λέγοντας, δεν θέλει να πουλήσει ο Καρυπίδης. Φίλε Γιώργο, και εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχω πιστεί πλέον βασικά 100% ότι ο κύριος Θοδωρής Καρυπίδης δεν θέλει να πουλήσει. Και όλα αυτά που λένε ότι θέλει και λοιπά και λοιπά, δεν νομίζω. Ο φίλος ο Γιάννης λέει, αυτό που λες ρε, όλοι λένε ησυχία, αλλά έχουμε ταλκά με την μπάλα και ειδικά τώρα που τον μπάσκετ έχει ξεκινήσει αντεπίθεση, λέω άντε και στην μπάλα. Εννοείται λέμε όλοι άντε και στην μπάλα. Υποτίθεται ότι έχει υπογράψει ρήτρα εμπιστευτικότητας που υποτίθεται αν εμφανιστεί κάποιος με το ποσό που θέλει να προχωρήσει. Το άλλο δεν το λέω, κατάλαβες για αυτούς τους λόγους. Τι να σε πω ρε φίλε Γιάννη, μακάρι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Γεια σου ρε Θωμά.
0: Γιατί
1: λες ότι δεν θέλει να πουλήσει ο Καρυπίδης?
0: Γιατί εγώ αυτό πιστεύω.
1: Πρέπει και άνθρωπος είπε όχι.
0: Εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να κάνω λάθος, ρε παιδί μου. Είναι προσωπική εκτίμηση. Μην παρεξηγηθώ κιόλας. Εγώ αυτό πιστεύω ότι. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Εάν βρεθούν άνθρωποι.
0: Έχει βγει και έχει πει ότι πουλάει την ΠΑΕ.
1: Αλλά τώρα δεν μπορούμε να τον κατηγοράμε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος. Μην με κατηγορήσει και ο κύριος Καρυπίδης. Αλλά αυτή είναι η αυτό είναι το feeling μου, ρε παιδί μου. Η αίσθησή μου.
1: Θέλει. Δεν θέλει, πέστε ό,τι δεν θέλει. Βρέθηκε άνθρωπος.
0: Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Μπορεί να σου απαντήσει κάποιος από τον Αριστεχνή ή κάποιος από την ΠΑΕ.
1: Το θέμα είναι να βρεθεί κάποιος να ζητήσει το σύλλογο. Δεν βρίσκεται κανένας. Αυτό είναι το κακό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να κατηγοράμε τον.
0: Ωραία, εγώ σου λέω, πες ότι βρίσκεται.
1: Και κατά δήλωση του Προέδρου του ΑΣ, ότι είπε ναι, άμα βρεθεί. Θα συνομιλήσουμε μαζί να τα
0: okay,
1: βρούμε.
0: Μάλιστα, μακάρι να ισχύει, μακάρι, αλλά μακάρι.
1: Σκοπός είναι πώς θα έρθει κάποιος, εκεί είναι το θέμα.
0: Τι πώς θα έρθει κάποιος, γωνία μαγαζίνου Άρης.
1: Γιατί να τον βρίζουμε, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γωνία μαγαζίνου Άρης. Επίσης εγώ το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
1: Γωνία είναι...
0: αλλά... το όνομά σας.
1: Να μην το πω στον αέρα.
0: Το μικρό. Εντάξει, ούτε το μικρό θέλετε.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Ωραία, την άποψή μου. Εγώ, όταν θέλω να πουλήσω το σπίτι μου ή το αυτοκίνητό μου, έτσι, που είναι πολύ ωραίο, παράδειγμα λέω.

0: Άρης. Εσύ
1: όχι. Εσύ είναι το θέμα.
0: Εγώ πάντως γενικά μιλάω, δεν ξέρω για τον κύριο Καρυπίδη, έτσι, αυτό λέω την προσωπική μου γνώμη και αίσθηση. Εγώ αδυνατόν να πιστέψω ότι ενέ 2026 που πολλούνται οι ποδοσφαιρικές ομάδες σαν τα σπόρια, σαν τα σπόρια πολλούνται. Δε στην Κύπρο, δε και στην Ελλάδα ακόμα και οπουδήποτε. Λοιπόν, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να θέλει να σπαταλήσει, να πούμε, για να μην το πω κάπως αλλιώς, τα χρήματά του. Αυτή είναι η άποψή μου, ρε παιδί. Μπορεί να κάνω λάθος, τι να πω τώρα.
1: Να πω και κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη να βρει ο ίδιος ο Καρυπίδης αγοραστή.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν τον έχω εμπιστοσύνη, γιατί να πούμε ότι δεν τον νοιάζει ο Άρης, αυτός θα νοιάζεται να πάρει αυτά που θέλει και να παραδώσει τον Άρη σε ένα ζαχουδάνι όπως έκανε ο Κοντομινάς.
0: Okay.
1: Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Μπορεί.
1: Γι' αυτό
0: μπορεί.
1: Δεν θέλω εγώ να βρει ο Καρυπίδης ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Οι πάντες ξέρουν ότι πολύ του Άρης. Ήρθε δεν έρχεται, αυτό είναι το κακό.
0: Ναι. Περίμενε ένα λεπτό.
1: Εκτός αν μας το έχει ο Άλφας ή μας το έχει κρυφά, γιατί αυτό που έγινε στο μπάσκετ, δύο χρόνια παλευόντανε, το ξέρεις. Δύο χρόνια το παλεύανε. Δεν ήταν άντε και όπως είπε ο Δημήτρακης, ότι πολύ γρήγορα έγινε. Δύο χρόνια το παλεύανε για να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Πιο πάλευαν δύο χρόνια, δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Δεν βρίσκεται ένας να πει τον Αβραμό ότι δεν υπάρχουν μαγαζιά να
0: πούνε. Αφήστε ρε παιδιά τον Αβραμό και τον κάθε Αβραμό. Μην πηγαίνετε επί του προσωπικού τώρα.
1: Όχι, γιατί παιδεύεται.
0: Όχι για να κάνω το δικηγόρο του Αβραμό. Αφήστε το, ναι. Τι είπες, δεν άκουσα. Ποιο είπε για
1: δύο. Καταλάβω ότι δεν υπάρχουν μαγαζιά να πουλάνε επενδυτές.
0: Μάλιστα, εντάξει, οκ.
1: Και ο Σαββίδης.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Δεν ψάχνε το Σαββίδη. Ο Σαββίδης ήρθε και ψάχνε ομάδα εδώ.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Ενώ λέει το αντίθετο. Έγινε, άντε, χαιρετώ.
0: Καλή συνέχεια, κύριε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, χαιρετέ.
2: Κάποιος μου ζήτησε, δεν με ζήτησε κάποιος.
0: Ο φίλος ο Κώστας, νομίζω. Ο Κώστας το λέγανε. Για πες. Λέει, έχεις ακούσει τίποτα, θα έρθει επειδή στην μπάλα, θα γίνει. Ο Χρήστος λέει, Σιάω, πάρτα όλα.
2: Το φαν το έχουμε στα πόδια μας. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
0: Εγώ, δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που είπα νωρίτερα, ότι ενδεχομένως να μην θέλει να πουλήσει ο κ. Καρυπίδης.
2: Η απάντηση που σου έδωσε ο Βασίλης, αυτό που σου είπε προηγουμένως ο Βασίλης, είναι το πιο σωστό από όλα. Το πιο επικίνδυνο είναι να αφήσουμε να βρει άνθρωπο ο Καρυπίδης.
0: Ναι, νομίζω δεν έχει αδικό ούτε εσύ το κύριος που μίλησε και δεν γνωρίζω το όνομά του.
2: Άρα λοιπόν. Και από την Deloitte γίνεται το σωστό και από τον ΑΣΥΓΜΑ γίνεται το σωστό.
0: Εγώ ξέρω, νομίζω και εσύ το ξέρεις και όλοι το ξέρουν, ότι γίνονται προσπάθειες τόσο από την Deloitte, καλά που η Deloitte είναι η δουλειά της, θα αμυφθεί αδρά για αυτό το έργο. Άρα, οι άνθρωποι του ΕΡΑΣΤΕΚΝΗ θεωρητικά κάνουν αυτή την προσπάθεια, δεν ξέρω τι προσπάθεια κάνει η ΠΑΕ. Αυτό λέω.
2: Η ΠΑΕ, μα είπαμε ότι η ΠΑΕ δεν θέλουμε να κάνει προσπάθεια.
0: Όχι ρε παιδί μου, τι να σου πω. Λέω τώρα εγώ, δηλαδή υπάρχει μία στο εκατομμύριο πιστεύεις περίπτωση εσύ να τα έχει κάνει όλα τέλεια και η Deloitte και η Παϊάρης ή η Παϊάρης, με συγχωρείς, ο ΕΡΑΣΤΕΚΝΗς και να πει κοίταξε να δεις κύριε Καρυπίδη, σου βρήκαμε τον τάδε άνθρωπο, δεν ξέρει τι έχει και δίνει και τα χρήματα που θέλεις. Και να πει ο Καρυπίδης όχι. Εγώ πιστεύω είναι μια τεράστια πιθανότητα να πει όχι.
2: Ας ποντάρουμε λοιπόν σε αυτό να δούμε ποιος θα κερδίσει.
0: Εσύ τι ποντάρεις, αυτό σου λέω.
2: Ό,τι θα πεις.
0: Ό,τι θα πουλήσει.
2: Σταυρώσαν τον Χριστό, λέω εγώ.
0: Ναι. Εγώ πάντως, αν είμαι ο Θοδωρής Καρυπίδης, έτσι δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι, και όλα αυτά τα χρόνια και από προσωπική φήμη που έχω πάρει και τα χρήματα που έχω βγάλει στον Άρη και ενδέχεται να βγάλω και τα επόμενα χρόνια, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που ζητάω τώρα.
2: Είναι σαν χρήματα που έχουν βγάλει όλοι αυτοί που τους κατηγορούμε, αλλά κυκλοφορούν ρακένδυτοι. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Ναι.
2: Σταματάω εδώ και δεν θέλω να το συνεχίσω.
0: Τέλος πάντων, τι να πω. Α, δούμε. Το μόνο που θα πούμε, Θανάση, και για να το κλείσουμε εδώ.
2: Πώς είναι. Τόσα λεφτά φάγανε κάποιοι που κυκλοφορούν ρακένδυτοι.
0: Καλά, εδώ τώρα υπάρχουν άνθρωποι τώρα, τους οποίους τους βλέπω μέχρι και σήμερα δεν θα πω που τους βλέπω, τους βλέπω και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
2: Το ρεζουμέ, πώς θα καταφέρει ο σύλλογος που έχει αυτό το φαν μπροστά του, ο σύλλογος, όχι το τμήμα,

0: το μπάσκετ να πούμε πώς θα καταφέρει ο σύλλογος να τα βάλει όλα όμορφα ωραία, να τα φτιάξει σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, τα μπασκετικά γήπεδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά και είναι μπροστά μας.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα θέλει το μυαλό.
1: Άρα πιστεύεις είναι εβίωνο το μέλλον στο ποδοσφαιρικό, Άρη?
0: Κάποια στιγμή ναι, θα είναι. Δεν μπορεί να παραμείνει έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή πότε θα είναι, αυτό σου λέω, θα είναι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια?
0: Τώρα τον εθέλω, έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου.
1: Καλά, εμείς δεν τον εθέλουμε τώρα, τον εθέλουμε εδώ και πολύ καιρό.
0: Επειδή είμαστε καμένοι, άντρα θέλουμε, τώρα τον εθέλουμε.
1: Τον θέλουμε πολύ καιρό, δεν είναι τώρα.
0: Τέλος πάντων, ας μην το συνεχίσουμε.
1: Θα τα πούμε άλλη φορά. Θα τα πούμε και κατηδίαν. Πάρε με τηλέφωνο.
0: Δεν χρειάζεται, αγόρι μου. Καλό.
1: Ανοίγουμε τώρα και φωτιές στον κόσμο. Λοιπόν, σε χαιρετώ, σε φιλώ.
0: Το έχουμε. Τα χρήματα είναι μπροστά μας. Τα έχουμε. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
1: Μακάρι, μακάρι. Να σε καλά, Θανάση. Να σε καλά. Άντε, σε χαιρετώ.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Εγώ αυτό που λέω για να το κλείσω και για να σας ηρεμήσω, επειδή έρχεται και καλό γεράκι. Λοιπόν, καθίστε, απολαύστε τον μπασκετικό Άρη και θέλω να πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα δούμε και φως, χαρά και ελπίδα και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Γιατί σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό στον ποδοσφαιρικό Άρη. Παρακαλώ, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, καλά Μαργάρη Μέτρηση.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα, πώς είστε, κανένας?
2: Φίλε, όπως όλα δείχνουν, για μια ακόμη φορά το παλέ θα αποδειχθεί μικρό.
1: Πολύ μικρό.
2: Τα διαρκείας δεν φτάνουν για όλους. Η ζήτησή τους ξεπερνά κατά πολύ τη χωρητικότητα του γηπέδου.
1: Εννοείται.
2: Για όσους δεν προκάνουν όμως να πάρουν διαρκείας εκεί, μια λύση, μια διέξοδος για τα λεφτά, για να κατευθυνθούν τα λεφτά που έχουν κρατήσει και να πιάσουν τόπο, υπάρχουν και τα ταμεία του ΑΣ και τα ταμεία της ΠΑΕ. Όχι του Καρυπίδη, της ΠΑΕ.
1: Μάλιστα.
2: Ας πάει ένα μέρος των χρημάτων που θα πήγαιναν στο μπάσκετ και λογικά δεν θα μπορέσουν να πάνε εκεί, ας κατευθυνθούν προς την άλλη πλευρά. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο μπάσκετ ο Άρης, η ιδέα βρίσκεται σε όλα τα αθλήματα. Αλλά το γηπεδικό, φίλε, σε μπάσκετ και μπάλα είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ανάπτυξή τους. Και επειδή πολλή κουβέντα γίνεται τις τελευταίες μέρες από το ραδιόφωνο για το Παναθηναϊκό και το Βοτανικό, να καταλάβουμε, να ξεκαθαρίσουμε ότι μια διπλή ανάπλαση προϋποθέτει δύο περιοχές προς ανάπλαση. Και αν η μία είναι το Χαριλάου, ο Βοτανικός Θεσσαλονίκη ποιος είναι?
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο Βοτανικός, αλλά σίγουρα εδώ και χρόνια που ακούγεται είναι οικία, περιοχή Θέρμης κλπ.
2: Γιατί για να εκταμιευτούν τα κονδύλια από κοινοτικά ταμεία ή μέρος των χρημάτων για την ανάπλαση, πρέπει να υπάρχει μια περιοχή χαρακτηρισμένη ως υποβαθμισμένη. Αλλιώς ζητάς η υπόσχεση του Κούλη, του Πρωθυπουργού, να γίνει πράξη.
1: Επίσης, παρένθεση, συγγνώμη, σε διακόπτω, Δημήτρη. Αν κάποιος καλεί, ρε παιδιά, είναι πολύ απλό το πράγμα. Λοιπόν, πατάτε το κουμπί για να βγείτε στην εκπομπή. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τώρα το φίλο που καλεί. Μην καλείτε στη γραμματεία. Συγγνώμη, πάμε, Δημήτρη. Χίλια συγγνώμη.
2: Αλλιώς ζητάς, λέω, η υπόσχεση του Πρωθυπουργού να γίνει πράξη για το IKEA και βρίσκεις εσύ τα λεφτά από ιδιώτες και φτιάχνεις γήπεδο.
1: Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα περί πολιτείας, τέλος
2: πάντων. Γιατί
1: τι έχουν οι τάξη.
2: Το IKEA δεν είναι ποταμικός. Αυτά, καλό βράδυ, παιδιά.
1: Να είσαι καλά, Δημητράρα, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία περίπου 10-12 λεπτά. Τον έβαλε και νωρίτερα τον άνθρωπο. Μεγάλη Σάκη, καλησπέρα. Ακολουθεί μετά Σάκη Αρβανιτάκη, κίτρινο πειρατικό. Λοιπόν, έχουμε νηματάκια. Κάτσε να προσπαθήσω ακόμη μια φορά, φίλε Κρι, να δω μήπως μπορώ να παίξω αυτό το βίντεο που έστειλε για το γιο σου. Περίμενε, λοιπόν. Κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Γιο σου, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ούτε αυτό είναι πυρηνική φυσική, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν παίζει. Λοιπόν, για να δούμε. Δεν ακούγεται, ρε, εσύ. Δεν ξέρω, φίλε Κρίς, χίλια συγγνώμη, στείλ το και στον, στον Σάκη που είναι μετά, μα μπορεί να το παίξει αυτός. Λοιπόν, για πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ, χαίρετε.
3: Γεια σου, φίλε.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
3: Γιάννης.
1: Γιάννης.
3: Ναι, ναι.
1: Έλα, Γιάννης, ακούμε.
3: Κοίταξε τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Άρη, αλλά για να έρθει κάποιος και να πάρει μια ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα για να πρωταγωνιστήσει, θα πρέπει να έχει τη διάθεση και τα λεφτά να τα βάλει με τους άλλους τέσσερις.
1: Okay.
3: Γιατί
1: στην
3: ουσία είναι μια αντιπαλότητα οικονομική και μεγέθους, έτσι.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο.
3: Οπότε ποιος έχει τη διάθεση, ρε παιδιά, να το κάνει. Ποιος έχει τη δύναμη.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε, μακάρι να το ξέραμε.
3: Ναι, θέλω να πω ότι για να γίνει αυτό θέλει και πολιτική βούληση. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ο Ερασιτέχνης καταφέρει...
1: Ναι, σ' ακούω. Ναι. Φίλε, έπεσες. Δεν άκουσα τίποτα, μπορείς να επαναλάβεις λίγο ξανά.
3: Λέω, εάν καταφέρει
1: ναι.
3: ο ερασιτέχνης να έχει 40.000 μέλη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, την άλλη μέρα στον Άρη θα έχουμε επενδυτή. Το θέμα στην Ελλάδα είναι καθαρά πολιτικό.
1: Okay.
3: Από πίσω και με πολιτική με πολιτικό υπόβαθρο. Λοιπόν, τώρα έχουμε όμως από την άλλη, επειδή δεν μπορεί να περιμένουμε σαΐ αυτό το πράγμα και μπορεί να μην γίνει και ποτέ, εμείς από τη δική μας την πλευρά τι κάνουμε. Δηλαδή θέλω να πω τι κάνουμε. Ο Καρυπίδης για να φύγει, και πολύ αξία του δίνουμε, ο Καρυπίδης για να φύγει ήρθε στον Άρη και λόγω της εμπλοκής του τότε στη Βέρεια με κάτι υποθέσεις που ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
3: Ήρθε λοιπόν στον Άρη, βελτίωσε το όνομά του, βελτίωσε την εικόνα του και αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ως ο πρόεδρος του Άρη που μιλάει με όλους τους μεγάλους προέδρους κτλ.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει γίνει μέρος του συστήματος. Που σημαίνει τι, ότι μπορεί να έχουν μεταξύ τους, δεν ξέρω, διάφορες συμφωνίες, διάφορες συνεργασίες. Και να τον έχουν ας πούμε και σαν ένα κομμάτι αναπόσπαστο της αυτού που έχουν δημιουργήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτός τώρα ο άνθρωπος για να φύγει θα πρέπει ή να αντικατασταθεί με κάποιον παρόμοιο ή να υπάρχει πολιτική βούληση με βάση αυτά που είπαμε πριν για να μπορέσει ο Άρης να αποκτήσει αυτά που το αξίζει και η φιλαθλή του.
1: Μα ναι, οκ. Okay.
3: Οπότε αυτά που λέμε, να δώσει την ομάδα σε τύπου Ζαχουδάνιδες και τα λοιπά, αυτό ούτε καν δεν υπάρχει στο βάθος, στο τούνελ, γιατί αυτός για να φύγει καταρχήν θα πρέπει να πάρει λεφτά. Ένας που θα δώσει λεφτά αποκλείται να είναι Ζαχουδάνης.
1: Ναι, σε αυτό δεν έχεις άδικο. Έτσι, με αυτή τη λογική, ναι.
3: Ναι, οπότε σε αυτό είμαι σίγουρος ότι ο Άρης, αν θα πάρει αυτός λεφτά για να φύγει, θα πάει σε καλά χέρια.
1: Μακάρι, οκ.
3: Εκτός και αν αντικατασταθεί από κάποιον ο οποίος εξυπηρετεί μια κατάσταση όπως εξυπηρετεί ο ίδιος την ίδια κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για μένα το πιο ιδανικό θα ήταν...
1: Ναι, πες αυτό και ολοκλήρωση γιατί έχουμε γραμμούλα, ναι.
3: Ναι. Για μένα το πιο ιδανικό θα ήταν εάν αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο μπάσκετ βρεθεί κάποιος ο οποίος ενδιαφερθεί από την ίδια παρέα, από το ίδιο παρεάκι με το ποδόσφαιρο και δημιουργηθεί ένα ας το πούμε έτσι ένα σημείο στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει το γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ δίπλα-δίπλα.
1: Αυτό θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα, ναι.
3: Ναι, με εμπορικό κέντρο και...
1: όλα αυτά που ακουγόντουσαν και πριν 15 χρόνια, ναι, οκ. Okay.
3: Δεν ξέρω τι ακούγονταν πριν από 15 χρόνια.
1: Είχε ακουστεί παλαιότερα νομίζω, τόσο πάνω.
3: Ναι, αυτό ήταν να γίνει στη Θέρμη, αυτό λέω.
1: Μπράβο, αυτό λέω, ναι, ναι, ναι.
3: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θέλει πολλά λεφτά.
1: Θέλει πολλά λεφτά, θέλει αυτό που λες πολιτική βούληση, θέλει κόσια, θέλει...
3: Θέλει πολιτική βούληση.
1: Τίποτα δεν αποκλείται όμως, έτσι.
3: Αυτή τη στιγμή ο ΑΣ έχει ένα κομμάτι πολύ σοβαρό στα χέρια του. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Πιθανόν να το έχουν καταλάβει τα παιδιά.
1: Νομίζω το έχουν καταλάβει.
3: Ναι, έχει ένα πολύ σοβαρό κομμάτι. Αν το επικοινωνιακό το διαχειριστούν σωστά και καταφέρουμε και έχουμε μια τεράστια δυναμική από μέλη, να δείτε ότι όλα θα αλλάξουν.
1: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίος λόγος, ωραία λογική. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά που είπες. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, ίσως και τον τελευταίο, άντε πρώτο τελευταίο. Παρακαλώ κύριε, καλησπέρα. Η κυρία μου, ποιος είστε?
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Μιώλα Κώστας, λέγομαι, αγόρι μου, είμαι 56 χρονών. Θέλω να πω δύο πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πω στα γρήγορα για να μην σε καθυστερώ, γιατί βλέπω τελειώνει και εγώ.
1: Ναι, σ' ακούμε, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, λίγο το έχουμε κάνει το θέμα όπως το κάναμε τη δεκαετία του 80, επειδή εγώ τάζησα αυτά τα γεγονότα και δεν θέλω να τα ξαναζήσω. Επουδενή.
1: Ναι.
4: Βλέπω ότι οι Αργιανοί είμαστε λίγο σαν τη στροφοκάμιλο. Βάζουμε το κεφάλι μέσα στην άμμο και λέμε εντάξει, έρχεται το λιοντάρι να μας φάει, επειδή βάλαμε το κεφάλι μέσα στην άμμο, είναι όλα οκ. Okay. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν μιλήσει, δημοσιογράφους μιλάω έτσι τώρα, Αργιανούς, που δεν έχουν μιλήσει ποτέ για μπάσκετ, έχει τώρα εδώ και δύο εβδομάδες και βλέπω ότι κάνουν και σε κάποια αθηναϊκά ας πούμε site και λοιπά κανάλια εκπομπές και μιλάνε οι άνθρωποι για μπάσκετ που δεν έχουν στη ζωή τους μιλήσει. Εγώ που τους ξέρω ας πούμε και τους παρακολουθώ στα δικά μας τα κανάλια, ποτέ για μπάσκετ. Δηλαδή δεν είναι ρε παιδιά έτσι το πράγμα. Αν δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, ο Άρης και ειδικά ο ΑΣ δεν πρόκειται να επιβιώσει ποτέ. Μιλάνε για μπάσκετ, μιλάνε και για βόλι, ωραία, ευχαριστούμε και εγώ μαζί και εγώ χαίρομαι για αυτά που γίνονται στο μπάσκετ, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, το κάνω χ. Από το μυαλό μου ξέρω εγώ, δεν υπάρχει για μένα το ναι. ποδόσφαιρο.
1: Okay.
4: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, αυτό νομίζω κανένας.
4: Είναι αδέσποτο αυτό, δηλαδή βλέπω όλοι μιλάνε και δημοσιογράφοι.
1: Κανένας Αργιανός δεν το θέλει αυτό.
4: Μπάσκετ. Και λίγο για κανένα.
1: Εντάξει, ρε εσύ, κάτσε, περίμενε, αρκά ηρέμησε λίγο. Περίμενε, λοιπόν. Εντάξει, είναι λογικό να. Περίμενε, ναι, ρε, εντάξει. Δεν στο λέω επειδή συγχύζει. Γενικά. Λοιπόν, είναι λογικό να υπάρχει επειδή με αυτό ο αναβράσιμο λόγο μπάσκετ. Εδώ και μια εβδομάδα. Εδώ, όχι μόνο εμεί, όλοι μέχρι και δίπλα μιλάνε για μπάσκετ. Κατάλαβε. Είναι η επικαιρότητα. Δεν είναι ότι καλύψαμε το ποδόσφαιρο, αυτό θα να πω.
4: Εγώ βλέπω ότι σε εμάς όμως άσους δίπλα, δεν ξέρω για τους δίπλα, ούτε με νοιάζει για τους δίπλα.
1: Καλά ούτε εμένα, σαν παράδειγμα στο λέω.
4: Σε εμάς επικαλύπτεται το ποδόσφαιρο και το παρατάμε στην άκρη σαν κάτι τοξικό, σαν κάτι ξέρω εγώ, δεν πάει έτσι. Και να ξέρουμε ένα πράγμα ότι...
1: Ναι, αν πες αυτό και κλείνουμε, ναι. Ναι,
4: θα σε δύο λεπτά θα κλείσω, με συγχωρείτε. Αν
1: πρόβλημα.
4: Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο... Ούτε ο ΑΣ μπορεί να επιβιώσει και να κάνει κάτι, να το ξέρει.
1: Εννοείται, θα κάνουμε τα πάντα για το ποδόσφαιρο.
4: Εννοείται.
1: Δεν θα το αφήσουμε το ποδόσφαιρο. Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
4: Καλά,
1: συμφωνώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Γεια. Παιδιά, εννοείται. Αρκά, μη καλείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Σας ευχαριστώ, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Να δώσω κοιτάλι στο Σάκη, θα διαβάσω τα τελευταία μηνύματα και κλείνουμε. Παιδιά, κανείς δεν είπε ότι λόγω Σπανούλη τώρα όλα αυτά που έγιναν θα αφήσουμε σε δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο. Όχι. Θα πολεμήσουμε να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος ή άνθρωποι πώς είναι για να γίνει ο Άρης μεγάλος και όπως πρέπει και στο ποδόσφαιρο. Όχι ότι δεν είναι, αλλά κατάλαβε. Να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, ο φίλος Ανδρέας λέει και πού ξέρουμε αν δεν βρέθηκε. Γιατί εγώ έχω μάθει πως μίλησε με κάποιον και μετά ο Καρυπίδης του άλλαξε το ποσό. Με αποτέλεσμα ενδιαφερόμενος να κάνει πίσω. Λέει ο φίλος Ανδρέας. Παιδιά. Δεν μπορείς να μιλήσεις, να πεις κάποια πράγματα. Λοιπόν, όταν σου λέω ότι εγώ πάμε προς πέτρινα χρόνια, καλή μας όρεξη, πατάτα του Πάβισιτς. Επίσης το χαρτί το έδωσε η ΠΑΕ στον ΑΣ. Τα μπαν σβήστηκαν. Ο φίλος ο Κώσος λέει 180.000 ευρώ ψηλολόγια. Θα πάμε και στο ΚΑΣ. Άρα μετακλείεται, μπορεί και να το κερδίσουμε. Πάμε παρακάτω. Για να λέμε την αλήθεια, τυπικά ο Καρυπίδης έχει πει επανελειμμένως ότι θέλει να πουλήσει. Καλά, παιδιά, άμα δεν βγει επίσημα να πει πουλάω. Τώρα τι τυπικά και τέτοια, λοιπόν. Αρκεί να βρεθεί ενδιαφερόμενος, λέει, να δώσει αυτά που ζητά ο Καρυπίδης. Δεν είπε πώς. Εντάξει, τώρα ακούγονται ποσά, τα έχετε ακούσει νομίζω όλοι. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν. Δεν μπορώ να πω αριθμό, μην κατηγορηθώ κιόλας. Θωμά, καλησπέρα από Ντόρτμουντ. Έλα, ρε φίλε, τρέτα. Φίλε, μένει εκεί, σε ζηλεύω. Θα, λόγω του γηπέδου, γιου, σαν πολύ δεν ξέρω πώς είναι. Όλοι θέλουμε ένα μεγάλο στο ποδόσφαιρο. Ο Καρυπίδης και πέρσι το καλοκαίρι παρουσίασε τον Ρέγες, είπε ότι αν έρθει κάποιος πουλάει. Τώρα πόσο πουλάει δεν είπε. Εμείς τι θέλουμε, να τα παρατήσει ο Καρυπίδης για να πει. Ή να έρθει κάποιος και να πει: θέλω ότι πάει τόσο αδύνο. Αν έρθει αυτός ο κάποιος και μας αρέσει, πίστεψε με από την πίεση, δεν θα μπορέσει να, ο Καρυπίδης να αρνηθεί. Σίγουρα τεντάφιλε, θα ασκηθεί και πίεση. Και ήδη ασκείται πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τον κόσμο της ομάδας. Λοιπόν, Σιάο πάρτα όλα. Ο Σιάο έχει τη διάθεση και το χρήμα. Τα ίδια ισχύουν και για τον μπάσκετ. Έδειξε ότι δεν κολώνει και ξαναλέμε Σιάο πάρτα όλα. Μεγάλη φίλε Χρήστο, γιατί όχι να μας πάρει και στην μπάλα. Πάντως, στο μάνα γεγονός ότι ξεσχίσατε το ποδόσφαιρο. Ξεχάσατε, δεν ξέρω τι γράφεις. Μεγάλη ευθύνη έχετε όλοι εσείς στο ράδιο. Φίλε Λάζαρε, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι ραδιοφωνικοί παραγωγοί ή δημοσιογράφοι τι κάνουν. Εγώ είπα δεν το λέω για να δικαιολογηθώ. Είναι λογικό. Εγώ πάντα λέω, μιλάω και για ποδόσφαιρο, ούτε κάνω τώρα το κάπως ρέξι, δεν διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει ο καθένας, αλλά είναι απολύτως λογικό εδώ και μια εβδομάδα να μιλάμε κυρίως για μπάσκετ. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Δεν νομίζω ότι αφήσαμε σε δεύτερη μία το ποδόσφαιρο. Εγώ τουλάχιστον όχι προσωπικά. Και τελευταίο μήνυμα, ο Κώστας λέει. Μα γι' αυτό βάλαμε τον ΑΣ, αυτό είπε ο πρόεδρος από τον Νοέμβριο, ότι οι προτάσεις θα έρχονται πρώτα σε αυτόν, στον Εραστέχνη δηλαδή, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να λέει ότι κάποιος πήγε στο Καρυπίδι, αυτό ζήτησε περισσότερα, αλλά δεν μας το λένε. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τι να πω, παιδιά. Στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Χάρηκα πολύ για την συμμετοχή σας. Τσεκούρα στο μας πίσω το μικρόφωνο. Ακολουθεί Σάκη Αρβανιτάκη στο κίνδυνο Πειρατικό. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λόγιο έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
8: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
9: Μεϊμάρης.
10: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
11: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
14: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και τις πειρατίνες. Και
1: καλησπέρα εδώ και από μένα.
0: Μαζί με τον Νίκο για άλλη μια Τρίτη. Να σας κρατήσουμε συντροφιά για δύο ρίτσες. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Πρωτού όμως τα πω, θα βάλουμε λίγο κάτι έτσι να ακούσουμε, να μπούμε ορεξάτα. Ε, Νίκο.
1: Ναι, ναι, βάλε.
0: Το έχεις ακούσει ή δεν το έχεις ακούσει αυτό?
1: Όχι.
0: Πάμε. Έλα μωρή αρρώστια, πάμε.

0: Είναι σε ένα μαγαζί όλο αυτό με χάλκινα που.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, το είδα, ρε φίλε, το είδα, μπράβο, ναι. Δεν ξέρω πού είναι όμως, Ελλάδα ή κανένα εξωτερικό, δεν το έδωσα βάση.
0: Λοιπόν. Έλα μωρή αρρώστια, ναι, τρελαίνω μετά το λέω αυτό, τρελαίνω. Η Γκορ, θα το διαβάσω το μήνυμά σου, αγόρι μου, πρωτού πάω στα θέματα, κάτσε γιατί το έστειλε κατευθείαν το παιδί. Καλησπέρα Σάκη Νικόλα, σε όλο το λαό του Άρη μας. Μπορώ να ζητήσω μια αφαίρεση σε όλο το λαό με αυτό το τραγούδι, δεν περιέχει βρισχές. Η Γκορ, ναι αγόρι μου, θα το βάλω, αν ακούγεται και τα λοιπά, βεβαίως, γιατί όχι. Έχεις εδώ και το μωράκι να πούμε. Για να δω. Γιατί κάτι άκουγα και τον Θωμά προηγουμένως που δεν μπορούσε να. Για να δω τώρα αν το παίξει. Ανοιχτό είναι.

Η φωνή είναι, δεν ξέρω γιατί δεν το, δεν ακούγεται. Η Γκόρ δυστυχώς, όπως και στο Θωμά, έτσι και σε μένα, δεν ακούγεται, Λεβέντη μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν, αν μπορέσω στο διάλειμμα μετά, στις 9, αν μπορέσω να βρω εδώ πέρα ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορεί να περάσει ο ήχος, για να δω λίγο μήπως φταίει αυτό, μισό λεπτό. Για κάτσε να δούμε, μήπως αυτό φταίει. Να.

0: δίπλα σου.
1: Λοιπόν, Ιγκόρ, ωραίο είναι αγόρι μου, θα το ξαναβάλω και τη δεύτερη ώρα. Κάτσε λίγο τώρα να... Ευχαριστώ, λέει. Λοιπόν, να ευχαριστώ αγόρι μου να πεις σε όλους τους μπαμπάδες που κάνανε όλα αυτά τα αριανάκια, και βέβαια κατ' επέκταση και τα αριανάκια αυτά, να πούνε ένα ευχαριστώ στον μπαμπά τους, γιατί έχει πολλούς μπαμπάδες που έχουν φύγει. Και θυμάμαι ένα περιστατικό, τώρα επειδή έλεγε μέσα και για το Χαριλάο και όλα αυτά, έναν πατέρα που ήταν, ρε παιδί μου, το έχω πει αυτό βέβαια παλαιότερα, ήταν στα τελευταία του, και τότε παίζαμε τον τελικό στο Καφτατζόγλιο, που ήταν πια, τι να σου πω, 99,9% το είχαμε πάρει, έτσι λειτουργούσαμε όλοι προτού τον τελικό. Θυμάσαι τι επικρατούσε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ο Ολυμπιακός έρχεται από τις παραλίες, το Καφτατζόγλιο γίνεται, όλο το γήπεδο σχεδόν θα είναι δικό μας, δεν υπάρχει περίπτωση, το σηκώσαμε και τέτοια. Και το τελειώνει ο αγώνας, ξέρεις γυρνάει ο γιος στο νοσοκομείο να δει τον πατέρα, ο πατέρας αγωνία. Τι έγινε, εντάξει, το πήραμε το κύπελο, πρωτού φύγει η ψυχούλα του. Τι να, αργαστικά και αυτός να μην το στεναχωρήσει, είπε ψέματα.
2: Θέλει να πάει.
1: Ναι, να φύγει χαρούμενος τουλάχιστον. Λοιπόν, έχουμε τα θέματα που θα σας πω. Το κυριότερο βέβαια είναι ότι την Κυριακή στις 19 και 14 και 14 λεπτά, να το πω έτσι. Επίτηδες το λέω, γιατί έρχεται ο αναγεννητής του Άρη. Έτσι το θεωρώ εγώ. Αυτός ο άνθρωπος που θα τους πει όλους ότι ελάτε τώρα να ξανασυστηθούμε, να δείτε τι εστιάρεις, γιατί αυτό θέλει να δημιουργήσει. Δεν γίνεται βέβαια αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Και βεβαίως τη Δευτέρα στις 12 η ώρα θα δοθεί συνέντευξη τύπου από την ΚΑΕ και θα παρουσιάσει και τον Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, αυτό ο τίτλος για το μπάσκετ. Πάμε στο ποδόσφαιρο, αυτά τα γράφω και στο Facebook, στο post που έχω αναρτήσει. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε και στη σελίδα του Yellow Radio στο Facebook και να κάνετε like σε όλες τις εκπομπές και βεβαίως στο YouTube και παντού, για να ενισχύετε την προσπάθεια αυτού του ραδιοφώνου. Να πάμε μετά στο ποδόσφαιρο, που το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή είναι σε χειμερή ανάρκη καλοκαιριάτικα. Δεν κουνιέται φίλο και περιμένουμε να δούμε, είναι και να πούμε ο τελευταίος μήνας που μπορεί κάτι να γίνει, γιατί μετά πια δεν νομίζω ότι θα μπορεί να αλλάξει κάτι. Ακούστηκαν τελευταία κάποια ότι θα γίνει μια πρόταση εξαγοράς και από σοβαρό κιόλας κανάλι και δημοσιογράφο αριανό. Περιμένουμε να δούμε
2: τι θα γίνει. Αυτός είναι η παρήγα της φήμης, δεν είναι τι...
1: Κοίτα να δεις, για να το κοίτα, βγαίνει επώνυμα και το λέει
2: και άλλοι το λένε, ρε φίλε, και
1: περιμένουμε να δούμε, ρε φίλε. Είπε θα γίνει πρόταση εξαγοράς, να έχει κάτι να πιαστεί ο κόσμος από κάπου. Όταν δεν υπάρχει πρόταση εξαγοράς, δεν είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα. Και στη συνέλευση.
2: Στη συνέλευση είπα, την πρόταση είναι αλήθεια, ότι δεν υπάρχει τίποτα τώρα.
1: Από την πλευρά του ερασιτέχνη όμως περίμενε. Δεν είναι μόνο ο ερασιτέχνης, δεν ψάχνει. Περίμενε να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι είναι κάτι ότι θα γίνει σίγουρα, απλώς δεν σταματάμε να έχουμε ελπίδες. Αυτό. Και πάντα να πούμε θα πρέπει να προσπαθεί ο σύλλογος. Δεν γίνεται να πούμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κάτσε λίγο εδώ να το χαμηλώσω, γιατί με έχει πάρει τα αυγεία αυτό το ακουστικό εδώ. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ να φεύγει στα Ουράνια και το ποδόσφαιρο να πούμε να είναι στη μετριότητα. Δηλαδή, και φαντάζεσαι σε άσχημα αποτελέσμα τι έχει να γίνει του χρόνου. Εγώ δεν θα σε πω στα καλά αποτελέσματα, που και στα καλά. Και πού θα φτάσουν οι διαμαρτυρίες, τι έχει να γίνει όταν θα γεμίζει το παλέ, όταν το παλέ θα έχει περισσότερα εισιτήρια από το ποδόσφαιρο, όταν το παλέ θα έχει περισσότερα διαρκείας από το ποδόσφαιρο. Πού θα πάει αυτή η δουλειά, νομίζεις, πολύ θα κρατήσει. Και πάμε λοιπόν και στην συνέλευση της Πέμπτης που παρευρέθηκα, και εκεί έχω να αναλύσω πραγματάκια αρκετά. Υπάρχουν και θετικά, υπάρχουν και αρνητικά. Όταν θα μπούμε σε μια ροή, θα αρχίσω να τα λέω για όσους τέλος πάντων δεν βρέθηκαν, γιατί μην νομίζετε ότι ήμασταν και πολλοί, παρόλο που έχει 8.000 μέλη ο ΑΣΥΓΜΑ, 8.500 έχει φτάσει, πάει για τα 9 και σε μικρό χρονικό διάστημα θα φτάσουμε τα 10. Να ξέρετε πού να αρχίσουν και οι επιτυχίες στο μπάσκετ και όλα αυτά και οι μεταγραφές και τέτοια. πόσο να είχε, ξέρω, 200 άτομα να είχε. Αυτά. Θα σας πω λοιπόν έτσι, όσοι δεν παρευρεθήκατε, λίγο πολύ, το τι έγινε τώρα. Λέγε Νικόλα, είσαι έτοιμος? Να ξεκινήσουμε. Ξεκίνα εσύ λίγο να κάνω εγώ κάτι εδώ που θέλω.
2: Τι να πω.
1: Εγώ είπα στον κόσμο τι να περιμένει να ακούσει.
2: Ναι, τα είπε ο πρόεδρος για μένα, σωστά είπε. Για να διαψευθούν, κοίτα να δεις. Και το να υπάρχουν ελπίδες έτσι ζούφιες για μένα.
1: Ναι.
2: Και φήμες και ότι αυτά και αισιοδοξία και ελπίδα δεν γίνεται δουλειές έτσι. Δεν μιλάμε για. Πρέπει να υπάρχουν χειροπιαστά πράγματα.
1: Χειροπιαστά πράγματα δεν υπάρχει τίποτα ακόμα.
2: Αυτό αυτό.
1: Αν θα γίνει η πρόταση εξαγοράς να πει κάποιος ότι εγώ ενδιαφέρομαι για το πακέτο της ΠΑΕ, άρεστο, τότε θα έχουμε να συζητάμε κάτι συγκεκριμένο.
2: Εντάξει, ναι, εντάξει. Και είπε και το άλλο ότι γιατί πολλοί λέγανε και διάφορα ακούω. Τώρα πάρει μετοχές ωραίες τέχνες και αυτά τα χαζά που ακούω εδώ και χρόνια, ας πούμε. Πράγμα που
1: τι να πάρει. Εδώ ωραίες τέχνες, ναι, πάνω σε αυτό που λες.
2: Ναι,
1: αυτό έχει ακουστεί από αρκετούς. Εδώ ωραίες τέχνες δεν μπορεί να συντηρήσει τα δικά του τμήματα, θα πάρει και την ΠΑΕ.
2: Ναι, να κουπεί αυτό το παραμύθι, γιατί οι μερικοί τα λένε και δεξιά και αριστερά. Ότι ναι, και καθαρές μετοχές και να πια, να είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν γίνεται. Ποιος αρέσει.
1: Εδώ να σκεφτείτε τώρα, επειδή με πήγε ο Νίκος με αυτό που είπε ξανά στη συνέλευση, ο ΑΣ δήλωσε και μας πληροφόρησαν ότι τα έσοδά του, τα έσοδά του την περασμένη χρονιά ήταν 880 χιλιάρικα. Έσοδα του ΑΣ γενικώς από παντού. 36 χιλιάρικα ήταν χορηγικά έσοδα, μόνο 36 χιλιάρικα. Ναι. Και το βόλεϊ για να μπορέσει να σταθεί στην κατηγορία, προσέχτε εδώ τι σας λέω, το βόλεϊ για να σταθεί στην κατηγορία, δηλαδή να είναι κάπου στη μέση, πώς είναι δηλαδή, ας το πούμε, το ποδόσφαιρο, σε μια αξιοπρεπή θέση, ούτε να πέφτει αλλά ούτε και να διεκδικεί, θέλει 850 χιλιάρικα. Δεν λέω εγώ τώρα για τα 100 με 120 παλιά χρέη που με ψαλίδι θα πάνε στα 70-80, αφήστε το αυτό, άστε αυτά. Μιλάμε ότι κάθε χρόνο θες 850 χιλιάρικα για να το συντηρείς το τμήμα και τα έσοδα του ΑΣ είναι 880. Αν λοιπόν, επειδή και εκεί άκουσα κάτι, σας είπα και καλά και κακά, μαντάτα, κάπου ας πούμε και χάρηκα αλλά και στεναχωρήθηκα. Δεν γίνεται ο Άρης να είναι ξανά στη ζητιανιά και πάρτε διαρκείας και να αυξήσουμε τη συνδρομή, να την κάνουμε, πετάχτηκε ένας, είπε να την κάνουμε και 50 ευρώ. Εδώ τα 20 δεν πληρώνουν, θα κάνουμε και 50. Άλλοι είπαν όχι, εντάξει, 30. Δεν γίνεται με αυτά τα πράγματα τώρα να συνεχίσουμε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ας είναι και ερασιτέχνης αυτός, στα επαγγελματικά όμως αθλήματα που το βόλεϊ είναι επαγγελματικό πια. Ναι, με το να, άντε εγώ λέω και πήραν, έγινε διαρκείας λέει για όλα τα τμήματα, άντε και okay, ωραία ιδέα, θα δώσει ένα έσοδο. Ξέρετε πόσα είναι 1000 διαρκείας των 60 ευρώ που είναι το πιο φτηνό? Θα δώσουν 60 χιλιάρικα. 60 χιλιάρικα θα κάνει ο τελευταίος παίκτης του βόλεϊ, ο 12ος,
2: ναι,
1: το χρόνο. Αυτά είναι. Πού θα πάμε έτσι? Με αυτά θα πάμε? Εδώ πρέπει να μπουν χρηματοδότες. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στον ΑΣ αυτή τη στιγμή, γιατί οι άνθρωποι του ΑΣ, να ξέρετε ότι πρώτη του μηνός πέφτει από άνθρωπο του ΑΣ που δεν θέλει να λέει το όνομά του, αλλά τον ξέρετε όλοι ποιος είναι, για τον εξοδικαστικό η δόση. Ναι. Γιατί δεν πρέπει να καθυστερήσει η δόση με τίποτα, ούτε και να χαθεί καμία, γιατί επιστρέφουμε πάλι από την αρχή και σε ολόκληρο το ποσό. Άρα λοιπόν πρέπει να πέφτει μπακουά κάθε μήνα για να είμαστε εξασφαλισμένοι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ανέλαβε να πληρώνει ο ίδιος προσωπικά αυτό, για να μην χαθεί όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε και να ξεχρεώσει ο ΑΣ και προς τιμήν του. Αλλά θέλουμε πολλούς τέτοιους. Και κάποιοι άλλοι θα βάλουν λεφτά για τη χρονιά να βγει, αλλά θα είναι κάποια μικρό ποσά. Τώρα μικρό ποσά για, για τα έξοδα που έχουν τα τμήματα. Όχι μικρό ποσά για μας, τα 5, τα 10, τα 15 χιλιάρια και τα 20 για μας μπορεί να μην είναι. Αυτοί είναι επιχειρηματίες, ok, μπορούν να συνεισφέρουν αυτό. Αλλά αυτά είναι μικροποσά για να μπορέσουν τα τμήματα να ξεφύγουν.
2: πρέπει να δώσουν φίλε και αργιανοί επιχειρηματίες και να.
1: Και να βρεθούν χρηματοδότες και μεγάλοι χορηγοί.
2: Και να στραφούν και στο κράτος.
1: Α, μπράβο, κρατικές χορηγίες.
2: Χορηγίες. Δεν μπορεί γίνεται να αυτό το πράγμα τώρα με τη ζητιανιά. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, Φόρτσα Παρτίδα συνέχεια που έχουν τόσα εκατομμύρια και το κράτος να κοφεύει σε κάθε κάλεσμα του Άρη. Έτσι. Εδώ λέμε εντάξει, εγώ το έχω πει και άλλη φορά. Ότι ο επενδυτής θα έρθει με τις ευλογίες του κράτους. Το λέω εδώ και χρόνια. Το λέω και άλλοι με λένε ότι να είναι. Λοιπόν, αυτά είναι. Όταν το κράτος δεν ενδιαφέρεται, τώρα να πει τώρα δεν ενδιαφέρεται και να σε φέρει έναν άνθρωπο στο ποδόσφαιρο. Θα ενδιαφερθεί και να πάρει μια κρατική χορηγία.
1: Ναι, εδώ θέλει λοιπόν τη συνεχόμενη πίεση.
2: Πίεση.
1: Πίεση και απέτηση.
2: Πίεση και απέτηση και όχι, ξέρεις, ναι, κύριε, τάδε, τάδε, ναι και ναι και όχι, αγόρι μου.
1: Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε.
2: Άμπρα, και στρόγγελες κουβέντες και τραπέζα, σου λέω τα χέρια τραπέζι. Δεν μπορεί να βγαίνει πριν από λίγους μήνες ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο Χατζηδάκης και να λέει είμαι Παναθηναϊκός και θα γίνει το γήπεδο του Βουτανικού και ναι και θα βοηθήσουμε και να κάνει γήπεδο Παναθηναϊκός του Αλαφούζου τζάμπα με τα λεφτά τα δικά μου και τα δικά ουσάκι. Δεν πληρώνει φράγκο. Είναι από την περιφέρεια και από το Δήμο.
1: Μετά δεν γίνεται σε αυτό. Κάποια στιγμή. Τώρα επειδή πιαστήκαμε με τον ΑΣ, εγώ ήθελα βέβαια να ξεκινήσω από τον μπάσκετ, αλλά τέλος πάντων τώρα μας πήγε εκεί το
2: παιδί,
1: αυτό.
2: Τώρα εντάξει.
1: Παίξανε και ένα βιντεάκι μικρό έτσι με στιγμές παλιές που αναπολύσαμε πάλι ωραίες στιγμές από αυτές που έχουμε ζήσει. Αλλά στο τέλος το βιντεάκι τελείωνε με ένα ντρόν από ψηλά που έπαιρνε το οικόπεδο αυτό πίσω από το Λερόι. Και κατευθείαν εγώ, όταν άρχισε να δίνεται το μικρόφωνο για να κάνω ερωτήσεις στα μέλη, είπα εδώ στο βίντεο που κάνατε εσείς οι ίδιοι, τελειώνει με το κομμάτι γης αυτό εδώ που μπορούν να γίνουν τα πάντα και να ξεφύγει και ο εραστέχνης ακόμα.
2: Καλά,
1: από όλα αυτά, δηλαδή από εράνους, από πάρτε διαρκείας, από πληρώστε τις συνδρομές και ξέρω εγώ, γιατί αυτά ναι μεν, okay, πρέπει να τα κάνεις αυτά και τα διαρκείας και τις συνδρομές, αλλά αυτά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν αυτά. Λοιπόν, όταν θα κάνεις όμως γήπεδα εκεί και εγκαταστάσεις και δουλεύουν κάθε μέρα και οικονομάνε λεφτά και φέρνουν έσοδα στο σύλλογο και θα φέρει και δουλειές σε αργιανούς και πολλά ωφέλη, τότε θα μπορέσουμε να ορθοπεδήσουμε. Και λέω, τι γίνεται με αυτό. Κάποτε λέω, μας είχαν πει ότι είναι παγωμένο, θυμάσαι.
2: Ναι.
1: Πού βρίσκεται αυτό το θέμα τελικά, το προχωράμε, τι κάνουμε. Ναι, έχει γίνει, λέει, η μελέτη βιωσιμότητας. Ναι, το προχωράμε. Δεν είναι παγωμένο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Γιατί εντάξει, μην τα ζητάμε και όλα τώρα από αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε 6 μήνες να τρέξουν να κάνουν
2: όχι,
1: τα πάντα.
2: Εγώ...
1: Γιατί ξέρετε ότι είναι και χρονοβόρα αυτά. Ο Βοτανικός πέρασαν πόσα χρόνια για να γίνει, έτσι.
2: Δεν μου γλυκό. Εγώ πέρασα τώρα λίγο ανησύχησα να σου πω. Πέρασα χθες.
1: Πού ανησύχησες?
2: Περνάω, βλέπω κουρεμένο όλο το οικόπεδο και λέει ιδιοκτησία ο ΑΕΔ.
1: Ναι, του ΑΕΔ είναι ρε φίλε.
2: Όχι, ναι.
1: Τι ανησύχησε, αφού το ΑΕΔ είναι, τι ανησύχησε,
2: ναι,
1: το άλλαξε. Κουρεμένο, δεν θα το κουρέψουν, δεν θα τα αφήσουν να κάνει μαλλιά. Αγίουν χίπηδες.
2: Μήπως το σενιάρουν για τίποτα άλλο και μείνουμε με το στο χέρι, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Καλά, εγώ πλάκα μήνα... κάνεις τώρα. Εδώ μας λένε ότι έτσι και ξαφνικά θα δοθεί αλλού.
2: Τι να σου πω. Αύριο μεθαύριο να σε πει ότι προσπαθήσαμε, αλλά το τάδε το έδωσε σε.
1: Εσύ, μπορεί αρνητικό, είσαι ρε φιλέ. Αρνητικό για την ΠΑΕ δεν έχει τίποτα. Το χωράφι θα μας το πάρουν άλλοι. Αμάρε. Αμάρε. Ηρέμηση να μου πει.
2: Συμφωνεί, δεν έκανε. Πρέπει να δώσουμε και λίγο τέτοιο.
1: Σε λίγο θα μας πει και στο μπάσκετ να πούμε ότι έπαθε φούι το αεροπλάνο και δεν θα έρθει την Κυριακή ο Σπανούλης. Ηρέμηση.
2: Σε λίγο θα πω ότι άμα δεν μείνει κοινοά, μήπως δεν έχουμε λεφτά. Μήπως είναι μπατήρις ο Κινέζος.
1: Πού σας πετυχαίνω λοιπόν, καλησπέρα Σάκη Νίκο σε όλο λέει τον Άρη. Έστειλα την περασμένη λέει Τετάρτη μέλη για εγγραφή στον ΑΣΥΓΜΑ. Απάντησαν μόνο πως το παρέλαβαν. Χθες πήρα τηλέφωνο στο τμήμα μελών και μου είπαν πως πρέπει τα μέλη που με προτείνουν να με γνωρίζουν και όχι έτσι λέει μόνο να γράψω τα νούμερά τους. Μάλλον πρέπει να πάω από εκεί για να λυθεί το θέμα από ό,τι είπανε. Τι, αυτό τώρα, τι, ρε, εσύ Αποστόλη μου, Λεβέντη μου, τι κουφό είναι αυτό που σου είπανε τώρα. Τι, δηλαδή ο άλλος από τη Γερμανία θα πρέπει να κατέβει στα γραφεία για να γραφτεί. Τι, δηλαδή, ας σου πούν αυτοί οι δύο μέλη που είναι για να μπορέσεις να γραφτείς. Τι, δηλαδή, τώρα θα τον περνάμε και από ανάκριση να πούμε το μέλος που θέλει να γραφτεί. Τι, ποιος θα γραφτεί, δηλαδή, κανένας... αυτό ο τρομοκράτης να πούμε.
2: Σάκη,
1: θέλω να τόσο με πολύ το ψάχνουν το θέμα.
2: Θέλω να με βοηθήσεις γιατί έχω έναν στην Αθήνα ενός φίλου μου που είναι συνταξιούχος στρατιωτικός,
1: ναι,
2: με υψηλόβαθμους και θέλει να γραφτεί στον Αλφασίγμα.
1: Ναι, αγόρι μου, εγώ το έδωσα σου λέω το μητρό μου, αλλά ο άνθρωπος δεν τι λέει τώρα.
2: Να με δώσεις το ημίχρονο.
1: Εντάξει, το δώσω εγώ, τι, δεν έχω πρόβλημα.
2: Δύο δεν θέλει, ακόμα ένα μπορεί να με δώσεις. Δύο δεν θέλει, θα με δώσεις. Ναι. Θα θέλω σαν άνθρωπο που ενδιαφέρεται, είναι πτέραχος εν αποστρατεία για να σου πω, δυναμίτη στην
1: Ελλάδα. Τι τώρα, εδώ ορίστε, πήρε λέει τηλέφωνο και τον είπαν ότι πρέπει τα μέλη να με γνωρίζουν και όχι έτσι μπορεί να γράφει τα νούμερα.
2: Θέλει μήπως θέλουν και βιομετρικά τίποτα, κάνα Facebook.
1: Βιομετρικά.
2: Μήπως για να τρελαθούμε.
1: Τι φοβάστε, μην γραφτούν και πάλι σου ματσά, γραφτούν. Να μα πληρώνουν το κουσάρι μου, δεν πειράζει.
2: Δεν βλέπει, άμα δείτε τι θα έρθουν. Δεν σε ξέρουν. Εσύ προτείνει έναν και έναν αντιφίλο σου. Δεν ξέρουν ότι είσαι εσύ και ο άλλο.
1: Δεν ξέρω τώρα τι που έχει μπερδευτεί. Υποτίθεται έγινε ηλεκτρονικά για να γράφει. Τι να γράφει, να γράφει και το όνομα. Θέλουν από τα στοιχεία δηλαδή του αλλού. Να δώσουμε και τα στοιχεία μα.
2: Δεν είναι. Άμα είναι το. Άμα δώσει τον αριθμό, βλέπει μέσα τι σημαίνει.
1: Βέβαια το βλέπει.
2: Γνωστό και τα λοιπά. Τι να πω. Αυτά πλήγουν να τα απλοποιηθούν, παιδιά, εκεί στον Αλφασίγμα. Μην κάνουμε δηλαδή προσπαθούν να περάσουν.
1: Λέει, μην γραφτεί. Α γραφτεί και κανένα άλλο. Δεν πειράζει. Α έρθει εκεί η συνέλευση λίγο να το χαριεντήσουμε λίγο το
2: παιδί.
1: Να το κάνουμε λίγο στα γονατάκια μα. Τι σα πειράζει, ρε. Αφήστε να δείτε τα 20 άρια
2: να μου. Τι να γίνει, ρε, να ξεπεράσουμε τα 10.000, να πάμε και στα 20 σιγά σιγά.
1: Να το κάνουμε λίγο τάκτη.
2: Μην ξεψιρέζετε. Μην τα ξεψιρέζετε τόσο. Εντάξει. Δεν θα λοθεί.
1: Πάμε λίγο να. Τι φέρνει. Να τρελαθούμε εδώ πέρα. Πού είσαι, ούτε η Μοσάτ του Ισραήλ δεν κάνει έτσι να
2: Είναι θρησκεία.

0: το θέμα, γιατί είπαμε στην ΠΑΕ είμαστε σε χειμερή ανάρκη καλοκαιριάτικα. Αντί να γίνει το οργασμός μεταγραφών, να πούμε, δεν μπορούμε. Άιντε με τα τηλέφωνα. Λοιπόν, κάτσε να λέω να τα πατήσω.
1: Τι είπα, αφού ξέρεις. Ξέρεις, δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, και να πούμε την πολύ ευχάριστη είδηση. Την Κυριακή, λοιπόν, να πάμε έτσι στα ευχάριστα. Την Κυριακή στις 19 και 14 λεπτά έρχεται ο Βασίλης Πανούλης. Εκεί στο αεροδρόμιο τον υποδεχτούμε. Τον άνθρωπο που θα αναγεννήσει τον Άρη, και με τον τρόπο δουλειάς του, αλλά και με το πνεύμα του νικητή και την οτροπία νικητή που έχει. Και βεβαίως θα ξανασυστηθούμε με όλους πια στο ελληνικό στερέωμα, αλλά και στο ευρωπαϊκό. Γιατί πιστεύω ότι είναι ο άνθρωπος, ο συνεχιστής του Γιάννη Ιωαννίδη προπονητικά, θα το πω έτσι. Και αυτά που δεν κατακτήσαμε στην Ευρώπη με τον Γιάννη Ιωαννίδη, πιστεύω ακράδαντο ότι θα τα κατακτήσουμε με τον Βασίλη Σπανούλη. Και εδώ δεν το λέω εγώ επειδή είμαι υπεραισιόδοξος, το λέει η δουλειά του, το λένε γεγονότα, το έλεγε και ο μπασκεμπολίστας ο Μπόγρες, ότι 3 χρόνια μετά που έχει φύγει από το Περιστέρι ακόμα λειτουργούν όλα στην εντέλεια βάσει του προγράμματος και της νοοτροπίας που είχε αφήσει εκεί ο Βασίλης Πανούλης. Γι' αυτό λοιπόν και το συμβόλαιο του έγινε 3 συν 2 χρόνια, και καταλαβαίνετε ότι...
1: Αυτό τα λέει όλα. Τρία συν 2 τα λέει όλα. Γιατί δεν είναι πάρει προοπτική και από τη μεριά τη διοίκηση και από τη μεριά του προπονητή. Έτσι, δεν έγινε μόνο ετές. Κάτσε να δουλέψει.
0: Βασίλη, το
1: μήνυμα. Μια δυναστεία καινούρια.
0: Το μήνυμά σου το διαβάσω, γιατί βλέπω ότι γράφει για ποδόσφαιρο. Να τελειώσω λίγο με τον μπάσκετ, το διαβάσω. Και βεβαίως και τα υπόλοιπα, γιατί άρχισαν να έρχονται πολλά μηνύματα στο αυτό. Στο Viber. Κάτσε λίγο να σα πω και το νούμερο. Να του, ήδη ο Super 3 είπε όλοι στο αεροδρόμιο την Κυριακή από τις 6 ώρα. 7 και 19 και 14 έρχεται στο αεροδρόμιο από τις 6. Να του λοιπόν και η πρώτη, άλλη μια είδηση σας δίνω κατευθείαν. Έχει 3 λεπτά Super 3, πριν από 3 λεπτά 3-3-3. Yeah. Εν τω μεταξύ άλλοι λένε 1-2-4 και όλο 3 τρώνε.
1: Και πού είσαι ακόμα τώρα. Ο Άριστοτέλης.
0: Ο Άριστοτέλης.
1: Θα γευτεί καλά τριάρια. Θα γευτεί καλά τριάρια.
0: Λοιπόν.
2: Έχω την αίσθηση ότι
0: έχω να. Κάτσε, έχω την αίσθηση και έχω την αίσθηση. Ηρέμηση. Δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Να σας πω λίγο το τηλέφωνο στο Viber θέλω. Λοιπόν, το τηλέφωνο να στείλετε μήνυμα, έτσι, 6936-512-099, για όσους δεν το ξέρουν και θέλουν να στείλουν μήνυμα τώρα. Το επαναλαμβάνω, 6936-512-099. Λοιπόν, και πάω στο Βασίλη για να συνεχίσω. Σάκη, καλησπέρα. Σε λίγες μέρες αρχίζει το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, που θα το δουν δισεκατομμύρια άνθρωποι, λέει, για το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης, σε όλο τον κόσμο. Εμείς στον Άρη κάνουμε ότι το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, νομίζοντας ότι έτσι θα λυθούν τα προβλήματα. Εάν νομίζουν κάποιοι ότι ο σύλλογος μπορεί να κρατηθεί χωρίς ποδόσφαιρο το 2026, κάνουν μεγάλο λάθος και θα το βρούμε μπροστά μας. Στο μέλλον. Θα το βρούμε μπροστά μας. Θέλοντας και εμείς, καθήκον όλων μας είναι να ασχοληθούμε πρωτίστως με το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ, Βασίλη, σε όλο το μήνυμα. Και πάμε πιο κάτω, που λέει ότι η ομάδα χάνει το Φούντα από τον Όφη, τον Αθανασιάδη από τον Νεοφώτιστο. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει το τμήμα, πόσο μεγαλύτερη ξεφτύλα να νιώσει ο Αριανός. Είπαμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε βεβαίως στο μπάσκετ που αναγεννάται, και πάμε στα ίσια και με ορμή να κοιτάξουμε τους πάντες στα μάτια, αλλά βεβαίως θα πρέπει να συνυπάρχει και το ποδόσφαιρο και να ξεφύγει από αυτή τη μετριότητα που είναι. Οπωσδήποτε να μην κάνουμε το λάθος της εποχής εκείνης, που με την αυτοκρατορία που είχαμε επαναπαυθήκαμε όλοι εκεί, αφήσαμε το ποδόσφαιρο να πούμε
1: στη μοίρα του.
0: Ναι, μπράβο, στη μοίρα του, και δεν κάναμε και τίποτα από εγκαταστάσεις. Εκείνη την εποχή που μπορούσε ο Άρης τότε, όλοι παίρνανε τότε Πιπασόκ, όλοι

0: τρώγανε να πούμε. Και εσύ δεν έκανες ούτε τέτοιο. Πώς να το πω, ούτε ένα σπιτάκι, μια αποθήκη, ναι, δεν έκανες.
1: Υπήρχαν περιπτώσεις να πάρεις, αλλά δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν. Πάμε, συνεχίζουμε. Θα το έχω έτσι μουσικό χαλί. Κάτσε τώρα εδώ πέρα γιατί γίνεται ο χαμόλες. Να τα πάω λίγο πιο κάτω, να διαβάσω μερικά. Να φύγουν από το... Πού πήγε τώρα, ρε. Έλα. Να τα. Λοιπόν, το Βασίλη το διαβάσαμε. Τι είναι αυτό εδώ? Ναι. Ο Μάνος από τη Σουηδία. Καλησπέρα στο Κίτρο Πειρατικό. Από τη μία το μπάσκετ με όραμα, σχέδιο, οργάνωση, και από την άλλη απελπισία για το ποδόσφαιρο. Βάμος, βάμος ρε Μάνο αγόρι μου. Από την κιτρινόμαυρη Σουηδία, Αριανάρα, Μάνος ορθοπαιδικός. Ο Μάνος ο Λεβέντης που κρατά ψηλά τα λάβαρα εκεί στη Σουηδία. Ο Γιάννης από το Βόλο, φίλε.
1: Τι είναι αυτό, τι φωτογραφία είναι αυτή?
0: Όχι, άλλη είναι, σε άλλη εκπομπή. Εδώ λέει τώρα κάτι, λέει για τον Καρυπίδη. Τώρα αυτή τη λέξη που λες εδώ δεν μπορώ να τη διαβάσω, Γιάννη, το καταλαβαίνεις, είναι ραδιόφωνο. Έχεις προδώσει, λέει, τα όνειρά μας και τα λοιπά. Και τον καλεί κι αυτός. Τώρα εδώ λέτε, ας πούμε.
1: Έχετε με καλέσματα και αυτά, ρε παιδιά.
0: Όχι, όχι, τον καλεί να φύγει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, να φύγει. Ανώνυμη εταιρεία.
0: Εμείς πρέπει να βρούμε.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, εμείς σαν σύλλογος πρέπει να. Πώς να το πω. Να ταρακουνήσουμε κάποιους ανθρώπους.
1: Όχι, ώστε οργανισμός,
0: ναι,
1: φίλοι,
0: να, να βρεθεί κάποιος που να θέλει να αναλάβει. Και να πει ότι εγώ εδώ αυτό το σύλλογο θέλω να τον κάνω πρώτο. Όπως ήρθε ο Σιάο με τον Αντιτοκούμπο και την Όχταγκο, αυτά που σας λέω πόσο καιρό για την τριγωνική ιδιοκτησία, και ήρθαν για να κάνουν τον Άρη πρώτο. Δεν ήρθαν εδώ πέρα απλά να συμμετέχουν. Αυτό πρέπει να βρούμε. Μακάρι να γίνει καμιά καραμπόλα και να έρθει και κάτι τέτοιο στο ποδόσφαιρο. Αλλά πρέπει να το επιδιώξουμε κιόλας. Έτσι.
1: Και εγώ για μένα.
0: Γιατί εγώ, ένας είχε στείλει ένα μήνυμα, θυμάσαι, που έλεγε, δεν ξέρω αν ήσουν σε εκείνη την εποχή, που λέει: ναι, Σάκη, λέει, δεν γίνεται όμως, λέει, διαμαρτυρία με άδειο το γήπεδο. Γιατί, λέω, στο γήπεδο το γεμάτο την ίδια μέρα στο μπάσκετ, ίδια μέρα ήταν ο Άρης Λεβαδιακός στο ποδόσφαιρο και Άρης Σάκη στο μπάσκετ. Είδες εσύ, λέω, καμιά διαμαρτυρία? Άρης τσατσατσά και φύγαμε. Πού την είδατε τη διαμαρτυρία? Προς την κυβέρνηση, προς το κράτος, προς την πολιτεία, όπου θέλετε. Πού την είδατε? Είδατε εσείς τίποτα? Είδατε κανένα πανό που να λέει θέλουμε λύση στον Άρη?
1: Όχι.
0: Τίποτα εγώ δεν είδα. Εμείς λες και είμαστε να πούμε τέτοιοι. Εντάξει, επαναπαυμένοι. Εντάξει.
1: Μήπως, φίλε, την κυβέρνηση τη βολεύει αυτό? Για μένα, δυστυχώς, για μας.
0: Ναι, εμείς από μέσα δεν έχουμε εσωτερική φλόγα.
1: Τη βολεύει, λέει, αυτή βρήκα τον μπάσκετ εκεί, αφήστε τα κουρέδα να κάνουν. Δυστυχώς. Ενώ πρέπει να τους πιέσεις. Πάρα πολύ δυνατά.
0: Αγόρι μου, εσύ λες, οκ, okay, εγώ θα σε πω, οκ, okay, για την κυβέρνηση. Εσύ τι κάνεις, δηλαδή, εσύ λέω, δεν έχεις μέσα σου μια φλόγα.
1: Ναι, βρε, αυτό λέω. Κυβέρνηση.
0: Αυτή σου λέει ότι βρήκαν αυτή τη άκρη με τον μπάσκετ.
1: Και επαναπαυθήκαν. Ναι. Και τον μπάσκετ, εντάξει, άστο εκεί, το ποδόσφαιρο.
0: Ήταν εκεί όλοι στα επίσημα στο μπάσκετ να πούμε. Χαχαχού, χαχαχά, φυλάκια, γκαλίτσε, γλωσσόφυλλα.
1: Σέλφι και φωτογραφίε αγκαλιά. Αυτά τα λέμε τόσο καιρό, δυστυχώ. Καμιά κυβέρνηση δεν θα κάνει τίποτα αν δεν την πιέσεις. Και άμα δεν μπεις εδώ μέσα.
0: Ο Γιώργος.
1: Τίποτα.
0: Κάτι έστειλε αλλά μετά το μετάνιωσε. Ο Χρήστος λέει εδώ πέρα για μια είδηση που κυκλοφόρησε από μια εφημερίδα, αλλά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα της συναντήσεως με τον του Σπανούλη με τον Τζέμς, και ότι συνεχίζει, λέει, να προσπαθεί και ξέρω εγώ. Αυτό βέβαια από την ΚΑΕ διαψεύστηκε σαν είδηση, δηλαδή ότι, ότι ο Άρης τέλος πάντων έχει βλέψεις για αυτόν τον παίχτη. Θα τα πούμε και για τους παίχτες που έχουμε κλείσει και για αυτούς τους παίχτες που έχουμε στο νου μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε στον... δεν λέει το όνομά του. Ο Τρίτς λέει το ίδιο πρόβλημα, λέει, αντιμετωπίζω και εγώ με τα δύο μέλη στον ΑΣ. Αυτό μου λέει και αυτός ο ακροατής.
1: Του κόβει το σύστημα, δηλαδή τι γίνεται. Ηλεκτρονικά δεν θέλει να γράψει άνθρωπο, λογικά.
0: Δεν μου διευκρινίζει. Απλώς ο άνθρωπος σου λέει ότι έχω και εγώ πρόβλημα με αυτό το θέμα, με τα δύο μέλη. Δηλαδή αυτό τώρα τι το βάλατε, ας το πούμε, για να διευκολύνουμε ή για να τα κάνουμε πιο δύσκολα. Περιμέναμε πόσο καιρό για να έρθει η ηλεκτρονική εγγραφή και πετάξατε μέσα αυτό εδώ τώρα, λες και θα γραφούν να πούμε τίποτα τρομοκράτες, να πούμε στον ΑΣ και θα έρθουν να μας βάλουν βόμβες και ξέρω εγώ πω σιγά το πράγμα τώρα.
1: Αλλά δηλαδή είναι...
0: Λες και άμα ένας τώρα θέλει να είναι από άλλη ομάδα και να γραφτεί, δεν θα βρει δύο μέλη τώρα να τα ψήσει. Δύο φιλαράκια το νομίζω.
1: Δεν έχει λόγο ρε φίλε να γραφτεί.
0: Να μπαίνουν σε site. Δηλαδή το έχουν κάνει το θέμα φίλε, να πούμε φοβερό.
1: Ότι μπαίνουν σε site μας και γράφουν άλλοι, ναι.
0: Ναι.
1: Να καθίσω εγώ τώρα με
0: άλλη. Εδώ τώρα έτσι πως έχει ανοίξει αυτό που λέω.
1: Να δώσω 20 ευρώ είναι δυνατόν. 20 ευρώ να δώσω κάτι τσέπη μου για να γραφώ.
0: Και τι να έρθει άντε που σου λέω ρε. Και έρχεται ένας από άλλη ομάδα και θέλει να γραφτεί. Και τι θα κάνει. Θα κάνει κανένα κακό. Τι θα έρθει πουθενά να κάνει τίποτα. Σου είπα ας έρθει η γενική συνέλευση να τον έχω στα γονατάκια μου. Δεν θες.
1: Ας έρθει με τον κασκόλ. Αν θέλει να έρθει με τον κασκόλ τη ομάδα να. Εντάξει. Όχι, εντάξει, είναι αυτό δεν ξέρω.
0: Τι, δηλαδή είναι... δεν κατάλαβα τόσο πολύ. Δηλαδή, είπαμε εντάξει, οκ, okay, να είναι δύο μέλη. Αλλά
1: ναι, άμα είναι δύο μέλη, ψάξω, δεν το κατάλαβα.
0: Πού είναι στην ασφάλεια, θα πάμε. Πού θα
1: ναι,
0: πάμε.
1: Είναι δύο μέλη. Δεν χτυπάει, δεν βγάζει εσύ ότι είσαι γη σου. Έστω και να σου παλιά μέλο.
0: Ο Άρτζη, χωρίς να ξέρω, πιστεύω λέει ότι το οικόπεδο το καθαρίσανε για το καλοκαίρι από τα χόρτα, λέει ο Άρτζη. Καλά, αυτό γίνεται κάθε καλοκαίρι, ναι.
1: Εγώ σου είπα, ο φόβος μου είναι με αυτό που σου είπα χρόνια καιρό το λέω. Θέλω να κατοχυρωθεί επίσημα. Αυτό είναι. Έχω μια τέτοια αγωνία, πώς να σου πω. Θέλω να γίνει. Εγώ σου είπα ότι αυτό το έχουμε πει και μαζί. Είναι αυτό που είχε πει και ο πρόεδρος από τα ΣΥΓΜΑ, το, όχι το τυράκι, είναι κεφαλογραβιέρα μεγάλη. Και τα κεφάλια που πουλάνε εκεί, ξέρεις να πούμε. Αυτό εκεί είναι το κουμπί όλο.
0: Λοιπόν.
1: Ο επενδυτής που θα έρθει να πει, τάκ, να κάνουμε εδώ το Άρης Λαντ. Και να ψηθεί, εγώ το λέω και άλλη φορά, το έχω πει και άλλη φορά. Αν μπορέσω να προσεγγίσω και το ΣΥΑΟ με τόσες γνώσεις που έχει και τόσες γνωριμίες, να μπει και αυτός μέσα για να γίνει ένα ασύμπλεγμα.
0: Λοιπόν, θα αφιερώσω ένα τραγούδι στον Νίκο γιατί έχει αγωνία.
1: Α, μπράβο. Αυτό είναι. Εδώ θέλουμε να συγκλάμε και να λέμε τα πράγματα. Όχι όλα, δεν τα στρογγυλεύουμε. Πες το, για να δω τι τραγούδι θα μου αφιερώσει. Για να με καθησυχάσει, για να ακούσει. Τώρα μας πήγε στα χρόνια που ήμασταν τυρικά.
2: Η καρδιά μου πληγωμένη σαν καμπάνα ραγισμένη μυστικά με βασανή.
0: Τι είπες προηγουμένως, έχω αγωνία. Περίμενε να τα ακούσεις, περίμενε. Πάρα να βγάλεις τα ακουστικά μέσα.
1: Όχι, όχι.
0: Προσπαθείς να βρεις μια λύση.
1: Αυτό είναι.
0: Αγωνία.
2: Αγωνία. Αγωνία. Αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα να σημιά.
0: Λοιπόν, κανονίστε.
1: Έχουμε αγωνία να νοιαζόμαστε για τον Άρη, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ο Άρης μας
0: επειδή φοβάται ο Νίκος μην τυχόν και κάνει καμιά.
1: Φοβάμαι, γίνει καμιά,
0: καμιά τρίπλα ο ΑΕΔ σαν το Μέση και τον Ροναλντίνιο.
1: Ναι,
0: κανονίστε να το δέσουμε να τελειώσουμε.
1: Α, μπράβο. Κανονίστε να το δέσετε χειροπόδαρα.
0: Πού να το δεις και από τον ντρόνα πάνω ψηλά, τι κομματάρα είναι και που είναι.
1: Ξέρω, άστο, το βλέπεις το μάτι σου φεύγει μέχρι τη θάλασσα πάει. Άστο,
0: 500 μέτρα είναι η θάλασσα. Κάνουν εκεί πέρα για να πώς πήγε τώρα ο ΣΥΑΟ με τον Αντετοκούμπο στο Μονακό.
1: Και εκεί θα γίνει μια κότερα, μαρίνα,
0: τέτοια, θα γίνει μαρίνα, θα έρθει το ΣΥΑΟ, θα έρθουν οι Σαουδάραβες να πω από το Κουβέιτ, από το Κατάρ και τέτοια. Και μετά θα δεις πώς θα βρεθούν για να αγοράσουν τον Άρη Σαουδάραβες και να γίνουμε σαν τη Manchester City και να την πούμε τη United, έλα.
1: Εγώ προτίθεμαι να τις μεταφέρω αφιλογκερδός από το γιο της στο γήπεδο, να ξέρεις.
0: Ποιο θα μεταφέρεις?
1: Το ΣΥΑΟ, τον πρόεδρο της ομάδας του ποδοσφαίρου, μέχρι και αυτό. Μέχρι όπως κάνανε οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, τους βάλουν σε τέτοιο, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το βάλω πάνω στο τέτοιο με τα παλούκια. Σαν σε θρόνο τέτοιο. Δεν καταλαβαίνεις τι μουρλά έχουμε. Ας γίνει αυτό και θα σου πω ούτε έχει να γίνει.
0: Καλησπέρα στο κέντρο περατικό, λέει ο Γιώργος. Χθες πόνεσε η κοιλιά μου, λέει από το γέλιο με τον εκφωνητή του τελικού να αναφέρεται συνέχεια στους δύο γίγαντες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήταν η γίγαντες φασόλια, ήταν Γιώργο.
1: Ο Ιωάννου έλεγε πάνω το. Ναι, ο Ιωάννου είναι εντάξει, είναι φιλοπαθή.
0: Αγόρι μου λέει τρίφωνα παλικάρι μου, λέει σε περιμένει. Έρχεται η κίτρινη ομάδα, λέει το αυτοκράτορα να τα σαρώσει ώρα. Όλα. Πώς έλεγε ο άλλος, ρε τρίφωνα, μήπως να φύγουμε, ρε τρίφωνα. Είσαι σίγουρος, δεν τρίφωνα. Θυμάσαι τον Βέγκο. Που τη έτρωγε ο τρίφωνα.
1: Εντάξει, μην ακούτε αυτού που αυτοί είναι οπαδοί τώρα, του έχουν στο κανάλι του κρατικού. Είναι για γέλια.
0: Και πληρώνεται κιόλα να από το κρατικό.
1: Αυτό είναι το κρατικό. Έχει τώρα κάτι. Τι να πω. κάτι περιπτώσεις που είναι, για μένα είναι και ντροπή δηλαδή. Εντάξει, κρατικό κανάλι είσαι, δεν κρατά τα προσχήματα.
0: Ναι, και ο Αποστόλης λέει ότι απόρρισα και εγώ, λέει, με αυτό που με ρώτησαν, λέει, από τον ΑΣ που μένω, και είπα, λέω, εντός του νομού στο Χορτιάτι, να πάω από εκεί, λέει, καλύτερα. Εσύ φταίς που τους είπες ότι θα πεις ότι δεν μπορώ να έρθω, θα την κάνουμε τη δουλειά τώρα έτσι πως είναι. Τι θα έρθω από εκεί, τι με ρωτάς εμένα που μπορώ να έρθω. Και άμα δουλεύω και άμα τι, αφήσουμε τη δουλειά μας τώρα,
1: έτσι,
0: πάμε.
1: Άμα κάνουμε, Σάκη, φίλε, πολλοί θα σκαλώσουν και θα πούνε άμα είναι το πάρουν και αλλιώς.
0: Όχι, μας έχουν κάνει να πούμε ένα μέλος, θα γράψουν, θα μας τα κάνουν να πούμε νταούλια. Ο Τριαντάφυλλος. Καλησπέρα Σάκη και Νίκο, εγώ είμαι στο εξωτερικό, λέει, θα μου στείλετε μια φωτογραφία, σας λέω τι κάνω, λέει, μοντάζ, με μένα, λέει, όλοι μαζί αγκαλιά να δούμε ότι γνωριζόμαστε. Θα σου στείλω μια που είμαι στο ψάρμα, εσύ, τριαντά, λέει. θα βάλεις και μια του Νίκου και θα είμαστε ότι δίθεν όλοι μαζί ψαρεύουμε. Τέτο. Ωραίος ο Τριαντάφυλλος, θα την κάνω μοντάζ, λέει, να είμαστε, λέει, όλοι μαζί. Εδώ τώρα γίνονται χίλια μύρια, εδώ τεχνητή νοημοσύνη, βάζει ο άλλος, ακούς, βάζει ο άλλος, παίρνει τηλέφωνο και ακούει τη φωνή και νομίζει ότι είναι αυτός και αυτή τώρα.
1: Τι είδα παρεπιπτόντως, δεν είπα.
0: Τι?
1: Στο YouTube, μια παλιά με τον Ιωαννίδη πίσω, ίσως σαν εκεί έτσι σκύλος γύρω γύρω.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ωραίο, καλώς ήσουν. Καλό τεχνό, ωραίο.
0: Γιάννης Ιωαννίδη.
1: Α, μπράβο, από πίσω εκεί ήσουν σαν το λυκόσκυλο γύρω γύρω.
0: Λυκόσκυλο, ναι. Μαντρόσκυλο.
1: Μαντρόσκυλο εκεί, ναι, ναι.
0: Πού, αυτό πρέπει να είναι πολύ παλιό, ρε.
1: Παλιό, ρε, παλιό. Πόσο... Το YouTube, ρε. Σκαλίζω, βρίσκω εκεί, ναι. Και έτσι είδα. Καλό σε Σάκυλο.
0: Εκεί νεανίασε.
1: Νεανίασε, ναι. Να πούμε πόσο, κάμια 20 εκεί μέσα.
0: Ωραία, 20 χρόνων. Ρημά μου νιάτα. Σάκη, καλησπέρα, λέει, από το κατακίτρο Κυλκιστάν. Γεια σου, ρε Σόκρατε, Λεβέντη μου. Σήμερα, λέει, να ανακοινώνουν το Χεζόνια, λέει, η άπλητη.
1: Καλά, αυτοί έχουν πάθει παράκλουση, εντάξει, τώρα ποιο έχει ζώνη, εντάξει.
0: Να σε πω εγώ ένα, τον Ευκύλια θα ανακοινώσουν, ναι, να ξέρεις, ναι, ναι, ναι. Όχι το Χεζόνια, τον Ευκύλια και τον Τζερλιπιπί.
1: Το Τζερλιπιπί.
0: Αυτοί οι δυο θα είναι σίγουρα. Γεια σου, ρε Σόκρατες. Λοιπόν, πάμε, ποιος είναι, η Κλέη. Καλησπέρα, θα μου πει κάποιος γιατί έχουμε βάλει πολιτήριο, λέει, στο Μωρόν. Έπειτα, λέει, η μόνη ελπίδα είναι να ενδιαφερθούν μέσω του μπάσκετ επαιδητές με βάση τη διπλή ανάπλαση. Πολιτήριο στο Μωρόν, αν έβαλε, το έβαλε ο ιδιοκτήτης, ο μεγαλομέτωχος, φίλε.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να χρειάζεται τα χρήματα. Αυτά είναι δική του απόφαση αυτή. Εγώ σας είπα ότι αν θες να φτιάξεις και να κάνεις, ας πούμε, ομαδάρα, όπως έκανε η ΑΕΚ που είχε τρεις σεντερφοράρες, έτσι πως έχεις τρεις σεντερφοράρες αυτή τη στιγμή, την ενισχύεις την ομάδα και τους κρατάς. Τώρα, άμα είναι να αρχίσεις να τους πουλάς, εντάξει. Τώρα, για το θέμα με τη διπλή ανάπλαση, αυτά έχουν χιλιοϋποθεί από εμάς εδώ πέρα. Πρέπει να γίνουν ενέργειες μεγάλες και βεβαίως πιστεύω ότι θα μας πει η ΚΑΕ την Δευτέρα τι έχει γίνει και με το θέμα του γηπέδου, του νέου γηπέδου, όχι του παλέ μόνο, ότι θα αυξηθεί κατά χίλιες θέσεις, ξέρω εγώ, θα γίνουν μαγαζιά.
1: Θυμάμαι παλιά έχεις πει ότι τα είχα βρεθεί κόπεδο εδώ.
0: Ναι, ναι, είχαν δώσει εντολή να βρεθεί κόπεδο στη Θέρμη και είχε βρεθεί, απλώς δεν είχε αγοραστεί ακόμα.
1: Γιατί
0: αυτό, ναι, από το έμπιστο άτομο που έχει εδώ, ένα από τα έμπιστα άτομα. Τώρα, αν όμως ο ΑΣ τον είπε, περίμενε, μην κάνεις αυτό, είναι να πάμε εκεί να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο.
1: Να δώσεις λεφτά εκεί, ενώ αν πάρεις το κόπεδο με τη διπλή ανάπλαση και είπαμε να γίνει ένα. Είναι 170 στρέμματα. Γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο για τον αεραστέχνη, ξενοδοχεία και δεν σε μαζεύεται.
0: Γι' αυτό λέω ότι επειδή η απόφαση
1: απλά
0: αυτή
1: πράγματα, ναι.
0: Ναι, θα είναι για το μέλλον του συλλόγου, για τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον. Έτσι, ένα γήπεδο έτσι στα 50 χρόνια, μετά θα γίνουν με τα άλλα. Θα έχουν φτάσει τα γήπεδα να ανοιγοκλίνουν και να πετάνε, μπορεί τότε μετά από 50 χρόνια. Λοιπόν. Δεν είναι μια απόφαση που μπορούν να την πάρουν. Θα πρέπει να τα μελετήσουν καλά, να δουν και αν είναι, αν μπορεί να γίνει εκεί και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αυτά. Ο Τουσουνίδη, στον ΑΣ, είπε ότι εγώ το Παλέντε Σπορ μελλοντικά, είπε την ιδέα του, έτσι, τη δική του την άποψη. Άκου τι είπε.
1: Ναι.
0: Το Παλέντε Σπορ το κρατάει ο Εραστέχνης για όλα του τα τμήματα. και τους χώρους και αυτά, εφόσον θα δοθεί, όπως είπαμε, για 49 χρόνια στον Άρη και θα ανανεώνεται κάθε 10 χρόνια η συμφωνία, το Χαριλάου πέφτει και γίνεται κλειστό μπάσκετ και το ποδόσφαιρο πάει εκεί στο οικόπεδο, στο Λιρόι. Τώρα, αυτό ήταν μία άποψη ενός ανθρώπου, έτσι. Αν όμως μετά αλλάξουν οι σκέψεις, οι απόψεις και τελικά καταλήξουμε στο να γίνουν και τα δύο γήπεδα εκεί, και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, μαζί με εμπορικά κέντρα και ξενοδοχεία.
1: Για μένα είναι το καλύτερο αυτό. Και
0: εντάξει,
1: αυτό
0: αυτά, είναι... αυτά θα πρέπει να υπάρχει δύο-τρία σχέδια, δύο-τρεις επιλογές και να αποφασίσει μετά τα μέλη,
1: ναι, εντάξει,
0: του ΑΣΥΓΜΑ τι τελικά υπερψηφίζεται, να το πω έτσι, πιο δηλαδή θα πάρει τις περισσότερες ψήφους.
1: Εντάξει, εγώ για μένα σου είπα και το ΑΣΥΓΜΑ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες του τώρα, μια που και ο ΣΥΑ ήρθε πιο κοντά στον Άρη και έχει, τον βλέπω, αρχίζει και παίρνει πήρε την ένεση του, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και έχει τόσες γνωριμίες σε όλο τον κόσμο, μπορεί να τον προσεγγίσουν να πούνε βρες και κάτι και για, αντίστοιχο για το ποδόσφαιρο, λοιπόν, να πείτε μαζί και να γίνει ένας χαμός. Εμένα πρέπει, αν δεν το πιστεύω, θα το σκέφτηκα βέβαια, απλά να το εντείνουν, να το
0: πλαισιώσουν. Λοιπόν, αυτά, ναι, και άλλα πολλά για αυτή την ώρα. Κάθε και άλλα πολλά για τη δεύτερη,
1: ναι,
0: ώρα.
1: Ωραία, ναι.
0: Πάμε στο χορηγό της εκπομπής, σε διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
5: Και τώρα η μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015?
9: Τότε μη χάνεις την ευκαιρία.
8: Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
13: GPS λόγιο έχεις.
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
12: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
13: Μεϊμάρις.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
18: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για

0: θέλει να λάμψει τα αστέρια.
1: Πάμε ρε Νικόλα για τη δεύτερη ώρα.
2: Πάμε, πάμε και ξεκινά. Είπαμε, μπράβο.
1: Αυτά και άλλα πολλά τη δεύτερη ώρα. Και ξεκινάμε, έχω εδώ αρκετά
2: μηνύματα. Το μήνυμα αυτό μου άρεσε που με είπε στο διάλειμμα.
1: Ποιο λες γιατί.
2: Να γραφτείς, λες γιατί θέλει. Ναι.
1: ο Θάνος.
2: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Λέει καλησπέρα. Αυτό λέει με τα δύο μέλη να σε προτείνουν για εγγραφή στον ΑΣ. Ούτε στη μασονική στο Α δεν το ζητάνε.
2: δεν απέγε πολύ. Μασονική στο ΑΠΗ 2 τότε. Εγώ ήμουν και παλιό, θυμάμαι, στην Ιταλία πριν χρόνια, δεκαετία του 80.
1: Όχι, Παναγία.
2: Ναι, μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα. Και πού μένει και τι είναι, μα πάρουν και τα τέτοια τώρα. Και τα μέτρα και τι παντελόνι φοράμε.
1: Ο Γιάννη, πάρε λέει και την ΠΑΕ Βάμο από Πολύχνη και Μετέωρα. Να είσαι καλά, λέει για το ΣΥΑΟ.
2: Ναι, ρε, εγώ, μακάρι.
1: Ο Μιχάλη λέει. Να κάνουμε και λίγο πλάκα, αδέρφια. Λέει ίδιο ο Γρηγορίου είναι στο βίντεο, λέει αυτό. Πάω και στον Τάσο. Ο Τάσος λέει: Σάκη, καλησπέρα. Τα χαέρια λέει, του ποδοσφαίρου είναι ακόμα λέει, μια άσχημη είδηση που η FIFA επιδίκασε 180.000 ευρώ στον Μπάβισιτς για οικονομικές διαφορές, ενώ η ΠΑΕ θα προσφύγει λέει, στο ΚΑΣ. Άλλο αυτό τώρα. Λοιπόν, και άλλη προσφυγή. Και θα σας εξηγήσω τώρα, με έδωσε πάσα ο Τάσος, θα σας εξηγήσω τι έχει γίνει με τον Μπάβισιτς. Είχαμε που είχαμε τις άλλες προσφυγές, δίθεν μανατζεριές και τέτοια, και αντί στην ΠΑΕ να ακούγονται μεταγραφές, ακούγονται προσφυγές. Λοιπόν, ο Μπάβισιτς είχε κάνει τριετές συμβόλαιο τότε επί Παλίκουτσα, θυμάσαι?
2: Ναι, Παλίκουτσα.
1: Λοιπόν, έπαιξε τον ένα χρόνο, τον άλλο χρόνο τον στείλανε δανεικό. Ναι, αλλά εκεί που πήγε αυτός δανεικός. Έπαιρνε, λέει, βάσει της καταγγελίας και τα λοιπά, έπαιρνε, ας πούμε, λίγα λεφτά σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε υπογράψει στον Άρη. Και θέλει τη διαφορά. Σου λέει, εγώ πήγα δανεικός, εντάξει, αλλά τη διαφορά τι θέλω. Και την άλλη χρονιά το ίδιο. Έγινε το αυτό, επιδικάστηκε, τον δώσανε η FIFA, τον έδωσε δίκιο και έτσι τώρα ζητάει τα λεφτά του. Και να μην σας πάω σε περισσότερες λεπτομέρειες, ότι του δίνει το δικαίωμα κιόλας για την τρίτη χρονιά να ζητήσει και παραπάνω λεφτά, άμα θέλει. Βέβαια ο Άρης θα πάει στο ΚΑΣ και, και ποιος ο λόγος να έχουμε τέτοιες ιστορίες? Ξαναρχίσαμε τα ίδια. Ποιος ο λόγος να έχουμε τέτοιες ιστορίες και να μην πληρώνονται στην ώρα τους, να πούμε, κάποιοι, και να μην είναι εντάξει όλα αυτά και να μην ξεφτιλίζεται το όνομα του Άρη, να πούμε, στη FIFA και στο ΚΑΣ και στο ένα και στο άλλο. Γιατί εδώ δεν είναι τώρα ότι κάποιοι σε κάνανε πουστιά όπως τότε που πήγαμε στο ΚΑΣ για την υπόθεση του
2: Λάτσκοφ.
1: Ναι. Εδώ τώρα είναι καθαρά δικό σου αυτό το θέμα. Δεν τα βρήκες με τον ποδοσφαιριστή και τέτοια, πέντε πάνω, πέντε κάτω, βρέστε να τελειώνει. Δεν είναι και κανένα ποσό τρελό, γιατί και τα άλλα και τα παλαιότερα πάλι για κάτι τέτοια ψιλοχρέη φτάσανε μετά σε δυσθεώρητα ύψη.
2: Και δεν,
1: και δεν μπορούμε να ησυχάσουμε εδώ στον Άρη με τέτοιες ιστορίες.
2: Εντάξει, κοίτα, θα δούμε τώρα. Δεν ξέρω, καμιά φορά να σου πω
1: τι δεν ξέρεις.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και η FIFA και αυτή είναι, εντάξει, είναι υπερβολικά υπέρ των όλων των παικτών και των μανατζέρων. Δηλαδή, ένας απλός εργαζόμενος όλο τον κόσμο δεν έχει τέτοια αντιμετώπιση. Εδώ σε κυνηγάνε, σε διώκουν και δεν παίρνει τα τέτοια. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Κάτσε, αγόρι μου, μισό λεπτό. Εγώ σου λέω ότι είναι πάρα πολύ υπέρ των παικτών, έτσι.
2: Okay. Είναι
1: οι άλλες ομάδες γιατί δεν έχουν τέτοια προβλήματα? Εγώ θα σε πω εκεί. Εντάξει.
2: Μπορεί να έχουν και να μην βγαίνουν στη φορά όλα, ρε φίλε. Εντάξει,
1: τι, να μην βγαίνουν στη φορά όλα. Εντάξει. Μα ο άλλος δεν βγήκε από τους δίπλα, δεν βγήκε. Έχω δύο μήνες να πληρωθώ και τέτοια. Γιατί εντάξει, δεν βγήκε αυτό στη φορά?
2: Ολυμπιακού, τώρα δεν θέλω να
1: μα εδώ αγόρι μου το έκανε η FIFA, τι να μην βγαίνει να πούμε στη φορά. Ολόκληρη η FIFA εδώ πέρα έβγαλε τελάλι. Τι είναι, διαρροή μέσα από την ΠΑΕ?
2: Όχι.
1: Τι, θα κρύψουμε και τη FIFA τώρα δηλαδή?
2: Όχι, δεν κρύβουμε τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Τώρα μην με τρελαίνει.
2: Ένα
1: δευτό και δευτό, όλο έτσι είμαστε στον Άρη. Δευτό, εκείνο έτσι, το άλλο αλλιώ, το αυτό και κάτσε, μην το λε και κάτσε. Όχι, τι, εδώ βγήκε να πούμε, έφαγε μπαν. Τελείωσε.
2: Τα πληρώσει, τι έκανα. Αν πάει στο κοκάσκι, άμα δικαιωθεί που δεν πιστεύω, τέλος πάντων.
1: Και γιατί να μην τα πληρώσουμε πιο μπροστά, τελειώνουμε. Να τα βρούμε δηλαδή πέντε πάνω, πέντε κάτω.
2: Δεν ξέρω, εντάξει, αυτά είναι δυστυχώς.
1: Α, ξεφτιλιζόμαστε δηλαδή συνέχεια με προσφυγές και με μπαν και με τέτοια. Είπαμε να φύγουμε από αυτή την κατάσταση, να πούμε. Στον Άρη γενικώς. Εδώ κράζω και τον ΑΣ που πάει πάλι και δώστε και ράνους και εκείνο και τάλο και ξέρω εγώ που είναι και άνθρωποι, ας πούμε, 5-10 άνθρωποι που θα βάλουν και 5 φράγκα. Και υπάρχουν και οι εξωτερικοί παράγοντες. Ο Άρης Alliance, το Support Club και ξέρω εγώ, βάζουν και αυτοί λεφτά, βοηθάνε τις ακαδημίες, βοηθάνε από εδώ. Τι θα γίνει εδώ πέρα, να θα ξεχάσουμε καμιά φορά να σκεφτόμαστε σαν οπαδί μόνο την κερκίδα και τη φωνή και το σύνθημα? Να, όπως τώρα αυτό το ωραίο, ας πούμε, που θα πάμε στο αεροδρόμιο από νωρίς την Κυριακή να γουστάρουμε, που θα έρθει να πούμε ο Βασίλης ο Σπανούλης. Και τι με έστειλε εδώ πέρα ένας, πού είναι, μου λέει διάβασε το, λέει, το σύνθημα. Πού πήγε τώρα, πού, από εδώ γίνεται χαμός από τα μηνύματα, κάτσε να το βρω τώρα. Να το, ο ποιος είναι, ο Γιάννης. Σάκη, λέει, στείλει το σύνθημα στο Super 3. Θέλω να ακουστεί, λέει, την Κυριακή. Διαβάσει το δυνατά. Ρεμπίλη, είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έχει βγει. Ρεμπίλη, yeah. Ρεμπίλη, ρεμπίλη. Παραμιλάνε τώρα και εχθροί και φίλοι. Ήρθε στον αυτοκράτορα, θυμίσου, για να σαρώσουμε τα κύπελα μαζί σου. Πολύ ωραίο και αυτό, φίλε μου Γιάννη. Να είσαι καλά. Τώρα από εκεί πέρα, όποιος θέλει να το υιοθετήσει. Τι να σου πω, εγώ το διάβασα και στον αέρα. Εγώ τίποτα παραπάνω δεν μπορώ να κάνω. Μετά τον Τάσο, πάμε στον. Του Γιάννη το διάβασα. Πάμε στον Βασίλη. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει αριανόμετρο? Τι αριανόμετρο? Δεν υπάρχει αριανόμετρο, ο Βασίλη μου. Τι αριανόμετρο? Δεν είναι, αυτά τα αριανόμετρα και τα βγάλανε κάποιοι ηλίθιοι, να πούμε. Και τι είναι το αριανόμετρο, δηλαδή, τι θες να πεις? Και ανέλυσε το λίγο. Πάμε στο Μαργαρίτη. Τι λέει, ρε αδέρφια, λέει, δεν υπάρχει αυτό που λες, Μαργαρίτη, και δεν είναι, δεν το διαβάζω γιατί είναι διχαστικό, κατάλαβες, Λεβέντη μου. Δεν υπάρχει αυτό εδώ. Στο λέω εγώ, και άμα ήσουν σε συνέλευση θα το καταλάβαινες. Γιατί ήταν όλοι εκεί στη συνέλευση, να ξέρεις. Και όταν υπόθηκαν πράγματα για την ΕΠΑΕ, κανένας δεν έκανε τίποτα. Μην λέτε τέτοια και διχάζετε τον κόσμο. Στο λέω ενημερωτικά, γιατί ξέρω ότι είσαι και στο εξωτερικό. Πάμε στον Στή. Καλησπέρα. Αυτό, λέει, με τα δύο μέλη θα σε προτείνω. Α, ναι, αυτό το διάβασα με τη Στοά. Και πάμε στον Ντένις. Τι λέει, καλησπέρα, Λάνια. Μήνυμα, λέει, προς την ΚΑΕ. Φέρτε τον Τζέιμς εχθές. Θέλουμε τίτλους και νίκες μέσα στην Αθήνα και στον Πειραιά. Ντένις, δίκιο έχεις και καλά κάνεις και απαιτείς. Τώρα από εκεί πέρα το τι θα έρθει και το τι μπορεί να έρθει, και μην περιμένετε να πάρουμε το πρωτάθλημα από την πρώτη χρονιά, έτσι, ηρεμήστε, να πούμε. Δεν γίνονται έτσι. Ο Μπαρτζόκας είναι πόσα χρόνια στον Ολυμπιακό και χτίζει και χτίζει και ξαναχτίζει και με τόσα λεφτά από τους Αγγελόπουλους και έφτασε εδώ που έφτασε, έτσι, γιατί παίζουν ρόλο και οι ομοσπονδίες, που εδώ είναι ακόμα ένα καλό χαρτί το τι έχει στο Σπανούλι. Παίζουν. Τώρα βέβαια έγινε και κάτι με το Λιόλιο. Έμαθες τι έγινε με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού?
2: Ναι, ήταν στα.
1: Την πέσανε στον Προμηθέα, την πέσανε στους δίθεν μετόχους του Προμηθέα, και θα έχουμε ιστορίες τώρα με το Λιόλιο και τον Προμηθέα. Τώρα πού θα φτάσει αυτή η υπόθεση θα δούμε, γιατί και αυτό δεν είναι κάτι αμεληταίο. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που ακυρώνει τη μεταβίβαση των μετοχών και τέτοια, και βάζει πρόστιμα σε αυτούς και αυτά, δεν είναι κάτι μικρό, παιδιά.
2: Εννοείται.

Πάμε και σε κάτι δυνατό τώρα. Και ετοιμαστείτε για την Κυριακή, άιντε. Ετοιμαστείτε για την Κυριακή.

0: Ο Αντρέας έστειλε ένα μήνυμα, ο φίλος σου, Νίκο.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει, για ποια κυβέρνηση τέτοια λέει, λέτε για την ΠΑΕ, είστε σίγουροι ότι ο Καρυπίδης θέλει να πουλήσει? Εγώ λέει, ξέρω ότι αν θέλω να πουλήσω, λέει ο Αντρέας, κάτι βρίσκω αργά ή γρήγορα, λέει, αν το επιθυμώ πραγματικά. Μάλλον λέει, τι λέει, ομφαλοσκοπούμε λέγοντας για την κυβέρνηση και τον ΑΣ και για τον οποιοδήποτε άλλο εκτός του Καρυπίδη. Τι έχεις να πεις, απάντησε στο φίλο σου. Έχεις να πεις κάτι πάνω σε αυτά που λέει?
1: Τι να του πω, τα έχουμε πει και κατηδία, δεν τι να πω, εντάξει. Εγώ είμαι άλλης άποψης.
0: Διαφωνείτε?
1: Μα είπα εγώ ότι θέλω να πουλήσω Καρυπίδη, δεν θέλει. Δικαίωμά του είναι. Εσύ βρες έναν επενδύτη να τον πεις, γεια σου, πάρ' τα λεφτά που θες και φύγει. Δεν σου πω τώρα. Καθένας δεν μπορεί στο μαγαζί του.
0: Πάω και στα μηνύματα του post, έτσι, για να μην αφήσω και εκεί τα παιδιά παραπονούμενα που στέλνουν. Ο Δημήτρης ο Αλεξίου μας η Χέρη, ο Μανώλης ο Λάσκαρης, πάμε στον Ηλία. Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά, Ρεσάκη, πόσο ακόμα πιο κάτω. Λέει, δικαίωση υπάβηση στη FIFA, προσφεύγει, λέει, στο Κάση ΠΑΕ Άρης. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτά βγήκανε από
1: την... Ναι, όχι, εντάξει, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο το Θωμόπουλο. Περιμένουμε, λέει, Δευτέρα να δούμε Σπανούλη, να μάθουμε για τα έργα σε παλέ. Το σίγουρο είναι ότι θα πρωταγωνιστήσουμε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, άλλο μήνυμα του ίδιου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΑΣ, προς το παρόν πάμε με οικογένεια Κάρη, που πλέον μόνο στόχο έχει και μπορεί να είναι στο 5-8. Ακούγεται ότι ο σοβαρός χρηματοδότης περιμένει απάντηση ως τις 20 του μηνός. Ζητάει περίεργο όρο η οικογένεια, εάν είναι αλήθεια όλα αυτά, βέβαια. Αυτά, φίλο μου.
1: Αυτά φήμες είναι.
0: Ναι, αυτά όλα είναι φήμες. Αυτό θα μας το απαντήσει. Ή αυτός που τέλος πάντων θέλει να κάνει πρόταση για εξαγορά της ΠΑΕ, να βγει να τα πει στον κόσμο τι και πώς.
1: Σοβαρός και πει, είπε τόσα θέλει τώρα.
0: Ή ας τα πει στον ΑΣ, να μας τα πει ο ΑΣ. Αν υπάρχει όρος και αν ζητάει τίποτα περίεργο και αν πουλάει και αν δεν πουλάει, εδώ μας διαβεβαίωνε, γιατί ερωτήθη ο πρόεδρος. Τι γίνεται, λέει, το υπέγραψε αυτό το περιβόητο χαρτί. Τα μασούσανε και τα λόγια τους και ναι, σε βάλα, αν όχι, λέει, το έχει υποσχεθεί. Βρε, άσε τώρα τι έχει υποσχεθεί. Υποσχέσεις να πούμε με τα λόγια, μπλα μπλα και αρώματα. Και έχει δεσμευθεί και έχει υποσχεθεί και έχει κάνει. Άλλα λέμε το πρωί, άλλα το βράδυ. Τη σάρτα στο Γιοφύρι, το πρωί το χτίζαμε, το βράδυ γκρεμιζότανε. Και πάει λέγοντας. Βγαίστε να ξεκαθαρίσετε την πουγάδα.
1: Ναι, ο πρόεδρος είπε ότι δεν έπρεπε.
0: Γιατί τώρα, μην κοιτάτε που είναι καλοκαίρι. Θα έρθουν άσχημα αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο. Και μετά τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Τώρα είναι και ήσυχα, όμορφα, ωραία. Τελειώστε το θέμα να ησυχάσουμε. Πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος να πάει αυτό το μεγάλο το καράβι τώρα να συμπορευτεί και μαζί με τον μπάσκετ και να φύγουν και τα δυο να εκτοξευθούν. Στο ένα φέρνουμε τον Βασίλη Σπανούλη, προπονητής της Εθνικής, και χωρίς να θέλω να παρεξηγήσω το Γρηγορίο, έτσι. Και στο άλλο δεν έχουμε κάνει ακόμα ούτε μεταγραφή και συνεχίζουμε με τον Γρηγορίο. Με έναν άνθρωπο φιλότιμο, δουλευταρά, δεν μπορώ να πω, αλλά ο άνθρωπος είναι κάποια συγκεκριμένη δυνατότητα. Πάμε παρακάτω. Προβληματίζει αυτό με τα δύο μέλη στον ΑΣ. Χωρίς χρηματοδότη, λέει, δεν μπορεί κανένα τμήμα να πρωταγωνιστήσει. Αυτό λέω και εγώ, συμφωνούμε απόλυτα, Γιώργο. Με τις συνδρομές και με τα διαρκείας και με τα τέτοια, με αυτά δεν πρωταγωνιστούν τα τμήματα. Ερωτήθη ο ΑΣ και το τι χρήματα δίνει ο Καρυπίδης, τι χρήματα δίνει η ΚΑΕ, τι παίρναμε μέχρι τώρα, τι γινόταν, τι αυτά. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Πάμε παρακάτω. Ο Γιάννης από τον Βόλο λέει και αυτός, γιατί ξεφτύλα είναι αυτό με την ΠΑΕ, με τη FIFA και τις προσφυγές και τέτοια. Ο Γιώργος λέει, έχουμε, λέει, καμιά διαβεβαίωση από, ότι ο χώρος εκεί που είναι του ΑΕ θα δοθεί για ανάπλαση? Μέχρι στιγμής είναι μόνο στο μιλητό. Δεν υπάρχουν χαρτιά ούτε υπογραφές. Αυτό λέει ο Νίκος. Ναι, απλώς εγώ είμαι αισιόδοξος, γιατί μου λένε ότι θα γίνει και αυτό. Ο Νίκος, άμα δεν δει υπογραφή, είναι λίγο άλλου τύπου, ρε παιδί μου, χαρακτήρας. Θέλει να δει τις υπογραφές και μετά να είναι. Και καλά κάνει. Απλώς δεν θέλω να είναι τόσο απεσιόδοξος. Αυτό. Και ο ΤΕΟ λέει υπάρχουν και θετικά λέει στα δρόμενα του ΑΣ. Μια ακόμη προσφυγή βγήκε στον ορίζοντα. Θα βγει κάποιος από τον Αριστεχνή να ενημερώσει τον κόσμο για το τι συμβαίνει ή περιμένουν να πιάσει κι άλλο πάτο σύλλογος. ΑΣ. Λοιπόν, όσο και καλές προθέσεις να έχετε, όσο και μέχρι τώρα τέτοιον ΑΣ δεν είχαμε. Αλλά στο τέλος θα τα ακούσετε εσείς τα μπινέλια για να ξέρετε. Και εσάς τα παρημπόρα γιατί εσείς είστε εδώ. Δραστηριοποιηθείτε ακόμα περισσότερο. Ο κόσμος όταν θα ξεσπάσει όποιο βρει μπροστά του. Δεν θα περιμένει να βρει το συγκεκριμένο. Και θα ακούσετε εσείς να πούμε αυτά που είναι ακούστε και αδίκως θα τα ακούσετε γιατί εσείς ήρθατε να προσφέρετε. Ήρθατε και βάζετε και λεφτά και ήρθατε να προσφέρετε, τρώτε και ώρες από τη ζωή σας. Και είναι άδικο να τα ακούσετε εσείς. Και δεν σας ζητάει τίποτα ο κόσμος, σας ζητάει να βγείτε να πείτε τι γίνεται, αλλά συγκεκριμένα, με αλήθεια και όχι ναι και σου και μου και του και φου και μας υποσχέθηκε και τέτοια. Συγκεκριμένα, κάντε μια συνέντευξη τύπου μόνο για αυτό το θέμα. Αλλά να βγει κάποιος να μιλήσει, να πούμε, στα αράτα, αρσενικά.
1: Ναι, γιατί είπε, κοίτα να δεις, είπε και στο, από τη θυμάμαι, ότι το χαρτί δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Το χαρτί που ήταν περιμένει.
0: Μα και στο ερωτηθείς για το χαρτί, πάλι δεν είπα, ναι, το πήραμε, ναι, το έχει Deloitte, ναι, το είπε, δεν υπόθηκε κάτι στάνταρ.
1: Απλά είπε ότι δεν είναι κάτι σπουδαίο,
0: ναι, ξέρω εγώ.
1: Σαν να μην ήταν και, πώς να, σαν ήταν και άχρηστο, έτσι, αυτή την έννοια.
0: Και τι γίνεται με την Deloitte, αν έχει αναλάβει να πούμε να ψαχτεί και αυτή να βρει κάτι από το πελατολόγιο της και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αυτά εδώ. Θέλει ενημέρωση ο κόσμος για να ηρεμήσει. Γιατί τώρα μετά και από αυτό και από αυτή την προσφυγή. Τώρα αυτά τα κάς και τα μας. Εγώ, άστε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ξεφτυλιστήκαμε πάλι σαν Άρης. Πάλι αρχίσανε να πούμε αυτές τις ιστορίες με προσφυγές και με μπαν και με κλάν και με τέτοια. Και πολύ αφιβάλλω άμα θα δικαιωθούμε στο κάς και άμα στο τέλος πάμε στο κάς. Μην κοιτάς το άλλο, ήταν μονόδρομος να πας. Τώρα εδώ πέρα, άμα τα βρεις με τον αυτόν και τον δώσει τα λεφτά του, λέει ότι οκ, τα πήρα, τα αποσύρει και τελειώνουν όλα. Γιατί και το ΚΑΣ, μην νομίζετε ότι είναι καμιά ευθυνή υπόθεση. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι και τα παράβολα και οι δικηγόροι και τέτοια. Μην λέει τώρα γράφουν εκεί πέρα όλοι στα site. Θα πάει ο Άρης στο ΚΑΣ και κλάει. Ποιο ΚΑΣ θα πάει, βρε. Ξέρετε τι φράγκα πρέπει να πέσω στο ΚΑΣ. Μήπως είναι και παραπάνω από αυτά που είναι να δώσει τον Μπάβησιτς. Όλα αυτά τα έξοδα. Όχι στο ΚΑΣ θα πάμε, όχι στο ποιος ήταν ένας άλλος που λέγανε θα κάνουν η μήνυση και θα τον στείλουν αυτό και ξέρω εγώ. Κάτι άλλο που είχε γίνει παλαιότερα ρε, με κάποιον.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Λόγια. Γράφουνε εύκολο, άλλος παίρνει εκεί το αυτό, γράφει εκεί πέρα στο πληκτρολόγιο. Ποιο ΚΑΣ βρε ταράμα, ποιο ΚΑΣ. Που άμα σε πω τα παράβολα και οι δικηγόροι εκεί πέρα τι θέλει να πάρουνε, θα πέσεις κάτω, θα σε φύγει το πληκτρολόγιο και τα κουμπιά μαζί. Πάει ο κουραμπιέ. Γράφεις έτσι τώρα για δίθεν να πούμε να φάει ο κόσμος τον παπά. Πέρα θα...
1: Ποιον είχαμε τώρα, θυμήθηκα στην τέτοια τώρα, για πες μου. Στην υποδοχή, πόσο ο κόσμος υπολογίζει εσύ.
0: Στην υποδοχή πόσο ο κόσμος υπολογίζει.
1: Λες να σπάσουμε και το ρεκόρ.
0: Τώρα του... με νοιάζει εμένα να πούμε πόσα χιλιάρια θα είναι εκεί πέρα. Πάντως θα είναι χιλιάδες κόσμος. Αυτό σε λέω εγώ μόνο.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Λες να σπάσουμε, λέω εγώ, ρητορικά και την υποδοχή του.

0: Η φωνή της ψυχής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το άλλο, έτσι λίγο να σας ανεβάσω ακόμα περισσότερο. Πάμε, μωρή αρρώστια.
1: Έλα, τι θυμάμαστε, Ρεσάγη. Μας πήγες πολλά χρόνια πίσω.

0: Κίτρινο πετάλο.
1: Πω, ωραίο σόλο.
0: Εγώ τρελαίνω με αυτό που λέει. Α, πάμε μωρή αρρώστια, πάμε.
1: Αυτό μάλλον να παίξει πριν να ξέρεις. Από ότι το κόψα από εξωτερικό πριν να.
0: Τα χάλκινα τσιγουμένη σας είναι ρε.
1: Λες από εκεί, όχι ρε. Ναι, σίγουρα. Πολύ, μου φάνηκε λίγο.
0: Αλλά εγώ το θέλω από εδώ, έχει και μέσα στο YouTube να το βρω.
1: Ναι, ναι.
0: Από τα συνθήματα, αλλά μένα μου αρέσει εδώ με αυτά. Και αυτός εδώ που λέει, πάμε μωρέ αρρώστια να τρελέ.
1: Αναγκαλάνει μεγάλο, εντάξει. Ωραίος.
0: Τι λέει εδώ τώρα, πέσανε τώρα τα μηνύματα εδώ βολίδα. Τι ώρα πήγε, ωραία 10 παρά, έχουμε χρόνο. Κάτσε λίγο να χαμηλώσω αυτό. Γιατί με έχει πάρει τα αυτιά εδώ πέρα το μικροφωνίζει. Πάμε στα μηνύματά σας. Και ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε αυτά, να τα πούμε, να πάμε και παρακάτω. Γιατί ήθελα να σας πω και για τους παίχτες.
1: Α, ναι, ρε, έχουμε και
0: του μπάσκετ,
1: ναι.
0: Λοιπόν, Δημητρέγεβιτς, ναι. Ο Μπίρτς, όπως θες, άλλοι το λένε έτσι, άλλοι αλλιώς. Ο ψηλός, 2-6. Ο Δημητρέγεβιτς, καθαρό playmaker που μας έλειψε, ναι, πάρα πολύ φέτος. Εγκεφαλικός παίχτης και όταν είναι να πάρει το σου, το παίρνει. Δεν είναι, άιντε, πάμε, παίρνουμε φόρα και κατεβαίνουμε, να, και μπράβο, ο πιο παροχάρος.
1: Γιούρια.
0: Ναι, άλλα Γιούρια στα παγούρια. Και άλλες φορές στα γκούρια.
1: Ναι, ρε, λοιπόν, μας έλειψε αυτό, ναι, γιατί όλοι και μπασίματα, ορμάτεμα και δονομάχη.
0: Ο Λάιντελ από το NBA, ένας παίχτης,
1: ναι, ναι,
0: που μπορεί να μην είναι φανταζή, που μπορεί να μην έκανε, ας πούμε, αυτό το μπαμ ακούγοντας ποιος είναι, είναι όμως ένας παίχτης που τον θέλει πολύ ο Σπανούλης, γιατί θα καλύψει κάποιες αδυναμίες σε κρίσιμες στιγμές, σε κάποιους αγώνες. Και βεβαίως η μεγάλη μεταγραφή, ο Μουκόκα, ναι, να το πω σωστά, ο Μουκόκα. Αυτός λοιπόν όχι μόνο καρφώνει όποτε θέλει, ενώ είναι 1,96, είναι πάρα πολύ ταυρή, πάρα πολύ δυνατός παίχτης, πάρα πολύ ενθουσιώδης παίχτης. Μπορεί να σου βάλει καλάθι από πουδήποτε, είτε κάτω από τη ρακέτα, είτε από μεσαία απόσταση, είτε από τρίποντο. Δεν είναι ο χεράς, ο μεγάλος, ο τριποντάς, το τριάρι και τέτοια, όχι. Είναι διαρροτρίαρο, αλλά είναι ο παίχτης που θα ξεσηκώνει το παλέ. Αυτός δηλαδή τώρα εκεί στην Μπουρκ με τους Φλωριάνς, αυτούς τους Γάλλους, να πούμε, Λεζαβί και Βινταβί. Και τους ξεσήκωνε και χτυπιότανε και έκαμνε εκεί πέρα, τρελαινόταν. Φαντάσου να έρθει εδώ μέσα στο παλέ να καίγεται. Να έχει 7.000 μέσα, αυτός θα, μέχρι που θα ξεβρακωθεί κιόλας, να πούμε, να περιμένετε και προσέχετε μην τρομάξετε.
1: Θα βγει το ματικάπι και...
0: Λοιπόν, αυτοί μέχρι στιγμής είναι οι σίγουροι. Πάμε μετά σε Κώστα Αντετοκούμπο και Τανούλη, έτσι, και Μήτρου Λοκ, Μποχωρίδη και τα λοιπά. Και πάμε τώρα στο θέμα του Θανάση Αντετοκούμπο και του Λιόπουλου. Και ο Χαραλαμπόπουλος, βάλτε και αυτό να είναι,
1: είναι αυτός
0: ένα
1: έχει,
0: βέ, ότι
1: έχει τελειώσει
0: και
1: αυτός.
0: Και αυτό είναι, να ξέρετε, λόγος Σπανούλη, έτσι. Και εγώ δεν θέλω να μιλήσω τώρα, προτού μιλήσει ο Σπανούλης, για να σας πω το τι θέλει να φτιάξει, το τι έχει σχεδιάσει και όλα αυτά. Ας μας τα πει ο άνθρωπος τη Δευτέρα, με το καλό, και την Τρίτη εμείς θα έχουμε εκπομπή, θα συμπληρώσω εγώ και τα υπόλοιπα, αν αυτός δεν θελήσει να πει αυτά που έχει σκεφτεί και που έχει σχεδιάσει για τον Άρη μας. Εντάξει.
1: Εμένα μου αρέσει που οι παίκτες που πήρε πιο πολύ είναι, φίλε Σάκη, μαχητικοί, δυνατοί, γιατί χορτάσαμε, ξέρεις, λίγο πολύ τελικά τους παίκτες.
0: Φλωριάνς.
1: Φλωριάνς. Ναι, Φλωριάνς, και θέλω τέτοιο, ναι.
0: Δώσε, δώσε.
1: Έλα.

0: Όχι, μετά αρχίζει τα μπινελίκια που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Κανόνισε, λέει, και τακτοποίησετε. Έλεος πια, λέει, Αλέξανδρος. Τώρα τα υπόλοιπα, μέχρι εκεί που διάβασα, εντάξει, τα υπόλοιπα είναι, γι' αυτό σας λέω, στον αλφα-σίγμα, γρηγορείτε, γιατί τα πράγματα αρχίζουν και ξαναφουντώνουν. Πάνε άνοιξη. Λοιπόν, αλλά ξέρεις, Αλέξανδρε, ότι δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά από το ραδιόφωνο που γράφεις μετά. Αγόρι μου, γιατί θα έχει πρόβλημα το ραδιόφωνο, εγώ δεν έχω θέμα. Πάμε στο Γιώργο. Και λέει τώρα για τις υποτιθέμενες φήμες για επενδυτή και τέτοια, λέει μην είναι μόνο κανένας Σαουδάραβας, λέει, σαν το Βουτσά, λέει ο Γιώργος, το διακομωδεί λίγο. Πάμε στον Ηλία. Καλησπέρα, λέει, παιδιά από το Κίτρο, Μαυροχορτιάτη, Ηλίας. Θα πάρουμε, λέει, καμιά κούπα ευρωπαϊκή στο μπάσκετ φέτος, θα ρίξουμε το Λευκό Πύργο, λέει, στη θάλασσα. Ο Σιάο, λέει, θα έχει πρόβλημα. Ψάχνουν, λέει, να το βρούνε. Λοιπόν, ο Βασίλης, πες τα ρεσάκι, τι νόημα έχει αυτό με τα 2 μέλη όταν έχουμε 8.000 μέλη. Αυτό θα είχε νόημα, λέει, αν ο σύλλογος είχε 100-200 μέλη. Πολύ σωστά. Και θα υπήρχε ο φόβος μήπως γραφτούν μαζικά, λέει, τίποτα αλόθρεσκοι και πάρουν τη διοίκηση του συλλόγου. Στις τόσες χιλιάδες μέλη, λέει, αυτή η δικλίδα δεν έχει καμία αξία. Πέσουν να τη βγάλουν αυτή τη ρύθμιση. Πολύ σωστά. Βασίλη, και στα δύο μηνύματα σήμερα είσαι to the point. Σωστός. Και ο Ηλίας τι λέει? Τι γράφει εδώ, μάλακα, ο άλλος. Φήμες λένε, λέει, ότι ο Χεζόνια γεννήθηκε και μεγάλωσε, λέει, στο Δεδροπόταμο και τώρα, λέει, αναζητά μέσω του συμπολίτη, Δεδροπόταμο με κορδελιό εκεί, ξέρεις, ναι, στη, ναι, μοναστηρίο,
1: ναι. Ναι.
0: Και τώρα αναζητά, λέει, μέσω του συμπολίτη επιστροφή, λέει, στον τόπο που ανδρώθηκε πασχετικά. τον Ηλία, τι ώρα πήγε? Α, έχουμε χρόνο, ρε, εντάξει. Λοιπόν, στέλνετε, ρε, μηνύματα, στέλνετε. Τις γραμμές ξέρετε γιατί δεν τις ανοίγουν, γιατί θα βγει κανένας και θα του ξεφύγει τίποτα. Και... έλα.
2: Κάθατε ποιος είναι έτοιμος να κλείσει τον ΠΑΟ?
0: Ο Χεζόνια, λέει, εδώ.
2: Ο Γκάλης.
0: Κοίτα, αυτοί έχουν πολλούς γκάλιδες, ρε, από τότε, έχουν πολλούς μετρίχες.
1: Έχουν, έχουν πάθει κοκομπλόκο τώρα, εντάξει, και προσπαθούν να μειώσουν
0: με ποιος... κινήσεις εντυπωσιασμού.
1: Ναι, και ποιος για το, λένε, για το Σπανούλ, αυτά, ναι, και ποιος, αλλά εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα να πάω σε... Έχω πάθει την πλάκα μου και θα θέλω να διαβάσω και κάτι που μου έκανε έτσι εντύπωση. Συνέχισε εσύ να. Ναι, εκτός, ναι, αν θες, ναι, να βάλω κανένα αυτό.
1: Κοίτα, εντάξει, όχι, δεν το κάνει. Κυριακή είπαμε θα έρθει, έτσι, και Δευτέρα συνέντευξη. Έτσι, συνέντευξη τύπου. Θα είναι ενδιαφέρουσα πολύ. Θα δούμε. Θα ακούσουμε και πράγματα που θα είναι, πιστεύω,
0: λοιπόν,
1: πρωτόγνωρα. Ναι,
0: ναι, ναι. Συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, ναι, εντάξει, ναι. Δεν λέγε, άμα...
0: Έκανε αναρτήσει στο Instagram, ξέρει, ο Σιάωνα μου κτλ. Όχι, ο Αντετοκούμπο εκεί φώναζε Άρη στο Μονακό.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτά είναι λεφτά. Ναι.
0: Τα μηνύματα από κάτω, βολίδα.
1: Καλά, ναι, χιλιάδες.
0: Και λέει τώρα ένας. Και αυτό είναι και συγκινητικό συνάμα, ναι, αλλά και έτσι.
1: Ναι.
0: Να το πω στενάχωρο. 30 χρονών, λέει, έφτασα. Τι να πούμε εμείς που κοντεύουμε τα. Εσύ έπιασες τα 60, Νίκο.
1: Τα περάσαμε κιόλας, ρε.
0: 30 χρονών, λέει, έφτασα. Μέσα στη μιζέρια και στη δυστυχία της ΠΑΕ. Για να έρθει ο Ρίτσαρντ Σιάο και να με κάνει να δακρύζω με ένα βίντεο, λέει, της τεχνητής νοημοσύνης. Α, να σας πω και αυτό, για αυτό το βίντεο. Πάμε, ρε, Αριανάρα μου. Λοιπόν, και αυτό εδώ το. Αυτό που λέει τώρα αυτό το παλικάρι που είναι 30 χρονών, μιζέρια και δυστυχία και κακομεριά, από αυτό πρέπει να ξεφύγουμε. Και την Πέμπτη το είπα στον Αλφασίγμα, φύγεται από αυτά εδώ τα περπατημένα μονοπάτια της μιζέριας και της κακομεριάς και ψάχτε και βγείτε να βρείτε χρηματοδότες και προσπαθήστε να κάνετε με χρηματοδότες και με επενδυτές εγκαταστάσεις που δεν θα έχετε ανάγκη μετά ούτε τις συνδρομές ούτε τα διαρκείας. Διαρκείας θα παίρνει όποιος θέλει να έχει μια σταθερή θέση, να πούμε, γιατί γουστάρει να βλέπει όλα τα μάτς. Δεν θα εξαρτάται ο Άρης από αυτά οικονομικά. Πρέπει να γίνουν εγκαταστάσεις, να έρχονται έσοδα στο Βοτανικό, θα έχει ο Παναθηναϊκός έσοδα 25

0: εκατομμύρια από το Βοτανικό. Καταλαβαίνετε τώρα τι λεφτά θα παίρνει ο ΑΣΥΓΜΑ. Και μετά δεν χρειάζονται συνδρομές. Τη συνδρομή, εγώ μετά, άμα θα ήμουν ΑΣΥΓΜΑ, θα έλεγα δωρεάν, ρε, γραφτείτε όλοι δωρεάν.
1: Ξέχωρα από τις συνδρομές, Ζησάκη, θα έχει τον κάνανο και γήπεδο και τον αεραστέχνη. Να ξέρει, μέσα στο Βοτανικό.
0: Τι, για μόνο ένα.
1: Τα βόλια, ναι. Για, μόνο για τον αεραστέχνη. Άστο, μην την ψάχνει. Είναι... Αυτά λέμε. Αυτά. Απαιτήστε. Δεν μπορεί να είναι ευγενική χορηγία του κράτους, τζάμπα σε όλα, όλα, όλα στον Παναθηναϊκό. Και εδώ να μην παίρνει ψίχουλο. Αυτά τα λέτε όταν συναντιέστε. Υπάρχει κράτος ισονομίας. Για είμαστε σε ένα κράτος που είμαστε εποχής πεδιαρχίας και οι κολλητοί και οι άλλοι. Δεν γίνεται αυτό. Τα παραδείγματα πάνε πολλά. Είπα, έχουν πει. Γήπεδο στη Νέα Σμύρνη για τον μπάσκετ του Πανιωνίου. Προχθές τι κάνανε κολυμπητήριο στον Ολυμπιακό 18 εκατομμύρια. Τώρα με η ΑΕΚ Αμπεγγελόπουλο θα το παραχωρούν το γήπεδο εκεί να το πάρει για την ΑΕΚ για πόσα χρόνια. Με τις εγκαταστάσεις που είναι του κράτους Ολυμπιακές, όλα τζάμπα. Και εσύ ακόμα το παλέ, προσπαθείς, υποτίθεται με υπογραφές, να το πάρεις τώρα και τα λοιπά. Τι να πω, δηλαδή βρέχει και εμείς κρατάμε ομπρέλα σε μερικά θέματα. Άμα δεν πιέσεις, θέλει να τρέξεις, θέλει να κάνεις. Δεν γίνεται, φτάνει πλέον. Φτάνει πλέον στον Άρη να μην μπορείς να πάρεις κάτι και όλο να λέμε να και δεν γίνεται.
0: Ο Χρήστος που στέλνει ένα μήνυμα τώρα πάνω στο θέμα του ραδιοφώνου, ότι στην περιοχή, λέει, της Επανομής βάζουμε το 101,7 και, και πιάνουμε άλλο ραδιόφωνο, θα το μεταφέρω εγώ στον διευθυντή αυτό το θέμα και θα δούμε γιατί γίνεται αυτό. Να ξέρεις ότι
1: παράξενο,
0: εκεί
1: γιατί...
0: ναι, στην περιοχή της Επανομής που μένεις, Χρήστο, μήπως είσαι στα όρια με τον νομό Χαλκιδικής και γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Να ξέρεις, γιατί εκπέμπει μέσα στα όρια του νομού. Μετά δεν είναι, και αν είσαι τελείως στο σύνορο, γιατί όταν με λες περιοχή Επανομής, ξέρω ότι η περιοχή Επανομής είναι μέχρι εκεί που ενώνεται στο όριο του νομού Χαλκιδικής με την Ηράκλεια. Το ξέρω πολύ καλά αυτό, γι' αυτό σου λέω ότι αν είσαι εκεί, όντως θα έχεις πρόβλημα. Τώρα, από εκεί και πέρα... Έρχονται τα μηνύματα τώρα κι άλλα. Ο Γιώργος τι λέει, μήνυμα με φωτογραφία και δείχνει μια φωτογραφία με τον Βασίλη Σπανούλη ντυμένο στα χρώματα του Άρη με κασκούλ και τέτοια και ο κόσμος δεξιά και αριστερά να βαδίζει, ναι, ανάμεσά, ναι, τους, ναι. Έρε τι έχει να γίνει την Κυριακή. Πάμε μωρέ,
1: πάμε, μωρέ αρρώστια.
0: Αρρώστια. Γουστά, αυτό θα το βάζω συχνά, να ξέρεις. Απλώς
1: είναι,
0: δεν
1: μπορεί, ωραίο, ναι.
0: Πάμε στον, ποιος είναι ο Πέρι. Συνάντηση κορυφή σήμερα, λέει, μεταξύ προπονητή, γενικού αρχηγού και τεχνικού διευθυντή, λέει, σε καφετερία της πόλης. Δηλαδή γραφεία σε Ρίσου και Χαριλάου δεν υπάρχουν. Εντάξει, έχουν κάνει, λέει, την ομάδα κατασκήνωση, λέει, τσαφ τσουφ. Παντού ανοργανωσιά και ερασιτεχνισμός. Καλησπέρα αδέρφια, λέει. Λέει, βλέπεις τώρα εδώ πέρα. Συνάντηση κορυφής, λέει, προπονητή, γενικού αρχηγού και τεχνικού διευθυντή, λέει, σε καφετερία της πόλης. Είναι, είπαμε, ο τρόπος λειτουργίας. Επειδή εδώ και χρόνια, δεν είναι μόνο τώρα, Πέρι μου, να ξέρεις. Μακάρι, λέει, να έχεις δίκιο, μου γράφει ο φίλος που είπε για το θέμα της διχόνοιας και τέτοια. Αδερφέ, να ξέρεις ότι εγώ ήμουνα στη συνέλευση και το είδα αυτό με τα μάτια μου. Όχι ότι είναι όλα μέλη γάλα και έχουμε αγκαλιές και γλωσσόφυλλα και τέτοια, αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αυτό εδώ που έγραψες πριν. Να ξέρεις. Τώρα, στη συνέχεια θα δούμε. Αν κάτι αλλάξει, εγώ θα το πω. Δεν έχω θέμα. Πάντως, προς τη στιγμή τα πράγματα βγαίνει ο κόσμος ενωμένος και ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή κάτι που να τον εμποδίζει, να ξέρεις. Αεροδρόμιο, λέει, θα πάμε μόνο αν έρθει στο, τι λέει, στον Άρη, στο τέλος, λέει, Αργιανάρα Κατερίνη.
1: Ο Άρης.
0: τον Απόστολο. Αυτά τώρα, νομίζω για Αλφα Σίγμα και ΠΑΕ τα είπαμε. Να συνεχίσω λίγο για το μπάσκετ. Σας είπα για τους παίχτες που είναι ήδη κλεισμένοι, ασχέτως που δεν ανακοινώνονται, να ξέρετε. Δεν ανακοινώνονται γιατί πρώτα γίνεται η ανακοίνωση του προπονητή και μετά ανακοινώνονται και μετά... οι παίχτες. Έτσι, γιατί είναι κάτι τυπικό, είναι σύμφωνα με την έγκριση του προπονητή και βεβαίως και του Ζήση, του Γενικού Αρχηγού και τα λοιπά, του Αγωνιστικού Τμήματος και τέτοια. Έτσι καλώς ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ καλή φίλη και κουμπάρη. Και αυτό εδώ όλο, αυτό το παρεάκι Ζήσης, Σπανούλης, Αντετοκούμπο, Σιάου και τα λοιπά, οραματιζόμαστε ότι θα μας οδηγήσει στην κορυφή όχι μόνο της Ελλάδος κάποια στιγμή, έτσι δεν μιλάμε τον πρώτο χρόνο, αλλά και της Ευρώπης. Γιατί να ξέρετε, κάποτε σας έλεγα για τον Αντετοκούμπο, βγαίναν μερικοί και κράζανε τον πείρα με τον Κώστα τον Αντετοκούμπο. Θυμάσαι, Νίκο, εδώ στις εκπομπές που γράφαν κάποια μηνύματα για πού τα βγάζεις σε αυτά και ξέρω εγώ και τέτοια. Μετά έγραψα και το Σπανούλη που πού τα βγάζεις σε αυτά και ο άλλος με έκανε και παρατήρηση, ρε, στο αυτό. Ανέβασα και στο προσωπικό μου μια ανάρτηση και με έκανε και παρατήρηση. Ναι, πού λέει το βγάζεις, λέει αυτό. Λέει και γράφει ότι ο Σπανούλης θα έρθει στον Άρη και τέτοια. Πριν βγει η ανακοίνωση επίσημη. Εσύ το λέω, θα με πεις, θα γράψω εγώ. Εσύ γράψει τι θες να μου στο δικό σου. Εγώ στο δικό μου θα γράψω ό,τι θέλω εγώ.
1: Εγώ
0: έχω αυτές τις πληροφορίες, αυτό ξέρω, αυτά θα γράψω.
1: Είχα και εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι, θέλω να σε πω, ο άλλος μας έκανε και παρατήρηση.
1: Καλά, είναι μερικοί που να δει.
0: Τρελάθηκα. Λες και το. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω και.
1: Εγώ.
0: Ναι, και τώρα. Λέμε, ας πούμε, ότι έτσι πως πάνε τα πράγματα και αν κυλήσουν όλα ομαλά με τη βοήθεια του Θεού και τα λοιπά, κάποια στιγμή, όπως το είχε δηλώσει και ο ίδιος ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο, δεν μιλάμε για το Θανάση, ο Θανάσης, να ξέρετε παιδιά, ότι 90% είναι και αυτός στον Άρη του χρόνου. Με τον Τολιόπουλο έχει βγει ένα πρόβλημα. Ενώ ο Τολιόπουλος θέλει πάρα πολύ να έρθει στον Άρη, για πολλούς και διάφορους λόγους, εδώ τώρα θα έχουμε θεματάκι.
1: Έγινε και τα φίλε, να σου πω κάτι. Έγινε
0: δεν
1: και
0: ξέρω
1: μεγάλη...
0: μέχρι το τέλος τι θα γίνει, αλλά πάντως οι πιθανότητες μειώθηκαν εδώ.
1: Η διαρροή που έγινε δεν ήταν υπέρ μας. Δεν ξέρω. Και μερικοί αργιανάρχες βγάζανε ότι θα έρθει.
0: Δεν είναι θέμα διαρροής, Νίκο. Δεν είναι θέμα διαρροής. Είναι θέμα Γιαννακόπουλου, καθαρά. Και από εκεί και πέρα, αν ο Γιαννακόπουλος δεν θέλει να τον αφήσει ελεύθερο. Κοίτα,
1: είναι θέμα Γιαννακόπουλου, αλλά άμα ήταν το θέμα δεν έβγαινε τόσο φωναχτά και ξέρω εγώ, μπορεί να έχει πιο πολλές ελπίδες. Τώρα και άλλο μπορεί να λέει τι, θα μα πάρει παίκτη ο Άρης, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα πάρει παίκτη ο Άρης, γιατί ο παίκτης θέλει να έρθει στον Άρη.
1: Ξέρω, μπορεί να τον κρατήσει.
0: Όπως έφυγε και ήθελε να πάει στον Παναθηναϊκό τότε, έτσι τώρα θέλει να ξαναγυρίσει στον Άρη.
1: Μπορεί, επειδή είναι Γιαννακόπουλος.
0: Αν σεβαστούν την επιθυμία του παίκτη.
1: Επειδή είναι πρόεδρο ο Γιαννακόπουλος, δεν ξέρω. Εμένα ένα άλλο ξέρω.
0: Αυτό, ναι, γι' αυτό λέω. Απλώς ότι σας γράφω. Σας λέω ότι μειώθηκαν οι ελπίδες. Εν αντιθέσει με τον Θανάση, που όσο περνάνε τα πράγματα, βέβαια όλα θα εξαρτηθούν από το συμβόλαιο που θα κάνει ο Γιάννης. Αλλά και για να καταλήξω στο Γιάννη, αυτά που σας έχω πει και από παλιά με την τριγωνική ιδιοκτησία, είχε πει σε ανύποπτο χρόνο, σε διακοπές, όχι σε αθλητικό. Ναι. Ρεπορτάζ, είπε ότι εγώ με την γυναίκα μου έχω συμφωνήσει ότι σε 2-3 χρόνια θα γυρίσω πίσω στην Ελλάδα.
1: Είναι σίγουρο, το ξέρω.
0: Για να μεγαλώσουν τα παιδιά μου εδώ.
1: Εδώ θα έρθει, δεν υπάρχει να μείνει μόνο.
0: Και αυτός ήταν και ένας λόγος, και ο Σπανούλης ένα ποσοστό έγειρε προς το ναι, και αυτό. Να ξέρετε, μέσα σε όλα τα άλλα, έτσι, και στο αυξημένο μπάτζετ και στο ότι θα είναι ο γενικός κομμαντατούρ και δεν θα επεμβαίνει κανένας και θα κάνει τη δουλειά του όπως την έκαμε και στο Περιστέρι, αλλά όπως την κάνει και στην Εθνική κτλ. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Ας αφήσουμε τον άνθρωπο να μιλήσει τη Δευτέρα.
1: Εμένα, με Σάκη, με γέμισε χαρά αυτό που είδαμε που το είδε όλος ο κόσμος, όλοι φίλοι. Ναι. Το Γιάννη να λέει Άρης Άρης μέσα στο καράβι. Στο Μονακό.
0: Στο Μονακό, ναι.
1: Γιατί ξέρεις τι έγινε. Όταν πήγε και στον τελικό του Eurolink, της Eurolink τώρα, πολλοί, επειδή ο άνθρωπος, εντάξει, Έλληνας είναι, έτσι, ελληνική ομάδα, πήγαν να πικάρουν, να πούνε ότι να, επειδή είχε έρθει πριν στο γήπεδο, θυμάσαι, και είχε γίνει χαμός, ότι να ήρθε και στο γήπεδο του Ολυμπιακού, και επειδή, εντάξει, συμπαθούσε και τον Ολυμπιακό παλιά, είναι γνωστό αυτό, πήγαν να το κάνουν, κατάλαβες, να μειώσουν αυτό που γίνεται εδώ στο παλέ. Όταν παίξαμε το τελευταίο μάτσο με τον Πανιόνιο.
0: Ναι, τι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όταν πήγε το τελικό, ψεύγω πει στη Eurolink, πολλοί το είπαν, α, τι τάχα, εσείς ήρθε σε εσάς και πανηγυρίζετε. Ναι, είναι Ολυμπιακός θεωρητικά και τα λοιπά και ήρθε υποστήριξη ελληνική ομάδα. Ναι, αυτό το έκανε γιατί είναι πρεσβευτής του ελληνικού μπάσκετ σε όλο τον κόσμο. Εντάξει. Και λογικό να υποστήριξε την ελληνική ομάδα που πήρε και το κύπελο. Αλλά τα συναισθήματα, τα πραγματικά και αυτά τα έδειξε προχθές. Που έλεγε Άρης Άρης σε μια στιγμή που δεν τον υποχρεώνει καν να το κάνει, να πει Άρης Άρης. εκεί εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ και δείχνει τι προοπτική και τι δέσιμο έχει με την ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι για μένα, ήταν πολύ, πολύ σημαντικό και με δίνει την αισιοδοξία και τη χαρά να πιστεύω κι εγώ ότι κάποια στιγμή όταν λήξει η καριέρα του θα...
0: Όχι όταν λήξει η καριέρα του, όταν θέλει να φύγει από το NBA.
1: Ναι, ρε, παιδί μου,
0: η καριέρα του εδώ θα τη σταματήσει τον Άρη.
1: Αυτό είμαι και εγώ, ναι. Αρχίζω και το πιστεύω. Όταν τελειώσει από το NBA θα έρθει εδώ.
0: Σάκη, από ό,τι γνωρίζει, λέει, υπήρξε ποτέ πίεση, λέει, από τον Άρη για επιπλέον στρέμματα από τη ΔΕΘ για νέο γήπεδο. Ναι, υπήρξε, Ντένις. Τώρα και υπήρξε και για ένα κομμάτι που είναι πάνω από το Palette Sport και που είναι στρατιωτικές κατοικίες. Και αυτές θα. Θα παίξουν και αυτές ένα ρόλο, γιατί εκεί θέλουν να γίνει πάρκινγκ. Ο Γιάννης, εδώ τι μας λέει ο Γιάννης, ένας Γιάννης, σκέτος ο Γιάννης, τι λέει. Άκου τι λέει αυτός ο Γιάννης, αυτό το φρούτο, δες τι λέει αυτό το φρούτο, παιδιά, ακούστε εσείς μάλλον, όχι δέστε γιατί δεν μπορείτε να δείτε. Ακούστε τι λέει αυτό το φρούτο, λέει καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει. Εντάξει τώρα, λέει, με τον μπαν. Φταίει, λέει, ο κόσμος του Άρη, λέει, πού να πω από το γήπεδο, πού να βρει, λέει, ΠΑΕ τα χρήματα. Άκου τι είπε ρε, το φρούτο. Ρε, παιδιά, καταλαβαίνετε τώρα. Ή αυτός τώρα ή είναι φρούτο και δεν ξέρω και τι φρούτο. Μήπως είναι κανένα εξωτικό φρούτο.
1: Τρολάρι,
0: ναι, ή μπορεί να είναι. Ναι,
1: τρολάρι. Ναι.
0: Ρε, εσύ, να σε πω κάτι, ρε Γιάννη. Κάνε καμιά φούσκα με τη μίξα όταν είσαι κρυωμένος ή άμα σε χτυπήσει κανένα air condition και μετά έλα να μας πεις εσύ για Άρη. Εντάξει, άντε. Άντε ρε Γιάννη. Και ο Μάνος από τη Σουηδία μου γράφει το ΚΑΣ, λέει, χρειάζεται 40.000 περίπου και αυτά είναι τα χοντρικά που λες, Μάνο μου. Και παραπάνω θα χρειαστεί με παραστάσεις, κόντρα παραστάσεις και πάει λέγοντας. Να ξέρεις. Σωστό αυτό που γράφεις, αλλά θέλω να σου πω ότι μπορεί να είναι και παραπάνω. Και άμα πεις ότι τα 180 αυτά που επιδικάστηκαν με αυτόν, με ένα καλό, σούμε, έτσι, να το πω, ψαλιδάκι, που άμα του τα έλεγες εντάξει θα στα δώσω και αυτά, θα τα βρίσκανε και στα πιο κάτω χρήματα. Τώρα μετά αυτός έβαλε κανονικά ότι γράφει το συμβόλαιο. Αλλά υπήρχε μεγάλη διαφορά στα χρήματα και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν γράφουν πια επισήμως για 180 χιλιάρια, καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν ούτε 20, ούτε 30, ούτε 50, ούτε 80. Ήταν 180. Ρε το Γιάννη, ρε. Ωραίος ο Γιάννης. Ναι, ρε, ο κόσμος τι, ρε.
1: Γι' αυτό σου είπα, ένα από τα δύο. Έχει πολύ...
0: Δεν φταίνε αυτοί που φέρανε τον Μπάβιτσις για 3 χρόνια κλειστό συμβόλαιο να μην, και δεν μπορούσαμε να το... Φταίει ο κόσμος που δεν έρχεται στο γήπεδο τώρα. Πρόσεξε τώρα που δεν έρχεται, γιατί πια πίβδησε. Τι να το βάλω το Γιάννη, να το βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι, πες.
1: Βάλε πάλι το αρρώστια. Θα κλείσει και με αυτό, τέρμα, άρεσε και εμένα. Κλείνουμε και όλα.
0: Ρε το φρούτο, ρε το φρούτο. Εσύ, Γιάννη, πρέπει να είσαι ακτινίδιο, να ξέρεις. Βρήκα τώρα ένα φρούτο. δεν σε διάβασα ένα που έγραψε ένας κάτω από την ανάρτηση του ΣΥΑΟ. Να σου πω και ένα άλλο τώρα που έγραψε ένας άλλος. Αυτό είναι ωραίο, παιδιά, ευχάριστο. Ακούστε και αυτό και κλείνουμε μετά και με το
1: με την
0: πάμε
1: αρρώστια.
0: Μωρέ αρρώστια. Ζητάει από τον Α, πες το,
1: Αριστοτέλη,
0: να ζητήσει να γίνει ο τελικός του EuroCup στο κρατικό.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Ωραίο αυτό. Λοιπόν, ωραίο, επειδή σας γούσταρα πολύ σήμερα, πάμε Αλάνια την Κυριακή στο αεροδρόμιο να υποδεχτούμε τον Βασίλη Σπανούλη, τον αναγεννητή και νικητή.
1: Έλα.
0: Δώστο ρε, δώστο ρε, με κάτι.
1: Πολύ ωραία. Ήταν, είναι δηλαδή βγαλμένα
0: την ψυχή. Μέσα από την ψυχή του.
1: Μέσα από την ψυχή και έτσι έχει και τη.
0: Κάτσε γιατί το είχα χαμηλωμένο, ρε, το είχα χαμηλωμένο.
1: Χτύπα το ξανά από την αρχή.
0: Δώστο ρε, ξανά από την αρχή.
1: Από την αρχή. Αυτό πρέπει να το γνωρίσουμε το φίλο, ρε, να μας κάνει κανένα τηλέφωνο, αυτό πρέπει να το γνωρίσουμε, λέω. Μιλάμε πάμε για μεγάλο Αλάνι.
0: Ναι, ναι.

0: απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
2: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
8: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
8: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
8: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Πάω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finakota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
15: Digital Markt.
14: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
16: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το Yellow Radio 101,7. Άλλη μια εκπομπή Βούλγαρη Σφαγεία σήμερα Τρίτη 10 η ώρα στους δέκτες σας. Για την ώρα μόνο με τον Πάνο Στεφανίδη. Αναμένουμε την Ελεάνα να έρθει για να ξεκινήσουμε κανονικά την εκπομπή. Με διάφορα θεματάκια πάλι σήμερα. Με μια γενική εφορία που υπάρχει στις τάξεις των φίλων της ομάδας μας σε ό,τι αφορά το μπάσκετ και την γλυκιά προσμονή που έχουμε όλοι για να έρθει ο προπονητής να τον υποδεχτούμε, να έρθουν οι καινούργιοι παίκτες, να βγουν και τα διαρκείας. Βλέπω πολλοί έχουν αρχίσει και κάνουν τα κουμάντα τους με τα λεφτά, πώς θα βγουν, τι θα κάνουν. Πολλοί κόσμος προβληματίζεται για το αν θα μπορέσει να βρει. Μισό λεπτό, γιατί μάλλον ήρθε η Ελεάνα.

0: Όπως λέγαμε λοιπόν, πολλοί κόσμος ετοιμάζεται για τα διαρκείας του για να δει τι θα κάνει, πόσο θα βγουν. Έχει υπάρχει αυτή η αγωνία σε ό,τι αφορά το οικονομικό, γιατί εντάξει, δύσκολη καιρή που ζούμε, αλλά είναι δεδομένο ότι αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να ανανεώσουν πιστεύω ότι θα φτάσουν το ποσοστό 99%. Και θα υπάρχει αυτή η γλυκιά προσμονή από όλους τους υπόλοιπους να δούνε πόσα ακόμα εισιτήρια θα βγουν. Δεν ξέρω τι γίνεται και με την καινούργια την κερκίδα, αν θα προχωρήσει. Παιδιά, πολύ νωρίς για γραμμές. Θα αναμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις. Γενικώς είμαστε σε μια τρελή αναμονή, σε μια μεγάλη χαρά. Τον Αριανό τον καταλαβαίνεις στον δρόμο που κυκλοφορεί, τον βλέπεις, είναι όλοι με το χαμόγελο στα χείλη. Δεν μιλάνε πολύ, ακούνε περισσότερο τους άλλους να ρωτάνε από δίθεν ενδιαφέρον τι γίνεται στον Άρη, τι γίνεται με το Σιάο, τι γίνεται με το Γιάννη. Ο Αριανός κάθεται όλο το Σαββατοκύριακο, χαζεύει το βίντεο με το Γιάννη να φωνάζει Άρης Άρης, χωρίς να βρίσκεται στο παλέ. Δεν φώναζε δηλαδή επειδή ήρθε στο παλέ για να κάνεις δημόσιες σχέσεις, δεν φώναζε στο σεφ που πήγε για να δει τον Ολυμπιακό, ήταν με το κολυτάρι του πήγε να δει Φόρμουλα 1, να κουνήσει την καρό σημαία και φώναζε στο σκάφος Άρης Άρης. Αυτό είναι. Και κάθε το Αριανός. Καλώς την. Και κάθε το Αριανός και είναι χαρούμενος, ρε παιδί μου, ότι προβλήματα και να έχεις και τέτοιο είναι, τα ξεπερνάς με αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε φτιάχνει τη διάθεση, σου δίνει μια δύναμη επιτέλους να δούμε κάτι.
1: Κυριακή, παιδιά, ξέρετε.
0: Περίμενα να σε συνδέσω, περίμενα.
2: Για να δω. Να, τώρα με ακούω. Παιδιά, το ξέρετε. Καταρχάς, καλησπέρα στα πανταχού Αλάνια. Δεν λέω μόνο Αριανά, γιατί άκουσα πολλά παράπονα από άλλες ομάδες που μας ακούνε. Τι να κάνω, παιδιά, προτιμώ τα Αριανά, αλλά εν πάση περιπτώσει και εσείς καλοί είστε. Είμαστε υπέρ της βιοποικιλότητας. Λοιπόν, φίλε, Σαββατοκύριακο, μην τυχόν πας ξεκινήσεις για κανένα μπάνιο. Το πολύ πολύ βουτιά στη Μίκρα. Εκεί δίπλα στο αεροδρόμιο έχουμε υποδοχή. Κυριακή.
0: Εγώ δεν αλλάζω το πρόγραμμά μου το καλοκαιρινό με τίποτα.
2: Γέρασες Στεφάνη.
0: Με τίποτα.
2: Δεν πειράζει, εμείς τα νέα παιδιά θα κάνουμε βουτιά στη Μίκρα.
0: Υπάρχει πολύς νέος κόσμος, εμείς τα κάναμε αυτά. Υπάρχει καταρχήν για την Κυριακή είναι η άφιξη.
2: Ναι, Κυριακή είναι η άφιξη, όπως το ξέρω.
0: Όχι, εντάξει, θυμάμαι, είχα πάει στην υποδοχή του Roy Tarpley.
2: Α, ναι. Λοιπόν, ιστορία που έχεις να τη λες.
0: Τότε ήμουν έφηβος ακόμα. Δηλαδή, ο Tarpley ήρθε το 90. Εγώ ήμουν 17 χρονών όταν ήρθε ο Tarpley. Ξέρεις, με τα μπιμπίκια στο πρόσωπο, τα μπιμπίκια στο σώμα επάνω. Θυμάμαι, φορούσα μία άσπρη μπλούζα και sky meet και βγαίνει ο Roy από το αεροδρόμιο, από την είσοδο εκεί, ξέρεις, την πόρτα που άνοιξε και εμφανίστηκε το θηρίο. Και γίνεται τέτοιος χαμός. Να τρέχουμε, ξέρεις, πού να πλησιάσεις, έτσι, μιλάμε για τον πανικό. Και φεύγοντας από εκεί με τον κουμπάρο μου,
2: βλέπεις το χρώμα της μπλούζας.
0: Βλέπω την μπλούζα κόκκινη.
2: Από τι?
0: Αίματα.
2: Από ποιον?
0: Από το σμπροξίδι, το μπουνίδι, το τέτοιο, το...
2: Δικά σου αίματα.
0: Δικά, σπάχανε τα τέτοια, ρε, σου λέω, μες στην εφηβεία.
2: Άμα λέμε βράζει μέσα το αίμα
0: εφηβεία,
2: αυτό εννοώ.
0: Ναι, μέσα στην τρέλα τώρα. Εμείς πήγαμε και αφαιρώ, ο Στίβο Γκατζόγλου μας έφερε τον Roy τον Tarpley. Πέχταρα ήταν αυτή η ρεσί.
2: Ναι, ρεσί.
0: Τι έγκλημα είχαμε κάνει. Είχαμε διώξει τον Γκάλι εκείνη τη χρόνια. Φαντάζεσαι να είχαμε Γκάλι και Tarpley μαζί. Τον Γκάλι να μοιράζει εκεί.
2: Το είχαμε σκεφτεί πολύ αυτό τότε, αλλά εντάξει.
0: Παιδιά, όποιος είναι στη γραμμή, μην περιμένει. Επειδή θα βγάλουμε καλεσμένο σε γραμμή, θα ανοίξουμε γραμμές μετά τις 11 παρά 10.
2: Ναι,
0: εντάξει.
2: Ναι.
0: Να μην περιμένει τζάμπα. Λοιπόν, να μιλήσουμε εδώ. Θα μιλήσουμε σήμερα. Θα έχουμε έναν ωραίο καλεσμένο από Σουηδία.
2: Από Σουηδία, τον Νίκο Άγκο.
0: Ο οποίος έχει βγει στην εκπομπή μας και άλλες φορές. Είναι από την Αλβανία ο Νίκος, ο οποίος έζησε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα ως δημοσιογράφος και τώρα δουλεύει στην κρατική τηλεόραση της Σουηδίας.
2: Της Σουηδίας, ναι.
0: Και ήθελα πάρα πολύ να τον. Ήταν πολύ καλή η ιδέα σου να μιλήσεις με τον Νίκο, γιατί έβλεπα σήμερα τα ρεπορτάζ από αυτό που γίνεται στην Αλβανία. Πραγματικά ζήλεψα, ναι. Ζήλεψα. Ζήλεψα. Γιατί εκεί που είμαι τα Σαββατοκύριακα, αυτό που συμβαίνει. Αυτή η επέλαση, δεν είμαι ρατσιστής, το ξέρεις, έτσι, δεν έχω πρόβλημα ξενοφοβίας. Δεν
2: και
0: έχω
2: εγώ
0: τέτοιο.
2: Δεν είμαι ρατσιστή, απλά λοιπόν, οι ξένοι να μένουν στα μέρη τους.
0: Αυτό που βλέπω όμως, το συγκεκριμένο, το υποκριτικό να μιλάς για την πατρίδα σου, να κατηγορείς το κράτος, το, για το γιατί δεν φροντίζει, γιατί δεν κάνει, γιατί δεν ράνει, και στην πρώτη ευκαιρία που θα σου κουνήσει ο ξένος εν προκειμένου τα ευρώ, να ξεπουλάς το σπίτι σου και να το δίνεις στον ξένο που τον βρίζεις μετά. Αυτή την υποκρισία, δηλαδή, εγώ μένω σε ένα συγκρότημα που δεν έχουμε τους ξένους. Δεν έχουμε πουλήσει.
2: Εννοείς στη Χαλκιδική.
0: Στη Χαλκιδική, εκεί που είμαι, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε. Και τους βλέπεις όλους. Επειδή είμαι εκεί πέρα γύρω στα 10 χρόνια και έτσι. Και ακούς για τους ξένους, για το έρχονται, για το κάνουν, για το ράνουν, και όλοι ψάχνουν ευκαιρία να πουλήσουν στον ξένο, ρε φίλε. Δηλαδή αυτή την υποκρισία, την τέτοια. Τελικά σε αυτή τη χώρα όλοι τον κόλο τους κοιτάνε, τίποτα άλλο δεν κοιτάνε.
2: Εννοείται, ρε, πώς ανέβηκαν τόσο οι τιμές των ακινήτων με την Golden Visa. Έχουμε
0: καθόμαστε μέσα, τώρα και περιμένουμε να γίνουν εκλογές, να γίνουν αλλαγές. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Στην Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει αν η κυβέρνηση κλέβει, δεν μας ενδιαφέρει αν η κυβέρνηση κάνει το οτιδήποτε, δεν μας ενδιαφέρει αν τα στελέχη της είναι διεφθαρμένα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε με αυτόν που κυβερνάει και μακάρι να είναι διεφθαρμένο. Για να βολευτούμε κι εμείς. Δυστυχώς αυτό επικράτησε αυτή.
2: Ναι, γι' αυτό γεμίσαμε Πεκεπέδες. Καινούριο σκάνδαλο Πεκεπέ, θα τα πούμε μετά.
0: Ναι, το σκάνδαλο το Πεκεπέ, το οποίο όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές, τότε έσκασε εδώ.
2: Ναι.
0: Και έλεγες τότε. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά σε αυτή την εκπομπή, ότι θα υπάρξει πρόβλημα με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το σκάνδαλο του Πεκεπέ, και φτάνουμε τώρα στο μηχανισμό αιρεσιμότητας που πρότεινε η Κοβέση. Γιατί το έχουμε παραξηλώσει πλέον σε πάρα πολλά θέματα και σου λέω: δεν μπορώ να σου στέλνω τα λεφτά για να τα κάνεις εσύ ό,τι γουστάρεις, συμμορήτικα και μάγκικα, να τα μοιράζεις στους συμμετέρους.
2: Ναι. Κοίταξε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο για το τι μπορούν να γίνουν τα χρήματα αυτά. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί πυλώνες. Ανάλογα από το αν είσαι, ξέρω εγώ, πιο πολύ του κοινωνικού κράτους ή του φιλελεύθερου κράτους, μιλάμε τώρα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, έτσι. Αντιστοίχως επενδύει σε αυτά τα κονδύλια, αλλά με προγράμματα συγκεκριμένα και με λογοδοσία, και τα χρήματα πάνε εκεί που επιλέγεις με αντικειμενικά κριτήρια. Στην Ελλάδα το βρήκαμε, και μιας και δεν έχουμε, δηλαδή κάποια στιγμή είχαν εξαντληθεί τα ρουσφέτη, γιατί δεν υπήρχαν θέσεις καινούριους υπαλλήλους να πάρουμε, δεν υπήρχε το ένα, δεν υπήρχε το άλλο, ήρθαν ξαφνικά εξ ουρανού τα ευρωπαϊκά λεφτά και είπαμε: α, ωραία, με αυτά θα κάνουμε ρουσφέτια. Έλα μου όμως που υπάρχει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Και μπλέξαμε.
2: Και ευτυχώς, φίλε, γιατί σκέφτομαι ποια είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μητσοτάκη. Μία διαφορά βλέπω εγώ μόνο. Ότι ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται ευρωπαϊκά λεφτά, φίλε. Άρα έχει έλεγχο και λογοδοσία. Ο Τραμπ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το Κογκρέσο το γράφει. Τους συμβούλους του τους γράφει. Τους 80.000 οπαδούς που στο NBA εχθές στον τελικό τον γιούχαραν. Και μέσα και έξω από το γήπεδο.
0: Είχε κόσμο έξω από το γήπεδο.
2: Ναι, ναι. Μαζεύκα για να τον γιουχάρουν. Είχε καιρό να εμφανίσει σε
0: γήπεδο. Και χάσανε και οι Νίξ με το.
2: Εντάξει, τώρα φτάσανε στο τελικό, ρε φίλε, άρισισε.
0: Κάνεις το 0-2, ρε φίλε, και πας και χάνεις τώρα στην έδρα σου, το κάνεις 3-0 και να θες μία νίκη να το κάνεις πάρτι.
2: Σου λέω, Άρης.
0: Εντάξει, εγώ δεν
2: είμαι. Έχουν την κατάρα του Άρη.
0: Του συμπαθώ τους Νίξ. Δεν είναι Νίξ. Εγώ ξέρω τώρα, επειδή η γενιά μας ήταν με τους μεγάλους Chicago Bulls, έχουμε μείνει ακόμα εκεί κολλημένοι και έχουμε και μια μεγάλη συμπάθεια στους Milwaukee Bucks, έτσι δεν το
2: σωστό, δεν γινόταν αυτό να μην γίνει.
0: Για τώρα την ομάδα του Συναριανού να μην την υποστηρίζουν, καλή μόνο τώρα.
2: Άρης είσαι.
0: Άρης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πάντως δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με ενοχλεί. Αυτό το ξεπούλημα.
2: Ναι.
0: Και πόσο
2: ναι,
0: ζήλεψα εντάξει. Σήμερα που έβλεπα στην Αλβανία που τους πήρανε. Τι κυνηγητό ήταν.
2: Ναι.
0: Ήταν οι άλλοι με την κουκούλα και με τα γκλόπ και με αυτά και δεν καταλάβανε τίποτα.
2: Ναι.
0: Ήρθες να μου πάρεις τη γη μου.
2: Πάνω από
0: και
2: το
0: είναι,
2: πτώμα μου.
0: Είναι γη.
2: Νατούρα.
0: Είναι γη Νατούρα και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών. Και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών είναι ελληνικής καταγωγής, έτσι. Και είχαν προβλήματα στην Αλβανία. Θα μας τα πει και ο Νίκος βέβαια καλύτερα αυτά. Να μην πω τίποτα εγώ, γιατί δεν το ξέρω. Εγώ έχω μια πολύ επιδερμική και επιφανειακή ενημέρωση. Θα μας πει ο Νίκος, θα κάνουμε ένα διαλυματάκι να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε μαζί του, γιατί δεν είμαστε και οι πλέον επαγγελματίες και επανερχόμαστε.

0: μέχρι να τα καταφέρουμε εδώ με τις κονσόλες και με αυτά και να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Λοιπόν,
1: σου έχω μεγάλο
0: πιο
1: τέτοιο.
0: Κοντά στο μικρόφωνο.
1: Α, συγγνώμη. Ναι, αυτό το κακό με το μικρόφωνο. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να ξέρετε ότι το καλό μικρόφωνο το έχει μόνο ο Πάνος. Αυτό το ωραίο το κυμπάρικο που έρχεται από πάνω.
0: Είναι, ρε,
1: όχι, ρε, το δικό μου είναι. Είναι
0: τι
1: από
0: είναι.
1: Τα... όχι,
0: ίδιο μικρόφωνο.
1: Έχετε κάθετο, δεν έχει κάθεβαίνει οριζόντια. Οπότε πρέπει να κουνάω το κεφάλι μου για να πιάνει.
0: Τώρα
1: το
0: μην αρχίσουμε τις εικόνες και τους συνειρμούς. Με το κάστρο και με το οριζόντιο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πω.
0: Το άλλο οριζόντιο είναι εκεί. Ναι, μόνο αυτό είναι
1: καλό. Ναι, το δικό σου είναι το καλό, το ξέρω. Εσένα σε φροντίζει ο κομισάριος. Εμείς είμαστε στην απέξω.
0: Εγώ έμαθα να τη λειτουργώ.
1: Εγώ δεν έμαθα.
0: Θα μάθεις.
1: Γιατί είμαι γριά. And you can teach an old dog new tricks. Λοιπόν, έχουμε, εντάξει, μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον Νίκο. Είναι ένα πολύ αγαπημένο μου θέμα, φυσικά, εννοείται. Σήμερα έχουμε, φυσικά. Μισθή ιερέων. Άγιο.
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι.
1: Φίλε.
0: Εγώ το έχω πει πολλές φορές
1: έχω
0: μέσα σε αυτή την εκπομπή.
1: Να
0: σου έχω πει πολλές φορές. Το έχω πει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή στον κόσμο ότι εγώ είμαι θρήσκος. Έτσι, εγώ πιστεύω.
1: Ναι,
0: έχω
1: βέβαια
0: βαθιά τη χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Δεν το μπορώ, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα εξόργησε. Με εξόργησε αυτό το πράγμα.
1: Και τις αυξήσεις, μισό λεπτό, καταρχάς, να ενημερώσουμε τον κόσμο, έτσι, ότι γίνανε αυξήσεις που φτάνουν έως και το 95%, αλλά στους μισθούς μόνο των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου.
0: Δηλαδή, ποιες είναι οι ανάγκες τους, ρε παιδιά, τώρα? Δηλαδή, διάβασα κάπου ότι παίρνει ο Αρχιεπίσκοπος, παίρνει
1: 4.700.
0: Γιατί δηλαδή, τι ανάγκες έχει να καλύψει? Μένει στη Μονή Πετράκη.
1: Όλα τα φαγιά του δεν είναι έχει από την εκκλησία.
0: Δηλαδή, τι είμαστε?
1: Όλα τα άμφια είναι από την εκκλησία.
0: Από ταμιευτικός τέτοιος.
1: Κοίτα, μπορεί να θέλει να πάει ένα καλό ακριβό ρολόι ο άνθρωπος.
0: Δεν ναι ξέρω, ρε παιδιά, πραγματικά
1: ένα
0: αυτό
1: καλό
0: το πράγμα.
1: Ρολόι θέλει 100.000 ευρώ. Δηλαδή, πώς θα μαζέψει με 4 χιλιάρικα το πράγμα?
0: Βγείτε και αρνηθείτε το.
1: Τι είναι?
0: Να βγουν και να την αρνηθούν την αύξηση τη συγκεκριμένη.
1: Έλα τώρα, εκλογές έρχονται, αγάπη μου.
0: Ναι, και τα πρόβατα θέλουν καλό τσομπάνι.
1: Ναι. Δεν έχουμε
0: γιατί. Δεν γίνεται να ξεφτιλίζουν έτσι το τέτοιο. Δηλαδή, έχουμε μία πίστη. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι σωστή, δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι κάτι το οποίο είναι.
1: Και αυτό βγαίνει συγχρόνως με την έκθεση για την ανισότητα. Την
0: δεν μπορείς να μου το ξεφτιλίσεις έτσι. Δεν μπορείς να μου το ξεφτιλίσεις έτσι.
1: Λοιπόν, έχει κι άλλο. Πάρε τώρα το χάπι για την πίεση και άκου. Λοιπόν, οργανικές θέσεις των ιερέων, γενικότερα, όχι των Μητροπολιτών κλπ. Πέρα από τις καινούργιες Μητροπόλεις που γίνανε κατά καιρούς και ξαφνικά σκάσανε και καινούργιες. Απλά, πολύ απλά. Οργανικές θέσεις των ιερέων, ξέρεις πόσες ήτανε και έπρεπε να είναι? 6.000. Οι ιερείς ήταν οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι σε όλα, μετά το μνημόνιο και σε όλα τα μνημόνια, οι οποίοι ήταν υπεράριθμοι παραπάνω από τις οργανικές τους θέσεις. Δηλαδή, ήταν και εξακολουθούν να είναι 9.543. Και τους νομιμοποίησα βέβαια αυτούς τους έξερα, γιατί παρά ήταν σκάνδαλο να έχουμε υπεράριθμους πάνω από τις οργανικές τους θέσεις. Και το 2022 και το 2025. Κυβέρνηση, ποια κυβέρνηση είχαμε τότε, 22-25, δεν θυμάμαι. Θυμάσαι εσύ ποιος ήταν? Τέλος πάντων, ένας τύπος ο οποίος παρεμβαίνει και στα εσωτερικά της Εκκλησίας και δεν θέλει να διορίζουν Μητροπολίτη στην Κρήτη, θέλει το δικό του και τέτοια. Θυμάσαι και τον τύπο.
0: Είχαμε και αυτό με τον.
1: Έχει και την αδερφή Μελισεδέχ,
0: πώς το λένε.
1: Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν. Αυτό το υπέροχο έτσι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι βέβαια ότι αυτές οι 6.000 ευρώ οι οποίες είχαν. Οι 6.000 θέσεις που είχαν οι οργανικές θέσεις της Εκκλησίας είχαν εγκαθιδρυθεί με νόμο του Μεταξά. Ο οποίος ο άνθρωπος, ο δικτάτορας, πρόβλεψε ότι το 25% των μισθών θα πληρώνεται από τις εισφορές των πιστών. Δεν θα είναι όλο κρατικό.
0: Σωστός ο Μεταξάς.
1: Ναι, σιγά σιγά όμως επόμενες κυβερνήσεις. Το 80 έγινε μια μεγάλη έτσι. Με ένα μεγάλο δόσιμο, αλλά τι να κάνουμε.
0: Περιμένω μήνυμα από τον κύριο Κώστα τώρα, επειδή είπα σωστό ο Μεταξά.
1: Το 81 βγήκε ο Παπανδρέου, οπότε το 80 κάνανε και το τελευταίο ρουσφέτη. Και όταν ο Παπανδρέου προσπάθησε να του βάλει χέρι, τον πήγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το κερδίσαν. Α, έχουν και ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι θεϊκό έτσι. Το κράτος, η κρατική υπάλληλη, η κρατική εξουσία, η εκκλησία, η οποία είναι κρατική με βάση το νόμο και το σύνταγμα ως ένα σημείο, πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ζήτησε ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, κάπου εκεί εγώ το χάσα. Αλλά τι να κάνω, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι αυτό, όπως θέλετε να βλέπει. Παλιά ξινά στα φύλλα. Αλλά έχει αξίζει τον κόπο να το συγκρίνουμε αυτό με τις οργανικές θέσεις σε άλλες υπηρεσίες. Παραδείγματος χάρη στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας, το ΕΣΥ. Οι εγκεκριμένες οργανικές θέσεις είναι περίπου 110.000. Ξέρεις πόσες είναι οι κενές? 45.000, πάνω από το 1 τρίτο, σχεδόν οι μισές, έτσι. Και το ενεργό υγειονομικό προσωπικό.
0: Ο Υπουργός Υγείας πανηγυρίζει, λέει ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ.
1: Κοίταξε, άμα σκεφτείς ότι ένας γιατρός δουλεύει για δύο.
0: Και το αυτό το οργανόγραμμα τι νοσέτους είναι?
1: Τώρα, φετινό, γιατί είχαμε και μερικές ακόμα μόνιμες θέσεις, αλλά φυσικά εννοείται ότι δεν πληρώθηκαν, γιατί οι περισσότεροι γιατροί πλέον δουλεύουν με μπλοκάκι ή με συμβάσεις. Έχω φίλο γιατρό που ήταν σε νοσοκομείο.
0: Αυτοί θεωρούνται ότι καλύπτουν τις οργανικές θέσεις?
1: Όχι. Δεν θεωρούνται. Είναι εξτρά. Δηλαδή, σύνολο αυτή τη στιγμή δουλεύουν 65.000 υγειονομικοί.
0: Ναι, ρε παιδί. Α,
1: με 70.000. Ναι. Δηλαδή,
0: ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον
1: 110 ή πάγει έξτρα ή έκτακτη. Τώρα έχουμε τους 60 πάγιους και κάποιους, ξέρω, κάποια 10.000 έκτακτους, αλλά και πάει και όλο και πιο πολύ προς τον μπλοκάκι. Έχω ένα φίλο γιατρό, ήταν στο ΕΣΥ, διορισμένο στο νοσοκομείο, δεν άντεξε γιατί ήταν ο μοναδικός γιατρός και είχε πάνω του όλη την κλινική, δεν μπορούσε, μεγάλη ευθύνη, παρετήθηκε, φυσικά δεν πληρώνονταν και τις υπερορίες του, τις εφημερίες του και αυτά, δεν τα πληρωνότανε, παρετήθηκε και τώρα δουλεύει στο ίδιο νοσοκομείο με μπλοκάκι και τον συμφέρει καλύτερα.
0: Εμένα μου ήρθε πελάτης που τον κάναν πρόσληψη για νοσηλευτή σε ένα τμήμα, σε ένα νοσοκομείο εδώ πέρα, και μου λέει να πάω. Και τον κοιτούσα εγώ, λέω, πλάκα.
1: Γιατί να μην πας?
0: Πλάκα, γιατί να μην πας? Ήταν μια σύμβαση, νομίζω, 2 χρόνια. Γιατί να μην πας, ας πούμε. Εντάξει, δούλευε αλλού.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην πας? Εκεί που είσαι τώρα, είσαι με ένα χ καθεστώς. Και εκεί που θα πας τώρα, θα έχεις τα ένσημά σου, τα ρεπό σου, τις αδειές σου κανονικά, τις υπερορίες σου. Δεν πήγε. Δεν πήγε.
1: Ναι, συνθήκες πάρα πολύ άσχημες. Και στο ελληνικό δημόσιο.
0: Εγώ τρελάθηκα. Λέω, είναι δυνατόν? Δηλαδή, το έψαξα το σκέλο. Λέω, τόσο λάθος είμαι εγώ?
1: Εντάξει, να πούμε κιόλας ότι η μισθή των γιατρών στην Ελλάδα είναι από τους κατώτερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε και σε μια άλλη υπηρεσία η οποία είναι πολύ νευραλγική, το ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Όπου εκεί οι οργανικές θέσεις είναι 142.000. Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό δεν είναι λίγο, εντάξει, είναι σχετικά κοντά, είναι 134.000. Πλην όμως, είναι άγνωστο το ποσοστό αυτών που είναι αποσπασμένοι σε υπουργεία. Είναι πολύ στάνταρ οι εκπαιδευτικοί να αποσπώνται σε άλλα υπουργεία για να μην κάνουν εκπαιδευτικό έργο. Ναι. Και γι' αυτό κάθε χρόνο 45.000 αναπληρωτές διορίζονται, οι οποίοι άνθρωποι δουλεύουν σε σύγχες σκλαβιά. Νομίζω είναι πολύ light λέξη για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι αναπληρωτές δάσκαλοι, καθηγητές και ειδικά σε κάτι ερημικά μέρη ή τουριστικά μέρη ακόμα χειρότερα.
0: Που δεν μπορούν να βρουν σπίτι να μείνουν, που δεν φτάνει ο μισθός για να νοικιάσουν σπίτι.
1: Αλλά
0: να μείνουν.
1: Αλλά παπάδες έχουμε υπεράριθμους μέχρι πρότινο, το νομοποιήσαμε τους υπεράριθμους και τους Μητροπολίτες τους έχουμε με 100% αύξηση στο μισθό τους, γιατί οι άνθρωποι έχουν έξοδα, πρέπει να ανταποκρίνονται. Αυτό ζούμε την ίδια στιγμή, φίλε, την ίδια στιγμή που βγήκε η μελέτη του ΙΟΒΕ για τις πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στην Ελλάδα, η οποία βέβαια λέει αυτό που όλοι ξέραμε, δεν φαντάζομαι να πέφτει κανένας από τους ακροατές μας από τα σύννεφα. Αν πέφτει, θα μας έχει ακούσει πρώτη φορά σήμερα, θα μας ακούει σήμερα πρώτη φορά. Γιατί βγαίνει ότι περίπου το 68% των ελληνικών νοικοκυριών δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όταν τα βγάλει πέρα οικονομικά. Και ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι το 19%. Δηλαδή, φαντάσου, είμαστε στο τριπλάσιο, τετραπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μέσο όρο, δηλαδή βάλε βέλεσσα και Ρουμανία και Βουλγαρία και λοιπά, έτσι. Δηλαδή,
0: μπορούμε άμα συγκρίνεις
1: με καμιά βόρεια χώρα και η ψαλίδα άστα να πάνε.
0: Αντέχουμε και για παραπάνω.
1: Ναι, φυσικά. Το πολύ ωραίο είναι ότι το 1% των νοικοκυριών συγκεντρώνει το 10% του πλούτου στην Ελλάδα, θεϊκό, το οποίο φυσικά πάει όλο, όλο και αυξάνεται, έτσι. Και χειρότερα από όλους την έχουν οι νέοι, οι πολυτεκνικοί, οι μονογονικές οικογένειες. Ευτυχώς που δεν είμαι νέα, γιατί και άλλα δύο κριτήρια τα πληρώ. Και νομίζω ότι τώρα
0: θα δοκιμάσουμε λίγο.
1: Να δοκιμάσουμε λίγο με τον Νίκο.

0: Την πετύχαμε τη γραμμή. Νικό.
1: Νομίζω ναι.
0: Έλα, είδες, τα καταφέραμε.
2: Γεια σου Νίκο.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Ελένα, γεια σου Πάνο.
2: Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά, όπως είπαμε και πριν, να φιλοξενούμε τηλεφωνικά από τη Σουηδία τον Νίκο Άγκο, δημοσιογράφο της Σουηδικής Τηλεόρασης. Δημοσιογράφος ήταν και στην Ελλάδα, η οποία δεν τον ήθελε, δεν τον κράτησε και τον στείλαμε μετανάστη. Και έχει καταγωγή από την Αλβανία. Δεν ξέρω, είσαι Αλβανός. Τι νιώθεις περισσότερο, Αλβανός, Σουηδός ή Έλληνας? Εγώ αυτές τις μέρες νιώθω πιο πολύ Αλβανίδα, να σου πω.
1: Εγώ νιώθω μένος με όλες τις πατρίδες. Αλλά εννοείται ότι το μόνο διαδίκτυο που έχω είναι σουηδικό, αλλά είναι γεννημένος φυσικά στην Αλβανία.
0: Μάλιστα.

0: Με τη χαρά μας.
1: Έχω παρατηρήσει στα social πάντως, στα οποία και εσύ ενεργώσεις από ό,τι ξέρω, έτσι, τα παρακολουθείς εδώ τα δικά μας. Βλέπω ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού γενικώς είναι θετικοί πάρα πολύ. Ίσως και λόγω του Σπανούλη, γιατί ναι. Είναι και ένα παιδί που έπαιξε στον Ολυμπιακό, 22 Ευρωλίγκες με τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Πήρε και ένα πρωτάθλημα μέσα στο ΆΚΑ. Οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι αρκετά θετικοί και μπράβο ρε Άρη, ας πούμε. Ξέρεις,
0: ναι.
1: Μακάρι να το σηκώσει και του χρόνου, έχω διαβάσει και τέτοιο. Σε αντίθεση με τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βγάζουν απίστευτη έχθρα απέναντι σε αυτό που γίνεται στον Άρη.
0: Τι να κάνουμε.
2: Εναντίον του Σπανούλη, δεν ξέρω από πότε ξεκίνησα γενικά. Εναντίον του Σπανούλη, λόγω του Σπανούλη άφησε το Παναθηναϊκό και δεν θέλει να αναπορριφθεί. Δηλαδή είναι σαν τις ανθρώπινες σχέσεις. Όταν σε απορρίπτει μια ερωμένη γυναίκα ή το αντίθετο φίλο, γενικά νιώθουμε άσχημα. Επίσης πιστεύω πραγματικά ότι η κίνηση του Άρη αυτή, αν και δεν θα μιλήσουμε για μπάσκετ μόνο, πιστεύω ότι είναι μια
1: μίγηση. Πες, δεν σε παρεξηγούμε. Πες για Άρη, δεν θα σε παρεξηγήσουμε.
2: Ναι, όχι, θα το πω αυτό. Πιστεύω ότι πραγματικά, χωρίς να είμαι ειδικό στο μπάσκετ, πιστεύω ότι η κίνηση είναι εξαιρετική. Πολλούς λόγους, αλλά ο βασικός λόγος είναι ότι ο Άρη, για εμάς, εγώ είμαι φίλος στον αλλά ο Άρη είναι το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί τουλάχιστον τα χρόνια που εγώ έβαλα μπάσκετ, που έβλεπα μπάσκετ, είναι τα χρόνια του Ιωαννίδη.
1: Νίκο, επειδή δεν έχουμε καλή γραμμή, κλείνω και σε ξανακαλώ στο καπάκι κατευθείαν.
2: Okay.
1: Εντάξει, ναι, τώρα κατευθείαν.
2: Ναι.

0: can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Μήπως πρέπει να δοκιμάσουμε το τηλέφωνο για το Viber?
2: Όχι.

0: Νίκο.
1: Ναι.
2: Τώρα τέλεια. Πολύ καλύτερα νομίζω.
1: Πολύ ωραία.
2: Ωραία. Ωραία.
3: Πες μας για τον Άρη.
2: Πες μας για τον Άρη και το Σπανούλη τι έλεγες.
1: Πάρα πολύ. Λοιπόν, να το πιάσω από την αρχή. Έλεγα ότι για μένα και για πολλούς φίλους του Ολυμπιακού η κίνηση αυτή είναι εξαιρετική. Αλλά για μένα προσωπικά πιστεύω, χωρίς να είμαι απολύτως κανένας εξπέρ του μπάσκετ, ειδικός του μπάσκετ, για πολλούς λόγους η κίνηση αυτή είναι τεράστια κίνηση. Πρώτον, φαίνεται ο Σπανούλης στην Ελλάδα, γιατί ο Σπανούλης με το που ξεκίνησε την καριέρα του σαν προπονητής, αμέσως άφησε το στίγμα του και στο Περιστέρι και στο Μονακό. Λοιπόν, πέραν αυτού, μοιάζει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι, αν όχι 100% ιδιοκτήτης του Άρη, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά την άποψή μου. Δεν ξέρω αν είναι θεωρία συνωμοσίας, αλλά μου φαίνεται απίστευτο ότι ένας Κινέζος αγάπησε τον Άρη έτσι στα κουτουρού. Είναι πολύ μεγάλο δάκτυλο του Γιάννη αυτό και μπράβο του και χίλια μπράβο, γιατί πήγε στον Άρη, μια ομάδα που έμαθε στους Έλληνες τι σημαίνει μπάσκετ. Διότι ναι, μεν η ΑΕΚ πήρε το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης, πότε ήταν το 78, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι,
2: το 69.
3: Αλλά...
2: 69. Ναι, ναι.
1: Το 69.
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. 57 χρόνια πριν. Δεν αποκαλύπτουμε και τις ηλικίες μας. Αλλά... θεωρώ όμως ότι ο Άρης του Ιωαννίδη, του Γάλλη, του Γιαννάκη, του Σούμποτιτς, όλων αυτών των τεράστιων μπασκετμπολιστών έβαλε την Ελλάδα στο χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε ό,τι αφορά το ομαδικό μπάσκετ.

0: δηλαδή πέραν της εθνικής ομάδας. Άρα δηλαδή η κίνηση του Σπανούλη τεράστια, τεράστια. Και βέβαια πιστεύω ότι μετά τον Άρη έρχεται η σειρά του Ολυμπιακού. Θα πάει αυτός προπονητής στον Ολυμπιακό. Γιατί έτσι πάνε αυτά. Οι καλοί προπονητές πάνε από τον Άρη στον Ολυμπιακό. Ιωαννίδης κλπ.
1: Κοίταξε, εξαρτάται. όταν θα φτάσει ο Άρης να σηκώσει την Ευρωλίγκα μια-δυο φορές και τέτοιο, όπως και με τον Ιωαννίδη, που ο Άρης έχει την αυτοκρατορία, τον έστειλε μετά τον Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό για να τον. Γιατί ο Ολυμπιακός καίγεται, είχε μεγάλη πτώση.
2: Τώρα
1: που θα έρθει ξανά η αυτοκρατορία που θα αντιπιτεθεί και θα παίρνει τα τρόπαια και αυτά, όταν θα κορεστούμε κι εμείς, θα στείλουμε το Σπανούλη στον Ολυμπιακό να τον ξανααναστήσει.
0: Πολύ ωραία. Ας πω ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τον Ιωαννίδη πάντως. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μην ζει? Τέλος πάντων, πριν κάποια χρόνια, όταν ήμουν ακόμα στην Ελλάδα, μια φίλη μου παρουσίαζε ένα βιβλίο, ένα ακαδημαϊκό βιβλίο που είχε σχέση με τον ντόπινγκ, και εγώ ήμουν ο παρουσιαστής, ναι, αυτός που έκανε την
1: εισαγωγή.
2: Την παρουσίαση του βιβλίου. Ναι.
0: Παρουσίαση, ναι. Δηλαδή είχα την ευθύνη της παρουσίασης. Εν πάση περιπτώσει, και ένας από τους καλεσμένους, μεταξύ άλλων, ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Λάμπρος Παπακώστας, η Βούλα Πατουλίδου κλπ. Μιλάμε τώρα για τον ντόπινγκ. Και του είπα του Ιωαννίδη το εξής, ότι είχα κρατήσει από όλα τα χρόνια που ήταν ο Ιωαννίδης προπονητής του Ολυμπιακού, είχα κρατήσει την εφημερίδα Το Φως των Σπορ. Λοιπόν, όλα τα χρόνια, από την πρώτη μέρα μέχρι που έφυγε ο Ιωαννίδης. Και θυμάμαι ότι όταν ο Ιωαννίδης έφυγε από τον Ολυμπιακό, τώρα παλιά τα πράγματα, έχω κλάψει περισσότερο και από ότι όταν πέθανε ο πατέρας μου. Δεν κάνω πλάκα. Ήταν τόσο πολύ η λύπη μου όταν έφυγε ο Ιωαννίδης από τον Ολυμπιακό.
1: Ήταν τεράστια προσωπικότητα και για εμάς που δεν ήμασταν τόσο αθλητικοί. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, στο σχολείο, όλοι είχαμε τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Σούμποτιτς. Εγώ, που δεν έπαιζα καλό μπάσκετ, δεν το είχα, ρε παιδί μου, και τέτοιο. Εγώ θαύμαζα τον Ιωαννίδη. Είχα κολλήσει με τον Ιωαννίδη, με τον τρόπο, ρε παιδί μου, που έκανε όλο αυτό το πράγμα.
2: Και το επίθετο, βέβαια.
1: Λες. Είχα τον Ξανθό, τον είχα μεγάλη. Πώς το λένε,
0: αδυναμία.
1: Ναι. Τον Γκάλι, φυσικά, εννοείται, τον είχαμε στο δωμάτιο, αλλά ο Ιωαννίδης ήταν, τον περίμενε στο time out, παιδί μου, το περίμενε να τον ακούσεις, να κράζει, να δίνει οδηγίες. Ήταν μοναδικός.
2: Και ως πολιτικός ήταν πολύ μοναδικός.
1: Σε μια εκπομπή θα σας πω τι τράβηξα με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη όταν ήμουνα στα διοικητικά. Και ήταν υπουργός ο Γιάννης ο Ιωαννίδης τότε. Δηλαδή θα σας πω τρελές ιστορίες, είναι πολύ, ήταν για πολύ γέλιο. Νίκο μου, εκεί.
0: Να νομίζουμε για τα φλαμίγκο,
1: Ναι. Εκεί οι συμπατριώτες σου επάνω. Εγώ είδα σήμερα ένα ρεπορτάζ το τι έγινε εκεί πέρα και μπορώ να σου πω, το ευχαριστήθηκα με την ψυχή μου. Είπα μπράβο.
2: Να πούμε λίγο και στον κόσμο.
1: Να πούμε και στον κόσμο τι έγινε. Να δώσουμε μια εισαγωγή.
2: Η κόρη και ο γαμπρός του Τραμπ έσκασαν μύτη μια μέρα να κάνουν μπάνιο στην Αλβανία. Είδαν ένα υπέροχο μοναδικό τοπίο, νησί, έτσι, αυτό καλά το κατάλαβα, το οποίο είναι Natura, Παρθένο κλπ. Α, πολύ ωραίο, το αγοράσουμε. Και φυσικά ο Έντι Ράμου, φυσικά εννοείται, πάρτε το, άλλαξα και τον νόμο, σας το δίνω, σας το χαρίζω, ελάτε Αμερικάνοι, σωτήρες του λαού. Και φυσικά εννοείται ότι οι πολίτες στην Αλβανία δεν συμφώνησαν και πολύ. Και τώρα πάμε στον Νίκο να μας τα πει.
0: Είναι η 10η μέρα των διαδηλώσεων. Να συμπληρώσω σε αυτό που είπες, Ελεάνα, ότι είναι περίπου, έτσι όπως το είπες, σχεδόν ακριβές. Μια μικρή λεπτομέρεια που δεν ενδιαφέρει κανένα, να ενδιαφέρει εμένα, είναι ότι εγώ ήμουν φαντάρος εκείνο το νησί. Η Αλβανία έχει μόνο ένα νησί. Ναι, ήμουν φαντάρος εκεί. Το νησί αυτό, όταν είμαι εγώ, ήμουν φαντάρος, είχε 12, δεν τους μέτρησα ποτέ εγώ. Έτσι, για να μην λέμε και κουταμάρες, αλλά λέγανε ότι είχε 10 με 12 χιλιάδες φαντάρους. Γιατί ήταν ουσιαστικά αυτό, ήταν πρώτα το είχαν οι Ιταλοί και μετά το είχαν οι Ρώσοι. Ήταν, πώς το λένε, αυτό είναι το κλειδί του Οτράντο. Ουσιαστικά είναι σε μια θέση που ελέγχει όλη την, το πέρασμα μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας που βγαίνει η Αδριατική, η Ιόνια θάλασσα στη Μεσόγειο.
2: Ναι.
0: Είναι πραγματικά, δηλαδή, και συναντιέται η Αδριατική και η Ιόνιος θάλασσα. Εκεί ακριβώς συναντιούνται, στο νησί αυτό. Απέναντι είναι αυτό η περιοχή Natura που λέγεται Σβερνέτς, διάβασα στα ελληνικά μέσα Σβερνίτσα και τέτοια. συνηθίζετε εσείς στην Ελλάδα να τα ελληνοποιείτε, ανθρώπους, μέρη, οτιδήποτε. Σας αρέσει αυτό το πράγμα. Το Σβερνές λέγεται αυτό το μέρος.
2: Σβερνές δύσκολο να το πεις. Σβερνίτσα πιο ωραίο.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Μπορείς να το πεις και Ελενίτσα και ό,τι θες. Αλλά
2: σε παρακαλώ, εμένα με φωνάζουν Ιωάννα από το Ιωαννίδου, οπότε ξέρω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ξέρω πως φωνάζουν εσένα, ότι έχω μια κόρη στο όνομά σου.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ενδιάζει περιπτώσει, το 2024 άλλαξε ένας νόμος, ο οποίος νόμος επιτρέπει πλέον να χτίζονται στον Αιγιαλό, όπως λέτε εσείς οι Έλληνες, με την όμορφη την ελληνική γλώσσα. Έχουν γίνει εγκλήματα στην Αλβανία. Εγκλήματα, μιλάμε κατά της φύσης, εγκλήματα που δεν μπορούν να... Ναι. Θα έπρεπε, αν υπήρχε κανένας νόμος που να καταδικάζει εγκλήματα κατά της φύσης, αυτοί που έχουν δώσει άδειες οικοδόμησης στην Αλβανία πρέπει να είναι όλοι φυλακοί.
2: Δεν έχετε Ευρωπαία εισαγγελέα εσείς, για.
0: Βέβαια. Ας σας πω όμως το εξής, όμως, γιατί πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει αυτό. Στην Αλβανία αυτή τη στιγμή ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, πρώην υπουργός εξωτερικών και πρώην πρόεδρος της Βουλής είναι στη φυλακή. Ο εν ενεργεία δήμαρχος των Τυράννων είναι στη φυλακή.
2: Ο Μπερίσα.
0: Συγγνώμη.
1: Ο Μπερίσα. Ποιος είναι.
0: Όχι, ο Ηλίρ Μέτα. Ο Ηλίρ Μέτα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ηλίρ Μέτα υπήρξε πρόεδρος της Αλβανίας πριν από αυτόν που είναι τώρα. Ήταν πρώην πρωθυπουργός, πρώην υπουργός εξωτερικών, πρώην πρόεδρος της Βουλής. Έτσι, είναι στη φυλακή. Τώρα γίνεται η δίκη αυτή.
1: Είναι στη φυλακή
2: για
1: εγκληματικούς λόγους ή για πολιτική.
0: Για διαφθορά.
1: Δεν είναι πολιτική η δίωξη, δηλαδή, που κόλλησαμε μια διαφθορά από δίπλα για
0: αυτό. Πρώτα-πρώτα δεν γίνονται αυτά. Αυτά τα έκανε ο Ενβέρ Χόζα. Δεν υπάρχουν τέτοιες διώξεις στην Αλβανία.
2: Τέτοιες διώξεις στην Ελλάδα.
0: Σε ό,τι αφορά την δικαιοσύνη, γι' αυτό το λέω. Σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, η Αλβανία είναι πολύ πιο. Αυτή τη στιγμή πολύ πιο σταθερά, έχει πολύ πιο σταθερή και γρήγορη δικαιοσύνη από την Ελλάδα. Έτσι. Γιατί ανέφερα τον πρώην πρωθυπουργό, τον πρώην πρόεδρο, πρωθυπουργό, πρόεδρο της Βουλής και υπουργό εσωτερικών, αριστερός αυτός, και στην Αλβανία είναι αριστερός, σοσιαλιστής υποτίθεται. Λοιπόν, ο δήμαρχος Τυράννων, δεξί χέρι του πρωθυπουργού της χώρας, δεξί χέρι, έτσι, ο Ρίον Βελιέ, είναι εκλεγμένος και είναι στη φυλακή 1,5 χρόνο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει, δεν έχει γίνει ακόμη δίκη. Παραμένει δήμαρχος των Τυράννων, έτσι, γιατί δεν μπορούν να το. Άπαξι δεν είναι ακόμη καταδικασμένος, έτσι.
1: Και πώς ασκείται τα καθήκοντά του ως δήμαρχος?
0: Δεν τα ασκεί τα καθήκοντά του.
1: Έχει αναπληρωθεί.
0: Ακριβώς. Αλλά όμως είναι όμως τυπικά παραμένει δήμαρχος. Μάλιστα πήγε η κυβέρνηση να τον καθαιρέσει. Και το ανώτατο δικαστήριο δεν δέχτηκε την δικαιολογία αυτή, διότι είπε ότι είναι εκλεγμένος και δεν έχει καταδικαστεί. Γιατί ουδής είναι ένοχος πριν το αποδείξει η δικαιοσύνη. Αυτός είναι κατηγορούμενος. Έτσι. Λοιπόν,
2: για να τον έχουν βάλει φυλακή, δεν τον έχουν προφυλακίσει όμως, σημαίνει ότι είναι ύποπτος φυγής, ότι είναι ύποπτος για πράξη άλλα εγκλήματα.
0: Ναι. Όμως αυτός κέρδισε στο ανώτατο δικαστήριο τον πρωθυπουργό, δηλαδή το ίδιο το κόμμα, έτσι. Σαν να ήταν ο Μπακογιάννης, χτύπα ξύλο, να ήθελε ο Μητσοτάκης να το βάλει φυλακή, ας πούμε. Ναι. Και είπα χτύπα ξύλο, γιατί αυτά δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν γίνεται ποτέ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλο, σε ποια στελέχη της αλβανικής κυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης, παρούσας κυβέρνησης, έτσι, είναι είτε στη φυλακή, είτε κατηγορούμενη, είτε καταζητούμενη. Δύο πρώην αντιπρόεδρες κυβερνήσεως και ταυτόχρονα υπουργός οικονομικών και υπουργός μεταφορών, είναι και οι δύο. Ο ένας έχει φύγει και έχει ζητήσει άσυλο στο Βέλγιο και η άλλη είναι τώρα αυτή τη στιγμή καθαιρέθηκε και είναι απέναντι, είναι αντιμέτωπο με την δικαιοσύνη.
1: Κολέγιο είστε και εσείς εκεί πέρα.
2: Φίλε, αυτά μας τα λέει για να ζηλέψουμε ακόμα πιο πολύ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εμείς τον Πατακό βάλαμε μόνο στη φυλακή για λίγο καιρό.
0: Ναι. Ας σου πω και κάτι άλλο. Βρίσκεται στη φυλακή αυτή τη στιγμή στην Αλβανία ο πρώην υπουργός εσωτερικών της Αλβανίας, δεξί χέρι του Έντι Ράμα, με κυβέρνηση Έντι Ράμα. Ναι. Όλα αυτά που σας λέω, είναι μέλη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού της Αλβανίας. Ο υπουργός, πρώην υπουργός εσωτερικών, ο πρώην υπουργός υγείας είναι και αυτό στη φυλακή. Λοιπόν,
2: ο Ράμα πώς έχει ξεφύγει?
0: κάποια στιγμή.
1: Πάντως είναι πραγματικά, δηλαδή είναι όντως ανεξάρτητη η δικαιοσύνη από την εκτέλεση.
0: Εντελώς. Εντελώς. Δηλαδή έχει κάνει μια ειδική μονάδα, λέγεται ΣΠΑΚ, το ειδικό δικαστήριο, δηλαδή ήταν απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα πρέπει μια ειδική, ένα δικαστήριο για εγκλήματα διαφθοράς. Έτσι, και αυτό είναι τόσο ανεξάρτητο που το τρέμω σου λέω τώρα, έχει βάλει τη μισή κυβέρνηση μέσα. Έτσι, τη μισή κυβέρνηση. Να πάμε τώρα στα Φλαμίνγκο. Ο γιος, ο γαμπρός του πρόεδρου της Αμερικής με την κόρη. Αυτό εσείς το μαθαίνετε τώρα. Στην Αλβανία αυτό βουίζει 2-3 χρόνια, έτσι. Και θα μου πεις, μα γιατί δεν ξεσηκώθηκαν τότε οι Αλβανοί? Δεν ξεσηκώθηκαν διότι τότε ήταν στα χαρτιά. Ξεσηκώθηκαν μόλις πήγανε οι μπουλντόζες και οι εργάτες και βάλανε τον φράχτη. Και φράξανε ολόκληρη την παραλία.
1: Και αυτοί καλοκαιριάτικα πήγαν και το κάνανε.
2: Την παραλία. Συγνώμη, του νησιού.
1: Καλοκαιριάτικα πήγαν να το κάνουν, που θα τους πάρουν
0: όχι του νησιού, όχι του νησιού, όχι του νησιού, όχι του νησιού. Αυτό την περιοχή του Σβερνιέτς. Η περιοχή του Σβερνιέτς είναι αυτή που έχει τα Φλαμίνγκο, που έχει τα πώς το λένε, την περιοχή Νατούρα κλπ. Είναι εδώ αυτό. Ναι. Το νησί είναι άλλο μέρος. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται, όλη η φασαρία γίνεται για αυτήν την καταστροφή, δηλαδή της περιοχής Νατούρα που δεν βρίσκεται στο νησί, βρίσκεται στην... στο Σβερνιέτς η περιοχή Νατούρα. Έτσι. Λοιπόν, το νησί έτσι κι αλλιώς είναι ένα νησί άθικτο, ουσιαστικά άθικτο, γιατί με το που τελείωσε, με το που έπεσε το προηγούμενο καθεστώς, δεν επετράπει να χτίζεται εκεί πέρα καθόλου. Ήτανε προστατευόμενο κλπ. Μέχρι το 24 που άλλαξε τον νόμο η κυβέρνηση Ράμπα για να το δώσει σε ξένους μεγάλους επενδυτές.
1: Όπως έγινε εδώ με τη Δασιά, στην Γέφυρα, λίγο πιο κάτω.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και τώρα.
2: Και στον Κάβο Ντόρ.
1: Που μας είχε πει ο Πρωθυπουργός μας ότι εντάξει, το δάσος μπορεί να καεί. Για εκείνο το δάσος το είχε πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λιμνοθάλασσα με διορθώνει τώρα ο Ανδρέας. Είναι εκεί που καταλήγει ο Βιώσα. Και ελληνική ΑΟΣ.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Εκεί, Λιμνοθάλασσα. Εκεί γίνεται η φασαρία. Περιττό να σας πω όμως ότι ο φράχτης έφυγε. Έφυγε αμέσως ο φράχτης.
2: Από τους διαδηλωτές ή από τους ίδιους τους εργάτες?
0: Από τους ίδιους τους εργάτες. Οι διαδηλωτές το ρίξανε, αλλά αυτοί που πήραν το φράχτη το πήραν. Δεν υπάρχει πλέον ο φράχτης εκεί. Έτσι, το πήρανε αμέσως. Επιμένει ο Ράμα και λέει ότι η επένδυση αυτή θα γίνει και έχει τώρα βρει κάποιες θεωρίες συνωμοσίας ότι είναι πράκτορες του Ιράν, ότι πρώτα ήταν οι Έλληνες, μετά ήταν οι Ιράν, μετά ήταν Παλαιστίνοι, μετά ήταν Ευρωπαίοι.
1: Εγώ νομίζω σε άπτεστα αλβανικά τους κοπανούσαν πάντως αυτοί που είδα σήμερα.
0: Συγγνώμη.
1: Σε άπτεστα αλβανικά τους βρίζανε αυτοί που ήταν εκεί και τους κυνηγούσαν τους κουκουλοφόρους σήμερα.
0: Το θέμα να σας πω το εξής όμως, ότι η Αλβανία πρώτη φορά. Τα τελευταία 36 χρόνια, εγώ ήμουν την πρώτη φορά το 1990 όταν οι Αλβανοί ξεσηκώθηκαν για να ρίξουν το καθεστώς.
2: Ναι.
0: Οι Αλβανοί σηκώνονται σπάνια. Όταν σηκώνονται όμως, το κάνουν μπουγιουρντί.
2: Ποιος είδε λοιπόν, το Θεό και το φοβήθηκε.
0: Κοιτάξτε, πραγματικά, ξεσηκώθηκαν το 1990, ρίξαν το καθεστώς. Ξεσηκώθηκαν το 1997, ρίξαν ξανά ένα καθεστώς. Δηλαδή τον Μπερίσα τότε με τις πυραμίδες κλπ. Αυτή είναι η τρίτη φορά. Οι Αλβανοί δεν κάνουν πίσω, έχουν ένα αρβανίτικο κεφάλι. Το ξέρετε τι σημαίνει. Πολλοί αρβανίτες.
2: Ευτυχώς είναι και μερικοί Έλληνες που έχουν αρβανίτικο κεφάλι, οπότε εντάξει. Έχουμε ελπίδα.
0: Λοιπόν, η πρώτη φορά όμως, για πρώτη φορά από το 90, το 97 δεν έβλεπα τόσο, αλλά για πρώτη φορά από το 90 είδα τόσους πολλούς νέους. Ξέρετε, οι νέοι της Αλβανίας έχουν αφήσει τη χώρα. Η Αλβανία πεθαίνει κυριολεκτικά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Εγώ ήμουν στην Αλβανία τελευταία φορά τον Απρίλιο και πλέον στα βενζινάδικα, στα εστιατόρια, στα σαντουιτσάδικα, παντού είναι μετανάστες, Μπαγκλαντεσινοί, Πακιστανοί κλπ. Κλπ. Έτσι στην Αλβανία. Δεν υπάρχουν εργάτες.
2: Φαντάζομαι
0: στην
2: και κάποιους Έλληνες μετανάστες πρέπει να έχει εκεί.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή όμως είναι πολυτελείας. Όμως λέω το εξής, ότι πρώτη φορά είδα τόσους πολλούς νέους ευρηματικούς, με χιούμορ, με αξιοπρέπεια, χωρίς βία και με τεράστια επιμονή. Είναι για δέκατη μέρα και ξέρετε, διωγγώνεται, διωγγώνεται και διωγγώνεται το κύμα αυτό. και ταυτόχρονα πλέον έχουν βγει στην επιφάνεια, όπως σε κάθε επανάσταση, γιατί μοιάζει μια επανάσταση εκεί, τα πραγματικά αιτήματα, ότι πίσω από κάθε φλαμίγκο βρίσκονται τα τεράστια προβλήματα της αλβανικής κοινωνίας. Η παιδεία, η υγεία, η διαφθορά, ο απίστευτα ο τουρισμός, ο οποίος γίνεται χαόδης. Η Αλβανία είναι χώρα 3 εκατομμυρίων, 28.708.000 χιλιόμετρα είναι, και είχε την περσινή χρονιά 12 με 15 εκατομμύρια τουρίστες. Η χώρα αυτή...
2: Τουαλέτα δεν είχαν να πάνε αυτοί, φαντάζομαι.
0: Μα δεν έχει χώρα. Να σας πω κάτι. Οι τιμές, όταν εσύ παίρνεις 500, 600, 700 ευρώ, έτσι το μήνα, και έρχεται ο τουρίστας και εξοδεύει σε μια εβδομάδα 3.000 ευρώ, γιατί οι τιμές... Το θέλει αυτός, το θέλει, ναι, να τα ξοδεύει. Τάχει. Εσύ πώς θα ζήσεις? Εγώ έχω την αδελφή μου, η μόνη μου από την οικογένειά μου, η μόνη ως άνθρωπος, είναι αδελφή μου που παραμένει, είναι στο Άγιο Σαράντα, έτσι. Είναι ουσιαστικά η Άγιο Σαράντα, ήταν από παλιά, από παντού, από πάντοτε, όχι από παντού, πάντοτε ήταν η καρδιά του τουρισμού στην Αλβανία, ναι, του εσωτερικού, και μετά έγινε του εξωτερικού τουρισμού. Η αδελφή μου είναι σαν να ζεις στη Μύκονο. Θέλω να πούμε τις τιμές. Πώς μπορεί να ζήσεις 12 μήνες το χρόνο με τιμές Μυκόνου? Πώς? Δεν γίνεται.
2: Μόνο αν είσαι Μυκονιάτης και νοικιάζεις τα διαμερίσματά σου, Airbnb, έχεις κανένα μπαρ, κάτι τέτοιο.
0: Ακριβώς. Η αδελφή μου δεν είναι Μυκονιάτισσα. Ναι. Είναι από το Καλυβάτσι, έχει πάει στο Αγίου 40, ζει με ένα μισθό μαζί με τον άντρα της κλπ. Ζουν καλά. Όμως δεν μπορούν να ζήσουν σαν τους τουρίστες που πάνε, που ξοδεύουν, όπως είπαμε, 2.000-3.000 ευρώ στις δύο εβδομάδες, στην μία εβδομάδα. Και μια χαρά πάνε οι τουρίστες. Το θέμα είναι ότι η χώρα δεν προλαβαίνει να φτιάξει τις υποδομές. Έτσι. Πάντοτε βρίσκεις, οι δρόμοι τους φτιάξαν μετά το 90, ότι η Αλβανία ήταν χώρα που περνούσαν 5 μεγάλα αυτοκίνητα, γιατί δεν υπήρχαν αυτοκίνητα πριν το 90, ήταν μονοκρατικά, δεν υπήρχε ιδιωτικό αυτοκίνητο, δεν υπήρχαν ιοταχή αυτοκίνητα, δεν υπήρχαν. Είναι δύο αυτοκίνητα της μυστικής ασφάλειας σε όλο τον νομό, ας πούμε. Δεν υπήρχαν. Οπότε οι δρόμοι.
1: Ήταν μόνο δύο, δεν ήταν τόσο μυστικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν υπήρχαν ιδιωτικά αυτοκίνητα. Οι δρόμοι ήταν ελάχιστοι.
2: Ναι.
0: Ήταν ένας δρόμος από το Αγίου Σαράντα στη Σκόδρα. Και δεν υπήρχαν. Έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές. Εγώ δεν την αναγνωρίζω πλέον την Αλβανία. Κυριολεκτικά. Έχει τεράστιες αλλαγές, τεράστια χρήματα, πολλά χρήματα έχουν μπει μέσα, πολλά χρήματα, πολλά.
2: Εγώ, Νίκο, είχα πάει το 94 στην Αλβανία και ήταν και, θα ρίξει και άλλαζα αιώνα όταν πέρασα τα σύνορα. Ναι, δηλαδή ναι, ναι, είχε ναι, αυτό ναι, το ότι ναι, δεν είχε αυτοκίνητα, τα μόνο αυτοκίνητα κάτι κλεμμένες με στεντές από άλλες χώρες που ανήκαν σε κάτι μαφιόζους, δεν υπήρχαν δρόμοι, και είχα δει εκείνη την εικόνα που την έβλεπα παλιά, δεν την είχα δει, την είχα ακούσει, την είχα διαβάσει σε βιβλία, τη γυναίκα να πηγαίνει μπροστά, πάντοτε ηλικιωμένη γιατί τις νέες είχαν κλειδωμένες, τη γυναίκα να πηγαίνει μπροστά με τα ξύλα και τον άνδρα από πίσω πάνω στο γάιδαρο. Το είδα αυτό το 94. Και τώρα η Αλβανία είναι... τι να πω, ας πούμε, αυτοκινητόδρομοι, υποδομές, διαχείριση απορριμμάτων, δεν ξέρω, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Και με τη διαφθορά κιόλας, έτσι.
0: Τεράστιες δηλαδή, αλλαγές, αν δεν είναι και διαφορά,
2: τι θα γινόταν.
0: Τεράστιες αλλαγές. Εγώ πάω κάθε φορά που πάω και βρίσκω και τεράστιες αλλαγές. Είναι μικρή χώρα, είναι εύκολα, οι Αλβανοί το έχουν και σαν λαός, ότι πάρα πολύ εύκολα προσαρμόζονται. Στην Αλβανία του 90, ή καλύτερα να το πω, στην Αλβανία του 90, ήταν δύο συνθήματα στους δρόμους. Έτσι, ήταν να κάνουμε την Αλβανία όπως όλη την Ευρώπη, και ελευθερία και δημοκρατία. Ήταν δύο συνθήματα το 90. Έτσι. Ήταν με μεγάλο άχτη των Αλβανών, διότι ήταν 45 χρόνια, επειδή μου, η Βόρεια Κορέα της Ευρώπης. Έτσι, κλειστή χώρα. Αυτές οι εικόνες που λες εσύ, εγώ τις έχω ζήσει από το 1900, όλη την δεκαετία του 70 και του 80 που είμαι στην Αλβανία, και τις δύο δεκαετίες αυτές έχω ζήσει γεμάτες στη χώρα, τις έχω ζήσει, τις έχω δει. Τις έχω δει στο σπίτι μου, ο πατέρας μου ήταν ένας τέτοιος που ανέβαινε, η μάνα μου δεν σήκωνε ποτέ, πώς λένε, ξύλα, αλλά θα πηγαίνανε, ας πούμε, στον αδελφό της μάνας μου, ο πατέρας μου ήταν πάνω στο άλογο και η μαμά θα περπατούσε, ας πούμε. Κατάλαβες, δηλαδή ήταν αυτή την ιστορία. Βέβαια, αυτά είναι
2: η
0: στα
2: μαμά δεν μπορούσε να κάτσει στο άλογο και όλες, γιατί θα έπρεπε να ανοίξει τα πόδια της. Νομίζω ότι ποδήλατο μπορούσε να κάνει για αυτόν τον λόγο.
0: Δεν ήταν τόσο, αυτό, ξέρεις. Δεν ήταν τόσο αυτό που λες με το ότι τις κλειδώναν τις νέες. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί στην Αλβανία, να φανταστείς ότι το καθεστώς Χότζα για τη χειραφέτηση της γυναίκας έκανε ολόκληρη προπαγάνδα τη δεκαετία του 70 για τη χειραφέτηση της γυναίκας. Mm-hmm. Έτσι, ότι για ίδια ίσα δικαιώματα άνδρες και γυναίκες. Ήταν σοσιαλιστής κατά βάση αυτός. Mm-hmm. Παρόλο που έλεγε ότι είμαι μαρξιστής. Θέλω να πω ότι πραγματικά. Τώρα το λέω έτσι.
2: Εγώ πάντως αυτό είδα. Δηλαδή, νέες γυναίκες είδα μόνο στην Κόρτσα, μέσα στην πόλη δηλαδή. Στα χωριά δεν είδα. Πηγαίνοντας κατά εκεί, ναι.
3: Τώρα πώς είναι στους δρόμους όλοι.
0: Να σου πω κάτι.
2: Τώρα είναι στους δρόμους χωριά... και πού βρέθηκαν όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι, ρε Συνίκο.
0: Ναι, θα σου πω. Τα χωριά έχουν αδειάσει. Γιατί εσύ έβλεπε το 1994, ξέρω εγώ. Πρώτα-πρώτα οι νέοι από την Αλβανία, γι' αυτό και έχω εντυπωσιαστεί εγώ. Γιατί οι νέοι έχουν αφήσει την Αλβανία όλοι.
2: Ναι.
0: Και αυτές οι χώρες όταν μεταναστεύουν οι νέοι, μεταναστεύουν προς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι η εξωτερική μετανάστευση και η άλλη είναι η εσωτερική. Ναι. Η εσωτερική είναι μικρές πόλεις και χωριά, πάνε όλοι στις μεγάλες πόλεις. Ναι. Και στα Τύρανα έχουν μαζευτεί. Πρώτα-πρώτα είναι το πανεπιστήμιο, μεγάλο πανεπιστήμιο, έχει όλες τις σχολές. Και πολλά άλλα πανεπιστήμια και τα Τύρανα δεν διαφέρουν από μια ευρωπαϊκή πόλη. Εγώ έχω το προνόμιο να έχω και να έχω ζήσει στο εξωτερικό τώρα 35 χρόνια, 36 χρόνια. Έτσι ζω στη Σκανδιναβία. Οι χώρες της Σκανδιναβίας για μένα είναι όπως είναι Γαλάτσι, Πατήσια, Κολιάτσου, για εμάς τους Αθηναίους. Λοιπόν, τα Τύρανα δεν διαφέρουν από μια οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
2: Ναι.
0: Έτσι, θέλω να πω για την νυχτερινή ζωή, για την ζωντάνια.
2: Άρα
0: για
2: ο νέος κόσμος των Τυράννων είναι δηλαδή βασικά που διαδηλώνει. Η αγωνία μου είναι εξής, ότι υπάρχει αρκετή μάζα, κρίσιμη μάζα ανθρώπων που θα αντιδράσουν σε αυτό και θα σώσουν το περιβάλλον, θα σώσουν και την αξιοπρέπεια του λαού και την οικονομία, νομίζω, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί
0: ναι.
2: Άμα δεν δε χωράνε άλλοι τουρίστες, δεν χωράει άλλο.
0: Κοίταξε, η Αλβανία γρήγορα ξεσηκώθηκαν οι Αλβανοί, γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση έχει φλωμώσει. Εγώ δεν μπορώ να πάρω και λίγο, δεν μπορώ να πάρω και θέση, αλλά παίρνω πίσω τη λέξη φλωμώσει. Η κυβέρνηση της Αλβανίας πραγματικά έχει κάνει τεράστια διαφήμιση για τους τουρίστες, ότι επενδυτές έρχονται, επενδυτές, πρέπει να κάνουν τα πάντα ώστε να έρχονται ξένες επενδύσεις κλπ. Η Αλβανία είναι πολύ μικρή χώρα, πάρα πολύ μικρή χώρα, και οι ξένες επενδύσεις φαίνονται. Ακόμη και μπακάλικο να φτιάξεις, φαίνεται. Μια χώρα που είναι αυτή τη στιγμή 2.800.000 κατοίκους. Έτσι, τόσο είναι η χώρα αυτή. Η Αλβανία, αν είχε διαχειριστεί σωστά εξ αρχής, θα ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πρώτα 10 χρόνια. Έτσι μετά το 90, δεν θα περίμενε τώρα στη σειρά, γιατί είναι τώρα, είναι μέχρι το 30 θα έχει μπει. Έτσι αλλιώς είναι μαζί με το Μαυροβούνιο οι χώρες που έχουν κλείσει όλα τα κεφάλια αυτά της σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει πολλά χρήματα και δίνει πάρα πολλά χρήματα, όμως όπως καταλαβαίνετε στην αναμπουμπούλα χαίρεται ο λύκος. Τρώνε και οι διεφθαρμένοι και δυστυχώς αυτές οι χώρες, οι αναλυτικές χώρες. Ας πω το εξής, έλειπαν οι πλούσιοι, και όσο και να φαίνεται περίεργο, όταν σε μια χώρα λείπει αυτή λείπουν οι πλούσιοι, αναγκαστικά κάποιοι θα θέλουν να γίνουν πλούσιοι πολύ γρήγορα. Και στην Αλβανία είναι αυτοί οι νεόπλουτοι, γιατί δεν υπήρχαν οι άνθρωποι, γιατί ήταν όλοι ήδη, όλοι βράζανε στο ίδιο καζάνι που λένε.
2: Γενικώς και στη Σοβιετική Ένωση αυτό δεν έγινε, ότι ξαφνικά κάποιοι πλούτησαν πολύ γρήγορα.
3: Τα στελέχη του κόμματος μόνο.
0: Κατά κάποιον τρόπο γίνουν ολιγάρχες. Αυτοί οι ολιγάρχες, βεβαίως υπάρχουν και στην Αλβανία ολιγάρχες. Τηρούμεν των αναλογιών, δεν υπάρχουν σαν τον Αμπράμοβιτς και λοιπά, αλλά ο ολιγάρχης της Αλβανίας είναι αυτός που είναι, λέγεται Καστράτης, για παράδειγμα, Καστράτη. Ο Καστράτης είναι αυτός που ουσιαστικά είναι το δεξί χέρι της οικογένειας Τραμπ στην Αλβανία και του Κουσνέρ και της Ιβάνκας. Είναι ένας άλλος που έχει ομάδες ποδοσφαίρου και λοιπά, λοιπά. Είναι αυτό η μόδα, ξέρεις, και στα ελληνικά και παντού.
1: Έχει ότι, και κανάλι έχει... τηλεοπτικό.
0: Βεβαίως, εννοείται.
2: Μήπως έχει και κανένα πλοίο που φέρνει ηρωίνη.
0: Δεν ξέρω, αλλά κάτι τέτοια. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω μακριά από μένα.
2: Όχι, για να ταυτίσουμε με το δικό μας εδώ πέρα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Μην πείτε ονόματα.
2: Δεν λέμε ονόματα, δεν λέμε ονόματα.
0: Δεν σας αρέσουν τα συμμετέχοντα παπούτσια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι στην Αλβανία, δηλαδή οι νεόπλουτοι είναι τόσο, έχουν πλουτίσει τόσο πολύ που ο κόσμος έχει χάσει κάθε ελπίδα ότι μπορεί κάποια μέρα να γίνει σαν για αυτούς. Οπότε η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν ακριβώς αυτό. Ένα μικρό πράγμα στην αρχή φαινότανε αυτό, ότι με την άρτα και τη βιώσα κλπ. Όμως έδωσε τον έναυσμα. Αυτό ήταν, είναι μαζεμένη οργή αυτή, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι ότι ξαφνικά τους πονέσανε τα φλαμίγκο. Τα φλαμίγκο τους πονέσανε, αλλά ουσιαστικά είναι μια μαζεμένη οργή. Η νεολαία έχει φύγει. Οι νέοι στην Αλβανία πριν από κάποια χρόνια τους ρωτούσες μαθητές, ας πούμε, στο χωριό μου, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, μετανάστης έλεγε. Θέλω να φύγω στη Γερμανία, θέλω να φύγω στην Ιταλία, θέλω να φύγω στην Σουηδία. Έτσι. Αυτό έχει σταματήσει πλέον. Οι νέοι Αλβανοί δεν θέλουν να φύγουν έξω. Έχω καταλάβει ότι θα μπορούν να ζήσουν στην Αλβανία όμορφα. Πολύ ωραία. Η Αλβανία είναι, σου προσφέρει τα πάντα. Αρκεί να υπάρχει παιδεία, να υπάρχει υγεία, να υπάρχει ασφάλεια.
2: Δικαιοσύνη.
0: Έτσι, να υπάρχει δικαιοσύνη και λοιπά.
1: Βασικά πράγματα που πρέπει να παρέχει ένα κράτος στους πολίτες του.
0: Ακριβώς. Και τους παρέχει κατά κάποιο τρόπο, γιατί εγώ σας είπα ότι εγώ είμαι από τους πολύ αυστηρούς κριτές της Αλβανίας, έτσι. Θα με κρεμούσαν ανάποδα στην πλατεία Σκέντερ Μπέι. Είμαι πραγματικά πολύ αυστηρός κριτής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Έχει κάνει βήματα πρόοδου, όμως υπάρχει και η ύβρις, νέμεσης. Κάποια στιγμή όταν κυβερνάς 13 χρόνια, ξεχνάς από πού προέρχεσαι,
2: ναι,
0: και πού πας.
2: Αλλιώς ξεκίνησε ο οράμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
0: κοιτάξτε, ο οραματιστής έχει κάνει τεράστιες αλλαγές. Έχει κάνει τεράστιες αλλαγές, εγώ το είπα. Δηλαδή δεν μπορεί να τον... Έχει κάνει τεράστιες αλλαγές η χώρα αυτή. Δηλαδή αυτός δέχτηκε, ας πούμε, κυρίως αυτό με την μη παρέμβαση δικαιοσύνη. Είναι τεράστιο, τεράστια κατάκτηση για την Αλβανία. Ότι οι δικοί του άνθρωποι έχουν μπει φυλακή. Οι δικοί του άνθρωποι έχουν μπει φυλακή και αυτός έχει, ναι, κάποια στιγμή λέει ότι, ξέρω εγώ, η δικαιοσύνη έχει ξεφύγει, έχει κάνει τα... Αλλά δεν τον ακούνε αυτόν, δεν τον ακούει η δικαιοσύνη. Όμως είναι 13 χρόνια πλέον ο πρωθυπουργός, 13 χρόνια. Δεν είναι ο μόνος. Και στα 13 χρόνια, εγώ τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο καιρό βλέπω κάποια σημάδια που δεν μου αρέσουν καθόλου, γιατί τα έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Είναι αυτή η υπερβολική εμπιστοσύνη στο αλάνθαστο.
2: Η αλαζονία της εξουσίας που λέμε.
0: Ακριβώς, η αλαζονία της εξουσίας. Ότι αν δεν ήμουν εγώ, τι θα κάνατε. Το είπε κιόλας. Λέει, σκέφτηκα πρώτη φορά, λέει, από τότε που εκλέχθηκα πρωθυπουργός, θα πάω στο χωριό μου. Δεν έχει χωριό αυτός, αλλά λέει, να πάω στο χωριό μου. Μετά σκέφτηκα, λέει, όχι, θα καθίσω, θα σας κυβερνήσω. Και μόνο αυτή η φράση, θα καθίσω να σας κυβερνήσω και λοιπά.
2: Θυσία έγινε ο άνθρωπος, ρε.
0: Ναι, πραγματικά. Κάτσε ρε, θα αντέξουμε και χωρίς εσένα, λένε αυτοί. Όμως, μην ξεχάσουμε και το εξής, ότι η νεολαία αυτή που είναι στους δρόμους, τώρα διαδηλώνει και εναντίον του Μπερίσα. Γιατί ο Μπερίσα, ενώ είναι 82, νομίζω, παραμένει πρόεδρος του κόμματος, του δεξιού κόμματος. Ιδεολογικά, εδώ μια παρένθεση, υπάρχει στην Αλβανία αριστερά και δεξιά. Ναι. Είναι όποιος πουλάει περισσότερο κρατική γη, κρατικές υπηρεσίες, να ιδιωτικοποιήσει την υγεία, την παιδεία, τα πάντα να γίνουν ιδιωτικά. Δηλαδή, γιατί η οράμα δηλώνει σοσιαλιστής, είναι σοσιαλιστικό κόμμα είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Που ήταν μάλιστα...
2: Σοσιαλιστικά ξεκίνησε.
0: Συγγνώμη?
2: Σοσιαλιστικά ξεκίνησε.
0: Όχι μόνο. Είναι η μετεξέλιξη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι έτσι. Δηλαδή πήρε τα γραφεία, πήρε την εφημερίδα, πήρε τα πάντα. Δηλαδή,
1: και ο Μπερίσα είναι προς τη δεξιά, δηλαδή. Γιατί εγώ τον Μπερίσα το θυμάμαι. Είχαμε πάει με το Πανεπιστήμιο, τέταρτο έτος εκδρομή στην Ισπανία. Και θυμάμαι τότε είχαν βγει Αλβανοί στους δρόμους. Και φωνάζανε Μπερίσα φασίστη, ήταν το σύνθημα, και είχαν τα τρία δάχτυλα. Πώς κάνεις το σήμα με τα δύο δάχτυλα, ναι, της νίκης. Είχαν τα δύο δάχτυλα και το,
2: και τον
1: το μεγάλο. Ναι, ναι, και τον αντίχειρα. Δεν okay. ξέρω αν τα θυμάσαι, Νίκο, αυτά τα.
0: Εγώ ξέρω το τα δύο δάχτυλα.
1: Τρία, ήταν τρία. Μα έκανε τρομερή εντύπωση τότε. Γιατί είναι
0: ποια
1: τρία.
0: Χρονιά μιλάμε.
1: 90, αυτό είναι το 97.
0: Αυτό είναι αυτά, τότε είναι οι μεγάλες διαδηλώσεις, οι πυραμίδες, η σχεδόν εμφύλιος πόλεμος στην Αλβανία. Τα τρία δάχτυλα είναι σερβικός, είναι εθνικιστικό σύμβολο των Σέρβων κλπ. Δεν ξέρω αν αυτό και στην Αλβανία. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό, να πω αλήθεια. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Μου κάνει εντύπωση γιατί είναι, ξέρω ότι είναι σερβικό σύμβολο και το χρησιμοποιούν οι εθνικιστές Σέρβοι, τα τρία δάχτυλα. Έτσι.
2: Πάντως να ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αδερφό κόμμα με τον Μπερίσα και πλήρωνε τις καμπάνιες του.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ο Μπερίσα είναι δεξιός. Θα να σας πω τώρα, ήταν γιατρός στην ομάδα που περιέθαλπε τον Ένβερ Χότζα, αγγενέως γιατρός. Υπάρχουν φωτογραφίες που έκανε διακοπές με την οικογένεια του Χότζα, με τη χείρα του Ένβερ Χότζα και τα παιδιά του. Έκανε διακοπές στο Πόγκραντετς κλπ. Ουσιαστικά φοιτευτός ήταν, έγινε πρόεδρος του δεξιού κόμματος. Ήξερε κάποια αγγλικά της κακιάς ώρας τότε και θέλανε κάποιον να μιλήσει με ξένους ανταποκριτές ή ξένους πολιτικούς. Πραγματικά, γι' αυτό έγινε πρόεδρος του κόμματος, γιατί υπήρχαν άλλοι πολύ πιο ικανότατοι πολιτικοί, έτσι. Καθηγητές πανεπιστημίου κυρίως ήταν αυτοί που ουσιαστικά φτιάξαν αυτό το κόμμα, και άλλοι καλλιτέκνες, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του πνεύματος κλπ. Που φτιάξαν το δεξιό κόμμα. Αλλά ο Μπερίσα, επειδή είχε αυτό το τσάτρα πάτρα τα αγγλικά, το άμα τον ακούς γελάς δηλαδή με την ψυχή σου, αυτοί που ξέρουν λίγα αγγλικά, έγινε πρόεδρος του κόμματος. Βεβαίως ισχύει στο απόλυτο ότι το κόμμα του Νέας Δημοκρατίας βοήθησε το 1991-92 με προεκλογικό υλικό το δεξί κόμμα του Μπερίσα για να πάρει την κυβέρνηση. Βεβαίως. Με χρήματα και με λογιστικά τέτοια.
2: Άρα τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου, με αφορμή αυτό, για να κάνω και την επεξήγηση για τους πράκτορες Φλαμίγκο, είναι μετά την ρίση του Ράμα ότι υποκινούνται, λέει, από το Ιράν, ναι, ναι, οι διαδηλώσεις. Φυσικά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο καλοί τρολαριστές είναι στα social media οι Ιρανοί. Οπότε βγάλανε, ναι, και μια φοβερό σκίτσο και αυτό ονομάστηκαν τα Φλαμίγκο, τα βαφτίσανε πράκτορες Φλαμίγκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε ναι, αλλά φαίνεται ότι φυσικά δεν είναι και ούτε κανένα Ιράν, ούτε η Χαμάς, ούτε κανένας από πίσω. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας λαός ο οποίος έχει φτάσει στο σημείο να κάνει μια ακόμα ανατροπή, έτσι. Η φριαλίδα που θα βάλει τη φωτιά αυτό το...
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση αν άλλα κράτη ενδιαφερόντουσαν για αυτή την εξέλιξη. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση, έτσι, καθόλου εντύπωση, ένα κράτος που είναι στο κατόφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκεται σε χάος. Όμως αυτό το παραμύθι το ακούω πολλά χρόνια, πολύ καιρό τώρα στη Σερβία. Η Σερβία βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, ναι, μετά αυτό το δυστύχημα στο Νις, ναι, ναι, ναι, στο Νόβι Σαντ. Και
1: με τα τρένα.
0: Σερβία, ναι. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και ο Βούτσιτς λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι ξένοι πράκτορες, αντιευρωπαϊστές, αντισέρβοι, αντι.
2: Και ο Μητσοτάκης τι λέει. Και ο Μητσοτάκης, οι οπαδοί του, αυτοί που μιλάνε για λογαριασμό του. Ο Άδωνης και η. Ναι. Πες την τη φιλενάδα μου, τη Ρουμάνα. Που λέει τη Ρουμάνα.
1: Η Βούλτευση,
2: μπράβο. Ναι. Αυτό λένε, ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελέας είναι πράκτορες. Πράκτορας, ότι ο συνήγορος του πολίτη είναι πράκτορας, ότι οι επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών που δεν τους κάθονται είναι πράκτορες, κατάσκοποι, των Τούρκων, των ξένων.
1: Δεν έχουν καταδικαστεί οι ξένοι για το Predator, έχουν φάει 128 χρόνια και δεν κουνιέται φίλο τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άνθρωπος εμφανίζει προσύμφωνο με την ελληνική κυβέρνηση, ναι, για τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού.
2: Α, είναι σε αυτά που θα λέγαμε.
1: Και ο άλλος την πάει την υπόθεση, ναι, στο αρχείο, ενώ είναι και εμπλεκόμενος.
0: Στην Ελλάδα
1: και ακούς τώρα τι γίνεται στην Αλβανία από τον Νίκο. Πραγματικά, δηλαδή, βγάλαμε τον Νίκο σήμερα να ακούσουμε για το. Δηλαδή, το θέλαμε να περάσουμε το μήνυμα. Κατάλαβες ότι κάπου στον κόσμο κάποιοι αντιδρούνε όταν τους πατάνε τη γη τους, όταν τους πατάνε την αξιοπρέπειά τους και όλα αυτά. Και με αυτά που μας έχεις πει, εγώ τουλάχιστον πραγματικά ντρέπομαι για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Ντρέπομαι που, οι υπουργοί που παρακολουθούν δεν θέλουν να μάθουν ποιος τους παρακολουθούν.
2: Να φέρουμε και έναν Αλβανό ρεφλή να διαδηλώσει εδώ πέρα και για μας.
1: Μα είναι αδιανόητο τώρα αυτό το πράγμα.
2: Μήπως μπορούμε να τους φέρουμε.
1: Εδώ μας είπε οι στενοί συνεργάτες του Ράμα είναι στη φυλακή. Ο δήμαρχος του Τυράννου είναι στη φυλακή. Ο πρώην υπουργός εξωτερικών είναι στη φυλακή. Ο υπουργός υγείας είναι στη φυλακή. Και εμείς εδώ πέρα, ρε φίλε, που γίνεται.
2: Σε όλες τις χώρες. Στη Γαλλία, στην Ιταλία, σε ποια χώρα δεν έχουν
1: εδώ που γίνεται του ΟΠΕΚΕΠΕ τη ανάθεση, που γίνεται ο κακός ο χαμός των υποκλοπές, και εδώ δεν έχει γίνει τίποτα. Και είναι ένα σταθμάρχης στη φυλακή και αυτό βγήκε, νομίζω.
0: Ξέρετε τι, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο εδώ πέρα, διότι εσείς στην Ελλάδα, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, έχει βρει αυτό την μέθοδο το να ξεπλένει τους δικούς του υπουργούς και βουλευτές με το να κάνει κάποιες επιτροπές. Πώς λέτε εσείς,
2: υπάρχει ένα όνομα.
1: Με επιτροπές που ψηφίζουν οι δικοί μας βουλευτές.
0: Στην Αλβανία δεν υπάρχει αυτό. Στην Αλβανία δεν υπάρχει εξεταστική καθόλου. Άπαξ και η δικαιοσύνη σε κατηγορία κάτι, σου έρχεται ο αστυνόμος το πρωί, σου φέρνει το χαρτί και είτε πας είτε σε παίρνει.
1: Ενώ στην Ελλάδα, άμα είσαι υπουργός ή βουλευτής και είσαι με την κυβέρνηση που θα συστήσει την εξεταστική επιτροπή, είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι θα απαλλαγείς. Άμα δεν είσαι με την κυβέρνηση, είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι θα παραπεμφθείς στα δικαστήρια.
0: Ναι. Όχι. Εγώ σου λέω ότι στην Αλβανία, αυτοί τώρα που βρίσκονται στη φυλακή, είναι όλοι, κυριολεκτικά όλοι, μέλη της κυβέρνησης. Πρώην μέλη της κυβέρνησης. Υπουργοί, πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών, υπουργός υγείας.
1: Αθήνικο, πότε μπήκανε στη φυλακή στην Αλβανία?
0: Συγγνώμη.
1: Έχει καιρό που είναι στη φυλακή ή είναι πρόσφατα αυτά οι φυλακίσεις τους? Έχουν χρόνια
0: είναι
1: μέσα.
0: Ο τελευταίος που έχει μπει μέσα είναι ο δήμαρχος, που είναι από πέρσι τον Φεβρουάριο, και η τελευταία είναι διώκεται τώρα, ήταν αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και υπουργός μεταφορών της χώρας.
1: Θέλω να ξέρεις γιατί σε ρωτάω, γιατί θέλω. Έχουν μεσολαβήσει εκλογές από τότε που έγιναν οι συλλήψεις αυτών και οι.
0: Πολλές φορές, βέβαια.
1: Ο κόσμος πώς αντιδράει, δηλαδή επηρεάζει το εκλογικό σώμα αυτή?
0: Κοιτάξτε, δεν επηρεάζει, διότι δείχνει το εξής, ότι ο Ράμα λέει ότι έχω μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και βλέπετε ότι κάνει τη δουλειά της. Εγώ δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο συνεργάτης μου. Άπαξ έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη μέσα. Έτσι και αυτό δείχνει.
1: Και αυτό του δίνει άλοθη, έτσι. Είναι σωστό αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Απ' την άλλη όμως, ρε φίλε, διάλεξε και τους συνεργάτες σου. Γιατί δεν κάνεις ένα vetting πριν τους κάνεις συνεργάτες?
1: Εντάξει, και ομάδα διαλέγεις πριν κατεβείς στο πρωτάθλημα, αλλά δεν ξέρεις ότι θα το πάρεις.
0: Ναι. Αυτά όμως είναι θέματα τα οποία είναι και έχουν ξεκινήσει και πιο πριν. Κάποιοι είναι διεφθαρμένοι εδώ και τα τελευταία 20-25 χρόνια. Και σιγά σιγά αυτός λέει, το χρησιμοποιεί αυτός ο πραγματικά θανάλωθος ή και τον Υπουργό Εσωτερικών, που θεωρείται ο πρίγκιπας του θρόνου, αυτός θα τον αντικαταστήσει μέσα. Είχε τον Δήμαρχο των Τυράννων, τον Ριόν Βελία, εξαιρετικό παιδί, έκανε πράγματα, τι να σου πω, στα Τύρανα, η πρωτεύουσα των Τυράννων, έχει κάνει τέτοιες, πώς θα το πω, υποδομές και λοιπά, που μπορεί να τσιγρίζει άνετα με πολύ προημένες ευρωπαϊκές πόλεις. Με το που όμως κατηγορήθηκε για διαφθορά, πήγαν, τον συλλάβανε μέρα μεσημέρι στο γραφείο του, τον βάλανε στο αμάξι μέσα. Αυτός λέει, εγώ λέει, τον είχα δεξί χέρι, προσπαθούσα να τον προωθήσω, να τον υπερασπιστώ και να τον στηρίξω, όμως από τη στιγμή που η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι αυτός είναι κατηγορείται για αυτό το πράγμα, μέσα. Ο Ράμα το είχε χρησιμοποιήσει τη δαμόκλεια σπάθη της δικαιοσύνης υπέρ του.
1: Νομίζω ότι αυτά που μας λες σήμερα, Νίκο, εδώ στην εκπομπή, εγώ τουλάχιστον δεν τα ήξερα. Δεν είναι κάτι με το οποίο παίζει πολύ, ας πούμε, τα εσωτερικά της Αλβανίας εδώ στην επικαιρότητα τη δική μας με τα τόσα προβλήματα που έχουμε, αλλά με αφορμή τώρα αυτή την κινητοποίηση που έγινε και σε βγάλαμε εδώ στην εκπομπή, αυτά που έμαθα, νομίζω ότι Εγώ από αύριο θα το λέω, δεν θα πάω να πιω καφέ το πρωί με τους συναδέλφους που πίνουμε τον πρωινό τον καφέ και το, και θα τους πω τι γίνεται στην Αλβανία.
2: Α, και εγώ θα είμαι δικαστήρια αύριο. Έχω δικαστήριο.
1: Ωραία. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά δηλαδή νιώθω τόσο πίσω. Νιώθω ότι είμαι τόσο πίσω στις εξελίξεις.
0: Και να σου πω και κάτι και την.
1: Και εδώ έχουμε τον Φλωρίδη, ο οποίος βγαίνει και μιλάει για μαζώματα. Έχουμε τον Φλωρίδη που αλλάζει τη δικονομία ανάλογα σε ποιον βολεύει. Κάθε τρεις και λίγο.
0: Η Ελλάδα, στα δικά μου μάτια, και σας το λέω αυτό χωρίς να θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, επειδή είστε Έλληνες, μα λέγω την αγαπώ την Ελλάδα, τη χώρα αυτή πραγματικά πάρα πολύ. Αλλά βλέποντας από μακριά την απόσταση, μοιάζει πραγματικά σαν τριτοκοσμική χώρα σε ό,τι αφορά την ταχύτητα της απόδοσης, την απόδοση της δικαιοσύνης
2: και την ποιότητα της απόδοσης της δικαιοσύνης σαν όλο το επίπεδο.
1: Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος παρεξήγησης εδώ, Νίκο. Ρώτα έναν Έλληνα τι πιστεύει την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα σου πει κάτι διαφορετικό. Θα σου πει ότι κάνω ένα δικαστήριο
2: σήμερα.
1: Εγώ όμως
2: αύριο που είμαι πολιτική αγωγή προς υποστήριξη κατηγορίας για ένα ρατσιστικό έγκλημα. Θα δικάσεις,
1: είσαι σίγουρη ότι θα δικάσεις?
2: Δεν ξέρω, γιατί έχω μεγάλο αριθμό. Αλλά δηλώνω ότι εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και ειδικά την πρόεδρο που θα είναι αύριο. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Άντε,
1: κοίταξε, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι εδώ πέρα είναι χιλιάδες και οι δικαστές, έτσι, στην Ελλάδα που δικάζουν. Και η πλειοψηφία τους είναι καλοί δικαστές. Αλλά υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες κάνουν τζιζ. Δηλαδή, πάρε ό,τι υποθέσεις αναμειγνύονται φαντς και πληστηριασμοί και λοιπά. Πιστεύω ότι ο Έλληνας δικαστής με την τελευταία αλλαγή που έγινε, που πλέον μπορούν οι δικηγόροι να βγάζουν διαταγές πληρωμής, και το λέω με αφορμή την πρώτη που παρέλαβα σήμερα για πελάτη μου, διαταγή πληρωμής που έβγαλε το ΦΑΝΤ μέσω του δικηγόρου του. Γιατί αυτή η τροποποίηση που έκανε ο υπουργός μας είναι για να εξυπηρετηθούν τα φαντς. Για να βγάζουν αβέρτα διαταγές πληρωμής, οι οποίες είναι της πλάκας.
2: Και τις πληρώνονται και 50 ευρώ τη μία.
1: Ναι, τις πληρώνονται 50 ευρώ τη μία και σου λέει ποιος θα κάνει ανακοπή. Εγώ βγάζω τον τίτλο. Θα του το φάω το σπίτι. Καταλάβες. Και το κακό είναι, ρε παιδί μου, ότι δυστυχώς αυτοί οι καλοί δικαστές δεν εξελίσσονται. Γιατί είναι καλοί και δεν βολεύουν οι καλοί δικαστές να εξελίσσονται. Πρέπει να εξελίσσονται άλλοι δικαστές. Πρέπει να εξελίσσεται ο Τζαβέλας, ο οποίος έδινε την εντολή για να γίνει η παρακολούθηση, και όταν ήρθε η υπόθεση συγκεκριμένη στα χέρια του, αντί να αυτοεξαιρεθεί όπως ορίζει ο νόμος, δεν το έκανε.
0: Θυμίστε μου λίγο, σε ποια χώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει αδελφό αντιεισαγγελία του
1: Αριουπάγου? Και ίσως αυτό να είναι άδικο για τον αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου.
2: Δεν είναι καθόλου άδικο, γιατί έχω δικάσει ακούσει, και μαζί του.
1: Έχω ακούσει διαφορετικές γνώμες. Έχω ακούσει διαφορετικές κριτικές.
0: Εγώ λέω
1: αλλά δεν κολλάει. Πώς να το κάνουμε?
2: Εγώ έχω ζήσει το Φλωρίδη τον εισαγγελέα, τον έχω ζήσει.
1: Δεν κολλάει. Την ανάποδη. Δεν κολλάει.
0: Εγώ λέω πραγματικά δεν
1: και καλός, ο καλύτερος να ήταν.
0: Ναι, μπορεί να είναι ο καλύτερος όλων, αλλά εγώ, οι θεσμοί, ποιοι είναι, σε ποια άλλη χώρα θα δεις τέτοιο. Εγώ θα ήθελα, πριν το κλείσουμε, ότι μιλήσαμε την Αλβανία και καλώς μιλήσατε την Αλβανία. Ελπίζω να σας έδωσα μια εικόνα το τι γίνεται περίπου στην Αλβανία.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Και εγώ είμαι μακριά, δεν ζω εκεί, αλλά παρακολουθώ εκ του σύνεγης.
1: Την αγαπάς την Ελλάδα πάντως, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Κοιτάξτε, πώς μπορεί να μην αγαπάς μια χώρα στην οποία έζησες 20 και χρόνια?
2: Έκανες καλούς φίλους βασικά στην Ελλάδα. Γιατί η χώρα συνολικά, η πολιτική, αυτή που είχα την εξουσία, δεν νομίζω ότι σου φέρθηκε.
0: Για μένα η Ελλάδα δεν είναι η εξουσία, γιατί θα ήταν τεράστιο λάθος και για εσάς αν τη βλέπατε την Ελλάδα, την μπερδεύατε με την κυβέρνηση και το κράτος. Το ελληνικό κράτος είναι βαθιά ρατσιστικό το ίδιο το κράτος, συντηρητικό, έτσι, και κάνει κακό στην ίδια της. Στην ίδια τη χώρα, τους πολίτες. Όμως εγώ μιλάω για την Ελλάδα σαν πολιτισμό, για τους Έλληνες σαν ανθρώπους, έτσι, για εσάς, για εσένα Ελεάνα μου, που είμαστε φίλοι τόσα χρόνια, έτσι, για όλο αυτό που έχω ζήσει εγώ στην Ελλάδα. Έχω φίλους, έχω αδελφικούς φίλους, έτυχα τεράστιας υποστήριξης όταν ήρθα τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
1: Είσαι Ολυμπιακός.
2: Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Υποστηρίζεις μια ελληνική ομάδα.
0: Ναι, κανείς δεν είναι τέλειος, ακριβώς, ακριβώς. Όμως έχω μείνει στη Δράμα χρόνια, είμαι βορειοελλαδίτης κατά το ίμιση. Οι κόρες μου, οι δύο μεγάλες κόρες έχουν τεράστια σχέση, βαθύτατη σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Η Ιωάννα μου γεννήθηκε στη Δράμα και την φέραμε Θεσσαλονίκη στο ξέχασα το νοσοκομείο αυτό, γιατί πήγε σε θερμοκοιτίδα. Πώς το λένε το νοσοκομείο?
2: Στο Ιπποκράτειο.
0: Στο Ιπποκράτειο.
2: Κοίταξε, δεν έχουμε και πολλά νοσοκομεία με θερμοκοιτίδες, φίλε.
0: Ναι. Ακριβώς αυτό. Και είχα τη μεγάλη τύχη, μάλιστα, να την εξετάσει για κάποια στιγμή όταν ήταν 3-4 χρονών ο τεράστιος αυτός αριανός γιατρός με την πίπα που κάπνιζε, δηλαδή την ώρα που μιλούσε στη τηλεόραση. Πώς το λέγανε αυτόν τον τεράστιο γιατρό?
1: Ο Σπύρου.
0: Ο Σπύρου, ο Σπύρου.
1: Που διετέλεσε και πρόεδρος στον Άρη.
2: Ναι.
0: Α, ακριβώς.
1: Πάντως, Νίκο, να ξέρεις, κλείνοντας τώρα και την εκπομπή, ότι το κομμάτι που αναφέρθηκε στο Σπανούλι, στον Άρη και τα λοιπά, εγώ θα το απομονώσω μάλλον και μπορεί να το κάνω σποτάκι, να το ξέρεις.
0: Κάντο το θέλεις.
1: Γιατί εγώ σ' άφησα να μιλάς εκείνη την ώρα, γιατί φτιαχνόμουν που σ' άκουγα να μιλάς και να μιλάς με αυτόν τον τρόπο για την ομάδα, τη δικιά μας.
0: Όχι, εγώ τον Άρη τον αγαπώ. Ειλικρινά σας το λέω. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι, αλλά τον Άρη τον αγαπώ. Και χάρηκα ιδιαιτέρως, χάρηκα με την ψυχή μου ότι ο Σπανούλης ήρθε ειδικό στον Άρη. Δεν θα ήθελα να το δω πουθενά, διότι κάτι μου λέει ότι το επόμενο βήμα του Σπανούλη είναι Ολυμπιακός μετά τον Άρη. Αλλά και να μην είναι, να πάει έξω, ο Άρης ήταν το καλύτερο. Πώς θα σου το πω, δεν υπήρχε καλύτερο βήμα για τον Σπανούλη για να καθιερωθεί και στην συνείδηση του Έλληνα φιλάθλου σαν μεγάλος προπονητής.
1: Ελπίζουμε στο καλύτερο, Νίκο, ελπίζουμε στο καλύτερο. Στον Άρη είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι αυτή την περίοδο.
0: Όταν έρθω στην Ελλάδα να μου
1: Θα έρθεις και στο γήπεδο. Ναι, είναι λίγο δύσκολο, θα μας ενημερώσεις αρκετά νωρίτερα, γιατί πρέπει να κάνουμε προσπάθεια.
2: Έτσι, ναι, ισχύει.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Και για το χρόνο σου και για τα πολύ πολύτιμα που μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, γεια.

0: Ωραία η ανταπόκριση από, το, από τη Σουηδία για να μάθουμε το τι γίνεται και συγκλονιστικά αυτά που μάθαμε για το τι γίνεται στην Αλβανία, έτσι.
1: Ήθελα να γίνουμε Σουηδία, αλλά τώρα έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι καλύτερα να γίνουμε Αλβανία.
0: Όταν ο Νίκος είπε για το ράμα που είπε, σκέφτηκα να πάω στο χωριό μου, αλλά μετά είπα όχι, θα κάτσω να σας κυβερνήσω και αν δεν ήμουν εγώ και τέτοιο, στέλνει ο Τζόρτζ. Μου θυμίζει, λέει, τον πρόεδρο του Άρη. Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που είναι της μόδας τώρα η έκφραση.
1: Ναι, ναι.
0: Προς τον πρόεδρο του Άρη. Λοιπόν.
1: Για ποιον πρόεδρο του Άρη?
0: Το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και όταν είπε τώρα για το Σπανούλη και τον Ολυμπιακό, για αυτά είχα αδερφά σωματεία, λέει, θα λένε πάλι. Ωραίος Γιώργο. Ωραίος.
1: Εντάξει ρε φίλε, κοίταξε, χάρη στην παρακολούθηση όμως του δικού μας προέδρου, ο άλλος πρόεδρος έχει γίνει
0: μ' αρέσει
1: τούρμπο εδώ, με την κυβέρνηση.
0: Μ' αρέσει εδώ κάθε Τρίτη που ερχόμαστε για να κάνουμε το γούστο μας και την εκπομπή μας, και ότι φεύγουμε έχοντας μάθει κάτι που μας σοκάρει κάθε φορά, έτσι.
1: Ναι, ακόμα σοκαριζόμαστε.
0: Αυτό
1: είναι
0: το ζήτημα,
1: υγεία αυτό, πνευματική.
0: Ναι, γιατί πιάνουμε διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Αυτό με το τι γίνεται στην Αλβανία με τους υπουργούς και τους βουλευτές, πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να το μάθει όλη η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Να αποτελέσει ένα μοχλό πίεσης, ρε παιδί μου. Μια πίεση.
1: Σε όλα τα Βαλκάνια και στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή έχουμε ανάλογη
0: δεν
1: κρίση.
0: Δεν τα ξέρει ο κόσμος καθόλου.
1: Αλλά ναι, δεν τα φυσικά, αφού ενημερώνεται από mainstream ειδησιογραφικά πρακτορία και φυσικά εννοείται πλέον και τα social media είναι ελεγχόμενα με τους αλγόριθμους κλπ. Οπότε...
0: Εντάξει, εμείς με ένα μικρόφωνο που έχουμε εδώ από ένα μεγάλο σταθμό.
1: Να
0: είναι
1: καλά το Yellow Radio. Που τουλάχιστον μας αφήνει και τα λέμε και εκ των ονόμας τουλάχιστον. Εγώ το λέω, ψυχοθεραπεία κάνουμε, δεν κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, φίλε, είχαμε μείνει ανασχηματισμό.
0: Είπες ένα μαγικό όνομα, ναι, ναι, ναι.
1: Τι?
0: Αυτό το όνομα που είπες για τον ανασχηματισμό πριν.
1: Μαρκόπουλος, φίλε.
0: Τι θα ζήσουμε
1: ακόμα, έτσι. Μετακινήθηκε και έγινε υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Επειδή αυτός έχει το πτυχίο από το ΕΠΑ.
1: Αυτός είναι πολύ, γιατί έχει πτυχίο από την Πάτρα.
0: Ναι,
1: και μετά.
0: Που δεν είναι πανεπιστήμιο τελικά.
1: Και μετά ήταν από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ναι.
1: Αυτός,
0: και
1: αυτός...
0: είναι από το Τμήμα Πολιτισμού και Τεχνών.
1: Ναι, από το Τμήμα Πολιτισμού.
0: Και αυτός τώρα έγινε οικονομικός ρεπόρτερ και πρόεδρος.
1: Α, ναι, ήταν και ρεπόρτερ, ήταν. Ναι, έτσι, έχει. Πώς το λένε, δημοσιογράφος. Στο θέμα, στο πρώτο θέμα ήταν. Πού αλλού ήταν, έχει κάπου αλλού. Λοιπόν, ο τύπος αυτός έχει γίνει.
0: Η Εξεταστική Επιτροπή των Τεμπών.
1: Αυτός είναι που είχε πει για την Εξεταστική. Ήταν ο πρόεδρος Εξεταστικής που είχε. Μπράβο, είχε πει ότι ήταν γκουρλίδικη, γιατί υπουργοποιήθηκαν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ήρθε και η σειρά του, φυσικά, εννοείται ο άνθρωπος. Και βέβαια, φυσικά, έχουμε και τον Κυρανάκη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Θα δούμε ξανά έτσι το σεξισμό που ξεχύλισε, να ξεχυλίζει κι άλλο. Θα διαμορφώνει την. Τώρα ότι θα εκπροσωπεί τους υπόλοιπους βουλευτές τώρα, ο Κυρανάκη. Έχουμε κάποιους αρκετά αξιόλογους ανθρώπους στη Νέα Δημοκρατία βουλευτές. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε οι δόλοι. Αλλά τώρα θα τους εκπροσωπεί και ο Κυρανάκη ακόμα χειρότερα, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Και φυσικά, η ομάδα. Αλήθεια, εννοείται ότι με αυτή την τοποθέτηση αναβαθμίζεται. Έχουμε βέβαια και τις δημοσκοπήσεις, έχουμε τη διάλυση των κομμάτων. Τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα? Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύθηκε η Αριστερά, διαλύθηκε το Κόσμος. Σκάει τώρα, θα γίνει, δεν θα γίνει.
0: Το Κόσμος το είχαμε φιλοξενήσει εδώ,
1: ναι,
0: τον Πέτρο τον
1: Κόκαλη. Το είχαμε φιλοξενήσει εδώ, ναι. Και σκάει ότι θα γίνει, δεν θα γίνει κόμμα Σαμαρά. Και βλέπω ξαφνικά κάτι δημοσκοπήσεις να βγάζουν δεύτερο τον Τσίπρα, τρίτη την Καριστιανού, ο Ανδρουλάκης χαμένος στη μετάφραση, ο τύπος ο καημένος. Εν τω μεταξύ είναι φοβερό, γιατί έχω πολλούς φίλους, παιδί μου, στο Πασόκ, καλά παιδιά, ρε παιδί μου. Αλλά ρε φίλε, πρέπει να τους συμβουλέψουμε ότι, παιδιά, αν αντιμετωπίζετε τον Τσίπρα με τους όρους του 2015, θα πάρετε και το ποσοστό του 2015. Προσοχή, προσοχή, έτσι.
0: Το 2015 πήρε 38%.
1: Ο Τσίπρας. Ναι, εντάξει.
0: 37 στη μία, 38 στην
1: άλλη.
0: Πόσο
1: είχε πάρει το Πασόκ είχε, κάτω από 10 είχε πάρει, νομίζω. Είχε πάθει το πασοκιφικέισον που έγινε μετά διεθνής όρος.
0: Το Πασόκ σαν παράταξη πλήρωσε τις συνέπειες των κυβερνήσεών του. Το θέμα είναι ότι το Πασόκ για μένα, έτσι όπως το ξέραμε σαν Πασόκ, το οποίο έχει, σήμερα λειτουργεί με δύο αφημί. Ναι, δεν ξέρω, το γνωρίζω.
1: Ναι,
0: το μάθαμε,
1: ναι,
0: δεν το λέμε εμείς, το μάθαμε στο συνέδριό ναι. τους, όπου έγινε τοποθέτηση στελέχους που είπε ότι μήπως θα πρέπει να ενωθούμε, να κατέβουμε σαν ένα, το Πασόκ με το Κινάλ, αν βγούμε πρώτοι να πάρουμε τον πόνους των 50.
1: Ακριβώς, γιατί αν είναι συνασπισμός κομμάτων δεν μπορεί να το πάρει.
0: Ακριβώς, και παίρνει δύο επιδότη. Η επιδότηση του Πασόκ πάει στα δύο. Το μεγαλύτερο κομμάτι πάει στο Κινάλ και το άλλο το κομμάτι πάει στο Πασόκ. Μιλάμε τώρα για το Πασόκ, το οποίο είναι το δεύτερο πιο χρεωμένο κόμμα στην Ευρώπη. Το πρώτο είναι η Νέα Δημοκρατία, έχει 600 εκατομμύρια. Το Πασόκ έχει νομίζω 450.
1: Ο Γεωργιάς,
0: και το
1: εσύ
0: επόμενο,
1: που πάνε αυτά.
0: Και το επόμενο ποιο είναι στη λίστα, πόσα χρωστάει στην Ευρώπη?
1: Ποιο?
0: Το τρίτο κόμμα στη σειρά στο πρωτάθλημα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι. Το πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία 600. Ναι. Το δεύτερο είναι το Πασόκ 500. Ναι. Το τρίτο που είναι ένα στη Δανία, πόσο χρωστάει?
1: Α.
0: 5,5.
1: Θεϊκό. Λοιπόν, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται.
0: Και είπε ο άλλος ότι
1: διαγράφηκαν.
0: Το θέμα
1: αυτά. Είναι ότι μένουν τα ασημικά. Μένει η σφραγίδα του κόμματος.
0: Κουμουνδούρου.
1: Μένει η Κουμουνδούρου. Μένει η Αυγή, τα γραφεία της Αυγής. Μιλάμε για περιουσία, real estate, έτσι, όχι αστεία πράγματα. Λοιπόν, και τώρα βέβαια και δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα. Αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα όλο αυτό το σκηνικό. Πώς έτσι γλυκά-γλυκά έτσι μαζεύεται γύρω από ένα καινούριο σκάνδαλο, του είπε. Καινούριο.
0: Ούτε παίζει, καινούριο. Ούτε παίζει αυτό
1: πλέον. Ακόμα ένα κύκλωμα με μαϊμού επιδοτήσεις στο Αγρίνο και στην Κοζάνη. Με αρχηγό ένα με μεγάλο παραγωγό, άλλες 13 σύλληψεις, παιδιά. Δηλαδή δεν προλαβαίνουν οι δικαστές, δεν προλαβαίνουν να δικάζουν το ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα γίνουν πινάκια ειδικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Πώς είναι οι σφορές,
1: πώς ήταν οι
0: σφορές,
1: ασφαλιστικές δικτύες του ΙΚΑ. Και αυτά. Έτσι θα γίνουν πινάκια ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος πάντων, καλά περνάμε. Να πούμε και λίγο και κάτι για τον πόλεμο.
0: Για τις δημοσκοπήσεις πάντως, επειδή εμένα με καλούνε, όχι με καλούνε, μέσω email.
1: Ναι. Άντε,
0: υπήρξε δημοσκόπηση στην οποία δεν είχε τους δημοκράτες. Καθόλου.
1: Ναι, το έχω καθόλου. Δει αυτό.
0: Βγαίνει το αποτέλεσμα. Ναι. 1%.
1: Πώς
0: και λες, κάτσε ρε.
1: Αφού δεν είχε κάτι.
0: Κάτσε ρε, αδερφέ, να πούμε. Αφού δεν ρωτούσες, δεν τον είχες μέσα. Πώς του δίνεις.

0: με τις δημοσκοπήσεις.
1: Περίμενε.
0: Εγώ αναρωτήθηκα γιατί ρωτάνε εμένα. Πού με βρήκαν εμένα το δικό μου το email και μου στέλνουν και μου ζητάνε να συμμετέχω σε μια δημοσκόπηση. Ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Έχουν στα 1000 άτομα που θα εξετάσουν, τα 800 είναι κομματικά στελέχη.
1: Άλλων διαφόρων κομμάτων, ναι, ας πούμε.
0: Και αναλογικά. Αυτό κάνουν.
1: Απίστευτο. Δεν εξηγείται.
0: Μα δεν εξηγείται αυτό το μασίφ. Δεν εξηγείται να γίνεται το σκάνδαλο και ο άλλος να τσιμπάει δύο μονάδες.
1: Όλα εξηγούνται, φίλε μου. Όλα
0: και τώρα
1: εξηγούνται.
0: Ξαφνικά.
1: Δεν θυμάσαι τις δημοσκοπήσεις με το όχι και το ναι που βγάζανε το ναι. Και βγήκε με 63% το όχι. Και ξέρεις ποιοι είχαν βγάλει, ποιοι δημοσκόποι είχαν βγάλει.
0: Γεια σου, Τζόρτζο. Ο Τζόρτζο είναι δικός μου, είναι
1: κασελάκης. Το 63% τότε σε εκείνη, ναι, τη δημοσκόπηση το είχαν βγάλει τρεις φοιτητές που κάνανε, ναι, μια κανονική πλατφόρμα.
0: Τότε βλέπαμε τις εκπομπές στο Μέγκα που έβγαινε δημοσιογράφος και έλεγε, μιλούσε κάποιος υπέρ του όχι και έλεγε, μα τι να κάνουμε που η πλειοψηφία θέλει το ναι.
1: Είναι, ναι, ήταν
0: η πραγματική δημοσκόπηση
1: τότε αποπειράθηκαν να κάνουν και οι δημοσκόποι και οι δημοσιογράφοι και πέσανε στο κενό, πέσανε πάνω στον Έλληνα το πεισματάρι και το ωραίο το ντεσού αυτής της δημοσκόπησης των φοιτητών είναι ότι τότε δεν μπορούσες να πάρεις πλατφόρμα, την κάνανε ηλεκτρονικά γιατί δεν περνούσαν οι ελληνικές πιστωτικές κάρτες για να κλείσεις την πλατφόρμα, να πληρώσεις την πλατφόρμα, να κάνεις τη δημοσκόπηση. Και ζήτησαν από τον καθηγητή του στο πανεπιστήμιο, του πανεπιστήμιου. Και λέει αυτός, δεν σας τη δίνω. Και τους έδωσε πλατφόρμα ένας καθηγητής από αγγλικό πανεπιστήμιο. Κάναν τη δημοσκόπηση, πέσανε ακριβώς μέσα κατά 0,1% ας πούμε είχαν απόκληση και μετά βγαίνει ο καθηγητής που δεν της έδινε την πλατφόρμα και άρχισε να πενεύεται για τη δουλειά του τμήματός του. Έτσι, θεϊκό, η Ελλάδα όλοι συμπυκνωμένοι σε εκείνη τη μικρή ιστορία.
0: Εκπομπάρα, αλλά... λέει ο φίλος ο Βαγγέλης.
1: Γεια σου,
0: σοβαρά,
1: ρε, Βαγγέλη.
0: Θέματα, πολλές πληροφορίες, πολύ ποιοτικό γέλιο. Να είσαι καλά, Βαγγέλη.
1: Να είσαι καλά, ρε
0: Σιβαγγέλη. Εκεί κρατάει...
1: Να πάμε και λίγο σε Τραμπ, γιατί δεν, τον έχουμε αδικήσει. Έχουμε καιρό
0: Βαγγέλης
1: να τον
0: έχει ανεβάσει θεϊκή φωτογραφία. Έχω λιώσει στο γέλιο.
1: Για πες.
0: Όταν ήρθε ο Σπανούλης,
1: ναι,
0: μπαίνει, βγαίνει στο Facebook ο Βαγγέλης και λέει, σας έχω και εγώ με τα γραφάρα και τέτοιο και έχει τον κολλητό του, ο οποίος είναι παοκτσής με μπλούζα του Άρη.
1: Α, ναι, μπράβο, το είδα, το είδα.
0: Έχω λιώσει στο γέλιο, είναι, ναι.
1: Που βάλανε στοίχημα ότι δεν θα έρθει ο Σπανούλης, θα έρθει ο Σπανούλης, θα γίνει ο Άρης και το βγάζει με την φανέλα του Άρη, θεϊκό. Εντάξει, μπράβο, μπράβο εσύ Βαγγέλη, αυτές είναι μέθοδοι να προσελκύσεις καινούριο κόσμο.
0: Τι σε παραδέχομαι. Κλείσει μέσω Viber, κάτσε να δούμε λίγο. Ναι. Κάτσε να τα πάντα. Ναι.
1: Α, να το.
0: Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Yellow Radio.
0: Yellow Radio, ναι. Καλά που είδα ότι υπάρχει κλείση και μέσω Viber, γιατί δεν την... Είσαι ο πρώτος που καλεί μέσω Viber στην εκπομπή
1: μας. Ο δεύτερος.
0: Ο δεύτερος, ναι, ο δεύτερος.
2: Ωραία, είμαι ο Νίκος. Τηλεφωνώ από Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, παιδιά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Ήθελα να καταθέσω και εγώ την ταπεινή μου άποψη πάνω σε αυτό το οξύμορο που αναφέρατε, δηλαδή πώς γίνεται το ένα σκάνδαλο πίσω από το άλλο και να μην πέφτει από το 30%. Λοιπόν, το ένα είναι ότι οι δημοσκοπήσεις, όπως και εσείς το είπατε, δεν αντανακλούν την κοινή γνώμη, αλλά τη διαμορφώνουν. Σε όλη την προεκλογική, στην ενδιάμεση περίοδο, ας πούμε, βλέποντας ο μέσος ψηφοφόρος ότι αυτό το κόμμα θα κυβερνήσει, έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, και μην έχοντας και κάποιους έτσι ηθικούς ενδιασμούς, πηγαίνει στο πολιτικό γραφείο, στο βουλευτή του χωριού του εκεί του τόπου του να ζητήσει μια χάρη. Πού θα πάει? Θα πάει σε αυτόν που ξέρει ότι θα γίνει κυβέρνηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι άνθρωποι τέτοιοι που δεν κολώνουν να πάνε να γλύψουν θα πάνε στους νεοδημοκράτες βουλευτές για ρουσφέτη, βλέποντας το 30%. Και είναι αρκετοί.

0: τέτοιοι στην πατρίδα μας.
1: Δεύτερον, οπότε γίνεται αυτοπληρούμενη η προφητεία. Ναι.
2: Νίκο, αυτό που λες για το Ρουσφέτη εδώ, επειδή τέθηκε και το ζήτημα πολύ πρόσφατα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βγαίναν οι βουλευτές και λέγανε, μα εγώ έκανα μια εξυπηρέτηση στον άνθρωπο που δικαιούται να πάρει και τους ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι, το κάνατε όμως για να πάρετε το σταυρό, δηλαδή για το Ρουσφέτη. Και έλεγε, μα τι, ναι, κακό είναι.
0: Το παραδέχονται, ναι. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Από το Βυζάντιο κιόλας δεν έχουμε αλλάξει, τα ίδια νοοτροπία και Οθωμανική Αυτοκρατορία και Τουρκοκρατία και όλα τα ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτό. Από πότε, από τα αρχαία, από οι αρχαίοι Έλληνες κάνανε ρουσφέτια, είπε ο Άδωνης.
0: Εντάξει, γιατί όχι.
1: Εμείς τα εφήβρα με τα ρουσφέτια, οι άλλοι τρώγαν βελανίδια ακόμα.
0: Εντάξει, κάπως έτσι τέλος πάντων και το καμαρώνουν κάποιοι, δηλαδή λένε έχω πλάτες, έχω τον υπουργό, έχω τον τάδε και το και χαίρονται και το λένε και το καμαρώνουν. Άρα λοιπόν βλέποντας αυτό το 30%,
1: αντί να το ντρέπονται.
0: Κάποιους από αυτούς τους κατευθύνουν προς τα εκεί, κάποιους οι οποίοι δεν έχουν ιδεολογία ούτε, απλώς κοιτάνε την πάρτη τους, θα πάνε λοιπόν να ζητήσουν εκδούλευση από τον Νεοδημοκράτη που ξέρει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ότι θα κυβερνήσει μεθαύριο. Το δεύτερο που φοβάμαι είναι ότι με τα Predator και με το Ισραήλ που κρατάει αυτή την κυβέρνηση, γιατί δεν παρατείται αυτή η κυβέρνηση με όλα αυτά, γιατί τους θέλουν εκεί πέρα κάποιοι με μεγάλα συμφέροντα, ένας είναι το Ισραήλ, εντάξει, και το ξέρουμε καλά τι παίζεται εδώ πέρα. Λοιπόν, πού ξέρω εγώ ότι κάποια εκλογικά τμήματα που θα είναι λίγο από, σε περιοχές που δεν θα είναι εύκολο να τις ελέγξεις, δεν θα γίνει νοθεία. Και με τα Predator και με αυτά δεν θα γίνει νοθεία και ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν αυτοί. Δηλαδή τι ετοιμάζουν πια. Είναι αδίστακτοι. Έχω δηλαδή, περιμένω τα πάντα από αυτούς. Οι άνθρωποι είναι μαφιόζοι, στιγνοί. Στιγνοί μαφιόζοι. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον μήπως και... Είναι η μαφία, κυβερνάει αυτή τη χώρα. Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Ό,τι βλέπουμε στο ποδόσφαιρο... Δηλαδή η αδικία που τρώει αυτή η ομάδα που λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης και σκάμε και είναι, αυτό είναι η καθημερινότητα όλων των Ελλήνων, τελείωσε. Μας κυβερνάει μια μαφία. Ένα παρεώνι είναι που ελέγχουν τα πάντα. Από τα ναρκωτικά, τη νύχτα, τα πάντα όλα, τα πετρέλαια, τα λαθρέα όλα. Είναι ένα παρεώνι.
1: Το trafficking... Τις μεταναστευτικές ροές επίσης και αυτό έχουμε και ένα νομοσχέδιο τώρα αυτή τη στιγμή που συζητείτε όπου ο Βορύδης είπε να τους πνίγουμε.
0: Και ένα μούτρο από αυτούς που είναι στο παρασκήνιο από το είδαμε και πρόσφατα να πρωταγωνιστεί στις οθόνες. Ο Ανιψιός. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι γίνονται πάρα πολλά τα οποία περνάνε στο φλου, δεν ασχολούνται η δικαιοσύνη, δηλαδή είχαμε ένα επεισόδιο στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης ανάμεσα σε γνωστά πρόσωπα της ελληνικής επιχειρηματικής και πολιτικής σκηνής και βλέπεις ότι δεν έχει κινηθεί τίποτα. Τίποτα.
0: Αυτός ο τόπος. Απορώ πως υπάρχει αυτή η χώρα, δηλαδή πραγματικά έτσι με αυτά που γίνονται, μπας και έχει δίκιο εκείνος ο πώς το λένε της ελληνικής λύσης, μας βοηθάει η Παναγία τελικά, δεν ξέρω πως υπάρχουμε με όλα αυτά που γίνονται. Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά.
2: Δυστυχώς σε αυτή
0: ξέρω.
2: Τη χώρα πάντως το δικό μου το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που βγάζει η κυβέρνηση και που ψηφίζει με μοναδικό σκοπό, όχι το αν αυτός τον οποίο ψηφίζει είναι διεφθαρμένος. Θέλει να είναι διεφθαρμένος, αλλά θέλει και αυτός να γίνει μέρος της διαφθοράς, ο ψηφοφόρος. Αυτό είναι το κίνητρό του. Να ψηφίσουμε αυτόν, γιατί με αυτόν θα κάνουμε δουλίτσα. Εκεί είναι το...
1: Αυτό είναι που ρίχνω πάρα πολύ στο Πασόκ, να σου πω, φίλε. Το Πασόκ από το 81 και μετά πιστεύω ότι αυτό που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά έκανε και ένα πάρα πολύ κακό. Έκανε τη διαπλοκή λαϊκό δικαίωμα. Δηλαδή,
2: όχι,
1: πώς διαπλέκεται ο δίπλα, πώς λαδώνει ο δίπλα, έτσι θα λαδώσω κι εγώ.
2: Την έκανε απλά δικαίωμα και των κεντροαριστερών.
1: Ναι, αυτό έτσι.
2: Ήταν μέχρι τότε δικαίωμα το να διοριστεί στο δημόσιο.
1: Ναι, το δικαίωμα των πολλών.
2: Όχι, μέχρι τότε μόνο δεξί.
1: Ναι,
2: δεν υπήρχε,
1: υπήρχε
2: αριστερό δημόσιο υπάλληλο.
1: Αντί να σταματήσει του δεξιού, πέρασε και στου αριστερού.
2: Ναι, έγινε, ναι.
1: κεντροαριστερούς, ας πούμε.
2: Γι' αυτό όμως κυβέρνησε και τόσα χρόνια. Επειδή το έκανε αυτό.
1: Ναι, φυσικά. Και ακόμα το Πασόκ έχει,
2: Νίκο,
1: ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, πολύ ζουμί.
2: Μένεις μόνιμα εκεί πέρα, Αλεξάνδρεια?
0: Όχι, όχι, είμαι με απόσπαση. Ήρθα να εργαστώ για λίγα χρόνια και να επιστρέψω πίσω.
2: Μάλιστα. Από εδώ, από Θεσσαλονίκη είσαι?
0: Από Αθήνα, αλλά μένω, έχω καταγωγή και από Πελοπόννησο και μένω εκεί τώρα τα τελευταία.
2: Ωραία. Σήμερα πιάσαμε, δηλαδή, έχουμε μιλήσει με Σουηδία, μιλήσαμε και με Αλεξάνδρεια. Κομπλέ είναι η εκπομπή σήμερα. Δυο γραμμές βγάλαμε και είναι από μακριά. Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Πολύ, Νίκο.
0: Καλή δουλειά. Χαίρομαι για το επίπεδο του σταθμού μας, ακούγοντας τέτοιες φωνές, και καμαρώνω που είμαι Άρης, που ανήκω σε αυτό το μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας, την πιο αδικημένη ομάδα του κόσμου. Αλλά θα τελειώσω με μια ρίση του Μαγιακόφσκι, του μεγάλου ποιητή, που είπε: ακόμα και αν ο Μάρξ δεν υπήρχε, εμείς θα είμαστε με τους αδικημένους. Φιλιά πολλά,
2: καληνύχτα. Καληνύχτα.
0: Αριανάρα και ξεδοσομή.
1: Άρης είσαι.
2: Έχουμε και γραμμή, ναι.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Αβραάμ.
3: Δεν μου λες?
2: Ναι.
3: Γιατί ο πρόεδρος Σεριστέχου τι είναι, δεξί δεν είναι?
2: Άλλο αυτό.
3: Εσύ δεις κανένα δεξιό να κάνει αγώνα?
2: Τι εννοείς?
3: Να ζητάει το δίκαιό του. Κοιτάνε την πάρτη τους και να κλέβουν.
2: Πολύ γενικό είναι αυτό.
1: Όχι, γιατί εγώ διαφωνώ.
2: Πολύ γενικό είναι,
1: διαφωνώ.
2: Αυτό που
1: λες. Η δεξιά πότε γεννήθηκε, η δεξιά? Με τη Γαλλική Επανάσταση γεννήθηκε η δεξιά. Ναι. Η δεξιά τι είναι? Η δεξιά είναι η μπουρζουαζία, η οποία απέτησε και διεκδίκησε από τους φεουδάρχες ένα μίνιμουμ ατομικό χώρο που δεν θα παρεμβαίνει το κράτος. Αυτό είναι η δεξιά. Ναι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία, ότι η ελευθερία σου τελειώνει εκεί που αρχίζει η δικιά μου. Ναι, τώρα βέβαια όλα αυτά έχουν γίνει, δεν είναι πια δεξιά, είναι ακροδεξιά ή κάτι άλλο, ας πούμε. Απολιτικ πελατειακό.
2: Έλα, εδώ έχουμε μια δεξιά, Αβραάμ, σήμερα, η οποία λέει ότι είναι φιλελεύθερη, έτσι, και κάνουν business όλοι με το κράτος.
1: Ναι, ρε.
2: Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
1: Καλά, και ο Τραμπ που είναι ο βασιλιάς του φιλελευθερισμού έχει βγάλει ήδη 2,5 δις από τα στοιχήματα, από κρυπτονομίσματα, τα οποία διακινήθηκαν αυτές τις μέρες, αυτούς τους μήνες, έτσι, του πολέμου.
3: Ο καπιταλισμός δεν είναι τον κόσμο. Σε αυτό που είπε και ο Σάιξ, θα πάει τα κυνηγά των Στέχνη. Δηλαδή και λέει, πήγαμε, βρήκαμε, τι βρήκες ρε, είπαμε, τι είπες ρε.
2: Όχι, μην είσαι άδικος τώρα, έγιναν πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή.
3: Τι είπες?
2: Αυτή τη στιγμή ο Ερασιτέχνης δεν έχει καμιά σχέση με τον Ερασιτέχνη πριν από 6 μήνες, 8.
3: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι
2: όχι
3: έχει,
2: άλλο
3: τι
2: το ένα, άλλο το άλλο. Ούτε λογαριασμό στην τράπεζα δεν είχες.
3: Ναι.
2: Ούτε λογαριασμό στην τράπεζα δεν μπορούσες να ανοίξεις.
1: Ναι, εντάξει, θέλει μικρά βήματα, ρε παιδιά, εντάξει.
3: Τι είπες? Είδες τι είπε ο Βαρδινογιάννης?
2: Ρε εσύ, Αβραάμ, είσαι πολύ ισοπεδωτικός. Δηλαδή έχεις πάρει...
1: Είναι πολύ απεσιόδοξος.
3: Να σε πω ένα πράγμα. Ένα πράγμα να σου πω. Ποτάς ο Βαρδινογιάννης στην τηλεόραση στο Sky.
2: Ναι.
3: Αλλά αφού σου είπε. Μέχρι το 27 μπαίνουν στο γήπεδο στο Βοτανικό. Εμείς λέει, ο Ερασιτέχνης, ο Αναφούζος, οι δημοσιογράφοι πέσαμε στην κυβέρνηση, θα γίνει το Βοτανικό. Ο Ερασιτέχνης. Καταλαβαίνεις? Εμείς ο Δημοκρατικός πού είναι?
2: Εσύ είχες ρεσίζει από τα κάτσερε, περίμενε ρε Αβραάμ. Είχες έναν ερασιτέχνη ο οποίος μέχρι πέρσι δεν είχε κανένα τμήμα σε πρώτη εθνική.
3: Το Σάκ τον άκουσες?
2: Όχι, ήταν στο τέλος. Δεν τον...
3: Άμα, στο τέλος όχι, τι είπε, λέει, μέχρι το τον μήνα για επενδυτή. Θα τον κράξουν.
2: Ποιον επενδυτή θα κράξουνε?
3: Το ερασιτέχνη μπορεί να βρουν επενδυτή. Είναι υποχρεωμένη, φίλε. Είναι υποχρεωμένοι να βρουν επενδυτή αυτοί οι κύριοι. Θα σου πω ένα πράγμα.
2: Γιατί αυτοί είναι ιδιοκτήτες στην ΠΑΕ.
3: Στο Σαββίδι το ξέρω εγώ. Γιατί έχω χωριανό με τον
2: Το Σαββίδι στον ΠΑΟΚ ποιος τον βρήκε, ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ? Τον Σαββίδιο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ τον βρήκε το Μιστακίδη.
3: Ναι.
2: Τον Μαρινάκη τον βρήκε ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός.
3: Άσο Μιστακίδη λέμε.
2: Τον Μαρινάκη τον βρήκε ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός ή τον Αλαφούζο.
3: Ο Κόκαλης όλος.
2: Ναι, πήγε και τον βρήκε ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός τον Κόκαλη. Τον Κόκαλη τον βρήκε ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι. Ποιος ήταν ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Ολυμπιακού που έκανε αυτό το τόσο μεγάλο δώρο στον Ολυμπιακό, που εσύ που είσαι και πιο μεγάλος, θυμάσαι τι γινόταν στον Ολυμπιακό, έτσι. Με τα καδρόνια και με αυτά που κάνανε 10 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα.
3: Εσύ προηγουμένως κατηγορούσε τις εγκαιρές του Μητσοτάκη. Δεν το έφτασε σε αντιφάσεις. Εγώ σου λέω ότι αυτοί εδώ καθόταν, πήγανε, μπορεί να κάνει κάτι. Κάτι είναι. Αλλά σε αυτό το πράγμα πρέπει να βοηθεί να κρατήσει.
2: Λοιπόν, άκουσε με. Εγώ δεν είμαι δεξιός. Η διοίκηση του ερασιτέχνη, εγώ δεν είμαι. Όχι, δεν είμαι δεξιός, είμαι φουλ αντιδεξιός. Η διοίκηση του ερασιτέχνη, ξέρω ότι οι άνθρωποι είναι όλοι δεξιοί. Λοιπόν, εγώ σε αυτή τη διοίκηση βγάζω το καπέλο.
3: Γιατί
2: κατάφερε και σημάζεψε το χρέος του Άρη, γιατί έχει φέρει μια ρύθμιση η οποία δεν είναι εύκολα βιώσιμη. Mm-hmm. Ξέρεις ότι πρέπει να δίνουμε 20.000 το μήνα. Ποιος τα δίνει αυτά? Ποιος τα δίνει? Εγώ δεν τα δίνω, ούτε εσύ. Ούτε εγώ τα δίνω, ούτε ο Αβράμ, ούτε η Ελεάνα. Λοιπόν, περίμενε. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει το βόλεϊ στην Α1, το γυναικείο μπάσκετ στην Α1, όλα τα τμήματα αρχίζουν και λειτουργούν επιτέλους σωστά και είναι μια χαρά.
3: Ναι.
2: Και θα πάμε και στο επόμενο βήμα σιγά-σιγά.
3: Ξέρεις, σε τι επέβαινε τέτοιο. Τσογαζόπουλος.
2: Εσύ είσαι μέλος των Α-Σίγμα.
3: Όχι.
2: Γιατί?
3: Όχι, γιατί δεν είμαι.
2: Και πώς έχεις απαιτήσεις από τον Α-Σίγμα?
3: Γιατί δεν απαιτήσεις?
2: Πώς, κάτσε, περίμενε, αδερφέ, ένα 20 το χρόνο είναι.
3: Εγώ μόνο μακριά, δεν μπορώ να πω.
2: Δεν παίζει ρόλο, ας σου στείλουμε. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος παίρνει τη μηχανή του και τραβιέται. Για να πάρει ένα 20 για τον ερασιτέχνη. Πώς δηλαδή έχουμε απαιτήσεις, ρε Αβραάμ? Τέλος πάντων, επειδή πρέπει να κλείσουμε και έχει ο Αλέξανδρος εκπομπή. Την επόμενη Τρίτη σε περιμένω πάλι.
3: Να σου πω, να σου πω ένα πράγμα. Σε τον πήγε. Σε τον πήγε. Αλλά μπήκανε μέσα και του Κατσαρί, τον κάνανε από τον Άρη και σου λέει και θα το δώσει στην ομάδα.
2: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν αυτοί. Απλά στο λέω για να ξέρεις ότι και αυτοί δεν βρήκανε κανέναν. Τους φυτεύουνε. Άμα θες να κράξεις, κράξε το ΣΥΡΙΖΑ, κράξε τη Νέα Δημοκρατία να σου φέρουν αυτοί οι επενδυτοί. Γιατί σε εμάς κανέναν τέτοιο δεν έφεραν ποτέ. Σε εμάς ήρθε ένας μεγάλος επενδυτής στο μπάσκετ, ο οποίος ο άνθρωπος ήρθε γιατί γουστάρει τον μπάσκετ. Και αυτόν ακόμα τον έκραζες.
3: Ναι, ακούς, δεν μπορεί να
1: φέρει. Όχι, τον έκραζε.
2: Τον έκραζε, φυσικά. Τον έκραζε. Τον έκραζε. Όλη τη χρονιά πέρσι τον έκραζε.
1: Ο Γκρινιάρης από τους 7 νάνους της Χιονάτης, έτσι. Αλλά ήταν και πιο συμπαθητικός.
3: Εσένα λέω.
1: Ναι.
2: Έλα.
3: Δεν μπορεί ο Ρισάνης να φύγει τον περιττή. Είναι υποχρεωμένος. Είμαι έναν τους λόγους. Υποχρεωμένος είναι.
2: Τον άφησε ο Σάκης. Ρε Αβραάμ, να σου πω κάτι.
3: Ο Σάκης.
2: Τι έχει γίνει, μα. Από την ώρα που πήρε ο Αβραάμ, έρχονται συνέχεια μηνύματα, έτσι. Δηλαδή δεν τα προλαβαίνω.
3: Εγώ ξέρω τι αντιφάσκεις. Εγώ αυτό ξέρω.
2: Εγώ αντιφάσκω. Εγώ αντιφάσκω.
3: Να σου πω ένα πράγμα. Όλοι μας είμαστε πέντε πίτα να σε φάω.
2: Εμείς είμαστε πέντε πίτα να σε φάω.
3: Αυτοί είμαστε, ναι. Αυτοί είμαστε.
2: Αυτοί είμαστε που λέει και ο Αλέξανδρος εδώ. Αυτοί είμαστε.
3: Πώς είχαμε.
1: Καλό ξημέρωμα, Αβραάμ.
3: Οι ψεύδες και απατιώνες είμαστε.
1: Έλα. Καλά είμαστε.
3: Ψεύδες και απατιώνες είμαστε. Ψεύδες
2: θα ψεύδες. Να γραφτείς και να πας να τους τα πεις.
3: Από τους μεγάλους ψεύδες.
2: Τώρα κλείνουμε. Τώρα κλείνουμε. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.
2: Νομίζω το Wild Boys έχετε και κουμπώνει πολύ καλά μετά το τέτοιο.
1: Μετά τον Αβραάμ.
2: Δεν απαντάω. Λοιπόν,
1: δεν απαντάμε σε γραμμές, γιατί υποσχέθηκα ότι θα πω για τον Τραμπ, δεν έχω πει τίποτα.
2: Όχι, θα απαντήσω.
1: Όπα, τι, γιατί.
2: Ναι.
4: Ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Α, δεν ακούγεται αρκετά δυνατά.
2: Ακούγεται, ακούγεται. Είχα τη μουσική δυνατά. Α. Το όνομά σου.
4: Καλησπέρα. Γιώργος.
2: Γεια σου,
1: γεια
2: Γιώργο.
1: Σου, Γιώργο.
2: Ναι, δεν την πληρώσει ο Γιώργος τώρα επειδή τσατιστήκαμε το προηγούμενο, αλλά μόνο.
4: Λοιπόν, λίγο να πω για αυτά τα οποία είπατε και εσείς προηγουμένως με το φίλο του προηγούμενου. Καταρχάς, είναι βέβαιο ότι αυτά που έχουν γίνει στον ερασιτέχνη, παιδιά, το τελευταίο χρόνο, λιγότερο από χρόνο μάλλον, μήνες,
1: ναι,
4: έχουμε να τα δούμε χρόνια.
1: Ναι.
4: Καλώς ή κακώς, έχει γίνει ένας εξοδικαστικός ο οποίος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μας χαρίστηκε κάτι. Δηλαδή, είμαι τελείως αντίθετος με το αφήγημα αυτό που λένε διάφοροι ότι εξυπηρέτησε κάπου η κυβέρνηση.
1: Άντε καλέ! Όχι φυσικά.
4: Να σας πω, επειδή τυχαία να το γνωρίζω το θέμα, επειδή είμαι λογιστής, αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση μόνο να κάνει μια αυτονόητη διευκρίνηση στο νόμο που να λέει ότι η αξία του Χαριλάου δεν είναι η αντικειμενική αξία, αλλά είναι η αξία ενός γηπέδου το οποίο δεν μπορεί να πουληθεί.
2: Ακριβώς.
4: Δεν μπορεί να βγει στο πληστηριασμό. Είναι σαν να έχω και εγώ ένα κοτέτσι που έχει μια αντικειμενική αξία ψηλή, αλλά πρέπει όταν θα γίνει εξοδικαστικός.
2: Δεν μπορεί να συνυπολογιστεί αυτή η αξία.
4: Ακριβώς.
2: Και αυτό ήταν τεράστια επιτυχία που έκανε ο Άρης. Και να ξέρεις, φίλε Γιώργο, θα ακολουθήσουν σχεδόν όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία στην Ελλάδα αυτή, ναι, την πεπατημένη.
4: Αυτό είναι σωστό, γιατί ο Άρης, καλός ή κακός, αυτά τα πράγματα είναι πρωτοπόρος. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Να ευλογούμε τα γένια του σωματείου. Αυτά είναι πρωτοπόρος. Βρίσκει την τρύπα. Και δεν έχει γίνει απλά αυτό το οποίο ενοχλεί προσωπικά εμένα. Είναι να πιστώνεται και να βγάζουμε ολόκληρες αράδες. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση?
2: Όχι, ναι, ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε, έτσι.
4: Δηλαδή, μια αυτονόητη ρύθμιση που έπρεπε. Αυτό ήταν δίκαιο. Ήταν ένα δίκαιο αίτημα το οποίο οποιοδήποτε βουλευτή θέλει να το έχει ακούσει και να πει ότι ρε παιδιά, αυτό είναι το σωστό. Έτσι.
2: Τώρα, όταν ήμουν στη διοίκηση, συγγνώμη λίγο, δώσ' μου ένα λεπτό. Όταν ήμουν στη διοίκηση, αυτή την προσπάθεια. Το να βρεθεί μια λύση για όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία στην Ελλάδα, γιατί όλα είχαν πρόβλημα. Υπήρχε άνθρωπος, ναι, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή, δεν θα πάρει τηλέφωνο όμως, δεν θα τον αφήσω δηλαδή να πάρει, γιατί πρέπει να φύγουμε, ο οποίος επεξεργαζόταν από τότε, δηλαδή κανόνιζε συναντήσεις με όλα τα σωματεία στην Ελλάδα, πώς θα πάμε όλοι μαζί στο Υπουργείο. Εμείς τότε ήμασταν στην ΠΑΕ, αλλά μας έκαιγε ο ερασιτέχνης, ναι, έτσι. Πώς θα πάμε όλοι μαζί στο Υπουργείο να βρούμε μια λύση για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, γιατί όλα τα σωματεία είχαν αυτό το πρόβλημα με τα εικονικά τιμολόγια. Ναι. Στην πόλη μας, βέβαια, ήταν στημένο από συγκεκριμένο σωματείο. Αυτό το πρόβλημα ήταν το μοναδικό σωματείο που δεν είχε πρόβλημα. Έτσι.
4: Το
2: αυτή την παρένθεση, Γιώργο, συνέχισε.
4: Εγώ να πω λίγο, άρα αυτό, έτσι, για να λέμε, να αποδίδουμε το Κέσσαρο στο Κέσσαρο, έτσι, αυτό το οποίο έγινε για τον Άρη δεν ήταν χαριστικό, έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Ακριβώς.
4: Έτσι, αυτό με ενοχλεί, γιατί θα πάμε τώρα στην άλλη πλευρά της πόλης, έτσι, να πούμε ποια είναι τα χαριστικά. Χαριστικά είναι όταν σε φέρουν ένα επενδυτή στην ΠΑΕ. Χαριστικά είναι όταν σε φέρουν δεύτερο επενδυτή στην ΚΑΕ, επειδή δεν μπορεί να πάρει την ΠΑΕ. Και να σας πω κάτι, είναι τώρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έχει ακουστεί ποιος έχει φέρει το συγκεκριμένο δεύτερο επενδυτή εκεί, το δεύτερο δισεκατομμυρίου, έτσι. Ο Άρης, καλός ή κακός, και αυτό πρέπει να το λέτε στα ραδιόφωνα, να το καταλαβαίνει και η περιτσιρικαρία, ότι ο Άρης έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να φέρει έναν επενδυτή για το brand του. Ούτε για να πάρει λιμάνια, ούτε για να πάρει χωράφια, ούτε για να κάνει άλλες business. Έχει φέρει ένα επενδυτή.
1: Ούτε για να ξεπλύνει επίσης.
4: Ούτε να ξεπλύνει, ούτε να πλύνει, ούτε να ανταλλάξει, ούτε να πάρει ή να διώξει κάποιον άλλον. Έτσι.
1: Ή να αποκτήσει ιδιωτικό στρατό επίσης.
4: Ακριβώς. Έτσι, και να κάνει άλλα πράγματα με την πόλη. Αυτό πρέπει να το λέτε. Έχει έρθει για το brand. Πιστεύει στο brand. Έχει δει προοπτική στο άθλημα το οποίο επενδύει. Οι άλλοι δεν επενδύουν σε αθλήματα. Τι σχέση είχε τώρα ο Τέλης με το μπάσκετ? Ήταν στο ποδόσφαιρο, με το κρίκετ έχει, με το μπάσκετ.
2: Ο οποίος ήταν απόνο όταν αυτοί είχαν τα χρέη και ψάχναν και αυτοί χρήματα για να μπορέσουν να βρουν τη λύση και εμφανίστηκε ο Σαβίδης.
4: Απλά να πω κάτι, γιατί δεν θέλω να ασχολούμαι με τους δίπλα. Να πω για μας. Για μας η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να είναι το μοναδικό σωματείο στην Ελλάδα το οποίο έχει φέρει αλλοδαπό ξένο επενδυτή. Είναι, έτσι δεν είναι?
2: Είναι.
1: Ναι.
4: Ποιος είναι επενδυτής, ο Μαρινάκης που κάνει άλλα ή ο Αλαφούζος που κάνει άλλα? Ή ο άλλος, πώς λέγεται, ο οδηγός, να πούμε, της ΑΕΚ.
2: Να γιάσει το στόμα σου, λέει ο παραγωγός της επόμενης εκπομπής.
4: Αυτά να βγείτε και να τα λέτε. Ο Άρης με τη μαγιά του, συμφωνώ, για να πούμε και τα...
1: Τα λέμε, τα είπαμε και πριν,
2: εδώ,
1: έτσι.
2: Εμείς εδώ.
1: Λέμε.
4: να πω λίγο κάτι, σε δύο λεπτάκια θα μου δώσεις.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Να πω δύο, αυτό πρέπει να το λέμε όλοι, ότι είναι καμάρι μας, ότι εμείς καταφέραμε, με, έστω με τη, με, το, με τη βοήθεια του Γιάννη, που ήξερε τι είναι ο Άρης, έτσι, έφερε αυτόν τον άνθρωπο, το έκανε το Μεσίτ και τον έφερε. Δεν είναι κακό αυτό. Μακάρι να γίνουν, να έρθουν και άλλοι επενδυτές, σε άλλες ομάδες τέτοιοι επενδυτές. Όχι για να έχουν στρατούς, ούτε για να παίρνουν κρατικές δουλειές. Ούτε για να παίρνουν λιμάνια, βαπόρια και να κάνουν άλλα πράγματα, έτσι. Άρα ο Άρης αυτή τη στιγμή, αυτό πρέπει να λέμε όλοι και να το λέμε και να αναγκαλιάζει η ψυχή μας, ότι φέραμε έναν άνθρωπο για τον Άρη, για τον brand. Γιατί πιστεύει ότι αυτό το brand μπορεί να γίνει μεγαλύτερο. Όταν φέρουν και αυτοί και χωρίς μηδενική κρατική παρέμβαση, έτσι.
1: Ναι.
4: Ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε η Παπαρίγα τον έφερε, ούτε ο Χουτσούμπα τον έφερε, έτσι. Δεν τον έφερε κανείς. Ήρθε το, είδε το brand και το αγόρασε, γιατί πιστεύει στη δυναμική του. Ναι, συμφωνώ, μπορεί να γίνει NBA, Europe, για τα όλα αυτά είναι μητά. Αλλά δεν τον έφερε κανένας, γιατί είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του. Να καταλήξουμε για το θέμα της ΠΑΕ, έτσι. Αυτό το οποίο νομίζω πρέπει και σαν σταθμός και σαν ΑΣ και σαν σύνδεσμοι και όλος ο οργανισμός να πούμε, είναι ότι θα πρέπει να ζητηθεί σε αυτό το πράγμα ισονομία. Δεν γίνεται να, οι άλλοι να παίζουν έτσι όπως παίζουμε τα τάγκ και εμείς ειδικά στο θέμα της ΠΑΕ να παίζουμε τώρα με τα φυσοκάλαμα. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ανισονομία στην πόλη, να κάνουν ιδιωτικούς στρατούς, να δίνουν πολιτικές κατευθύνσεις ανεξάρτητα πολιτικών απόψεων. Έτσι. Είτε θέλουν Μητσοτάκη, είτε θέλουν, δεν με απασχολεί ο Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η μονομέρεια σε αυτή την πόλη από την κυβέρνηση αυτή. Αυτοί το φέρανε, ο Σαμαράς έφερε τον έναν, η σύζυγος του Πρωθυπουργού έφερε τον άλλον.
2: Η οποία κυβέρνηση, φίλε Γιώργο, αν θυμάσαι καλά, στις εκλογές του 19 υποσχόταν ότι θα εξαφανίσει κάποιες καταστάσεις.
1: Ναι, καλά.
4: Τώρα αυτά, εντάξει, τώρα ξέρεις, πολιτική είναι αυτά.
2: Ναι, πολιτική,
1: τώρα ασχολείται με το να εξαφανίσει την εισαγγελέα, η οποία είχε ασκήσει και τη δίωξη.
2: Ναι, για την οπλοφορία. Είδαμε τροπολογίες για να μην αλλάξουμε κατηγορία.
1: Ναι.
4: Και ο κάθε αστυνομικός διευθυντής που φεύγει από τη Θεσσαλονίκη πάει να πει στην Τούμπα προϊστάμενος ασφαλείας τώρα. Αυτά τα ξέρουμε, αυτά πρέπει να λέμε στον κόσμο, στους πολιτικούς. Επειδή έτυχε να περπατήσω τελευταία κάτω στην Αθήνα λίγο, να ξέρετε, οι βουλευτές μας εδώ, πλην καναδιών αριανών, έτσι, δεν κάνουν τίποτα. Η Αθήνα δεν ξέρει τι γίνεται εδώ πάνω. Να το έχετε υπόψη. Δεν ξέρουν ούτε τι γίνεται, ούτε
1: άλλοι. Γιατί, συγγνώμη, αντίστοιχα δεν γίνονται και στην Αθήνα, εσύ.
4: Αντίστοιχα. Ναι, απλά λέω ότι αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση εδώ που υπάρχει, αυτή η μονομέρεια που υπάρχει και αυτός ο φασισμός, να μην το πω, αυτό το πέπλο το οποίο έχει αποκτήσει όλη την πόλη με μία άποψη, μία γνώμη, η επιβολή μια άποψη, δεν τολμάς να πεις μια άλλη άποψη, έτσι. Δεν το ξέρει κάτω η Αθήνα και να σου πω κάτι. Ούτε οι βουλευτές, ακόμα και οι αριανοί βουλευτές δεν τολμούν να τα πούνε κάτω αυτά. Κάθονται όλοι και το τρώνε. Και αυτό πρέπει ο κόσμος, με αφορμή το μπάσκετ, δεν πρέπει να αφήσουμε πίσω το ποδόσφαιρο. Τώρα είναι η στιγμή, αφού είναι όλα τα φώτα εδώ ρηγμένα, να βάλουμε ακόμα μια πιο δυνατή φωνή, γιατί αυτό που πετύχαμε το πέτυχε το brand μόνο του, το σήμα και ο οργανισμός το πέτυχε μόνο του με τη μαγιά του. Να βάλουμε τώρα πλάτη όλοι εμείς, να βάλουμε μια φωνή παρακάτω, να πάμε να ξεκινήσουμε ενδεχομένως στην έκθεση, να οργανωθεί ένα συλλαλητήριο, να κάνουμε κοινές πολιτικές πλέον και να απαιτήσουμε. Το μπάσκετ δεν μας το έφτιαξε κανείς, το έφτιαξε η αυτοκρατορία, το έφτιαξε αυτά που ζήσαμε όλοι μαζί, ο κόσμος το έφτιαξε, η δυναμική του σήματος, το brand. Τώρα καλούμαστε και σαν κόσμος να αξιώσουμε, να διεκδικήσουμε για την μπάλα. Αυτή είναι η γνώμη μου, πρέπει να ξεκινήσει από εσάς, από τους παραγωγούς, να αναπαράγεται όλο αυτό το πράγμα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Τα καταφέραμε μόνοι μας, δεν τα κατάφερε κανένας, το brand έφερε τον επενδυτή. Και πρέπει όλοι μαζί να αξιώσουμε αυτό το οποίο μας αντιστοιχεί σαν λαό και σαν κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί να τα παίρνω όλα αυτή μονόπατα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ωραίος αυτή, Γιώργο. Ό,τι πρέπει για κλείσιμο εκπομπής ήσουνα. Το καλύτερο μήνυμα. Όχι, όχι.
4: Απλά να περαστεί το μήνυμα αυτό και στους παραγωγούς, παιδιά.
2: Εμείς εδώ το περνάμε συνέχεια αυτό το πράγμα και γενικά το yellow, επειδή το ακούω σχεδόν όποτε είμαι στο αυτοκίνητο ή στο γραφείο ή στο τέτοιο, τα παιδιά που κάνουν τις εκπομπές, να πούμε και χρόνια πολλά το Δημήτρη Νοσαλή.
1: Χρόνια πολλά, Δημήτρη!
2: Ναι, λοιπόν, το μήνυμα αυτό το περνάνε, ότι είμαστε ο μοναδικός σύλλογος ο οποίος έχουμε επενδυτή πραγματικό από το εξωτερικό. και ενδεχομένως και τον πιο δυνατό από όλους.
1: Όχι ενδεχομένως, σίγουρα.
4: Μακά, εννοείται. Αυτό ούτε με νοιάζει τώρα αν είναι ο πιο δυνατός, δεν πιο δυνατός. Και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά δεν είναι και αυτό το κριτήριο. Είναι ο μοναδικός που ήρθε με ένα κίνητρο συγκεκριμένο, να μεγαλώσει το brand. Όχι να κάνει στρατούς, ούτε να πάρει δουλειές, ούτε να μην πληρώνει τα δάνειά του που κάνουν άλλοι εκεί στο Πειραιά.
2: Ωραίος Γιώργο.
4: Πιστεύει ότι μπορεί να βγάλει λεφτά από το brand. Και αυτό πρέπει να στηρίξουμε όλοι. Και να βρούμε κάτι αντίστοιχο για το ποδόσφαιρο.
2: Θα έρθει και για το ποδόσφαιρο.
4: Είναι ευτυχία, είναι παιδιά ευκαιρία τώρα στις εκλογές και η εξωστρέφεια που μας δίνει όλο αυτό το πράγμα, ο Αντετοκούμπο, αυτό ακούγεται σε όλα τα πλάτη του κόσμου.
2: Γι' αυτό θα έρθει και για το ποδόσφαιρο. Δες καταρχήν τι χορηγίες έχουν έρθει στο μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή είναι χορηγός στον Άρη Αμερικανική Coca-Cola και η Uber.
4: Είμαι σίγουρος, παιδιά, ότι επειδή ξέρω ότι κάνει κινήσεις και τα παιδιά κάτω εκεί από το, πώς τα λένε, και από την ΑΣΥΓΜΑ και από τα Alliance, πώς τα λένε τα παιδιά τα άλλα που τρέχουν, θεωρώ ότι όλοι αυτοί θα βρουν ένα τρόπο να περικυκλώσουν τον εχθρό, όπως το λέμε, να έρθει κάτι και στην μπάλα. Είναι θέμα χρόνου, πιστεύω, γιατί είναι μοναδική ευκαιρία και πρέπει ο κόσμος να είναι της επάλξης.
2: Και εγώ αυτό είναι πιστεύω και πολύ σύντομα. Το βλέπω.
4: Είναι φυσικάζουμε. Το μπάσκετ δεν πρέπει να μας κοιμήσει. Πρέπει να είναι η σπίθα που θα ανάξει αυτός ο οργανισμός να ξυπνήσει. Μια δεκαετία που έχουν κάνει Ροστόφ, έτσι, είναι η ευκαιρία να ξυπνήσουμε. Δεν πάει άλλο αυτή η δουλειά. Δεν μπορεί να είναι μια πόλη, μια ομάδα, αυτά τα συστήματα που λέγανε. Η ιστορία των ομάδων της Θεσσαλονίκης πρέπει να μείνει.
2: Άστο, αυτό είναι η μεγαλύτερη ήττα τους και έτσι πρέπει να περνάει προς τα έξω.
4: Και ο Ηρακλής μακάρι, γιατί και ο Ηρακλής να υπάρχει, δεν κατάλαβα. Δηλαδή δεν είναι η ιστορία της πόλης. Τι θα πρέπει να γίνει το Σοβιέτ, δηλαδή ένα κόμμα. Πού τα είδαν αυτά τα πράγματα. Είναι ευκαιρία, η σπίθα είναι εκεί, ο κόσμος να είναι στις επάλξεις και εσείς να δώσετε το μήνυμα. Να υπάρξει γενικός ξεσηκωμός. Όχι να κοιμηθούμε επειδή τώρα ήρθε ο Σιάου και ο Γιάννης και αγίου τα ωραία αυτά πράγματα στο μπάσκετ. Να είναι το καμπανάκι, να είναι το ξυπνητήρι. Γιατί υπάρχει δυναμική, υπάρχει ευκαιρία. Και αν βγούμε αυτή τη στιγμή και με την μπάλα από τον Βούρκο, και για τον ερασιτέχνη θα είναι πολλά μεγάλα τα έσοδα και για όλους θα είναι πολύ καλύτερη η επόμενη μέρα. Ο Άρης θα είναι αναγεννημένος και θα είναι στην καλύτερη του στιγμή από όσο το θυμάμαι εγώ που είμαι τώρα 50 χρονών.
2: Έγινε. Καληνύχτα Γιώργο.
1: Καληνύχτα, καλό ξημάρι μου.
2: Λοιπόν, έχουν έρθει κάτι μηνύματα όταν γινόταν το τελειώμα με τον Αβραάμ, γράφει ο Βαγγέλης. Αυτό είναι, λέει, τελείωμα εκπομπής. Όντι, θα πάθει τίποτα, μην τα λες αυτά. Ο Μάκης, καλησπέρα, 1, 2, 3, 5, 10 φτάνει. Τι αρνητικότητα είναι αυτή, την κρίνια, αλλά τι περιμένει, βλέπει. Δεν βλέπει, δεν νομίζω να βλέπει Sky όλη μέρα.
1: Ποιος βλέπεις Sky όλη μέρα?
2: Για το φίλο μας. Δίκιο έχεις φίλε, δίκιο έχεις φίλε Μάκη. Καλά τα λες, αλλά εντάξει δεν είναι... Όλοι Άρης είμαστε. Όλοι Άρης είμαστε. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος ο Πόχος με την εκπομπάρα του. Περάσαμε πολύ ωραία και σήμερα. Μάθαμε συγκλονιστικά πράγματα. Μάθαμε ότι κύριοι στην Αλβανία η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.
1: Ναι, ρε,
2: και
1: φίλε.
2: Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο είναι μέσα. Αλλά εμείς εδώ θα αυξήσουμε τους μισθούς του Μητροπολίτη και του Αρχιεπίσκοπου και του τέτοιου, γιατί τα πρόβατα θέλουν καλό τσομπάνι. Καληνύχτα και καλή
1: καλό
2: βραδιά.
1: Καλό ξημέραμα. Να προσέχετε.
2: Την άλλη Τρίτη εννοείται, έτσι.
1: Την άλλη Τρίτη, ναι, φυσικά. Ναι. Α, και θα ξεκινήσω με Τραμπ και Μουντιάλ, γιατί έχω πολλά να πω για αυτά.
2: Μουντιάλ Πέμπτη, ναι. Οκ, okay, έγινε.
1: Έχουμε για Μουντιάλ. Θα κάνω προβλέψεις προφητικές για το Μουντιάλ.
2: Καλή σας νύχτα. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, φέτα pop μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Έλα, Γιώργη!
6: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
5: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
6: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
5: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
6: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
7: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
3: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
7: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
5: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
8: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
9: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Ergo. Τέλεια νέα.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
17: Digital Markt.
16: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
19: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ό,τι σας αρέσει από τα δύο παίρνετε. Και λέω Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Και είναι η εκπομπή χορεύοντας με τους λύκους. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Με καμιά εμβόλυμη που και που. Εδώ ακούγοντας μουσικές διάφορες. Κουβεντιάζοντας. Σχολιάζοντας. Καθότι όλοι μία παρέα είμαστε. Και καμιά φορά λέω ευτυχώς που δεν βγάζω γράμμες. Γιατί αυτά που ακούω, ας πούμε, κατά καιρούς στις δικές μας εκπομπές, γιατί πιστέψετε ότι ακούω Hello Radio, είτε κάνω εκπομπή είτε δεν κάνω, σχεδόν όλες τις εκπομπές, σχεδόν. Ελάχιστες είναι αυτές που δεν ακούω, γι' αυτό για λόγους επαγγελματικής δραστηριότητας και τίποτα παραπάνω. Αλλά ορισμένα πράγματα δεν μπορώ να τα ανοιχτώ κιόλας. Δηλαδή ακούω σήμερα το πρωί ότι το μπάσκετ ξαφνικά έγινε, λέει, το αποκούμπι. Έτσι ακριβώς. Να με συγχωρέσει ο φίλος ο Βασίλης, αλλά Βασίλη, διαφωνώ κάθετα από άκρη σ' άκρη. Για ένα τμήμα του συλλόγου το οποίο έχει φέρει 22 τίτλους, δεν το λες και αποκούμπι. Πάμε παρακάτω. Ετοιμάζει, λέει, ο Παναθηναϊκός προεξάρχοντος του ιδιοκτήτη του τηλεοπτική πλατφόρμα. Θα φτιάξει, λέει, τη δική της πλατφόρμα η Παναθηναϊκός με την υπογραφή του ιδιοκτήτη της, στην οποία θα συμμετέχει και ο Ηρακλής, το κύπελλο Ελλάδος και φιλοδοξεί, λέει, του χρόνου, το διαβάζω αυτό λεξί, και φιλοδοξεί του χρόνου να φέρει κοντά του είτε την ΑΕΚ, είτε τον ΠΑΟΚ, ή και τους δυο μαζί. Συγκεκριμένα ο κύριος Αθανασίου που υπογράφει το ρεπορτάζ στην κασέτα, το άρθρο μάλλον, λέει, σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Καμία ομάδα πλέον δεν μπορεί να διαπραγματευτεί απευθείας με την Κοσμοτέ ή την ΟΒΑ. Η τελευταία που το έκανε ήταν πέρυσι ο Παναθηναϊκός. Τα δεδομένα όμως άλλαξαν με την έλευση της κίνησης των κυρίων Βαρδινογιάννη. Αυτός δεν είναι Παναθηναϊκός. Προσέξτε τώρα, για να τρελαθούμε σε αυτό το κράτος. Σε αυτή τη χώρα μάλλον. Κράτος άλλο, άλλο χώρα. Λέμε και τι θέλουμε. Εγώ δηλαδή. Άλλαξαν με την έλευση της κίνησης των κυρίων Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη, Κυριακού και Σόλακ. Και το άδειασμα του γηπέδου από τα δύο συνδρομητικά. Επί της ουσίας, λέει, η κίνηση αυτή του Αλαφούσου δημιουργεί ένα αντίβαρο στην περκαπίτα ή περσαπίτα, δεν ξέρω πώς προφέρεται,
ένα αντίπαλο δέος και βάζει τον Παναθηναϊκό στο ρόλο του πρωταγωνιστή στο ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό κομμάτι. Μία κίνηση που μόνο εύκολη δεν ήταν. Καμία ποδοσφαιρική εταιρεία δεν θέλει να βάλει σε κίνδυνο το μεγαλύτερο σταθερό έσοδο της, αυτό του τηλεοπτικού συμβολέου, το οποίο για τους πράσινους σημαίνει 10 εκατομμύρια ευρώ. Το PAO TV, λέει, που θα είναι η γωνιά του συλλόγου στην πλατφόρμα, μπορεί να φέρει τα διπλάσια. Τα ίδια και τα μισά. Τα ίδια ή τα μισά, συγγνώμη. Εγγυημένο όμως έσοδο δεν μπορεί να είναι. Τουλάχιστον την πρώτη σεζόν. Ο χρόνος θα το δείξει. Το έκανε κι ο άλλος. Έκανε κι ο άλλος. Τη βίδη δικιά του. Κάνε το κι εσύ. Σταματάω εδώ. Για να κάνω το δικό μου σχόλιο, αν το θέλετε. Και αν μου το επιτρέπετε. Μιλάει τώρα ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος έχει τηλεοπτικό κανάλι δικό του. Ποιες πάνε αυτή τη στιγμή έχουν αφεντικά οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών καναλιών? Για να το δούμε λίγο. Ο Παναθηναϊκός έχει το Sky με τον κύριο Αλαφούζο. Ο Ολυμπιακός έχει το Mega με τον κύριο Μαρινάκη. Και ο ΠΑΟΚ έχει το Open με τον κύριο Σαββί. Αν τρελαθούμε, εντελώς. Μα εντελώς θα τρελαθούμε. Και γράφει τώρα ο φίλος μου Μανώλης τη TV Καράμπελες, λέει. Τα τρία πουλάκια. Μα είναι δυνατόν? Σε παρακαλώ πολύ, ρε Μανώλη. Αν μας χασέψουν, μπαίνουν αυτοί. Τόση ξετσιποσιά δηλαδή. Μα τόση. Πάω στα δικά μας τα μηνύματα εδώ πέρα. Κωνσταντίνος πρώτος, καλημέρα. Καλή εκπομπή, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ακρόαση, Κωνσταντίνα. Αλλά με αυτά που διαβάζω εγώ, απορώ και εξίσταμε. Και πηγαίνω τώρα στον φίλο μου το Μάγκη, καλησπέρα Αλέξανδρε και καλή ενημερωτική και μουσική εκπομπή. Κάνε κάτι να ηρεμήσω, γιατί με αυτόν τον αθλητικό άνθρωπο ανεβάζω πίεση και γίνομαι με τον πιο συνολικός άνθρωπος. Ποιος είναι άγορο με αυτός? Ποιος είναι, πες μου, κατονόμασε τον, μην είναι τρελένες. Πέρασε 12 η ώρα, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν,

Καλησπέριζω και το τωράκι εκεί στην Στουτγκάρτ της Γερμανίας με τα ωραία τα κυφάκια του, όπως και όλο τον απότιμο ελληνισμό απανταχού της γης. Και έλεγα λοιπόν ότι εμείς εδώ πέρα έχουμε μάθει να ζητάμε, βγήκε και άλλος και λέει είναι υποχρεωμένος, λέει ο Α.Σ. Βγήκε ο Αβραάμ, δεν τι αν κρύψω να μην πω το όνομά του. Βγήκε ο Αβραάμ πριν από 15 λεπτά. Υποχρεωμένος ο Α.Σ. Μέλος τον Α.Σ. Είδε όχι, λέει. Κάτρε, τρελαθούμε εντελώς. Εντελώς. Πού είναι υποχρεωμένος ο Α.Σ. Μόνο όταν κινδυνεύει ένα τμήμα μπορεί να παρέμβει ο ΑΣ και να ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα, όχι παραπάνω. Να ζητήσει τα οικονομικά στοιχεία, πώς είναι σήμερα η κατάσταση. Και αυτό σε έκτακτη περίπτωση. Μπορεί να παρέμβει για το φύγεσαι ή θα βρω εγώ άλλον. Δεν είναι υποχρεωμένος άλλο αν θέλει να το κάνει. Υποχρεωμένος δεν είναι. Λοιπόν, συνεπώς, όταν δεν έχουμε ωραία νέα, αν και το μπάσκετ είναι γεμάτο με ωραία νέα, μας πιάνει τρέλα, ρε παιδί.

ζητάμε ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ θέλω να μου φέρει ο ΑΣ δώρο μια Φεράρι. Μέλος του δεν είμαι, άμε προσέχει. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ωραία βραδιά θα έχουμε, λέγε σήμερα, αλλά από υπόψη μου τι θα ακολουθήσει μετά από το πανέμορφο πρώτο τραγούδι. Τελειώνω. Τελειώνω, γιατί ναι, εντάξει, θα κάθομαι εδώ πέρα να βγάζω λογίδρια εγώ για το τι υπόθηκε και για το τι ακούστηκε, αλίμονο για το όνομα του Θεού. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Επειδή οι Αριανοί ξεχωρίζουμε για την κουλτούρα και το στυλ μας, λέει ο Ντένις, είναι τελείως ανομοιόμορφο να έχουμε προπονητή αεροδρομίου, αλλά όχι παίκτη. Να μην εφησυχαστεί ο κόσμος και να πιέσει για παίκτη. Άλλο να πιέσω. Άρε, σιά, τι μου κάνει. Σε πάρκο τηλεφωνητούρα. Δύο τόπια θα σε κάνω. Να μην εφησυχαστεί ο κόσμος και να πιέσει για παίκτη μεγατόνο να γκρεμιστεί το αεροδρόμιο επιγόντως. Μπορεί η Ρώμη να μην χτίστηκε σε μια μέρα, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς θέλουμε πρωταθλήματα, κύπελα και τώρα, σούμπιτο. Εσύ δεν είσαι, μ' άκουγες προηγουμένως. Θέλω. Καταρχάς, οι παίκτες είναι σχεδόν κλεισμένοι. Κλεισμένοι θα πω. Ας να λέει ο Χρήστος Ογκάλης. Κλεισμένοι. Θα ανακοινωθούν μετά την ανακοίνωση, την επίσημη του προπονητή coach Σπανούλη. Για τα αθλητικά τα είπαμε. Για τα σχόλια τα είπαμε. Να πάμε σε κανένα τραγούδι, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Άιντε πρέπει.

προφανώς θα έχετε καταλάβει για ποια πρόκειται. Δεν θέλει και πολύ ψάξιμο. Ξάλλου μιλάμε ίσως μία από τις ελληνίδες τραγουδίστριες που το φάσμα των επιλογών της αλλά και των επιτυχιών της συνάμα είναι τεράστιο. Και καλύτερα να μιλάνε τα τραγούδια για αυτήν παρά εγώ. Χωρίς να γκουγκλάρετε ποιος είναι ο συνθέτης.

Λοιπόν, περιμένω απάντηση, Μάγκη, δεν γλιτώνεις. Θα μου πεις. Το είχες διαβασμένο, αλλά και για να το είχες διαβασμένο, δεν είναι κακό. Και το ήξερα, αλλά και ειδικά το ύφος μουσικής. Μα κάνει, εάν το θέλετε, κάνει μπάμα από την πρώτη στιγμή. Ότι πρόκειται για σαπέτα, ακούστε λίγο την παινιά του.

κλασική περίπτωση πέναλτι που λέμε. Κάνει μπάμα από χιλιόμετρα μακριά ότι πρόκειται για Ζαμπέτα. Ο Ζαμπέτας, ναι με δεξί χέρι και πρωτοπαλίκαρο, αν το θέλετε σε εισαγωγικά, του Γιώργου Μητσάκη, με συνεργασίες με Θοδωράκη, με Χατζηδάκη κλπ. Αλλά το ύφος του είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή με το που ακούς την παινιά του, λες Ζαμπέτας. Καθαρά ελληνική λαϊκή δρόμη δεν έχει υιοθετήσει κανέναν εξ Ανατολών στη δισκογραφία του και τούτο εδώ το δίνει στην κυρία Χαρούλα Αλεξίου, για την οποία σήμερα, όπως και να το κάνουμε, αφιερώνουμε τούτη εδώ την εκπομπή. Έτσι. Η οποία, όπως είπα και προηγουμένως, γιατί δεν έχει τραγουδήσει, μεγάλο το φάσμα από έντεχνο μέχρι καιρό έχει τραγουδήσει. Για να το θέλετε, είχε μια συνεργασία στο Διευκόν, δεν θυμάμαι τώρα πόσο λέγαμε σχεδόν.

Λοιπόν, πηγαίνω ευθύς αμέσως στα μηνύματα. Θα πω κάτι που ίσως ακουστεί βαρύ. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Αλέξη Κενταλάρας είναι πλέον συστημικοί τραγουδιστές. Μόνο συναυλίες και οι περισσότερες με κρατικά χρήματα. Μάλιστα. Για συνέχιση. Για πες. Το μόνο που ζητάω, το διάβασα το κομμάτι, το μόνο που ζητάω, γιατί και να ακούς, ό,τι και να ακούσει από Αλεξίου είναι υπέροχο. Καταρχάς η Αλεξίου έχει αποσυρθεί δηλώνοντας ότι η φωνή μου, εφόσον αποδίδει, θα τραγουδάω, αλλά από την άλλη πλευρά, εφόσον με εγκαταλείπει, πρέπει να εγκαταλείψω και εγώ το σκηνή. Τι μία πράγματα. Δεν ξέρω αν ο Νταλάρας παίρνει κρατικά χρήματα και η Αλεξίου. Εγώ αυτό που έχω να πω για την Χαρούλα Αλεξίου, ότι δεν θα μιλήσω εγώ μάλλον. Όχι. Θα πω το τι είπαν οι άλλοι για αυτήν. Και λέει ο Στέλιος Καζαντζίδης σε μία συνέντευξή του στο Θανάση Λάλα το 1993. Μεγάλη φωνή. Ότι καλύτερο έχει βγάλει αυτός ο τόπος. Η Χαρούλα κάνει τα τραγούδια ιστορία προσωπική του καθενός. Η φωνή της Χαρούλας τη λατρεύει. Για μένα είναι η καλύτερη φωνή που έχουμε, στο τραγούδι σήμερα. Την ακούς να τραγουδάει και νιώθεις στο τραγούδι να έχει γραφτεί για σένα προσωπικά. Αυτός είναι ο ερμηνευτής. Κάνει με τη φωνή του το γενικό πρόσωπο, σε κάνει να ταυτίζεσαι. Να σε αφορά αυτό που ακούς. Μάνος Χατζηδάκης. Η Αλεξίου είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνης και οπωσδήποτε είχε τη θέση της σε αυτό το χώρο. Μου θυμίζει την Μπάρμπαρα Στρέιζαν. Δεν είναι ντόπια υπόθεση. Ελένη Βιτάλη. Θα δηλώσει στον Τάσο Τρίφωνος. Είναι μεγάλη καλλιτέχνης. Δώρο Θεού. Θάνος Μικρούτσικος. Έγινε η συνισταμένη της συνείδησης του νεοέλληνα. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, όταν πρωτάκουσε την Αλεξίου, είπε στον Μάτσα: αυτή η φωνή έχει στασίδι στην Εκκλησία. Να συνεχίσω. Δήμητρα Γαλάνη δηλώνει στην εκπομπή στο στούντιο 4 της ΕΡΤ: είναι βαρύ πράγμα να είσαι Χάρης Αλεξίου με την έννοια του εύρους, της δημοτικότητάς της και του πόσο φτάνει στον κόσμο. Η Χαρούλα ήταν μάνα μας, αδερφή μας, η ψυχή του λαού. Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Αλλά θα πάω σε ένα κομμάτι που το μάθαμε από αυτήν.

Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί έχω ένα... περίεργο συνέστημα ότι μάλλον δεν με ακούτε. Δώστε μου ένα σήμα σας παρακαλώ, αν ακούγουμε. Στείλτε μου κάποιο μήνυμα. Και σε ρωτώ, λέει η Αλέξανδρε, καταρχάς ξεκινάω από το προηγούμενο. Άλλο σαν φωνές, άλλο αυτό. Εννοούσαμε αυτό που έγραψα και σε ρωτώ, Αλέξανδρε. Σε ποια μαγαζιά και πόσες φορές είδες τον Ταλάρα ή την Αλεξίου να τραγουδάνε. Αλεξίου ίσως μόνο κάπου στο μακρινό και θολό παρελθόν. Το ίδιο ο Ταλάρας. Με τι θέλουμε να πούμε με αυτό, δηλαδή. Τι σηματοδοτεί η απουσία του Νταλάρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ τώρα. Τι σηματοδοτεί λοιπόν η απουσία του Νταλάρα από τα νυχτερινά μαγαζιά και επίσης η απουσία της Χαρούλας Αλεξίου από τα νυχτερινά μαγαζιά. Μα το χοντρίνεις όσο θέλεις. Ευχαριστώ επίσης και τον Κωνσταντίνο. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Και αν είναι κάτι να υπερασπιστώ, συγγνώμη, θα το υπερασπιστώ μέχρι τελευταία στρανίδα του αίματός μου. Θεωρώ ότι ούτε ο ένας καλλιτέχνης, αλλά ούτε και ο άλλος, είναι για νυχτερινά μαγαζιά. Είναι μόνο για μουσικές παραστάσεις. Και θα αιτιολογηθώ σε λίγο αφού ακούσουμε ένα κομμάτι.

Λοιπόν, πάμε στην κουβεντούλα μας. Την πολύ όμορφη κουβέντα που έχουμε ανοίξει. Παρόλο ότι διαφωνούμε ή θα διαφωνήσουμε. Λέει ο Ντένις, ακούστηκε από κοινό γνωστό μας, πολύ αξιόπιστο, ότι δικό μας ανάμεσα σε εμένα και σε σένα, ότι ενώ είχε παρευρεθεί σε κέντρο διασκέδασης με παρέα, δέχτηκε παρατήρηση από την εν λόγω κυρία ότι κάνουν πολύ θόρυβο επειδή μιλούσαν μεταξύ τους. Από τότε που το άκουσα αυτό το περιστατικό, την ακύρωσα σαν καλλιτέχνη. Πρέπει να καταλάβουν οι καλλιτέχνες ότι ο κύριος λόγος που ο κόσμος πηγαίνει να τους δει είναι για να διασκεδάσει και όχι να εκκλησιαστεί. Πιο πολύ λέει δικό σου. Μάλιστα. Για γράψε λίγο και δεν το αναφέρω. Λοιπόν, που είχαμε μείνει τώρα εδώ πέρα, είχες ακούσει, λέει, τώρα διαβάζω μήνυμα του Μάρτιου.

Είχες ακούσει συνέντευξη της κόρης του Νταλάρα? Μην πάμε σε κομματικό επίπεδο. Η Μαρινέλα δηλαδή ήταν μικρότερο βελνικού της Αλεξίου. Το επόμενο δεν το βγάζω τώρα. Και όμως τραγουδούσε σε μαγαζιά και έκανε συναυλίες. Το ίδιο και ο μπιθικός της σε σχέση με τον Νταλάρα. Πες με έναν τραγουδιστή που ανέδειξε η Αλεξίου και ο Νταλάρας. Για τον Νταλάρα θα πω 15.000 τραγουδιστές. Ενώ πολλά άλλα μεγαθύρια του τραγουδιού ανέδειξαν τραγουδιστές. Ω, Ντένις, καλά, εντάξει, άστο. Θα πούμε διαζώσεις, μου φαίνεται. Λοιπόν, τι έχω να πω εγώ τώρα σε όλα αυτά που παραθέτετε, και καλώς κάνετε και τα παραθέτετε. Εγώ θα μιλήσω σαν καλλιτέχνης και σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Πρέπει να επιλέξουμε χώρο και καλλιτέχνη, συνάμα και τα δύο, για πολλούς και διάφορους λόγους που θα πάμε εκεί. Γιατί πάμε εκεί? Να τον ακούσουμε, γιατί δεν θέλω να τον ακούσω αυτό που λέω εγώ. Κονσέρβα, δισκό. Εάν θέλω να τον ακούσω και κάνω θόρυβο, δεν τον ακούω, τον ακυρώνω. Δίνω περισσότερη σημασία στην πριζόλα, το έλεγε και ο Κασατζίδης. Δηλαδή είναι δυνατόν να τραγουδάω, λέει, και να ακούω από κάτω μαχαιροπύρουνα και γκαρσόν για πατάτες. Προσέξτε, έχει διαφορά. Τεράστια. Μην τα παρεξηγούμε όλοι. Προφανώς γινόταν πολύ μεγάλη η χορύπανση, φασαρία, και ίσως να την ενοχλούσες κιόλας εσύ που μιλούσες, όταν μιλάω για συναντέμιση, αυτός που μιλούσε και δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, να ήταν και πολύ κοντά της. Εγώ τουλάχιστον το έχω ζήσει στο πέτσι μου χρόνια αυτό, στα πατάρια. Χρόνια. Κάποιος να ζητά ένα κομμάτι, να θέλει να εκστασιαστεί με αυτό, είτε να το χορέψει είτε να το ακούσει, και οι άλλοι να κάνουν φασαρία. Δεν είναι κρίμα? Εγώ πέρσι πήγα σε πανηγύρι παραδοσιακότατο να δω φίλο μου τραγουδιστή, την πολύ μεγαλύτερη ηλικία από μένα, που τον σέβομαι και τον υπολείπτομαι, και μου λέει, δεν θα έρθεις να χορέψω το μικρόφωνο? Εγώ ήρθα να σε ακούσω. Γιατί δεν μπορώ να σε ακούω μόνο από το δίσκο, θέλω να σε ακούσω εδώ ζωντανά. Είναι αναλόγως πώς το βλέπουμε. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα, πηγαίνω μαζί με τη γυναίκα μου στη συναυλία των Pink Martini στη Μονή Λαζαριστών, και είναι από πίσω μας τέσσερις κυρίες οι οποίες δεν έχουν βάλει γλώσσα μέσα. Γλιστρίδα κακομήρα μου έβαλες. Τώρα δεν θα τα πεις με τις φιλενάδες σου, να κεράσουμε ένα καφέ, να πάτε δίπλα, να τα πείτε με την ησυχία σας. Όλα έχουν ένα μέτρο. Τώρα, μπορεί η Χάρης Αλεξίου, και μου διαφέρει τώρα, σούμε, αν ανέδειξε άλλους καλλιτέχνες ή όχι, αλλά για τον Νταλάρα θα πω το εξής. Κατερίνα Σταμίση, η πρώτη συναυλία που έκανε δικής του παραγωγής στον Ορφέα, ως γυναικεία φωνή έχει Κατερίνα Σταμίση. Την καριέρα του Γιάννη Καλατζή ποιος την κατέστρεψε, πιστεύω να γνωρίζεις? Ο Νταλάρας, λέει ο Ντένις. Γιατί είχε πιο άμεσο ήταν με τον κόσμο.
Εγώ θα διαφωνήσω. Ο Νταλάρας βρέθηκε σε ένα, σε μια χρονικότητα, σε ένα timing, όπως λένε και στο χωριό μου. Και τραγούδησε κομμάτια του αείμνηστου Σταύρου Κουγιουμτζή, που άλλος δεν τα είχε. Στη συνέχεια πεθαίνει και ο Μάνος Λοΐζος, ο οποίος έδινε αρκετά κομμάτια στον Γιάννη Γκαλάτσι. Και πήγε στην ίδια εταιρεία και του λέει, δεν θα ξανακάνετε δίσκο με τον Γιάννη Γκαλάτσι. Αν έχουμε τέτοιες αντιλήψεις, εντάξει, για μένα καλώς κάνετε και τις έχετε. Δεν θα πω εγώ ποιος είναι, έχεις πρόβλημα μάλλον με τον Νταλάροβιτς, δεν θα σου πω. Αλλά αυτός καθιέρωσε συναυλίες. Αυτός μας έμαθε τι θα πει συναυλία και τι θα πει μουσική. Και πρόσεξε τώρα τι θα πω. Ο Νταλάρας δίνει συναυλία στη Σύρα, στον Απόλλωνα, που είναι πανομοιότυπο το θέατρο με τη σκάλα του Μιλάνου, που κανένας δεν το επιχείρησε. Ήταν άβατο. Δύο θέατρα έχουμε τέτοια. Το ένα είναι στη Σύρα και το άλλο είναι στην Πάτρα. Πανομοιότυπα με τη σκάλα του Μιλάνου. Το ίδιο ακριβώς, όχι σε μέγεθος, σε αρχιτεκτονική και σχεδιασμό. Το ίδιο. Και τι επέλεξε να τραγουδήσει και να κάνει αφιέρωμα? Μάρκο Βαμβακάρη. Και θα βάλω τραγούδι για να δεις τι λέει ο ίδιος ο γιος του. Του Βαμβακάρη εννοώ. Ο Στελάρας τον αφόρησε, ναι, ναι, εντάξει. Ναι, αλλά έχει συνεργασία με τον Ταλάρα, ο Στελάρας. Εδώ ο Στελάρας αφόρησε τον κουμπάρο, τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Και με ποιον δεν έχει μαλώσει. Λοιπόν, πάω σε κομμάτι. Κοίταξε να λέμε, στείλτε μηνύματα σας. Στείλτε μηνύματα.

να πω ότι ήταν πλατό και καθυστερεί να πάρει μπρος στις στροφές του. Εντάξει, τώρα τι γίνεται πάλι εδώ με τεχνολογία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, αλλά τι να κάνω κι εγώ, Χριστιανέ. Τι να κάνω κι εγώ, Χριστιανός.

Λοιπόν, την 8η μέρα, κομμάτι του Μάνου Λοΐζου, στίχη φυσικά του Μανώλη Ρασούλη, και επιστρέφω στην κουβέντα. Καταρχάς δεν ευρειάζω, δεν ευρίασα, δεν θύμωσα. Μην έχετε τέτοια εντύπωση, φίλε Μάκη. Πέρα από αυτά, Αλέξανδρε, να σε πάρω ένα τηλέφωνο αύριο για να γραμμίσουμε βεβαίως. Ναι, αναμφισβήτω. Ό,τι ώρα θες πάρε. Μετά τις 3 που έχω εκπομπή, γιατί αύριο έχω 12 με 3 λόγω της απεργίας, πρέπει να κάλυψουμε τα κενά. Τι να κάνω. Εκτός και αν γίνεται 5, λέει, μετά, πάρε 5-6 μετά τις 6. Θα μιλήσουμε για την εγγραφή σου. Πολύ ευχαρίστως. Και να βοηθήσουμε κιόλας. Εννοείται. Εννοείται. Αλίμον. Εδώ άλλος βγήκε και έκραζε προλίγου και δεν είναι μέλος του Αλπασίγμα. Μεσημέρι, ναι, αύριο 12-3 μεσημέρι, αλλά διαφορετικό ρεπερτόριο, παιδιά, αύριο μεσημέρι. Καμία σχέση με ελληνικά, αλλά για ελληνικά το βράδυ. Λοιπόν, πάω εγώ τώρα για να ξέρουμε και τι λέμε και τι γράφουμε. Τι έλεγα προηγουμένως. Τι τραγουδίδια στον Απόλλωνα της Ήρας ή της Ήρου, αν το θέλετε, της Ερμούπολης συγκεκριμένα. Σε εκείνο το περίφημο αφιέρωμα. Για ακούστε λίγο. Ο στίχο περισσότερο εστιάστηκε στα σχόλια.

Έτσι λοιπόν για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του, γιατί κανείς δήμαρχος γι' αυτό του φώναξε και ο Σωμαδάκαρης, γεια σου δήμαρχε. Υπερηχμός και κάρβαρος να. Κανείς δήμαρχος δεν τόλμησε να κάνει αφιέρωμα στο συντοπίτη του, τον Μάρκο Μπαμπακάρη. Πώς δηλαδή. Τα πρέπει να λέγονται. Ποιος το κατάφερε, με όποια μέσα το κατάφερε. Ο θείος ο Γιώργος. Και καλά έκανε, κάτε με. Από την άλλη, κάτι υπόθηκε νομίζω, γιατί δεν θυμάμαι το μήνυμα πιάνο ήταν. Αύριο βάζε, λέει, τραγούδια της Καλομήρας. Αύριο θα βάλω τραγούδια της Κακομήρας. Το πρωί. Το πρωί. Της Κακομήρας θα βάλω. Ο Κωνσταντίνος ενθουσιάστηκε επίσης την επιλογή τούτη το εφουμέρναμε ένα βράδυ. Τι να πεις για αυτά τα τραγούδια, τι να πεις τώρα. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά, πολύ φτωχά. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί κάνω αφιέρωμα στη Χαρούλα Αλεξίου. Αλλά κάποιος είπε προηγουμένως ότι κάτι υπόθηκε για τη Μελίνα Μερκούρη. Τι υπόθηκε ρε, θυμίστε μου λίγο σας παρακαλώ. Κάνω λάθος. Τέλος πάντων, ειδικά με Μελίνα Μερκούρη, υπουργό πολιτισμού, λοιπόν τι έκανε. Το γνωρίζω από πολύ καλά άτομα του χώρου. Δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Καλά τα λες. Και πολύ σωστά το επισημαίνεις. Δόξα τω Θεώ, θα πω εγώ, σε ένα δασκοκακό βανέντον. Που υπήρξε και μια Μελίνα Μερκούρη, γιατί άλλον υπουργό πολιτισμού, επειδή ο Κακομήρης ο Θάνος ο Μικρούτσικος να μπλεχθεί και τον φάγανε εκεί πέρα τα πολιτικά. Τι ήθελα να πω. Ευτυχώς που είχαμε και μια Μελίνα Μερκούρη και παρουσίασε αυτή την εξωστρέφεια, μάλλον έδωσε εξωστρέφεια μεγάλη στις παραστατικές τέχνες. Εδώ έμαθε ο απλός ο λαός τι σημαίνει τραγωδία, αρχαία τραγωδία, τι είναι Εσχύλος, τι είναι Σοφοκλής και Ευρυπίδης και Αριστοφάνης. Εντάξει, δεν είναι τραγωδός ο Αριστοφάνης. Ανοίξει σάτυρα. Που ποιον το μάθαμε. Και αν καθόταν 3-4 χρόνια ακόμα θα είχαμε και Ακαδημία Τεχνών που δεν έχουμε. Και έχουμε σήμερα, λέω εγώ τώρα, μια υπουργό πολιτισμού η οποία ενδιαφέρεται περισσότερο για τα μάρμαρα. Τι φέρνει κέρδος, το μάρμαρο. Πρέπει να πούμε όμως και να το πιστώσουμε αυτό στην κυβέρνηση τότε. Πασόκ, όπως λέτε πολύ από εδώ, στο ορθόδοξο παλιό Πασόκ. Ότι έφερε τον κόσμο στις τέχνες πάρα μα πάρα πολύ κοντά. Μην μπερδεύεις λέει την τέχνη με το τραγούδι. Δεν θα ξεχάσω αυτά που σπούδασα. Η δηλαδή το τραγούδι δεν είναι τέχνη. Τι είναι. Δεν είναι παραστατική τέχνη. Δεν παρουσιάζεται. Πάμε τρελάνε σε σημάκι. Σε επιλέξει ο Μιχλιαγόν. Ποιες είναι οι τέχνες οι παραστατικές τώρα. Τρελαθούμε. Άλλο αρχίες τραγωδίες λέει άλλο τραγωδί. Εγώ μιλώ για τη Μελίνα Μερκούρη που έκανες λόγο. Και λέω ευτυχώς που είχαμε και μία τέτοια. Αντίστοιχη. Τη συγκεκριμένη μάλλον, και μας έφερε κοντά στις τέχνες. Εκτός από τις συναυλίες και τα τραγούδια, μας έπαθε και το τι σημαίνει η αρχαία τραγωδία. Που δεν τα γνωρίζαμε μέχρι τότε. Περνούσες, ας πούμε, αν διάβαινε στην Λεωφόρα Αμαλίας, στην Αθήνα έβλεπες τις τρεις πρωτομές λύπη του Αριστοφάνη, τέλος πάντων, και έβλεπες Σοφοκλή, Ευρυπίδη Εσχύλο. Και λέγεις τι να είναι αυτή τώρα. Κάτι έχω ακούσει για αυτούς τους άνθρωπους. Κάτι μου είπανε
στην ιστορία στο σχολείο, αλλά δεν θυμάμαι τι. Πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Και αν είχαμε και ένα Μάνο Χατζηδάκη, ακόμα 10 χρόνια διευθυντή στο πρόγραμμα το ραδιοφωνικό της ΕΡΤ, αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Ένας Μάνος Χατζηδάκης που στεκόταν στα rock festival εκεί στο Θησίο και άκουγε τους πάντες. Άκουγε τους πάντες. Τώρα, αν αυτό συνιστά συστημικό ένα τραγουδιστή που εγώ δεν το βλέπω με τα λεφτά του κράτους να κάνει συναυλίες, γιατί να μην κάνει με τα λεφτά του κράτους? Για ποιο λόγο όχι? Εδώ ο άλλος, επειδή λέμε και λέμε, είχε χορηγό την Κοσμοτέ. Θυμηθείτε αν έχετε πάει σε συναυλίες. Την Κοσμοτέ παρακαλώ. Όχι υπήρξε γέλασε να του κλείνει το γήπεδο, να του πληρώνει και τα έξοδα και όλα τα εισιτήρια στη τσέπη.

Λοιπόν, και πάω σε ένα φοβερό κομμάτι από το δίσκο του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα Μικρά Ασία. Ένα φοβερό τσιφτετέλι.

Και επειδή, όπως είπα, οι αλήθειες πρέπει να λέγονται, θα μιλήσω πάλι για την Μελίνα, η οποία άνοιξε τα μουσεία για όλα τα Ελληνόπουλα, για όλους τους Έλληνες, τουλάχιστον κάθε Κυριακή ήταν ελεύθερη η είσοδος για τους Έλληνες. Και σήμερα περιμένουμε να γίνει η είσοδος ελεύθερη κάθε 28 Οκτωβρίου και κάθε 25 Μαρτίου. Τότε είναι οι χώροι, οι μουσιακοί και οι αρχαιολογικοί, με ελεύθερη είσοδο. Είναι δυνατόν? Και μετά παραπονιόμαστε γιατί τα Ελληνόπουλα αποστρέφονται την ιστορία. Όχι, εσύ μου έδωσε τη μπάσα, αδερφέ Μάκη, και εγώ δράτωμαι της ευκαιρίας και λέω ότι για μένα δεν υπήρξε καλύτερη υπουργός πολιτισμού. Δεν υπήρξε καλύτερη. Παρόλο ότι δεν έχω ψηφίσει ποτέ ΠΑΣΟΚ. Αλλά τολμώ να ομολογήσω ότι το ΠΑΣΟΚ μου έδωσε το ερέθισμα να ασχοληθώ με τις τέχνες. Θα πέσει λίγο το κάδρο του Ανδρέα να με πλακώσει. Πες μου, τον έχεις κάδρο τώρα, Άγγελάς. Αυτά πρέπει να λέγονται για το κάδρο. Και όχι να κοιτάμε ψηλά διαφρόντας. Έκτοτε, ναι, λέει, το έχω, δεν με τελάνε. Αχ, να γίνεις, κάτσε να πω που ζήτησες, γιατί δεν θα χάσω την μπάλα εγώ με σένα. Θα χάσω την μπάλα, ειλικρινά. Συγγνώμη.

Λοιπόν, ναι, αλλά το βιντεάκι που στέλνεις τώρα, λέει, αυτός δεν είναι ο ιός Παπανδρέου, πανάθεμά του. Αυτός δεν είναι. Λοιπόν, πάω εγώ στο επόμενο κομμάτι. Και ακούμε φυσικά ένα πολύ φοβερό τραγούδι, ορόσημο θα λέει. Επίσης. Δεν υπάρχει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάω στα μηνύματα. Πάω στα μηνύματα γιατί εγώ πολλά. Καταρχάς, Σούρια, σε ψάχνουμε εδώ και πόσο καιρό έρθε. Εξυφανίστης. Καλησπερίζω επίσης και το αηδόνι του Καριά. Ένα είναι τα αηδόνι. Όχι όπως λέει η τραγωδία. Λαλή πιο τακτικά. Και άμα ήξερε. Λοιπόν. Καλησπέρα, καλημέρα, Άλεξ. Εγώ συνεχίζω καλησπέρα. Έχει μια ώρα που ακούω, όχι κατάλαβα. Προλαβαίνω μια παραγγελία και ακούμε λέει μέχρι την Αλεξίου. Φυσικά είναι κάτι εδώ και πήγε κομμάτι. Κατά λάθος τώρα, περίμενε. Την τεχνολογία μου μέσα. Του το παίξαμε χθες. Λοιπόν, φυσικά και προλαβαίνουμε, αλλά το αφιέρωμα συνεχίζεται και αύριο το βράδυ, με Αλέξη, προλαβαίνουμε σε 10 κομμάτια, κλείσω εγώ. Όλο το αφιέρωμα στην Αλεξίου. Αλίμον. Λοιπόν, να πάω σε κάνα δύο κομμάτια ακόμα θα ακούσουμε, 3 κάπου εκεί. Καθίστε τώρα να δω τι έχω στη συνήθεια, γιατί με μπέρδεψε τώρα τούτο εδώ. Α, ναι, πάω σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Και κακά του ψέματα, παρόλο ότι είναι δουλειά του 1976, το κομμάτι το μάθαμε από αυτήν και παραμένει. Θα μας θυμίζει Χαρούλα Αλεξίου.

Λοιπόν, πουλάγι ξένο, ξενιδεμένο για όλα τα ξενιδεμένα μας. Στον Άιεφ και κάτσε να μάθω, λέει και άλλα. Για την Αλεξίου και την Συντριγκάρο αύριο. Διάβασε καλά. Στον Άιεφ και η Ρία, ποιον Άιεφ και η Ρία. Στον Άιεφ και η Ρία, μήπως την περδεύεις με κάποια άλλη. Βέβαια. Λοιπόν, εκτός από αυτό, ότι μάθαμε και κάποια δημοτικά από την Χαρούλα. Καταρχάς, για πολλούς γνωρίσαμε τον Παναγιώτη Τούμπα. Έτσι. Που μέχρι τότε λίγοι τον ξέραμε. Πάρα πολύ λίγοι τον ξέραμε. Και έγινε, ας πούμε, σουξέ, το αεροπλάνο θα πάρει. Για να δούμε τι συμβαίνει. Θα τα ακούσουμε εδώ πέρα τώρα με...

Μα σαφώς, Μάκη μου. Λέει ο Μάκης, αυτό μου θυμίζει, λέει, ένα παραδοσιακό, το τι σε μένει δεν σένανε. Ακριβώς. Μα το ριμπέτικο. Και ειδικά η σχολή της Σμύρνης, εξού Παναγιώτης Τούντας, επηρεασμένο είναι από το παραδοσιακό τραγούδι. Βεβαίως. Και οι περισσότερες λαϊκές κλίμακες παρμένες από εκεί. Πάω σε ένα ακόμα εγώ για να βάλω την επιθυμία και τις φίλες μου της Μάριον. Κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα στίχος που τραγουδάει και πώς το τραγουδάει.

Λοιπόν, αυτό Καλιάρα, Παναγιώτης Τούντας, όπως είπα, και πάμε για το τελευταίο κομμάτι σήμερα, αφιερωμένο στη Μάριον, που το ζήτησε κιόλας. Πάνε και πιστεύω ότι και τραγουδιστικός της πηγαίνει απόλυτα.

Λοιπόν, όπως για το κάνεις, φτάσαμε και σήμερα λοιπόν στο τέλος της εκπομπής. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε 12 η ώρα το βράδυ με αφιέρωμα στη Χαρούλα Αλεξίου, αλλά και το μεσημέρι 12 με 3 με άλλο ρεπερτόριο. Πιο περίεργο, θα έλεγα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Και στο επανακούει.